0: cumara ζεστή καρδιά. Και κουμάρα ζεστή καρδιά.
1: Ακούτε Πρίσμα 91,6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών. Με τα διδάγματα που έχουμε αντλήσει και τη γνώση που έχουμε αποκτήσει, μια επιστροφή στον πόλεμο θα περιλαμβάνει πολλές περισσότερες εκπλήξεις, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Χθες, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, έκανε λόγο για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη φαίνεται πρόθυμη να καταλήξει σε συμφωνία. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι υπάρχει και επιλογή Β, σημειώνοντας πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επανεκκινήσουν τη στρατιωτική εκστρατεία, εάν αποτύχει η διπλωματία. Μιλώντας σε συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία που θα επιτρέπει στους Ιρανούς να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος δήλωσε ότι η μεταφορά των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν στη Ρωσία δεν αποτελεί άμεσο σχέδιο της Ουάσιγκτον. Υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν δεν έχει θέσει το συγκεκριμένο ζήτημα στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, προσθέτοντας πως θα ανέμενε η Τεχεράνη να το είχε κάνει αν υπήρχε τέτοιο σχέδιο. Η γερουσία των ΗΠΑ συμφώνησε χθες να προωθήσει ένα ψήφισμα που θα υποχρεώσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να το συνεχίσει. Η γερουσία ψήφισε με 50 ψήφους υπέρ και 47 κατά την έγκριση του ψηφίσματος. 4 Ρεπουμπλικάνοι ένωσαν τις δυνάμεις τους με τους Δημοκρατικούς για την προώθηση του ψηφίσματος που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είχε καταφέρει να μπλοκάρει για μήνες. Πρόκειται για την 8η προσπάθεια των Δημοκρατικών να περιορίσουν τις πολεμικές εξουσίες του Τραμπ από τότε που ξεκίνησε τη στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζ εάν η θαλάσσια οδός δεν έχει ανοίξει ξανά έως τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Η ιδέα υποστηρίζεται από αρκετά μέλη του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, όμως δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η απαραίτητη ομοφωνία, δήλωσε διπλωμάτης χώρας μέλους του ΝΑΤΟ. Χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ισχύς, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, σε συνέντευξή του στο γαλλικό κανάλι 24, απαντώντας σε ερώτηση για το κατά πόσο η σημερινή κρίση θα μπορούσε να επηρεάσει τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Πυρακάκης επισήμανε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης. Επανέλαβε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει ότι τα μέτρα που λειτουργούν πρέπει να είναι προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα στις εκάστοτε ανάγκες. Τόνισε επίσης ότι τα στενά πρέπει να ανοίξουν και δεν πρέπει να μετατραπούν σε δρόμο διοδίων, προσθέτοντας ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά και με συντονισμένο τρόπο ενεργούμε καθημερινά ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα των εξελίξεων. Παράλληλα, σημείωσε ότι πρέπει να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ώστε αυτή να μην εξελιχθεί σε μια νέα δημοσιονομική κρίση για την Ευρώπη. Ο πρόεδρος του Eurogroup τόνισε ακόμη ότι οι βραχυπρόθεσμες αποφάσεις θα καθορίσουν τη μακροπρόθεσμη πορεία της Ευρώπης, επισημένοντας την ανάγκη ενίσχυσης της τεχνολογικής και παραγωγικής κυριαρχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλείνοντας, ανέφερε χαρακτηριστικά πως στόχος είναι να δημιουργηθεί πρώτα η Silicon Valley της Ευρώπης και όλα τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν. Άλλα πάλι επεισόδια έντασης χθες στην Ολομέλεια της Βουλής με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η άρση της ασυλίας της. Με αφορμή την τροπολογία που προβλέπει την επίσπευση διαδικασίας ποινικών δικών για πολιτικά πρόσωπα, η κυρία Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι έρχεται αεροπλανικά μια τροπολογία όταν έρχονται αεροπλανικά και κάποιες δικογραφίες εναντίον μου και θα περιμένουμε και άλλες. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης απέκρουσε τις κατηγορίες αναφέροντας ότι σε λίγο η Βουλή θα ασχολείται με το μισό ποινικό κώδικα όσον αφορά στις πράξεις και τις συμπεριφορές της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Μετά την απόφαση της πλειοψηφίας για άρση της ασυλίας της, η κυρία Κωνσταντοπούλου, σχολιάζοντας τη στάση του Πασόκ στην ψηφοφορία, ανέφερε: «Θα σας συνοδεύει αυτό που κάνατε σήμερα. Συμπράξατε με το Φλωρίδη που έδειξε τι γενίτσαρος είναι». Στη συνέχεια, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας λογομάχησε με τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης και βουλευτή του ΚΚΕ, Γιώργο Λαμπρούλη, ο οποίος προχώρησε σε διακοπή της συνεδρίασης και ενώ είχαν κλείσει οι κάμερες, φέρεται να συγκρούστηκε και με την επίσης βουλευτή του ΚΚΕ, Μαρία Κομνινάκα. Άλλη μια νιοπομπή δημοσίων σχέσεων έφτασε στο τέλος της, ανέφερε το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του σχετικά με την αποστολή των ακτιβιστών για τη Γάζα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Ισραηλινοί κομμάντος αναχέτησαν όλα τα πάνω από 50 σκάφη της αποστολής και οι 430 ακτιβιστές έχουν μεταφερθεί σε Ισραηλινά σκάφη και κατευθύνονται προς το Ισραήλ. Αυτή η νιοπομπή απέδειξε για άλλη μια φορά ότι δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα κόλπο δημοσίων σχέσεων στην υπηρεσία της Χαμάς. Το Ισραήλ θα συνεχίσει να ενεργεί σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας, αναφέρει η ανακοίνωση. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμοι βόρειο-δυτική 3 με 5. Βόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές. Τις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά.

0: Τέλος την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μπόφορ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καταρχήν σας ημέρα, καλό πρωινό. Τετάρτη στο μέσο της εβδομάδος, 20 Μαΐου του 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3. Στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, συντονίζουμε και τα λόγια μας είναι 5 και 10 ακριβώς. Καλημέρες σε όλες και όλους, όπου είστε αυτή την ώρα στην ακρόαση, είτε εδώ στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, σε όποιο σημείο του πλανήτη φτάνει φυσικά το διαδίκτυο και έχετε τη σύνδεση μέσω αυτού και ακούτε Sky 100,3. Συνδέεστε λοιπόν με την πατρίδα, με τα μέσα ενημέρωση και βεβαίως με τον Sky, για να έχετε την πληρέστερη και καλύτερη ενημέρωση και φυσικά συντροφιά και παρέα σας, όπως κάνετε σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό, είπαμε στο μέσο της εβδομάδος. Είμαστε Τετάρτη 20 Μαΐου και με πολλά στην επικαιρότητα και εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και όχι μόνο, αλλά και στο διεθνές πεδίο. Πάνω απ' όλα όμως και πρώτα απ' όλα, ακούτε Sky, είπαμε. Ο Γιώργος Βραχνός φροντίζει τον ήχο αυτό το πρωινό, στη ρύθμιση του ήχου, εδώ μαζί στο κεντρικό ραδιοφάλμο του Sky. Ο Θανάσης Καραγιάννης στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στις μουσικές πινελιές της Κωνσταντίνα Βαρσάμι, πάντοτε έτσι συνδυάζοντας και τα της ημέρας. Και ο Πέτρος Μωραήτης θα απαντήσει στο τηλεφωνικό κέντρο, αν καλέσει στο 210-48-00-170-174. Και εμείς επίσης θα διαβάσουμε και τα μηνύματά σας μέσω κινητού ή διαδικτύου στην οθόνη που έχουμε εδώ μπροστά μας, στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ω μία γνώστου προελεύσεως λοιπόν, χθες από το μεσημέρι και μετά, εκεί γύρω στις 12 παρά ξεκίνησε μια πολύ έντονη μυρωδιά υγραερίου, όχι κάτι άλλο, όχι τα παλιότερα χρόνια εδώ προχωρήταν η αζουμή και η μυρωδιά από την Ψιτάλια, καμία σχέση, κάναμε και το ρεπορτάζ μας, τίποτα από αυτά. Αγνώστου λοιπόν προελεύσεως, όλα αυτά ένας συναγερμός χτύπησε, τίποτα δεν υπήρξε ως διαρροή από όλους αρμόδιους φορείς, προφανώς κάτι τέτοιο δεν κρύβεται, κάτι συνέβαινε, δεν έχει συμβεί κάτι, αναμένουμε λοιπόν τους ειδικούς να μας πούν τι ακριβώς θα γίνει. Από την άλλη φυσικά έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον πόλεμο και όλα αυτά τα οποία έχουμε στη Μέση Ανατολή, στο κόκκινο εκεί η ένταση στην Μέση Ανατολή, καθώς οι απειλές για στρατιωτική κλιμάκωση και καταρρύψεις αεροσκαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται. Τα ξημερώματα του Ντόναλντ Τραμπ, για παράδειγμα, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, ενώ νωρίτερα είχε τονίσει ότι ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στην Τεχεράνη. Στην πλευρά, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο κ. Σαργατζή, δήλωνε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά στην πολεμική σύγκρουση. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται και οι Ισραηλινές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία. Έχουμε την έντονη αντίδραση χθες που προκάλεσε η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών σε υποθέσεις που αφορούν και βουλευτές. Ψηφίστηκε στη Βουλή. Αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να το πούμε. Υπήρξε αντίδραση, επιστολή, γράμμα, έλαβε γράμμα, όχι από την κυρία Χατζηβασιλείου και την εκπομπή της, αλλά από την κυρία Κοβέσιο και ο κ. Φλωρίδης. Υπήρξε μια νομοτεχνική διόρθωση και όλα αυτά. Οπότε καλύφθηκαν τα πάντα. Οπότε ήρθε λοιπόν και πέρασε αυτή η τροπολογία στο κοινοβούλιο, στα ζητήματα που είχαν να κάνουν με τα θέματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του νομοσχεδίου για τα θέματα και τις υποθέσεις που έχουν να κάνουν με το οικογενειακό

0: δίκαιο και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κληρονομικό δίκαιο, ιδίως για αυτό ήταν η συζήτηση εχθές. Αλλάζουν πολλά και έρχονται, τα συζητάμε και με τον κύριο Σιεμένη τα Σάββατα, αλλά και τις Παρασκευές με τον Γιώργο Ψάλτη και φυσικά με όλους τους υπόλοιπους αδέλφους. Οπότε λοιπόν έχουμε αυτό. Σήμερα περιμένουμε την αντίδραση των κομμάτων όπου δεν θα πάει ο κύριο Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Αριοπάγου, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ενώ νωρίτερα θα υπάρξει η κατάθεση του κυρίου Δεμήρη από την ΕΙΠ. Από την άλλη λοιπόν είπαμε ότι έχουμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα ζητήματα της αστυνομικής, των αστυνομικών υποθέσεων, του αστυνομικού ρεπορτάζ, την παραπομπή σε δίκη των τεσσάρων αστυνομικών που είχαν βάρδια στο ΑΛΦΑΤΑΦ Αγίων Ενεργείων. Θυμάστε, το μήνυμα βράδυ της δολοφονίας Κυριακής Γρίβα εισηγήθηκε η αρμόδια εισαγγελέας και αυτό πολύ πολύ σημαντικό. Όπως επίσης και τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις καθημερινές ακόμη ένα ρεπορτάζ. Πολύ πολύ ενδιαφέρον. Θα προλάβουμε να τα ακούσουμε νομίζω σήμερα από τον Νίκο Μαλιαράκη, πώς ακόμα και σήμερα. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω, δεν ξέρω τι άλλο να κάνουμε κι εμείς. Δεν ξέρω αν θα πρέπει ο κύριος Χρυσοχοίδης μαζί με τον κύριο Μαρινάκη ανατακτά χρονικά διαστήματα, όλα τα κανάλια, όλα τα ραδιόφωνα να εκπέμπουν ακριβώς το ίδιο μήνυμα, το ίδιο διαφημιστικό το οποίο μπορεί να φτιαχτεί, μπορεί να ετοιμαστεί. Να προσέχετε, δεν απαντάμε στα τηλέφωνα, δεν ανοίγουμε, δεν θα έρθει ποτέ ο ΔΔΕ στην πόρτα να χτυπήσει, να πει παιδιά, έχετε διαρροή. Θα έρθει ποτέ κανένα να σα πει όλα αυτά. Νομίζω ότι πρέπει να κινηθεί ο κύριος Χρυσοχοίδης και μαζί σε συνεργασία με τον κύριο Μαρινάκη, που έχει την αρμοδιότητα των μέσων ενημέρωσης, να κινηθούν έτσι ώστε να προβάλλονται ανατακτά χρονικά διαστήματα σε όλες τις ζώνες της τηλεόρασης αλλά και του ραδιοφώνου ακριβώς το ίδιο μήνυμα την ίδια ώρα. Όλοι να βλέπουν το ίδιο πράγμα. Αν πούμε ότι βλέπουν τηλεόραση, όλοι να ακούνε ραδιόφωνο την ίδια ώρα που θα παίξει το σήμα σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Σε μια συνεννόηση δεν νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο σε αυτή την ψηφιακή εποχή που έχουμε. Ίδιο μήνυμα. Δεν ανοίγουμε. Δεν υπάρχει κανένας που να έρθει σπίτι μας να μας πει βγάλτε τα ξαφικά γιατί έχετε διαρροή και βάλτε τα στο χώμα σαν να τα ψεί. Είναι φάνταστοι εδώ μεταξύ οι τρόποι που βρίσκουν όλοι αυτοί οι επιτίδοι. Επαναλαμβάνω, νομίζω ότι πρέπει να μπούμε σε αυτό, διότι εδώ τουλάχιστον από το Sky καθημερινά το λέμε, καθημερινά το τονίζουμε και καθημερινά αντιλαμβανόμεθα ότι μας τηλεφώνουν και λένε παιδιά, την πάτησα και εγώ. Ή συνέβη αυτό, ή μου συνέβη αυτό. Και οι ίδιοι στην κάμερα όταν το λένε, λένε πιαστήκαμε κότσι ενώ τα ακούμε και το προσέχουμε. Όμως λοιπόν θα πρέπει, νομίζω ότι ένα τέτοιο μήνυμα την ίδια ώρα για μια εβδομάδα, για έναν μήνα καθημερινά σε όλα τα κανάλια, σε όλη την Ελλάδα, τοπικά πανελλαδικής εμβέλειας, ραδιόφωνα, τοπικά ΕΡΤ και που είναι και πανελλαδικής εμβέλειας, ίδια ώρα όλα να συντονίζονται να παίζουν ακριβώς το ίδιο τηλεοπτικό μήνυμα, το ίδιο ραδιοφωνικό μήνυμα. Μήπως και ξυπνήσουν ακόμη περισσότερο και το έχουμε κατά νου, το βάλουμε στο μυαλό μας ότι δεν ανοίγουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας πάρει να μας πει α, το παιδί σας χτύπησε και χρειαζόνται λεφτά για το ένα και το άλλο. Είναι. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να σε πιάσει κότσο κάποιος, αλλά νομίζω ότι καλό είναι έτσι να το βάζουμε όλο και περισσότερο. Κύριε Ζωροίδη, δεν το βάζετε μπροστά, δεν το σκέφτεστε, δεν το συζητάτε με τους αρμόδιους και να μπουν ίδια ώρα σε όλα τα τηλεοπτικά κανάλια και στα πρωινά και στα μεσημεριανά και στις σειρές και τα βράδια. Σε όλα, να παίζει ανά δύο το ίδιο μήνυμα, το ίδιο μήνυμα. Πανελλαδικά σε όλη την Ελλάδα να το βλέπουν ίδιοι όποιο κανάλι και βλέπουν. Sky, Mega, Antenna, Earth, Open, όποιο κανάλι και λένε, ίδια ώρα συντονισμένα να παίζετε το ίδιο τηλεοπτικό μήνυμα. Θα κερδίσουμε, είναι σίγουρο, κάτι παραπάνω και θα έχουμε λιγότερους οι οποίοι θα πιαστούν κότσι από αυτούς τους επιτίδιους που κάθε φορά βρίσκουν και κάτι καινούριο. Επίσης, μεγάλη ένταση χθες στην Βουλή, έτσι ώστε να μην συζητηθούν τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την άρση ασυλίας της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Τελικά εγκρίθηκε από την πλειοψηφία η άρση ασυλίας της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Πολλά συνέβησαν, αντιδράσεις, τσακωμοί, κλείσαμε τις διαδικασίες, διακόψαμε την Βουλή. Όλα αυτά βεβαίως στο πλαίσιο πάντα του κοινοβουλευτικού ελέγχου και της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Αυτά βεβαίως. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα, γιατί όχι να μην τη ζούμε και εμείς. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως και πολλά άλλα τα οποία θα έχουμε στην ευκαιρία να τα συζητήσουμε στο πρωινό αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τώρα με τους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων και φυσικά μετά η ακρόαση και παράθεση όλων των ρεπορτάζ. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη φαίνεται πρόθυμη να καταλήξει συμφωνία. Προειδοποιεί ωστόσο ότι υπάρχει και επιλογή Β, σημειώνοντας πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να επανεκκινήσουν τη στρατιωτική εκστρατεία εάν αποτύχει η διπλωματία. Ο Αμερικανός πρόεδρος τώρα δήλωσε ότι η μεταφορά των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν στη Ρωσία δεν αποτελεί άμεσο σχέδιο της Ουάσιγκτον. Ανέφερε μάλιστα ότι η Αμερικανική κυβέρνηση γνωρίζει τις σχετικές αναφορές, αλλά δεν γνωρίζει από πού προέρχονται. πρόεδρος αναφέρθηκε εχθές εκ νέου και στην επανάληψη των επιθέσεων στο Ιράν. Μιλώντας μάλιστα σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, αποκάλυψε ότι απήχε μόλις μία ώρα από το να εγκρίνει το νέο πλήγμα στο Ιράν πριν αποφασίσει να αναβάλει την επίθεση. Ο εξωτερικών, είπαμε, του Ιράν, ο κ. Ραγκατζή, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών. Στο Λίβανο τώρα, 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια συνεχιζόμενων αεροπορικών βομβαρδισμών στον Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Βηρυτού. Η Ρουσία τώρα των ΗΠΑ συμφωνήθηκε χθες να προωθήσει ένα μέτρο που θα υποχωρήσει και θα υποχρεώσει τον πρόεδρο Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να τον συνεχίσει. Η Ρουσία ψήφισε με 50 ψήφους υπέρ και 47 κατά την έγκριση του ψηφίσματος. Τέσσερις Ρεπουμπλικανοί άλλαξαν στρατόπεδο και ένωσαν τις δυνάμεις τους με τους Δημοκρατικούς. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζ, εάν η θαλάσσια οδός δεν έχει ανοίξει ξανά έως αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με τον ανώτερο αξιωματούχο, ο οποίος μίλησε στο πρακτορείο Bloomberg. Χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ισχύς, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, καθώς είναι και πρόεδρος του Eurogroup, σε συνέντευξη του στο γαλλικό κανάλι 24, απαντώντας σε ερώτηση για το κατά πόσο η σημερινή κρίση θα μπορούσε να επηρεάσει τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Πιερακάκης επισήμανε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης. Αναφερόμενος στον αντίκτυπο που έχει η κρίση στη Μέση Ανατολή στην παγκόσμια οικονομία, επανέλαβε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει ότι τα μέτρα που λειτουργούν πρέπει να είναι προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα στις εκάστοτε ανάγκες. Τόνισε επίσης ότι τα στενά πρέπει να ανοίξουν και δεν πρέπει να μετατραπούν σε δρόμο διοδίων. Ο κ. Φυρακάκης στην ίδια συνέντευξη στο France 24 σημείωσε ότι πρέπει να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι σε πτώσεις ενεργειακής κρίσης. Στο Πεκίνο βρίσκεται από εχθές το απόγευμα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαδιμίρ Πούτιν, πραγματοποιώντας την 25η επίσκεψή του στην χώρα. Σήμερα αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Στο επίκεντρο της συνάντησης, Σι Τζιπίνγκ και Πούτιν θα βρεθούν διμερεί ζητήματα και τρόποι ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης αλλά και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας και Κίνας. Άλλα παράλληλα επεισόδια έντασε χθες την Ολομέλεια της Βουλής με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την οποία αποφασίστηκε τελικά κατά την ουσία η άρση της ασυλίας της. Μια αφορμή την τροπολογία που προβλέπει την επίσπευση διαδικασίας ποινικών δικών για πολιτικά πρόσωπα, η κυρία Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι έρχεται αεροπλανικά μια τροπολογία, όταν έρχονται αεροπλανικά και κάποιες δικογραφίες εναντίον μου και θα περιμένουμε και άλλες. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, βρισκόμενος στην Βουλή, απέκρουσε τις κατηγορίες, αναφέροντας ότι σε λίγο η Βουλή θα ασχολείται με τον μισό ποινικό κώδικα όσον αφορά τις πράξεις και τις συμπεριφορές της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Μετά την απόβαση της πλειοψηφίας για την άρση ασυλίας της, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχολιάζοντας τη στάση του Πασόκ στην ψηφοφορία, ανέφερε: «Θα σας συνοδεύει αυτό που κάνατε σήμερα, συμπράξετε με το Φλωρίδη που έδειξε τι γενιτσάρος είναι». Σταματήσαμε εδώ όμως και στη συνέχεια η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας λογομάχησε με τον προεδρεύοντα της συνεδριάσεως, τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Λαμπρούλη, ο οποίος προχώρησε σε διακοπή της συνεδρίασης και ενώ είχαν κλείσει οι κάμερες, φέρεται να συγκρούστηκε η κυρία Κωνσταντοπούλου με την επίσης βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, την κυρία Μαρία Κομνινάκα. Για την ιστορία πάντως, η τροπολογία είναι επιτάχυνση της εγκρίκασης ποινικών υποθέσεων που αφαιρούν βουλευτές, επιχειρεί να αποκλείσει τους εντεταλμένους Ευρωπαίους αγγελείς από τις έρευνες εις βάρος τους, αναφέρει σε υποστολή που επέστειλε στον Υπουργό Δικαιοσύνης και στον Υπουργείο Δικαιοσύνης, κυρία Λάουρα Κοβέση, μέσω επιστολής λοιπόν και νομοτεχνικής βελτίωσης που έφερε ο Υπουργός, ο κ. Φλωρίδης, επαναβεβαιώνεται ότι τα ανακριτικά δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας δεν μεταβάλλονται. Χώρα της αντιπολίτευσης θα μείνουμε και την παρέτηση από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε χθες ο Στέργιος Καλπάκης. Στην επιστολή του προς τον πρόεδρο του κόμματος, τον Κράτη Φάμελο, ξεκαθαρίζει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές και ότι παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ με την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της σύγκλησης, της ενότητας και της ανασύνθεσης με στόχο ένα ισχυρό προοδευτικό πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αριοπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Την κλήση του, όπως και του διοικητή της ΕΕ που θύμισε το κλείδι Εμμύρη, έχουν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σε εξονυχιστικό έλεγχο θα υποβάλει η εφορία του 700 ελεύθερου επαγγελματίε που αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα και ζητούν επανεξέταση τη φορολογική του επιβάρηση. Κατά πιτούτου λοιπόν θα ελεγχθούν εισοδήματα και τραπεζικέ κινήσει, περιουσιακά στοιχεία και καταναλωτικέ δαπάνε. Παράλληλα θα ελεγχθούν και πρόσωπα του ενού οικογενειακού περιβάλλοντο, ενώ οι έλεγχοι θα επεκταθούν και σε επαγγελματίε που δηλώνουν ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα και αυξημένε δαπάνε. Πέρσι το μέσο ετήσιο δηλωθέν εισόδημα των μισών επαγγελματιών είχε φτάσει μόλις σε 3.665 ευρώ, δηλαδή 305 ευρώ το μήνα. Έρχεται η δικαίωση λοιπόν και η απέτηση πολλών ετών. Στην τελική λοιπόν ευθεία εισέρχεται η ένταξη των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών, αλλά και των οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων, διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, με το Υπουργείο Εργασίας να προχωρεί σε μια ρύθμιση που εδώ και χρόνια αποτελούσε πάγιο αίτημα των εργαζομένων στον χώρο της δημόσιας υγείας. Η σχετική διάταξη νόμου έχει ήδη καταρτιστεί, θεραπεύοντας μια χρόνια αστρέβλωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και αυτό γιατί σήμερα συνεπάρχουν δύο κατηγορίες νοσηλευτών, όσοι προσλήφθηκαν πριν από το 2011 και παραμένουν εκτός καθεστώτος των βαρέων αθηγινών ενσήμων, και όσοι προσλήφθηκαν μετά το 2011 και ήδη υπάγονται σε αυτό. Οι ασφαλισμένοι στα βαρέα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στο 62ο έτος. Γι' αυτό βεβαίως, αλλά και για τα ζητήματα τα οποία έχουμε και με την συντάξει χειρίες και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, η κυρία Νίκη Κεραμέσο, 12.30 με τον Παύλο Τσίμα, θα απαντήσει στα ερωτήματα του Παύλου. Δύο υπάλληλοι τώρα της επαγκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης καταδικάστηκαν σε ποινές κάθριξης ως και 7 χρόνια, καθώς λάμβαναν χρήματα προκειμένου να επισπεύσουν τις διαδικασίες έκδοσης αδειών, διαμονής, μετανάστες ή αποφάσεις κτήσης ηθαγένειας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων το 19, ύστερα από σχετικές καταγγελίες. Σε ιδιαίτερα προκλητικούς τόνους ήταν η αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για τις εκδηλώσεις μνήμης στην Ελλάδα για την γενοκτονία των Ποντίων. Η Άγκυρα χαρακτήρισε αβάσιμους ισχυρισμούς περί γενοκτονίας των Ποντίων και κατηγόρησε την Ελλάδα για διαστρέβλωση της ιστορίας. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για ομότητες του ελληνικού στρατού κατά της Μικρασιατικής Εκστρατείας και επικαλέστηκε τη συνθήκη της Λοζάνης. Ελεύθερος με εγγύηση ενός εκατομμυρίου ευρώ και αυστηρούς περιοριστικούς όρους, αφέθηκε ο γιος του ιδρυτή της Μάγκο, τον οποίο ανέκριναν οι Ισπανικές αρχές ως ύποπτο για το θάνατο του πατέρα του μετά από πτώσεις εγκρεμών κοντά στη Βαρκελόνη το Δεκέμβριο του 2024. Από τις 2 σήμερα μετά το μεσημέρι και τα μεσάνυχτα της 3ης 26 Μαΐου ξεκινάει η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα διαμονής 70.000 παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ. Οι επιδημίες τέλος θα είναι στο εξής συχνότερες και πιο επικίνδυνες και εμείς περισσότερο ευάλωτοι σε αυτές. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα που στέλνει μέσα από την έκθεσή του τη ΝΕΑ, το Συμβούλιο της Παγκόσμιας Παρακολούθησης Ετοιμότητας, ένας φορέας που σχετίζεται με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την Παγκόσμια Τράπεζα. Κρούντας έτσι λοιπόν τον κίνδυνο του κινδύνου με φόντο τις πρόσφατες εξάρτησης Χανταϊού αλλά και έμπολα. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, το πρώτο τρόπαιο του Europa League διεκδικούν απόψε Αστον Βίλα και Φράινμπουργκ, με ο τελικός αρχίζει 10 ώρα το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη. Και πρωταθλήτρια Αγγλίας για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η Arsenal μετά την ισοπαλία της Bournemouth με τη Manchester City με σκορ 1-1. Στο ντέρμπι του Λονδίνου η Chelsea νίκησε την Tottenham με 2-1. Και 100,3 στα ραδιοφωνά σας και πρώτη πρωινή ενημέρωση και πάμε ευθύς αμέσως σε όλες τις πληροφορίες και σε όλα αυτά τα οποία έχουμε γύρω από το τι ακριβώς συμβαίνει με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τι συμβαίνει με το Ιράν, τι συμβαίνει με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και όλα αυτά τα οποία μετέδωσε χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο με τη Χριστίνα Βίδου ο Μιχάλης Ιγνατίου αναφορικά με τις νέες απειλές από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξη των επιθέσεων.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ λοιπόν άλλαξε την απόφασή του να μπούμε πρώτα απ' όλα για πολλωστή φορά αναφορικά με τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Όντως πριν από λίγο επανέλαβε ότι μπορεί να χρειαστεί να χτυπήσει ξανά το Ιράν, προσθέτοντας όμως ότι θα δώσει χρόνο στις διαπραγματεύσεις. Και τι εννοεί όταν λέει θα δώσει χρόνο? Απάντησε ο ίδιος το ερώτημα, οπότε ας τον ακούσουμε. Λοιπόν, εννοώ, είπε, 2-3 μέρες, ίσως την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή, κάτι ίσως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, επειδή δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά. Δεν ξέρω τι καταλαβαίνει ο καθένας από αυτή την απάντηση, αλλά εν πάση περιπτώσει προφανώς εννοεί ότι θα δώσει όχι 2-3 μέρες όπως λέει, αλλά μέχρι την άλλη εβδομάδα. Και την έκανα αυτή την εισαγωγή για να καταλάβουμε όλοι πώς λειτουργεί, πώς σκέφτεται ο πρόεδρος. Αν και πια όλοι γνωρίζουν, ο πρόεδρος Τραμπ λειτουργεί μόνο σε καθεστώς χάους, και αν δεν υπάρχει χάος, Χριστίνα, το δημιουργεί. Απλά τα πράγματα. Εάν δεν είχε αλλάξει η απόφαση, τώρα θα μιλούσαμε για την επανάληψη του πολέμου αυτή τη στιγμή, η οποία όμως μπορεί να γίνει, όπως είπε, κάποια στιγμή μέχρι την άλλη εβδομάδα. Αλλά το μείζο θέμα δεν είναι η αλλαγή της απόφασης και η αναστολή των βομβαρδισμών που θα γίνονται σήμερα. Το μείζο θέμα είναι ότι είχε πάρει την απόφαση για νέες πολεμικές επιχειρήσεις, που πρωτίστως δείχνει ότι κατέληξε στο συμπέρασμα πως με τις διαπραγματεύσεις δεν θα πετύχει τους στόχους του, Χριστίνα.
2: Και εδώ τίθεται το βασικό ερώτημα, Μιχάλη. Αν το Ιράν τον κοροϊδέψει ξανά, θα δώσει εντολή για τον πόλεμο? Τι κυριαρχεί στο μυαλό του? Τον ακούσαμε, αλλά αυτή η αναβολή, όπως είπες, μόνο δεν έχει διάρκεια.
1: Ναι. Είναι όλα λογικά ερωτήματα αυτά, διότι η ακύρωση των αποφάσεων του αποδεικνύει και την αναποφασιστικότητά του. Χθες κυκλοφορούσε όλη μέρα, ξέρεις, ότι έδωσε εντολή για νέους βομβαρδισμούς, αλλά ουδείς πίστευε ότι θα υλοποιηθεί η απόφαση. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι πάντα μπορεί να βρίσκει δικαιολογίες. Χθες χρησιμοποίησε τους ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Εμμυράτων. Αύριο μπορεί να βρει κάτι άλλο. Πάντως, επειδή είναι απρόβλεπτο.
3: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Από τον Sky 100,3.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο. Νωρίτερα χθες επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν. Από την πλευρά του Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι μια επιστροφή στον πόλεμο θα περιλαμβάνει πολλές περισσότερες εκπλήξεις. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν έκανε λόγο χθες ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, J.D. Vance, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη φαίνεται πρόθυμη να καταλήξει σε συμφωνία. Η ηγερουσία των ΗΠΑ συμφώνησε χθες να προωθήσει ένα μέτρο που θα υποχρεώσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να το συνεχίσει. Η ηγερουσία ψήφισε με 50 ψήφους υπέρ και 47 κατά την έγκριση του ψηφίσματος. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενατορμούς, εάν δεν έχουν ανοίξει έως τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας, που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters τώρα, δύο κινέζικα δεξαμενόπλοια, φορτωμένα με 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, αναχώρησαν σήμερα από τα στενατορμούς, αφού παρέμειναν κολλημένα στον κόλπο για 2 μήνες. Στο Πεκίνο βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν κατά την 25η επίσκεψή του στη χώρα. Σήμερα αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ, όπου θα συζητήσουν διμερεί θέματα και θα ανταλλάξουν απόψεις για βασικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Αλλεπάλληλα επεισόδια έντασης χθες στην Ολομέλεια της Βουλής με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η άρση της ασυλίας της για 2 υποθέσεις. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

5:33 πρώτα λεπτά, Τετάρτη 20 Μαΐου, Αγίου Θαλελέου, μάρτυρος ιατρού Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας. Θαλελέος Θαλής, Λιδία, Λίδα, Λίδα και με ύψιλον και με ήττα και με όλα τα γράμματα έτσι όπως που τα γνωρίζετε. Ανατολή του Ηλίου 6:10 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 32 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα και... Το 325 εισέρχεται στην οίκια της Μικράς Ασίας η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να καταδικάσει τον αριανισμό. Το 1609 κυκλοφορεί στο Λονδίνο η πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση των 154 σονέτων του William Shakespeare από τον εκδότη Thomas Thorpe. 1825 ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας. Το 1894 οι ελληνικές αρχές λαμβάνουν έγγραφα από την Διεθνή Υπηρεσία Διώξεως των Αρχικών με το οποίο το συντείται κατάλογος και φωτογραφίες Ελλήνων αναρχικών. Πάμε στο 1941 που αρχίζει η μαχή της Κρήτης με κατά την κύματα ρήψη Γερμανών αλεξιωτιστών και την κατάληψη της Μεγαλονήσου. Ενώ το 1996 έχουμε το έγκλημα χωρίς προηγούμενο στην Θάσο. Θα θυμάστε με τον 24χρονο τότε φοιτητή της νομικής Θεόφιλο Σεχίδη. Σκοτώνει με άγρο τρόπο τους γονείς, θείο και αδερφή και διαγιά. Το έγκλημα θα αποκαλυφθεί 9 Αυγούστου. 1769 γεννιέται ο Ανδρέας Μιαούλης. Το 1908 γεννιέται ο James Stewart, Αμερικανός ηθοποιός. Το 1931 σήμερα γεννιέται ο Γιώργος Βασιλείου, πρόεδρος της Κύπρου από το 1988 έως το 1993. Σαν σήμερα επίσης φεύγει από τη ζωή το 1825 ο Παπαφλέσσας, το 1949 ο Δαμασκηνός, ενώ το 2019 φεύγει ο Νίκη Λάουντα, αυστριακός πιλότος Φόρμουλα 1 από τις τελικές μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Και Γιάννη Κολοκυθά και Θεοδόση Πάνου σαν σήμερα.

Καλημέρα, σκαλοπρωινό σε 3 λεπτά μελίσια. Δημήτρη Παπουτσή από την Αυστραλία και την Μελβούρνη. Καλημέρα, Γιάννη από το Φορτηγό. Καλή δύναμη, Τάσο Κάρλο. Καλημέρα, να είσαι καλά. Καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και σαν σήμερα, Γιάννη, από εδώ και στο εξή, το έχουμε και εδώ στη δισκοθήκη μα. Έτσι, φροντίσαμε εμεί το πρωί, διότι είμαστε και παιδιά του MTV, ε. Θυμάστε τώρα, λογικά εδώ μαζί με τον Blue Eyes, εδώ που τον λέτε, τον Γιώργο Βραχνό. Θα δώσει πάνω λίγο μεγαλύτερο, έτσι, και είναι από την Πάτρα τώρα. Τι ξέρουν από εκεί, ξέρουν άλλα πράγματα. Και διασκέδαση και πανηγύρια, μια χαρά. Γιάννη Κολοκυθάσαν σήμερα το 1946, αυτό το οποίο θα ακούς το ζητάς, δεν υπήρχε, πλέον θα υπάρχει που το βάζεις και με τη Μαρία το μεσημέρι. Γεννιέται αυτή η τραγουδίστρια, η ηθοποιός, τα πάντα όλα. Το 1946 γεννιέται η Σερ. Και αυτό είναι το If I Could Turn Back Time. Θυμάμαστε τότε, το 88-89, το οποίο κυκλοφόρησε και το βλέπαμε στο MTV τότε. Ο μεγάλος χαμός πάνω στο αμερικανικό πολεμικό πλοίο, το Μιζούρι για συγκεκριμένα, με τους μεταναυτόπεδα. Και βεβαίως, όχι βγήκε αμερικανικό στόλος, μπήκε η Σερ στο στόλο.

0: Εδώ δεν ξέρω αν θα είναι καλό. Θα μας πιάσει τίποτα κανένας. Παναγία μου, τι θυμόμαστε. Αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω και δούμε και τις τιμές, θα καύσουμε με όλα αυτά που έχουμε, με όλο τον πόλεμο, με όλη αυτή την ένταση στη Μέση Ανατολή. Βραχνάς έχει γίνει για τους Έλληνες οδηγούς και όχι μόνο, γενικότερα για όλο τον κόσμο. Όλα αυτά τα ζητήματα με τα πετρέλαια, με τις τιμές των καυσίμων. Με το ράλι ανόδου στις τιμές. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ, αλλά και εσείς τηλέτε την κάμερα και στο μικρόφωνο με την Άλλα Χεβατζόγλου. Καλημέρα λοιπόν σε όλες και σε όλους. Μάνο Νιφλή, καλημέρα Νις Γιώργα, καλημέρα Παναγιώτη Στάθη, καλημέρα Νίκο Παφάντη. Το ρεπορτάζ σου, Υπουργέ Ανάπτυξη, για να ακούσουμε.
1: Σε τρεις μέρες το φύλλο Ελπάς εξαφανίστηκε. Σε τρεις μέρες. Και τώρα πληρώνουμε τη βενζίνη πάνω από 2 ευρώ.
2: Η μέση τιμή της βενζίνης εκτοξεύτηκε στα 2 ευρώ και 11 λεπτά το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 20% από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στις Κυκλάδες εκτοξεύτηκε στα 2 ευρώ και 34 λεπτά. Και κάπως έτσι το Fuel Pass φαίνεται πλέον να μην επαρκεί.
3: Εμείς με ένα Fuel Pass δεν βοηθηθήκαμε αρκετά. Ίσως αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα πρέπει η κυβέρνηση να το σκεφτεί, να κάνει κάποια άλλη πιο δυναμική κίνηση, γιατί δεν βλέπω αυτή η κρίση να τελειώνει αύριο.
4: Και στις μεγάλες αστικές πόλεις θα προσεγγίσει το 2 ευρώ και 20 λεπτά εφόσον συνεχιστεί αυτή η κατάσταση ως έχει.
2: Τέλη Φλεβάρη με 50 ευρώ ένας οδηγός έβαζε περίπου 28,4 λίτρα βενζίνης. Σήμερα με τα ίδια χρήματα μπαίνουν στο ρεζερβουάρ περίπου 23,7 λίτρα. Δηλαδή πάνω από 16% λιγότερο καύσιμο.
5: Το θυμάμαι ένα 60, ένα 70 τώρα. Θέλουμε ανά 2-3 μέρες βενζίνη.
2: Το έχει μείνει στο αυτοκίνητο?
6: Όχι. Όχι. Να πω την αλήθεια, όχι. Να το έβαζα ένα 20 ευρώ.
2: Ίδια κατάσταση και για το πετρέλαιο κίνησης, που από 1,56 ευρώ το λίτρο που κόστιζε τον Φεβρουάριο, σήμερα κυμαίνεται στο 1,76. Ακόμη και με το ψαλίδι των 20 λεπτών στην Αγγλία.
7: Εκεί που γέμιζα 60, περίπου 60 με 70 ευρώ, τώρα γεμίζω 90.
2: Μέχρι και τον Μάρτιο και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, η αγορά φαίνεται ότι άντεξε, καθώς οι μετακινήσεις δεν είχαν μειωθεί αισθητά. Σε επίπεδο πρώτου τριμήνου, οι συνολικές πωλήσεις καυσίμων στην εγχώρια αγορά διαμορφώθηκαν στα 1,69 εκατομμύρια τόνους, σημειώνοντας μικρή μείωση της τάξης του 2% σε ετήσια βάση.
8: Όλα χρησιμοποιούμε τα μέσα πλέον. Μέσα μαζική μεταφορά.
2: Ανησυχία για το πού θα φτάσει η βενζίνη υπάρχει?
9: Εννοείται. Μα δεν βρεθεί λύση σε 2 μήνες, η κατάσταση θα είναι τελείως διαφορετική.
2: Σύμφωνα με τους πρατηριούχους, οι τιμές των καυσίμων της τελευταίας εβδομάδας αυξάνονται 1,5 λεπτό την ημέρα.
10: Είναι αναγκαίο κακό η βενζίνη. Όσο και να πάει, να την πληρώνουμε για να την βάζουμε. Ειδικά στο μηχάνημα.
2: Στα τέλη του μήνα, η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει νέα μέτρα στήριξης, με τις περισσότερες πιθανότητες να συγκεντρώνει το σενάριο ανανέωσης των υφιστάμενων μέτρων, δηλαδή του Fuel Pass και της οριζόντιας επιδότησης για τον ντίζελ.
0: Πρέπει να στηριχθούν οι νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις επιπτώσεις ενεργειακής κρίσης, ώστε να μην εξελιχθεί σε μια νέα δημοσιονομική κρίση για την Ευρώπη, δήλωσε με συνέντευξή του ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών της χώρας, ο κ. Κυριάκος Φυλακάκης, στο France 24. Ανέφερε επίσης χαρακτηριστικά ότι ο στόχος είναι να δημιουργηθεί πρώτα η Silicon Valley της Ευρώπης και όλα τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν. Ο πρόεδρος του Eurogroup τόνισε ότι ακόμη και οι βραχυπρόθεσμες αποφάσεις θα καθορίσουν τη μακροπρόθεσμη πορεία της Ευρώπης, επισημένοντας την ανάγκη ενίσχυσης τεχνολογικής αλλά και παραγωγικής κυριαρχίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά βεβαίως στο πλαίσιο που είναι ο κ. Φυρακάκης και συμμετέχει ως πρόεδρος του Eurogroup στο G7. Πάμε στα ελληνοτουρκικά τώρα. Την επαναφορά της αναθεωρητικής ατζέντα στην Σάγκυρα παρακολουθεί στενά η Αθήνα, καθώς πληροφορίες αναφέρουν το νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα σχεδιάζεται να ψηφιστεί στα τέλη Ιουνίου. Γιώργος Γραπετρίτης και Νίκος Δένδιας έστειλαν τα αμυντικά τους μηνύματα προς την Άγκυρα, ενώ το Κισέ αποφάσισε την απόσυρση των Πάτριων από Κάρπαθο και Δημότυχο μετά τη λήξη του συναγερμού για τις βαλιστικές απειλές. Και όλα αυτά βεβαίως, όπως διαβάζουμε και σε διάφορες στήλες με τα παραπολιτικά αυτών, όπως την στήλη του στο Μόνο Νιούζ, μας λέει και μας θυμίζει ο κ. Χασαπόπουλος ότι είναι και η απόφαση του ΝΑΤΟ ότι πλέον δεν χρειάζεται να υπάρχουν αυτά στα νησιά, τα ελληνικά αλλά και στην Κύπρο. Για να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Μαρία Τσελινικού.
2: Στην Κάρπαθο μετασταθμεύει ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο πιθανότατα για μοιράζ, αντικαθιστώντας τη συστοιχεία Patriot που είχε αναπτυχθεί στο νησί. Η συγκεκριμένη κίνηση δεν γίνεται λόγω αντιδράσεων σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά για τη διασφάλιση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές. Είχε προηγηθεί η απόφαση του ΚΙΣΕΑ οι συστοιχίες να επιστρέψουν στις
11: έδρες τους.
12: Έχω βαρεθεί να διαβάζω δημοσιεύματα περί υποχωρητικότητας με μία αλακάρτα ανάγνωση διαφόρων αναλυτών δήθεν ειδικών. Εκρίθη επιχειρησιακά μετά την πάροδο ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος ότι τα Patriot έπρεπε να επιστρέψουν μετά από σχετική χθεσινή απόφαση. Καμία σχέση με τις εξελίξεις στην Τουρκία.
11: Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μαχητικά F-16 που έστειλε η Ελλάδα στην Κύπρο για την ενίσχυση της άμυνας θα αντικατασταθούν από άλλα. Η Αθήνα χαράζει γραμμή άμυνας απέναντι στο νομοσχέδιο της Άγκυρας για την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα. Κεντρικός πυλώνας είναι το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.
13: Σίγουρα αυτό θα είναι αντιπαραγωγικό. Η Ελλάδα έχει τα μέσα να το διαχειριστεί και προληπτικά και κατασταλτικά. Σε κάθε περίπτωση, το έτσι θέλω δεν είναι ένδειξη ισχύως, αλλά ένδειξη αδυναμίας.
14: Revisionism, the instrumentalization of migration and the persistent contestation of sovereign rights are not for us theoretical concerns to be discussed in forums. They are daily realities.
11: Στο πεδίο τώρα, Έλληνες και Αμερικανοί κομμάντος εκπαιδεύονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο της άσκησης Trojan Footprint 2026. Κυρίως στόχος της άσκησης είναι η επαλήθευση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και ταχύτητας των δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων σε σύνθετα περιβάλλοντα και επαύξηση της διαλειτουργικότητας. Συμμετέχουν επίσης Ελβετία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία. Για έγκλημα κατά της ανθρωπότητας επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που σημάδεψαν εξίδυλα τον Ελληνισμό, έκανε λόγο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο μήνυμά του με αφορμή την ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.
15: Η αναγνώριση ιστορικών εγκλημάτων δεν αποτελεί πράξη αντιπαράθεσης, αλλά θεμέλιο για έναν κόσμο όπου η δικαιοσύνη και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια υπερισχύουν.
11: Καρφιά προς την κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Στο μήνυμά του αναφέρεται στην απόσυρση των Patriot από την Κάρπαθο και τον Διδημότυχο.
16: Η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών. Ας ξυπνήσουμε επιτέλους.
17: Είναι πολύ επικίνδυνο να σχολιάζονται με ανευθυνότητα στο δημόσιο διάλογο. Εφόσον το Κησία έκρινε ότι ο σκοπός επετεύχθη, εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο.
18: Πρέπει να υπάρχει προληπτική δράση και όχι εκ των υστέρων διαμαρτυρία. Αναρωτιέμαι ποιες είναι οι γεωπολιτικές αλλαγές που έγιναν και οδήγησαν την κυβέρνηση να αποσύρει τη συστοιχεία των Patriot.
19: Επιβεβαιώνει ότι οι πολεμικοί εξοπλισμοί που πληρώνει πανάκριβα ο λαός δεν υπηρετούν τις αμυντικές ανάγκες της χώρας, όπως υποκριτικά υποστηρίζει η κυβέρνηση.
20: Να σταματήσει η κυβέρνηση να χρησιμοποιεί τις ένοπλες δυνάμεις ως κοινικό επικοινωνιακής διαχείρισης για να κρύψει τη μειοδοτική της στάση έναντι της Τουρκίας.
11: Για χρέος ευγνωμοσύνης και όχι μόνο μνήμης στην ποντιακή κοινότητα, κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του, ενώ ανάλογες δηλώσεις έχουν κάνει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί.

0: από το Λαγωνίσι, καλημέρα. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Μας ενημερώνει για την Lufthansa που έχει τη διοκτησία της και τη Loud Air και για αφήσει το μοναδικό πια Α3 20 στα χρώματα του ημινής του Νίκη. Καλημέρα. Το Νίκη Loud, φαντάζομαι. Καλημέρα, Τάκη μου. Καλό πρωινό. Καλή επιστροφή εδώ στην ακρόαση. Ήσουν και στα μηνύματα. Εδώ μας στέλνει να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Καλή δουλειά. Καλή εργασία. Τάκη, Τάκαρε, να είσαι καλά. Καλό πρωινό. Τώρα, πάμε στα της Βουλής. Για πάμε στα της Βουλής τώρα. Παρακαλώ, κρατάμε τιμόνια. Πώς θέλω να απομακρύνουμε τα μπρίκια από τα κανένα γκαζάκια, αν κάνετε τώρα κανένα καφέ ή κανένα τσάι, έτσι, προσοχή, γιατί μπορεί να προκληθεί και φόβος και αγωνία και άγχος και γέλιο, όλα αυτά λοιπόν, και κλάμα. Γιατί όχι, όλα αυτά ο καθένας αναλόγως πώς λαμβάνει αυτά τα οποία ακούει. Αλλά πάλι λοιπόν επεισόδια έντασης χθες στην Ολομέλεια της Βουλής με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, ο Ζωή Αντοπούλου, για την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία τελικά η άση όντως της ασυλίας της για δύο υποθέσεις. Με αφορμή την τροπολογία προβλέπει την επίσπευση διαδικασίας ποινικών δικών για πολιτικά πρόσωπα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι έρχεται αεροπλανικά μια τροπολογία, όταν έρχονται αεροπλανικά και κάποιες δικογραφίες εναντίον μου και θα περιμένουμε και άλλες. Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης απέκουσε τις κατηγορίες, αναφέροντας σε λίγο η Βουλή θα ασχολείται με το μισό ποινικό κώδικα όσον αφορά τις πράξεις και τις συμπεριφορές Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, και της είπε ότι θα πρέπει να βρει. Εκείνος είναι δικηγόρος και δεν μπορεί να βοηθήσει διαφορετικά και αλλιώς. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από το οποίο επιμελήθηκε η Άντζη Κούκη. Σημειώνουμε όμως πριν ότι υπήρξε η τροπολογία αυτή λοιπόν της επιτάχυνσης εκδίκασης των ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές και επιχειρεί να αποκλείσει τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς από τις έρευνες εις βάρος τους, αναφέρει σε επιστολή που έστειλε η κυρία Κοβέσου στον Υπουργείο Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη. Ο ίδιος πάντως ήρθε μέσω νομοτεχνικής βελτίωσης, κατέθεσε σε αυτό το νομοσχέδιο ο κύριος Φλωρίδης, επανεβεβαιώνεται έτσι ότι τα ανακριτικά δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας δεν μεταβάλλονται. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Σε τεταμένο κλίμα διεξήχθη η συζήτηση στην Ολομέλεια για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία ζήτησε την αναβολή της διαδικασίας, ενώ έθεσε για ζήτημα μεροληψίας από τον προεδρεύοντα Γιώργο Γιώργαντα, καταθέτοντας φωτογραφίες που τον δείχνουν μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη, που είναι ένας εκ των μηνυτών της.
2: Σας φίλησε και σας ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες που του παρήχατε. Έχετε ξεκάθαρα ημεροληψία εναντίον μου, οργανώσατε κατά συκοφάντησή μου.
3: Δεν πρέπει να ποινικοποιήσουμε τα γενέθλια κανενός. Είχα γενέθλια 7 Μαΐου, γι' αυτό μου ευχήθηκε ο αντιπρόεδρος.
2: Σας εφίλησε και σας αγκάλιασε κι εσείς το ίδιο όταν του κάνατε την εξυπηρέτηση αντιλέγως σε αυτήν την διαδικασία στημένης άρσης ασυλίας από ένα φασίστα.
4: Του είπατε ότι είναι κότα, δεν ανακαλέσατε, έκανε μήνυση, κάνατε κι εσείς. Λοιπόν, και οι κότες έχουν δικαιώματα.
5: Σε αυτό το κακοστημένο θέατρο που ευτελίζει τη δημόσια ζωή δεν θα λάβουμε μέρος.
6: Εμείς δεν θα πάρουμε μέρος σε αυτό το παιχνίδι.
1: Ακολούθησε ακόμη ένα επεισόδιο με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αυτή τη φορά να αποχωρεί από το Βήμα.
2: Κυρία Μπακογιάννη, σας ακούω που λέτε, ξέρεις πολύ καλά τι λέω, έχει ανέβει στο Βήμα. Εγώ οφείλω να μιλάω υπό την υπόκρουση της κυρίας Μπακογιάννη, η οποία μιλάει.
4: Δεν μπορείτε να απαιτείτε μόνο εσείς από τους συναδέλφους να μην μιλάει κανείς την ώρα που μιλείτε.
2: Κύριε Πρόεδρε,
4: όταν εσείς κάνετε το ανάλογο και το αντίστοιχο και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό, μηδενίζω το χρόνο και παρακαλώ. Όταν όμως μιλάτε σε κάποιους, θα συμβαίνει.
2: Όταν είναι φωνάζεται.
4: Δεν αισθάνομαι ότι προσέβαλα κανέναν. Παρακαλώ.
2: Θα μιλήσω από εδώ γιατί θεωρώ ακραία απρέπεια και θέλω να σας κοιτάω για αυτά που θα σας πω. Διότι μόνον οι δειλοί άνθρωποι φέρονται όπως φέρεστε. Και εσείς και οι άλλοι μεγάλοι άνδρες, όπως ο κύριος Γεωργιάδης, οφείλετε να αντιληφθείτε ότι υπάρχουν κανόνες.
1: Αφορμή για ακόμη μία ένταση αποτέλεσε η τροπολογία που κατατέθηκε χθες για την επίσπευση του χρόνου εκδίκασης υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να καταθέτει ένσταση αντισυνταγματικότητας.
2: Έρχεται αεροπλανικά μία τροπολογία. Πότε? Όταν έρχονται αεροπλανικά και 5 δικογραφίες εναντίον μου.
7: Δεν έμεινε θεσμός στο χώρο της δικαιοσύνης που να μην την έχει καταγγείλει. Ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από την κυρία Καριστιανού. Και μετά ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από τον κύριο Τσίπρα. Πράγμα που σημαίνει ότι εφόσον αυτές οι εξαγγελίες υλοποιηθούν εντός του Μαΐου, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου φυσιολογικά θα οδηγηθεί σε αφανισμό.
0: στείλουμε τους ελεγκτές αέριας κυκλοφορίας με τα αεροπλανικά τα οποία έρχονται στην Βουλή Μετροπολογίας. Για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως, στη συνέχεια, η πρόεδρος της Πλευρής Ελευθερίας, κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, λογομάχησε και με τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης και βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κ. Γιώργο Λαμπρούλη, ο οποίος προχώρησε σε διακοπή της συνεδρίασης και ενώ είχαν ήδη κλείσει οι κάμερες, φέρεται να συγκρούστηκε και με την επίσης βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κ. Μαρία Κομινάκα, και μπλεχτήκανε συγγενείς, γυναίκες, ξαδέρφια, παραξαδέρφια και όλα αυτά. Όλα αυτά εχθές στο κοινοβούλιο. Πώς να μην γελάει και ο κύριος Κυρίδης, να μην γελάσουμε κι εμείς και να μην θυμώσουμε, να μην πούμε πραγματικά τι έχουμε κάνει. Τώρα, η συγκρουσιακή ατζέντα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης διευρύνεται συνεχώς. Εχθές, εκτός από την κόντρα του κ. Άδωνη Γεωργιάδη με το ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, αιχμηρά ήταν τα βέλη των κομμάτων της μειοψηφίας για την μη παρουσία σήμερα του εισαγγελέα του Αριοπάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών. Ενώ θα παρευρεθεί, φαίνεται ότι θα είναι εκεί, δεν έχει δηλώσει κάτι άλλο, ο κ. Δεμήρης για τα ζητήματα της ΕΕΠ. Ρεπορτάζ από την Δέσποινα Βλεπάκη.
8: Συνεχίζεται η κόντρα ανάμεσα στον Υπουργό Υγείας και το ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη, που ενοικιάζει στο δημόσιο, με τον Αδόνη Γεωργιάδη να ρίχνει κι άλλο λάδι στη φωτιά και το νομικό επιτελείο Ανδρουλάκη να ετοιμάζει μήνυση προς τον Υπουργό που αναμένεται να κατατεθεί εντός της εβδομάδας.
9: Ότι 5.000 ευρώ είναι τελείως αστείο. Τι κάνει και ο Ανδρουλάκης? Ο Ανδρουλάκης σε μια σύμβαση 10.000 ευρώ το μήνα. Αυτή έγινε επί μνημονίου, ξέρω εγώ, 8.000 ευρώ το μήνα. Μετά ξαναπήγε 10.000 ευρώ το μήνα. Άρα δεν παίρνει ένα χιλιάρικο. Τι λέει έξυπνο ο Ανδρουλάκης? Λέει ένα χιλιάρικο παίρνω εγώ αφαιρμένων των φόρων.
10: Ο λασπολόγος του Μαξίμου ξαναχτύπησε. Γνωρίζει δια των δημοσιευμένων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ τόσο το ποσοστό κυριότητάς του επί του ακινήτου, όσο και των ποσών των ενοικίων. Τα υπόλοιπα σχετικά με τον λίβελο του κυρίου Γεωργιάδη στη δικαιοσύνη, όπως έχει προαναγγείλει ο κύριος Ανδρουλάκης.
8: Εστία πολιτικής αντιπαράθεσης εξακολουθεί να αποτελεί και η υπόθεση των υποκλοπών, μετά τις πληροφορίες ότι ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας δεν θα παραστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας καταθέτοντας υπόμνημα.
11: Η επίκληση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών δεν πείθει πλέον κανέναν. Δεν έδειξε αντίστοιχη ευαισθησία όταν ως πρώην εποπτεύων της ΕΕΠ δεν αυτοεξαιρέθηκε και επέλεξε να είναι και ελεγκτής και ελεγχόμενος στην υπόθεση των παρακολουθήσεων.
12: Ο κύριος Τζαβέλας οφείλει να προσέλθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και να δώσει απαντήσεις.
13: Θα ασκήσετε τις εξουσίες της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, που είναι ανακριτική αρχή και μπορεί να φέρει σηκωτό τον κύριο Τζαβέλα.
0: Στην αριστερά θα πάμε τώρα και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με τον κύριο Καλπάκη, παραιτήθηκε από το προγραμματέα του κόμματος, με το θυσίο την επόμενη Τρίτη με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, αλλά και βέβαια με το κόμμα της κυρίας Καρστιανού, η Δέσποινα Βλεπάκη πάλι.
8: Στο επιτελείο Τσίπρα φουλαρούν τις μηχανές για την ανακοίνωση του κόμματος την ερχόμενη Τρίτη, με τις αναταράξεις στην αριστερή πολυκατοικία να είναι έντονες.
14: Θα σας καλέσω την άλλη Τρίτη να τα πούμε πιο αναλυτικά. Στις 8 το βράδυ στη πλατεία Θησίου θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες.
8: Στην Κουμουνδούρου έχουν χωριστεί σε δύο στρατόπεδα μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος.
15: Η δημόσια τοποθέτηση του Παύλου του Πολάκη εναντίον μου ήταν και προσβλητική και αήθης, αλλά και δεν είχε και κανένα στοιχείο αλήθειας. Το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο νοτικό σχήμα.
16: Είχα κάνει μια πρόταση η οποία απευθυνότανε και πώς το λένε, και στο κομμάτι το προοδευτικό του ΠΑΣΟΚ και στη ΝΕΑΡ και στο ετοιμαζόμενο κόμμα του Τσίπρα και στο ΜΕΡΑ 25 και στην Ανταρσία και στους Πάτσους. Παιδιά, το μέτωπο για να ρίξουμε το Μητσοτάκη.
8: Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, με τον Στέριο Καλπάκη, γραμματέα του κόμματος, να παραιτείται σήμερα από τη θέση του, τονίζοντας πως δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής και ζητώντας να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Για τα αποκαλυπτήρια του δικού της κόμματος μετρά αντίστροφα και η Μαρία Καριστιανού. Σήμερα μαζί με τον Θανάση Αυγερινό υπέβαλαν μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Καραχάλιου για τον ισχυρισμό του ότι δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος. Ανάλογες αιχμές αφήνουν και κυβερνητικά στελέχη.
17: Χωριό που φαίνεται Έτσι. Κολαούζο δεν θέλει. Μόλις με το καλό η κυρία Καριστιανού ιδρύσει το κόμμα της, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, θα εκφράσει τις απόψεις της, το πρόγραμμά της, θα παρουσιάσει τους συνεργάτες της. Μην βιαζόμαστε. Και εν πάση περιπτώσει, δημοκρατία έχουμε και την κυρία Καριστιανού και όλους τους υπόλοιπους. Οι πολίτες θα μας κρίνουν.
8: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα Καριστιανού, άφησε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη.
18: Το μέλλον άδειλων. Θα εξετάσουμε, θα ακούσουμε, θα δούμε ποιοι θα την πλαισιώσουν, τα πρόσωπα και από εκεί και πέρα. Κρίνουμε και αποφασίζουμε.
8: Την αντίθεσή του στην επιλογή της Μαρίας Καριστιανού να προχωρήσει στην ίδρυση του κόμματος στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή εξέφρασε ο Νίκος Πλακιάς.
19: Όχι τη δεδομένη στιγμή. Πώς θα μπορείς να βοηθήσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, της κυβέρνησης, πώς μπορείς να βοηθήσεις στο θέμα της εκκλησίας?
8: Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος θα γίνουν την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη.
0: Και πάμε σε αυτό που σας λέγαμε στην αρχή και προτείνουμε, το ξαναλέω, μια καμπάνια σε ταυτόχρονη μετάδοση, η ίδια ώρα σε όλα τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, του ίδιου μηνύματος για την προσοχή σε όλους αυτούς τους επιτίδιους οι οποίοι διεκδικούν τι άλλο να κερδίσουν από εμάς και να μας κλέψουν. Πάμε να ακούσουμε πολλές λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ του Νίκου Μελιαράκη.
20: Ναι, μου έλεγε πήγαινε και να δεις το φωτάκι αν τρεμοσβήνει, μετά βάλει την κατσαρόλα πάνω με νερό.
21: Να βάλεις τα λεφτά να έχεις σε ένα χρυσόχαρτο.
22: Παρουσιάζονται ως τεχνικοί παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος. Μιλούν με τεχνικούς όρους, δημιουργούν πίεση και φόβο στους ηλικιωμένους. Με αυτόν τον τρόπο, μέλη εγχώριων και ξένων κυκλωμάτων καταφέρνουν να αποσπούν υπέρογα χρηματικά ποσά από τα θύματα τους.
23: Βρέθηκε κάποιος στην πόρτα, λέει από τη ΔΕΗ. Και έψαχνε και αυτά.
24: Από εκεί πέρα είσαι απασχολημένος, δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγεις. Άμα τους βάλεις μέσα. Είναι τόσο επιτίδη που αμέσως την πατάς.
22: Αυτά είναι τα 7 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από την ελληνική αστυνομία, καθώς είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος για ηλικιωμένους στην Αττική. Προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ κατάφεραν να κερδίζουν την εμπιστοσύνη τους και να τους ανοίγουν τα σπίτια τους.
21: Είπαν ότι έχει γίνει μια βλάβη και πρέπει να το φτιάξουν και θα χρειαστούν, λέει, 48, 24. Λέω, όντως μου δεν μπορούμε, γιατί η γυναίκα μου παίρνει οξυγόνο. Για σας θα γίνει μια εξαίρεση, λέει.
22: Η Σπύρα, που δρούσε σε διάφορες περιοχές της Αττικής, είχε καταφέρει να υφαρπάξει από τα θύματα της περισσότερες από 120.000 ευρώ σε χρήματα και χρυσαφικά. Πρόκειται, όπως φαίνεται, για μία από τις πολλές πύρες που δρούν με παρόμοιο τρόπο.
25: Ήταν χρηματιστηριακή και έπαιρνε με 250 ευρώ ότι θα έπαιρνες 700 και μετά πιο πολλά. Και όταν ήρθε η στιγμή να πάρω τα 700, αντί να μου τα δώσουν, μου τα πήρανε κιόλας.
22: Σε πολλές περιπτώσεις οι επιτίδοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την αγάπη και τον φόβο των ηλικιωμένων για τα παιδιά τους.
21: Ναι, με πήραν τηλέφωνο κάποια στιγμή και έκλαιγε κάποιος ότι είχε χτυπήσει. Όμως τα παιδιά που ήταν σπίτι και του λέω σοβαρά, έσπασε και τ' άλλο πόδι, του λέω.
22: Οι αρχές ζητούν από τους πολίτες να παραμένουν ψύχρεμοι και να μην εμπιστεύονται ποτέ αγνώστους που ζητούν επιγόντως χρήματα, προσωπικά στοιχεία ή κωδικούς.
0: Δικές σας καλημέρες. Μαρία από το Χαλάνδρι, Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, κυρία Βούλα από τον Παγκράτη, η Σοφία από τη Σπάρτη, ο κύριος Σπύρος από το Βοτανικό, ο κύριος Στέφανος επίσης από τον Γέρακα. Τάκι μου, σου το είπα και προχθές εδώ, ο Σκάι, τουλάχιστον και στις εκφάνσεις του ραδιόφωνου, τηλεόραση και διαδίκτυο, την είχε την είδηση. Τώρα κάμερα δεν θυμάμαι να είχαμε, αλλά η είδηση υπήρξε αναφορικά τότε με τα παιδιά, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Water Ski στην Αργεντινή, που πραγματικά η Ελλάδα σήκωσε τα δικά της μετάλλια. Να είσαι καλά, καλό πρωινό πάντως και πάλι, Τάκι μου, καλή δύναμη. Έρχεται η Αθήνα Μαράκη, ο Γιώργος Σάλτης φυσικά στο 2 ώρα του. Σήμερα κανονικά και ο Παύλος μας επιστρέφει. Και είπαμε, 10.30 και ήταν η Κεραμέως για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με πολλά και για τα βαρέα και ανθυγινά, αλλά και για την τάξη χειρίας. Έδωσε χθες κάποιες διευκρινήσεις, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Όλα αυτά 10.30 με τον Παύλο Τσίμα. Εμείς αύριο το πρωί 5, να είστε καλά. Μια χαρά.
26: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ενδεχόμενο επανέναρξη των επιθέσεων στο Ιράν. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, αποκάλυψε ότι απήχε μόλις μία ώρα από το να εγκρίνει νέο πλήγμα στο Ιράν πριν αποφασίσει να αναβάλει την επίθεση. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε από την πλευρά του ότι η χώρα είναι προετοιμασμένη να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής συγκρούσης μεταξύ των δύο χωρών. Με τα διδάγματα που έχουμε αντιλήσει και τη γνώση που έχουμε αποκτήσει, μια επιστροφή στον πόλεμο θα περιλαμβάνει πολλές περισσότερες εκπλήξεις, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Εν τω μεταξύ, η γερουσία των ΗΠΑ συμφώνησε χθες να προωθήσει ένα ψήφισμα που θα υποχρεώσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να το συνεχίσει. Η γερουσία ψήφισε με 50 ψήφους υπέρ και 47 κατά. Τέσσερις Ρεπουμπλικάνοι ένωσαν τις δυνάμεις τους με τους Δημοκρατικούς για την προώθηση του ψηφίσματος που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είχε καταφέρει να μπλοκάρει για μήνες. Πρόκειται για την 8η προσπάθεια των Δημοκρατικών να περιορίσουν τις πολεμικές εξουσίες του Τραμπ από τότε που ξεκίνησε η στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά τουρμούς εάν η θαλάσσια οδός δεν έχει ανοίξει ξανά έως τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Η ιδέα υποστηρίζεται από αρκετά μέλη του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, όμως δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η απαραίτητη ομοφωνία, δήλωσε διπλωμάτης χώρας μέλους του ΝΑΤΟ. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, δύο κινέζικα δεξαμενόπλια, φορτωμένα με 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, αναχώρησαν σήμερα από τα στενά του ορμούς, αφού παρέμειναν κολλημένα στον κόλπο για 2 μήνες. Το ένα δεξαμενόπλιο είχε φορτώσει 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου από τη Βασόρα του Ιράκ στις 27 Φεβρουαρίου, μία μέρα πριν από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ στο Ιράν. Και το άλλο δεξαμενόπλιο φόρτωσε 1 εκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου από το Κατάρ και τη Βασόρα του Ιράκ στα τέλη Φεβρουαρίου και αρχές Μαρτίου αντίστοιχα. Χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ισχύς, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριακός Πυρακάκης, σε συνέντευξή του στο γαλλικό κανάλι 24, απαντώντας σε ερώτηση για το κατά πόσο η σημερινή κρίση θα μπορούσε να επηρεάσει τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Πυρακάκης επισήμανε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης. Επανέλαβε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει ότι τα μέτρα που λειτουργούν πρέπει να είναι προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα στις εκάστοτε ανάγκες. Τόνισε επίσης ότι τα στενά πρέπει να ανοίξουν και δεν πρέπει να μετατραπούν σε δρόμο διοδίων, προσθέτοντας ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά και με συντονισμένο τρόπο ενεργούμε καθημερινά ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα των εξελίξεων. Παράλληλα, σημείωσε ότι πρέπει να στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ώστε αυτή να μην εξελιχθεί σε μια νέα δημοσιονομική κρίση για την Ευρώπη. Ο πρόεδρος του Eurogroup τόνισε ακόμη ότι οι βραχυπρόθεσμες αποφάσεις θα καθορίσουν τη μακροπρόθεσμη πορεία της Ευρώπης, επισημένοντας την ανάγκη ενίσχυσης της τεχνολογικής και παραγωγικής κυριαρχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλείνοντας, ανέφερε χαρακτηριστικά πως στόχος είναι να δημιουργηθεί πρώτα η Silicon Valley της Ευρώπης και όλα τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν. Στο Πεκίνο βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν, πραγματοποιώντας την 25η επίσκεψή του στη χώρα. Σήμερα αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Στο επίκεντρο της συζήτησης, Σι Τζιπίνγκ και Πούτιν θα βρεθούν διμερεί θέματα και τρόποι ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας. Οι δύο ηγέτες θα ανταλλάξουν απόψεις και για βασικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Άλλη μια νεοπομπή δημοσίων σχέσεων έφτασε στο τέλος της, ανέφερε το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του σχετικά με την αποστολή των ακτιβιστών για τη Γάζα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Ισραηλινοί κομμάντος αναχέτησαν όλα τα πάνω από 50 σκάφη της αποστολής και οι 430 ακτιβιστές έχουν μεταφερθεί σε Ισραηλινά σκάφη και κατευθύνονται προς το Ισραήλ. Αυτή η νεοπομπή απέδειξε για άλλη μια φορά ότι δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα κόλπο δημοσίων σχέσεων στην υπηρεσία της Χαμάς. Το Ισραήλ θα συνεχίσει να ενεργεί σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας, αναφέρει η ανακοίνωση. Σε ανάρτησή του, στο λίσκος της Γάζας ενημέρωσε ότι όλα τα σκάφη της αποστολής έχουν αναχαιτιστεί, προειδοποιώντας ωστόσο ότι δεν θα σταματήσει τις προσπάθειες για την Παλαιστίνη. Αναμένουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παράνομη απαγωγή τους. Για την Παλαιστίνη δεν θα σταματήσουμε, ανέφεραν χαρακτηριστικά. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούση.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5. Βόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές. Τις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 Μπόφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, αλλά και τα ορεινά της Κρήτης, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

το τραγούδι, γιατί τελείωσε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λοιπόν, τι χώρα είναι αυτή? Τέλος πάντων, θα σας πω γιατί το λέω και γιατί γελάω. Γελάω εδώ με τον Γιώργο, γιατί χθες αυτή η ιστορία με την Οσμή είχε, ήτανε το απάβγασμα της τρέλας η οποία επικρατεί. Και θα σας εξηγήσω κατά τη δική μου οπτική βεβαίως, διότι κάτι υπήρξε. Σωστά, κάποιος μύριζε, κάτι μύριζε, ρε παιδί μου. Μύριζαν τα νότια προάστια, φτάσαμε μέχρι στην Αθήνα, κλείσαν τα δημαρχεία, κλείσαν τα σχολεία. Και υπήρξε μια κινητικότητα, πήραν τηλέφωνο τους ειδικούς. Έπαιρνε ο κόσμος ανησυχούς, σου λέω θα γίνει κανένα μπαμ, θα τρέχουν και δεν θα φτάνουμε. Βγήκαν τα συνεργεία. Εν τω μεταξύ μετράγανε και δεν βρήκαν τίποτα. Πες μου τώρα και εσύ, φίλε ακροατή, όλοι οι εμπλεκόμενοι, πήρα και εγώ 4-5 τηλέφωνα, η γνωστή τρέλα των δημοσιογράφων. Θα τα πούμε και αργότερα με τον κύριο Κεραμιτζόγλου για το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, ρε παιδιά, τι γίνεται? Πήραμε, ξέρω εγώ, φυσικό αέριο, άλλο πήρε το Υπουργείο Εμπορικής Δαχτυλίας, πήραν το Υπουργείο, πες τον άλλο το Υπουργείο, το άλλο το Υπουργείο, ρε παιδί μου, το περιβάλλοντος κλπ. Τίποτα. Όλοι έχουν βγει έξω στους δρόμους και μετράγανε, αλλά δεν βρήκαν τίποτα. Άρα η μυρωδιά τι ήταν από τη θάλασσα? Διότι το άκουσα και αυτό, να ξέρετε. Το άκουσα, λέει, από τη Θεσσαλονίκη προέκυψε. Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ότι, λέει, υπάρχουν, λέει, τα φύκια τα οποία είναι μέσα και τραβάνε το οξυγόνο και καταστρέφονται και αρχίζει η μυρωδιά. Άι, εσύ βρες λύση τώρα, γιατί πράγματι θα μου πεις τώρα είναι θέμα. Μα είναι θέμα, δεν είναι θέμα. Μια περιοχή χθες στο λεκανοπέδιο μύριζε. Κάτι μύριζε. Έπαιρνε τηλέφωνο, του λέω ανησυχούς. Σου λέει κάπου υπάρχει διαρροή. Έλεγαν οι άλλοι, αποκλείεται, λέει, το φυσικό αέριο δεν έχει, λέει, μυρωδιά. Δεν είναι δικό μας. Οκ. Πάμε αλλού. Μήπως πέρασε, λέει, κανένα πλοίο και έκανε κάτι κλπ. Το οποίο όχι, λέει, το εμπορική δαφνία. Δεν, τίποτα. Το ελέγξαμε. Μήπως, λέει, ήταν από την. Πες το, ρε παιδί μου, πήραν την ΕΙΔΑΠ. Μήπως είναι εκεί από την. Εκεί που έχουμε το. Πες το, ρε παιδί μου, το. Που γίνεται το. Το καθάρισμα. Όχι, τίποτα, ούτε από εκεί. Τι έγινε, ρε παιδιά, πέστε μας και εμάς. Ήταν καταπληκτικό. Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Δηλαδή δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Αυτό είναι το καταπληκτικότερο όλων. Δεν μπορεί να. Μετρήθηκαν, λέει, εντωμεταξύ, λέει, και οι ρήποι, λέει, δεν υπάρχουν ρήποι. Τι ρήποι να υπάρχουν? Άρα τι ήταν αυτό που υπήρχε από πάνω και κυκλοφορούσε? Ήρθε και το βράδυ η βροχή, μας μάζεψε την κατάσταση όλη, τα καθάριζε όλα. Μια χαρά. Λοιπόν, για λογαριασμό διαβάζω σε ρεπορτάζ εφημερίδων σήμερα του αρμόδιου υπουργείου, λέει, πώς το λένε, περιβάλλοντος, επιστήμονας, λέει, από το εργαστήριο χημίας του Πανεπιστημίου της Αθήνας, ανέλαβε να πραγματοποιήσει έρευνες για τη σύνθεση της οσμής στο παραλιακό μέτωπο. Τα αποτελέσματα θα βγουν σήμερα. Για να ξέρουμε τι είναι. Πάντως, μέχρι χθες λέγανε το βράδυ ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, λέει, κάποια, πώς να σου πω, ότι ξεπεράσανε ένα προϊόν, ένα κάτι το οποίο να έδειξε ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει, λέει, και η εκδοχή να υπήρχε, λέει, διαρροή μερκαπτάνης. Αιβρές τώρα εσύ, είναι μερκαπτάνη, φίλε ακροατή, από βιτίο, λέει, που τη μετέφερε στην περιοχή του Περάματος. Οι έρμοι εκεί στα καζάνια, εντωμεταξύ, μυρίζουν κάθε μέρα. Αλλά αυτή είναι άλλη, είναι άλλης κατηγορίας πολίτες. Τέλος πάντων, δεν ήθελα να ξεκινήσω έτσι, αλλά απλώς επειδή τρελάθηκα, γιατί κάναμε μια συζήτηση εδώ και με τους συναδέλφους και στο GR και στη νύχτα, τα νυχτοπούλια μας εδώ πέρα. Λοιπόν, και δεν βρίσκαμε άκρη. Ρωτάγαμε ο ένας τον άλλο να δούμε, ρε παιδιά, μυρίζει, δεν μυρίζει, πώς είδατε τώρα και μυρίζει, τι γίνεται απ' έξω. Ελλάδα, η χώρα του ήλιου, δεν είναι θέμα. Αλλά σήμερα το πρωί ζήλεψα, να σας το λέω ειλικρινά. Θα μου πεις τι έπαθες πρωί-πρωί, τι έπαθα. Καταρχήν περάσανε δύο πλοία, λέει, κινέζικα. Τώρα 2 εκατομμύρια βαρέλια, το άλλο 1 εκατομμύριο βαρέλια. Τα οποία έχουν φορτώσει, λέει, εδώ και 2 μήνες και περιμένανε οι έρμοι.

0: να περάσουνε μέσα.
1: Πήραν το πράσινο φως από τους Ιρανούς όμως, ε. Δεν τυχαίο. Όχι. Λοιπόν, οκ. Okay. Έλεγα λοιπόν το πρωί, παιδιά, προερχόμουν κατά τις 4 η ώρα. Είμαι εκεί στο. Εγώ περνάω κλασικά, περνάω, ξέρετε, Καλλιρόης, εκεί στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Κόβω δεξιά, βγαίνω σε Σύγκρου για να κατέβω κάτω. Το δρομολόγιο δεν αλλάζει. Πάει αυτόματα, μόνο τη μηχανή, ξέρετε. Ανάβει φλάς και λοιπά, μόνη της. Της δίνει GPS και πάει. Λοιπόν, στο φανάρι εκεί στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης είναι 4 πιτσιρικάδες. Πιτσιρικάδες, τώρα είχα μια 32 χρονών. Πιτσιρικάδες, λέω εγώ, που είμαι το παππούδι, ας πούμε, με μπουφάν, με αυτό, με. Είναι μέσα λοιπόν σε ένα αμάξι. Τσίτα η μουσική, σκυλάδικο, έχει σημασία. Έχει σημασία. Και είναι οι πιτσιρικάδες στον κόσμο τους. Έχουν ανοίξει τα παράθυρα, με κοιτάνε, χαμογελάνε, κάτι που λένε. Σίγα μην κατάλαβα ό,τι μου λένε. Δεν ακούμε και καλά τώρα τελευταία. Λοιπόν, και λέω, την ηλικία σας, κάντε ό,τι πρέπει να κάνετε τώρα, παιδιά, διότι έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαώνα, απολαύστε το. Αλλά ψιλοζήλεψα λίγο. Αλλά τι να κάνεις, θα μου πεις, έτσι είναι τα πράγματα, ψάλτη. Άλλοι 4 η ώρα πάνε σπίτι για ύπνο, ή ξέρω εγώ, θα πάνε για ύπνο, ελπίζω. Και άλλοι είναι στο μεροκάμβα του το καθημερινό. Λοιπόν. Κατά τα άλλα, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Ακούσατε ότι 10.30 θα είναι εδώ η αρμόδια υπουργός εργασίας για το ζήτημα που προέκυψε με τη συντάξη χειρίας. Το λέγαμε και χθες, ε. Είδατε που έχουμε και εμείς ψιλοκαλές πληροφορίες, δόξα τω μεγάλο δύναμο, ότι θα έρθει, λέει, η ρύθμιση για να μην υπάρξει, λέει, περικοπή στις συντάξεις χειρίας. Η δεύτερη σύνταξη, δηλαδή, προσέξτε τώρα ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά. Έρχεται, λέει, το Συμβούλιο της Επικρατείας και λέει ότι ο κάθε συνταξιούχος, άσχετα από τις συντάξεις τις οποίες μπορεί να παίρνει, θα παίρνει μία μόνο εθνική σύνταξη. Στις υπόλοιπες συντάξεις δεν θα περιλαμβάνεται εθνική σύνταξη. Και τι λέει το Υπουργείο τώρα, προσέξτε, αν κατάλαβα καλά, από αυτά που μου είπαν εμένα, θα πει περισσότερα προφανώς και ο Υπουργός, ότι θα έρθει η ρύθμιση που θα λέει ότι για τις συντάξεις χειρίας δεν υπάρχει περίπτωση περικοπής, δηλαδή. Αν δικαιούνται σύνταξη κυρίας, προφανώς από τον ή την σύζυγο που έφυγε, θα παίρνουν και την εθνική σύνταξη. Όμως προσέξτε την ειδοποιώ διαφορά που έμαθα και έχει το ενδιαφέρον τους. Δεν αλλάζει ο νόμος. Ο νόμος ο οποίος πήγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ο νόμος Κατρούγκαλου, αλλά έρχεται νομοθετική ρύθμιση για το ζήτημα το συγκεκριμένο, ότι δεν θα κοπεί η σύνταξη που παίρνει ο συνταξιούχος κυρίας. Θα μου πεις και τι σημαίνει αυτό. Απ, δεν σημαίνει. Αν ήθελε η πολιτεία να το αλλάξει, θα το άλλαζε. Θα άλλαζε, δηλαδή, τον αρχικό νόμο Κατρούγκαλου. Δεν τον αλλάζει όμως. Αυτό κατάλαβα εγώ. Άρα, κρατιόμαστε. Όπως επίσης, σημαντικό, πραγματικά σημαντικό, το λέγαμε και τις περασμένες μέρες, είναι ότι σύμφωνα με την Υπουργό, έρχεται ρύθμιση για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά των νοσηλευτών, των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, και των οδηγών, αλλά και των συνοδών του ΕΚΑΒ, γιατί έπρεπε να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Εδώ και πολύ καιρό το έλεγαν από την κυβέρνηση και εφαρμόζεται αυτό, ή τουλάχιστον αυτή είναι η σκέψη και η ρύθμιση θα έρθει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Και αυτό έχει τη δική του σημασία, επαναλαμβάνω, για τους νοσηλευτές που κάνουν πραγματικά ένα εξαιρετικά δύσκολο επάγγελμα. Πραγματικά δύσκολο επάγγελμα. Τώρα, να σας πω, ξεκινήσαμε την ώρα που ακούγατε δελτίο ειδήσεων. Είδα ότι είχαμε μια αρκετά έντονη σεισμική δόνηση, όχι σε εμάς, στην Ιαπωνία, 5,9. Ο σεισμός αυτός έχει γίνει, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία βλέπω, σε υποθαλάσσιο χώρο και έχει γίνει πριν από μισή ώρα. Στην αρχή το έδωσε το σύστημα 6, το μάζεψε στο 5,9, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, και είναι νότια, είναι σε ένα νησιωτικό σύμπλεγμα στο νότιο κομμάτι της Ιαπωνίας, κοντά στην Ταϊβάν. Ενώ βλέπω τώρα και ένα 3,4 σε εμάς πριν από 4-5 λεπτά. Θα μου πεις, πρέπει να τις έπιασε ψάλτη με τους σεισμούς. Ξέρω εγώ, αυτό βλέπω, αυτό ότι βλέπω, μαρτυράω εγώ. Να ξέρετε, δεν έχω τέτοια ζητήματα. Για να δούμε η Αθήνα πόσο το δίνει. 3,4 το δίνει, αλλά είναι ακόμα στην αυτόματη καταγραφή. Ο σεισμός είναι 7 χιλιόμετρα βόρεια από την Ύδρα. Θαλάσσιο χώρο. Ναι, θαλάσσιο χώρο, είναι μεταξύ Ύδρας και αργολίδας. Ε, καλά λέω, καλά λέω. Λοιπόν, 3,4. Ενδεχομένως το καταλάβατε, έτσι. Αλλά... εντάξει, επειδή είναι και η ώρα δύσκολη τώρα, ενδεχομένως κάποιοι που είσαστε ξαπλωμένοι το καταλάβατε περισσότερο. Λοιπόν, αυτά για να ξεκινήσουμε τη μέρα. Για να πάμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να περπατήσουμε και την Τετάρτη, τα μέσα της εβδομάδας. Ο μήνας έχει 20, άντε 20, ε. Λοιπόν, θεωρητικά ο ήλιος έχει ανατείλει εδώ και 8 λεπτά και κάνει το δρομολόγιο του. Θα περπατήσει μέχρι τις 8 και 32, παρακαλώ πάρα πολύ. Χθες έβρεξε στο χωριό σας. Εμάς, παιδιά, έβρεξε και έβρεξε αρκετά. 8 η ώρα έδινε βροχή, 8 η ώρα έβρεξε. Τι γίνεται, ραντεβού είχαμε. Και έριξε και μπόλικη βροχούλα. Να σας πω την αλήθεια. Και σήμερα, όπως μας είπε από τη Δευτέρα η κυρία Χριστίνα Σούζη, ο ανθρωπός μας του καιρού, θα έχουμε την μεσημεριανή αναμπουμπούλα. Κανονίστε την πορεία σας, παρακαλώ πάρα πολύ, αναφορικά με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με καμιά ομπρέλα, αν είναι να κυκλοφορήσετε στους δρόμους. Λοιπόν, το Αγιολόγιο Εορτολόγιο λέει σήμερα ότι γιορτάζει η Λυδία. Χρόνια πολλά λοιπόν και καλά. Είναι η απόδοση, λέει, της εορτής του Πάσχα. Θαλελαίου, Αλεξάνδρου, Αστερίου, Νικήτα, Ανακομιδή Λιψάνων, Νικολάου Μύρων της Λυκίας, του Αγίου Νικολάου δηλαδή, Μάρκου και Λυδίας της Φιλιππισίας. Χρόνια πολλά και καλά σε εσάς που γιορτάζετε ή έχετε κάποια επέτειο. Τα καλύτερα σας εύχομαι για να περπατήσουν τα πράγματα με τον πιο όμορφο τρόπο. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών. Σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα. Είναι Παγκόσμια ημέρα μέλισσας και Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας. Όχι μετεωρολογίας, μετρολογίας. Για τα μέτρα. Ξέρετε, στη Θεσσαλονίκη έχουμε ένα. Τώρα αυτό δεν είναι ακριβώς μουσείο. Μη γελάς ρε, όντως υπάρχει ένα, όχι μουσείο, είναι χώρος μέτρων, βάρους και μέτρων. Ναι. Και έχει και είναι επισκέψιμο. Ναι, μη γελάς. Γιώργο, μη γελάς, αλήθεια σου λέω. Καλημέρα, Ιωσήφ. Λαμόγιο. Δεν λέω άλλα, φτάνει. Καλημέρα. Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, το 325... συνέρχεται στη Νίκαια της Μικράς Ασίας η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να καταδικάσει τον αριανισμό. Ενώ σαν σήμερα είχαμε τη μάχη στο Μανιάκι. 1825 ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας. Σαν σήμερα επίσης το 41 άρχισε η μάχη της Κρήτης. Είναι η επιχείρηση Ερμής. Καλοπέρασαν οι Γερμανοί βέβαια, αλλά έκαναν και τις ζημίες τους εκεί πέρα που πέσανε. Ενώ το 1996, φόβο παιδιά, αυτό το θυμάμαι σαν τώρα και περάσανε 30 χρόνια, είχαμε το έγκλημα στη Θάσο από το Σεχίδι που σκοτώνει γονείς, μπαμπά, μαμά, το θείο, την αδερφή και τη γιαγιά του. Έγινε γνωστό, αποκαλύφθηκε το έγκλημα αυτό 9 Αυγούστου, θυμάμαι, στην καρδιά του καλοκαιριού το 1996, παρακαλώ πάρα πολύ. Τι κουβαλάει η ψυχή του κάθε ανθρώπου, για να φτάσει. Όπως άλλο μάθατε την ιστορία με τον Ισπανό, τον πλούσιο που τον πήγε τον πατέρα και τον έριξε. Τα λεφτά είναι πολλά. Εγώ τα λεφτά, άρη που λέει και η Ατάκα. 1,5 δις, 2,5 δις, πόσα ήταν τέλος πάντων. Είχαν μαλώσει την πατέρα και μάλλον. Αυτά διάβαζα δηλαδή στα διεθνή πρακτορία. Και τον κάρφωσε, λέει, το κινητό. Διότι είχε ξαναπήγε, λέει, στο σημείο. Τέλος πάντων, η ιστορία δεν χρειάζεται να σα πω λεπτομέρειες, αλλά τον έφαγε τον πατέρα και τον συλλάβανε. Βέβαια, αφήθηκε ελεύθερος, λέει, με εγγύηση 1,000,000 ευρώ, αλλά δεν πάβει να είναι ένα θέμα. Ναι, δεν είναι ένα θέμα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ανδρέας Μιαούλης, σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Γιώργος Βασιλείου, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έφυγε τώρα πρόσφατα, το 26, 13 Γενάρη. Σαν σήμερα φεύγει ο Παπαφλέσσας από τις ηρωικότερες μορφές της Ελληνικής Επανάστασης. Σαν σήμερα φεύγει και ο Νίκη Λάουντα. Όπου τον είχα γνωρίσει τον Λάουντα, παιδιά. Βέβαια. Ήμουνα Σαντορίνη, φαντάρος. Ήμουνα πυροσβέστης. Βέβαια, λοιπόν. Και έρχεται το αεροσκάφος η Air Lauda. Ο Λάουντα είχε κάνει μια αεροπορική εταιρεία, Charter, από την Αυστρία. Λοιπόν, και έρχεται το πρώτο αεροπλάνο, θυμάμαι ήταν, πότε ήταν, Μάρτιος, Απρίλιος, ήταν πρώτη, από τις πρώτες πτήσεις τσάρτερ που είχε ανοίξει το Σαντορίνη και κατεβαίνει ο Λάουντα με το καπέλο, είναι καμένο στο πρόσωπο κλπ. Εμείς εκεί τα φαντάρια ήμασταν, γιατί κάναμε, εκτελούσαμε χρέη και πυρόσβεση στο πολιτικό αεροδρόμιο, γιατί είναι το ίδιο αεροδρόμιο, το στρατιωτικό και το πολιτικό είναι το ίδιο αεροδρόμιο και μας χαιρέτησε, ήρθε και το Λάουντα, όχι τίποτα, μικρό το δέμα. δεν ήταν πολύ ψηλός καναταγλάρας. Πιλότος ήταν στη Φόρμουλα 1. Τον υποδέχτηκαν εκεί, να ξέρετε, με χορούς, με αυτά κλπ. Βέβαια, γιατί ήρθαν οι πρώτοι Αυστριακοί για το. Αυτό έγινε το. Πότε πήγα, φαντάζομαι, εγώ το 86, το 80 ή το 87 ή το 88. Γιατί κάθεσα δύο χρόνια στην Σαντορίνη. Ήμασταν 18 μήνες εκεί. Ο Νίκη Λάουντα. Έφυγε σαν σήμερα το 2019. Τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, το 75, το 77 και το 84 στη Φόρμουλα 1 και 25 νίκες σε Grand Prix, παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά ήταν το χαρακτηριστικό του, ήταν μετά το ατύχημα που είχε, που κάηκε στο πρόσωπο. Και τότε έλεγε και ξαναέλεγε ότι σώθηκε από θαύμα που πήρε φωτιά το μονοθέσιο και πώς κατόρθωσαν να τον βγάλουν από τη θέση στην οποία βρισκόταν. Λοιπόν, ο Ρώσος πρόεδρος βρίσκεται στο Πεκίνο. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η συνάντηση των δύο ηγετών. Λίγες μόλις μέρες μετά τον Αμερικανό πρόεδρο, τον Δονάλτιο. Εκεί όμως δεν θα υπογραφούν πολλές συμφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών. Κρατάω δύο πράγματα τα οποία έχουν τη σημασία τους στην επίσκεψη αυτή. Πρώτη ήταν ότι η υποδοχή, λέει, έγινε από τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος, προσέξτε, είναι μέλος του πολιτικού γραφείου, ενώ, λέει, ο αντιπρόεδρος της Κίνας που υποδέχθηκε τον Αμερικανό πρόεδρο δεν είναι μέλος του πολιτικού γραφείου. Και αυτό, λέει, είναι πολύ σημαντικό για τον ποιον στέλνουν να υποδεχθεί υψηλούς καλεσμένους. Το δεύτερο που έχει τη σημασία του είναι, λέει, ότι οι σχέσεις των δύο πλευρών είναι, λέει, πολύ πιο βαθιές, παρά το γεγονός, λέει, ότι το Πεκίνο θέλει σχέσεις και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί θεωρεί και εκτιμά ότι κάποια πράγματα τα οποία γίνονται με τη Δύση τους ενδιαφέρει και τις επιθυμούν τις σχέσεις αυτές. Βέβαια, με τη Μόσχα το κυρίαρχο, λέει, ζήτημα που υπάρχει είναι ένας περίφημος αγωγός που θέλουν να φτιάξουν, ένας επιπλέον αγωγός, ο οποίος θα μεταφέρει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Μόσχα για τις ανάγκες της Κίνας, για να αποφύγουν τα ζητήματα που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με τα στενά του Ορμούς. Ήρθε στο εμπαρόδο, το ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων, δόθηκε το πράσινο φως για δύο πλοία, 2 εκατομμύρια βαρέλια το ένα, 1 εκατομμύριο βαρέλια το άλλο, κινέζικων συμφερόντων, τα οποία είχαν φορτώσει, λέει, το ένα από το Ιράκ και το άλλο από κάποια άλλη χώρα, όχι όμως από το Ιράν, και περιμένανε 2 μήνες, λέει, για να πάρουν το πράσινο φως για να περάσουν. Εν τω μεταξύ, βλέπω τα. Πούντα. Για να δω λίγο τα στενά του Ορμούς. Βλέπω βγαίνει ένα τάνκερ με το κορεάτικο Universal Winner, με ανοιχτούς πομπούς, παρακαλώ πάρα πολύ. Και τα βλέπω τα δύο Κινέζικα τα οποία έχουν περάσει. Βέβαια, έχουν κλειστούς πομπούς, το ένα πριν από 12, όχι από 4 ώρες, και το άλλο από πριν από 12 ώρες, είχε δώσει στίγμα. Μια κινησούλα τη βλέπω σήμερα σε σχέση με χθες. Και για να κλείσουμε, για να μας εντάξει, ο άνθρωπός μου με ενημέρωσε ότι σήμερα οι τιμές των καυσίμων τσιμπάει ένα λεπτό ακόμα η βενζίνη, ένα λεπτό ακόμα το πετρέλαιο κίνησης. Και από ό,τι φαίνεται, με τις παρούσες συνθήκες, στα 111 δολάρια το Brent, αυτό το ένα λεπτό θα συνεχιστεί, λέει, και τις επόμενες μέρες. Με λίγα λόγια, σε καλό δρόμο είμαστε. Διαφημίσεις, την τηλεδίσιο γυρίζουμε.
0: Είδες, ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
0: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
6: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπολείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
10: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
11: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
12: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
11: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
12: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
11: Και τι λέτε.
12: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι...

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους, τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέες δηλώσεις για το Ιράν έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Χθες επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν και ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Τζέι Βάνς, έκανε λόγο για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με την Τεχεράνη. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζ αν δεν έχουν ανοίξει μέχρι τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, δύο κινέζικα δεξαμενόπλια φορτωμένα με 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αναχώρησαν σήμερα από τα στενά του Ορμούζ αφού παρέμειναν κολλημένα στον κόλπο για 2 μήνες. Πρέπει να στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ώστε αυτή να μην εξελιχθεί σε μια νέα δημοσιονομική κρίση για την Ευρώπη, δήλωσε σε συνέντευξη του Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Με μια μεγαλοπρεπή τελετή υποδέχεται αυτή την ώρα στο Μεγαρό του Λαού ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ, το Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν διμερεί θέματα και τρόπους ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας. Άγνωστη παραμένει η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες κυρίως στα νότια προάστια της Αττικής. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: είσαστε κι εσείς, αλλά είμαι κι εγώ, ε. Λέει ο φίλος μου ο Στέλιος, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή Τετάρτη να έχουμε. Χρόνια πολλά στη Λιδία που γιορτάζει σήμερα. Σιάμω να χαίρεσαι την κόρη. Τέτοια ώρα θα κοιμάζεσαι, αλλά εγώ τα είπα τελείως. Λοιπόν, λέει η Κατερίνα από τη Θεσσαλονίκη, μου λέει ρε Σιψάλτη, η Θεσσαλονίκη μου λέει γελάει μέχρι δακρύων, γιατί πάντα λέει τέτοια εποχή έχουμε παρόμοια περιστατικά με μυρωδιά, ενώ η Δυτική Θεσσαλονίκη λέει μυρίζει σχεδόν μόνιμα. Μέχρι λέει και οι ηλεκτρονικές βάλανε για να βρουν τι είναι. Οι ηλεκτρονικές δεν ξέρω τι είναι. Κάτι προφανώς θα ψάξουν, κάτι θα έχουν βάλει κλπ. Λοιπόν, εν τω μεταξύ μου λέει η Κατερίνα, συνάδελφος, η Κατερίνα πάει για δουλειά, μου λέει για τη μυρωδιά στα δυτικά, μου λέει είναι μια μόνιμη κατάσταση. Στο κέντρο λέει εν τω μεταξύ μας λένε πως είναι από το πλανκτόν. Ναι, βγήκε καθηγητής πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη και είπε, επειδή λέει ξέρω εγώ δεν υπάρχει οξυγόνο και τα φύκια που υπάρχουν στη θάλασσα τα οποία αυτό καταστρέφονται μέσα στον πάτο και λοιπά, βγάζει μια μυρωδιά λέει η θάλασσα σαν θιάφη. Αλλά τώρα είναι αυτή ή δεν είναι αυτή? Αλλά ξαναλέω ρε παιδί μου, για εσάς που τώρα μπαίνετε στην παρέα, δεν είναι καταπληκτικό? Έχουν περάσει 12 ώρες από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το θέμα. Κλείσανε δημαρχία, κλείσανε σχολεία. Έπαιρνε ο κόσμος τηλέφωνα, έβγαινε στους δρόμους, κοιτούσε δεξιά και αριστερά. Σου λέει κάποια. Πώς το λέει, κάποιος αγωγός έχει σπάσει. Ή να περιμένουμε, φοβούνται. Και δεν έχουμε απάντηση, τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Σήμερα λέει, όπως σας είπα, το εμπορικής αθλίας του, το περιβάλλοντος θα δει με αυτούς που έχει βάλει ειδικούς να δουν, αλλά σύμφωνα λέει με τις μετρήσεις που γίνονται, δεν έχει καταγραφεί λέει κάτι στην ατμόσφαιρα. Άρα τι είναι αυτό το οποίο υπάρχει στην ατμόσφαιρα, ρε παιδί μου? Πέστε μου και εμένα, σας πω κι εγώ. Μάλιστα, αυτά τα ωραία. Γεια σου Κατερινάκη, καλή δουλειά, να είμαστε καλά. Ο Στέλιος είναι ο πιο ωραίος από όλους. Μου λέει ο Στέλιος το εξής για την οσμή. Χρυσός Ανέστη, χρόνια πολλά κλπ. Γιατί ο Στέλιος κρατάει 40 μέρες το Χρυσός Ανέστη, αληθώς ο κύριος κλπ. Χθες βράδυ λέει, ήμουνα στο περιφερειακό Γαλατσίου, την ώρα της βροχής και έρχεται λέει μια μυρωδιά δράμα. Γυρίζει ο γιος μου και μου λέει το εξής, λέει, τι ωραία που μυρίζει ρε ματέρα, κρέας ψήνουνται. Ο καθένας με την αγάπη του, καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, περαστικά για το ανήψηρε Στέλιο, τι να πω, τα πιτσιρίκια είναι, πρέπει να το κυνηγάς παντού. Παντού, όταν σου λέω παντού, παντού. Καλημέρα, Παπαθανάση, χαιρετίσματα. Μου λέει ο Παπαθανάσης πάνω από τα σύνορα. Η βενζίνη στη Βουλγαρία χθες 1,57, το πετρέλαιο 1,77, το αέριο 0,82. Αύριο έχω συνεννοηθεί, θα μιλήσουμε με το. Με ποιον θα μιλήσουμε, κάτσε τώρα να μιλήσουμε, γιατί τα έχω ήδη συνεννοηθεί. Έχω μιλήσει με τον άνθρωπο. Λοιπόν, για το τι γίνεται στα βόρεια σύνορα και αν φεύγουν για να πάνε να ψωνίσουν απ' έξω, διότι του συμφέρει. Στην παρέα μας λοιπόν αύριο το πρωί 7 και 4, γιατί μετά έχει ταξίδι, θα είναι, ποιος θα είναι, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης. Αύριο όμως θα τα πούμε αυτά αναλυτικά γύρω από τα συγκεκριμένα ζητήματα. Η φίλη μου η Σοφία μου λέει, τώρα έβαλα βενζίνη 2,099, μια χαρά είσαι Σοφία, σε καλό δρόμο είσαι. Στο 2,20 θα έχουμε ζητηματάκια, στο 2,10 δεν πειράζει, αντέχουμε ακόμα. Ναι. Πλάκα κάνω, έτσι. Προφανώς είναι ακριβή, δεν το κουβεντιάζω. Και ξέρετε τι, ποιο είναι το κακό της ιστορίας. Αυτοί οι οποίοι έχουν ανελαστικές δαπάνες και πρέπει να κυκλοφορούν, είτε με βενζίνη, που είναι πιο ακριβή προφανώς, είτε με πετρέλαιο, που παρά τα 20 λεπτά έχει φτάσει το 1,80. Διότι σας θυμίζω και το λέω μονότονα ότι το κίνησης είναι στην αλυσίδα της μεταφοράς προϊόντων. Και καταλαβαίνετε πόσο πιο ακριβά έχει γίνει, πιο ακριβή έχει γίνει η χρέωση στη μετακίνηση προϊόντων. Με ένα φορτηγό, με ένα αυτοκίνητο, με ένα βανάκι κλπ. Το οποίο καίει πετρέλαιο κίνησης. Ακόμα και, πώς το λένε, και φυσικό αέριο ή οτιδήποτε άλλο, γκάζι. Και αυτά ακριβή να είναι πολύ. Και λέω ρε παιδί μου, επιμένω να το λέω αυτό. Και το υπογραμμίζω κιόλας. Για σκεφτείτε τώρα. Επειδή τα προσπερνάμε μερικές φορές ορισμένα πράγματα, γιατί λέμε, ας πούμε, για τους ταξιτζίδες, ω, ταξιτζίδες, αυτοί, αυτό, φάρα, κύριο κλπ. Λέω τώρα, αυτοί που ακρίβηναν τόσο πολύ η πρώτη ύλη, το καύσιμο τους, όσοι ας πούμε από αυτούς έχουν πετρέλαιο κίνησης, και δεν έχουν αλλάξει τα τιμολογιά τους. Δεν είναι ένα θέμα και για αυτούς. Δεν μιλάω για τα αεροπλάνα. Ε? Τα αεροπλάνα έχει κοστίσει μέχρι τώρα στις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες ο πόλεμος 15 δισεκατομμύρια επιπλέον. Θα μου πεις, κάποιες από αυτές ήδη μετακύλυνσαν το κόστος στα εισιτήρια. Σωστό. Αλλά πάλι μετρηθήκαμε ως Ευρώπη, μετρηθήκαμε, ζυγιστήκαμε και βρεθήκαμε λειψή. Διότι και εδώ αποδείχθηκε ότι στο ζήτημα των αεροπορικών καυσίμων πάλι προβληματικοί είμαστε. Πάλι είμαστε προβληματικοί και πάλι ψάχνουμε να βρούμε από πού θα πάρουμε καύσιμα, πώς θα πάρουμε καύσιμα κλπ. Για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις τις αεροπορικές, επαναλαμβάνω, που και εμείς και εχόμαστε για τις αεροπορικές μετακινήσεις, διότι όπως καταλαβαίνετε, ο εισερχόμενος τουρισμός στο ένα ισχυρό μεγάλο κομμάτι του είναι μέσω των αεροπορικών μετακινήσεων. Έτσι. Καλημέρα στον Ευγένιο, καλημέρα στην Έφη, καλημέρα στην Ελπίδα, καλημέρα στη Χρύσα, στην Αγία Παρασκευή, τη Βασιλική, στον Άγιο Μελέτη, τη Βούλα στο Παγκράτη και το φίλο μου τον Νίκο στο Μοσχάτο. Καλημέρα Σοφία, καλά δρομολόγια για την Τρίπολη, καλά χιλιόμετρα, να είμαστε καλά. Λοιπόν, τι άλλο έχω να σας πω, γιατί έχω σημειώσει διάφορα πραγματάκια. Η G7 λέει στο Παρίσι, διάβασα και μια συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Πιερακάκης, νομίζω σε ένα γαλλικό μέσο ενημέρωσης. Και είπε για την Ευρώπη που πρέπει να έχουμε παραγωγή κλπ. Okay. Αλλά λέει, ανησυχεί, λέει, και κάνει έκκληση οι ισχυρότερες 7 χώρες του κόσμου για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα στενά του Ορμούς, τα οποία ακόμα τα κουβεντιάζουμε. Αν θα ανοίξουν ή θα ανοίξουν, τι γίνεται, τι συμβαίνει, περνάνε, βάλανε, πώς το λένε, νάρκες, δεν βάλανε νάρκες, οι Ιρανοί έχουν, δεν έχουν ναυτικό, το καταστρέψαμε που έλεγε ο Αμερικανός κλπ. Αλλά ακόμα το πρόβλημα παραμένει. Και γίνεται θέμα το αν θα περάσουν ή δεν θα περάσουν και πώς θα περάσουν και αν έχουν πληρώσει, πώς το λένε, διόδια. Δύο υπέρ, σούπερ τάγκερ με 2 εκατομμύρια βαρέλια το καθένα πετρέλαιο. Μάλιστα. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Ξέρετε ότι υπάρχουν 66 συμπατριώτες οι οποίοι έχουν πάει, λέει, φυλακή μετά την εφαρμογή του νέου αυστηρότερου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, λόγω, λέει, λόγω εντοπισμού να έχουν πιει και να οδηγάνε, είτε λόγω υπερβολικής ταχύτητας. 66, σύμφωνα, λέει, με τα επίσημα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Αντιεγκληματικής Πολιτικής, κυρίες και κύριοι, στις ελληνικές φυλακές που έχουμε 13.500 κρατούμενους, όταν η χωρητικότητα είναι 1700, αλλά δεν πειράζει, αυτό είναι δευτερευούσης σημασίας, κρατούνται 66 άτομα για ζητήματα τροχιών, παραβάσεων και ατυχημάτων, από τα οποία, λέει, 26 εμπλέκονται με συμβάντα που έχουν νεκρούς και τραυματίες. Θυμίζω το τελευταίο στη Ρόδο. Είδατε τα πλάνα της ταχύτητας που φέρεται ότι είχε ένα όχημα το οποίο συγκρούστηκε με ένα άλλο που ήταν μέσα μια μάνα με την κόρη που έχασαν στιγμιαία τη ζωή τους. Δεν έτρεχα, λέει, είπε ο οδηγός. Ο άλλος που πήγαινε με 209 χιλιόμετρα, λέει, πάνω στη Θεσσαλονίκη και έλεγε, ήταν, λέει, καινούργιο το αυτοκίνητο, δεν κατάλαβα, λέει, ότι έτρεχε. Με 200 χιλιόμετρα. Εντάξει, να φτάσεις, ρε παιδί μου, τα 200, εγώ δεν λέω, πάτα το ρημάδι, αλλά πώς σταματάει αυτό το ζήτημα. Ναι, πατούντας φρένο, αλλά πόση ώρα κάνει να σταματήσει, λέει, Γιώργο. Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα που λες. Τα 210, ωραία είναι, ε. Εν τω μεταξύ, λέει, το άλλο στη Ρόδο, διαβάζω εκεί τις τοπικές εφημερίδες. Ακουγόταν, λέει, το όχημα αυτό, να μην πω, γερμανικής κατασκευής, οι εξατμίσεις, λέει, 3 χιλιόμετρα μακριά το ακούγαν οι άλλοι που είχε περάσει. Και ακουγόταν η εξάτμιση που πήγαινε. Και εντάξει όλα αυτά, τα μάθατε τα νέα, λέει, με τους σύλλογους γονέων Ηλιούπολης, με αφορμή δυστυχώς το περιστατικό με τα 2 17χρονα που έχασαν τη ζωή τους κλπ. Που πρότειναν, λέει, να υπάρξει, τέλος πάντων, σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Ένωση Συλλόγων Γονέων Ηλιούπολης. Το μυαλό μου πήγε στον πρόεδρο. Συγγνώμη. Λοιπόν, είπε ότι η ολόκληρη κοινωνία, λέει, της Ηλιούπολης και η σχολική κοινότητα βιώνουν μια ανίποτη τραγωδία. Να σταθούμε με σεβασμό στη μνήμη των αδικαιοχαμένων παιδιών και στις οικογένειές τους, που λογικό είναι, ζουν το αδιανόητο. Οφείλουμε να προστατεύσουμε την κατάσταση των παιδιών εν ώψη και των πανελλαδικών εξετάσεων που τα παιδιά ξεκινάνε, όχι αυτή την Παρασκευή, την άλλη Παρασκευή κλπ. Να υποστηρίξουμε τα παιδιά και τους καθηγητές με μόνιμη παρουσία ειδικών επιστημόνων, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών. Λες, παιδί μου, σωστή τοποθέτηση της Ένωσης Γονέων Ηλιούπολης. Αλλά βάζουν στο τέλος ότι θα πρέπει, λέει, να ζητήσουμε, λέει, από το Υπουργείο να υπάρξει, λέει, ποσόστοση ή και μοριοδότηση για τα παιδιά της Ηλιούπολης που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις, λόγω, λέει, του γεγονότος αυτού. Και η απάντηση, λέει, που υπάρχει από το Υπουργείο Παιδείας, ότι η νομοθετική ρύθμιση, λέει, που υπάρχει αφορά Δηλαδή αυτές οι ευνοϊκές ρυθμίσεις που έχουν νομοθετηθεί αφορούν πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα. Και αυτή είναι η ιστορία η οποία ακουμπάει την υπόθεση αυτή. Δεν ξέρω, εμένα μου φάνηκε λίγο περίεργο το αίτημα της Ένωσης Γονέων. Υπερβολικό, να το λέγα. Μπορεί να το πω και υπερβολικό, αλλά περίεργο. Τέλος πάντων, αυτά και για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, να σας πω την αλήθεια. Όπως επίσης συγκλονιστικό, κυρίες και κύριοι, στις λεπτομέρειές του είναι αυτό το κύκλωμα το οποίο λέει υπήρχε στα μορίζια και στους εκβιασμούς. Καταγγελίες λέει από το 22 στην υπηρεσία. Πηγαίνανε οι άλλοι, λέει, ακούστε να δείτε, παιδιά, γιατί εγώ δεν έδωσα και πολύ σημασία, γιατί στην Κρήτη είναι λίγο ιδιόρυθμα τα πράγματα. Είναι μια ιοπλοκατοχή, ξέρετε τώρα, οι μπαλωθιές, οι αυτό. Τέλος πάντων, αυτό είναι. Αλλά σημείωσα μια περίπτωση η οποία ήταν εξόφθαλμη, επειδή, λέει, αρνήθηκε κάποιος να τους δώσει με συμβόλαια για να πάρουν, λέει, τις αποζημιώσεις από το κράτος κλπ. Πήγανε, λέει, και του έκοψαν, ξέρω εγώ, 100 ρίζες σελίδες ένα βράδυ. Τις έκοψαν. ΣΥΡΙΖΑ, όλες. Όχι ΣΥΡΙΖΑ, από τον άλλο ΣΥΡΙΖΑ, μπερδεύεστε, άλλο αυτό. Και τραβάνε τον. Πάρε δίθιο γραμματέας. Τι γίνανε, παιδιά, και εκεί. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Με ενημέρωσαν φίλοι ιδιοκτήτες ταξί για το ZAP Taxi Club, κυρίες και κύριοι. Θα μου πείτε τι είναι αυτό, ε? Ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Έτσι, μειώνετε τα μηνιαία σας έξοδα έως και 30% και έχετε δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά στους ταχυφορτιστές της ZAP σε όλη την Αττική. Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται και άλλοι. Επιπλέον, σας καλύπτει σέρβις, ασφάλεια και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr. Zaptaxiclub, μία λέξη έτσι, zaptaxiclub.gr. Και θέλετε να κερδίσετε δώρο επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείτε. Γιατί με την Nova κερδίζετε παντού. Απολαύστε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Waltz, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brand με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπείτε στην εφαρμογή παντού και διαλέξτε το deal που σας ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Είδες, ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Τρεις ευγενείς.
6: Αχρηστή.
5: Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
7: Και όλα ανατρέπονται.
5: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
8: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
7: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
5: Όμως μετά από μία. Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
7: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
7: Διονύσης Αντζαράκης.
5: Ζήσης Ρούμπος.
8: Χάρης Χιώτης.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
9: Και η Ελένη Καρακάς.
7: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
10: Διερωταμένοι για το τελικό, ο Τζέιμς κατεβάζει την μπάλα, Τζέιμς δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το σκρίν από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, σήκω την καρφώνη, 69, 69. Ω, my God. Λίγο νερό, παιδιά.
11: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
12: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
14: Λοιπόν, πάμε να στα 21. Πάμε με αυτή ή με αυτή. Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια. Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
11: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
15: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
16: Τι?
15: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
16: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
17: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 9 λεπτά πριν από τις 7. Σκάει 100,3. Τι ωραία μέρα που ξημερώνει σήμερα. Εντάξει, μετά τη βροχούλα έχει συννεφάκια κλπ. Αλλά είναι ωραία. Προσπαθούμε να στεγνώσουμε. Σήμερα, μάλλον το μεσημερό απόγευμα, μπορεί πάλι να έχουμε βροχές. Τι έγινε τέλος πάντων με αυτή την ιστορία της ΟΣΜΗΣ? Έχουμε καλέσει τον αστυνομικό μας συντάκτη και ρεπόρτερ ερευνητή, τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, για να μας πει αν μα έμαθε κι αυτός τίποτα από τα τηλέφωνα που έκανε. Καλημέρα, κύριε Κεραμιτζόγλου.
18: Γεια σας, θα σέβομαι.
0: Τι κάνω.
18: Μια χαρά. Μέχρι στιγμής λοιπόν δεν έχει εντοπιστεί η πήγη αυτής της ΟΣΜΗΣ.
0: Τι λες, παιδί μου.
18: Και μάλιστα δεν ξέρουμε όχι μόνο την πήγη.
0: Αν θα εντοπιστεί. Ναι, αν θα εντοπιστεί. Να ξέρεις, και Κεραμιτζόγλου, μου λέγανε χθες.
18: Ναι.
0: Εσύ θα το ξέρεις βέβαια, ότι είχε παρατηρηθεί, λέει, αντίστοιχο φαινόμενο λίγο πριν από το Πάσχα. Μου λέγανε ότι υπήρχε.
18: Γίνεται συχνά.
0: Ναι.
18: Αλλά όχι τόσο, σε τόσο μεγάλη έκταση. Δηλαδή, μιλάμε εχθές από Βάρκιζα μέχρι Πειραιά,
0: ναι,
18: και όλα αυτά τα νότια προάστια, δηλαδή Φάληρο, Καλυθέα, Κερατσίνη, παντού. Δηλαδή, όλα αυτά τα νότια προάστια μέχρι και κέντρο Αθήνας, σε τόσο μεγάλη έκταση δεν έχει παρατηρηθεί.
0: Μάλιστα.
18: Κατά καιρούς συμβαίνει. Και μάλιστα συμβαίνει και υπάρχει αυτή η ΟΣΜΗ.
0: Καλά, στο παρελθόν, παιδί,
18: ναι, σε αρκετές περιοχές, αλλά και τόσο μεγάλη.
0: Ωραία, ερώτημα.
18: Τώρα,
0: τι μπορεί να είναι αυτό το πράγμα? Δηλαδή, τις προηγούμενες φορές που έγινε αντίστοιχο περιστατικό, βρέθηκε ποια ήταν η αιτία του περιστατικού, της ΟΣΜΗΣ αυτής?
18: Όχι.
0: Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα τι
18: γίνεται. Ναι, γιατί, για ποιο λόγο?
0: Για ποιο
18: πρώτον,
0: λόγο?
18: Δεν υπήρχε θέμα με την Ρεβιθούσα, δηλαδή και η ΔΕΣΦΑ ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει κάποια διαρροή από το τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου που έχουμε και στη Ρεβιθούσα.
0: Ναι.
18: Δεν υπήρχε θέμα και στην Ψιτάλια.
0: Από την ΕΙΔΑ. Μάλιστα.
18: Που είχαμε εκεί πέρα βιολογικό.
0: Δεν υπήρχε, πάει αυτό. Δεν υπήρχε από πλοίο που πέρασε. Από
18: δεν
0: μας
18: υπήρχε πλοίο που πέρασε και επίσης δεν υπήρχε κάποιο είδους ρύπανση.
0: Μάλιστα.
18: Από τώρα, τι εξετάζεται? Εξετάζεται εάν προέρχεται από ιδιωτική εταιρεία που έχουμε πάμπολες διάσπαρτες σε όλη την Αττική.
0: Αυτές δεν οφείλουν, αν υπάρχει τέτοια διαρροή, να ενημερώσουν υπηρεσιακό σου?
18: Φυσικά, μάλιστα, φυσικά, μάλιστα, και οφείλουν. Τώρα, αν έγινε σε κάποια φάση που άστο, καλύτερα να μην πούμε τίποτα, ιδιώτης είναι αυτός και να λαμβάνει την ευθύνη.
0: Μάλιστα.
18: Επίσης εξετάζεται και η διαδικασία των μεταφορών. Δηλαδή, κατά τη μεταφορά ή στη μετάγγιση, ξέρει, δηλαδή, και εξετάζεται και αυτό το ενδεχόμενο. Από εκεί και πέρα, και ένα άλλο, πέρα από το ότι δεν γνωρίζουμε την πηγή, ναι, δεν γνωρίζουμε και την χημική σύσταση αυτής της ουσίας.
0: Μάλιστα.
18: Τι, δηλαδή, τι χημική σύσταση είναι.
0: Μάλιστα.
18: Δηλαδή, ας πούμε, η σταθμή μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης δεν συμπεριλαμβάνουν αυτό το χημικό στοιχείο.
0: Και από ό,τι έμαθα, Γεώργη, έχουν δώσει εντολή, λέει, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος σε επιστήμονες στο ΕΚΠΑ να δουν τι μπορεί η ουσία να είναι αυτή. Να την εντοπίσουν και να την παραδώσουν σήμερα, λέει.
18: Ναι, αλλά πέρα από αυτό πρέπει να έχει καταγραφεί. Δηλαδή πρέπει να από κάποια όργανα να φανεί ότι ποια χημική σύσταση είναι.
0: Μάλιστα.
18: Και έτσι λοιπόν, ξέρουμε, δεν ξέρουμε, αυτή η εντολή που δίνεται είναι σε ευπαθείς ομάδες, σε κόσμο, κλείστε παράθυρα και μπίνετε μέσα.
0: Μάλιστα, ωραία,
18: δεν υπάρχει. Και επίσης, αυτό το πλοίο λένε και πολλοί δήμαρχοι, γιατί μίλησε και δέσμευε αρκετούς δημάρχους, να υπάρχουν και εγχειρίδια πολιτικής προστασίας για να ξέρουμε και εμείς οι απλοί πολίτες τι πρέπει να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Μάλιστα.
18: Δηλαδή,
0: τα μέτρα προστασίας, ρε παιδί μου, με λίγα λόγια.
18: Δηλαδή, να βγουν, γιατί ίσως να μην είναι και η πρώτη φορά που συμβαίνει σε τόσο μεγάλη έκταση.
0: Εντάξει, Γιώργο, okay.
18: Να δούμε, πρέπει να είμαστε και εμείς οι απλοί πολίτες μαθημένοι στο πώς διαχειριζόμαστε και αντιμετωπίζουμε μια τέτοια κατάσταση.
0: Ευχαριστώ, Γιώργο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος Γεραμιτζόγλου, κυρίες και κύριοι, άνθρωποι μας, επί του περιβάλλοντος ουσιαστικά, τα άλλα όλα τα είπα εγώ για να κάνω εντύπωση, μην νομίζετε. Αλλά επειδή μιλάγαμε μαζί με τον Γιώργο χθες αρκετές φορές. Μηδέν ισοπηλίκων προς το παρόν. Αλλά θα τη βρούμε την οσμή, παιδιά. Θα δούμε από τι μπορεί να προέκυψε. Λοιπόν, κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, έχετε ακούσει για το ZAP Taxi Club. Το πρόγραμμα που δίνει στους ιδιοκτήτες ταξί τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing. Το όφελος έως 30% χαμηλότερα μηνιαία έξοδα, δωρεάν φόρτιση σε ταχυφορτιστές ZAP στην Αττική και πλήρης φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως, ενώ απολαμβάνεται τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Σταθμοί λειτουργούν σε Πειραιά, αεροδρόμιο Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται και άλλοι. Μάθετε περισσότερα και κάντε αίτηση στο ZAP. Ταξίκλαμπ.gr, διαφημίσεις, αναλυτικό μαγαζίνο με την κυρία Μελάνια Βασκαλίδη και όχι Μελάνια και επιστροφή σε 7 και 4 εδώ στον Sky 100,3.
19: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
20: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
21: Ξύπνα, Βασίλη!
22: Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
23: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
20: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
24: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
25: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
26: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
27: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr Ιπποκράτους 33.
1: σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα. Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση.
8: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.

0: προάστια της Αττικής. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τον πόλεμο στον Περσικό. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζα. Αν η θαλάσσια οδός δεν έχει ανοίξει ξανά μέχρι τις αρχές Ιουλίου, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Παράλληλα, άλλος διπλωμάτης χώρας μέλους του ΝΑΤΟ ανέφερε ότι η ιδέα υποστηρίζεται από αρκετά μέλη της Συμμαχίας, όμως δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η απαραίτητη ομοφωνία. Και οι δύο αξιωματούχοι μίλησαν υπό το καθεστώς ανωνυμίας. Οι ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ πρόκειται να συναντηθούν στις Άγκυρες στις 7 με 8 Ιουλίου. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, δύο κινέζικα δεξαμενόπλια φορτωμένα με 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αναχώρησαν σήμερα από τα στενά του Ορμούζ, αφού παρέμειναν κολλημένα στον κόλπο για 2 μήνες. Το ένα δεξαμενόπλιο είχε φορτώσει 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου από τη Βασόρα του Ιράκ στις 27 Φεβρουαρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ Ισραήλ στο Ιράν, και το άλλο δεξαμενόπλιο φόρτωσε 1 εκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου από το Κατάρ και από τη Βασόρα του Ιράκ στα τέλη Φεβρουαρίου και στις αρχές Μαρτίου. Νέες δηλώσεις για το Ιράν έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο, τόνισε πως οι ΗΠΑ θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια θέση του ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Νωρίτερα, πάντως, χθες επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στην Τεχεράνη. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, αποκάλυψε ότι απήχε μόλις μια ώρα από το να εγκρίνει νέο πλήγμα στο Ιράν πριν αποφασίσει να αναβάλει την επίθεση. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, έκανε λόγο χθες για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν, προσθέτοντας πως η Τεχεράνη φαίνεται πρόθυμη να καταλήξει σε συμφωνία. Προειδοποίησε ωστόσο ότι υπάρχει και επιλογή Β, σημειώνοντας πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επανεκκινήσουν τη στρατιωτική εκστρατεία εν αποτύχει η διπλωματία. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Ραχτσί. Με τα διδάγματα που έχουμε αντλήσει και τη γνώση που έχουμε αποκτήσει, μια επιστροφή στον πόλεμο θα περιλαμβάνει πολλές περισσότερες εκπλήξεις, ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρέπει να στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ώστε αυτή να μην εξελιχθεί σε μια νέα δημοσιονομική κρίση για την Ευρώπη, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης σε συνέντευξή του. Υπογράμμισε πάντως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει ότι τα μέτρα που λειτουργούν πρέπει να είναι προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα στις εκάστοτε ανάγκες. Τόνισε ακόμη ότι τα στενά πρέπει να ανοίξουν και δεν πρέπει να μετατραπούν σε δρόμο διοδίων, προσθέτοντας ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά και με συντονισμένο τρόπο ενεργούμε καθημερινά ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα των εξελίξεων. Συνάντηση με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ έχει στο Πεκίνο αυτή την ώρα ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος πραγματοποιεί την 25η επίσκεψή του στη χώρα. Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν διμερείς ζητήματα και τρόποι ενίσχυσης της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Οι δύο ηγέτες ανταλλάξουν απόψεις και για βασικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Στην εσωτερική επικαιρότητα, άγνωστη παραμένει μέχρι στιγμής η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες στα νότια προάστια, κυρίως σε Καλυθέα, Νέα Σμύρνη, Άλυμο, Παλαιό Φάληρο και Άγιο Δημήτριο. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας εμφανίστηκε καθησυχαστικό μετά την αυξημένη ανησυχία, ενώ ο ΔΕΣΦΑ ανέφερε ότι δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της ρευηθούσας σε άλλο σημείο του δικτύου. Παράλληλα, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας σημείωσε πως δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων ούτε κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης οσμής, μετά ως τώρα δεδομένα των σταθερών μετρητών. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, σε ελέγχους που έχουν γίνει σε πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχουν αναφερθεί κάποιο περιστατικό. Η οσμή έχει πλέον υποχωρήσει. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Την κλήση του, όπως και του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη, έχουν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα επικαλεστεί λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Αλλεπάλληλα, επεισόδια έντασης σημειώθηκαν χθες στην Ολομέλεια της Βουλής με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η άρση της ασυλίας της. Με αφορμή την τροπολογία που προβλέπει την επίσπευση διαδικασίας ποινικών δικών για πολιτικά πρόσωπα, η κυρία Κωνσταντοπούλου ανέφερε: «Έρχεται αεροπλανικά μια τροπολογία, όταν έρχονται αεροπλανικά και κάποιες δικογραφίες εναντίον μου και θα περιμένουμε κι άλλες». Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης απέκρουσε τις κατηγορίες, αναφέροντας ότι σε λίγο στη Βουλή θα ασχολείται με το μισό ποινικό κώδικα όσον αφορά στις πράξεις και τις συμπεριφορές της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.
1: Δεν έμεινε θεσμός στο χώρο της δικαιοσύνης που να μην την έχει καταγγείλει. Και δεν της έφταναν όλα αυτά. Ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από την κυρία Καριστιανού. Και μετά ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από τον κύριο Τσίπρα. Πράγμα που σημαίνει ότι εφόσον αυτές οι εξαγγελίες υλοποιηθούν εντός του Μαΐου, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου φυσιολογικά θα οδηγηθεί σε αφανισμό.
2: Μόνο τα τσιράκια του με κατήγγυλαν. Τα τσιράκια του, οι επίορκοι δικαστές και εισαγγελείς, οι ίδιοι που θάβουνε την υπόθεση των υποκλοπών, την υπόθεση των τεμπών, όλες τις υποθέσεις, την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ευτυχώς υπάρχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που μέχρι στιγμής κρατάει ανεξαρτησία.
1: Έρχονται και τα έξι κακουργήματα, μάλλον η Βουλή θα αποφασίσει πότε. Και από εκεί και πέρα, κυρία Κωνσταντοπούλου, θα σας συνιστούσα να βρείτε έναν καλό δικηγόρο.
2: Προσωπικά, τιμή μου να με καταδιώκει και να προσπαθεί

0: μετά από επιχειρησιακή εκτίμηση και την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος με βάση εισήγηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Δεν έχει καθόλου να κάνει με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου.
1: Δεν έχει να κάνει καθόλου με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία. Δεν είναι όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά και για το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους. Με τον ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε επίπεδο αμυντικό και σε επίπεδο εξοπλιστικό έχει κάνει άλματα. Και αυτό το καταλαβαίνουν και πολίτες οι οποίοι και το αναγνωρίζουν. Μπορεί να μην μας ψηφίζουν και μπορεί να έχουν παράπονα για άλλες πτυχές της πολιτικής μας. Εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε. Αλλά είναι κάτι που έχει μια ευρύτερη αποδοχή.
0: Είναι επιτακτική ανάγκη να αναδιαρθρωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα. Αυτή η κατάσταση του παρελθόντος δεν μπορεί να σταθεί πια, ανέφερε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς για την υπόθεση του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στα Βορίζια. Σε δήλωσή του, ο κ. Χινάς υπογράμμισε ότι οι δικαστικές αρχές θα κάνουν ό,τι πρέπει σε σχέση με την ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης. Πρόσθεσε ότι περιστατικά σαν και αυτό αναδεικνύουν τις χρόνιες παθογένειες του παρελθόντος, ενώ σημείωσε ότι αισθάνεται ακόμη μεγαλύτερη την υποχρέωση να προχωρήσει η αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών.
2: Αποδεικνύεται πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη να αναδιαρθρωθεί, να αναμορφωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα μας. Αισθάνομαι ακόμα μεγαλύτερη την υποχρέωση να δουλέψω μαζί με την ΑΔΕ και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, έτσι ώστε αυτή η αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών να γίνει πράξη.
0: Η δημόσια τοποθέτηση Πολάκη ήταν προσβλητική για ήθης και δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας. Η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέντευξή του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Φάμελος τόνισε ότι υπήρχε θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής που είναι ασύμβατο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ερωτηθείς για το πώς θα συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές, ο κ. Φάμελος απάντησε: ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα. Να ακούσουμε τι είπαν οι κ. Φάμελος και Πολάκης.
3: Η δημόσια τοποθέτηση του Παύλου του Πολάκη εναντίον μου ήταν και προσβλητική και αήθης, αλλά και δεν είχε και κανένα στοιχείο αλήθειας. Υπήρχε ένα έντονο θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και ηθικής. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας, παρέτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο νοτικό σχήμα. Είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Έχω ήδη τοποθετηθεί από την πρώτη μέρα ότι πρέπει να συγκλίνουν οι επιλογές, οι πορείες και να υπάρχει σύνθεση.
4: Είμαστε σε ένα μεγάλο σταυροδρόμι και το νιώθουμε όλοι, έτσι. Και εγώ μιλάω εδώ, έτσι, ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε. Πρέπει να είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για ένα μέτωπο.
0: Στις υπόλοιπες ειδήσεις, δύο υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης καταδικάστην σε ποινές κάθριξης στους 7 χρόνια καθώς λάβαναν χρήματα προκειμένου να επισπεύσουν τις διαδικασίες έκδοσης αδειών διαμονής σε μετανάστες ή αποφάσεις κτήσης ηθαγένειας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων το 2019 ύστερα από σχετικές καταγγελίες. Περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από το σεισμό μεγέθους 6,1 βαθμών που σημειώθηκε στο νότιο Περού.
5: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το τρόπαιο του Europa League διεκδικούν απόψε Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ. Ο τελικός θα αρχίσει στις 10 το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη και ο νικητής θα εξασφαλίσει θέση στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Πρωταθλήτρια Αγγλίας για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η Arsenal μετά την ισοπαλία της Bournemouth με τη Manchester City με σκορ 1-1. Στον ντέρμπι του Λονδίνου, η Chelsea νίκησε την Tottenham με 2-1. Στη Μπαρτσελόνα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Mike James. Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας υπέγραψε συμβόλαιο με τους Μπραουγκράνα και θα είναι ο έκτος σταθμός της καριέρας του στην Ευρωλίγκα.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος του είσαι, μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε
7: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αθήνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
2: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Πέντε σημεία πρέπει να προσέξουμε. Φυσικά τη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματά της, η οποία όμως είναι καλύτερη από τις προηγούμενες ημέρες. Τι εννοώ, όσοι ανεβαίνετε ή προτίθεστε να την ανεβείτε, τη λεωφόρο Κηφισού, από το ύψος της Ροσινιόλ θα βρείτε την κίνηση προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Είναι μια σημαντική βελτίωση. Όσοι κατεβαίνετε από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ, αλλά είναι ανατμήματα. Η λεωφόρος Φιλής έχει προβλήματα και στο ανωδικό ρεύμα στο ύψος του Καματερού και στο καθοδικό ρεύμα όμως πλησιάζοντας τους Αγίους Αργύρους, μετά την Μπίμπιζα δηλαδή. Η άνοδος του Βασιλείου Κωνσταντίνου είναι φορτωμένη ήδη, η ανηφόρα της Κατεχάκη πολύ φορτωμένη από την Ηλιούπολη τουλάχιστον προς τον Καρέα και βεβαίως στους Καραμαγκάς. Αυτά πέντε σημεία, Μεράνια.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακρατές. Σήμερα στην Αττική λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη τώρα το πρωί κυρίως. Ανεμιβόλιο δυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι 26 με 27 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη λίγη συννεφιά και εκεί θερμοκρασία έως 26 με 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας και κυρίως στα ανατολικά και νότια, όπου για λίγο ακόμα τώρα το πρωί δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Επίσης το απόγευμα στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και εκεί θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25. Την Πέμπτη γενικά αίσθητος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά αλλά και στα ορεινά της Κρήτης θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο προς Κερέφτα και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή, στα βόρειο-ανατολικά, ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 18 πρώτα λεπτά, Τετάρτη μέσα της εβδομάδας. Με, εντάξει, λίγα σύννεφα, αλλά νομίζω πιο καλός ο καιρός σε σχέση με την χθεσινή νύχτα. Που, νύχτα, απόγευμα τέλος πάντων, που είχαμε και τη βροχούλα. Βέβαια, καθάρισε και λίγο την ατμόσφαιρα. Αυτό είναι η ιστορία. Χρόνια πολλά στη Λιδία που γιορτάζει σήμερα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε Λιδίες τώρα τελευταία, το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Δεν θέλουμε τα παραδοσιακά ονόματα. Όχι. Λιδία, Λιδία, Νέστορα, Νέστορα. Πώς το λένε, Αγαμέμνονα, Αγαμέμνονα. Δεν έχει να. Δεν μας αρέσουν τα άλλα. Τα ίδια λέγα και εγώ να ξέρετε, πιτσιρικά, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, από ό,τι απέναντί μας στη ρύθμιση στον ήχο είναι ο κύριος Γιώργος Βραχνός. 6 και 11 ανέτειλε ο ήλιος και θα δει 8 και 32 σήμερα. Άρα 6 παρα 10 μέρα και 9 παρα 10 μέρα το βράδυ. Κύριος Πέτρος Μωραΐτης στο 210-48-00-170 έως 174. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά που δεν ακούσαμε, δεν έχει σημασία, τα ακούσατε στο μαγκαζίνο. Η κυρία Βαρσάμις μουσικές επιλογές, ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης στο μικρόφωνο του Sky 100,3. Αυτά που καθημερινά κάνουμε 6 με 8. Στην παρέα μας ο πρόεδρος των παραγωγών της Τρίτης Λαϊκής Αγοράς Αθηνών και φίλος μου, ο κ. Βασίλης Μπάτρης, γιατί με κυνηγάτε εδώ και κάμποσες μέρες με αφορμή τις τιμές στα προϊόντα των λαϊκών αγορών. Ηρίστο εν παρόδο, πριν του δώσω το μικρόφωνο να κουβεντιάσουμε λίγο για τις τιμές. Κάπου πήρε το μάτι μου, γιατί γίνεται, λέει, μια συζήτηση αναφορικά πάλι με τους μεταπράτες, δηλαδή τους ενδιάμεσους, οι οποίοι ενώ οι τιμές, λέει, σε κάποια προϊόντα ξεκινάνε με 2 ευρώ, φτάνουν στα σούπερ μάρκετ με πολύ υψηλότερες τιμές. Και βλέπω, πού το, να το. Λοιπόν, έτσι να ξεκινήσουμε. Στα κεράσια, λέει, τα κεράσια πολλούνται, λέει, στο χωράφι 2,5 και φτάνουν το κιλό στην Αθήνα ή γενικά στις αγορές 8 έως 12. 2,5 ξαναλέω το κιλό τα κεράσια στην αρχή που υποτίθεται ότι είναι και πιο ακριβά και φτάνουν 8 έως 12. Καλημέρα, πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, μια χαρά εσείς.
0: Ωραία, αν θα μιλάμε στο ελληνικό ή στο πληθυντικό, γιατί μπερδεύομαι. Δεν έχω ιδέα, αγαπητέ κύριε Μπάτρη. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχει σημασία. Για πάμε.
1: Στο ελληνικό.
0: Ωραία, Βασίλη, επειδή εμείς γνωριζόμαστε κιόλα.
1: Αφού είμαστε και φίλοι.
0: Όχι μόνο φίλοι, είμαστε και κοντοχωριανοί που λέω κι εγώ, γιατί είμαστε από την Ανατολική Αττική εκεί. Λοιπόν, τι γίνεται με τις τιμές? Διότι υπάρχει μια μουρμούρα του κόσμου ότι τα πράγματα έχουν ακριβήνει. Αλλά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε με αφορμή και τον νέο πόλεμο που καταγράφεται. Και αναφέρομαι και στην ιστορία των καυσίμων, οι οποίες επηρεάζουν και εσάς, τους παραγωγούς, ξαναλέω, άλλο κομμάτι είναι οι έμποροι, αλλά και τα λιπάσματα, ας πούμε, τα οποία εσείς χρησιμοποιείτε, είναι πολύ πιο ακριβά τώρα.
1: Γιώργο, όπως το είπες, είναι λόγω του πολέμου έχει παρατηρηθεί μια αύξηση στις πρώτες ύλες που αγοράζουμε εμείς σαν παραγωγή, ναι. Και στα λιπάσματα και στο πετρέλαιο. Μην κοιτάς τώρα με τα 20 λεπτά που έχει δώσει το κράτος στην Αγγλία. Το πετρέλαιο έχει 1,75-1,78.
0: Μετά 1,81.
1: Από 1,81. Μετά από 10 μέρες τα 20 λεπτά φεύγουν. Ήταν Απρίλιο-Μάιο η επιδότηση των 20 λεπτών.
0: Ναι, κάτσε να δούμε τώρα αν θα υπάρξει και περαιτέρω.
1: Ναι, αν θα υπάρξει και περαιτέρω.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα και τα λιπάσματα ανεβήκανε. Οι πρώτες ύλες όλες, δηλαδή, τα λιπάσματα πήραν 3-4 ευρώ το τσουβάλι με το καλημέρα επάνω. Που ναι. Αυτά, ό,τι και να γίνει, δεν πιστεύω να πέσουν.
0: Άρα, πόσο δηλαδή, πιο ακριβά έχουν γίνει τα προϊόντα τα οποία πουλάς τώρα, πρόεδρε? Θέλω να πω δηλαδή ότι στον πάγκο σου.
1: Μισό λεπτό.
0: Γιατί εσείς η παραγωγή έχετε μια ιδιαιτερότητα, παύλα ιδιορυθμία. Αλλιώς ξεκινάτε με το που ξεκινάει η λαϊκή και αλλιώς τελειώνεται στη λαϊκή, για να μην μεταφέρετε τα προϊόντα πάλι πίσω. Δηλαδή, εγώ στον πάγκο σου που είδα κουνουπίδι μπρόκολο, είδα κρεμμύδια, είδα
1: κολοκύθια,
0: μπράβο, είδα. Καλά, 0,80 έχει στα. Πώς τα λένε, τα. Αχ. Μου έκανε εντύπωση.
1: Τα μαζάρια, τα πράσα.
0: Τα πράσα, 0,80 έχει στα πράσα. Λέω λοιπόν
1: πράσα.
0: Ότι αλλιώς ξεκινάς και αλλιώς καταλήγεις στις τιμές. Ξαναλέω, ως παραγωγός.
1: Ναι, γιατί εγώ δεν θέλω να πάρω προϊόντα πίσω. Θέλω να τα πάρει ο κόσμος, γιατί άμα τα πάρω πίσω θα τα πετάξω.
0: Και όχι μόνο αυτό, έχει και διπλά έξοδα. Για να τα ξαναπάρει πάλι.
1: Βεβαίως.
0: Άρα πόσο.
1: Θα τα πάρω πίσω για να τα πετάξω πού, στο χωράφι μου.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην τα πάρει ο κόσμος. Το Σάββατο, θα σου πω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Ήταν η ώρα 3 που στη Λαϊκή και μου είχαν μείνει 5 κλουβάκια κολοκύθι. Τα βάλα 50 λεπτά να φύγουν, να τα πάρει ο κόσμος. Δεν είναι το χρηματικό. Δεν είναι το χρηματικό. Είναι αυτή τη στιγμή, επειδή έχουμε και μια επαφή με τον κόσμο, εμείς η παραγωγή, δεν θέλουμε να πετάμε προϊόντα. Να τα πάρει ο κόσμος, γιατί εκεί θα πιάσουν και τόπο. Να τα φέρω εγώ στο μαραθώνα και να τα πετάξω.
0: Δεν έχει κανένα νόημα.
1: Δεν έχει κάποιο
0: νόημα. Να ρωτήσω κάτι. Άρα λοιπόν ξαναλέω για να το μαζέψουμε. Πόσο πιο ακριβή έχει γίνει η Λαϊκή, ρε παιδί μου, κατά μέσο όρο, 5%, 10%, πόσο πιο ακριβή είναι?
1: Κοιτάξτε, σε κάποια είδη, πριν 15-20 μέρες ήταν ακριβή σε κάποια είδη, δηλαδή στα κεράσια. Όταν ξεκίνησαν τα κεράσια πριν 10 μέρες, η Λαϊκή αγορά είχαν 12 ευρώ, 13. Τώρα, χτες που ήμουν στη Λαϊκή, που πήρα και εγώ κεράσια για το σπίτι μου, τα πήραμε 6,90. Δηλαδή,
0: μια διαφορά.
1: Είχε πολύ τα καλά κεράσια, γιατί έχει και λίγο πιο μαλακά, γιατί έχει πολλές ποικιλίες κερασιών που πουλάγανε και 3 και 4 ευρώ. Okay. Δηλαδή βρίσκεις όλες τις τιμές στη Λαϊκή. Εγώ πιστεύω ότι ομαλοποιούνται οι τιμές, γιατί όλα αυτά τα φρούτα στην αρχή που βγαίνουν τώρα την άνοιξη είναι λίγο ακριβά.
0: Ωραία, αλλά πάντως το αποφεύγεις για να κλείσουμε. Ωραία, μισό λεπτό. Ναι. Άρα για να κλείσουμε, είναι 5% ή 7% πάνω οι τιμές στο ρεζουμέ που λέμε στην κεντρική ιδέα.
1: Ένα 5% είναι, γιατί μην ξεχνάς τις Λαϊκές είναι και οι συνάδελφοι επαγγελματίες που αυτοί τα αγοράζουν από τους μεσάζοντες τα προϊόντα. Την κεντρική λαχανογαρά. Για να έρθουν στην κεντρική λαχανογαρά τα προϊόντα περνάνε δύο χέρια.
0: Αν τα χέρια τα ρημάδια είναι αυτά, τα χέρια τα ρημάδια που μας κλείνουν.
1: Αυτά τα χέρια.
0: Εγώ θα το ξαναρωτήσω κάθε φορά που τα λέμε στον αέρα, σε ρωτάω. Να υπάρχουν στις Λαϊκές και παραγωγή και έμποροι ή μόνο παραγωγή? Ή να είναι άλλες Λαϊκές για τους έμπορους?
1: Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν και οι έμποροι, γιατί εσύ όταν θα έρθεις, το έχω ξαναπεί, θα πάρεις και την μπανάνα σου, θα πάρεις και, και ένα φρούτο διαφορετικό που δεν μπορεί να το φέρει ο παραγωγός, γιατί τώρα για να έρθουν όλοι οι παραγωγοί στην Αθήνα είναι λίγο δύσκολο από όλα τα μέρη της Ελλάδας.
0: Άρα...
1: Απλά είναι και κάποια, χρειάζονται και οι έμποροι. Εντάξει, τώρα με το καινούργιο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε. Και πρέπει να λειτουργήσει σιγά σιγά.
0: Ναι.
1: Λέει ότι ο παραγωγός και ο επαγγελματίας πρέπει να έχουν διαφορετικό χρώμα τέντας και πανιού στις Λαϊκές αγορές.
0: Από εκεί θα το καταλάβουμε. Αφού το γράφει στην προθήκη, λέει ο άλλος λέει ότι είναι παραγωγός και ο άλλος λέει ότι είναι
1: έμπορος. Θέλει να το λέει και πιο. Να το,
0: το λέει και η ομπρέλα.
1: Να το λέει και η ομπρέλα. Να είναι άλλο χρώμα. Δηλαδή να έχω εγώ
0: πράσινο και άλλο να έχει κόκκινη, α πούμε.
1: Και άλλο να έχει μπλε, κόκκινη, κίτρινο.
0: Κατάλαβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πρόεδρε. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βασίλη Μπάτρη, πρόεδρο των παραγωγών τη Τρίτη Λαϊκή Αγορά Αθηνών. Φίλο μου είναι, να ξέρετε. Κάθε Σάββατο το πιάνω εκεί στη γωνία και μου λέει τι τιμέ, να ξέρετε. Λοιπόν. Τώρα κάτι άλλο ήθελα να σας πω, αλλά ούγαρ έρχεται μόνο του. Α, διάβαζα πολύ ωραίο. Ωραίο είναι αυτό, γι' αυτό θέλω να σας το πω, ότι έχει βγάλει το ΜΕΤΕΟ, οι άνθρωποι εκεί που δουλεύουν στο ΜΕΤΕΟ, μετεοπαιδεία, νέα υπηρεσία λέει, διαθέσιμη στους χρήστες για τη διάχυση της επιστήμης της μετεωρολογίας στο ευρύ κοινό. Πάρα πολύ ωραία, μπήκα το είδα, πάρα πολύ ωραία δουλειά παιδιά. Πάρα πολύ ωραία παιδιά από τους επιστήμονες στο αστεροσκοπείο της Αθήνας. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στην Παλίνη η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν εδώ και μέρες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Cartzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
4: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
5: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
4: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
3: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25390.
6: www.ktismabathandroom.gr. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
7: Yes. Η νέα εποχή έφτασε.
8: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
7: InfoNet Πληροφορική.
8: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
7: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
8: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
7: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
8: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
7: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά. Κόνικα και Κιοσέρα.
7: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
7: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
9: Γιώργο, τρως και ψεύεσαι και τρως.
10: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
9: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
10: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
11: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
12: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
11: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
3: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
13: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
14: Υποδήματα STEP.
15: Μόδα.
14: Ποιότητα.
15: Επωνυμία.
14: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
16: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
14: Geox,
16: Lacoste,
14: Gant,
16: Replay,
14: Sakiris Malas,
16: US Polo,
14: Boss,
16: Cricket,
14: Damiani,
16: Skechers,
14: Versace,
16: Robinson
14: και πολλές άλλες.
16: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
14: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
16: Αερόσολα,
14: Piccadilly, Maxi Therapy,
16: Base Comfort,
14: Skechers Memory Foam.
16: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
14: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
16: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
14: και Σκουφά 24 στην Άρτα
16: και στο stepbrandshoes.gr.

0: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
1: Και παρέλαβε μηδέν. Τίποτα. Λόγω λέει του clawback των οφειλών που είχαν και του rebate. Τι ακριβώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, διότι φαίνεται ότι αυτή η υπόθεση για τα μικροβιολογικά εργαστήρια και τα διαγνωστικά εργαστήρια, τα οποία να ξέρετε ότι όταν πάτε ένα κομμάτι το πληρώνετε εσείς, το πληρώνουμε εμείς όσοι κάνουμε εξετάσεις, από ό,τι κατάλαβα θα ισχύει αυτή η ιστορία μέχρι το 2030. Τώρα έχουμε 26 ακόμα. Κοντά μας, και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, είναι η πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Συνεργασία, η κυρία Ελευθερία Μοσχούς. Είναι βιοπαθολόγος, είναι στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο. Καλημέρα, κυρία πρόεδρε, τι κάνετε?
2: Καλημέρα σας, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Τις προηγούμενες μέρες, από ό,τι έμαθα, βρεθήκατε στην Αθήνα, κάνατε και επαφές με τα κόμματα για να τους ενημερώσετε για μια ακόμα φορά για την ιστορία τη συγκεκριμένη, η οποία η αλήθεια είναι ότι είναι ένα, πώς θα το πω τώρα, απόϊχος, απότοκο της κρίσης που περάσαμε, όπου έπρεπε να μαζευτούν τα έξοδα τα οποία δίναμε ως ταμεία, ως ασφαλιστική φορείς γενικότερα, για την, μια σειρά εξετάσεις, είτε αιματολογικές, μικροβιολογικές, είτε διαγνωστικές, απεικονιστικές. Τι γίνεται τώρα, γιατί η κατάσταση αυτή δεν βελτιώνεται, γιατί τα πράγματα αντί να βελτιώνονται στο κομμάτι το δικό σας γίνονται όλο και χειρότερα?
2: Καταλαβαίνετε, κύριε Ψάλτη, ότι αυτή είναι μια ερώτηση στην οποία θα πρέπει να μας απαντήσει ο ΕΟΠΗ. Ο ΕΟΠΗ, το κράτος δηλαδή, είναι αυτός ο οποίος εισπράττει τις ασφαλιστικές εισφορές των πολιτών.
1: Μάλιστα.
2: Πρόκειται για ένα μονοπόλιο, ένα μονοψώνιο του κράτους. Εάν ο Υπουργός είχε κατηγορήσει τους πώς συναδέλφους για καρτέλ, το καρτέλ το απόλυτο που βιώνουμε είναι το καρτέλ του ΕΟΠΗ. Έχει πάρει όλα τα παλαιότερα ταμεία, τα έχει συνενώσει σε ένα, εύρος τα ταμεία. Οι παχυλές ασφαλιστικές εισφορές των πολιτών καταλήγουν όλες στον ΕΟΠΗ και ως οφείλει πρέπει να πληρώνει τους γιατρούς οι οποίοι συμβάλλονται με τον ΕΟΠΗ. Για εμάς η σύμβαση με τον ΕΟΠΗ είναι μονόδρομος, δεν υπάρχει άλλο ασφαλιστικό ταμείο. Εδώ και 15 χρόνια που έχουμε σύμβαση με τον ΕΟΠΗ και επί καιρό μνημονίων μας φόρτωσαν ένα μνημονιακό μέτρο, το λεγόμενο clawback, δηλαδή ουσιαστικά επιστροφές οι οποίες είναι αυτόματες του εισοδήματός μας προς το κράτος, το οποίο βρισκόταν σε οικονομική δυσχέρεια.
1: Ναι.
2: Το δεχτήκαμε, ήταν ένα μέτρο που ξεκίνησε με χαμηλά ποσοστά επιστροφής, είπαμε όλοι θα βάλουμε πλάτη, περνάμε μια κρίσιμη εποχή μνημονίων, όλος ο κόσμος ζορίζεται, γιατί να μην ζοριστούν και οι γιατροί. Φτάσαμε όμως σε ένα σημείο όπου αυτό το μέτρο παγιώνεται, όπως είπατε και εσείς, φτάνει να μετράει μέχρι το 2030 και θα δούμε.
1: Ναι.
2: Το δυσάρεστο.
1: Γιατί αλλάζουν όμως τα ποσοστά? Από ό,τι καταλαβαίνω, τα ποσοστά αυξάνονται, δηλαδή.
2: Θα σας πω. Το δυσάρεστο είναι ότι όλοι οι πολιτικοί φορείς, όλα τα κόμματα, είτε της αντιπολίτευσης είτε της κυβέρνησης, επιμένουν ότι αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο δεν έχει κανένα σκοπό να πάρει την πολιτική ευθύνη και να το καταργήσει. Και αυτά τα ποσά αυξάνονται, διότι έρχεται το κράτος καθυστερημένα και μας λέει: θέλω να μου πληρώσετε και για το 2013 δόσεις, θέλω να μου πληρώσετε και για το 2015 αναδρομικά. Αρχίζει δηλαδή και ζητάει χρήματα δεδουλευμένα, πράγματα ανήκουστα για οποιοδήποτε άλλο κλάδο. Δεν νομίζω να υπάρχει κλάδος ο οποίος να δέχεται ένα κούρεμα των δεδουλευμένων του της τάξης των 70%. Και θα ήθελα να σας θέσω αυτή την ερώτηση. Ποιος από εσάς και από τους ακροατές σας θα δεχότανε να χρεώνεται τις εξετάσεις των πολιτών και πώς είναι δυνατόν να το απαιτεί αυτό το κράτος και ήδη ασφαλισμένη από τον μικροβιολόγο.
1: Ωραία. Δύο ερωτήματα που θέλω να βάλω, κυρία Μασκούς. Το έχω κάνει κάθε φορά που μιλάω με εκπροσώπους είτε μικροβιολογικών είτε ακτινολογικών εργαστηρίων. Πρώτον, γιατί δεν φεύγετε από τον ΕΟΠΗ για να μην έχετε αυτό την ιστορία? Το λέω διότι ξέρω ότι υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι κλείσαν τα εργαστήριά τους ή έφυγαν από τον μάτι του το κόσμο και τα χρέη τα αφήσανε στους συγγενείς τους.
2: Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Έχω συναδέλφους οι οποίοι ψελίζουν τις λέξεις. Φοβάμαι να πεθάνω γιατί τα χρέη που μου φόρτωσε το κράτος
1: θα
2: περάσουν τα παιδιά μου.
1: Ναι. Αλλά λοιπόν το ένα ερώτημα είναι γιατί λοιπόν, ας πούμε, μου λέτε ότι κάτι έγινε στην ΚΟ. Στην ΚΟ νομίζω οι συνάδελφοί σας έφυγαν από τον ΕΟΠΗ, σωστά?
2: Βεβαίως, πήρανε την απόφαση πλέον οι άνθρωποι ότι δεν μπορούν να βιοποριστούν εντός ΕΟΠΗ. Αυτός είναι ένας δρόμος που αναγκαστικά, αν συνεχιστεί έτσι, θα ακολουθήσουμε και άλλοι μικροβιολόγοι. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς έχουμε εγκλωβιστεί σε ένα σύστημα του ΕΟΠΗ. Επαναλαμβάνω ότι ο ΕΟΠΗ είναι μονοπόλιο. Οπότε όταν ένας γιατρός φτάνει στο σημείο να χρωστάει 10 και 15.000 ευρώ το μήνα, αυτά τα
1: χρήματα. Αλλά πόσα λεφτά πρέπει να βγάζει, ας πούμε, για να καλύπτει τις ανάγκες του?
2: Ακριβώς. Δεν ζούμε πλέον.
1: Ναι,
2: δεν
1: άρα
2: ζούμε.
1: Να περάσω και στο δεύτερο κομμάτι. Εσείς εκτελείτε τις συνταγές που γράφουν οι γιατροί, σωστά?
2: Βεβαίως.
1: Δηλαδή δεν μπορείτε να αρνηθείτε συνταγή που σας έρχεται στο χέρι σας?
2: Είμαστε υποχρεωμένοι. Εκτελέσουμε όλες τις συνταγές, όσο παράλογες και αν είναι αυτές,
1: ναι, κάτι...
2: όσο και αν υπερβαίνουν τα όρια της συνταγογράφησης,
1: ναι,
2: και όσο και αν το Υπουργείο αρνείται να βάλει έναν κόφτη. Και όταν λέμε κόφτη, δεν εννοούμε ο κόσμος να μην κάνει τις εξετάσεις που πρέπει. Εννοούμε αυτό ακριβώς. Ο κόσμος να κάνει τις εξετάσεις που πρέπει.
1: Ναι. Διότι ισχύει.
2: Μαστίζει την Ελλάδα.
1: Κυρία Πρόεδρε, ισχύει, ας πούμε, ότι υπάρχουν εξετάσεις τις οποίες, οι οποίες είναι τρελές. Δηλαδή.
2: Μπορούμε να σας καταθέσουμε, αν έχετε τη διάθεση και το γερό νευρικό σύστημα, να αντιμετωπίσετε αυτή την κατασπατάληση δημοσίου χρήματος παραπεμπτικά που έρχονται στο ιατρείο μας, με τα οποία πραγματικά θα θυμώσετε για το πού καταλήγουν οι ασφαλιστικές σας εισφορές. Καθημερινά στα ιατρεία μας φτάνουν έλεγχοι, πλήρης έλεγχοι βιοχημικοί. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα για να το καταλάβω.
1: Παρακαλώ.
2: Να έλεγχοι όλων των διχτών ανεμίας σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν 50 και 54 και 56 αιματοκρίτη. Το καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για χρήμα που πάει πεταμένο στον κάδο των αχρήστων.
1: Αλλά εσείς είστε...
2: μία διαγνωστική.
1: Ωραία. Εσείς όμως είστε υποχρεωμένοι να τις εκτελέσετε τις εντολές.
2: Βεβαίως. Μπορούμε να αρνηθούμε.
1: Και μεταφέρετε, κυρία Μοσχούς, μεταφέρετε και ένα κομμάτι των εξετάσεων, δηλαδή του κόστους, αν καταλαβαίνω καλά. Έχετε δικαίωμα να το μεταφέρετε στον καταναλωτή, στον πελάτη σας?
2: Είναι πλέον μονόδρομος για εμάς. Οτιδήποτε δεν μας πληρώνει το κράτος είναι θέμα επιβίωσης πριν το λουκέτο, είναι θέμα απόγνωσης. Οτιδήποτε δεν πληρωνόμαστε από το κράτος να μετακυλείται σε αυτόν που εποφελείται των υπηρεσιών μας, δηλαδή τον ασθενή.
1: Να σας πω επίσης.
2: Δεν μπορούμε άλλο να πληρώνουμε από τη τσέπη μας τις εξετάσεις των ασθενών. Πρέπει και οι ασθενείς να πληρώσουν τις εξετάσεις.
1: Το τελευταίο που θέλω να ρωτήσω είναι ότι τα τιμολόγια είναι από πότε, ο ορισμός των τιμολογίων.
2: Να φανταστείτε ότι εμείς τώρα, σήμερα, εξοφλούμε δόσεις και από το 2013.
1: Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι τα τιμολόγια τα οποία αντικατοπτρίζουν μια εξέταση αίματος. Από πότε έχει βγει, δηλαδή θέλω να πω, το ποσό που δίνουμε είναι από το πότε, πότε έχει οριστεί αυτό το ποσό ή αλλάζει, είναι φρέσκο?
2: Εννοείται το ποσό που θα καταβάλει ο ασφαλισμένος, δεν κατάλαβα την ερώτηση.
1: Όχι, λέω ρε παιδί μου, τα τιμολόγια που ορίζει ο ΕΟΠΗ για τις εξετάσεις.
2: Κάθε μήνα έχει ένα διαφορετικό προϋπολογισμό για τις εργαστηριακές εξετάσεις. Καταθέσαμε εξώδικο στον ΕΟΠΗ για αυτό το λόγο. Υπάρχει μία διαφάνεια, ο ΕΟΠΗ δεν έχει ποτέ κάνει επίσημους ισολογισμούς και μπαίνει το εύλογο ερώτημα για μας και για τους πολίτες. Πού καταλήγουν οι ασφαλιστικές του εισφορές και δεν μπορούν να πληρωθούν οι γιατροί, και το κυριότερο, μη κάνοντας επίσημους ισολογισμούς, μπορεί να μας απαντήσει πώς υπολογίζει αυτά τα χρήματα που πρέπει να του επιστρέψουμε και για ποιο λόγο το ελεκτικό συνέδριο του κράτους έχει καταλογίσει πρόστιμο στον ΕΟΠΗ για τους μη ισολογισμούς.
1: Μάλιστα. Να μείνουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε, για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου. Καλή δύναμη.
2: Ευχαριστώ.
1: Στο νησί σας.
2: Να έχουμε την κατανόηση τη δική σας και των πολιτών και να τους έχουμε στο πλευρό μας. Γιατί χωρίς εργαστηριακούς γιατρούς δεν υπάρχει διάγνωση, δεν υπάρχει υγεία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ελευθερία Μοσκούς.
2: Η
1: πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνεργασία εκπροσωπεί μικροβιολογικά εργαστήρια και ακτινολογικά διαγνωστικά εργαστήρια. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Για όσους βλέπετε εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι να σκάβουν για την οπτική ίνα, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει στη ζωή μας το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Isoflex PU500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 έτη. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Isomat και Isoflex PU500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική στη στεγάνωση ταρατσών. Α, πάμε και στον κύριο Κολιομιχάλη. Πολύ σωστά, έλα Δημήτρη μας γρήγορα.
3: Και εγώ θα σας πάω στο Καματερό. Η άνοδος Φυλής εκεί στο ύψος της Καματερού και της Κωστή Παλαμά έχει προβλήματα και σήμερα. Τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού ανεβαίνοντας από το ύψος Λένορμαν, κατεβαίνοντας από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ, ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένετε, άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου σχεδόν ακινητοποιημένη. Και κλείνουμε Κατεχάκι προς τον Βύρονα, από την Ηλιούπολη προς τον Βύρονα, και η Κατηφόρα όμως προς τη Μεσογείο έχει φορτώσει πολύ νωρίς. Α, παρακαλώ.
1: Ευχαριστούμε.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια.
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
2: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
3: Η Hellfate συμπληρώνει την υγεία.
4: Ξύπνα, Βασίλη!
5: Για τον προστάτη, παίρνουμε Προσταβιτάλ.
6: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
7: Hellfate από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύη τη Center Soft One.
11: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
13: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα Ελβετία.

0: διασκευή είναι, αλλά να σας πω την αλήθεια, δεν είναι τραγούδι της γενιάς μου, είναι λίγο πιο μεγάλο. Για να μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε στον Sky 100,3. Κατά τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, αύριο, όχι αύριο, ναι, σήμερα Τετάρτη για τους Αμερικανούς, γιατί τώρα άλλαξε η ώρα εκεί πέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, θα κατηγορήσουν τον Ραούλ Κάστρο, αδερφό του Κάστρο. Θα διωχθεί, λέει, για ζητήματα, λέει, 3 δεκαετιών πίσω. Θυμίζω ότι υπάρχει ένα μέτωπο το οποίο είχε ανοίξει και με την Κούβα η Ουάσιγκτον. Προσφάτως βρέθηκε εκεί, λέει, αντιπροσωπή Αμερικανών. Θα στείλουν βοήθεια για τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν εκεί, κυρίως με τον μπλόκο που υπάρχει για τα καύσιμα στην Κούβα. Θέλει να παρέμβει και εκεί η Ουάσιγκτον για να αλλάξουν τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν στη συγκεκριμένη χώρα.
1: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 90 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, Colorificio San Marinese, Sagerlac, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.icosdecor.gr.
3: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας.
4: Είναι εμπειρία.
3: Ο 13ος πράσινος ημιμαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με τη νέα διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 η Λευκάδα γίνεται μια μεγάλη διαδρομή για όλους. Με την συμμετοχή της ομάδας Τρέξε Μαζί Μου στα 21 χιλιόμετρα, παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Τρεις εκκινήσεις με φόντο το Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Αποκλειστικός μεγάλος χορηγός η D Marine Λευκάς. Δηλώστε συμμετοχή στο greenhalfmarathon.com. Green Half Marathon Night Run Λευκάδας. Ένας αγώνας για όλους.
1: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφίκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφίκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Sky 100,3.
2: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, στις Κατεχάκη και Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς το Ψυχικό. Άγνωστη παραμένει η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες σε πολλές περιοχές της Αττικής και κυρίως στα νότια προάστια. Οι έρευνες και οι έλεγχοι του πυροσβεστικού σώματος έχουν ολοκληρωθεί, ενώ ο ΔΕΣΦΑ ανέφερε χθες ότι δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή ή αλληβλάβη στις εγκαταστάσεις της Ευηθούσας σε άλλο σημείο του δικτύου. Παράλληλα, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας σημείωσε χθες πως δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων, ενώ σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, σε ελέγχους που έχουν γίνει σε πλοία μεταφοράς αερίου, δεν έχει αναφερθεί κάποιο περιστατικό. Η οσμή έχει πλέον υποχωρήσει. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ κατά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Μέγαρο του Λαού στο Πεκίνο. Ο Κινέζος ηγέτης υπογράμμισε ότι ο τερματισμός των εχθροπραξιών είναι επιτακτικός και η επανέναρξη της σύγκρουσης θα ήταν απαράδεκτη. Οι στενοί δεσμοί μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου είναι ιδιαίτερα σημαντικοί δεδομένοι της ενταμένης διεθνούς κατάστασης, τόνισε από την πλευρά του Ρώσος πρόεδρος. Οι δύο ηγέτες κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους θα συζητήσουν διμερή θέματα και τρόπους ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας. Νέες δηλώσεις για το Ιράν έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου. Το Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος, τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια θέση του ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Νωρίτερα, πάντως, χθες επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στην Τεχεράνη. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, αποκάλυψε ότι απήχε μόλις μια ώρα από το να εγκρίνει νέο πλήγμα πριν αποφασίσει να αναβάλει την επίθεση. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Με τα διδάγματα που έχουμε αντλήσει και τη γνώση που έχουμε αποκτήσει, μια επιστροφή στον πόλεμο θα περιλαμβάνει πολλές περισσότερες εκπλήξεις, ανέφερε ο Αραχτσί. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διαλύθουν από τα αποκλεισμένα στενά του ορμού. Ένα θαλάσσια οδός δεν έχει ανοίξει ξανά μέχρι τις αρχές Ιουλίου, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Reuters, δύο κινέζικα δεξαμενόπλια φορτωμένα με 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αναχώρησαν σήμερα από τα στενά του ορμού αφού παρέμειναν στον κόλπο για 2 μήνες. Πρέπει να στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ώστε αυτή να μην εξελιχθεί σε μια νέα δημοσιονομική κρίση για την Ευρώπη, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυραγάκης σε συνέντευξή του. Υπογράμμισε πάντως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει ότι τα μέτρα που λειτουργούν πρέπει να είναι προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα στις εκάστοτε ανάγκες. Τόνισε επίσης ότι τα στενά πρέπει να ανοίξουν και δεν πρέπει να μετατραπούν σε δρόμο διοδίων, προσθέτοντας ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αριουπαγού Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Την κλήση του όπως και του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη έχουν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα επικαλεστεί λόγω συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από το σεισμό μεγέθους 6,1 βαθμών που σημειώθηκε στο νότιο Περού. Από το σεισμό κατέρευσε τμήμα της οροφής κτηρίου Πανεπιστημίου, ενώ κατολιστήσεις και πτώσεις βράχων έκλεισαν δρόμους.
4: Γιατρέ μου.
5: Πείτε μου.
4: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
5: Μάλιστα.
4: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
6: Αυτό. Κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
3: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούση.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5. Βόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές. Τις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μπόφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, αλλά και τα ορεινά της Κρήτης, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
7: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 16 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
8: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Τετάρτη 20 Μαΐου, είστε συντονισμένοι στο 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί

Πάργας, πεζοδρόμια και πράσινες παρεμβάσεις στο Κανελάκι. Εκλέχθηκε το 7 μελές Δημοτικό Συμβούλιο Νέων. Επεκρίνεται στο Δήμο Πρέβεζα στο πρόγραμμα Άθληση για Όλους. Η Εκκλησία μας τιμά σήμερα τον Άγιο Θαλέλιο, τον Ανάργυρο, έναν από τους Αγίους Γιατρούς που προσέφεραν βοήθεια χωρίς αμοιβή, καθώς και άλλες σημαντικές μορφές της πίστης και της ασκητικής ζωής. Η ημέρα συμπίπτει και με την απόδοση της εορτής του Πάσχα, κλείνοντας λειτουργικά την αναστάσιμη περίοδο. Ακόμη τιμώνται η Αγία Λυδία, η Όση Νικήτας Ιωάννης και Ιωσήφ, ο Όσιος Θαλάσσιος ο Μυροβλήτης, ο Άγιος Τιμόθεος, η Ανακομιδή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Νικολάου. Λέμε χρόνια πολλά στο Θαλή, στη Λυδία και στη Λιτό.

11 λεπτά μετά τις 8. Τετάρτη, 20 Μαΐου. Και είναι η ώρα να ξεκινήσουμε την ενημέρωση στον Πρίσμα.

0: έχει ανεβάσει και βίντεο. Ναι, έχει ανεβάσει και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λέει ότι το σημερινό βίντεο αποτυπώνει το κολυμβητήριο έτοιμο να υποδείξει ξανά ζωή, χαμόγελα και δημιουργία. Σήμερα οι πισίνες μπορεί να είναι ήρεμες και άδειες, όμως πολύ σύντομα ο χώρος θα γεμίσει από τις φωνές των παιδιών. Ως δημοσπρέβεζα συνεχίζουμε να ανοίγουμε τον αθλητισμό σε όλους. Αισθάνομαι ιδιαίτερα χαρούμενος, λέει ο Νίκος Γερουάκος, γιατί αποδεικνύουμε στην πράξη πως αθλητισμός είναι δικαίωμα, διέξοδος και χαρά για όλους. Τώρα κρατάμε την είδηση ότι επεκτείνεται το πρόγραμμα Άθληση για Όλους. Κολύμβηση για μικρά παιδιά, άκουα ενηλίκων σε μικρή πισίνα και beach volley στην Κέννη Ακτή. Πληροφορίες και αιτήσεις για να ενταχθείτε στο πρόγραμμα στο Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου της Πρέβεζας, το 2682-025-325, γιατί από το Δήμο της Πρέβεζας υπάρχει διάθεση να λειτουργήσουν αυτά τα τρία προγράμματα. Για να λειτουργήσουν όμως αυτά τα τρία προγράμματα θα πρέπει να έχουν και άτομα που θα τα παρακολουθούν. Που θα συμμετέχουν, να το πω και πιο σωστά. Μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας που προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και εφήβων. Στηρίζει τους μαθητές, στηρίζει τα παιδιά από το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς μέχρι το τέλος. Υπάρχει συνεχής ενημέρωση γονιών για την πρόοδο των μαθητών. Ποιος είναι ο στόχος? Να αποκτήσουν τα παιδιά αυτοπεποίθηση, αυτονομία και στερεές βάσεις. Φιλότα 4 βρίσκεται στο φόρο στην Πρέβεζα, με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία. Το σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζα στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.
1: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου... Μα τι ακούγεται έτσι? Σε αεροπλάνο είσαι?
4: Όχι, έλα ακούς. Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
5: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια

0: ασφαλείας στον κλιματισμό. Η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
1: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
2: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3.
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
3: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
4: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Onirom Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Onirom Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Onirom Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
5: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
6: Άραξο.
5: Τι άραξο, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα. Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
6: Άραξον λέμε.
5: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
6: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
7: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
8: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
7: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
8: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
7: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
8: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41555.
7: Στον Λούρο Πρέβεζας.
8: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
7: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
8: Άρα Άξον.
2: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστό. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: σ' αγγίζω και πονάω. Κλείνω τα μάτια και σ' ακολουθώ.
1: 41 λεπτά μετά τις 8 είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς έχετε όλη την επικαιρότητα με ένα κλικ μέσα από τις σελίδες του Λευκάθα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Πολιτική, κοινωνία, πολιτισμός, Ιόνιο. Είμαι στο Λευκάδα Today, Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδα, σφοδρή επίθεση Δρακανταΐδη. Ο Μάιος ήταν ο χειρότερος μήνας της Δημοτικής Αρχής. Κριτική για καστό, αγροτική οδοπία, πανεπιστήμιο, χωροταξικό και εγκατάλειψη ιστορικών τάφων. Είχε συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας. Αρκετά ήταν τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν και αναδείχθηκαν. Χαράλαμπος καλώς διαβάζω, ας απολογηθεί Δημοτική Αρχή στους 42 προέδρους που περίμεναν την αγροτική οδοπία. Απορρίφθηκαν προτάσεις 2,9 εκατομμυρίων ευρώ. Δωρεάν δράσεις για την τρίτη ηλικία στη χωριά και πόλη από το Κέντρο Πρόληψης Διαύλος. Αθανάσιος Καπαδάς στη Βουλή, πάνω από 213 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των κτηνοτρόφων που επλήγησαν από ζωονόσους.

Ήπειρος, πολιτική, κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός. Είμαι στο prevezatoday.gr. Πάνω-πάνω διαβάζω. Μαζική κινητοποίηση στην Πρέβεζα ενάντια στο πληστηριασμό πρώτης κατοικίας. Εκδόθηκε προσωρινή αναστολή. 1,7 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση και ανάδειξη του αρχαίου σταδίου της Νικόπολης. Παρέλαβε το δέμα με την κάναβη από τη Συρίδα και τον περίμεναν οι αστυνομικοί. Δήμος Πρέβεζας επεκτείνεται το πρόγραμμα άθληση για όλους. Σπύρος Κυριάκης, δύο νέες θέσεις επικουρικού προσωπικού στο κέντρο υγείας Πάργας. Δήμος Πάργας, πρόταση χρηματοδότησης 420.000 ευρώ για σύγχρονα πεζοδρόμια και πράσινες παρεμβάσεις στο καναλάκι. Επιμελητήριο Πρέβεζα, σημαντικές εντάξεις επιχειρηματικών σχεδίων στο νομό. Κίνδυνοι και προκλήσεις από τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών.

Είμαι στο Πρέβεζα Today. Διάβασα πάνω-πάνω για τη μαζική κινητοποίηση στην Πρέβεζα ενάντια στον πλειοσιτηριασμό της πρώτης κατοικίας. Το ρεπορτάζ του Γιώργου Ευσταθίου αναφέρει ότι ιδιαίτερα μαζική ήταν η κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε έξω από τη ΔΟΗ, με πολίτες, εκπαιδευτικούς και φορείς και συλλόγους να εκφράζουν την αντίθεσή τους στον πλειστηριασμό της πρώτης κατοικίας της οικογένειας του πρώην Προέδρου Γεωργικού Συνεταιρισμού και εκπαιδευτικού Χρήστου Κίστη. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα αλληλεγγύης, με την προσέλευση του κόσμου να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα μεγάλη. Η κόρη του Χρήστου Κίστη έκανε έτσι μια ανευχάριστη ανακοίνωση. Ο προγραμματισμένος πληστηριασμός της πρώτης κατοικίας αναβλήθηκε. Η υπόθεση που σχετίζεται με παλαιότερη συμμετοχή του σε αγροτικό συνεταιρισμό προκάλεσε κύμα αναγανάκτησης, καθώς δεν υπάρχει ακόμη τελεσιδική απόφαση. Η υπόθεση παραμένει δικαστικά έτσι ανοιχτή. Στο Πρέβεζα Today και στο ρεπορτάζ του κ. Ευσταθίου διαβάζω ότι σε δηλώσεις της προς τους δημοσιογράφους η κόρη του Χρήστου Κίστη, η Έλενα, ανέφερε πως είναι μια δύσκολη στιγμή για τη ζωή μας, ευχαριστώντας παράλληλα τον κόσμο για την ανταπόκριση και τη στήριξη. Μάλιστα γνωστοποίησε ότι ενημερώθηκε πως υπάρχει εξέλιξη τελευταία στιγμής, καθώς εκδόθηκε προσωρινή αναστολή του πληστηριασμού από το διοικητικό εφετείο Ιωαννίνων. Να θυμίσουμε ότι στην κινητοποίηση συμμετείχαν ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρέβεζα, το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΔ, ο Σύνδεσμος Ιακιωτών, ο Σύλλογος Πολιτικών Συνταξιούχων του Δημοσίου. Το μήνυμα ήταν σαφές. Η κοινωνική αλληλεγγύη αποτελεί το μοναδικό ανάγχωμα απέναντι στην ανασφάλεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Περισσότερα, κυρίες και κύριοι, στο prevezatoday.gr.

Αύριο ξεκινάνε οι γιορτές του Σουλίου, κυρίες και κύριοι. Από αύριο Πέμπτη έως την Κυριακή θα διαρκέσουν, με δράση σε παραμυθιά γλυκή και τον εικόνα στον ιστορικό χώρο του Σουλίου, όπου θα κορυφωθεί το επίσημο τελετουργικό μνήμης για το ολοκαύτωμα του Σουλίου και τη θυσία του Καλογύρου Σαμουήλ στο Κούγκι. Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης.

Η έναρξη θα γίνει την Πέμπτη στην Παραμυθιά με μαθητικό αγώνα δρόμο αφαιρεμένο στους Σουλιώτες. Την Παρασκευή οι εκδηλώσεις μεταφέρονται στο Σούλι με τα σουλιώτικα πύρινα μονοπάτια. Το Σάββατο στην Παραμυθιά θα πραγματοποιηθεί ποδηλατικός αγώνας δρόμου. Ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης συνάντηση συλλόγων ιστορικής αναβίωσης και χορευτικών συγκροτημάτων, τελετές στο Ιερό και παραδοσιακούς χορούς στο χώρο του σχολείου Βουλγαρή. Καθ' όλη τη διάρκεια των εορτών του Σουλίου, ανοιχτή για το κοινό θα είναι σημαντική ιστορική χώρη και εκθέση.

0: Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, κυρίες και κύριοι, προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτες συμβουλευτικής γονιών παιδιών και εφήβων. Προσφέρει δηλαδή ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Φιλότα 4 βρίσκεται εδώ στην Πρέβεζα. Είναι κοντά σε γονείς και σε παιδιά, με δωρεάν φωνολογική και αρθροδική αξιολόγηση, με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία. Το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζα στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.
1: Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζα έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκων υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρημε άποψη και διαχρονικό design.
1: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου. Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός. Αφρόδης, ημιαφρόδης. Κάθε ίνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Κάθε ίνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
3: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
4: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
3: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
4: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
5: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
6: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
5: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
5: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697.
2: 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Πρέβεζα Today, τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες, ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 2682-021-401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
7: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
8: Στην Κιβωτό.
7: Και πού είναι αυτό?
8: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
2: Ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
2: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
7: Φύγαμε για Κιβωτό!
2: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
2: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση. Μένετε στη Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Βάρη, Κοροπή, Λαγονίση, Σαρονίδα, Ανάβησο. Αναζητάτε ένα εξειδικευμένο φροντιστήριο θεωρητικής κατεύθυνσης ή ειδικούς καθηγητές στην έκθεση λογοτεχνία για οποιαδήποτε κατεύθυνση, αποκλειστικά για την πρώτη, δευτέρα και τρίτη λυκείου. Τα φροντιστήρια Βασιλάτος άνοιξαν ένα επιπλέον υποκατάστημα στη Βάρη για το σκοπό αυτό. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Η χρυσή τομή φροντιστηρίου ιδιαιτέρου. Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, τώρα και στη Βάρη.
10: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
11: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
10: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Enoforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
11: Με Enoforce
10: και Προσταζάν
11: από τη Vogel.
10: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
12: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
14: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά και 20 δευτερόλεπτα.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίρης. Πολύ αυξημένη αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή ανατμήματα, στο λιμάνι του Πειραιά από την Αιτιόνια ακτή προς την Γούναρη, στη Λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στα δύο ρεύματα της Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στις Κατεχάκη και Κανελοπούλου προς τα στερεωτικά νοσοκομεία, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς το Χαλάνδρη και στην Αττική Οδό. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ κατά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομολογό του Βλαδιμίρ Πούτιν στο Μέγαρο του Λαού στο Πεκίνο. Ο Κινέζος ηγέτης υπογράμμισε ότι ο τερματισμός των εχθροπραξιών είναι επιτακτικός και η επανέναρξη της συγκρούσης θα ήταν απαράδεκτη. Οι στενοί δεσμοί μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου είναι ιδιαίτερα σημαντικοί δεδομένοι στις τεταμένες διεθνούς κατάστασης, τόνισε από την πλευρά του ο Ρώσος πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στον Λευκό Οίκο. Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια θέση του ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Νωρίτερα, πάντως, εχθές επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξη των επιθέσεων στην Τεχεράνη. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, αποκάλυψε ότι απήχε μόλις μία ώρα από το να εγκρίνει νέο πλήγμα πριν αποφασίσει να αναβάλει την επίθεση. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αργατζή. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζ, εάν η θαλάσσια οδός δεν έχει ανοίξει ξανά έως τις αρχές του Ιουλίου, δήλωσε ενώτερος αξιωματούχος της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, δύο κινέζικα δεξαμενόπλοια φορτωμένα με 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αναχώρησαν σήμερα από τα στενά του Ορμούζ, αφού παραμείναν στον κόρπο για δύο μήνες. Στο μέτωπο του Λιβάνου, 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια συνεχιζόμενων αεροπορικών βομβαρδισμών. Η Χεζμπολά του Λιβάνου, που πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον του Ισραηλινού στρατού στο νότιο Λίβανο και εναντίον συστοιχειών του σιδηρού θόλου στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ. Η Γερουσία των ΗΠΑ της Αμερικής συμφώνησε να προωθήσει ένα ψήφισμα που θα υποχρεώσει τον Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να τον συνεχίσει. Τέσσερις Ρεπουμπλικανοί ένωσαν τις δυνάμεις τους με τους Δημοκρατικούς για την προώθηση του ψηφίσματος. Πρόκειται για την 8η προσπάθεια των Δημοκρατικών να περιορίσουν τις πολεμικές εξουσίες του Τραμπ από τότε που ξεκίνησε τη στρατιωτική αυτή εκστρατεία κατά του Ιράν. Ως το τελευταίο επεισόδιο αυτού του έργου, χαρακτήρισε μέσω του Sky την υπόθεση Σταυρίζει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Υπογράμμισε ότι πλέον προχωράει η μετάβαση του συστήματος σε ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων βάσει συγκεκριμένων προαπαιτουμένων που έχουν συμφωνηθεί με τις Βρυξέλλες. Δήλωσε ότι πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο έργο και ίσως μια από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις της επταετίας. Ανέφερε ότι μαζί με τον διοικητή της ΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή έχουν δεσμευτεί πως μέχρι τα τέλη Ιουνίου θα καταβληθούν 1,6 εκατομμύρια ευρώ σε πληρωμές προς τους αγρότες. Διάρρηξη σε αυτόματο μηχάνημα ανάληψη μετρητών στο Πόρτο Ράφτη σημειώθηκε τα ξημερώματα όταν άγνωστοι, χρησιμοποιώντας φορτηγό, προσέκουσαν στο μηχάνημα αυτόματης ανάληψης που βρισκόταν εγκατεστημένο έξω από το σούπερ μάρκετ. Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν τις κασετίνες που περιείχαν τα χρήματα και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εγκατέλειψαν το φορτηγό στο σημείο, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό τους. Άγνωστη παραμένει η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες σε πολλές περιοχές της Αττικής και κυρίως στα νότια προάστια. Ο ΔΕΣΦΑ ανέφερε χθες ότι δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Επίσης, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας σημείωσε πως δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος σε ελέγχους που έχουν γίνει σε πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχουν αναφερθεί κάποιο περιστατικό. Η οσμή έχει πλέον υποχωρήσει.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Ζούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 βόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές. Τις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μπόφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, αλλά και τα ορεινά της Κρήτης, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Αν αναζητάτε την τέλεια σκίαση, δεν χρειάζεται να πάτε μακριά. Στείλ μόνο μέχρι τη λεωφόρο Ιωαννίνων 165 στην GSP Καρτζονίκας και εκεί θα ανακαλύψετε την απόλυτη εμπειρία στη σκίαση. Crazy. Με περισσότερα από 30 χρόνια είναι οι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών. Από πέρκολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες διαθέτουν ολοκληρωμένες λύσεις που απαιτούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Επισκεφτείτε το κατάστημα GSP Καρτζονίκας στη λεωφόρο Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Και εκεί θα διαπιστώσετε ότι η σωστή σκίαση μπορεί να κάνει τη διαφορά.
0: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonicastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
1: 14 λεπτά μετά τις 9 είναι Τετάρτη 20 Μαΐου, είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Ένα μείζον ζήτημα που σχετίζεται με την αλλαγή της οδηγικής συμπεριφοράς μερίδας πολιτών επανέρχεται στο προσκήνιο με φόντο την αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων τόσο εντός όσο και εκτός αστικού ιστού. Σε δηλώσεις του προϊστάμενος του Γραφείου Ενημέρωσης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Υπήρου Ηλίας Μίτσιος αναφέρθηκε στην επιβαρημένη καθημερινότητα των πολιτών που όπως είπε φαίνεται να επηρεάζει την προσοχή και τη συμπεριφορά οδηγών και πεζών, γεγονός που εντείνει τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων. Ο κύριος Μίτσιος υπογράμμισε ότι ανεξάρτητα από τις συνδίκες κυκλοφορίας οι οδηγοί πρέπει, οφείλουν να διατηρούν διαρκώς αυξημένη προσοχή, ενώ αντίστοιχη υπευθυνότητα απαιτείται και από τους πεζούς. Την ανησυχία εντείνει και η αύξηση τροχαίων ατυχημάτων με ιδιαίτερη αναφορά σε περιστατικά που σχετίζονται με τη χρήση ηλεκτρονικών πατήσεων.

τώρα την ανάγκη αυστηροποίησης του πλαισίου για τη χρήση και κυκλοφορία των ηλεκτρονικών πατίνιων, τονίζει η ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, προαναγγέλλοντας σειρά νέων μέτρων και περιορισμών με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Όπως υπογράμμισε ο αρμόδιος υπουργός, εξετάζεται η θέσπιση αυστηρού νομοθετικού πλαισίου για τα ηλεκτρονικά πατίνια, με βασική πρόβλεψη την πλήρη απαγόρευση χρήσης τους από ανηλίκους. Παράλληλα, όπως είπε, θα υπάρξουν ειδικοί περιορισμοί για τους νέους χρήστες, αλλά και συγκεκριμένοι κανόνες λειτουργίας για τους ανήλικους. Μεταξύ των αλλαγών που προωθούνται περιλαμβάνεται και η υποχρεωτική εγκατάσταση κόφτη ταχύτητα στα πατίνια, η απαγόρευση κυκλοφορίας στους ελαιοφόρους και δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, καθώς και η υποχρεωτική ασφάλιση και η ειδική σήμανση των οχημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον έλεγχο της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης των πατινιών στις πόλεις και τους τουριστικούς προορισμούς, καθώς σύμφωνα με τον κύριο Χρυσοχοΐδη, οι Δήμοι θα κληθούν να ορίζουν ανώτατο αριθμό διαθέσιμων πατινιών ανά περιοχή. Αναφερόμενο συνολικά στην οδική ασφάλεια εν ώψη της τουριστικής περίοδου, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε ότι θα υπάρξουν εντατικοί έλεγχοι στα νησιά, με ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση κράνους από οδηγούς δικύκλων.

Και όπως είπε, η ελληνική αστυνομία θα ενισχύσει την παρουσία της στα νησιά κατά τη θερινή περίοδο, μεταφέροντας ειδικές ομάδες τροχέας από την Αθήνα.

Τετάρτη σήμερα, κυρίες και κύριοι, και τα πρωτοσέλιδα των Αθηναϊκών Εφημερίδων έτσι επιγραμματικά γράφουν: είναι αυτοεμπορική παράπλευρη απώλεια κατανάλωση, απογευματινή στα βαρέα και ανθυγιεινά όλο το ΕΣΥ, δημοκρατία, ελίτ, δίκες για πολιτικούς, ελεύθερος τύπος σε δύο φάσεις τον αιώνα καινίζω, εστία, ο κύβος ερήφθη για το κόμμα Σαμαρά, η εφημερίδα των συντακτών επιταχύνουν το κουκούλωμα, η καθημερινή, ως μη αγνώστου προελεύσεως, ριζοσπάστης, παγίδες θανάτου, η χώρη δουλειάς στο κυνήγι του κέρδους. Τα νέα για το θαλάσσιο ντρόουν, ανατροπή δεδομένων. Κόντρα, τρεις μονάδες πάνω από το Πασόκ, το νέο κόμμα του Τσίπρα.

ανατροπή δεδομένων μας τα νέα για το θαλάσσιο ντρόουν, τι αποκαλύπτει το πόρισμα που βρίσκεται στα χέρια του Πρωθυπουργού, σχετικά με το από πού ήρθε, σχετικά με το πώς βρέθηκε στη Λευκάδα, σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα που παρουσίασε. Πώς θα διαχειριστεί το Πεντάγωνο από εδώ και στο εξής το πολύτιμο υλικό που εντόπισε, γιατί θεωρείται ότι οριστικά είναι ουκρανικής καταστροφής.

0: Προσευχή, λοιπόν. Πόσες φορές δεν έχουμε κάνει την προσευχή μας. Εσείς χρειάζεται να δώσετε λίγο προσοχή τώρα, γιατί πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε αμέσως μετά.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
3: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής, κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής, κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: www.ktismabathandroom.gr.
5: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα.

0: Speedex Courier Τρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Τρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
1: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
2: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Η νέα εποχή έφτασε
5: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
4: Infonet Πληροφορική.
5: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
4: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
5: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
4: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
5: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
4: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
4: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 26 82 0 21 149 και 29 740
4: και στο www.infonetpληροφορική.gr.
5: Σούπερ στην ποικιλία, σούπερ στις προσφορές, σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.

0: 91,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

0: feeling inside.
1: Αν αναζητάτε την τέλεια σκίαση, δεν έχετε παρά να πάτε στην GSP Καρζονίκας, εδώ στην Πρέβεζα, στη Λεωφόρο Ιωαννίνου 165, και εκεί θα ανακαλύψετε λύσεις σκίασης για κάθε χώρο, από πέργολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες. Υπάρχουν ολοκληρωμένες λύσεις που θα ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Άλλωστε, με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, είναι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών πορνοδιαγραφών που αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.

Περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Είναι Τετάρτη 20 Μαΐου, 39 λεπτά μετά τις 9. Δύο νέες προσλήψεις επικουρικού προσωπικού υπογράφηκαν στο Κέντρο Υγείας της Πάργας για την κάλυψη αναγκών σε νοσηλευτική και διοικητική υποστήριξη. Μία θέση ΠΕ διοικητικού οικονομικού και μία θέση ΔΕΛΤΑ ΕΕ βοηθών νοσηλευτών είναι αυτές που έχουν προκηρυχθεί.

Και μία είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Συνελήφθησαν στην Πρέβεζα από αστυνομικούς δύο άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε η δικογραφία για παραβάσεις περί ναρκωτικών και νομοθεσίας περί όπλων κατά περίπτωση. Μετά από πληροφορίες, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία εντοπίστηκε ο πρώτος κατηγορούμενος την ώρα που παραλάμβανε δέμα από θηρίδα ταχυμεταφορών, που διαπιστώθηκε ότι περιείχε 155 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης. Κατά την εξέλιξη της υπόθεσης, ταυτοποιήθηκε ο συνεργός του για την εμπλοκή του σε αυτή, ο οποίος αναζητήθηκε και συνελήφθη. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια τους, βρέθηκαν κατά περίπτωση μικροποσότητα κατέργαστης κάναβης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας και πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Πρέβεζας. Είχαμε μια συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του τμήματος δίωξης ναρκωτικών Κέρκυρας που οδήγησε στη σύλληψη τριών ατόμων 20, 21 και 23 ετών στην περιοχή της Ιγουμενίτσας. Οι τρεις νεαροί κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια οργανωμένης επιχείρησης. Στον έλεγχο που έγινε βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κοκαίνη συνολικού βάρους 230 γραμμαρίων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό της προέλευσης και του τελικού προορισμού της ναρκωτικής ουσίας.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι, για το μέλλον της τοπικής κοινωνίας, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάδειξης του πρώτου Δημοτικού Συμβουλίου Νέων στο Δήμο της Πρέβεζας, σηματοδοτώντας έτσι μια νέα εποχή ενεργής συμμετοχής της νεολαίας στα κοινά. Η εκλογική διαδικασία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα των ιδρυάσεων του Δημαρχείου, παρουσία της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας, της κυρίας Δήμητρας Αϊδόνη, ενώ δόθηκε παράλληλα η δυνατότητα συμμετοχής μέσω ψηφιακής κάλπης, στοιχείο που ανέδειξε το σύγχρονο και ανοιχτό χαρακτήρα της πρωτοβουλίας. Από τα 33 εγγεγραμμένα μέλη συμμετείχαν συνολικά 26 νέοι και νέες, οι οποίοι ανέδειξαν το επταμελές Δημοτικό Συμβούλιο Νέων. Η σύνθεση του νέου οργάνου αποτελείται από τους Χρήστο Αλεξίου, Βάια Σοροντήλα, Χρήστο Μαλέσκο, Σοφία Χριστίνα Αυδίκου, Παρασκευή Κακιούζη, Στεφανία Μικρούλη και Θεμιστοκλή Αργυρό. Η ίδρυση και η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων είναι σημαντική, καθώς δημιουργεί έναν ουσιαστικό διάβλο επικοινωνίας μεταξύ της νέας γενιάς και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μέσα από τη συμμετοχή τους, οι νέοι αποκτούν λόγο στις αποφάσεις που αφορούν τον τόπο τους, καταθέτουν προτάσεις, εκφράζουν τις ανάγκες και τις ανησυχίες τους και ενισχύουν τη δημοκρατική διαδικασία σε τοπικό επίπεδο. Παράλληλα, ο θεσμός δίνει τη δυνατότητα στους νέους να αναπτύξουν κοινωνική και πολιτική συνείδηση, να καλλιεργήσουν πνεύμα συνεργασίας και να συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση πρωτοβουλειών για τον πολιτισμό, το περιβάλλον, τον εθελοντισμό και την καθημερινότητα της πόλης. Το επόμενο διάστημα, το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Νέων αναμένεται να συνεδριάσει για τη συγκρότησή του σε σώμα και την κατανομή των θέσεων. Όλοι θέλουμε, κυρίες και κύριοι, είναι μια πολύ ωραία έτσι, πρωτοβουλία. Όλοι θέλουμε ότι η νέα αυτή προσπάθεια να αποτελέσει ένα ζωντανό κύτταρο διαλόγου και συμμετοχής για τα νέα παιδιά της Πρέβεζας, για την νεολαία της Πρέβεζας. Αρκεί να λειτουργήσει έτσι όπως πρέπει να λειτουργήσει και να υπάρχει διάθεση από τα παιδιά τα οποία συμμετέχουν. Από τα παιδιά τα οποία συμμετέχουν είμαι σίγουρη ότι υπάρχει διάθεση. Αλλά εύχομαι να μην απογοητευτούν

Ευρωπαϊκή Μέρα Θάλασσας η σημερινή γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Μαΐου για να μας υπενθυμίσει πόσο σημαντικές είναι οι θάλασσες για τη ζωή, την οικονομία και το περιβάλλον. Η θάλασσα καλύπτει μεγάλο μέρος του πλανήτη μας, προσφέρει τροφή, εργασία και μεταφορές, ενώ παράλληλα ρυθμίζει το κλίμα και παράγει και οξυγόνο. Η προστασία των θαλασσών, δεν χρειάζεται να το πω εγώ, το ξέρετε κι εσείς, είναι ευθύνη όλων μας. Η ρύπανση από πλαστικά, τα απόβλητα, η υπεραλίευση και η κλιματική αλλαγή απειλούν τα θαλάσσια οικοσυστήματα και πολλά είδη ζώων και φυτών. Γι' αυτό χρειάζονται μέτρα. Οι θάλασσες αποτελούν σημαντικό κομμάτι της οικονομίας, τουρισμός, ναυτιλία, αλεία. Μια καθαρή και υγιής θάλασσα σημαίνει καλύτερη ποιότητα ζωής και περισσότερες ευκαιρίες για το μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Μέρα Θάλασσας μας καλεί να αγαπήσουμε και να προστατεύσουμε το θαλάσσιο περιβάλλον. Το λέω εδώ από το Πρίσμα, από τους 91,6, σε εμάς, σε όλους τους κατοίκους της Πρέμεζας. Να αγαπήσουμε και να προστατεύσουμε το θαλάσσιο περιβάλλον, ώστε και εμείς να απολαμβάνουμε τα ωφέλη τα οποία υπάρχουν, αλλά και οι επόμενες γενιές να μπορούν να απολαύσουν τις ομορφιές και τα αγαθά της θάλασσας. Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, και σήμερα, Τετάρτη, 20 Μαΐου, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής ενημέρωσης στον Πρίσμα. Ό,τι είχαμε να πούμε μέχρι αυτή την ώρα σας το είπαμε. Εσείς ξέρετε, με ένα κλικ ενημερώνεστε μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του PrevezaToday.gr για όλη την επικαιρότητα, 24 ώρες το 24ωρο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, έχετε πολλά να μάθετε και να ακούσετε. Σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2-6-2-0-23-809 το τηλεφωνό μας. Να ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά.

0: βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες. Εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2651090900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
3: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Decor. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, Colorificio San Marinese, Sagerlac, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Decor. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.oikosdecor.gr.
4: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας.
5: Είναι εμπειρία.
4: Ο 13ος Πράσινος Ημιμαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με τη νέα διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 η Λευκάδα γίνεται μια μεγάλη διαδρομή για όλους. Με την συμμετοχή της ομάδας Τρέξε Μαζί Μου στα 21 χιλιόμετρα, παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Τρεις εκκινήσεις με φόντο το Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Αποκλειστικό μεγάλος χορηγός η D Marine Lefkas. Δηλώστε συμμετοχή στο greenhalfmarathon.com. Green Half Marathon Night Run Λευκάδας. Ένας αγώνας για όλους.
6: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79341, στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
5: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.
7: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
8: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
9: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
10: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
9: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
10: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
9: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
11: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
12: Μια φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους.
16: Ναι, έλα Γιώργο.
17: Έλα, λέ.
16: Μ' ακούς?
17: Σ' ακούω.
16: Ο μικρός.
17: Τι?
16: Είπε την πρώτη του λέξη.
17: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
16: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
17: Είπε μπαμά.
16: Όχι.
17: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
16: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
17: Μπάλα.
16: Ναι.
17: Είπε μπάλα.
16: Είπε μπάλα.
17: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
18: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
15: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους.
19: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
20: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
19: Άρα, τέλος οι μευράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
20: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

0: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή ανατμήματα, στη λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στις ανόδους Συγκρού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας και στον κόβο μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού, στον κλάδο εξόδου προς τη Λαμία. Άγνωστη παραμένει η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες σε πολλές περιοχές της Αττικής και κυρίως στα νότια προάστια. Ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Δημοσθένης Αριάννης, εκτίμησε μέσω του Sky ότι η οσμή προήλθε από τη θάλασσα, σημειώνοντας ότι το πιο πιθανό σενάριο αυτή τη στιγμή είναι ότι η περιοχή στην οποία, κατά τη γνώμη του, υπάρχει η πηγή είναι στο τρίγωνο Αίγινα Σαλαμίνα Πέραμα. Ο ΔΕΣΦΑ ανέφερε χθες ότι δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας σημείωσε πως δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος ελέγχους που έχουν γίνει σε πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχει αναφερθεί κάποιο περιστατικό. Σεισμική δόνη μεγέθους 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 9 το πρωί στην Ανατολική Τουρκία με επίκεντρο τη Μαλάτια. Σύμφωνα με την Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών της Τουρκίας, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 7 χιλιόμετρα και έγινε στη τόση Ντιγιάρμπαρκη, Γκάζιαντεπ και Άδανα. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ κατά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Μέγαρο του Λαού στο Πεκίνο. Ο Κινέζος ηγέτης υπογράμμισε ότι ο τερματισμός των εχθροπραξιών είναι επιτακτικός και η επανέναρξη της σύγκρουσης θα ήταν απαράδεκτη. Οι στενοί δεσμοί μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου είναι ιδιαίτερα σημαντικοί δεδομένης της τεταμένης διεθνούς κατάστασης, τόνισε από την πλευρά του Ρώσος πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο. Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια θέση του ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Νωρίτερα, πάντως, χθες επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξη των επιθέσεων στην Τεχεράνη. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε από την πλευρά του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών, θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Την κλήση του, όπως και του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη, έχουν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μεταβαίνει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την ακρόαση του κυρίου Δεμήρη. Σε εξονυχιστικό έλεγχο θα υποβάλει η εφορία τους 700 ελεύθερους επαγγελματίες που αμφισβήτησαν το δεκμαρτό εισόδημα και ζητούν επανεξέταση της φορολογικής τους επιβάρυνσης, όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή. Κατόπιν τούτου θα ελεγχθούν εισοδήματα, τραπεζικές κινήσεις, περιουσιακά στοιχεία και καταναλωτικές δαπάνες. Παράλληλα, θα ελεγχθούν και πρόσωπα του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος, ενώ οι έλεγχοι θα επεκταθούν και σε επαγγελματίες που δηλώνουν ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα και αυξημένες δαπάνες. Ως το τελευταίο επεισόδιο αυτού του έργου χαρακτήρισε μέσω του Sky την υπόθεση Σταυρίζει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφών ο Μαργαρίτης Χινάς. Υπογράμμισε ότι πλέον προχωράει η μετάβαση του συστήματος στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων βάσει συγκεκριμένων προαπαιτούμενων που έχουν συμφωνηθεί με τις Βρυξέλλες. Δήλωσε ότι πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο έργο και ίσως μια από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις της επταετίας.
2: Γιατρέ μου,
3: πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το τρόπαιο του Europa League διεκδικούν απόψε Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ. Ο τελικός θα αρχίσει στις 10 το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη και ο νικητής θα εξασφαλίσει θέση στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Πρωταθλήτρια Αγγλίας για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η Arsenal μετά την ισοπαλία της Bournemouth με τη Manchester City με σκορ 1-1. Στον τέρπι του Λονδίνου η Chelsea νίκησαν την Tottenham με 2-1. Στην Μπαρτσελόνα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Mike James. Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας υπέγραψε συμβόλαιο με τους Blaugrana και θα είναι ο έκτος σταθμός της καριέρας σου στην Ευρωλίγκα.
5: Μόνος του! Κάτω! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε
6: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγο του ΣΚΑΙΧΕ στην Ασούζη.
7: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5. Βόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές. Τις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μπόφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, αλλά και τα ορεινά της Κρήτης, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

0: Αχ, αυτή η μυρωδιά ήταν το θέμα της ημέρας χθες και παραμένει και σήμερα, γιατί είναι μυστηριώδης από πού να ερχόταν άραγε αυτή η μυρωδιά. Και άλλες μυρωδιές βέβαια τραγουδούσαν οι Lynyrd Skynyrd στον καιρό τους. That smell. Αυτή η μυρωδιά. Πολλές συζητήσεις, πολλές εικασίες, διαψεύσεις, δεν είναι από εδώ, δεν είναι από εκεί. Απλώς κανένας δεν λέει από πού είναι. Μόνο που κάπως παράξενα λέω κάτι που σκέφτηκα και το μοιράζομαι μαζί σας. Παρακολουθούσα τη συζήτηση χτες από το μεσημέρι και ύστερα. Όλη αυτή η συζήτηση, από πού έρχεται αυτή η μυρωδιά, τι μπορεί να είναι, μήπως είναι Ρεβιθούσα, μήπως είναι Ψιτάλια, μήπως είναι τούτο, μήπως είναι εκείνο, όχι δεν είναι τίποτα. Αλλά εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι ποιον εμείς οι δημοσιογράφοι, οι συναδελφοί μου, ποιον σκεφτόμασταν να ρωτήσουμε. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ή το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Λογικό, παράλογο. Φανταστείτε ότι κάτι παρόμοιο είχε συμβεί σε οποιαδήποτε μεγάλη πόλη του κόσμου, σε μια οποιαδήποτε μητρόπολη. Θα σκεφτόταν κανείς να ρωτήσει τον υπουργό τι μυρίζει. Στον δήμαρχο θα πήγαιναν ή, επειδή εδώ ήταν υπερτοπικό, στη δική μας περίπτωση στον περιφερειάρχη. Γιατί οι κυβερνήσεις υποτίθεται ότι είναι ένα επιτελείο που χειρίζεται τα μεγάλα στρατηγικής σημασίας εθνικά θέματα της χώρας. Τα μεγάλα. Δεν διοικεί έναν τόπο, δεν λύνει το πρόβλημα της μυρωδιάς. Αλλά εμείς, το μυαλό μας αμέσως πάει στον υπουργό. Αυτόν θα ρωτήσουμε. Συμπέρασμα. Δεν έχουμε επιτελικό κράτος. Το επιτελικό κράτος είναι ένα σύντομο ανέκδοτο. Επιτελικό κράτος σημαίνει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί μια κυβέρνηση, πιο συγκεντρωτικά ή πιο αποκεντρωμένα, δηλαδή όλα στον Πρωθυπουργό ή κάτι παίρνουν από μόνοι τους να κάνουν και οι υπουργοί. Αλλά επιτελικό κράτος θα σήμαινε ένας υπουργός που κανείς δεν διανοείται να τον ρωτήσει γιατί μυρίζει στην Αττική. Τον Περιφερειάρχη θα ρωτούσαμε γιατί τις περιφέρειες, τους πόλεις τις μεγάλες, τις διοικεί η τοπική αυτοδιοίκηση, όχι η εθνική κυβέρνηση. Θα μου πείτε, λύνει αυτό το πρόβλημα ότι χτες μύριζε και δεν ξέρουμε γιατί? Όχι, δεν το λύνει, απλώς κάνω μια παρατήρηση. Και η παρατήρηση αυτή έχει σχέση με την άλλη επικαιρότητα της ημέρας, δηλαδή από εκεί την μου ήρθε η ιδέα. Είμαστε σε μια περίοδο πολιτικής αστρογένεσης. Αύριο ανακοινώνεται το κόμμα της κυρίας Καλιστιανού. Την Τρίτη ανακοινώνεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και αν πιστέψω το ρεπορτάζ της Εστία σήμερα, ο Κύβος ερήφθη, θα έχουμε και κόμμα Σαμαρά με απροσδιόριστο τον χρονικό του ορίζοντα. Και έτσι δημιουργείται το θέμα που, ποιος θα σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση, και αυτό δημιουργεί πανικό. Για παράδειγμα, δεν ξέρω αν είδατε, ο οίκος Moody's κυκλοφόρησε ένα paper για την Ελλάδα με 4 σενάρια. 2 όπου οι εκλογές γίνονται σχεδόν κανονικά, έχουμε στην ώρα τους ή λίγο νωρίτερα, έχουμε αργά ή γρήγορα σχηματισμό κυβέρνησης, έχουμε μια προσωρινή αναταραχή λόγω εκλογών, αλλά όλα έρχονται μετά στη θέση τους. Και υπάρχουν και 2 σενάρια άσχημα, όπου οι εκλογές επαναλαμβάνονται 2 ή και περισσότερες φορές και η κυβέρνηση δεν σχηματίζεται, και στην περίπτωση αυτή έχουμε καταστροφή. Αναρωτιέμαι γιατί. Ας πούμε, μια χώρα σαν το Βέλγιο έμεινε 652 ημέρες χωρίς κυβέρνηση μεταξύ 2019 και 20, και παλιότερα είχε μείνει 540 μέρες χωρίς κυβέρνηση. Η Ισπανία έμεινε κάποια φορά, τώρα πρόσφατα δηλαδή, 315 μέρες χωρίς κυβέρνηση. Η Ολλανδία 300, η Γερμανία 171 πριν κάνει η Μέρκελ την τελευταία της κυβέρνηση. Δεν πάθαν τίποτα. Γιατί, ποια είναι η διαφορά μας? Νομίζω η μία είναι θεσμική. Σύμφωνα με το Ελληνικό Σύνταγμα, το άρθρο 37, όταν γίνονται εκλογές, η κυβέρνηση παραιτείται, και αν δεν σχηματίζεται κυβέρνηση με βάση το αποτέλεσμα των εκλογών, έχουμε υπηρεσιακή κυβέρνηση που μένει μέχρι να ξαναγίνουν οι εκλογές. Σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η συνταγματική πρόβλεψη είναι ότι η προηγούμενη κυβέρνηση μένει μέχρι να προκύψει νέα. Δεν έχει πλήρες εξουσίες, δεν είναι μια πλήρως κανονική κυβέρνηση, μεταβατική είναι, αλλά είναι η προηγούμενη κυβέρνηση. Και αυτό ίσως είναι και ένα μέσο πίεσης να τελειώνουν γρήγορα σχετικά ή να βρίσκονται συμφωνίες για σχηματισμούς κυβερνήσεων. Αυτό είναι το θεσμικό. Το πολιτικό είναι ότι εκείνες τις χώρες τις διοικεί η διοίκηση, η δημόσια διοίκηση, και προπάντων η τοπική αυτοδιοίκηση. Εδώ όλα τα κάνει, νομίζουμε ότι τα κάνει ο υπουργός. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είναι Τετάρτη σήμερα, 20 Μαΐου. Ακούτε Sky 100,3 και ημερολόγιον. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο. Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωρέτης θα απαντήσει στο 210-48-00-170-174. 20 Μαΐου σήμερα, Τετάρτη. Γιορτάζει Λυδία. Κατά το εορτολόγιον είναι της Λυδίας, της Πορφυροπόλιδος και Φιλιππισίας. Που σημαίνει ότι ήταν κάποια Λυδία από τους Φιλίππους της Μακεδονίας που πουλούσε πορφύρα και η οποία ήταν η πρώτη χριστιανή που αυτίστηκε στη Μακεδονία από τον Απόστολο Παύλο. Παρακαλώ, χρόνια πολλά στη Λυδία. Σαν σήμερα ξεκίνησε 1941 η θρυλική μάχη της Κρήτης. Θα γιορταστεί και φέτος στην Κρήτη, ετοιμάζονται να υποδεχθούν τους ξένους, εκείνους τους εκπροσώπους δηλαδή των χωρών που πολέμησαν εκεί. Την Μεγάλη Βρετανία θα την εκπροσωπήσει η πριγκίπισσα Άννα, έμαθα, η αδελφή του Κάρολου. Θα σημειώσεις της ημέρας. Αυτό ήταν ένα τραγούδι που ακούστηκε για πρώτη φορά μια τέτοια μέρα, σαν σήμερα, 20 Μαΐου του 1983. Στο τέλος εκείνης της χρονιάς ψηφίστηκε ως το καλύτερο τραγούδι του 1983. Στη μικρή εικόνα εδώ στη χώρα είμαστε σε μια φάση πολιτικής συναστρίας. Έχουμε αύριο το κόμμα Καριστιανού, την Τρίτη κατά την Ακρόπολη το κόμμα Τσίπρα. Κάποια στιγμή, αν τουλάχιστον το ρεπορτάζ της Εστίας είναι ακριβές, θα έχουμε και κόμμα Σαμαρά. Στη μεγάλη εικόνα του κόσμου τι έχουμε? Έχουμε την 25η επίσκεψη Πούτιν στο Πεκίνο, με κεντρικό θέμα φυσικά τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο. Στην Αμερική έχουμε τα συνηθισμένα καθημερινά πίσω μπρος. Ο πρόεδρος λέει το Ιράν εκλιπαρεί για μια συμφωνία, και στην επόμενη πρόταση λέει αν το Ιράν δεν δεχτεί μια συμφωνία θα το ισοπεδώσουμε, θα το χτυπήσουμε άγρια. Ανάμεσα στις δύο προτάσεις μεσολαβεί ένα λογικό κενό. Ενδιαφέρον της ημέρας είναι μια αποκάλυψη των Times της Νέας Υόρκης που έκανε το γύρο του κόσμου, σύμφωνα με το οποίο το αρχικό σχέδιο του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν να εφαρμοστεί στο Ιράν η μέθοδος Βενεζουέλας, δηλαδή να υπάρχει εκ των προτέρων κάποιος από μέσα συνεννοημένος να αναλάβει τη χώρα και με κάποιο τρόπο να συνεννοηθεί με την Δύση. Αυτός, όσο και αν μας κάνει εντύπωση, ξέροντας το παρελθόν του, ήταν υποτίθεται ο πρώην πρόεδρος, ο κύριος Αχμαντινετζάντ. Λέει μάλιστα το ρεπορτάζ ότι το σπίτι του χτυπήθηκε αμέσως μετά το δεύτερο χτύπημα μεγάλο, μετά εκείνο που αποκεφάλισε την ηγεσία των Αγιατολάχ και όσους ήταν γύρω του εκείνη την ημέρα, την πρώτη του πολέμου. Έγινε ένα χτύπημα και στο σπίτι του Αχμαντινετζάντ, αλλά ο σκοπός του χτυπήματος δεν ήταν να τον σκοτώσουν, ήταν ίσα ίσα να τον απελευθερώσουν, γιατί το καθεστώς τον είχε σε κατοίκον κράτηση. Αλλά κάτι δεν πήγε καλά στο χτύπημα και αντί να απελευθερωθεί τραυματίστηκε. Και από τότε έχουμε χάσει τα ίχνη του. Το σχέδιο Μαδούρο, αλλά ιρανικά, να βάγισε. Και ένα άλλο ενδιαφέρον δημοσίευμα της ημέρας από τους Financial Times αυτή τη φορά αφορά τον Πούτιν. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι συζητάει στα σοβαρά να αναλάβει μια πρωτοβουλία διαλόγου με τη Ρωσία για το Ουκρανικό, γιατί είναι φανερό ότι δεν έχει να περιμένει τίποτε από την πλευρά των ΗΠΑ. Και εξετάζει το ενδεχόμενο να ορίσει έναν ειδικό απεσταλμένο που θα διαπραγματευτεί με τον Πούτιν εκ μέρους της Ευρώπης. Τα δύο ονόματα που είναι ψηλά στη λίστα είναι η κυρία Άγγελα Μέρκελ, η πρώην καγκελάριος Γερμανίας, και ο κύριος Μάριο Ντράγκη, ο πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και αυτό, τραγούδι της ημέρας, κυκλοφόρησε σαν σήμερα πρώτη φορά το 1954. Rock Around the Clock, ή κατά κάποιο τρόπο η πράξη γενέσεως ενός ολόκληρου κινήματος του rock and roll. Σας έλεγα για τα δημοσίευματα της ημέρας. Ένα είναι αυτό το εντυπωσιακό, η αποκάλυψη των Times της Νέας Υόρκης, ότι υπήρχε προσυνεννόηση Ισραηλινών και Αμερικανών με τον πρώην Ιρανό πρόεδρο Αχμαντινετζάντ να αναλάβει τις τύχες της χώρας, όπως ακριβώς συνέβη με τη διαδοχή του Μαδούρο όταν θα αποκεφάλιζαν τον Αγιατολάχ, αλλά το σχέδιο στράβωσε. Το δημοσίευμα των Financial Times για την Μέρκελ ή τον Ντράγκη ως απεσταλμένους της Ευρώπης σε απευθείας συνομιλίες με Ρωσία. Τα νέα έχουν ένα ενδιαφέρον δημοσίευμα. Υπάρχει πόρισμα για εκείνο το περίφημο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Δεν ήρθε όπως νομίζανε ως τώρα από κάπου, ειδικά στη Λευκάδα. Κάπου από την κάτω Ιταλία ή τη Σικελία ήρθε. Και ήρθε ως εκεί γιατί πήρε νερά και χάλασε το σύστημα ζεύξης και τηλεχειρισμού. Rock around the clock. Rock στο χώρο της αριστεράς. Περιμένουμε την Τρίτη την ανακοίνωση του κόμματος του κ. Τσίπρα. Συνεπώς η αντίστοφη μέτρηση έχει αρχίσει και αυτό κατά κάποιο τρόπο εσωτερικεύεται στα υπαρκτά σήμερα κόμματα της αριστεράς. Ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Χάρης Μαμουλάκης, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Μαμουλάκη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Τσίπρα. Καλημέρα στους ακροατές και αγρότες μας.
0: Είναι μια περίεργη κατάσταση διότι ο κ. Τσίπρας θα ανακοινώσει την Τρίτη ένα κόμμα. Και στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν εκείνοι που λένε άντε να το κλείσουμε το μαγαζί να πάμε, εκείνοι που λένε να μην το κλείσουμε το μαγαζί αλλά να πάμε όλοι μαζί, και εκείνοι που λένε όχι ποτέ με τον Πολάκη.
1: Ναι, καταρχάς νομίζω αν δούμε τη μεγάλη εικόνα βρισκόμαστε σε μια μεταβατική φάση ανασύνταξης του συνόλου του πολιτικού σκηνικού, ειδικά στον κεντροαριστερό προοδευτικό χώρο. Και όχι μόνο θα έλεγα, αλλά μιλώντας για τα καθημάς, συνετελείται αυτή τη στιγμή μια μεγάλη πολιτική εκβάθρων μεταβολή. Πάνω σε αυτή τη συνθήκη λοιπόν βεβαίως και ο ΣΥΡΙΖΑ ως ένας δρόν αυτής της κατάστασης επηρεάζεται, και επηρεάζεται θα έλεγα πολύ ισχυρά.
0: Η δική σας ας πούμε άποψη, η δική σας εκδοχή του τι πρέπει να γίνει, ποια είναι?
1: Νομίζω ότι είναι πιο αναγκαίο από ποτέ η ομογενοποίηση του χώρου και η δημιουργία ενός μετόπου. Η συνθήκη που επικρατεί 7 χρόνια τώρα κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη κλείνει ένα πολιτικό κύκλο κατά την άποψή μου αυτή η κυβέρνηση σε ένα περιβάλλον διαφθοράς και σκανδάλου και ταπείνωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών που μετράει πολύ η ζωή των ανθρώπων εκεί έξω. Οπότε λοιπόν σε αυτή τη συνθήκη που κλείνει τον κύκλο της όπως περιγράφω είναι αναγκαία η πολιτική αλλαγή, αυτό που αποτυπώνεται και από τις μετρήσεις της κοινής γνώμης. Σε αυτήν λοιπόν την ανάγκη την κοινωνική θα πρέπει να εναρμονιστεί η κεντροαριστερά. Άρα νομίζω ότι ο χώρος της αριστεράς, της κεντροαριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, γιατί μέτωπο χωρίς και σοσιαλδημοκρατία δεν μπορεί να υπάρξει, είναι αναγκαίο. Πώς θα συνετελεστεί, προφανώς είναι και ερώτηση των μέσων εκατομμυρίων. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολη άσκηση.
0: Ναι, αλλά υπάρχει ένα πολύ πρακτικό και συγκεκριμένο θέμα, το οποίο όπως ξέρετε συζητιέται ήδη. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας κάνει ένα κόμμα. Οι άνθρωποι που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή τι κάνουν? Μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ, διαπραγματεύονται μαζί του ο ΣΥΡΙΖΑ, διαπραγματεύονται ο καθένας μόνος του και προσχωρούν?
1: Καταρχάς, υπάρχει μια απόφαση του οργάνου, παρόλο που εγώ και αν θέλετε και σκοπίμως αυτά τα 7 χρόνια που είμαι στην κεντρική πολιτική σκηνή δεν συμμετέχω στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ και το κάνω αυτό γιατί πιστεύω ότι είναι μια άποψή μου πολιτική ότι ένας βουλευτής, ένα μέλος της εθνικής αντιπροσωπείας έχει πολλή δουλειά να κάνει με τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα. Και θα έπρεπε στα όργανα, τα κεντρικά όργανα, να βρίσκονται υπόλοιπα στελέχη ενός κόμματος. Δεν είναι όλοι βουλευτές που μπορούν να κάνουν τα πάντα όλοι. Mm. Ο καθένας πρέπει. Είμαι αυτής της άποψης γενικότερα. Δεν θεωρώ ότι η σκληρή με την έννοια του παρελθόντος, έννοια της νομεκλατούρας, θα πρέπει να είναι συνυφασμένη και αλλοεπικαλυπτόμενη με τα κοινοβουλευτικά δρόμενα. Είναι ξεκάθαρη άποψη αυτή. Παρά τα αυτά, βεβαίως, έχει πάρθει μια απόφαση από την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, το ανώτατο όργανο, σε επίπεδο πολιτικού σχεδιασμού, για συμπόρευση, εν πάση περιπτώσει, ένας κοινός συνδυματισμός. Αυτό, βέβαια, μένει να δούμε τις υποθέσεις και του κ. Τσίπρα, ο οποίος, βέβαια, μέχρι γνωρίζουμε.
0: Αυτό που ακούμε είναι ότι ο κ. Τσίπρας δεν θέλει κάτι τέτοιο. Θέλει κάτι καινούριο εξ αρχής. Άρα, προϋπόθεση για να πάει κανείς με τον Τσίπρα είναι να μην είναι. Να μην συνεχίσει να είναι σε κάποιο από τα σημερινά σχήματα της αριστεράς.
1: Ναι, ας περιμένουμε όμως λίγο ακόμα, γιατί φαντάζομαι ότι την Τρίτη πέραν του ονόματος αλλά και της αποτύπωσης της πρότασης, της πολιτικής πρότασης, νομίζω ότι θα αποκρισταλωθεί και η κατάσταση περισσότερο. Και νομίζω, κύριε Τσίμα, ότι το επόμενο διάστημα, οι επόμενες μέρες θα δράσουν επιταχυντικά. Δηλαδή θα τρέξουν πολύ εξελίξεις. Ο χρόνος είναι πολύ πυκνός. Έχετε την εμπειρία να το αντιληφθείτε και εσείς. Κάθε μέρα μπορεί να συντονιστεί και μήνα σε πολιτικό επίπεδο. Και βεβαίως έχουμε μπει πλέον και επίσημα σε μια αντίστροφη μέτρηση προεκλογικού χαρακτήρα.
0: Ναι,
1: και κατά την άποψή μου είναι τέτοια η πίεση που δέχεται η παρούσα κυβέρνηση. Το τονίζω αυτό. Δεν είναι μόνο η κατάσταση που επικρατεί στην οικονομία, ενώ δηλαδή στους πολίτες, στους φορολογούμενους τι επικρατεί. Είναι και ο ξεγενής παράγοντας που βλέπουμε και στα εθνικά θέματα να υπάρχουν πολλά ζητήματα που ανακύπτουν εσχάτως. Έχουμε θέματα στο κράτος δικαίου, τα γνωρίζετε. Έχουμε, δεν είναι μόνο το θέμα των υποκλοπών, είναι γενικότερα το θέμα με τη δικαστική εξουσία στον τόπο.
0: Αυτή είναι η ατζέντα της δημόσιας συζήτησης και της αντιπολίτευσης. Αν το δούμε από τη σκοπιά του κυρίου Τσίπρα, ζητάω τη γνώμη σας. Υπάρχει μια κριτική, μια απορία, εν πάση περιπτώσει, που πολλοί διατυπώνουν. Δηλαδή, τι έκανε ο κύριος Τσίπρας? Ήταν αρχηγός το 2023 το καλοκαίρι ενός κόμματος που είχε ιτηθεί στις εκλογές, αλλά ήταν υπαρκτό, οργανωμένο και ήταν στην αξιωματική αντιπολίτευση. Έφυγε. Το κόμμα αυτό υπέστη την περιπέτεια Κασελάκη. Διασπάστηκε. Και τώρα
1: και όχι, Τσίπρας... όχι μία φορά.
0: Ναι, παραπάνω από μια φορά ακριβώς. Πολύ διασπάστηκε. Και τώρα ο κύριος Τσίπρας επιστρέφει για να πάρει κάτι λιγότερο από αυτό που ήδη είχε. Γιατί είναι βέβαιο ότι ένα μέρος του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ και της σημερινής Νέας Αριστεράς δεν θα πάει μαζί του. Και δεν είναι πια στην αξιωματική αντιπολίτευση. Θα διεκδικήσει την αξιωματική αντιπολίτευση. Άρα τι είναι αυτό, τι έκανε?
1: Καταρχάς, νομίζω ότι η συνθήκη που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό του τόπου δεν έχει καμία σχέση με το 2023. Η επαναφορά, η επικείμενη επαναφορά του κυρίου Τσίπρα, νομίζω ότι έρχεται σε μια χρονική στιγμή, σε ένα momentum τελείως διαφορετικό από αυτό που βιώσαμε πριν από 3 χρόνια. Και βεβαίως δέχομαι αυτό που λέτε, ότι στον ευρύτερο αριστερό χώρο υπάρχουν πολλές φωνές και ετερόκλητες, μπορώ να πω. Αλλά νομίζω ότι πάντοτε όπως και στο σκάκι κερδίζει αυτός που καταλαμβάνει το κέντρο, έτσι και στην πολιτική, νομίζω το μεγάλο διακύβευμα για το εν λόγω εγχείρημα είναι κατά πόσο μπορεί να διεισδύσει με ένα τρόπο εύπεπτο, κατανοητό και διατριτικό στο χώρο του κέντρου, που δυστυχώς θα έλεγα, κατά την άποψή μου, ο κύριος Μητσοτάκης επιπλάστος έχει καταλάβει από το 2019. Και αυτό είναι κάτι πολύ κρίσιμο, και νομίζω πια η κοινωνία και ο απλός κεντρός, κεντροαριστερός πολιτικός,

0: αναγνωρίσουν την κεντρική σκηνή, πολιτική σκηνή. Νομίζω ότι αυτός έχει απομακρυνθεί ο μέσος Έλληνας κεντρός πια από τον κύριο Μητσοτάκη. Και εκεί νομίζω ότι δημιουργείται μια εξαιρετική πολιτική ευκαιρία.
1: Ναι, ο κύριος Τσίπρας μοιάζει τον τελευταίο καιρό να κινείται πιο πολύ αριστερά παρά κέντρο. Δηλαδή προσπαθεί να διεκδικήσει. Αλλά αυτό θα το δούμε όταν γίνει.
0: Μέτωπο χωρίς τη σοσιαλδημοκρατία δεν γίνεται. Αν μου επιτρέπετε, εδώ θέλω να σας πω κάτι εκτός πολιτικής. Γιατί σας παρακολούθησα προχθές. Είχατε μια εξαιρετική συζήτηση με τον Ορχάν Παμούκ.
1: Ναι, στα Χανιά.
0: Και στα Χανιά. Και το λέω επειδή είχα την τύχη να το γνωρίσω όταν σπούδασα στην Κωνσταντινούπολη, τον ελόγω συγγραφέα. Και είναι μια μεγάλη μορφή. Θέλω να σας συγχαρώ και στον αέρα και μακάρι τέτοιες πρωτοβουλίες να πυκνώσουν το επόμενο διάστημα. Διότι η τέχνη και ο πολιτισμός
1: όσοι παρακολούθησαν τον άκουσαν, νομίζω ότι η ευκαιρία ήταν πολύ ενδιαφέρον. Αλλά να τελειώσω μαζί σας. Εσείς τι θα κάνετε, η πρόθεση σας ποια είναι, να πάτε με τον Τσίπρα?
0: Θα σας πω. Απαντήσατε. Όχι. Θα σας πω το εξής. Αυτό που οφείλω να κάνω αυτή τη στιγμή είναι να περιμένω τις εξελίξεις αναφορικά με το ΣΥΡΙΖΑ, τι αποφάσεις θα πάρουν τα όργανα του κόμματος και φυσικά η κοινοβουλευτική ομάδα. Και βεβαίως να δούμε και ο κύριος Τσίπρας τι θα παρουσιάσει, όχι μόνο την επόμενη Τρίτη, αλλά και το μέσο επόμενο διάστημα. Εγώ δεν βρίσκω κάτι να δρά αντιπαραθετικά. Απλά θα πρέπει με ψυχραιμία, σοβαρότητα και θεσμικότητα να κινηθούμε. Διότι κατ' εμέ οι στιγμές είναι κρίσιμες, δημιουργείται για τον ευρύτερο πολιτικό χώρο μια σημαντική ευκαιρία, παύλα πρόκληση, και οφείλουμε ο καθής που υπηρετεί αυτόν τον χώρο να πράξει τα δέοντα. Τώρα, μέσα στο καλοκαίρι νομίζω ότι όλα αυτά θα απαντηθούν.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαμουλάκη, καλημέρα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Μπούπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στο κτηνίατρο θα πάμε.

0: ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
1: Τακί, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
0: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τακί και Μπούμπι.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
5: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι τυχινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
10: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
11: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
10: Δηλαδή αντέχει.
11: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: δείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
1: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγί Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Στην εκτίμηση ότι η χθεσινή οσμή που αναστάτωσε τα νότια προάστια της Αττικής προήλθε από την περιοχή του Σαρωνικού κόλπου και συγκεκριμένα από το τρίγωνο Έγινα Σαλαμίνα Πέραμα, προχώρησε σήμερα μέσω του Sky ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Δημοσθένης Αργιάννης. Ο τερματισμός των εχθροπραξιών είναι επιτακτικός. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping κατά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομολογό του στο Πεκίνο. Οι στενοί δεσμοί μεταξύ Μόσχας Πεκίνου είναι ιδιαίτερα σημαντικοί δεδομένοι της τεταμένης διεθνούς κατάστασης, τόνισε από την πλευρά του Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε από την πλευρά του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί. Σεισμική δόνηση μέγεθος 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί στην Ανατολική Τουρκία με επίκεντρο τη Μαλάτια. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές. Κινηματογραφική διάρρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί στο Πορτοράφτη με τους δράστες να ξυλώνουν ATM έξω από σούπερ μάρκετ χρησιμοποιώντας φορτηγό. Οι άγνωστοι άρπαξαν τις κασετίνες με τα χρήματα και εξαφανίστηκαν. Για απόπειρα ληστεία σε βάρος του ξαδέρφου του κατηγορητή 20χρονος, ο οποίος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
5: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.

σε ένα κατάστημα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιούς.gr.

0: διάρκεια στα ραδιοφωνά σας μια υπόσχεση από την Εθνική Τράπεζα ότι κάνει τη διαδικασία του στεγαστικού δανείου που συνήθως μοιάζει περίπλοκη και αγχωτική, πολύ πιο απλή και ανθρώπινη, με μια διαρκή υποστήριξη προσωπικού συμβούλου, προέγκριση σε 48 ώρες και χρήματα 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Μια υπόσχεση από την Κοσμοτέ ότι αν είστε κάπου όπου η οπτική είναι δεν φτάνει και θέλετε γρήγορο ίντερνετ, μπορείτε να το έχετε χάρη στο 5G Wi-Fi της Κοσμοτέ, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με μεγάλες ταχύτητες και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Τα άλλα, εδώ είμαστε. Στην διεθνή ατζέντα είναι πάντα στο κέντρο ο Περσικός κόλπος, αλλά όχι μόνον αυτός. Γι' αυτόν το πιο ενδιαφέρον της ημέρας καινούριο είναι αυτή η αποκάλυψη των Times Νέας Υόρκης που δεν έχει διαψευστεί, ότι όντως έγινε μια απόπειρα στην αρχή του πολέμου στον κόλπο να εφαρμοστεί το μοντέλο Βενεζουέλας, η αλλαγή του Μαδούρο από κάποιον δικό του που θα έχει τον έλεγχο της χώρας. Το είχε πει, αν θυμάστε, κάποια στιγμή ο Τραμπ στην αρχή, είχε μιλώντας με τους δημοσιογράφους, είχε πει ότι το καλύτερο για το Ιράν είναι να το αναλάβει κάποιος από μέσα, κάποιος από το καθεστώς με τον οποίο να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Είχαν βρει αυτόν που θα μπορούσαν να συνοηθούν, λένε ότι ήταν ο κύριος Αχμαντινετζάντ, αν το θυμάστε, εκείνος ο παλιός πρόεδρος της Ιρανικής Δημοκρατίας, το σχέδιο να βάγισε. Το άλλο είναι αυτό, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είδε και από είδε, δεν περιμένει πια τίποτα από, από τις ΗΠΑ και αντί να κάνει απλώς γενικές θεωρητικές συζητήσεις περί στρατηγικής αυτονομίας, αποφάσισε να ξεκινήσει μια διαδικασία απευθείας συνομιλιών με την Ρωσία για τα ουκρανικό και διαλέγει εκπρόσωπο, μπορεί να είναι η κυρία Μέρκελ ή ο κύριος Ντράγκη. Αυτή είναι η αποκάλυψη των Financial Times. Ας έρθουμε τώρα στα δικά μας και να καλημερίσω την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Κεραμέως, στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κυρία Κεραμέως.
1: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ, να είστε καλά. Λοιπόν, να αρχίσω από τα άμεσα και τα επίκαιρα. Πρώτον, βλέπω ότι είναι σε πολλές εφημερίδες σήμερα η είδηση ότι φέρνετε μία ρύθμιση νομοθετική που εντάσσει το νοσηλευτικό προσωπικό και τους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ στα βαρέα κενθυγιεινά, που είναι ένα παλιό αίτημα του χώρου.
1: Σωστά. Υπήρχε μία, θα έλεγα, μία στρέβλωση. Είχαμε επαγγελματίες του χώρου που ήταν στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι υπάγονταν σε αυτήν την προστασία, και είχαμε κάποιους του δημοσίου οι οποίοι δεν υπάγονταν. Άρα αποκαθιστούμε αυτήν την στρέβλωση με μια ρύθμιση που θα εισηγηθώ το επόμενο διάστημα, προφανώς σε πολύ στενή συνεργασία και με το Υπουργείο Υγείας, προκειμένου ακριβώς να ενισχύσουμε και άλλο, θα έλεγα, αυτόν τον πάρα πολύ κρίσιμο κλάδο στον τομέα της υγείας.
0: Τώρα, το δεύτερο της επικαιρότητας. Διαβάζω ότι έρχεται ένα νομοσχέδιο που υλοποιεί κάτι το οποίο είναι συνταγματική επιταγή, βέβαια, γιατί το Σύνταγμα λέει ότι για όμοια εργασία η αμοιβή πρέπει να είναι ίση ανεξάρτητα από το φύλο ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά προφανώς χρειαζόταν μια νομοθετική ρύθμιση για να εξασφαλίσει αυτό που το Σύνταγμα απαιτεί, αλλά δεν εφαρμόζεται στην πράξη.
1: Η αλήθεια είναι, κύριε Τσίμα, ότι ακούγεται λίγο παράδοξο εν έτη 2026 να συζητάμε για το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει ισότητα αμοιβών. Γιατί το συζητάμε και δεν το συζητάμε στην Ελλάδα, το συζητάμε σε όλη την Ευρώπη, γιατί ενώ έχει βελτιωθεί το μισθολογικό χάσμα, και το λέω μισθολογικό χάσμα εννοώ την τάση που υπάρχει να αμείβονται οι γυναίκες λιγότερο από τους άνδρες σε όμοια θέση εργασίας. Έχει σημασία αυτό. Δεν μιλάμε γενικά, άλλη μόνο αξιοκρατία, υπάρχει το καθεξής. Εδώ μιλάμε, για να το πω πολύ σημαντικά, έχεις μια επιχείρηση, έχεις ένα λογιστήριο, έχεις 5 θέσεις στα ταμεία, ίδια προαπαιτούμενα, ίδιες δεξιότητες και ούτω καθεξής. Υπάρχει ένα φαινόμενο ακόμη στη χώρα μας και στην Ευρώπη, η γυναίκα να αμείβεται κατά κάτι τι λιγότερο σε σχέση με τον άνδρα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και η Ευρώπη αλλά και η Ελλάδα αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες προκειμένου ακριβώς να ενισχύσουμε πρώτα απ' όλα τη μισθολογική διαφάνεια.
0: Αυτό είναι μια υλοποίηση ευρωπαϊκής οδηγίας.
1: Σωστά. Αυτό είναι ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας, την οποία την έχουμε συζητήσει εκτενέστατα με τους κοινωνικούς εταίρους. Πάνω να σας πω, κύριε Τσίμα, είχα δεσμευθεί πριν από 2 χρόνια, ήταν από το Υπουργείο Εργασίας, ότι θα δώσω πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στον κοινωνικό διάλογο. Και δεν έχω φέρει ούτε ένα νομοσχέδιο στη Βουλή, το οποίο να μην έχει συζητηθεί πρώτα πριν καν φτάσει στο Υπουργικό Συμβούλιο εξονυχιστικά με τους κοινωνικούς εταίρους. Σε αυτόν λοιπόν τον εξονυχιστικό διάλογο έχω ήδη ενσωματώσει 55 προτάσεις των εκπροσώπων των εργαζομένων και των εργοδοτών για να γίνει αυτό το νομοθέτημα καλύτερο. Και θέλω να το διευκρινίσω αυτό. Όταν λέμε ισότητα αμοιβών, αυτό το νομοσχέδιο εισάγει, αν θέλετε, υποχρεώσεις σε 2 χρονικά σημεία. Το πρώτο είναι πριν την πρόσληψη. Βάζει κανόνες μισθολογικής διαφάνειας. Παράδειγμα, θα απαγορεύεται εξής. ο υποψήφιος εργοδότης να σε ρωτάει ποιες θα είναι οι απολαυές σου μέχρι σήμερα. Όλες οι προκηρύξεις θέσεων εργασίας θα πρέπει να είναι ουδέτερες ως προς το φύλλο. Δεν πάνε να λες θέλω γυναίκα, για παράδειγμα. Τρίτο, θα πρέπει πριν από τη συνέντευξη ο εργοδότης να επικοινωνεί, ο υποψήφιος εργοδότης να επικοινωνεί είτε την αμοιβή την ίδια, είτε το εύρος της αμοιβής.
0: Δηλαδή να μην εξαρτάται από το αποτέλεσμα της συνέντευξης η θέση να συνδέεται με μια συγκεκριμένη
1: αμοιβή. Να υπάρχει δηλαδή μια μεγάλη μεσολογική διαφάνεια. Αυτό είναι ο πρώτος άξονας. Ο δεύτερος άξονας έχει να κάνει με πρωτοβουλίες που λαμβάνονται εν συνεχεία για την ισότητα των αμοιβών, άπαξ και έχεις μπει πλέον μέσα στον χώρο αυτών εργασίας. Εάν λοιπόν έχεις την υποψία ότι ενώ είσαι, ας πούμε, ταμεία στο συγκεκριμένο λογιστήριο, κάποιοι άλλοι αμείβονται περισσότερο από σένα, και εδώ πρέπει να πούμε ανεξαρτήτως στήλου, δηλαδή εδώ πέρα μπορεί να είναι και το αντίστροφο. Μπορεί να είναι ενδεχομένως ένας άντρας ο οποίος αμείβεται λιγότερο. Για όμοια εργασία με αντίστοιχα προσόντα. Εάν δεν υπάρχει κάποιος αντικειμενικός λόγος που να δικαιολογεί την απόκληση, αντικειμενικοί λόγοι μπορεί να υπάρχουν πολλοί. Δηλαδή έχεις παραπάνω χρόνια περιουσίας, έχεις άλλα προσόντα, έχεις άλλες σπουδές και το καθεξής. Αλλά θα πρέπει να αποδείξει, αν υπάρχει αυτή η απόκληση για όμοια θέση εργασίας, θα πρέπει να αποδείξει ο εργοδότης ότι πράγματι υπάρχουν κάποιοι αντικειμενικοί λόγοι απόκλησης. Όλο αυτό γίνεται λοιπόν γιατί για λόγους, θα έλεγα, μεγαλύτερης μισθολογικής διαφάνειας αφενός και αφετέρου για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα έχουμε τις ανετιολόγητες, θα έλεγα, μισθολογικές αποκλίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και ξαναλέω, η Ελλάδα δεν είναι, έχει μια απόκληση που εμφανίζεται σήμερα γύρω στο 13-14%, όταν στην Ευρώπη είναι περίπου 12-13%, άρα κειμενόμαστε περίπου στα ίδια και γι' αυτό είναι και πρωτοβουλία ευρωπαϊκή το να πάμε να ενισχύσουμε το πλαίσιο προστασίας.
0: Θα περιμένουμε και αυτό να το δούμε. Τώρα, επειδή είπατε για κοινωνικό διάλογο κλπ., είχαμε συζητήσει μαζί στα τέλη του περασμένου χρόνου για αυτή την διάταξη που ήρθε μετά από μεγάλο κοινωνικό διάλογο και έκανε και εντύπωση και προκάλεσε και κάποιες αντιδράσεις, να επανέλθει η λεγόμενη μετενέργεια των συλλογικών συμβάσεων, δηλαδή όταν υπογράφεται μια κλαδική σύμβαση να αφορά όλους τους εργαζόμενους του κλάδου και όχι μόνο των επιχειρήσεων που έχουν υπογράψει, και δεύτερον, όταν λήγει μια συλλογική σύμβαση, η προστασία της να συνεχίζεται μέχρι να υπογραφεί καινούρια. Αυτό είχε προκαλέσει μερικές αντιδράσεις, να δούμε πώς έχει, γιατί έχουν περάσει πια πόσο, 4-5 μήνες.
1: Λοιπόν, έχετε δίκιο, πράγματι, αν το δει κανείς λίγο πιο σφαιρικά, η αγορά εργασίας στη χώρα έχει μετασχηματιστεί πάρα πολύ. Έχουμε μια μείωση ανεργίας από το περίπου 18% στο 8%, τάξη μεγέθους λέω. Έχουμε περίπου 563.000 πολίτες οι οποίοι δεν δούλευαν και σήμερα δουλεύουν. Έχουμε μια αύξηση αμοιβών. Όμως υπάρχει ένας δείκτης στον οποίο η χώρα μας είχε σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Και αυτό είχαμε συζητήσει και μαζί εκτενώς. Δηλαδή το ποσοστό προστασίας εργαζομένων, κάλυψης εργαζομένων από τις λεγόμενες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Γιατί έχουν σημασία οι συλλογικές συμβάσεις? Γιατί εκ των πραγμάτων έχει κανείς μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη όταν διαπραγματεύεται, όχι για τον εαυτό του μόνο, αλλά για 100, για 200, για 1000, για 100.000 που λέει ο λόγος. Και άρα μπορεί να καταλήξει σε ευνοϊκότερους όρους εργασίας. Αυτό λοιπόν με τα μνημόνια είχε παγώσει, θα έλεγα, ευρύτερα το πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Διαπραγματευτήκαμε 9 μήνες με όλους τους κοινωνικούς εταίρους. Καταλήξαμε από κοινού για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδας σε μία εθνική κοινωνική συμφωνία για το πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων. Αυτό έγινε τέλος Νοεμβρίου, όπως πολύ σωστά είπατε. Το Φεβρουάριο ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων και μόλις ένα μήνα μετά, κύριε Τσίμα, είχαμε ήδη δύο πάρα πολύ σημαντικές νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι οποίες είχαν κολλήσει, δεν μπορούσαν έως τότε με το παλιότερο πλαίσιο να ολοκληρωθούν, οι οποίες ολοκληρώθηκαν. Η μία αφορά όλους τους εργαζομένους στην εστίαση. Δηλαδή, όποιος δουλεύει σε εστιατόριο, σε καφέ, σε ταβέρνα, σε αναψυκτήριο, σε εταιρεία catering, ο οποίος χάρη σε αυτήν την συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία μπόρεσε να συναφθεί χάρη στην Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, βλέπει μια σημαντική βελτίωση αποδοχών. Δηλαδή, ενώ ο κατώτατος στη χώρα ευρύτερα είναι στα 920 ευρώ, ο κατώτατος πλέον στην εστίαση κυμαίνεται από τα 930 έως τα 1100, ανάλογα την κατηγορία εργαζομένου. Έχεις συν 10% για παράδειγμα προσάυξηση επίδομα γάμου, συν 10% προσάυξηση για εποχική απασχόληση, συν 15% προσάυξηση για τουριστική εκπαίδευση. Άρα έχεις καλύτερους όρους εργασίας ως αποτέλεσμα αυτής της συλλογικής σύμβασης. Πόσους αφορά? 400.000 ανθρώπους.
0: Είναι ένας πολύ μεγάλος κλάδος.
1: Είναι ο μεγαλύτερος, είναι το 15% των μισθωτών της χώρας. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος κλάδος και όλο αυτό έγινε χάρη στην κοινωνική συμφωνία και χάρη στο διάλογο αυτό. Γι' αυτό δεν θα σταματήσω πραγματικά να υπογραμμίζω τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου. Θέλω να σου το πω με το χέρι στην καρδιά, κύριε Τσίμα. Όταν ανέλαβα το Υπουργείο Εργασίας, δεν πίστευα τόσο πολύ στην αξία του κοινωνικού διαλόγου. Σήμερα το πιστεύω πάρα πολύ περισσότερο. Γιατί έχω δει αυτά τα αποτελέσματα μέσα από την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε με όλους τους κοινωνικούς εταίρους.
0: Υπήρχε ίσως και μια αίσθηση ότι αυτού του είδους ο διάλογος καταλήγει μοιραία σε αδιέξοδο, γιατί δεν συνεννοιόνται. Αλλά να πούμε.
1: Ξέρετε πόσο βελτιώνονται τα νομοσχέδια, επειδή ακριβώς προτού καν δημοσιοποιηθούν, προτού καν φτάσουν στο Υπουργικό, να εμπροκειμένο. Την άλλη Τρίτη θα παρουσιάσω στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο που αναφερθήκαμε πριν για την ισότητα αμοιβών. Παλιότερα πήγαμε κατευθείαν στο Υπουργικό Συμβούλιο. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχω ακούσει πρώτα όλη την αγορά. Όλη την αγορά. Και το γεγονός ότι έχει αλλάξει 55 σημεία επί τα βελτίο, πιστεύω, το νομοσχέδιο χάρη στους κοινωνικούς εταίρους, αυτό είναι, θα έλεγα, έμπρακτη απόδειξη της σημασίας του κοινωνικού διαλόγου.
0: Τώρα, μία διευκρίνηση επίσης, γιατί σε έχω σημειώσει, γι' αυτό ζήτησα να μιλήσουμε, γιατί είχα μαζέψει πολλά. Υπάρχει αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δεν έχουμε δει ακόμη δημοσιευμένη, αλλά ξέρουμε το περιεχόμενό της, που αφορά τη συντάξη χειρίας και έχει δημιουργήσει μια ανησυχία. Γιατί σύμφωνα με την απόφαση, από ό,τι ξέρουμε, πρέπει να καταβάλλεται μία εθνική σύνταξη όταν σωρεύονται περισσότερες συντάξεις.
1: Ναι. Λοιπόν, είναι μια απόφαση της οποίας η περίληψη δημοσιοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες. Δεν έχει, ως τώρα εγώ τουλάχιστον δεν έχω δει ακόμα την απόφαση, δεν νομίζω ότι έχει καθαρογραφεί. Πάντως δεν μας έχει κοινοποιηθεί ακόμη. Άρα θα περιμένουμε να δούμε το ακριβές περιεχόμενο, αλλά διαμηνύω σε όλους τόνους ότι προφανώς και δεν θα υπάρξει καμία περικοπή στις συντάξεις χειρίας ως αποτέλεσμα αυτής της απόφασης. Το λέω με την έννοια ότι οφείλουμε με συνέστηση να αντιληφθούμε τις πραγματικές δυσκολίες της καθημερινότητας. Αυτό θα σήμαινε μια σημαντική μείωση διαθέσιμου εισοδήματος. Η προσπάθειά μας είναι για αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος, όχι για μείωση. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα περιμένουμε την απόφαση και θα νομοθετήσουμε εφόσον χρειαστεί, για να ρυθμίσουμε το ζήτημα αυτό και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει ως αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης κάποια μείωση στις συντάξεις χειρίας.
0: Πολύ γρήγορα, επειδή κάθε φορά που μιλάμε, εγώ το θυμάμαι και το επαναφέρω και το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές, το περίφημο θέμα του brain gain, δηλαδή των μέτρων που βοηθάνε στην επιστροφή των παιδιών που έφυγαν, των ανθρώπων που έφυγαν κυρίως στα χρόνια της κρίσης. Διάβασα μια μελέτη πρόσφατα, δημοσιεύτηκε, που έλεγε ότι η Ελλάδα δεν είναι ελκυστική για ξένους οι οποίοι ψάχνουν δουλειά κάπου σε άλλη χώρα εκτός από τη δικιά τους. Ψάχνουν οπουδήποτε αλλού, όχι στην Ελλάδα, δεν τους ελκύει η Ελλάδα. Και αναρωτιόμουν αν δεν ελκύει τους ξένους που ζητάνε, εν πάση περιπτώσει και με χαμηλότερες ίσως απαιτήσεις, πώς θα ελκύσει τους Έλληνες.
1: Καταρχάς, θα με ενδιαφέρει να το δω αυτό, να σας πω γιατί. Η δική μου εμπειρική, θα έλεγα, η εμπειρία στην πράξη, έχω πάει σε 6-7 δράσεις που κάνουμε στο εξωτερικό. Έχω συναντηθεί παραπάνω από 9.000 Έλληνες πολίτες οι οποίοι έρχονται σε αυτές τις δράσεις. Θέλω να σας διηγηθώ το εξής. Και στη δράση τελευταία που κάνουμε στο Λονδίνο και σε μια προηγούμενη στη Γερμανία, μου συνέβη το εξής. Στις δράσεις που οργανώνουμε, έρχονται πάρα πολλοί Έλληνες πολίτες και έρχονται μαζί μας και ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό. Ενώ όταν λοιπόν σε εξέλιξη αυτές τις δράσεις ήρθαν οι άνθρωποι της οργάνωσης, δεν έχουμε το εξής ζήτημα. Έρχονται ξένοι, τι τους κάνουμε. Δηλαδή στη Γερμανία ήρθαν Γερμανοί, οι οποίοι θέλαν να έρθουν να κάνουν συνέντευξη με τις ελληνικές εταιρείες. Με ποιο σκεπτικό? Με σκεπτικό ότι η Ελλάδα έχει μια ανάπτυξη πολύ ψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ανοίγουν πάρα πολλές θέσεις εργασίας, ενώ σε άλλες χώρες ενδεχομένως Ευρώπης δεν ισχύει κάτι το αντίστοιχο, και αυτό αποδεικνύεται από τα νούμερα. Και άρα ίσα-ίσα που ήρθαν σε μια αμυγός ελληνική εκδήλωση για να δουν αν υπάρχει προοπτική εργασία στην Ελλάδα. Και το λέω αυτό γιατί οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, από εκεί που το πρόβλημα στην αγορά εργασίας ήταν ότι δεν έβρισκες δουλειά τα προηγούμενα χρόνια, τα χρόνια της κρίσης, τώρα το πρόβλημα είναι ότι δεν είσαι εργαζόμενο.
0: Σε κάποιους κλάδους αυτό
1: εξηγεί. Σε κάποιους κλάδους περισσότερο από τους άλλους, ξεκάθαρα, προφανώς. Άρα δεν βρίσκεις τόσο εύκολα εργαζόμενο. Έχει μετατοπιστεί λοιπόν η δυσκολία, και γι' αυτόν ακριβώς το λέω, ευθέως το λέω, ότι επενδύουμε πάρα πολύ, καταρχάς για λόγους εθνικούς, στο να προσπαθήσουμε να προσελκύσουμε πίσω όλα εκείνα τα λαμπρά μυαλά που φύγαν κυρίως στα χρόνια της κρίσης. Κύριε Τσίμα, προχτές στο Λονδίνο, που είναι η τελευταία εκδήλωση που έγινε, ήρθαν 3.107 Έλληνες πολίτες. Δεν είναι προηγούμενο αυτό. Ένα Σάββατο πρωί ήρθαν με τα καρότσια τους, με τα παιδιά τους, με την οικογένειά τους. Γιατί? Για να κάνουν συνεντεύξεις με τους 35 επιχειρηματικούς ομίλους από τη χώρα μας, οι οποίοι αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό. Υπήρχαν επιχειρήσεις οι οποίοι είδαν 500-600 υποψηφίους. Υπήρχαν επιχειρήσεις που κάνανε επιτόπου προτάσεις συνεργασίας.
0: Στο Λονδίνο αυτό.
1: Στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο. Προφανώς είναι μια πάρα πολύ σημαντική δεξαμενή. Το λέω ευθέως, αμφισβήτητα.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό χρέος δικό μας είναι, και έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ τουλάχιστον, να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να αναδείξουμε σπουδαίες επαγγελματικές ευκαιρίες που πλέον προσφέρει η χώρα μας. Συνέβη και το εξής, δεν πρέπει να σας πω. Στο Λονδίνο, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η δεξαμενή, είναι η τρίτη φορά που πηγαίνουμε. Είχαμε πάει λοιπόν πριν από ένα χρόνο ακριβώς. Σε αυτή την εκδήλωση λοιπόν, ανάμεσα αυτούς που προσελήφθη, προσλαμβάνονται πάρα πολύ όπως καταλαβαίνετε, προσελήφθη κάποιος ο οποίος μετά από δύο μήνες επέστρεψε στην Ελλάδα με την οικογένειά του και δουλεύει έκτακτα στην Ελλάδα. Ήρθε φέτος πίσω στο Λονδίνο ως εργοδότης, δηλαδή ως τέλεχος πλέον της επιχείρησης, για να προσλάβει Έλληνες στο Λονδίνο. Δηλαδή έχουμε.
0: Μακάρι, μακάρι να είναι. Αυτό είναι ωραία παραδείγματα. Γιατί αυτό είναι.
1: Δεν θέλω να σας ζωγραφίσω μια εικόνα που νερόδινε και ήταν εκεί. Προφανώς οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά το ότι αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε με 600 άτομα σε κάθε εκδήλωση, 700-800, και αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει τα 3.000, δείχνει κάτι, νομίζω, αν μη τι άλλο, για τη δυναμική που υπάρχει και για το ενδιαφέρον των συμπατριωτών μας να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιστροφής στην πατρίδα. Με τις δυσκολίες προφανώς, καμία αμφιβολία. Μην ξεχνάμε ότι η πατρίδα μας δίνει σημαντικά φορολογικά κίνητρα για να επιστρέψεις. Μην ξεχνάμε ότι το κόστος ζωής, παρότι υπάρχει προφανώς ένα κύμα ακρίβειας το οποίο ταλανίζει πάρα πολλά νοικοκυριά. Για σκεφτείτε όμως το κόστος ζωής στην Αθήνα σε σχέση με το κόστος ζωής, πόσο ακριβότερο είναι στο Λονδίνο που συζητάμε προκειμένου, στην Ολλανδία ή στην Αμερική.
0: Αλλά αυτά όπως ξέρετε είναι σχετικά. Δηλαδή είναι σχέση του τι έχεις και τι ξοδεύεις.
1: Εντάξει, σωστά, αλλά όταν συνυπολογίζεις, τα βάζεις όλα κάτω.
0: Το Λονδίνο έχει γίνει αβίωτο από άποψη οικονομική, ιδιαίτερα για ένα νέο εργαζόμενο, δεν υπάρχει μια αμφιβολία. Μάλιστα. Κυρία Κεραμέο, σας ευχαριστώ πάρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Μπούπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στο κτηνίατρο θα πάμε.

0: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπι.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Οστεομούβ. Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλαγκάκια.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλαγκάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
2: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είμαι και ψηλά.
11: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac. Να δω.

0: πληρώνει την υγεία.
1: Ξύπνα, Βασίλη!
0: Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ. Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίκων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.

είστε της ηλικίας που τον ακούγατε μικρή, απλώς να σας πω ότι σήμερα αυτός έχει γενέθλια. Ο Αλμπάνο γίνεται 83 και έχει ένα πρόγραμμα συναυλιών για το καλοκαίρι. Έχω να σας πω επίσης μια ειδοποίηση από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, μια ανακοίνωση ότι ξεκινάει ένα πολύ μεγάλο έργο, μια πρότυπη παιδική χαρά, 2.200 τετραγωνικά μέτρα με ποδηλατόδρομο, υπαίθριο γυμναστήριο, χώρο εστίασης. Είναι το νέο πάρκο του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς που γίνεται μέσα στο λιμάνι, στο σταθμό κρουαζιέρας. Να σας θυμίσω ότι η Κοσμοτέ σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε γρήγορο ίντερνετ ακόμη και εκεί που για κάποιο λόγο οι υποδομές δεν φτάνουν, δηλαδή η οπτική να δεν έρχεται μέχρι εκεί. Ο τρόπος είναι το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi στο κοσμοτέ.gr, μπορείτε να μάθετε περισσότερα. Και τέλος, η Εθνική Τράπεζα δίνει μια υπόσχεση ότι τώρα πια η διαδικασία του στεγαστικού δανείου γίνεται πολύ πιο απλή και πολύ πιο ανθρώπινη. Προέγκριση 48 ώρες, εκταμείευση 48 ώρες μετά την υπογραφή της σύμβασης και διαρκής υποστήριξη από ένα προσωπικό σύμβουλο με τον οποίο συνδέεστε μόλις κάνετε την αίτηση. Πολλές διαφημίσεις έρχονται αμέσως τώρα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

0: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
1: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μένει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο. Με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
7: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
8: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
9: Κατεβαίνει μέσα στην πόλη.
10: Τι?
9: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
10: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
11: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό. Κοινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιάννηρης. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στη λεωφόρο Κατεχάκη από το ύψος του Καρέ, από την Κεσαριανή λόγω τροχαίου. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην Ομυρίδου Σκυλίτση προς το Γεώργιο Χαρισκάκη λόγω εργασιών, στη Σταδίου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου. Κίνα και Ρωσία θα πρέπει να διαδραματίσουν αποφασιστικά τον ρόλο των υπεύθυνων μεγάλων δυνάμεων ώστε να προστατεύσουν το διεθνές δίκαιο και να αντιταχθούν σε κάθε μονομερές μπούλινγκ αλλά και σε ενέργειες που αντιστρέφουν την ιστορία, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ μετά τη σύνοδο με τον Ρώσο ομολογό του Βλαδιμίρ Πούτιν σήμερα στο Πεκίνο. Σχετικά με τις συμφωνίες που υπογράφηκαν μεταξύ των δύο πλευρών, ο Κινέζος πρόεδρος δήλωσε ότι οι δύο χώρες θα ενισχύσουν τη συνεργασία τους στην τεχνητή νοημοσύνη και στην τεχνολογική καινοτομία. Ρωσία και Κίνα παραμένουν προσιλωμένες στην άσκηση ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής, διαδραματίζοντας σταθεροποιητικό ρόλο στη διεθνή σκηνή, ανέφερε από την πλευρά του Βλαδιμίρ Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να ενισχύσει την ενεργειακή τροφοδοσία της Κίνας, διασφαλίζοντας απρόσκοπτα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στον Λευκό Οίκο. Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια θέση ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος νωρίτερα εχθές επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στην Τεχεράνη. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Εργατζή. Στην εκτίμηση ότι η χθεσινή οσμή που αναστάτωσε τα νότια προάστια της Αττικής προήλθε από την περιοχή του Σαλονικού Κόλπου και συγκεκριμένα από το Τρίγωνο Αίγινα Σαλαμίνα Πέραμα, προέβη μέσω του Σκάι ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής και πρόεδρος Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Δημοσθένης Αριγιάννης. Τόνισε ότι τα πιθανότερα σενάρια είναι δύο. Το πρώτο είναι να προήλθε από την ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Σαλαμίνας Περάματος, καθώς την διαδικασία επισκευής ή κατασκευής θυμάτων πλοίου μπορεί να γίνει η κινητοποίηση των υπολοιμάτων, τα οποία μπορεί να δώσουν αυτή την οσμή. Το δεύτερο σενάριο είναι να προήλθε από αγκυροβολημένο δεξαμενόπλοιο έξω από την Αίγινα, το οποίο καθάρισε τις δεξαμενές του. Και τα δύο ενδεχόμενα, σύμφωνα με τον καθηγητή, είναι εξίσου πιθανό να ευθύνονται για τη δυσοσμία. Μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου, δεν υπήρξε κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, επισήμανε νωρίτερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σχετικά με τη χθεσινή οσμή που κάλυψε περιοχές Αττικής. Σε συνέντευξή του, ο Υπουργός ανέφερε ότι υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων και έγιναν εκτεταμένοι επιτόπιοι έλεγχοι. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,6 βαθμών σημειώθηκε σε 9 το πρωί στην ανατολική Τουρκία με επίκεντρο την Μαλάτια. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 7 χιλιόμετρα και έγινε αισθητός στο Γκεζαντέπ και στα Άδανα. Μέχρι στιγμής οι τοπικές αρχές αναφέρουν ότι δεν έχουν καταγραφεί ζημιές ή θύματα ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται. Συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ζητήσει να καταθέσει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, και ο διοικητής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμήρης. Ο κ. Τζαβέλας απέστειλε επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα παρευρεθεί, επικαλούμενους λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Αντίθετα, ο διοικητής της ΕΥΠ θα μιλήσει ενώπιον των μελών της Επιτροπής στην συνεδρίαση που διεξάγεται και κλεισμένων των θυρών. Συνάντηση με τον CEO της Ευρωλίγκα Τάους Τσους Μπουένο είχε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός εν ώψη του Final Four που ξεκινά την Παρασκευή στην Αθήνα. Συνάντηση του κ. Μητσοτάκης κάνει λόγο για ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα με εκατομμύρια οπαδούς να παρακολουθούν τις περισσότερες από 200 χώρες. Αν υπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές, οπαδούς, τα μέσα ενημέρωσης και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, το δυναμισμό αλλά και την ενέργεια της Αθήνας, καταλήγει στην ανάρτηση του Πρωθυπουργός. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα εντός του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί επί της λεωφόρου Αθηνών στο Χαϊδάρι με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός τροφίμου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άνδρες 48 και 59 ετών, τρόφιμοι του νοσοκομείου, οι οποίοι διέμεναν στον ίδιο θάλαμο, καυγάτισαν με αποτέλεσμα ο 48χρονος να επιτεθεί στον 59χρονο και να τον στραγγαλίσει. Ο φερόμενος δράστης έχει συλληφθεί ενώ στην προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το τμήμα δίωξης και εξυχνίασης εγκλημάτων Χαϊδαρίου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5. Βόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές. Τις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μπόφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, αλλά και τα ορεινά της Κρήτης, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τετάρτη. Φτάσαμε ήδη στην Τετάρτη. Είναι 20 Μαΐου και σε λίγο τελειώνει ο Μάης. Μπαίνουμε και επισήμως στο καλοκαίρι. Το βασικό είναι ότι σε λίγο και τελειώνουν και τα σχολεία. Και νομίζω ότι είναι η καλύτερη περίοδος για τα παιδιά. Τα παιδιά βεβαίως που δεν δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις.
1: Εντάξει, οι πανελλαδικές ήταν πάντα ένα ζόρι. Να μην το κρύψουμε, άλλωστε που έλεγε και μια ψυχή.
0: Ναι, αλλά τέλος πάντων,
1: τους ευχόμαστε ψυχραιμία και καλές προσπάθειες. Καλημερίζω και εγώ.
0: Ήδη έχει έλθει. Έχουμε μπει σε περίοδο χαλαρότητας όσοι είναι στα σχολεία, παρά το γεγονός ότι έχουν και τις τελικές, ας πούμε, εξετάσεις, τα τεστ, δεν ξέρω εγώ τι έχουν. Ήδη είμαστε σε προκαλοκαιρινή περίοδο. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, βελτιώνεται και ο καιρός.
0: Ακριβώς.
1: Ο αχός δεν βελτιώνεται πολύ.
0: Χθες το βράδυ όμως την έριξε την μπόρα του.
1: Εντάξει, είναι αναμνηστικές δόσεις της ανοίξεως.
0: Και την έριξε την μπόρα του μετά από τις έντονες οσμές που είχαμε στο λεκανοπέδιο και ανησυχούμε μήπως η μπόρα είχε και μέρος των οσμών. Όμως έχουν βγει οι καθηγητές και το έχουν αποκλείσει αυτό, γιατί μετρήσαν την ατμόσφαιρα χθες το μεσημέρι, χθες το απόγευμα. Όμως καλός ή κακός, Δημήτρη, δεν είναι ωραία αυτά και δεν ξέρουμε επί της ουσίας τι συμβαίνει. Υπάρχουν κάποιες εικασίες. Βγήκε κάποιος καθηγητής, για παράδειγμα, στο Sky και είπε την άποψή του, όμως δεν σου κρύβω ότι δεν είναι ωραίο αυτό το φαινόμενο, το να υποθέτουμε ότι κάποια ρήπανση υπάρχει από κάποιο πλοίο και που έχει γίνει ρήπανση, αν είναι τέτοια ρήπανση, και δεν είναι η πρώτη φορά. Υπήρξε ακριβώς το ίδιο φαινόμενο και τον Απρίλιο και τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τις αναφορές και του τύπου, αλλά και τις σχετικές καταγγελίες. Άρα, κατά την άποψή μου, θα πρέπει τουλάχιστον να μάθουμε τι ακριβώς είναι, όχι να υποθέτουμε τι είναι.
1: Θα έχουμε πολλές υποθέσεις, γιατί δεν νομίζω ότι θα βγάλει τίποτα το ψάξιμο. Συνήθως την ώρα που γίνονται αυτά, προσπαθείς να βγάλεις μια σχετική άκρη. Ακούμε τις επίσημες ανακοινώσεις, θα δούμε και τη συνέχεια. Εγώ νομίζω ότι αυτό αποδεικνύει ότι πολλές φορές μπορεί να συμβούν καταστάσεις και πράγματα τα οποία δείχνουν μια σειρά αδυναμίες. Αλλά δεν θέλω τώρα να το ρίξω στην κριτική και να το θεωρήσουν αντιπολιτευτική ευκαιρία. Εκείνο που καταλαβαίνω είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να έχεις πολλούς παραβάτες που έχουν κάνει διάφορα. Και είναι δύσκολο να το εντοπίσεις. Εκτός από τα κεντρικά συγκροτήματα.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι και ένα ατύχημα. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Δεν λέμε ότι μπορεί να είναι παράβαση. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ξέρουμε. Και επειδή αφορά το περιβάλλον και το περιβάλλον ανήκει σε όλους και όχι μόνο σε κάποιους, αυτούς που επενδύουν ή δεν ξέρω τι, κάνουν τις εργασίες τους σε κάποιο εργοστάσιο ή μεταφέρουν καύσιμα, νομίζω ότι πρέπει να δοθεί πολύ άμεσα η απάντηση στο τι προκάλεσε αυτή την οσμή στην Αττική γενικότερα και ειδικότερα στα νότια προάστια.
1: Και τουλάχιστον δεν είχαμε συνέπειες, απλά ήταν η ενόχληση, η ευρύτερη, να συνεχιστεί η διερεύνηση και θα περιμένουμε.
0: Από την οσμή την φυσική πάμε στην πολιτική οσμή. Η πολιτική οσμή, δεν λέω η δυσάρεστη οσμή, λέω γενικώς η οσμή, λέω ότι αυτή η εβδομάδα είναι έντονη σε φαινόμενα, πολιτικά φαινόμενα, σε γεννήσεις κομμάτων, σε τοκετούς άλλων κομμάτων, σε ανακοινώσεις τρίτων κομμάτων. Νομίζω θα είναι πολύ έντονο το...
1: Αταξία σε άλλα μεγάλη,
0: πολύ
1: που μεγαλώνει. Κινήσεις περίπου δημόσιες για συντονισμό ή συνεννοήσεις. Λέω ένα παράδειγμα τώρα, είδα την ανακοίνωση του κυρίου Νατσιού.
0: Δεν την είδα, συγγνώμη, μου διαφεύγει.
1: Λέει ότι θα μελετήσουμε το πρόγραμμα της κυρίας Καρεστιανού και θα το δούμε το θέμα. Είναι διπλωματικός.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Γιατί νομίζω ότι καταλαβαίνει ότι υπάρχει μια... Πώς το λέμε, εφαπτώμενη αν όχι τεμνόμενη
0: Εγώ
1: κατάσταση.
0: Θα σου πω ότι η κυρία Γρατσία, η δικηγόρος, η οποία εμφανίζεται ως ηγετικός στέλεχος της κυρίας Καριστιανού, ήταν στέλεχος του κυρίου Νατσιού.
1: Παρολίγων βουλευτής.
0: Θα σου πω ότι σε πολλά ζητήματα συμπίπτουν οι θέσεις τους, κυρίως στα ζητήματα που αφορούν την θρησκεία, θα έλεγα, τα εμβόλια, τις ταυτότητες. Αυτό φαίνεται. Δηλαδή, κάποια στελέχη τα οποία βρίσκονται κοντά στην κυρία Καριστιανού φαίνεται. Υφέρονται να έχουν αντίστοιχες θέσεις, οπότε θα έχει ενδιαφέρον αυτό. Πάντως, εχθές είχαμε και την πρώτη δημοσκόπηση που αφορά την Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Περιφερειακοτοπική, αλλά έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι, είναι Κοίταξε, η Άλφα Θεσσαλονίκη είναι μια περιοχή που είναι ιδιαίτερη, γιατί εκεί τα συντηρητικά κόμματα, θα έλεγα, τα υπερσυντηρητικά κόμματα, πάντα είχαν ευρύ ακροατήριο. Θα σου θυμίσω στις προηγούμενες εκλογές το 23 και ο κύριος Βελόπουλος και η Νίκη.
1: Άμα τα άθεσες εκεί, ήταν διψήφιο κοντά στο 19-18.
0: Αφετηρία την άκρα δεξιά, είχαν περίπου αυτά τα ποσοστά που λες. Και η Νέα Δημοκρατία ήταν κάτω από το πανελλαδικό της ποσοστό, ήταν 41 το πανελλαδικό.
1: Είχε απολύσει.
0: 35, αν δεν κάνω λάθος, 100% στην Άλφα Θεσσαλονίκης. Οπότε έχει ενδιαφέρον η αποτύπωση της σημερινής κατάστασης, που και πάλι όμως φέρνει πρώτη τη Νέα Δημοκρατία με τη συμμετοχή των κομμάτων του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καρστιανού.
1: Έχει και αυτή την καταγραφή παρά την όχι επίσημη εξαγγελία.
0: Παραμένει δεύτερο και το ΠΑΣΟΚ.
1: Αυτό να το επισημάνουμε σε σχέση με την Άλφα Θεσσαλονίκη. Αντέχει λοιπόν με την καταγραφή ταυτόχρονα Καρστιανού και Τσίπρα.
0: Είναι τρίτη. Το ποσοστό της κυρίας Καρστιανού είναι 8,3 ενώ του ΠΑΣΟΚ 9,8. Να πούμε, γιατί έχει την αξία του, το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ αυτό είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό που είχε πάρει το 23, ενώ των υπολείπων κομμάτων είναι χαμηλότερα τα ποσοστά, γιατί είναι προφανές ότι έχουμε ακόμα αναποφάσιστος, έχουμε μεγάλη δεξαμενή ανθρώπων που τελικά θα φτάσουν στην κάλπη.
1: Έχει μια κινητικότητα το ΠΑΣΟΚ, το είπαμε μετά το συνέδριό του, και νομίζω ότι εκτός από την επισήμανση αυτή για το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα που είπες, έχει σημασία και αυτό για τη Νέα Δημοκρατία, ότι παρά τα προβλήματα, τις απώλειες, τα χαράγματα και τα λοιπά, και την δύσκολη περιοχή εκεί της Μακεδονίας ευρύτερα το λέω, βαστάει ακόμα δυνάμεις, άρα έχει περιθώριο να βελτιωθεί.
0: Αυτός που φαίνεται ότι δεν έχει κάποια ιδιαίτερη δυναμική στην πρώτη Θεσσαλονίκη είναι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος εμφανίζεται στη μέτρηση κάτω από την κυρία Καρστιανού στο 6,5%. Και εκεί βέβαια είναι πρόωρο να το σχολιάσουμε, να το δούμε. Όμως δεν δείχνει στο κοινό της Θεσσαλονίκης να μπορεί να έχει κάποια.
1: Δεν είναι μόνο θέμα Θεσσαλονίκης. Το είχα ξαναπεί, είχα πάρει το ρίσκο, το επαναλαμβάνω. Δεν θέλω να κάνω ούτε τον ωραίο ούτε τον μοιραίο. Έλεγα λοιπόν ότι ο κύριος Τσίπρας είχε πολλές συμβουλές, προδιαγραφές ότι θα είχε ένα πλατή πέρασμα στην επιστροφή με την παραίτηση από τη Βουλή, τις προσπαθίες του να κάνει ένα πιο πολύχρωμο βηματισμό, να το πω έτσι. Νομίζω από το φθινόπωρο μέχρι τώρα τέτρεξε πολύ νερό, κατάλαβε ότι αυτό το άπλωμα που επιχείρησε πιο, ας το πω έτσι, προοδευτικό κεντρό, πιο πολύχρωμα, δεν είχε την ανταπόκριση που περίμενε. Τώρα για να μιλήσω εγώ ως αποτύπωμα, έτσι το καταλαβαίνω, και θα δούμε πόσο έτσι μέσα είμαι. Τώρα το δεύτερο είναι ότι ξαναγυρίζει λίγο πιο πολύ στην περιοχή της ευρύτερης αριστεράς, να το πω κομψά.
0: Δηλαδή του παλιού ΣΥΡΙΖΑ εννοείς.
1: Δεν λέω ούτε παλιού ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εδώ, όπως έχω ξαναπεί, τα δομικά του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται.
0: Η ευρύτερη αριστερά είναι και το ΚΚΕ, για παράδειγμα.
1: Για μένα στην ευρύτερη αριστερά και ο κόσμος που ψηφίζει το ΚΚΕ, να σου απαντήσω. Και ο κόσμος, πολλοί κόσμος που ψηφίζει το ΚΚΕ είναι ευρύτερη αριστερά. Άλλο τώρα γιατί η ηγεσία του ΚΚΕ είναι αγκυλωμένη στον προηγούμενο αιώνα σε πολλά πράγματα και σε άλλα, έχω ξαναπεί. Ναι. Εκεί είναι οι βασικές αδύνατες συμπτώσεις. Με αυτές τις ηγεσίες του ΚΚΕ, γιατί νομίζω είναι πολύ διατυπώσεις βαριές και προς τα πίσω, τέλος πάντων. Αλλά στα επίπεδα εργασιακά κτλ. Υπάρχουν περιθώρια. Αλλά δεν μιλάω τώρα για αυτά.
0: Όχι, λες όμως ότι θα πρέπει. Γυρίζει γύρω από την περιοχή της παλιάς αριστεράς.
1: Της ευρύτερης
0: αριστεράς. Αυτό να το ακούσω. Αλλά το ακούω υπό την εξής προϋπόθεση. Αν η ευρύτερη αριστερά είναι ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τα 10 κομμάτια του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, η νέα αριστερά, η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Βαρουφάκης.
1: Δεν τον ενδιαφέρουν τον κύριο Τσίπρα οι ετικέτες πλέον.
0: Η ευρύτερη αριστερά,
1: μόνο η δική του ετικέτα τον ενδιαφέρει.
0: Μου είπε στο ΚΚΕ κάποιο ψηφοφόρο του ΚΚΕ.
1: Κάποιο κόσμο.
0: Είναι η Ανταρσία, για παράδειγμα. Το ρωτάω. Γιατί δεν το
1: υπάρχει
0: ρωτάω.
1: Υπάρχει περίπτωση, πιστεύεις εσύ, κόσμος που ψήφισε Ανταρσία ακόμα και πρόσφατα, να προσεγγίσει τον κύριο Τσίπρα? Αυτό είναι ασύμπτωτο. Το μόνο που μπορεί να κάνει η Ανταρσία.
0: Για την κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Να σας πω. Να σου πω εν ολίγης, να μην νομίζεις κανένα.
0: Ευχαριστώ για
1: και στο πληθυντικό μεγαλειότητα.
0: και στο
1: συνεργατικό, εντάξει.
0: Από ένα χρόνο το γυρίσαμε στο πληθυντικό.
1: Έχω ξαναπεί, το επαναλαμβάνω. Είναι πολύ πιο πιθανό να δεις μια συνεργασία της νέας αριστεράς του σχήματος, όπως απομείνει μετά από αποχωρήσεις βουλευτών που επίκυνται, όπως λένε όλες οι πληροφορίες, με την Ανταρσία, και αυτό ως πιθανότητα το λέω, παρά το άλλο που είπες, δεν υπάρχει περίπτωση. Η Ανταρσία είναι μια επίσης συγκεκριμένη πολιτική ομάδα με αρκετά ακουμπίσματα στις νεότερες ηλικίες και σε μια σειρά εργασιακά στρώματα, το οποίο θα κινείται λίγο πολύ εκεί γύρω.
0: Ο Κασελάκης θα μπορούσε να χωρέσει στην σχήμα Τσίπρα? Όχι.
1: Ο κύριος Κασελάκης, το μόνο που ξέρει αυτή τη στιγμή είναι ότι θα τα δώσει όλα για να κάνει μια εμφάνιση εισόδου κοινοβουλευτική. Δεν νομίζω ότι θα το καταφέρει, και από ό,τι μαθαίνω είναι πολύ πεσμένο σπασμένα τα φτερά και πολλών μέχρι τώρα συνοδοιπόρων του. Αλλά το άλλο ζήτημα που υπάρχει είναι σε σχέση με το Βαρουφάκη.
0: Πριν πει στο Βαρουφάκη, να πούμε μόνο για τον Κασελάκη ότι χθες βγήκε η απόφαση που τον αθώνει.
1: Σωστά, σωστά.
0: Για το θέμα του Ποθενές.
1: Στο δεύτερο δικαστήριο.
0: Πολύ μελάνη και πρέπει να τα λέμε αυτά όταν υπάρχει αθώωση για οποιονδήποτε άνθρωπο ο οποίος έχει. Αυτό έχει, εν πάση περιπτώσει, φωτιστεί στα μέσα ενημέρωσης. Αθώθηκε στο δεύτερο βαθμό ο κ. Κασελάκης, ομοφόνος και με την απόφαση του εισαγγελέα για το Ποθενές, στο οποίο ουσιαστικά δεν είχε υποβάλει, αν δεν κάνω λάθος.
1: Εντάξει, ότι δεν είχε καταγράψει, υποτίθεται, την εμπλοκή του σε εταιρείες και απαντούσε όπως απαντούσε εδώ ο κ. Κασελάκης, ότι δεν είχε όλη τη γνώση και δεν ήταν σκοπιμότητα.
0: Σε κάθε περίπτωση όμως, οφείλουμε να πούμε ότι αθώθηκε και κλείνω την παρένθεση. Πάμε στον κύριο Βαρουφάκη που έλεγε.
1: Και ο κύριος Βαρουφάκης, ξαναλέω, αν υπάρξει ένα ενδεχόμενο να παίξει, παρότι και κάποιοι μέσα στον εναπομείναντα, πώς να το πω, ΣΥΡΙΖΑ, το γλυκοκοιτάζουν λίγο το θέμα του Βαρουφάκη, νομίζω ότι υπάρχει και μια συζήτηση μέσα στη Νέα Αριστερά. Δεν ξέρω αν θα περπατήσει. Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί. Ο κύριος Τσίπρας έχει διαλέξει ότι δεν θέλει ξανά συνεργασία με τον κύριο Βαρουφάκη, με τον. Καλά, δεν μιλάω για άλλες περιπτώσεις τώρα, όπως είναι ο κύριος Πολάκης κτλ.
0: Ναι, δεν νομίζω. Δεν θέλει συνεργασία. Αλλά από εδώ και
1: θα
0: από
1: θέλει όμως κάποιους βουλευτές.
0: Α, μπράβο.
1: Άλλο αυτό, άλλο αυτό.
0: Μισό λεπτό.
1: Αλλά και οι βουλευτές τώρα λοιπόν, τι να κάνουμε, είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Να παραιτηθούν τώρα από τη Βουλή. Δεν υπάρχει περίπτωση, το έχω ξαναπεί.
0: Βέβαια.
1: Οι εκλογές, από ό,τι φαίνεται, δεν θα πάνε και πολύ κοντά όπως κάποιοι φοβήθηκαν, υπολόγισαν, συνυπολόγισαν. Τέλος πάντων, θα κοιτάξουν τις δημοσκοπήσεις και θα συνεχίσουν. Και νομίζω ότι όσοι είναι.
0: Ποιος κίνδυνος υπάρχει για τον κύριο Τσίπρα να δημιουργήσει ένα κόμμα πάλι το οποίο θα συγκροτείται από συνιστώσεις. Άλλου τύπου μεν, ο ίδιος θα έχει την πρωτοβουλία των πολιτικών κινήσεων.
1: Θα είναι ο απόλυτος κυρίαρχος τώρα.
0: Θα είναι και πριν ήταν.
1: Αν τώρα κάνω εγώ φέιτ.
0: Ήταν ένα κόμμα του 4% που το έβαλε στη Βουλή το 2009 και από το 4 πήγε στο 36.
1: Σε αυτό, άλλη μια επισήμανση εκεί διαφέρομαι και σε άλλους ακούω που το λένε αυτό. Ο κύριος Τσίπρας, ηγείτο ενός σχήματος που είχε πολλές πλευρές και μια σειρά σύμβατα μεταξύ τους, γι' αυτό έλεγα ότι τα δομικά από τότε, αλλά τέλος πάντων δεν ήταν μόνο ότι οδήγησε, βρέθηκε σε μια πολιτική, κοινωνική και οικονομική συγκυρία η οποία έσπρωχνε αυτή την υπόθεση ακριβώς γιατί διαφωνόντουσαν άλλες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες. Τις αξιοποίησε. Ή το επικεφαλής ή το. Αλλά μην φτάνουμε στην υπερβολή, όπως και το ανάποδο. Ο κύριος Τσίπρας φέρει την πρώτη ευθύνη, όχι την αποκλειστική για τα δομικά ζητήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί υπήρξαν και άλλα κορυφαία στελέχη που ή δεν μίλαγαν την ώρα που έπρεπε, ή δεν διαφοροποιήθηκαν την ώρα που έπρεπε, ή έστω και αργότερα να βάλουν ζητήματα μια, ας το πούμε, αναλυτικής αυτοκριτικής. Γι' αυτό και ακούω πολλές φορές σε κάποια σχόλια, δικαιούται ο καθένας ελεύθερα είναι και αυτά που λέγω υποκρίση είναι, να λέει ότι και εκείνος ήταν για πέταμα και ο άλλος ήταν για πέταμα, τελικά ήταν όλοι για πέταμα. Δεν ήταν έτσι η συζήτηση. Η συζήτηση είναι. Και πολλές φορές και τώρα ακόμα, όταν κυβερνάς, έχεις φθορές. Πέρα από τα πιο κορυφαία. Πολλές φορές λοιπόν, πολλά πρόσωπα δεν μπορούν να τα αποκριθούν ούτε στις ταχύτητες, ούτε στις βασικές επιλογές. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι για πέταμα. Απλά δεν σημαίνει ότι δεν ανταποκρίνονται.
0: Όμως, εγώ θα επαναλάβω ότι στο νέο κόμμα, παρά το γεγονός ότι.
1: Παρασύρθηκα τώρα, τέλος
0: πάντων. Εντάξει. είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η άποψή σου τώρα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο μια συζήτηση και.
1: Θα έχουμε χρόνο, ελπίζω.
0: Μια γνώση του χώρου. Εγώ αυτό που θέλω να πω, Δημήτρη, ως παρατηρητής, γιατί ποτέ δεν είχα ιδιαίτερη σχέση, το παρατηρούσα τώρα.
1: Ωραία, λογικό είναι αυτό.
0: Αυτό που θέλω να σου πω είναι. Ότι καλός ή κακός, με την κυριαρχία, την απόλυτη του Τσίπρα, εκείνος είναι δικό του το νέο κόμμα, είναι πρόσωπο παγιές όπως τον κατηγορούν. Θα έχει τον κίνδυνο.
1: Δεν το κατηγορούν, είναι. Αυτό δεν θέλω. Το συμμερίζομαι.
0: Όπως του προσάπτει.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Με αρνητική έννοια.
1: Αν δεν έπαιρνε ο ίδιος την πρωτοβουλία και να λέει: εγώ είμαι μπροστά και όποιος θέλει από πίσω μου έρχεται και θα δούμε.
0: Αυτό είπε κιόλας και ο κύριος Ξανθόπουλος εχθές.
1: Με αξιοπρέπεια νομίζω το τοποθέτησε.
0: Εγώ αυτό που λέω όμως είναι ότι. Ο κύριος, για παράδειγμα, Ζανακόπουλος, που είναι στη Νέα Αριστερά και φαίνεται ότι θα είναι κοντά στο νέο κόμμα του κύριου Τσίπρα, η κυρία Χτσιόγλου, αντίστοιχα, δεν έχουν καμία σχέση με τον κύριο Φάμελο, ιδεολογική σχέση. Ενώ έχουν κάποιες αφετηρίες κοινές. Η στόχευσή τους όμως αυτή τη στιγμή, οι προτεραιότητές τους είναι τελείως διαφορετικά. Μήπως τυχόν διαφορετικές. Μήπως τυχόν αυτοί οι άνθρωποι μαζί με τον κύριο, πώς λέγεται, ο βουλευτής του Πασόκου, παλιός που ήταν στη Θεσσαλονίκη, που ήταν και στην παρουσίαση του κύριου Τσίπρα, Ο Νότης ο Παπαγιαννάκος θα έπρεπε να το ξέρει, να μας δώσει αμέσως το στίγμα.
1: Πρώην βουλευτής.
0: Ο Σαουλίδης, θα σας τα λέω εγώ, της αριστεράς.
1: Ο Σαουλίδης δεν ήταν βουλευτής.
0: Δεν ήταν, ήταν υποψήφιος βουλευτής. Εντάξει, λάθος.
1: Στέλεχος. Ήταν μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου.
0: Έχουν λοιπόν διαφορετικές αφετηρίες πολιτικές ο καθένας και δεν υπάρχει η ιδεολογική και η πολιτική βάση της σύγκλησης.
1: Λοιπόν.
0: Παρά μόνο το πρόσωπο Τσίπρα. Αλλά δεν έχουμε χρόνο. Τα λέμε αμέσως μετά.
1: Κάτι να πούμε γιατί έχουμε και γεγονότα. Έχουμε και άλλα γεγονότα. Ναι, κόμμα Σαμαρά.
0: Γιατί σήμερα η αιστεία λέει. Η αιστεία που είναι ενημερωμένη στα ζητήματα.
1: Έτσι νομίζω και εγώ.
0: Λέει ότι προχωράει ο κύριος Σαμαράς. Να τα δούμε αμέσως μετά το διάλειμμα. Πριν πάμε στο διάλειμμα, εγώ να σας ενημερώσω για την δυστρεψία. Οι δικοί μας άνθρωποι, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω κάποιας ασθένειας, μπορεί να εμφανίσουν ανεξήγητη απώλεια βάρους, μειωμένη όρεξη ή αδυναμία. Αυτά είναι μερικά από τα σημαντικότερα συμπτώματα της δυστρεψίας που προκύπτει όταν ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά. Τα Fortimel είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας την αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω,

0: ψηφιακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
1: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
0: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
4: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
5: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
6: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Enoforce με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
5: Με Enoforce
6: και Προσταζάν
5: από τη Vogel.
7: Vogel, υγιέινα και φυσικά.
6: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
8: Διερωτάμενοι για το τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από το Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς, όσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, Ράφα, Ράφα, καρφώνει, 69, 69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
9: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνδυνοι σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα. Ιδρομαρή.
12: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον άξονα Κόνο Νοσομυρίδου Σκυλίτσι από το λιμάνι του Πειραιά προς το Νεοφάλιρο λόγω έργων. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή και στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου. Προειδοποίηση για αεροπορικό κίνδυνο εξέντωση Λιθουανία. Ζήτησε από τον κόσμο να σπεύσει σε καταφύγια ενώ ανέστειλε την κυκλοφορία στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας εν μέσω φόβων για παραβίαση του εναέριου χώρου της από drones. Προειδοποίηση εκδόθηκε επίσης στο κτίριο του Κοινοβουλίου στο Βίλνιους. Κίνα και Ρωσία θα πρέπει να διαδραματίσουν αποφασιστικά το ρόλο των υπεύθυνων μεγάλων δυνάμεων ώστε να προστατεύσουν το διεθνές δίκαιο, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ μετά τη σύνοδο με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο. Ρωσία και Κίνα παραμένουν προσιλωμένες στην άσκηση ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής, ανέφερε από την πλευρά του ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Τόνισε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να ενισχύσει την ενεργειακή τροφοδοσία της Κίνας. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα, διεμήνησε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ομιλία του σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο. Στην εκτίμηση ότι η χθεσινή οσμή που αναστάτωσε τα νότια προάστια της Αττικής προήλθε από την περιοχή του Σαρωνικού κόλπου και συγκεκριμένα από το τρίγωνο Έγινα Σαλαμίνα Πέραμα, προέβη μέσω του Σκάι ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Δημοσθένης Αριγιάννης. Τόνισε ότι αντίστοιχο περιστατικό είχε σημειωθεί πέρυσι την ίδια εποχή.

Κεδόνι σε μεγέθους 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην Ανατολική Τουρκία με επίκεντρο τη Μαλάτια. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: το κλίμα του τραγούδιου, πάμε στα δικά μας, τα οποία εντάξει είναι λίγο καταθλιπτικά. Ασχολούμαστε με τα ίδια και τα ίδια πολιτικά, με τα θέματα του κράτους δικαίου. Για παράδειγμα, είχαμε την ιστορία με την άρνηση του εισαγγελέα, του κυρίου Τζαβέλα, να πάει στην Βουλή. Έχω την αίσθηση μεταξύ.
1: Καλά, αυτό ήταν αναμενόμενο τώρα.
0: Αναμενόμενο και καλά έκανε.
1: Όποιος δεν το καταλαβαίνει, καταλαβαίνω τη δυσφορία μερικών, πολιτικά μιλώντας, αλλά ναι, θεσμικά
0: έκανε το σωστό.
1: Εδώ στην ουσία κλήθηκε από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ή τέλος πάντων αυτό ήταν η πρόθεση, να εξηγήσει, να αιτιολογήσει αποφάσεις
0: νομικές.
1: Εδώ δηλαδή, μιλάμε, υπάρχει.
0: Είναι
1: και έχει ξανασυμβεί.
0: Ο ορισμός της ανεξαρτησίας των.
1: Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα. Νομίζω είχε συμβεί κάτι αντίστοιχο με την κυρία Αδηλίνη. Αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι τώρα την περίοδο. Ναι, όχι, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Για να μην κάνουμε τους έκπληκτους δηλαδή. Το λέω και για συναδέλφους που βιάζονται. Και νομίζω είχε αρνηθεί, είχε απορρίψει την πρόταση και ο κύριος Ζήσης.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά θα επανέλθω. Αν νομίζω δεν κάνω λάθος
0: δηλαδή,
1: αυτό.
0: Δηλαδή η μία εξουσία ανεξάρτητη καλεί την άλλη να δώσει εξηγήσεις.
1: Ενώ το θέμα του επικεφαλής της ΕΕΠ έχει σημασία αυτό και γι' αυτό δέχτηκε σφοδρή πίεση από τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Αυτό είναι διαφορετικό.
1: Γιατί εκκρεμεί άλλωστε, ενώ υπάρχει απόφαση να ενημερωθεί, εδώ δεν ενημερώνει η ΕΕΠ παρά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και νομίζω ότι είναι προφανές ότι η πίεση σε αυτό το θέμα είναι ισχυρή και θεσμική.
0: Ναι, όχι, είναι και σωστή. Η ΕΕΠ είναι μέρος του κρατικού σκελετού, ας πούμε. Είναι μια κρατική δομή, δεν είναι ανεξάρτητη.
1: Και ελέγχεται από το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Τώρα εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Θα μάθουμε και άλλα από τα σημερινά.
0: Για πες μου λοιπόν.
1: Αλλά δεν πρόλαβα να τελειώσω πριν. Ήθελα να πω ότι τα προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ δεν τελειώνουν στο τι θα κάνουν τα επιμέρους πρόσωπα οι βουλευτές. Συνεχίζονται γιατί χτες παραιτήθηκε και ο γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Καλπάκης. Βεβαίως το έχουν ήδη σχολιάσει πολύ. Να θυμίσω ότι ήταν από τους στενούς συνεργάτες του κύριου Φάμελου, αλλά τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται είναι σε κάποια απόσταση σε σχέση με την, να μην πω άλλη λέξη, την αποτελεσματικότητα των τελευταίων χειρισμών και πιέζει για να συνεδριάσουν τα όργανα στις αρχές Ιουνίου. Και νομίζω αυτή η πίεση έχει θεσμικά χαρακτηριστικά, γιατί πράγματι πρέπει να γίνει μια συνεδρίαση ασχέτως των ζητημάτων που έβαλε με υπερβολικό τρόπο ο κύριος Πολάκης και ακολούθησε η διαγραφή του, διότι υπάρχει ένας προβληματισμός σε ευρύτερο κόσμο. Και από ό,τι μαθαίνω, θα γίνει και μια προσπάθεια συνεννόησης, πώς το λέμε, ιντερνετικού τύπου, μια σειρά μελών και ας το πούμε έτσι ευρύτερων στελεχών, υπό τον κύριο Τεμπονέρα, από ό,τι μαθαίνω, και τον κύριο Κοτσακά, αν δεν κάνω λάθος, την Κυριακή, για να προβληματιστούν στο πώς πρέπει να κινηθούν στη συνέχεια εν ώψη και της ανακοίνωσης επίσημα του κόμματος του κύριου Τσίπρα. Το τελευταίο που θέλω να προσθέσω, επειδή θεωρώ ότι είναι και πιο σοβαρό και από την Επιτροπή Θεσμών, είναι αυτό που έγινε χτες στη Βουλή. Έφερε μια τροπολογία ο κύριος Φλωρίδης.
0: Ναι.
1: Την τελευταία σχεδόν στιγμή, ενώ την αναμέναμε, για το ζήτημα το πώς να επιταχυνθούν οι θεσμικές δικαστικές.
0: Έχει από την κυβέρνηση.
1: Μάλιστα, και έχει συμφωνήσει και η κυρία Κοβέση, υπενθυμίζω, γιατί βλέπω και διάφορα σχόλια τώρα.
0: Βεβαίως.
1: Με τη διαφορά ότι όπως ήταν διατυπωμένη η τροπολογία, γι' αυτό και πολλοί άσκησαν κριτική και εντός Βουλής και πολιτικά τα σχόλια ήταν πολλά, άφηνε αιωρούμενο το ζήτημα ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαίας Εισαγγελίας σε αυτά τα θέματα. Τελικά, χθες πολύ αργά, έκανε μια τεχνική, όπως λέμε, διόρθωση ο κύριος Φλωρίδης, που λέει ότι όλες οι προβλεπόμενες από τον νόμο για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
0: αρμοδιότητες παραμένουν.
1: Αυτό είναι ένα διορθωτικό. Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνονται πρόχειρα βήματα.
0: Εντάξει, δεν έχει γίνει πρόχειρο βήμα.
1: Τώρα για να κάνει την τεχνοκρατική βελτίωση, έστειλε επιστολή η κυρία Κοβέση.
0: Έπρεπε να διευκρινίσει το αυτονόητο. Εμένα οι παρεμβάσεις κυρία Κοβέση, το έχω ξαναπεί, δεν μ' αρέσουν. Και δεν μ' αρέσουν. Δεν είναι δυνατόν να έχει άποψη για την θητεία των ανθρώπων
1: μια στιγμή τώρα,
0: στους οποίους δεν έχει αρμόδιο.
1: Μια στιγμή τώρα. Άλλο να έχεις άποψη και εγώ να έχω άποψη. Εγώ μιλάω για το συγκεκριμένο τώρα. Για το συγκεκριμένο, είχε συμφωνήσει και στους Δελφούς, το θυμάσαι.
0: Έτσι.
1: Είχε πει δημοσίως ότι ναι, πρέπει να γίνει μια επιτάχυνση με μια θεσμική ρύθμιση. Αλλά εδώ η τροπολογία που έφερε ο κύριος Φλωρίδης, γιατί το προσπάθησα να το δω ψύχρεμα, άφηνε ένα κενό. Γι' αυτό και το διορθώνει. Άρα πάμε για τη συνέχεια.
0: Ακόμα και αν είναι έτσι, διορθώθηκε, πάμε παρακάτω. Είναι μη θέμα.
1: Σε πολλές περιπτώσεις λέω, και όταν υπάρχουν αντιθέσεις, εγώ αυτή τη σχολή είμαι και θα παραμείνω, παρότι δεν είναι
0: πολύ. Καλά κάνεις και συμφωνούμε πολύ.
1: Καλό θα είναι να προσπαθείς και την ώρα της αντίθεσης να το ξεπερνάς αν υπάρχει τρόπο σύνθεσης. Αλλιώς πας σε καταστάσεις που σε τελευταία ανάλυση δεν βοηθάνε. Εδώ μιλάμε για θεσμικές ρυθμίσεις και για ζητήματα που μπορούν να αφορούν αύριο εσένα, εμένα, τον οποιοδήποτε πολίτη.
0: Το ερώτημά μου όμως σε μένα παραμένει. Είναι εντός πλαισίου η δυσφορία που εξέφρασε με την επιστολή της κυρία Κοβέση για τη θητεία των εισαγγελέων.
1: Όχι, όχι, δεν έστειλε γι' αυτό. Έστειλε μόνο για την τροπολογία.
0: Υπάρχει πάντως διαρροή.
1: Σωστά. Άλλο η διαρροή. Διαρροή. Άλλο η... Εγώ, όπως λέει και ο κύριος Γεραπετρίτης, μ' άρεσε
0: δίκιο,
1: αυτό. Είπε ότι εγώ ως υπουργός εξωτερικών, γιατί να ασχολούμαι με τις διάφορες. Όχι ότι δεν τις ακούω. Και είπε ότι αν και εφόσον και ίσως και τα λοιπά, εδώ θα είμαστε. Θέλω να πω, ρε παιδάκι μου, καταλαβαίνω το κλίμα της πόλωσης. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη τοξικότητα, παρότι κυριαρχεί από πολλές πλευρές. Θα έλεγα σχεδόν από τις περισσότερες. Είναι εύκολο το να κάνεις σαματά, όπως έλεγα εγώ λαϊκά, από μικρός. Δεν μ' άρεσε γενικά ο σαματάς. Καταλαβαίνω την επικοινωνιακή του λογική. Εμένα με ενδιαφέρει και όσοι μας ακούνε, έστω από αυτό το μετερίζει εδώ, που προσπαθούμε με ψυχραιμία να δώσουμε τα δικά μας σχόλια και τις απαντήσεις, να προσπαθούν να βλέπουν και το λόγο και τον αντίλογο, μακάρι ταυτόχρονα, να βλέπουν σε βάθος τα επιχειρήματα, γιατί και εγώ μπορώ να τα παρουσιάζω όπως γουστάρω. Γιατί, ανθρώπινο είναι πολλές φορές. Και άλλες φορές είναι και σκόπιμο. Mm. Άρα πρέπει να προσπαθεί ο καθένας, στην ταυτόχρονη διαδικασία, όπως λέγανε και οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, να ψάχνει να βρει αν υπάρχει δυνατότητα να βγάλει ένα σοβαρό συμπέρασμα για να πάμε μπροστά.
0: Να σε πάω σε ένα μήνυμα ακροατή μας πριν πάμε στα διεθνή και τα σημαντικά και την κουβέντα που θα έχουμε, τη συζήτηση που θα έχουμε με τον καλεσμένο μας. Ο κύριος Πεντάρης βάζει το ζήτημα της χρηματοδότησης των κομμάτων, ειδικά αυτών που είναι και εκτός Βουλής και έχουν καταθέσει συνδυασμούς σε όλη τη χώρα. Τελικά τι θα γίνει εφόσον, για παράδειγμα, διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ενώ έχει κατέβει σε εκλογές και χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, τι θα γίνει με τα κόμματα τα οποία κατέβηκαν στη χώρα και πήραν ποσοστό το οποίο τους αναλογούσε και μετά διαλύονται, αυτά θα συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται.
1: Ο νόμος τα προβλέπει όλα αυτά. Ο σημερινός νόμος που υπάρχει. Τι γίνεται για τα κόμματα και αυτά που πάβουν να υπάρχουν κτλ. Άλλο το ερώτημα για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πολιτικό είναι το ερώτημα, δεν είναι μόνο.
1: Όχι, το θεσμικό. Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω πολιτικά, πάντα τι λέει ο νόμος.
0: Εγώ σου λέω
1: νόμος
0: ότι
1: λέει ότι
0: θα διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα συνεχίσει να χρηματοδοτείται.
1: Να θυμίσω, μέχρι 1,5% και αν είχε ψηφοδέλτιες
0: όλη την
1: χρηματοδότηση με ένα ανάλογο ποσό. Γι' αυτό και πολύ.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, τώρα διαλύθηκε.
1: Και διαλύθηκε. Όχι, δεν διαλύθηκε, είναι στο τέλος. Προς το τέλος.
0: Αποσυντήθεται. Το σωστό.
1: Αν πάρουμε δε υπόψη μας και μια δήλωση ενός βουλευτή του χτες, του κυρίου Παναγιωτόπουλου εξ Αχαΐας, που είχε πάει και σε εκδηλώσεις του κυρίου Τσίπρα, εντάξει, είπε ότι εμείς υπό τον Τσίπρα θα προχωρήσουμε.
0: Ναι, αλλά αποσυντήθεται και συνεχίζει να χρηματοδοτείται ως κόμμα και της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Ναι, γιατί έχει κοινοβουλευτική ομάδα και ήταν.
0: Δεν έχει πια.
1: Δεν
0: έχει πια κοινοβουλευτική ομάδα τη αξιωματική.
1: Τώρα κάνουμε πολιτικά σχόλια και όχι.
0: Δεν θέλω μόνο αυτό.
1: Και δεν βλέπουμε το θεσμικό.
0: Και ο ΣΥΡΙΖΑ επί Κασελάκη είχε πάρει ένα ποσοστό το οποίο ήταν ποσοστό του δεύτερου κόμματος.
1: Ναι,
0: και θα συνεχίσει με αυτές τις επιδόσεις να χρηματοδοτείται για ακόμα 5 χρόνια. Ενώ μπορεί, ας πούμε, να μην υπάρχει και όλοι να είναι υπό τον Τσίπρα. Αυτά είναι σωστά. Το να γίνεται. Ο κύριος Θοδωράκης, σου θυμίζω, είχε διαλύσει το κόμμα του και πέζεψε όλα τα χρήματα, παρότι το γεγονός ότι δεν θα έπρεπε.
1: Το
0: να
1: ενθυμούμε και είναι καλό το παράδειγμα που αναφέρεις. Άρα, όταν θα τελειώσει η διαδικασία, είτε για το ΣΥΡΙΖΑ, είτε για την Νίκη, ή δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο κόμμα, θα το σχολιάσουμε πολιτικά. Θεσμικά πάντως.
0: Σωστά.
1: Να θυμίσω τώρα για τον κύριο Λεβέντη. Ο κύριος Λεβέντης.
0: Και για το κόμμα του κύριου Καρατζαφέρη, που έχει πάρει ένας κύριος μαζί με την Άντια.
1: Είναι ένα ωραίο θέμα αυτό να το πιάσουμε κάποια στιγμή.
0: Αλλά πάμε στα πιο σημαντικά. Έχουμε τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, τον
1: να μιλήσουμε για τα φοβερά που
0: γίνονται. Κοσμογονία γίνεται και στα ρωσοουκρανικά και στον κόλπο, αλλά και στα δικά μας, και συζητάμε για τον Τσίπρα, για τον Κασελάκη και τους υπόλοιπους. Καλημέρα, κύριε Δεσποτόπουλε.
2: Καλημέρα, χαίρομαι που σας ακούω. Είναι δύσκολη περίοδος, θα σας πω μόνο αυτό. Αν τραβήξουμε ένα νοητό τόξο ανατολικά της Ελλάδας, από το Ναμπόρνο Καραμπάχ μέχρι το Κασμίρ, από την Λωρίδα της Γάζας μέχρι την Ουκρανία ή οπουδήποτε άλλο, έχουμε 27 ενεργές ή δυνητικά ενεργές πολεμικές συγκρούσεις. Δεν είναι λίγο.
0: Όχι, είναι πάρα πολλές. Έχουν κοινά χαρακτηριστικά αυτές οι συγκρούσεις, κύριε Δεσποτόπουλε.
2: Έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, ότι κάποια πράγματα φαίνεται ότι δεν έχουν διευθετηθεί ή κάποιες πλευρές θεωρούν ότι δεν έχουν διευθετηθεί. Παράδειγμα, οι Ρώσοι θεωρούν ότι μετά την πτώση του τείχους στο Βερολίνο, τα θέματα του ρωσικού ή τέλος πάντων του ρωσόφωνου πληθυσμού στην Ανατολική Ευρώπη δεν έχει διευθετηθεί καλά.
0: Πάντως, οι ίδιοι είχαν συμφωνήσει και είχαν βάλει την υπογραφή τους. Οι ίδιοι ήταν εγγύητρια δύναμη για την Ουκρανία και τα πυρηνικά της. Να πούμε ότι μπορεί να θεωρούν ότι δεν έχουν διευθετηθεί σωστά, όμως οι ίδιοι ήταν αυτοί που αποδέχθηκαν τη διευθέτηση αυτή εκείνη την περίοδο.
2: Εγώ δεν
0: καταλαβαίνω.
2: Τη λογική τους, απλά σας
0: το βάζετε στην
2: αντίληψη των πραγμάτων. Η δική τους αντίληψη των πραγμάτων είναι ότι τελικά οι διευθετήσεις τότε γίνανε υπό ένα καθεστώς πίεσης, μια λογική που εγώ δεν ασπάζομαι, έτσι το ξεκαθαρίζω. Απλά γενικώς φαίνεται ότι ο πλανήτης έχει ανοιχτές πληγές και έχουμε και ένα άλλο θέμα, ότι είμαστε και σε μια περίοδο, θα με επιτρέψει την έκφραση, γέφυρας. Mm-hmm. Φεύγουμε δηλαδή από το. Είχαμε το δίπολο. Ρωσίας, Σοβιετικής Ένωσης, Ηνωμένων Αμερικανών, μετά πήγαμε σε μονοκρατορία της Αμερικής και τώρα μάλλον συστήνονται πάλι δύο κόσμοι, με την Κίνα να είναι το αντίπαλο δέος. Έχουμε μια μετάβαση λοιπόν που έχουμε σχηματισμούς. Για την ώρα έχουμε τοπικούς σχηματισμούς, να δούμε πώς θα διαμορφωθεί τελικά ο κόσμος μας και το μεγάλο ερώτημα τι θα κάνει η Ευρώπη σε αυτό το πλαίσιο, γιατί εκεί νομίζω ότι δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα ακόμα πώς θα τοποθετηθεί η Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Εγώ ένα ερώτημα ακόμα που δεν είναι σχετικό με αυτό που μας λέτε, αφορά εμάς και θα ήθελα την άποψή μου και σας αφήνω στα χέρια και, και στην προτεραιότητα του Δημήτρη Στούμπου. Το ερώτημά μου είναι αν κάναμε καλά και αναδιατάξαμε τις δυνάμεις μας στην Κάρπαθο και στην Ανατολική Ελλάδα, Νοτιοανατολική Ελλάδα, και αν οι απειλές της Τουρκίας είναι τέτοιου βεληνικούς αυτή την ώρα που θα πρέπει να ζητήσουμε έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Κορυφής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλες αντίστοιχες ενέργειες.
2: Εδώ τίθεται ένα μεγάλο θέμα. Θα κινούμαστε εμείς με βάση τις δικές μας προτεραιότητες και τις δικές μας επιχειρησιακές ανάγκες ή θα προσδιοριζόμαστε από την Τουρκία? Για μένα πρέπει, και νομίζω αυτό κάνουμε, να ισχύει το πρώτο. Τους Πάτριο τους στείλαμε στην Κάρπαθο για ένα συγκεκριμένο λόγο. Ο λόγος αυτός έχει εκλείψει. Παρ' όλα αυτά, επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν ακόμα κίνδυνοι, και για λόγους σημειολογίας αν θέλετε, θα αντικαθιστούμε με αεροσκάφη. Άρα δείχνουμε στη γειτονική μας χώρα ότι δεν ετεροπροσδιορίζεται η στάση μας από αυτούς. Θα πρέπει όμως εδώ να συμφωνήσουμε ότι θα είναι ο επιχειρησιακός λόγος που θα μας καθορίζει το πώς θα καθορίζει το πώς θα κινούμαστε με τα στρατεύματά μας και όχι τα της άλλης Τουρκία. Νομίζω ότι αυτό το απέδειξε η Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Ωραία, έχει σημασία αυτό που λέτε για τις επιχειρησιακές.
0: Αλλά και αν πρέπει.
2: Έχει
0: μεγάλη σημασία.
2: Θέλω να πω κάτι στο πολύ extreme του, αλλά για να γίνω κατανοητός. Εάν δηλαδή η Τουρκία θεωρεί ότι δεν πρέπει εμείς να έχουμε στις Κυκλάδες σχολεία, σας λέω κάτι πολύ extreme, θα βάλουμε εκεί σόν και καλά το Υπουργείο Παιδείας μας για να στην πάρω, για να δείξουμε στην Τουρκία ότι δεν φοβόμαστε? Όχι βέβαια. Θα κινηθούμε με βάση και επιχειρησιακές μας ανάγκες.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Και αυτό κάνουμε.
0: Αλλά η γαλάζια πατρίδα, Δημήτρη, επειδή το απέφυγε ο κύριος Δεσποτόπουλος να το απαντήσει, θα πρέπει να πάει σε ανώτατο επίπεδο στην Ευρώπη ως ζήτημα ή θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε?
2: Δεν το αποφεύγω καθόλου. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε το νομοθέτημα που θα έρθει, καλά κάνετε, το νομοθέτημα που θα έρθει τι θα λέει. Γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε επί δημοσιογραφικών πληροφοριών κτλ. Εκεί που νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε μια άμεση αντίδραση και όχι μόνο το να το φέρουμε στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, αλλά να προβούμε και εμείς σε αντίστοιχες κινήσεις, είναι να έχουμε ανακήρυξη αποκλειστικής οικονομικής ζώνης από την Τουρκία. Εκεί θα έχουμε πραγματικά σοβαρή κλιμάκωση, διότι μέχρι στιγμής από την Τουρκία έχουμε διεκδικήσεις. Σε περίπτωση που προχωρήσει σε μονομερή ανακήρυξη αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, θα έχουμε πια δίκαιο, το οποίο είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Βέβαια, αυτό το δίκαιο της Τουρκίας προφανώς, ειδικά το παράλογο δίκαιο, δεν δεσμεύει κανέναν άλλον παρά την Τουρκία. Παρ' όλα αυτά όμως αυτό θα συνιστά μια σοβαρή κλιμάκωση, που σημαίνει θα πρέπει να κινητοποιηθούμε άμεσα και επίσης αντίστοιχα να ανακηρύξουμε και εμείς η δική μας αποκλειστική οικονομική ζώνη πια, αφού η Τουρκία θα έχει προχωρήσει ένα τέτοιο διάβημα. Αλλά να σας πω κάτι, η Τουρκία στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή ακολουθεί. Η Τουρκία είναι αυτή που ακολουθεί την Ελλάδα. Η Τουρκία τα κάνει όλα αυτά για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί η Ελλάδα έχει ενεργητικά, αργά, σταδιακά, αλλά με ουσία προχωρήσει σε άσκηση δικαιωμάτων, θαλάσσια πάρκα, παραχώρηση οικοπαίδων που επικάθονται του Τουρκολιβικού Μνημονίου, προσπάθεια πόντις καλωδίου με την Κύπρο. Και αυτό, ο δεύτερος λόγος, είναι ότι έχει δημιουργήσει εσωτερικό αφήγημα στην αντιπολίτευση της Τουρκίας. Για να αντικρούσει λοιπόν αυτά, η Τουρκία ακολουθεί τις ελληνικές κινήσεις. Είναι ένα πόκερ. Θα το παρακολουθήσουμε προφανώς στενά και θα αντιδράσουμε καταλλήλως.
1: Ούτως ή άλλως, νομίζω και ο Υπουργός Εξωτερικών το σχολιάζαμε λίγο προηγουμένως. Αυτήν την απάντηση έδωσε. Νομίζω συμπίπτεται στην εκτίμηση και θα έλεγα ότι και εμείς χθες όταν το συζητήσαμε ότι χρειάζεται μια ψυχραιμία. Αλλά από ό,τι βλέπω, επειδή είπαμε είμαστε μπροστά σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, είδαμε και τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, να ξαναρίχνει κάποιες βολές και από κοντά πάνε και άλλοι. Αλλά άλλο ήθελα να πω τώρα εγώ. Πρώτα απ' όλα κάτι στο επικοινωνιακό. Θα έλεγα ότι το ΚΙΣΕΑ, επειδή συνεδρίαζε αυτή την ημέρα που συνεδρίαζε χθες, θα έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτικό στις ανακοινώσεις. Γιατί νομίζω ότι επικοινωνιακά δεν το ζυγίσαν και πολύ καλά. Μένω μόνο στο επικοινωνιακό, γιατί στην ουσία νομίζω ότι το θέμα του επιχειρησιακού σχεδιασμού που είπατε είναι το κύριο. Και αυτό πρέπει να μείνει στους συμπολίτες μας και να μην επηρεάζονται κάθε τόσο και λιγάκι από τις διάφορες
2: σιρήνες. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη φιλανδοποίηση της εξωτερικής μας πολιτικής, να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, είναι ακριβώς να λογίζουμε το πώς θα αντιδράσει η Τζουμ Χουριέτ όταν το δικό μας ΚΙΣΕ συνεδριάζει. Mm-hmm. Και ενώ αποφεύγω να εκφράζω άποψη για πολιτικά πρόσωπα, με συναχωρεί πάρα πολύ τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Σαμαρά, των Βέντων, τέλος πάντων τον
1: Παμάζο. Φαίνεται ότι εντάσσεται στις κινητικότητες τις πολιτικές, για να δούμε.
2: Το καταλαβαίνω, αλλά θεωρώ ότι έχει μια εκτίμηση λανθασμένη, να μου το επιτρέψει. Σέβομαι το κύρος, το βεληνικές του, αλλά δεν θεωρώ ότι εμείς θα πρέπει να λειτουργούμε με βάση το τι θα πει κάθε φορά η τουρκική κυβέρνηση ή τα τουρκικά μέσα, και το ΚΙΣΕΑ θα λαμβάνει το πότε θα συνεδριάζει, το τι θα πει η Τουρκία ή ποια συγκυρία είναι. Όχι. Οι επιχειρησιακές μας ανάγκες είναι πάνω απ' όλα. Και από την πολιτική, αν θέλετε.
1: Σωστά.
0: Και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε. Με μία κουβέντα μόνο, αν είστε αισιόδοξος για την συνάντηση ΣΥ με Πούτιν, αν μπορεί να οδηγήσει σε κάποια αποκλιμάκωση στην περιοχή της Ουκρανίας. Μία κουβέντα, γιατί δεν έχουμε καθόλου χρόνο.
2: Καθόλου.
0: Mm-hmm. Καθόλου.
2: Καθόλου. Δεν είμαι αισιόδοξος καθόλου.
0: Καθόλου.
2: Έχει δημορφωθεί με πολύ κακό πλαίσιο εκεί που δεν ξέρω πώς τελικά θα ξετυλιχθεί αυτό το κουβάρι. Φοβάμαι ότι είμαστε πολύ κοντά στο να επαναληφθούν οι εχθροπραξίες.
0: Και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Δεσποτόπουλο. Ήταν ο κύριος
1: Αλέξανδρος
0: Δεσποτόπουλος. Θα επανέλθουμε πολύ σύντομα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε πολύ σύντομα.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
6: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr Ιπποκράτους 33.
8: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
9: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
8: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
9: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
10: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Πριν σας χαιρετήσουμε, εγώ θέλω να σας ενημερώσω για την Big Win, το μεγάλο χορηγό της ΚΑΕ Ολυμπιακός, που εύχεται καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό για την πέμπτη συνεχόμενη συμμετοχή του σε Final Four. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Επίσης, οι περισσότεροι έχουμε ανθρώπους στο περιβάλλον μας που δυστυχώς δίνουν τη δική τους σημαντική μάχη κατά του καρκίνου. Η ίδια η νόσος, καθώς και οι παρενέργειες της θεραπείας, οδηγούν συχνά σε ανεπιθύμητη απώλεια βάρους και μυϊκής μάζας 2 με 4,2 κιλά. Γι' αυτό και η στοχευμένη διατροφική υποστήριξη είναι σημαντική. Τα Fortimel με ωμέγα 3 βιταμίνη D και ειδικά προσαρμοσμένες γεύσεις για ογκολογικούς ασθενείς είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος στη θεραπεία και την αποκατάσταση. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς για την διαιτητική διαχείριση της δυσρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια, ενώ χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε πολλά τα μηνύματά σας.
1: Η συνέχεια εσαύριο.
0: Συνέχεια εσαύριο με πιο πολλά πολιτικά νέα και αύριο περιμένουμε και το κόμμα που όλοι περιμένουμε, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, για να το σχολιάσουμε. Την καλημέρα μας.
14: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις...
15: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
16: Η Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.
17: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας.
18: Είναι εμπειρία.
17: Ο 13ος πράσινος ημιμαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με τη νέα διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 η Λευκάδα γίνεται μια μεγάλη διαδρομή για όλους. Με την συμμετοχή της ομάδας Τρέξε Μαζί Μου στα 21 χιλιόμετρα, παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Τρεις εκκινήσεις με φόντο το Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Αποκλειστικός μεγάλος χορηγός η D-Marine Λευκάς. Δηλώστε συμμετοχή στο greenhalfmarathon.com. Green Half Marathon Night Run Λευκάδας. Ένας αγώνας για

0: τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Η ώρα είναι 12.

0: Sky 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Πολύ αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στον άξονα Κόνωνο, Σομερίδου, Κυλίτσι από το λιμάνι του Πειραιά προς το Νεοφάλιρο λόγω έργων, στην παραλιακή από την Καλυθέα προς το ανωτικό ρεύμα της Συγκρού λόγω τροχαίου, στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή, στη Βασιλίση Αμαλίας και στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του νωρίτερα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Τόνισε ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά, ενώ πρόσθεσε ότι η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει, απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Κίνα και Ρωσία θα πρέπει να διαδραματίσουν αποφασιστικά το ρόλο των υπεύθυνων μεγάλων δυνάμεων ώστε να προστατεύσουν το διεθνές δίκαιο, δήλωσε σήμερα ο Κινέζος πρόεδρος μετά τη σύνοδο με το Ρώσο ομολογό του στο Πεκίνο. Ρωσία και Κίνα παραμένουν προσιλωμένες στην άσκηση ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής, ανέφερε από την πλευρά του Βλαντιμίρ Πούτιν. Τόνισε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να ενισχύσει την ενεργειακή τροφοδοσία της Κίνας, διασφαλίζοντας απρόσκοπτα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό πρόεδρο να διαμηνύει, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα σήμερα στη Λιθουανία μετά τις αναφορές για επίθεση από ντρόουν. Οι πολίτες έσπευσαν σε καταφύγια και κυκλοφορία στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Ανεστάλη, ενώ προειδοποίηση εκδόθηκε και για το κτίριο του Κοινοβουλίου. Το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Λιθουανίας δήλωσε ότι εξέδωσε το συναγερμό με αφορμή ένα ντρόουν στη γειτονική Λευκορωσία, που εθεάθη να πετάει μπρος στη Λιθουανία, προσθέτοντας ότι η προέλευση του ντρόουν δεν έχει επιβεβαιωθεί. Ο Υπουργός Άμυνας της χώρας ανακοίνωσε ότι το ντρόουν έχει πλέον αλλάξει κατεύθυνση και καταδιώκεται από στρατιωτικά αεροπλάνα του ΝΑΤΟ. Στην εκτίμηση ότι η χθεσινή οσμή που αναστάτωσε τα νότια προάστια της Αττικής προήλθε από την περιοχή του Σαρωνικού Κόλπου και συγκεκριμένα από το τρίγωνο Αίγινα Σαλαμίνα Πέραμα, προέβη μέσω του Sky ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Δημοσθένης Σαριγιάννης. Τόνισε ότι αντίστοιχο περιστατικό σημειώθηκε πέρυσι την ίδια εποχή. Μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου, δεν υπήρξε κίνδυνος για δημόσια ασφάλεια, επεσήμανε νωρίτερα σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ο Υπουργός ανέφερε ότι υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων και έγιναν εκτεταμένοι επιτόπιοι έλεγχοι. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα παρευρεθεί για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών, απέστειλε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σημειώνει μεταξύ άλλων ότι η διάταξη του κανονισμού της Βουλής, όπου αναφέρει τη δυνατότητα της Επιτροπής να καλεί προς ακρόαση τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν ζητήσει να καταθέσει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είναι παρόν στη συνεδρίαση, αναφέρθηκε αρχικά στην παρουσία του επικεφαλής της ΕΥΠ, σημειώνοντας ότι ο ίδιος ανταποκρίνεται στο καθήκον του σε αντίθεση με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Προανήγγειλε προσφυγή στη δικαιοσύνη κατά του Θεμιστοκλή Δεμήρη. Την ερχόμενη Παρασκευή 22 Μαΐου θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Είδαμε σήμερα το τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθήσας θεσμικής εκτροπής. Μη διανοηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία να ευτελήσει ξανά το Κοινοβούλιο, τονίζει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού μαθήτρια σε σχολείο έλαβε χώρα το πρωί στην Αμαλιάδα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, 13χρονη μαθήτρια δέχθηκε επίθεση από δύο συμμαθήτριές της στην είσοδο του σχολείου της, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αμαλιάδας. Η νεαρή μαθήτρια αναμένεται να μεταφερθεί στο Καραμανδάνιο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Πατρών.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, το τρόπαιο του Europa League διεκδικούν απόψε Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ. Ο τελικός θα αρχίσει στις 10 το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη. Ο νικητής θα εξασφαλίσει θέση στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Πρωταθλήτρια Αγγλίας για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η Arsenal μετά την ισοπαλία της Bournemouth με τη Manchester City με σκορ 1-1. Στο ντέρμπι του Λονδίνου η Chelsea νίκησε την Tottenham με 2-1. Στην Μπαρσελόνα θα συνεχίσει την καριέρα του Mike James. Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας υπέγραψε συμβόλαιο με τους Blaugrana. Θα είναι ο έκτος σταθμός της καριέρας του στην Ευρωλίγκα.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε
5: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5. Βόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές. Τις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μπόφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά κυρίως ορεινά αλλά και τα ορεινά της Κρήτης θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο
3: δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
7: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
3: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νεροχύτης Inox από 46 ευρώ.
8: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή, την οποία αυτός που την κάνει αυτή την εκπομπή, εγώ δηλαδή, είναι για πρώτη φορά στη ζωή του ανίκανος να σχολιάσει, να περιγράψει, να κοροϊδέψει, να κρίνει, να επικρίνει. Γενικά μου είναι αδύνατο να πω το οτιδήποτε για το θέμα το οποίο θα μοιραστώ ευθύς αμέσως μαζί σας.

έχετε μάθει, όλοι έχουμε μάθει, δεν μπορούσαμε να τα αποφύγουμε δυστυχώς, για την διπλή αυτοκτονία των κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Με αφορμή λοιπόν αυτήν την αυτοκτονία, ο καθένας είπε το μακρύ του και το κοντό του. Όλοι, τέλος πάντων, όσοι έχουμε δύο δράμια μυαλό, καταλαβαίνουμε ότι το να βγάζεις από ένα τόσο ακραίο και ιδιαίτερο και τραγικό γεγονός, αλλά το βασικό δεν είναι το τραγικότητα, είναι το ασυνήθιστο, να βγάζεις με βεβαιότητα συμπεράσματα και για το εκπαιδευτικό σύστημα και για τους νέους συνολικά, είναι από επιπόλαιο εάν δεν έχεις κάποια ατζέντα, ή έως πολύ βρώμικο εάν έχεις κάποια ατζέντα. Παρ' όλα αυτά και χωρίς να εκπλαγεί κανείς, είχαμε αυτά τα συμπεράσματα, τα οποία με βεβαιότητα εξέφρασαν πάρα πολλοί συμπολίτες, είτε ξαναλέω από επιπολαιότητα, επειδή κάτι αισθανόντουσαν ότι πρέπει να πουν σόνι και καλά, είτε επειδή εξυπηρετούσε την κομματική τους ατζέντα. Μέχρι και στη Βουλή εξυπηρετήθηκε η κομματική ατζέντα. Όλα αυτά όμως είναι πράγματα που μπορεί να τα συζητήσει κανείς, να τα σχολιάσει, να τα κοροϊδέψει, να τα επικρίνει. Αυτό για το οποίο εγώ τουλάχιστον, δεν ξέρω εσείς μπορεί να έχετε να πείτε, εγώ δεν έχω να πω τίποτα και σηκώνω ψηλά τα χέρια και κοιτάζω με δέος, θα το πω, δεν θα το κρύψω, με δέος, είναι η ανακοίνωση της ενώσεως Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων της Ηλιούπολης, δηλαδή η ένωση των συλλόγων και το... Ποιο σύλλογο από του σύλλογου, περιλαμβάνει όλου τη Ηλιούπολη, η οποία ένωση εκφράζει συλληπιτήρια, λέει, οι σκέψει μα με σεβασμό, βαθιά οδύνη, στεκόμαστε, ζητούν η ψυχική υγεία, πρέπει τα σχολεία να. Τέτοια, τα γνωστά. Μέχρι εκεί, εντάξει. Λε, οκ, okay, σύλλογο γονέων και κηδεμόνων είναι, θα ζητήσει, θα κάνει. Διαβάζω ακριβώ για να μην το αδικήσω και για να δείτε ότι αυτά δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Μισό λεπτό. Λοιπόν, η Ένωση Συλλόγων Γονέων Ηλιούπολης, με έγγραφα προς το Υπουργείο Παιδείας και συνάντηση που θα επιδιώξει με τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου, θα θέσει εκ νέου την ανάγκη για ουσιαστική και διαρκή υποστήριξη των παιδιών με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Δεν λέω όχι, προσλήψεις καλό είναι να γίνονται. Καθώς και την εξέταση αιτήματος σχετικά με ποσόστοση ή και μοριοδότηση για τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις υπέρ της σχολικής κοινότητας της Ηλιούπολης. Με λίγα λόγια, για να το πω όσο πιο απλά μπορώ. Αυτοκτονούν δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη. Η Ένωση των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων της Ηλιούπολης ζητά από το Υπουργείο, μεταξύ όλων των άλλων, όποιοι μαθητές από την Ηλιούπολη δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις φέτος, να ευνοηθούν. Είτε να υπάρχει μια κάποια ποσόστοση να πει από την Ηλιούπολη θα μπουν τόσοι, ό,τι και να γράψουνε. Ή να υπάρχει μια μοριοδότηση. Συν τόσα μοριοδότηση. Είσαι από την Ηλιούπολη, πάρε κάτι της παραπάνω. Εγώ ειλικρινά είναι πρώτη φορά στην επαγγελματική μου καριέρα που είναι πολύ ετής που δεν μπορώ να πω τίποτα, δεν μπορώ να πω τίποτα. Κοιτάζω με δέος την ανακοίνωση αυτή με θαυμασμό και τη διαβάζω και την ξαναδιαβάζω για να πιστώ ότι δεν έχω διαβάσει λάθος και ταυτόχρονα ακούω τον εθνικό ύμνο του πιο σοφού, έξυπνου, αδικημένου και εργατικού και βασανισμένου λαού του κόσμου. Δεν ξεχνώ ότι μιλάμε για τη χώρα στην οποία είχε θεσμοθετηθεί και ελπίζω να μην υφίσταται πλέον, αλλά δεν μπορώ να είμαι και σίγουρος, επίδομα έγκαιρης προσέλευσης στο δημόσιο και επίδομα χρήσης υπολογιστή. Μεταφοράς υπήρχε και μεταφοράς φακέλου. Άρσης ακουστικού τηλεφώνου δεν υπήρχε, δεν είχαν μυαλό. Τέλος πάντων, δεν ξεχνώ ότι ζω σε αυτή τη χώρα και στην οποία αυτά τα επιδόματα ελπίζω να καταργήθηκαν εξαιτίας του ότι φτάσαμε στο χείλος της καταστροφής, στο χιλιοστό, όπως λέει και το ντοκιμαντέρ του Sky. Αλλά ρε εσείς, ποσόστοση και μοριοδότηση επειδή δύο κορίτσια αυτοκτόνησαν. Γιατί όχι.
Σαν πως έχουμε να χάσουμε τίποτα να το ζητήσουμε. Οπότε δέος και σεβασμό στην Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων της Ηλίου Πόλεως. Γιώργος λέει: είμαι ένας Ηλιούπολίτης. Η σύλλογη αυτή στην Ηλιούπολη είναι το σκαλοπάτι για την εκλογή Δημοτικού Συμβούλου. Τίποτα άλλο δεν κάνουν. Δεν τα ξέρω αυτά, ρε Γιώργο. Αλλά μοριοδότηση και τέτοιο, επειδή αυτό. Δηλαδή, είναι πολύ, ρε παιδί μου. Είναι εντάξει να ζητάς να προσληφθεί κόσμος, ασχέτως αν μπορεί ή δεν μπορεί να κάνει κάτι. Λες, δημόσιο είναι, προσλάβεται. Πληρώνουν τα κορόιδα. Τώρα που είναι και οι φορολογικές δηλώσεις. Δεν πειράζει. Ας προσλάβουμε κι άλλους. Μαμούνια, προσλάβεται. Αλλά αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ρε παιδιά,

Τέλος πάντων. Οκ, είπα, δεν μπορώ να πω. Μένω άναυδος. Και μπορεί και να χειροκροτήσω κιόλας. Δηλαδή, μέχρι εκεί είναι η αντίδρασή μου. Ο Αντώνης, breaking news, αποκαλύφθηκε από πού βγαίνει η μπόχα. Η μπόχα η χτεσινή που ήταν σαν να περνάς από τα δηληστήρια. Ήταν για να καταλάβετε οι υπόλοιποι πώς ζουν οι άνθρωποι που ζουν κοντά στα δηληστήρια. Αυτό το μυρίζουν κάθε μέρα. Ήταν αυτή η μπόχα, περίεργο για τα νότια προάστρια. Σοκαρίστηκαν οι κάτοικοι της Αττικής, της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Συνήθως μυρίζει κατήλα. Σου λέει, τι είναι αυτό το πράγμα εδώ? Δεν είναι η μυρωδιά του τόπου μας. Ο Αντώνης αποκαλύφθηκε από πού βγαίνει η μπόχα. Ο πίνατος σκύλος του Κούλη χώθηκε στο υπόγειο του Μαξίμου και κατούρισε το χαλί. Ο Μητσοτάκης τσαντίστηκε και τον κυνήγαγε να τον εδείρει, αλλά σκούδισε κάτι ράφια με βαρέλια ξυλόλιο που είχε στις κρυφές αποθήκες του Μαξίμου και έγινε χαμός. Πάνω από 1000 βαρέλια έσκασαν στο τσιμέντο, άνοιξαν και γύθηκαν. Αλλά αυτά δεν θα τα μάθετε από το Sky. Καλό, βέβαια όλοι ξέρουμε ότι αυτή η μυρωδιά είναι από το διαστημόπλιο των ΕΛ που έβαλε μπροστά τους κινητήρες. Το εξοπλισμένο με μπέβατρον διαστημόπλιο των ΕΛ και ότι από πίσω κρύβονται οι μασόνοι, οι Εβραίοι που είναι το ίδιο πράγμα έτσι κι αλλιώς. Τώρα για Εβραίους τον πρέπει να ρωτήσουμε το Βαρουφάκι, αλλά λέμε τώρα που δεν τον έχουμε πρόχειρο, λέμε και εμείς

0: πάμε στη Βουλή. Στη Βουλή, στην οποία ήρθε η ασυλία της κόρης του Νίκου του Κωνσταντόπουλου, και φυσικά εκείνη, επειδή είναι μια έτοιμη πολιτικός, μια σοβαρή πολιτικός, μια πολιτικός που δεν θέλει να κρύβεται πίσω από νόμους που έχουν φτιαχτεί για να ξεχωρίζουν τους πολίτες, να τους χωρίζουν σε δύο κατηγορίες, δεν είχε κανένα πρόβλημα.
1: Ζητώ την άρση της ασυλίας μου όπως πάντα κάνω, διότι ουδέποτε πρόκειται να χρησιμοποιήσω το προνόμιο της ασυλίας. Αν δεν ήμουν βουλευτής και ήμουν η δικηγόρος που μάχομαι, δεν θα την είχα αυτή την προστασία και δεν τη θέλω.
0: Α, συγγνώμη, μου λένε είναι από παλιότερη συζήτηση, γιατί χτες τελικά την ήθελε λίγο την ασυλία.
1: Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι η μήνυση αυτή είναι άκυρη και φυσικά αντιλέγω σε αυτήν την διαδικασία στημένης άρσης ασυλίας από ένα φασίστα.
0: Όταν λέει φασίστα, μην το παίρνετε με το καλό. Όποιος διαφωνεί με την κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου είναι φασίστας. Έτσι, δεν είναι χαρακτηρισμός. Έτσι, εννοεί αυτός που διαφωνεί μαζί μου. Είναι... Δεν ξέρω και γιατί να έρθει η ασυλία της, αφού έβγαλε την απόφαση, είναι άκυρη μήνυση, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω τι κάνουν στη Βουλή. Στη συνέχεια, η κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου επιτέθηκε στον προεδρεύοντα τον Γιωργαντά, για τον οποίο, παιδιά, αποκάλυψε φοβερά πράγματα. Παρακαλώ, αν έχετε μικρά παιδιά, φύγετε εσείς από το... που είστε πονηροί, εννοώ, από το ραδιόφωνο.
1: Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορείτε να προεδρεύετε στη διαδικασία αυτή. Έχετε ο ίδιος υποπέσει σε πάρα πολύ σοβαρή παράβαση των καθηκόντων σας. Έχετε την προηγουμένη της συνεδρίασης της Επιτροπής της 15 Πέμπτου προβεί σε ακραίες παραβιάσεις του κανονισμού υπέρ του ψευδομηνητή και αντιπροέδρου του κόμματός σας, του Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Ξεκινάει την καταγγελία, δεν μπορεί να προεδρεύει ο Γιωργαντάς, γιατί, παιδιά, γιατί έχει ντοκουμέντα η ζωή.
1: Φροντίσατε να του δώσετε το λόγο για να με συκοφαντήσει μέσα στη Βουλή. Στη συνέχεια διακόψατε τη συνεδρίαση, ενώ δεν υπήρχε κανένας λόγος. Υπήρχαν 6 λεπτά και μπορούσα να πάρω το λόγο για να απαντήσω στις συκοφαντίες. Και στη συνέχεια καταθέτω στα πρακτικά εδώ τις φωτογραφίες σας με τον κύριο Γεωργιάδη. Ελάτε, όπου σας... Αγκάλιασε, σας φίλησε, ελάτε, είναι πολλές. Σας αγκάλιασε, σας φίλησε και σας αγκάλισε για τις υπηρεσίες που του παρήχατε.
0: Φοβερά πράγματα γίνονται στη Βουλή.

0: Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
0: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα

0: Acústica. You at your best.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου.
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον άξονα Κόνωνος Ομηρίδους Κυλίτση από το λιμάνι του Πειραιά προς το Νέο Φάληρο λόγω έργων και στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος της διασταύρωσης με τη λεωφόρο Καλαμακίου λόγω ακινητοποιημένου πυροσβεστικού οχήματος στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτές της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Για τις πολιτικές εξελίξεις, ανέφερε η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Κάθε μήνας μετράει, απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Κίνα και η Ρωσία θα πρέπει να διαδραματίσουν αποφασιστικά το ρόλο των υπεύθυνων μεγάλων δυνάμεων ώστε να προστατεύσουν το διεθνές δίκαιο, δήλωσε ο Κινέζος Πρόεδρος κατά τη σύνοδο με τον Ρώσο ομολογό του σήμερα στο Πεκίνο. Ρωσία και Κίνα παραμένουν προσιλωμένες στην άσκηση ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής, ανέφερε από την πλευρά του Βλαντιμίρ Πούτιν. Στην εκτίμηση ότι η χθεσινή οσμή που αναστάτωσε τα νότια προάστια της Αττικής προήλθε από την περιοχή του Σαρονικού κόλπου και συγκεκριμένα από το τρίγωνο Αίγινα Σαλαμίνα πέραμα, προχώρησε μέσω του ΣΚΑΙ ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Δημοσθένης Αριγιάννης. Τονίσε ότι αντίστοιχο περιστατικό σημειώθηκε πέρσι την ίδια εποχή. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
11: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
12: Τι κάνεις?
13: Καλά, με χαρά.
12: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
14: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
15: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση.
16: Όπα!
17: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
18: Λίγου και Ζουγλούμι μου, Γιώνα και Καντιφέ μου.
19: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
20: Μύρο Ζωνάρη Αλουνού και Κακοφαίνεται μου.
17: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
21: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει το πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
22: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
23: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

Καλησπέρα, φίλοι και υπόλοιποι. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Νότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Όλοι μαζί μπορούμε, μαζί με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και το ΕΚΕΑ, στην αιμοδοσία που θα γίνει στη Λεωφόρο στις 25 Μαΐου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο γήπεδο της Λεωφόρου με την υποστήριξη και την επίβλεψη του εξειδικευμένου προσωπικού του ΕΚΕΑ. Η είσοδος των αιμοδοτών θα γίνεται από την πίσω μεριά του γηπέδου από τις θύρες 8 και 9. Δεν χρειάζεται να σας πω, δεν περιμένετε από μένα να σας πω πόσο σημαντικό είναι να δίνουμε αίμα. Θέλω να πω, δεν κοστίζει τίποτα, κάνει καλό, μπορεί να σώσει ζωές, μπορεί να σώσει τη ζωή κανονός δικού μας ανθρώπου ή ακόμα και τη δική μας. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει λόγος να μην δίνουμε αίμα. Είναι ανοησία να μην δίνουμε αίμα σε κάθε ευκαιρία που μας δίνεται. Μια τέτοια ευκαιρία είναι και αυτή. Όλοι μαζί μπορούμε και ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Πώς μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για την αιμοδοσία αυτή? Τηλεφωνικά Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, στα τηλέφωνα 210-56-97-986 και 210-56-97-605 από τις 9.30 μέχρι τις 7.30. Ή μέσω της εφαρμογής δίνουμε αίμα. Για την αιμοδοσία που θα γίνει στη Λεωφόρο, το γήπεδο εννοούμε, στις 25 Μαΐου.

0: Κωνσταντίνος, άνετα τη βάζει στο σήμα την Κωνσταντοπούλου. Ρε παιδιά, ναι, αλλά ταυτοχρόνως είναι και οδυνηρό να ακούς Κωνσταντοπούλου συνέχεια. Δηλαδή, είπαμε, λέγαμε πριν για τα επιδόματα. Εγώ έλεγα και εσείς ακούγατε βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αν ένα επίδομα δέχομαι, είναι το επίδομα παρουσίας Κωνσταντοπούλου σε κοντινή απόσταση. Ή επίδομα εργασίας. Συνεργασίας με την Κωνσταντοπούλου, δηλαδή ότι είσαι στον ίδιο χώρο και δουλεύεις. Είναι ανυπόφορο. Αυτό είναι ένα επίδομα που το καταλαβαίνω, είμαι έτοιμος να το χειροκροτήσω ή εν πάση περιπτώσει να μην θυμώσω γι' αυτό. Θυμίζω, είμαστε στη Βουλή. Η ζωή Κωνσταντοπούλου επιτίθεται, είναι, συζητούν για την άρση της ασυλία της. Ήρθε η ασυλία της, ψήφισαν σχεδόν μόνο οι νεοδημοκράτες. Όλοι οι υπόλοιποι, τα πουλάκια μου, που όχι το άρθρο 86 και να το αλλάξουμε, διότι το οποίο οι πολιτικοί πρέπει να πηγαίνουν στο φυσικό τους δικαστή, τους πήγε 3 και 5,5 να ψηφίσουν υπέρ της άρσης της ασυλίας της Κωνσταντοπούλου. Δεν τη θέλουν γενικώς την άρση της ασυλίας, μόνο όταν είναι για τους άλλους. Για τους δικούς τους, με την ευρύτερη έννοια του δικούς τους, μια χαρά τη θέλουν την ασυλία. Εν πάση περιπτώσει, η Κωνσταντοπούλου και ο επιτίθεται στο Γιωργαντά με στοιχεία.
1: Φροντίσατε να του δώσετε το λόγο για να με συκοφαντήσει μέσα στη Βουλή. Στη συνέχεια διακόψατε τη συνεδρίαση ενώ δεν υπήρχε κανένας λόγος. Υπήρχαν 6 λεπτά και μπορούσα να πάρω το λόγο για να απαντήσω στις συκοφαντίες. Και στη συνέχεια καταθέτω στα πρακτικά εδώ τις φωτογραφίες σας με τον κύριο Γεωργιάδη. Ελάτε, όπου σας αγκάλιασε, σας φίλησε. Ελάτε, ελάτε, είναι πολλές. Σας αγκάλιασε, σας φίλησε και σας αγκάλισε για τις υπηρεσίες που του παρήχατε.
0: Ρε, δεν του είπε και καλημέρα. Πήγε και είπε υπουργός σε πρόεδρο της Βουλής του ίδιου κόμματος, του είπε, τον κοίταξε και του είπε καλημέρα, παιδιά. Δηλαδή είναι τίποτα αυτά που λέει η ζωή Κωνσταντοπούλου μπροστά σε όλα αυτά που έχουν συμβεί. Σε κάθε περίπτωση και σε αυτή την περίπτωση του Γιωργαντά, η δικαστής κόρη του Νίκου Κωνσταντόπουλου έβγαλε την απόφαση.
1: Έχετε υποπέσει σε βαρύτατα δεοντολογικά παραπτώματα, πειθαρχικά παραπτώματα, γιατί είστε και δικηγόρος, και ποινικά αδικήματα και δεν μπορείτε να προεδρεύετε λόγω μεροληψίας.
0: Πάρτη η απόφαση. Ο Γιωργαντάς τώρα τι δικαιολογία βρήκε να... Άκου, λέει, είχε γενέθλια. Είχε γενέθλια πριν κάποιες μέρες και τότε τον είδε ο Γεωργιάδης και του είπε χρόνια πολλά. Βρε σε τα μάστα, περνάτε αυτά. Χρόνια πολλά. Σε πρόεδρο της Βουλής, από βουλευτή του ίδιου κόμματος. Αμάν. Απαράδεκτο. Έτσι δεν είναι ζωή.
1: Δεν κατάλαβα, κύριε Γεωργαντά. Λέτε ότι στις 14 Μαΐου είχατε γενέθλια και γι' αυτό σας ο κύριος Γεωργιάδης, μόλις κατεβήκατε από την έδρα που δεν μου δίνατε το λόγο. Αυτό λέτε ότι είναι τα γενέθλιά σας στις 14 Μαΐου.
2: Είχα 7 Μαΐου.
1: Α, είχατε 7 Μαΐου.
2: Αλλά τότε
1: Μαΐου.
2: Ναι.
1: Είχατε
2: αλλά
1: 7
2: τότε
1: Μαΐου.
2: Δεν είχαμε ξανά.
1: Είχατε 7 Μαΐου και σας και σας αγκάλιασε και εσείς το ίδιο όταν του κάνατε την εξυπηρέτηση να μην μου δώσετε το λόγο.
2: Εκείνο το χρόνο της ομιλίας σας, παρακαλώ.
0: Ήρωες οι βουλευτές. Όλοι οι βουλευτές είναι ήρωες που αντέχουν αυτό το πράγμα, το οποίο κάποια στιγμή θα πρέπει να αρχίσουν να το αντιμετωπίζουν όπως με το μόνο τρόπο που μπορεί να αντιμετωπιστεί. Να, εδώ ο υπουργός Φλωρίδης αντιμετωπίζει την κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου με τον μοναδικό τρόπο. Ως συνήθως μιλάει, ακούγεται από πίσω αυτό το και ο Φλωρίδης απαντάει.
3: Από τα θεωρία εκεί μας παρακολουθούν οι καθηγητές με επικεφαλής τον κύριο Απόστολο Γεωργιάδη και μεταπτυχικούς φοιτητές. Και θέλω τώρα, θέλω απλώς να πω το εξής. Κυρία Κωνσταντοπούλου, εγώ δικηγόρος είμαι. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω, συγγνώμη. Δικηγόρος είμαι, το επιστήμη που έχω.
2: Συνεχίστε, παρακαλώ. Μην διακόπτετε για να ολοκληρώσει ο υπουργός για να προχωρήσει η διαδικασία. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Θέλω απλώς με την ευκαιρία αυτή, επειδή. Απλώς χρησιμοποίησα αυτή την ευκαιρία για να ευχαριστήσω, επειδή εδώ συζητάμε ένα ιστορικό νομοσχέδιο.
0: Και συνέχισε. Απλό τη είπε: εγώ δικηγόρο είμαι, δεν έχω την επιστημονική γνώση που απαιτείται για να σα αντιμετωπίσω. Και συνέχεια είναι φασίστη, φώναζε η άλλη από κάτω, φασίστα κτλ. Και έτσι μπορεί να αντιμετωπίζετε ή με το να την αγνοήσει τελείω. Αυτό θα τη σκοτώσει. Αλλά θα μου πει: είναι εύκολο τώρα, εσύ τα λε από μακριά. Για σκέψου να έχει αυτό το. Κάθε μέρα. Δηλαδή είναι ανυπόφορο. Εν πάση περιπτώσει, τι να πάμε διαφημίσεις. Πάμε διαφημίσεις, τις οποίες μισό λεπτό, γιατί πρέπει να τις ξεκινήσω εγώ τις διαφημίσεις. Μισό λεπτό παρακαλώ. Αμέσως η ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές. Μόνο στην ΕΚΟ. Υπόλοιπες διαφημίσεις μετά και πάλι μαζί.
1: Φροντίσατε να του δώσετε το λόγο για να με συκοφαντήσει μέσα στη Βουλή. Στη συνέχεια διακόψατε τη συνεδρίαση ενώ δεν υπήρχε κανένας λόγος. Υπήρχαν 6 λεπτά και μπορούσα να πάρω το λόγο για να απαντήσω στις συκοφαντίες. Και στη συνέχεια καταθέτω στα πρακτικά εδώ τις φωτογραφίες σας με τον κύριο Γεωργιάδη. Ελάτε, όπου σας αγκάλιασε, σας φίλησε. Ελάτε, είναι πολλές. Σας αγκάλιασε, σας φίλησε και σας αγκάλισε για τις υπηρεσίες που του παρήχατε.
4: Άχρηστη.
5: Ένα μωρό.
4: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
6: και όλα ανατρέπονται
5: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
5: Όμως μετά από μία. Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Αντζαράκης.
5: Ζήσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
8: Και η Ελένη Καρακάς.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
9: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση ματ. Στρώματα τσεκ ματ. Για βασιλικούς ύπνους.
10: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
11: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό. Πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
10: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Κάνε κίνηση ματ. Τσεκ ματ. Για βασιλικούς ύπνους.
13: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε
14: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι. Να δω.

0: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
1: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.

0: ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
6: Λοιπόν, πάμε γρήγορα να προλάβουμε. Είναι πολλά, πού να τα προλάβουμε όλα. Να ξεκινήσουμε με τον Άδωνη να μας περιγράφει πόσο καλύτερα είναι τα πράγματα. Γενικά να ξέρετε, και όσοι ακούτε αυτή την εκπομπή το ξέρετε, ότι ο λαϊκισμός της αντιπολίτευσης σε σχέση με την ακρίβεια που υπάρχει, δεν είναι κάτι, είναι άνευ προηγουμένου. Το ίδιο, όχι όμως τόσο μεγάλος όσο των δελτίων ειδήσεων και των ρεπορτάζ, τα οποία μάθαμε, είδαμε ένα κλάμα πραγματικό και δράμα, επειδή ακριβαίνουν οι ξαπλώστρες στις παραλίες. Γιατί οι λουόμενοι, ο ποπός των λουόμενων δεν μπορεί να κάτσει στην παραλία κανονικά, θέλει και ξαπλώστρα ο ποπός. Με τέτοια δράματα ως χώρα, η τιμή της ξαπλώστρας που έχει ανέβει, στην πραγματικότητα έχουν ανέβει άλλες τιμές που είναι και είναι δραματικό. Ο Άδωνης Γεωργιάδης περιγράφει, δείχνει έναν τρόπο του πώς μπορείς να υπολογίζεις λάθος τα πράγματα.
7: Γιατί όταν ανεβήκαμε στην εξουσία, ο μέσος μισθός ήταν 1.000 ευρώ το μήνα.
6: Άρα
7: έχουμε αυξήσει το μέσο μισθό 50%. Είμαστε λόγω Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του 50% καλύτερα από ό,τι ήμασταν πριν. Τώρα με ρωτάτε, είναι καλύτερα να παίρνεις 1.500 ευρώ ή 5.000 ευρώ? Ναι, είναι καλύτερα να παίρνεις 5.000 ευρώ, είναι η απάντηση.
8: Όχι, το ερώτημα. Αλλά, ξέρετε ποιο είναι, δεν είναι, ούτε αυτό είναι το ερώτημα.
7: Είναι καλύτερα να παίρνεις 1.500 ή 1.000?
8: Όχι, ούτε αυτό είναι το ερώτημα, κύριε Γεωργιάδη.
6: Εξαρτάται πώς εξοδεύεις, είναι η απάντηση σε όλα αυτά. Δεν υπάρχει καλύτερο και χειρότερο έτσι από μόνο του. Είναι σαν αυτούς που στις κυβέρνησεις πάλι που καμαρώνουν, που μειώνουν τους φόρους. Εάν η μείωση φόρων σημαίνει ακόμα χειρότερη παιδεία από χού, άρα πολύ περισσότεροι γονείς αναγκασμένοι να στέλνουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά, δίνοντας 10.000 το κεφάλι, τότε δεν είναι καλή η μείωση του φόρου, κακή είναι. Θέλω να πω, εξαρτάται. Μπορεί να αυξάνει το μισθός και να σου φτάνουν λίγο, να σου μένουν λιγότερα λεφτά στο τέλος. Οπότε από μόνο του κανένα νούμερο δεν είναι καλό ή κακό. Η ζωή, το αν είναι άνετη, δύσκολη, εύκολη, είναι ένας συνδυασμός πολλών αριθμών που αν από μέσα βγάλουμε κάποιον, τότε έχουμε μια εντελώς τρευλή εικόνα. Ευτυχώς όμως, καλά ή κακά ή μέτρια, τα πράγματα θα γίνουν σίγουρα καλύτερα με πάσο. Τι να κάνω, στηρίζω και εγώ, αφού δεν μπορούν μόνοι τους οι άνθρωποι, να βοηθήσω όσο μπορώ. Δεν θυμούνται καλά. Δεν θυμούνται. Εδώ ο σύντροφος Νικητιάδης, θυμάστε που ο Ανδρουλάκης είχε πει για το ΦΠΑ σε τρία προϊόντα, δεν θυμότανε το ένα. Νότι, για βάλει λίγο το τέπι, δεν το έχω βάλει στο χαρτί, αλλά να θυμηθούμε το Νίκο που δεν θυμότανε ο Φουκαράς. Πού να τα ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι. Έχει καταληφθεί από τις παρακολουθήσεις, δεν θυμάται τίποτα άλλο.
9: Είπαμε να το μειώσουμε σε τρία βασικά αγαθά. Πατάτες, ρύζι και άλλο ένα.
6: Δεν βαριέσαι, μείωση να είναι και όπου να είναι. Καλό να είναι και γερή να είναι και όπου να είναι. Είναι το ρύζι, είναι κάτι άλλο. Είναι τρία πράγματα πάντως, είπε ο σύντροφος Νικητιάδης, που να θυμάται, έχει περάσει και μήνες από τότε. Λέει ότι ποιο τρεις, σε όλα θα το μειώσουμε.
10: Τρία προϊόντα έχει πει ο Ανδρουλάκης.
9: Δεν είπε τρία προϊόντα ποτέ, είπε σε όλα τα βασικά προϊόντα.
10: Τρία
9: είπε. Θα μειωθεί ως και 50% ΦΠΑ. Ανέφερε τρία ενδεικτικά.
6: Όχι, είπε σε τρία. Μ' αρέσουν οι πολιτικοί που είναι τόσο το μυαλό τους έχει κάτι πάθει. Δεν ξέρει, δεν είναι αυτό που λέει, δεν λειτουργεί σωστά, που επιμένουν ακόμα και αφού Ρε, αφού γράφονται όλα, μην επιμένετε. Άστο να πάει στο διάλογο. Πες τώρα αλλάξαμε. Η Πετρία τώρα θέλουμε σε πολλά. Και ευτυχώς θέλουν σε πάρα πολλά προϊόντα, γιατί παιδιά, ετοιμαστείτε για πάρτι.
9: Θέση μας είναι και την έχουμε επαναλάβει πολλές φορές και θα φέρουμε και συγκεκριμένες προτάσεις πολύ σύντομα, ναι, που θα αποδεικνύουν.
11: Γιατί δεν μας το λέτε, αυτά τα βασικά ποια είναι, ρε παιδί.
9: Ψωμί, γάλα, κρέας, ναι, κοτόπουλα, υγιεινής.
6: Λεκάνες, μπάνια, τα, πώς τα, βάνες, δεν ξέρω πώς διάλογο, μπιντέδες, όλα θα είναι, παιδιά, θα παίζει ο ΦΠΑ, θα παίρνουμε τρεις, θα τους παίρνουμε τους μπιντέδες.

0: Ωραία, τι γλέντια έχουμε να ρίξουμε. Όλη η Ελλάδα νότια προάστια θα μυρίζει. Αλλάζω θέμα. Μετά αυτά τα χαρμόσυνα πάμε στα εθνικά θέματα, παιδιά. Τα εθνικά μιλάνε οι πολιτικοί. Μίλησε ο Αντώνης ο Σαμαράς, ο τουρκοφάγος. Όταν είναι στην αντιπολίτευση, γιατί στην κυβέρνηση δεν είναι να κάνει και πολλές βλακίες. Εγώ έχω μια πρόταση να κάνω για αρχή. Θα ήθελα. Τι θα ήθελα? Αυτό θα ήθελα για όλα τα πράγματα. Δηλαδή, αν μιλάς για οικονομικά, αυτό, η ακρίβεια, το τέτοιο, οι κυβέρνητοι φόροι να μειωθούν, να αυξηθούν, να κάνουν. Ταυτόχρονα και φορολογική δήλωση δίπλα. Να αναβοσβήνει το ποσό που δηλώνεις και το ποσό που πληρώνεις. Αντιστοίχως θα ήθελα, όταν μιλάς για... Πολύ περισσότερο θα το ήθελα αυτό. Όταν μιλάς και είσαι πολύ πατριώτης, ρε παιδί μου, και λες δεν είμαστε, δεν πρέπει να υποχωρήσουμε, πρέπει να, που είσαι στο τσάκ να πεις να μπούμε να πάρουμε την Κωνσταντινούπολη. Ταυτοχρόνως να λες που υπηρέτησες και για πόσο. Λέω, δηλαδή, θέλω να πω, για να αποδεικνύεται ότι δεν είσαι κανένας φαφλατάς παπατζής, ότι στα αλήθεια θέλεις, ας πούμε, πιστεύεις ότι στη... Δεν ξέρω, με καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δηλαδή να είσαι κάτι σαν τη Θεοδώρα την Τζάκρη, παιδιά.
1: Όλα αυτά του ενδοτισμού και του κατευνασμού που ακολουθεί αυτή η κυβέρνηση συμβαίνουν τη στιγμή που στη χώρα μας, αυτή την περίοδο, έχουμε δαπανίσει τις μεγαλύτερες δαπάνες σε όλη την ιστορία της για εξοπλισμούς. Δηλαδή, κύριε Κεχαγιά, έχουμε εξοπλισμούς λονταριού και αμυντική συμπεριφορά και πολιτική πάπιας.
0: Και αυτά τα λέει η Τζάκρη, παιδιά. Δεν τα λέει κανένας τυχαίος, πώς το λένε, φυγόστρατος. Τα λέει η Τζάκρη. Δεν τα λέει κανένα βίσμα. Παρουφάκης. Παρουφάκης για την εξωτερική πολιτική. Είναι αυτό που λέμε τα έχω μπλεγμένα. Τα έχω μπλεγμένα. Έχει αυτή την ευρεομανία. Δεν τους θέλει καθόλου. Τους λέει σιωνιστές για να, αλλά καταλαβαίνουμε. Εμείς το πιάνουμε το υπονοούμενο. Για την εξωτερική πολιτική. Ποιο, παιδιά, είναι το ατού της Ελλάδας?
2: Ποιο είναι το μεγαλύτερο όπλο που έχει η Ελλάδα? Δεν είναι ούτε η φρεγάτα, ούτε τα Ραφάλ. Είναι το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο είναι αυτό το οποίο μας δίνει πολλά ατού. Έτσι, είναι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
0: Λοιπόν, εγώ δεν θα εξετάσω τώρα αν αυτά είναι σωστά ή λάθος. Λέει ότι το διεθνές δίκαιο είναι μεγάλο ατού. Άρα είναι μεγάλο όπλο το διεθνές δίκαιο, παιδιά. Είναι μεγάλο. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, άπαξ και αποφασίσει κάτι, τελείωσε. Αυτό είναι. Εκεί πρέπει να. Έτσι δεν είναι. Ο ίδιος άνθρωπος συνέχεια.
2: Όταν εμείς κάνουμε στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, την ώρα που το Ισραήλ κάνει γενοκτονία εναντίον των Παλαιστινίων και ουσιαστικά προσαλτά με το έτσι θέλω, κόντρα στις αποφάσεις του ΟΗΕ, του Διεθνούς Δικαστηρίου, τα κατεχόμενα, εμείς πώς θα πάμε μετά στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να ζητήσουμε συμπαράσταση από την Μαλαισία, την Ινδονησία, την Ιγυρία, την Πορτογαλία, την Ισπανία?
0: Καλά, η Ισπανία έχει εξαρτάται. Έχει να πουλήσει όπλα σε κάτι για να δυσαρεστήσει τους πελάτες της. Αλλά θέλω να πω, άρα, σύμφωνα με το Βαρουφάκη, ο ΙΕ, που είναι ό,τι πιο δυνατό, υποκύπτει στις ορέξεις του Ισραήλ. Άρα το Ισραήλ είναι πάνω από τον ΙΕ. Άρα, γιατί δεν συμφέρει η συνεργασία μαζί του? Θέλω να πω, αν πάρουμε το σκεπτικό του και θεωρήσουμε ότι όλα είναι σωστά, φυσικά τα περισσότερα από αυτά που λέει είναι λάθος, ότι γενοκτονία υπάρχει. Όσο για τα περίφημα κατεχόμενα, έγιναν κατεχόμενα όταν επιτέθηκαν στο Ισραήλ. Δεν υπήρξε Παλαιστινιακό κράτος ποτέ, έτσι, γιατί από τα πολλά που ακούμε, είμαι σίγουρος ότι πολλοί συμπολίτες θα νομίζουν ότι υπήρξε ένα Παλαιστινιακό κράτος που κατελήφθη. Και γι' αυτό δεν υπάρχει καμία σχέση με την Κύπρο. Επιτέθηκαν, δηλαδή είναι το αντίστοιχο σαν να επιτεθεί η Κύπρος στην Τουρκία, να επιτεθεί η Ελλάδα, η Κύπρος, η Βουλγαρία, δεν ξέρω και εγώ ποιο άλλο στην Τουρκία, και στον πόλεμο μετά την επίθεση να πήρε το κομμάτι της Κύπρου η Τουρκία. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο, έτσι δεν είναι? Για να μην... τέλος πάντων. Ας λέει, όχι, ας λέει ο Βαρουφάκης, είναι διασκεδαστικός. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
3: Ο Πειραιάς έχει τη δημητική του. Και η ακτή Μουτσοπούλου είναι χάλια, και η ακτή μια όλη προς την πλατεία Ρολογιού, και η 37 του συντάγματος, και βεβαίως, βεβαίως, όσοι βγαίνετε από το λιμάνι του Πειραιά μέσω...
4: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητό ποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητό ποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
5: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
5: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
4: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
4: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
4: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-33-33 και στο www.softwarelab.gr.
5: Software Lab, η viral επιλογή.
4: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρημε άποψη και διαχρονικό design.
6: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
7: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. LevkadaToday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε LevkadaToday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
8: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
9: Στην Κιβωτό.
8: Και πού είναι αυτό?
9: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
10: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
11: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
10: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
11: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
10: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
7: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι μία.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Η Λεωφόρο είχε τη δική της ιστορία.
4: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και

0: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον άξονα Κόνωνος Ομηρίδου Σκυλίτσι από το λιμάνι του Πειραιά προς το νέο Φάληρο λόγω έργων. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό λόγω ακινητοποιημένου πυροσβεστικού οχήματος στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας στο ύψος της λεωφόρου Καλαμακίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Θεσσαλονίκη μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές, διαρρήξεις και ληστείες. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 5 άτομα, ενώ έχει κατασχεθεί οπλισμός. Το παράνομο οικονομικό όφελος από τη δράση της οργάνωσης ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του νωρίτερα σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Σημείωσε ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν αφορά την κυβέρνηση, η προσήλωση της οποίας παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει, απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε περιοχές Natura, δάση και υγροτόπους προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταξύ άλλων, εισάγεται σαφές χωρικό όριο στην κάλυψη γης, ενώ τα αιωλικά πάρκα δεν θα μπορούν να εγκαθίστανται σε υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, καθώς και στα μικρά νησιά. Για πρώτη φορά προχωρά ταυτόχρονα η θεσμοθέτηση τριών ειδικών χωροταξικών πλαισίων για τον τουρισμό, τη βιομηχανία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διασφαλίζοντας ότι τα σχέδια αυτά δεν αλληλοσυγκρούονται αλλά συνδέονται λειτουργικά και στρατηγικά, αναφέρει το Υπουργείο σε ανακοίνωσή του. Σε εξέλιξη είναι η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η οποία συνεδριάζει από το πρωί και κλεισμένων των θυρών για την υπόθεση των υποκλοπών. Στη συνεδρίαση παρίσταται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες στην παρέμβασή του κατηγόρησε τον επικεφαλής της ΕΥΠ για υποκρισία, καθώς και ότι εκθέτει τη χώρα διεθνώς προκαλώντας ζημιά στα εθνικά συμφέροντα. Εν τω μεταξύ, η επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα παρευρεθεί για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, απέστειλε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, επικαλούμενος στη Συνταγματική Αρχή της Διάκρισης των Εξουσιών. Την ερχόμενη Παρασκευή, 22 Μαΐου, θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Σήμερα είδαμε το τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθήσας θεσμικής εκτροπής. Μη διανοηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία να ευτελήσει ξανά το κοινοβούλιο, τονίζει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κίνα και Ρωσία θα πρέπει να διαδραματίσουν αποφασιστικά το ρόλο των υπεύθυνων μεγάλων δυνάμεων ώστε να προστατεύσουν το διεθνές δίκαιο, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος μετά τη σύνοδο με τον Ρώσο ομολογό του σήμερα στο Πεκίνο. Ρωσία και Κίνα παραμένουν προσιλωμένες στην άσκηση ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής, ανέφερε από την πλευρά του Βλαντιμίρ Πούτιν. Τόνισε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να ενισχύσει την ενεργειακή τροφοδοσία της Κίνας, διασφαλίζοντας απρόσκοπτα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση εντωμεταξύ στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό πρόεδρο να διαμηνύει μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου ότι η χώρα του θα τελειώσει τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού μαθήτρια σε σχολείο έλαβε χώρα το πρωί στην Αμαλιάδα. 13χρονη μαθήτρια δέχθηκε επίθεση από δύο συμμαθητριές της στην είσοδο του σχολείου της, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αμαλιάδας. Η επίθεση που δέχθηκε η μαθήτρια φέρεται να οφείλεται σε προσωπικές διαφορές που είχαν δημιουργηθεί τις προηγούμενες ημέρες. Η μαθήτρια αναμένεται να μεταφερθεί τις επόμενες ώρες στο Καραμανδάνιο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Πατρών.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
4: Αυτό.
3: κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5. Μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές. Τις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μπόφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, αλλά και τα ορεινά της Κρήτης θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Είμαι χρόνια μα. Δελτίο θερμοκρασίας στον πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
6: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
5: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπάνιο ακριλικό από 105 ευρώ.
7: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
2: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Στη ρύθμιση του ήχου Νότης Παπαγιαννάκος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 2 10 48 00 170 έως 4.

0: λοιπόν, σήμερα πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, από χθες θέλαμε να το βάλουμε το θέμα, αλλά πλακωθήκαμε με τον Νότι και μας έφυγε μισή εκπομπή στις καυγάδες. Δεν ξέρω πόσοι το έχετε αντιληφθεί. Πού έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης. Έβλεπα κάτι παλαβά νούμερα. Γιατί όταν βάζεις βενζίνη, δεν κοιτάς πόσο βάζεις.
1: 50 ευρώ, βάλε 50 σε παρακαλώ.
0: Ναι, βάζεις 50 και λες μετά, τι έγινε ρε παιδί μου, άδειασε και όλα, έκανα τόσα πολλά χιλιόμετρα. Λοιπόν, μπήκα μετά από λίγο σε ένα παρατηρητήριο που υπάρχει στο διαδίκτυο και είδα ότι υπάρχουν πρατήρια που πουλάνε βενζίνη μέχρι 2,3 ευρώ το λίτρο.
1: Τι 2,3
0: ευρώ και 30 λεπτά.
1: Σοβαρά. Ναι, 2,14 είδα εγώ κανένα.
0: Δεν τα ψάξες τελείως. Παρακαλέσαμε λοιπόν τον Χρυσόσομο Τσούφη, τον επικεφαλής του οικονομικού μας ρεπορτάζ, να έρθει εδώ να μας πει τι γίνεται και τι έρχεται. Γεια σου Χρυσόστομε.
2: Γεια σας. Χαίρομαι που σας βλέπω.
0: Καταρχάς τα λέω καλά, έτσι είναι.
2: Πολύ καλά.
0: Έχει κάποιο λάθος.
2: Το φοβερό είναι ότι το 2,30 που είδες,
0: ναι.
2: Βασίλη, το είδες στον Πειραιά.
0: Στον Πειραιά.
2: Γιατί στις Κυκλάδες είμαστε...
0: 2,5 ευρώ.
1: Στην Αμοργό θα κάνει 3.
0: Καλά, εσύ το έκανες λύσα.
1: Αλήθεια σου λέω στην Αμοργό. Έχουμε την πιο ακριβή βενζίνη που υπάρχει στο Αιγαίο.
0: Έχει φτάσει 3.
1: Δεν ξέρω. Όχι, 3, δεν ξέρω. Άμα είναι 2,30.
0: Ωραία, αυτό... Δεν το έχει δει κανένα στην κυβέρνηση. Δηλαδή, όταν πήγαινε στα 2, βγάζανε fuel pass. Στο 2,3, τι λένε.
2: Νομίζω τους έχει χτυπήσει ήδη το καμπανάκι. Τώρα, ναι. Και εδώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, στον Sky, το έχει αναφέρει 2 φορές ότι το fuel pass ήταν σχεδιασμένο έτσι ώστε να αποτελέσει μαξιλάρι για τις απώλειες των καταναλωτών από τις αυξήσεις της βενζίνης, μέχρι να πάμε στο 2,11.
0: Ναι.
2: Ο μέσος όρος.
0: Ναι.
2: Χτες ο μέσος όρος ήταν 2,12 και 6. Το περάσαμε αυτό το όριο. Κατά συνέπεια, αν συνεχίσουμε έτσι, και είναι χαρακτηριστικό ότι την τελευταία εβδομάδα αυξάνεται η τιμή της βενζίνης 1 με 1,5 λεπτό. Κάθε μέρα.
0: Κάθε
2: 1
0: μέρα.
2: Με 1,5 λεπτό. Θεωρείται, το ρεπορτάζ λέει ότι τέλη Μαΐου θα έχουμε ανακοινώσεις από την κυβέρνηση.
1: Τι ανακοινώσεις όμως, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό συνεχίζει να ανεβαίνει. Το πετρέλαιο δεν πέφτει. Ο πόλεμος συνεχίζεται.
2: Σωστά. Το επικρατέστερο σενάριο είναι να παραταθούν. Να παραταθούν, δυστυχώς όχι το φόρο, να παραταθούν αυτά που έχουμε. Και ενώ το ντίζελ, η οριζόντια μείωση τα 20 λεπτά την έχει κρατήσει την τιμή κάτω από τα 2, είμαστε στο 1,85-1,86 και δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν έχει λειτουργήσει. Για το fuel pass υπάρχουν πάρα πολλές ενστάσεις.
0: Μα το fuel pass καταρχάς το παίρνουν ελάχιστοι. Το παίρνουν μόνο όσοι έχουν πολύ χαμηλά εισοδηματικά
2: εισιτήρια. Τώρα έβαλες κι άλλο μια άλλη παράμετρο. Ενώ έτσι όπως έχει σχεδιαστεί, ήτανε να το πάρουν οι 3 στους 4, το πήραν τελικά η μισή, το οποίο σημαίνει ότι τους έχουν περισσέψει και κάποιες δεκάδες εκατομμύρια, τα οποία θα τα ξαναβάλουν έτσι όπως μου λένε, στο fuel pass, στην ανανέωση του fuel pass. Μα πήγε κόσμος να πάρει το fuel pass.
1: Τόσο ακριβό, θέλω να πω, βλέπω εδώ ότι η Ισπανία, ας πούμε, είχε λέει 21% ΦΠΑ. Εκτός τον ειδικό φόρο,
2: ναι.
1: Είχε 21% στο ΦΠΑ και το έκανε 10. Mm-hmm. Έκοψε 10 μονάδες. Και ότι αυτό κάποτε έχει κάνει. Εδώ μπορούσε να κάνει. Δηλαδή, εμείς έχουμε 700 ευρώ, αν θυμάμαι, τον τόνο φόρο, και από εκεί και πέρα έχουμε και 24% από πάνω.
2: Εδώ αυτό που λέει η κυβέρνηση ως, πώς να το πω, ως άμυνα είναι ότι στο πετρέλαιο, στο ντίζελ θα μας επέτρεπαν νομίζω 7-8 ευρώ, 8 λεπτά να το περιορίσουμε για να πάμε στο όριο και εμείς το έχουμε περιορίσει 20.
1: Ποιος μας το λέει αυτό?
2: Η κυβέρνηση με βάση την οριζόντια επιδότηση.
0: Βάση το ντίζελ, ρε παιδί μου, για τη βενζίνη μιλάμε.
2: Για τη βενζίνη και πάλι μας λένε ότι 34 λεπτά θα μας επέτρεπε οι κοινοτικές οδηγίες να μειώσουμε την αμόλυβδη εάν μειώναμε τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Με το fuel pass το έχουμε καλύψει 36 λεπτά, λένε. Αυτό λένε. Η ουσία είναι πάντως ότι δεν λειτουργεί.
0: Μα το fuel pass, επαναλαμβάνω, πιάνει χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια. Ναι. Ενώ η μείωση του φόρου θα τους πιάσει όλους.
2: Δεν θέλουμε να μας πιάσει όλους.
0: Γιατί να μην θέλουμε να το πιάσει όλους? Δηλαδή, κάποιος που έχει ένα αυξημένο εισόδημα, αλλά έχει και μια οικογένεια. Έχει 2 παιδιά, έχει δεν ξέρω κανένα παππού που συντηρεί το ένα το άλλο. Αυτός δεν έχει ψυχή. Δεν πάει στη δουλειά του.
2: Αν είσαι στο 1/4, είσαι άτυχος. Για την κυβέρνηση θέλει.
0: Δεν νομίζω ότι το fuel pass καλύπτει τα 3/4.
1: θυμώνω, λέει, για την ακρίβεια. Έτσι δεν είναι, και πολύ σωστά. Φαντάζομαι τώρα πώς θυμώνει ο μέσος πολίτης. Πώς θα τον βοηθήσει αυτόν τον πολίτη τώρα, ο οποίος χάνει από παντού και ξαφνικά του έρχεται και 30 λεπτά παραπάνω η βενζίνη. Δηλαδή κάτι πρέπει να κάνουν.
2: Τώρα, για τα υπόλοιπα.
1: Γιατί θέλω να πω,
2: δεν φαίνεται να γίνεται
1: το
2: κάτι.
1: Το πετρέλαιο πάει παντού. Μεταφέρει σε δεν είναι εμπορεύματα,
2: πηγαίνει
1: σε
2: βιομηχανίες. Για αυτό εκεί θα συνεχιστεί η οριζόντια επιδότηση. Ναι. Που την έχει κρατήσει, όπως είπαμε, την τιμή. Ναι. Και στα τρόφιμα δεν είναι τόσο πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι στα καύσιμα. Γι' αυτό και δεν θα δεις ούτε market pass ούτε τίποτα. Έτσι, όπως έχουμε, θα πάμε. Αλλά με την αμόλυβη. Τώρα, ακόμη και αυτοί που υποτίθεται ότι είναι δικαιούχοι δεν πάνε να το πάρουν. Δεν πήγανε.
0: Γιατί δεν πήγανε?
2: Έλαντε.
0: Γιατί, να σου πω εγώ γιατί δεν πήγανε, γιατί μας δουλεύουνε.
2: Πολλοί το θεωρούν κοροϊδία.
0: Όχι ρε εσύ, εγώ έχω δύο εργαζόμενα παιδιά. Mm. Κανέναν δεν πιάνει, δεν είναι υψηλόμισθοι. Αλλά δεν είναι, δεν παίρνουν και τον κατώτατο μισθό. Έχουν σπουδάσει, έχουν μια καλή δουλίτσα, παίρνουν έναν αξιοπρεπή μισθό. Είναι εκτός των ορίων και οι δύο.
2: Άρα είναι στο 1/4.
0: Μα αυτή είναι μια κοροϊδία.
2: Με βάση αυτό που λέει.
0: Γιατί αυτός που λέει στα 3/4. Πιάνει μέσα και όλους αυτούς τους φοροφυγάδες που δεν δηλώνουν εισόδημα.
2: Μαζί σου, μαζί σου.
0: Παίρνει ο πατωματζής και ο ασαντσερατζής fuel pass γιατί δεν δηλώνει τίποτα και ο κανονικός ο μισθωτός που παίρνει 1200-1300 ευρώ το μήνα μισθό επί 14 είναι εκτός. Τώρα μην τρελαθούμε, πάνω από 1300 ευρώ είναι το 1/4 στην Ελλάδα επειδή αυτό λέει τα στατιστικά τους που δεν μπορούν να πιάσουν τη φοροδιαφυγή. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Δεν έχει άδικο.
0: Μόνο που δεν έχουν καταλάβει ότι όποιος έχει αυτοκίνητο είναι εν δυνάμει και ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Όποιος δεν έχει, μάλλον δεν είναι. Αυτό δεν το έχουν καταλάβει στη Νέα Δημοκρατία.
1: Και, βέβαια, και το κράτος βγάζει πολύ περισσότερα λεφτά από ό,τι έβγαζε.
0: Εννοείται.
1: Αλλά πώς τον προϋπολογισμό, φαντάζομαι, έχει γίνει με το πετρέλαιο 1,60.
0: Εντάξει, και σου λέει θα κάνω το υπερπλεώνασμα, το μοιράσω εγώ το Σεπτέμβριο.
1: Λέει, θέλω να πω, δεν δίνουν και τίποτα. Γιατί τα βγάζουν από τον προϋπολογισμό.
2: Πρέπει να δούμε πώς πήγε η κατανάλωση τον Απρίλιο. Ναι. Δεν έχουμε τα στοιχεία. Μέχρι και το Μάρτιο όμως, που ήταν ο πρώτος μήνας του πολέμου, η κατανάλωση έπεσε 2% και η αμόλυβδη ανέβηκε 1%. Παρότι είχαμε πόλεμο, ανεβάζαμε. Τώρα, να σας δώσω δύο στοιχεία και για το τι έρχεται. Ναι. Η αγορά λέει ότι θέμα χρόνου το 2015, το 2020.
0: Η μέση τιμή.
2: Για μέσες τιμές μιλάμε. Ναι. Αν η μέση τιμή είναι 2,20, στα νησιά πάμε στα 2,40. Έτσι.
0: Ναι.
2: Και δεν είναι μόνο πόλεμος, είναι και η περίοδος τέτοια τώρα. Αρχίζουν οι διακοπές, περισσότερη ζήτηση, άρα και αυτή.
0: Κυκλοφορεί ο περισσότερο κόσμος κλπ.
2: Και το χειρότερο, τελευταίο, να μην καταχρώμα τον χρόνο σας.
0: Και στη Βουλή.
2: Ναι. Όταν αυξήθηκαν οι τιμές επί ενεργειακής κρίσης Ουκρανίας, έκαναν να επιστρέψουν 2-3 χρόνια. Να το έχετε αυτό στο μυαλό σας. Χρειάστηκαν περίπου 2-3 χρόνια να πάμε σιγά σιγά από το 2.30 στο 1.70.
0: Διακοπές με το ποδήλατο και με το κουπί νότιο. Ευχαριστούμε πολύ,
1: Χρυσόστομε.
0: Πάμε και στη Βουλή τώρα, γιατί γίνεται ένας κακός χαμός το πρωί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπου είχε κληθεί ο διοικητής της ΕΕΠ και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ο διοικητής της ΕΕΠ δεν πήγε, ο διοικητής της ΕΕΠ πήγε, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν πήγε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πήγε, η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι παρούσα από το πρωί, από ό,τι μαθαίνουμε στην Επιτροπή. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μιλάμε τώρα για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία θα συζητηθεί και για το αίτημα της Εξεταστικής Επιτροπής που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ την ερχόμενη Παρασκευή. Η Άντζη Κούκη, συναδελφός μας, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Γεια σου, Άντζη.
1: Γεια χαρά.
3: Καλησπέρα σας. Και είναι ακόμα σε εξέλιξη, να πούμε, η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας όσον αφορά το σκέλος του διοικητή της ΕΕΠ, γιατί για την κλίση Τζαβέλα η Επιτροπή Δεοντολογίας θα συνεδριάσει σε λίγο. Τώρα να πούμε ότι από το πρωί με στην αίθουσα βρισκόταν η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο διοικητής της ΕΕΠ σε μισοκλής Δεμήρης έδωσε το παρόν, είναι και κλεισμένον των θυρών η συγκεκριμένη συνεδρίαση. Το παρόν έδωσε και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος, όπως μαθαίνουμε, έθεσε μία σειρά από ερωτήματα προς τον κύριο Δεμήρη.
0: Εμάς, Άντζη, συγγνώμη που σας διακόπτω, μια απάντηση του κυρίου Δεμήρη μας ενδιαφέρει σε ένα ερώτημα που του έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης, αν γνωρίζεις τι απάντησε και τι είπε. Του είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί κύριε διοικητά, δεν σέβεστε την απόφαση το Συμβουλίο της Επικρατείας από το 2024 που λέει ότι δεν είσαι υποχρεωμένος μόνο να μου πεις αν με παρακολουθούσες ή όχι, αλλά να μου δώσεις και τον πλήρη φάκελο που δεν μου τον έχετε δώσει. Γνωρίζουμε αν απάντησε σε αυτό ο κύριος Δεμήρης.
3: Δεν έχω ακόμα κάποια απάντηση να σας δώσω προς αυτό. Αυτό που μπορώ όμως να σας πω είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης αποχώρησε πριν από λίγη ώρα από την αίθουσα που διεξάγεται η συνεδρίαση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν εμφανώς εκνευρισμένος.
0: Είναι μονίμως εκνευρισμένος. Αυτό δεν είναι είδηση. Αν ήταν ήρεμος, θα ήταν είδηση.
1: Την προηγούμενη φορά είχε πει ότι είναι θέμα απορρίτου. Γι' αυτό εγώ δεν σας δίνω το φάκελο. Παρόλο που το ζητούσε το Συμβούλιο της Επικρατείας να δοθεί.
0: Να πούμε ότι το ρεπορτάζ βγαίνει με δυσκολία γιατί η Επιτροπή διεξάγεται και κλεισμένων των θυρών. Δεν είστε μέσα. Άρα, ό,τι πληροφόρηση θα έχουμε, θα την έχουμε με μια χρονοκαθυστέρηση. Γι' αυτό σε ρωτάμε. Ναι.
3: Ακριβώς. Και εφόσον είναι ακόμα σε εξέλιξη, καταλαβαίνετε ότι βγαίνει πολύ. Δύσκολα οποιαδήποτε πληροφορία. Τώρα έχουμε και το θέμα του κυρίου Τραβέλα. Ουσιαστικά η απόφαση του να μην έρθει σήμερα ενώπιον των μελών της Επιτροπής είναι κάτι το οποίο σχολιάστηκε και από τον κύριο Ανδρουλάκη κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ενώπιον των μελών στη συνεδρία που γίνεται με τον διοικητή της ΕΕΠ. Έστειλε νωρίς το πρωί μία επιστολή. Ήταν κάτι το οποίο είχε κυκλοφορήσει σαν πληροφορία από χθες, επιβεβαιώνεται λοιπόν. Ο κύριος Τζαβέλας επέλεξε να μην παραστεί για λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης εξουσιών. Ουσιαστικά ανέφερε ότι ενώ ο κανονισμός του Συμβουλίου ότι μπορούν να καλούνται τα συγκεκριμένα πρόσωπα από τον Άριο Πάγο, δεν είναι κάτι το οποίο συνάδει και με το Σύνταγμα. Σίγουρα εμφανίζονται και από την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου εμφανίζεται θετική ως προς την συζήτηση, ωστόσο θέτουν αυτά τα ερωτήματα και δεν είναι και η πρώτη φορά που βλέπουμε κάτι τέτοιο και κατά το παρελθόν σε αντίστοιχες περιπτώσεις πάλι έχουν βγει αυτά τα επιχειρήματα ώστε να μην βρεθούν ενώπιον της Επιτροπής τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Αυτή η συνεδρίαση αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγο. Ήδη πάνω στον όροφο που βρίσκεται η αίθουσα έχουν αρχίσει να μαζεύονται κάποια από τα μέλη της Επιτροπής προκειμένου σε λίγο να ξεκινήσει. Ήταν προγραμματισμένη για τη μία, βλέπουμε μια μικρή καθυστέρηση.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άντζη, για την πληροφόρηση. Θα έχεις προφανώς περισσότερα να πεις στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να σου πω εδώ.
1: Άκρα το τάφο σου για τις υποκλοπές. Βέβαια
0: γίνει
1: και η Εξεταστική Επιτροπή που πάνε να κάνουν, προφανώς δεν θα περάσει.
0: Κάτσε, θα σου πω. Δεν είναι Εξεταστική, θέλω να σου πω. Την Παρασκευή γίνεται η Εξεταστική για τις υποκλοπές. Όπου ο κανονισμός της Βουλής λέει ότι αν βρεθούν 120 θετικές ψήφους, θέλει δεν θέλει η κυβέρνηση, γίνεται.
1: Ναι.
0: Φαίνεται ότι η κυβέρνηση θα κάνει επίκληση μιας ειδικής διάταξης που λέει επειδή άπτονται των θεμάτων ασφαλείας, χρειάζονται 151 θετικές ψήφους. Τώρα, αυτή η συζήτηση θα ξεκινήσει το πρωί και θα ολοκληρωθεί αργά το απόγευμα που θα γίνει η ψηφοφορία.
1: Η ψηφοφορία δεν είναι φανερή.
0: Είναι φανερή.
1: Ναι,
0: στην Εξεταστική είναι φανερή. Άλλο είναι το θέμα. 6 ώρα το πρωί, 6 ώρα το απόγευμα, παίζει ο Ολυμπιακός στο Final Four. Πες μου εσύ.
1: Θα αλλάξουν την ώρα.
0: Ποια?
1: Δεν αλλάξουν.
0: Τις ψηφοφορίες. Όχι, εγώ προβλέπω κάτι άλλο να γίνει. Να φύγει η Νέα Δημοκρατία, αν φτάσει αυτή την ώρα. Και σου λέει, εμείς που είμαστε 156 φεύγουμε. Εσείς που είστε οι υπόλοιποι, κάθετε να ψηφίσετε γιατί εμείς θα πάμε να δούμε τον μπάσκετ. Αυτό προβλέπω να γίνει. Θυμήσου το Παρασκευή απόγευμα. Και φυσικά η Εξεταστική για τις υποκλοπές δεν θα γίνει.
1: Ναι, αλλά είναι λίγο θλιβερά όλα αυτά τα πράγματα, ρε γαμώτα.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι. Είμαστε δηλαδή λίγο Ουγκάντα.
0: Ναι, αλλά για φαντάσου όμως να γίνει Εξεταστική για τις υποκλοπές. Πότε θα τελειώσει? Ούτε σε 2 χρόνια.
1: Θα ζητήσουμε. Είναι ένα θέμα το οποίο λέμε όλοι ότι μας αφορά, μας αφορά. Πράγματι και τα άλλες κυβερνήσεις έτσι παρακολουθούσαν. Δεν υπάρχει θέμα και η κυβέρνηση
0: Μέρα Νότη.
1: Πασόκ,
0: εντάξει, ωραία τα λες. Αλλά όταν θα γίνει Εξεταστική θα περίμενε κάποιος να φωνάξει τους πρωταγωνιστές που ενεπλάκησαν στην υπόθεση. Έχεις καμιά αμφιβολία ότι θα μπουν τα κόμματα στην πλήρη και θα ζητάνε όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, όλους όσους έχουν περάσει από την ΕΕ.
1: Ρε παιδί μου, πάνε οι αυτοί που είναι οι 4-5.
0: Αντί να κυνηγήσουν την ουσία, κυνηγούν τις εντυπώσεις.
1: Εντάξει, έχει ένα... Προφανώς. Η αντιπολίτευση παίζει σε αυτό το θέμα σαν να είναι το σημαντικότερο θέμα που αφορά την Ελλάδα.
0: Τώρα σου λέει δεν πήγε ο Τζαβέλας. Μα θα πάει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να τους πει τι. Θα τους πει ρε παιδιά, η δικαιοσύνη δυο φορές έκρινε αυτή την υπόθεση. Τι θέλετε να σας πω εγώ παραπάνω, να σας πω κάτι άλλο από αυτό που βγήκε. Αυτό βγήκε. Μας αρέσει,
1: μπορούσε να
0: μας
1: πάει
0: αρέσει.
1: Και να πει η γνώμη μου είναι αυτή, γι' αυτό, γι' αυτό το λόγο.
0: Δεν πήγε γιατί ήξερε ότι θα τον κανιβαλίσει η ζωή Κωνσταντοπούλου. Γι' αυτό δεν πήγε. Και ενδεχομένως και ο Ανδρουλάκης. Γι' αυτό έφυγε εκνευρισμένος. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσουμε για δύο πράγματα. Πρώτα-πρώτα, εγώ να σας πω ότι στις 25 Μαΐου, την άλλη εβδομάδα, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας δίνουν ραντεβού στη Λεωφόρο. Από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο γήπεδο της Λεωφόρου για να δώσετε αίμα. Η είσοδος των αιμοδοτών θα γίνεται από την πίσω μεριά του γηπέδου, δηλαδή από την οδό Τσόχα στις θύρες 8 και 9. Και για όσους θέλετε, αλλά δεν θέλετε να περιμένετε στην αναμονή, μπορείτε να κλείσετε τηλεφωνικά τα ραντεβού σας 210-5697-986 και 210-5697-605. Τα τηλέφωνα είναι και στο τηλεφωνικό κέντρο, αν δεν τα έχετε συγκρατήσει.

0: Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπολείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου.

0: Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα! Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόνισουνα!
2: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μευράλες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
10: Τάκης και Μπούμπης.
11: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
12: Πάμε να δούμε σπίτια.
13: Ναι, καλά.

0: ξέρεις από την υπογραφή της σύμβασης, έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
1: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
0: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
3: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Παραμένει αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στον άξονα Κόνωνος Ομυρίδου Σκυλίτση από το λιμάνι του Πειραιά προς το νέο Φάληρο λόγω έργων. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην παραλιακή προς Πειραιά από το ελληνικό προς τη λεωφόρο Καλαμακίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Θεσσαλονίκη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές, διαρρήξεις και ληστείες. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 5 άτομα, ενώ έχει κατασχεθεί και οπλισμός. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Για τις πολιτικές εξελίξεις ανέφερε ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Κάθε

Μήνας μετράει, απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης. Κίνα και Ρωσία θα πρέπει να διαδραματίσουν αποφασιστικά το ρόλο των υπεύθυνων μεγάλων δυνάμεων ώστε να προστατεύσουν το διεθνές δίκαιο, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος μετά τη σύνοδο με τον Ρώσο ομολογό του σήμερα στο Πεκίνο. Ρωσία και Κίνα παραμένουν προσιλωμένες στην άσκηση ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής, ανέφερε από την πλευρά του Βλαντιμίρ Πούτιν. Τόνισε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να ενισχύσει την ενεργειακή τροφοδοσία της Κίνας, διασφαλίζοντας απρόσκοπτα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το πρωί σε γυμνάσιο στην Αμαλιάδα, όταν 13χρονη μαθήτρια δέχθηκε επίθεση από δύο συμμαθήτριές της στην είσοδο του σχολείου. Η μαθήτρια μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο Αμαλιάδας. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα ενώ της Παπαδόπουλος.
1: Βασιλισιώτης.
0: Πριν προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα, να σας πω ότι διαβάζουμε όλα σας τα μηνύματα. Θα τα σχολιάσουμε αμέσως μετά, γιατί κάποια έχουν αξία. Κάποια άλλα απλώς λέτε αυτά που έχουμε πει κι εμείς πριν μας τα στείλετε. Αλλάζουμε θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν υπάρχει σήμερα, ούτε στις εφημερίδες, ούτε στα site. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει. Σήμερα είναι, γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα κλινικών μελετών. Όταν το ακούς λες, άσε μας και εσύ ρε Χιώτη, τώρα τι είναι αυτό που θυμήθηκες. Δεν έχετε αντιληφθεί τι δουλειά γίνεται στα νοσοκομεία, στα ελληνικά νοσοκομεία, με τις κλινικές μελέτες επιστημόνων, πανεπιστημιακών γιατρών και των επιστημόνων που τους περιβάλλουν.
1: Κλινικές μελέτες σημαίνουν νέα φάρμακα και νέες θεραπείες.
0: Άρα, θα τα πούμε. Πόσο έχουν βοηθήσει σε πειραματικές θεραπείες, σε νέα φάρμακα, πόσες ζωές έχουν σωθεί, επειδή κάποιοι δεν απλώς δεν κοιτάνε τον ασθενή να τον κάνουν καλά και να τον στείλουν σπίτι του. Πρωταθλητής φέτος στις κλινικές μελέτες αναδείχθηκε το νοσοκομείο Αττικών και παρακαλέσαμε τον διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Σπύρο Αποστολόπουλο, να τον έχουμε για λίγο μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Αποστολόπουλε.
2: Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι, κύριε
0: Χιώτη. Ακούγονται κι άλλοι μέσα, κύριε Αποστολόπουλε, και έτσι δεν θα συνεννοηθούμε.
2: Εγώ είμαι μόνος μου.
3: Πώς να το πούμε, δηλαδή.
0: Και από πού ακούγεται αυτή η φωνή? Ακούγεται από εμάς. Δημήτρη. Από μόνο εμάς. Συγγνώμη κύριε Αποστολόπουλε, εμείς το είχαμε το πρόβλημα, όχι εσείς. Λοιπόν, θέλω να μας μιλήσετε λίγο για τις κλινικές μελέτες που κάνει το νοσοκομείο σας, διότι είναι πάρα πολλές και σε πάρα πολλούς τομείς. Θέλω να μας το εξηγήσετε λίγο. Πού έχετε εστιάσει?
1: 502 μελέτες μέτρησα εγώ εδώ.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ καταρχάς για την ευκαιρία που δίνετε στο Αττικό Νοσοκομείο μέσω ημών να παρουσιάσω ένα τεράστιο επιστημονικό έργο που θα έπρεπε και αυτό να συνυπολογίζεται στο παραγόμενο συνολικό έργο ενός πανεπιστημιακού νοσοκομείου όπως είναι το Αττικό. Καταρχάς, είμαστε ευτυχείς που το νοσοκομείο έχει αναδειχθεί σαν ένα από τα πλέον δραστήρια και αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας και συμμετέχει ενεργά στην πρόθεση της κλινικής έρευνας και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη και αξιολόγηση νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων, καινοτόμων φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων και σύγχρονων ιατρικών πρακτικών. Στην περίπτωση του Αττικού Νοσοκομείου, όπως πολύ σωστά είπατε, κατά τη διάρκεια του 2025 είχαμε σε εξέλιξη 502 ενεργείς κλινικές μελέτες. Και αυτό το νούμερο από μόνο του δεν λέει τίποτα, αρκεί να αναλογιστείτε ότι το 2019 έτρεχαν περίπου 102 κλινικές μελέτες. Έχει σημειωθεί τα τελευταία 6 χρόνια, μεσολαβούντος βέβαια και του χρονικού διαστήματος που η χώρα είχε να αντιμετωπίσει την πανδημία, έχοντας συντελεστεί μια μεταβολή της τάξης του 350%. Όλο αυτό οφείλεται καταρχάς σε ένα φρενήρι επιστημονικό και ερευνητικό έργο των πανεπιστημιακών κλινικών του νοσοκομείου μας, με όλο το σύμπλεγμα των εμπλεκομένων επαγγελματιών υγείας που συμμετέχουν στα πρωτόκολλα τα οποία τρέχουν και και αποτελεί μια διάσταση από τις 3 που καλούνται νοσοκομεία, ειδικά πανεπιστημιακά, να εξυπηρετήσουν. Η πρώτη διάσταση είναι το κλινικό έργο, δηλαδή η άμεση κλινική φροντίδα προς τους ασθενείς του νοσοκομείου. Η δεύτερη διάσταση που καλούνται αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι επιστημονικές ομάδες, είναι να προσφέρουν την εκπαίδευση στους νέους γιατρούς, διότι όπως ξέρετε το Αττικό Νοσοκομείο είναι άμεσα συνδεδεμένο με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ιδιαίτερα με την Ιατρική Σχολή, όπου όλες οι κλινικές μονάδες και τα εργαστήρια του Αττικού Νοσοκομείου είναι της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Και τρίτον είναι το ερευνητικό έργο το οποίο αναδεικνύεται μέσα από το θέμα που προσεγγίζεται και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την προσέγγιση.
0: Τώρα, εγώ θέλω να καταλάβω το εξής, κύριε Διοικητά. Αυτές οι μελέτες καταλαβαίνω ότι εφαρμόζονται σε ασθενείς του νοσοκομείου στο τελευταίο του στάδιο. Δηλαδή, αν από τα προηγούμενα στάδια δείτε απτά αποτελέσματα βελτίωσης της νόσου που ερευνάτε, μετά μπαίνουν και οι ασθενείς σε πειραματικές θεραπείες. Το καταλαβαίνω σωστά, έτσι γίνεται?
2: Δεν θα μπω στον πειρασμό να ερμηνεύσουμε ιατρικούς όρους, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που συμμετέχουν οι ασθενείς. Ναι. Όμως έχω να σας πω το εξής, ότι η κλινική μελέτη δεν αφορά μόνο ανθρώπους που βρίσκονται σε μια κατάσταση όπως περιγράψατε, ότι είναι κάποιοι του τελικού στάδιου. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά κριτήρια.
0: Στις μελέτες στο τελικό στάδιο, όχι ο ασθενής, αυτό είναι.
2: Ναι, οι μελέτες είναι στο τελικό στάδιο, προφανώς. Οι μελέτες αυτές είναι καταρχάς πολυεθνικές, μπορεί να γίνονται συγχρόνως σε πολλά πανεπιστημιακά κέντρα του πλανήτη. Το νοσοκομείο μας έχει το προνόμιο να συνεργάζεται με πολλές μελέτες οι οποίες είναι στην αιχμή της επιστημονικής εξέλιξης των πραγμάτων και να υλοποιούνται απίστευτα με μεγάλη συμμετοχή των ασθενών. Να τονίσουμε ότι η συμμετοχή των ασθενών είναι απολύτως εθελοντική και ο κάθε ασθενής μπορεί να αποχωρήσει οποιαδήποτε στιγμή που εντάχθηκε σε κάποιο πρωτόκολλο χωρίς καμία επίπτωση για τη θεραπεία του.
1: Αλλά δεν είναι μόνος και ασθενής. Θέλω να πω για ένα φάρμακο και άνθρωποι που δεν έχει καμία ασθένεια μετέχει ως θελοντιστής, δεν είναι.
2: Δεν γνωρίζω ακριβώς τα ιατρικά κριτήρια. Εμένα το background μου είμαι οικονομολόγος και διαχειρίζομαι όλη αυτή την φρενήρη πραγματικά δραστηριότητα. Και είμαστε εδώ για να αναδείξουμε δύο πράγματα. Ότι το Αττικό Νοσοκομείο καταρχάς πράγματι έχει μια πολύ ενεργή συμμετοχή στις κλινικές μελέτες. Προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να πούμε ότι είναι ιδιαίτερης σημασίας και αναφοράς οι πρωτοβουλίες που απελευθέρωσαν αυτή τη δραστηριότητα και πρέπει να αναφερθούμε στις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργού προσωπικά για την απλούστευση και την επιτάχυνση των διαδικασιών που αφορούν την έγκριση και την υλοποίηση των κλινικών μελετών, καθώς και την προσπάθεια που έχει γίνει για να διαμορφωθεί ένα σύγχρονο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και στην Ελλάδα, διότι αποσίαζε, το οποίο είναι εναρμονισμένο με ευρωπαϊκές απαιτήσεις και τις σύγχρονες ανάγκες της ιατρικής τεχνολογίας.
1: Το νοσοκομείο δηλαδή το δικό σας έχει ένα ερευνητικό τμήμα το οποίο δεν τα έχουν τα άλλα νοσοκομεία και κάνει τόσες πολλές κλινικές μελέτες.
2: Όχι, δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο τμήμα. Η κάθε κλινική είναι μια αυτόνομη μονάδα που παράγει στο αντικείμενο και στην ειδικότητά της πολλές έρευνες συγχρόνως. Παραδείγματι, ας πούμε, η μεγαλύτερη εμφασική δραστηριότητα παρατηρείται σε εμάς στην ογκολογική και στα ογκολογικά και στα αιματολογικά νοσήματα, όπου εξελίσσονται περίπου 187 μελέτες, ένας τεράστιος αριθμός αυτός. Ακολουθούν τα καρδιολογικά νοσήματα με 59 μελέτες. Έχουμε επίσης πολύ μεγάλη δραστηριότητα στα λοιμώδη νοσήματα όπου εξελίσσονται 50 μελέτες, στα νευρολογικά επίσης νοσήματα με 47 μελέτες. Υπάρχει μεγάλη κατανομή σε όλη την γκάμα, διότι όπως ξέρετε το νοσοκομείο μέσω αυτών των δραστηριοτήτων γίνεται και ευρύτερα ένας μεγαλύτερος πόλος έλξης ασθενών, όπου μετά έχουμε μια πολύ μεγάλη δραστηριότητα στην προσέλκυση σπάνιων ασθενών, σπάνιων ασθενιών στο νοσοκομείο μας και συμμετέχουν όλες αυτές οι ομάδες ανάλογα την ειδικότητά τους στην αντιμετώπιση αυτών των ασθενών.
0: Θέλω με την ευκαιρία που σας έχουμε στο τηλέφωνο να ρωτήσω δύο ακόμα πραγματάκια τουλάχιστον εγώ. Το ένα είναι πόσους ασθενείς εξυπηρετείτε κάθε μέρα στο Αττικό, γιατί καταλαβαίνουμε ότι ο όγκος είναι τεράστιος λόγω της γεωγραφικής θέσης του νοσοκομείου, και δεύτερον πού βρίσκεται αυτό το νέο ογκολογικό κέντρο που έχει εξαγγελθεί με τη δωρεά του κυρίου Μαρτίνου, που από ό,τι καταλαβαίνω όταν αυτό θα είναι έτοιμο θα εξυπηρετεί ένα τεράστιο αριθμό ογκολογικών ασθενών.
2: Μάλιστα. Καταρχάς, την πρώτη σας ερώτηση, κύριε Χιώτη. Το νοσοκομείο εξυπηρετεί σήμερα που συζητάμε καθημερινά στο σύνολο των ασθενών περίπου 2.000 ασθενείς την ημέρα.
1: 2.000.
2: Ακριβώς. Και αυτούς τους κατανέμουμε. Και αυτούς τους κατανέμουμε σε εξωτερικούς ασθενείς, που είναι περίπου 1.000 με 1.100 καθημερινά, διότι έχουμε αναπτύξει πάνω από 285 διαφορετικών ειδικοτήτων εξωτερικά ιατρία, τακτικά εξωτερικά ιατρία. Κλείνει τα ραντεβού του ο κόσμος και έρχεται και εξυπηρετείται. Και κατά δεύτερο, σε μια μεγάλη πληρότητα που έχουμε στους εσωτερικούς ασθενείς, το σύνολο με επιοικείς υπολογισμούς είναι περίπου 2.000 τη μέρα, σε μέρες πλην εφημερίας. Όταν έχουμε εφημερίες, εφημερία προσθέσετε άλλα περίπου 1.000 άτομα κάθε 4 μέρες.
1: Δηλαδή πάνω από 700.000 το χρόνο, λέτε, στους ανθρώπους.
2: Όχι, είναι γύρω στις 350.000 ασθενείς που εξυπηρετούνται, με 380.000 ασθενείς το χρόνο που εξυπηρετούνται από το νοσοκομείο μας. Είναι πολύ μεγάλα τα μεγέθη. Αν αναλογιστεί κανείς το σημείο έναρξης λειτουργίας του Αττικού Νοσοκομείου, όπου τέτοια νοσοκομεία σχεδιάζονται για να ικανοποιήσουν μια ζήτηση που υπάρχει στην εποχή του 2003, λοιπόν, που άρχισε να ξεκινά. Οι εκτιμήσεις του τότε συστήματος υγείας ήταν για να καλύψει, προοριζόταν να καλύπτει περίπου 60.000 στα εξωτερικά ιατρία το χρόνο. Αυτή τη στιγμή καλύπτουμε περί τους 150.000 ασθενείς το χρόνο.
0: Πείτε μας και για το νέο ογκολογικό κέντρο, σας παρακαλώ.
2: Το νέο ογκολογικό κέντρο εγκαινιάστηκε από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Υγείας στις 15 Οκτωβρίου. Έχει ξεκινήσει ήδη και προσφέρει τεράστιες υπηρεσίες στους ογκολογικούς ασθενείς σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και σε ένα πολύ ενδεδειγμένο περιβάλλον σε σχέση με την πάθηση των ασθενών αυτών. Είναι ένα εξαιρετικό κέντρο το οποίο έχει σχεδιαστεί και προς την ικανοποίηση αυτού του αριθμού βαίνουμε ήδη περί τους 20.000 ογκολογικούς ασθενείς το χρόνο. Είναι το πρώτο ανεξάρτητο ογκολογικό κέντρο σε δημόσιο νοσοκομείο στη χώρα και πραγματικά εκεί γίνεται μια εξαιρετική δουλειά.
0: Κύριε Διοικητά, σας ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε και συνεχίστε την καλή δουλειά.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Σπύρος Αποστολόπουλος, διοικητής του νοσοκομείου Αττικών, ήταν στη τηλεφωνική γραμμή.
1: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι η Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
5: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
6: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
5: Δηλαδή αντέχει.
6: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία. Τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
8: Τι?
7: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
8: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
10: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του κλαμπ Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Βρε αγάπη μου, Πόσο ωραίο μέρες.
12: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
13: Πάλι hot dog.
14: Φάγαμε και χθες.
12: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
15: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
16: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και τη UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθέν μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
0: Διαβάζω
1: τελικά η Οσμή από ό,τι ήρθε, έχεις καταλάβει.
0: Ρε Νότι, τι ασχολείσαι τρεις μέρες τώρα, δεν μπορώ να ακούω από πού ήρθε η Οσμή.
1: Χθες ήταν τι τρεις μέρες.
0: Εχθές. Ωραία, δύο μέρες. Ασχολούμαστε.
1: Επειδή μου περιέργεια ρωτάω εγώ, γιατί εγώ δεν κατάλαβα.
0: Γιατί το Θεό το βρήκα με τον νου.
1: Αλλά έβλεπα πανικόβλητους.
0: Ούτε εγώ το μύρισα, αλλά όλοι αυτοί έτσι όπως τα λένε, ένα γκαζάδικο έκανε εξαέρωση, βρώμησε ο τόπος, διαλύθηκε στην ατμόσφαιρα, όλα καλά, πάμε παρακάτω. Θα ξαναγίνει. Δεν μπορώ να βρω
1: κάποια.
0: Όλα τα άλλα που έχω ακούσει είναι ανοησίες τώρα. Ότι το φυτοπλανκτόν λέει της άνοιξης, έτσι μυρίζει το φυτοπλανκτόν. Αυτός που το λέει δεν έχει πάει ποτέ στη θάλασσα, ας πούμε. Λοιπόν, άσε με. Διαβάζω μήνυμά σας. Κύριε Χιώτη, δεν τα λέτε καλά. Λίμωνο. Fuel Plus για άγαμο 25.000 ευρώ. Για οικογένεια 35.000 ευρώ. Και 5.000 για κάθε παιδί. Fuel Plus, αγαπητέ μου φίλο, για άγαμο 25.000 ευρώ. Μεικτά. Αυτό σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος με 1.200 ευρώ εξαιρείται από το Fuel Pass αν παίρνει πάνω από 1.200. Πάμε τώρα στην οικογένεια. 45.000 ευρώ για μια οικογένεια με δύο εργαζόμενους σημαίνει ότι ο κάθε ένας από τους δύο εργαζόμενους πάλι 1.200 ευρώ παίρνει. Δηλαδή να έχεις δύο παιδιά να μπαίνουν στην, πώς το λένε, στο νοικοκυριό 2.500 το μήνα. Να έχεις, να μεγαλώνεις δύο παιδιά, κάνα παππού, κάνα αυτό, να πηγαίνεις κάθε μέρα στη δουλειά, πήγαινε έλα. Αυτοί θεωρούνται υψηλόμισθοι. Αυτό λέω. Γιατί άκουσα μια ανοησία από κάποιον υπουργό όταν βάλαν το Fuel Plus που λέει: άμα δώσουμε παραπάνω, θα το πάρουν και τουρίστες. Λες και τουρίστες έρχονται με τα αυτοκίνητά τους ή έχουν πρόβλημα με τη βενζίνη τώρα. Αυτά είναι καινοφανείς θεωρίες.
1: Η άποψή μου πρέπει είναι να γίνει εκεί. Έτσι, παιδιά, κάτι
0: ότι
1: παιδιά.
0: Αν θες να βοηθήσεις. Που τι βοηθάς τώρα, μιλάμε για ένα 50 το μήνα, ε. Γι' αυτό μιλάμε τώρα. Για 50 ευρώ το μήνα, δηλαδή ένα γέμισμα το μήνα. Σταγόνα στον ωκεανό, αλλά έστω αυτό.
1: Για κάποιο καιρό.
0: Πώς τώρα, παιδί μου, σε κάποιους. Δηλαδή, ανέβασε λίγο τα εισοδηματικά κριτήρια. Έτσι κι αλλιώς από τα λεφτά που τους παίρνεις, τα δίνεις. Δεν τα δίνεις από κάπου αλλού.
1: Ή κόψε για τρεις μήνες λίγο το φόρο σου. Δηλαδή δεν είναι να κερδοσκοπεί το κράτος σε βάρος του κόσμου.
0: Αλλά σου λέει το Υπουργείο Οικονομικών και ο Πρωθυπουργός, άμα κόψω το φόρο στη βενζίνη που είναι σίγουρα λεφτά που μπαίνουν κάθε μήνα στον κουμπαρά, πώς θα μαζευτεί ο κουμπαράς να πάω εγώ στη Θεσσαλονίκη να μοιράσω.
1: Ναι, αλλά τώρα όμως έχει ανάγκη ο κόσμος. Τώρα είναι δύσκολες μέρες.
0: Δεν λέει κανείς ότι.
1: Μου γράφει ένα ότι 1,64 λέει ότι ο προϋπολογισμός έγινε. Με τιμή του πετρελαίου 1,64.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Τώρα λοιπόν, αν έχει πάει, αν είναι 2 το πετρέλαιο, φαντάζομαι.
0: Από τα αυξημένα έσοδα λέμε να δώσεις. Δεν θα μπει έτσι μέσα ο προϋπολογισμός. Και άμα έρθεις το Σεπτέμβριο και πεις πάρτε και 2 δις, κύριοι όσοι έχετε ανάγκη, πες το ότι σας έπαιρνα από τη βενζίνη το φόρο, από τα τρόφιμα, από αυτά, και τώρα σας τα δίνω πίσω και πρέπει να μου φωνάξετε και ζήτω. Εντάξει. Τα λέγαμε και με τους προηγούμενους, τα λέγαμε και με αυτούς. Κάποια στιγμή που ξεπερνάει το όριο, γιατί είχαμε πει το όριο είναι η βενζίνη να είναι 2 ευρώ, άντε 2,10. Εδώ που είπαμε, 2,30, άσε το άλλο ρε εσύ, το δες αυτό. Ακροατές από την Αμοργό μας στέλνουν ότι...
1: Έχουν μεν την πιο ακριβή βενζίνη, αλλά τώρα είναι στο 2,28.
0: 2,26 με 2,28 είναι βενζίνη στην Αμοργό. Στον Πειραιά είναι 2,28. 2,31.
1: Αυτός κανονικά ήταν.
0: Ποιος κλέβει τώρα? Δηλαδή πιο ακριβά του έρχεται η βενζίνη στον Πειραιά από ό,τι στην Αμοργό.
1: Αυτός πρέπει να είναι δακτυλοδεικτούμενος πάντως.
0: Αν δεν είναι ένας, μπείτε στο παρατηρητήριο τιμών και χαζέψτε τα βενζινάδικα. Τώρα για να μην λέω ονόματα και διευθύνσεις. Αυτά. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλλη.
1: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
11: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Wall και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands.

0: radio1.gr.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό. Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό, να πιω νερό.
7: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
11: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
15: Η ώρα είναι 2.

0: καλό σας μεσημέρι. Είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky. Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέσι Αμπντουλάη στην αρχισυνταξία. Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ελένη Μπουλιέρη τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Για να γνωρίζετε τους συντελεστές και για να γνωρίζετε και τις ειδήσεις της ημέρας. Τα σενάρια για τη δυσάρεστη οσμή που προκάλεσε μεγάλη ανησυχία, ιδιαίτερα στους κατοίκους των νοτίων προαστίων. Τι λένε οι αρμόδιες αρχές για κάτι που ουδής γνωρίζει έως τώρα το παραμικρό.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να ξέρουμε τι ήτανε, ώστε την επόμενη φορά που θα υπάρξει κάτι αντίστοιχο να έχουμε κάποιες οδηγίες χρήσης, το πούμε.
2: Πυροσβέστες από όλη την Αθήνα μετακινήθηκαν προς το νότιο κομμάτι. Ακόμη και δασικά περιπολικά κάποια στιγμή ήρθαν στον αστικό ιστό, έτσι ώστε να ενισχυθεί όλη αυτή η δύναμη.
3: Είχαν μείνει υπολείμματα από τρεις ουσίες στα πλοία που παράδειγμα μπορούσαν να διαλύονται, είναι επισκευάζονται στα ναυπηγεία, σε καταστάσεις Σαλαμίνα και στο Πέραμα, και από εκεί να ξεκίνησε αυτή η διαδικασία.
0: Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται, ακούσατε στο τέλος. Ξεσηκώθηκαν οι Τούρκοι με την αποστολή μοιράς στην Κάρπαθο. Οι κινήσεις της Αθήνας στην γεωπολιτική σκακέρα που προκαλούν αυτό τον έντονο εκνευρισμό στην Άγκυρα.
4: Άρχισαν να λένε, η Ελλάδα τώρα στέλνει μαχητικά στην Κάρπαθο που πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένη. Δηλαδή, ενώ στην αρχή έλεγαν α, φεύγουν οι Πάτριοι, τι γίνεται κτλ. Τώρα
5: δεν
4: η Ελλάδα απάντησε με την παρουσία, με την αποστολή μαχητικών.
6: Νομίζω ότι εκείνο που τους έχει ενοχλήσει πάρα πολύ είναι η στρατιωτική συνεργασία Ελλάδος-Κύπρου με Ισραήλ. Διότι εκλαμβάνουν ότι είναι ο επόμενος στόχος του Ισραήλ. Το πιστεύουν δηλαδή στην Τουρκία αυτό.
0: Και θα ακούσουμε τι απαντά το Υπουργείο Εργασίας για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ουσιαστικά η απόφαση αυτή λέει ότι πρέπει να κοπεί μία από τις δύο συντάξεις στις περιπτώσεις χειρίας. Το θέμα έχει αναδείξει εδώ στον Sky ο Δημήτρης Μπούρλος. Το Υπουργείο προαναγγέλει νομοθετική ρύθμιση.
7: Ο νόμος λέει ότι όταν σωρεύονται δύο συντάξεις, δηλαδή από δικό σου δικαίωμα και σύνταξη χειρίας, θα πρέπει να αποδίδεται μία εθνική σύνταξη.
8: Υπάρχει στο τραπέζι και είναι εύλογο να υπάρχει συνολικός εξορθολογισμός του ζητήματος των συντάξεων χειρίας.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Σε εκκρεμότητα υπάρχει και η περικοπή από 70 σε 35% των συντάξεων χειρίας. Άλλο μεγάλο ζήτημα. Θα το δούμε στη συνέχεια. Δημήτρης Κολιομιχάλης προηγείται. Γεια σου, Δημήτρη.
9: Καλό σας μεσημέρι. Και παραδόξως θα ξεκινήσω από την παραλιακή. Γιατί από την παραλιακή? Γιατί έχει προβλήματα και στα δύο ρεύματά της. Και στο ρεύμα από τον Πειραιά προς την Γλυφάδα, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, λίγο μετά το Φλίσβο, λόγω τροχαίου ατυχήματος. Και στο ρεύμα από τη Γλυφάδα προς τον Πειραιά, στο ύψος του παλιού αεροδρομίου του Ελληνικού. Γιατί είχε ακινητοποιηθεί ένα πυροσβεστικό όχημα νωρίτερα και δημιούργησε μπουτιλιάρισμα το οποίο δεν μπορεί να φύγει. Στο κέντρο της Αθήνας προσέχουμε τη Σταδίου, τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και την κάθοδο της Αρδιτού, ενώ σιγά σιγά αρχίζει να φορτώνει και πάλι η άνοδος της Λεωφόρου Κηφισού, το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Κηφισού από την περιοχή του Ρέντι, από την Πέτρου Ράλη, ανατμήματα προς τη Νέα Φιλαδέλφια, Σπύρο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Και θα ξεκινήσουμε από τα της οικονομίας, γιατί υπάρχουν ένα-δύο θέματα, μάλλον αρκετά περισσότερα, τα οποία όμως αφορούν πάρα πολλές χιλιάδες συμπολιτών μας. Είναι το ειδικό χωροταξικό που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση για τις ανανεώσιμες πηγές. Είναι το θέμα των συντάξεων χειρίας. Πολύ σημαντικό το θέμα και με πολλές παραμέτρους. Τι θα γίνει με τις συντάξεις χειρίας, αν κοπεί ή όχι μία από τις δύο εθνικές συντάξεις και αν πέσει στο 35% η σύνταξη χειρίας, κάτι που προβλέπεται από τον νόμο. Έδωσε κάποιες απαντήσεις, όχι σε όλα τα θέματα, το Υπουργείο Εργασίας. Και είναι και ένα άλλο ζήτημα που θα επιλέξω να αρχίσω από αυτό, αν δεν έχει αντίρρηση ο Νίκος Φιλιππίδης. Γεια σου, Νίκο, καλό μεσημέρι.
10: Γεια σου, Σπύρο, καλό μεσημέρι.
0: Θα δούμε ελέγχους από την εφορία σε εκατοντάδες χιλιάδες, εκατοντάδες σκέτο ελεύθερους επαγγελματίες που κάνουν αυτή τη στιγμή οι φορολογικές αρχές, ξεσκονίζοντας ακόμη και τα έξοδα για τις διακοπές που πήγαν. Οι έλεγχοι, αν δεν κάνω λάθος, Νίκο, γίνονται επειδή αυτοί οι ελεύθεροι επαγγελματίες είπαν εμείς δεν θέλουμε να φορολογηθούμε με το τεκμαρτό, ελάτε εδώ και να σας δείξουμε τα βιβλία μας και να πληρώσουμε το φόρο που αναλογεί. Την ίδια στιγμή που με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, και αυτό πρέπει να το πούμε, των ελευθέρων επαγγελματιών, δηλώνει γύρω στα 350 ευρώ εισόδημα το μήνα. Ότι ζουν αυτοί οι άνθρωποι με 350 ευρώ το μήνα.
10: Τόσο καταλήγει αφαιρουμένο των εξόδων. Βασικά η πρώτη σου παραδοχή ότι ψάχνουν τα έξοδα των διακοπών είναι κάτι ασύμβατο. Δεν υπάρχει κανένα επάγγελμα, κανένας επιδευματίας που να έχει δικαίωμα να περάσει τις διακοπές του ως έξοδο, όπως δεν το είχε κανένας φορολογούμενος γενικά. Οι διακοπές, η προσωπικό έξοδο και πληρώνονται από το φορολογημένο διαθέσιμο εισόδημα του καθενός.
0: Ναι, ναι, όχι, το είπα στο πλαίσιο, για να διορθώσω, το είπα στο πλαίσιο ότι δεν μπορεί να δηλώνεις 300 ευρώ το μήνα εισόδημα, αλλά να βλέπουν η εφορία, να βλέπει ο πιτσιλής ότι εσύ πηγαίνεις σε διακοπές σε πεντάστερα. Εδώ είναι ασύμβατο το πράγμα.
10: Ακριβώς, ακριβώς. Πόσο μάλλον να το έχεις δηλώσει, όπως το κάνουν κάποιοι, η αλήθεια είναι. Το 300 και το 400 ευρώ που λέμε εισόδημα, φορολογημένο, τελικό, έχει προέλθει με πολλά έξοδα, πολλές δαπάνες, οι οποίες η αλήθεια είναι από κάποιους γίνεται υπερβολική κατάχρηση. Δηλαδή ξεκινάνε με εισοδήματα τα οποία έχουν εισπράξει ως έσοδα κοντά στις 40-50 χιλιάδες ευρώ και καταλήγει στο τέλος ένα φορολογητέο κοντά στις 8-9 χιλιάδες που είναι το φορολογημένο. Αυτό είναι φοροδιαφυγή. Δηλαδή το να βάλεις δαπάνες οι οποίες δεν εμπίπτουν στην άσκηση και στο επάγγελμα το οποίο έχει δηλώσει την εφορία. Άρα να είναι ως εργαλείο δουλειάς και ως έξοδο της δουλειάς. Αυτό ψάχνουν οι αρμόδιες φορολογικές αρχές και νομίζω ότι είναι και η μοναδική λύση αν θέλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες να αποφύγουν τα τεκμήρια και όσοι έχουν πραγματικά μειωμένο εισόδημα και νιώθουν αδικημένοι να ελαφρυνθούν, δηλαδή να φορολογηθούν για το πραγματικό τους εισόδημα.
0: Οπότε βρέθηκαν 700 ελεύθεροι επαγγελματίες που είπαν στην ΑΔΕ...
10: Όλοι και όλοι,
0: Όλοι, ναι. Ναι, στο σύνολό τους που είπαν στην ΑΔΕ ότι εμείς δεν θέλουμε να φορολογηθούμε με το τεκμαρτό, ελάτε να δείτε τα πραγματικά μας εισοδήματα. Και αυτό νομίζω ότι θα κάνω.
10: Είναι το 700 στους εκατοντάδες χιλιάδες.
0: Ναι.
10: Είναι εντυπωσιακό ότι φωνάζουν για τον άδικο τρόπο φορολόγησης και με το που τους δίνεται η δυνατότητα να πούνε εμείς εδώ καθαροί είμαστε, ελάτε να μας ελέξετε. Μόνο 700 δήλωσαν ότι θέλουν να έρθουν να ελεκτούν προκειμένου να φορολογηθούν για το 3.000 ευρώ το χρόνο, ναι, το 4.000 ευρώ το χρόνο, τα κάτω από τα 10 τέλος πάντων τα οποία δήλωναν.
0: Βέβαια, σε αυτό την απάντηση μπορεί να δίνει ο τρόπος που θα γίνει ο έλεγχος. Γιατί διαβάζω πως θα ανοίξουν από λογαριασμούς μέχρι θα ξεσκονίσουν και το τελευταίο ευρώ το οποίο θα βρουν ως κίνηση οι ελεκτές.
10: Ναι, σε αυτή την περίπτωση επίσης ισχύει το ίδιο. Ειλικρινά, επειδή μας ακούνε και πάρα πολλοί μισθωτοί, οι οποίοι αναρωτιούνται τι ακριβώς κρύβεται πίσω από όλο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι το σωστό είναι αυτό. Το σωστό είναι να υπάρχει έλεγχος και μάλιστα εγώ θα έλεγα ότι το τολμηρό για τη δημόσια διοίκηση δεν είναι το τεκμαρτό. Το τολμηρό είναι ανοιχτά τα δεδομένα για όλους, φορολόγηση για αυτό που δηλώνεις και έλεγχος για να διαπιστωθεί αν αυτό που δηλώνεις είναι αυτό που πραγματικά έχεις εισπράξει και αυτό το οποίο πραγματικά σου αναλογεί. Αυτό θα ήταν το ορθό για όλους και νομίζω και το πιο δίκαιο. Τα τεκμήρια γενικά είναι μια ομολογία ότι δεν μπορώ να το κάνω σωστά. Αλλά τουλάχιστον για αυτούς οι οποίοι επιμείναν και μπράβο τους και είναι οι τολμηροί οι οποίοι θα ανοίξουν τα βιβλία τους προκειμένου να αποφύγουν την πληρωμή παραπάνω φόρου, θα γίνει ο έλεγχος που τους αναλογεί.
0: Και βέβαια αυτοί οι 700 είναι με βάση τις περσινές δηλώσεις, γιατί ήδη τρέχει η διαδικασία της υποβολής φορολογικών δηλώσεων, οπότε θα δούμε από το Σεπτέμβρη ποιοι επίσης θα αποφασίσουν να πούν στον κύριο Πιτσιλή ότι έλα να με ελέγξεις, γιατί εγώ δεν δέχομαι το τεκμαρτό. Εγώ δηλώνω 305 ευρώ το μήνα εισόδημα και έλα να δεις πώς θα βγάζω πέρα. Εντάξει, αφού έχει το δικαίωμα.
10: Βέβαια, καλό, δεν το συζητάμε. Πρώτα απ' όλα να θυμίσουμε ότι υπάρχουν πράγματι κάποιοι επιδευματίες οι οποίοι μπορεί να είναι ένα εισόδημα και να ζουν από αποταμιεύσεις παρελθόντων ετών και να κάνουν ένα διάλειμμα.
0: Μα εμείς δεν λέμε, Νίκο, για να μην δημιουργεί παρανόηση τώρα και σε κάποιους ανθρώπους, εμείς δεν λέμε ότι όλοι είναι απατεώνες.
10: Α, μπράβο, ακριβώς.
0: Εντάξει, προς Θεού.
10: Ακριβώς. Δεν ζεις με 300.
0: Ναι.
10: Είναι βέβαιο αυτό.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω, έχει δοθεί σε δημόσια διαβούλευση το ειδικό χωροταξικό σημαντικό για τις ανανεώσιμες πηγές.
10: Ναι.
0: Αυτό έχει σχέση με το πού μπαίνουν ανεμογεννήτριες, πού φτιάχνονται υδροηλεκτρικά και τέτοια πράγματα.
10: Ναι, μπαίνουν όρια. Μπαίνουν όρια. Για παράδειγμα, στα αεολικά, στις ανεμογεννήτριες, μπαίνει το όριο ύψους στα 1200 μέτρα. Άρα η ιστορία που παλιά είχαμε 6-7 βουνά που τα λέγαμε απάτητα, πλέον θα πολλαπλασιαστούν τα απάτητα, υπό την έννοια ότι τα 1200 μέτρα βγαίνουν αρκετοί ορεινοί όγκοι από το κάδρο. Μπαίνουν περιορισμοί στην Αττική, για παράδειγμα, δεν μπορούν να αναπτυχθούν άπη γενικά και αιωλικά και φωτοβολταϊκά. Μπαίνουν αρκετοί, είναι πυκνό το κείμενο. Τώρα σε λίγο θα μας έχουν μια ενημέρωση εδώ στο Υπουργείο Ενέργειας, όπου βρίσκομαι, για να μάθουμε ακριβώς και τα ντεσού και τις λεπτομέρειες για μια εκκρεμότητα του ελληνικού κράτους που κρατάει πολλά χρόνια. Είναι ξεπερασμένο το υπάρχον χωροταξικό. Τη στιγμή που τα αιωλικά και τα φωτοβολταϊκά έχουν ξεφυτρώσει παντού και όχι μόνο αυτά, ναι, πλέον έχουμε και χώρους αποθήκευσης. Και πρέπει να έχουμε χώρους αποθήκευσης. Άρα, εδώ μιλάμε για ένα ζήτημα το οποίο έρχεται με καθυστέρηση να διευθετήσει τους όρους την ώρα που οι επενδύσεις έχουν γίνει. Λέει το κείμενο ότι δεν θα θυγούν επενδύσεις οι οποίες έχουν αναπτυχθεί ή βρίσκονται στο τελικό στάδιο αδειοδότησης.
0: Οπότε μάλλον αυστηροποιείται το πλαίσιο από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά θα έχουμε λεπτομέρειες και αύριο που θα έχεις την πλήρη εικόνα. Το τρίτο θέμα αφορά πάρα πολλούς ακροατές μας, οι οποίοι μας έστειλαν και μηνύματα για τις συντάξεις χειρίας. Θέλω να ακούσουμε πρώτα τα ηχητικά και μετά να ζητήσω το σχόλιο σου. Στα ηχητικά που θα ακούσουμε, μιλάει ο κύριος Μπούρλος, ο εργατολόγος, και η κυρία Ευθυμίου, η υφυπουργός εργασίας. Ο κύριος Μπούρλος ήταν στη ΦΕΗ Μαυραγάνη και εκείνος έριξε τη βόμβα. Από το νόμο Κατρούγκαλου προέρχεται αυτό. Το 2021 εκδόθηκε εγκύκλιος που έκανε ερμηνεία των διατάξεων του νόμου Κατρούγκαλου, που έλεγε ότι δεν πρέπει να δίνονται δύο εθνικές συντάξεις, αλλά μία. Χειρίας ενώ, σε περιπτώσεις χειρίας. Εναντίον της εγκυκλίου, όπως λέει ο κ. Μπούρουλος, προσέφυγαν σύλλογοι συνταξιούχων. Το Συμβούλιο Επικρατείας ακύρωσε μεν την εγκύκλιο, αλλά έκρινε ότι στις περιπτώσεις, και εδώ ερχόμαστε στο ζουμί, δύο συντάξεων, της χείρας και του εκλιπόντος, ουσιαστικά πρέπει να καταργηθεί η μία εθνική σύνταξη. Θα ακούσουμε το debate, αυτό που εμείς διαμορφώσαμε μέσα από τα ηχητικά, γιατί το ένα θέμα είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας, το δεύτερο είναι η περικοπή των συντάξεων χειρίας από το 70% στο 35%.
7: Στην ουσία είπε ότι μετά την ισχύ του νόμου Κατρούγκαλου, ο νόμος λέει ότι όταν σωρεύονται δύο συντάξεις, δηλαδή από δικό σου δικαίωμα και σύνταξη χειρίας, θα πρέπει να αποδίδεται μία εθνική σύνταξη.
8: Στο σήμερα είναι, ναι, και αυτό που εξετάζουμε είναι γενικώς πολιτικά ότι δεν θέλουμε να υπάρχουν περικοπές στις συντάξεις χειρίας.
5: Άρα, ανεξαρτήτως αποφάσεως του Συμβουλίου
8: της αυτό, ναι, και αν χρειαστεί να το ξαναλέω, να νομοθετήσουμε, να δούμε
5: θα
8: την απόφαση. Το είπε και
5: άρα,
8: η
5: περικοπές.
8: Το ξεκαθαρίζουμε. Περικοπές δεν θα υπάρξουν συντάξεις χειρίας. Ναι, το ξεκαθαρίζουμε.
7: Αυτό το θέμα συνδέεται άρρηκτα και θα πρέπει να δοθεί μια συνολική λύση με το άλλο θέμα που κατ' επανάληψη έχουμε συζητήσει. Ποιο δηλαδή? Τι γίνεται μετά την τριετία,
8: ναι,
7: στις συντάξεις χειρίας όταν υπάρχει σύνταξη και από ίδιο δικαίωμα?
8: Υπάρχει στο τραπέζι και είναι εύλογο να υπάρχει μια συνολική συνολικός εξορθολογισμός του ζητήματος των συντάξεων χειρίας.
5: Εξορθολογισμός προς τα κάτω ή προς τα πάνω? Προς τα κάτω.
8: Όχι, δεν είπαμε κάτι. Δεν υπάρχει.
5: Όχι, να το διευκρινίσουμε, γιατί ξέρετε, είναι ευαίσθητο το θέμα.
8: Επειδή είναι βούληση πολιτική, προφανώς να μην μπούμε σε περικοπές συντάξεων χειρίας.
0: Δύο τα ζητήματα στις συντάξεις χειρίας, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, Νίκο, εσύ τα γνωρίζεις καλύτερα. Ναι. Το ένα είναι το Συμβούλιο Επικρατείας. Εδώ φαίνεται κάθετο το Υπουργείο Εργασίας, λέει ό,τι απόφαση και να βγάλει σχετικά με την περικοπή της μίας εθνικής σύνταξης, εμείς θα νομοθετήσουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το δεύτερο όμως είναι ότι ο νόμος Κατρούγκαλου προέβλεπε μετά την τριετία από το 70% να πέσει στο 35% η σύνταξη χειρίας. Αυτό δεν έχει γίνει για όλους. Έχει γίνει για κάποιους και η κυβέρνηση κλωτσάει το Δενεκεδάκι συνεχώς μπροστά και αυτό είναι σε κρεμότητα.
10: Ναι, έχει γίνει τα πρώτα χρόνια. Έγινε κατά εφαρμογή νομίζω των πρώτων ανθρώπων που έπεσαν στην τριετία, που επί της ουσίας ήταν εκεί το 18-19, έκτοτε πάγωσε η διάταξη και όλοι οι υπολογισμοί παρέμειναν σταθεροί, δηλαδή ότι η σύνταξη είχε βγει μετά τον θάνατο. τότε αυτή και παρέμενε, λέει, το 75%. Είναι μια εκκρεμότητα ενός κακού σκέλ. Το πιο κακό σκέλος ενδεχομένως του νόμου Κατρούγκαλου ήταν το σκέλος που αφορούσε τη συντάξη χειρίας. Για ποιο λόγο? Γιατί στην ευνηδιαστική αλλαγή ζωής, που είναι η απώλεια του ανθρώπου σου, είχες και ευνηδιαστική οικονομική αλλαγή. Θα έλεγα απότομη υποβάθμιση του τρόπου ζωής. Αυτό αν ήταν κάτι παραπάνω από άδικο, δεδομένου ότι κατέληγε να σου δίνει το 25 ή το 35% της
0: σύνταξης. Σύμφωνοι, αλλά για κάποιους έχει γίνει η περικοπή. Και τώρα το ερώτημα είναι, Νίκο, για αυτούς που έγινε η περικοπή και είναι στο 35%, θα τους πάει στο 70%, ή αυτοί που είναι στο 70% θα τους ζητήσει αναδρομικά, επειδή έπρεπε ήδη να τους είχε κόψει περισσότερα?
10: Πιο κοντά είμαστε στο πρώτο, θα έλεγα. Είναι πιθανό να αποδεχτεί τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα στην νομοθέτηση που θα γίνει, γιατί φαίνεται ότι πλέον είναι υποχρεωτική η νομοθέτηση, δεδομένου ότι η απόφαση Βουλής Επικρατείας διατάσσει τη μείωση η κατάργηση της μίας εκ των δύο εθνικών συντάξεων, πράγμα που σημαίνει ότι η μία σύνταξη σχεδόν εκμηδενίζεται, δεν πάει στο 35, θα πάει στο 5 και στο 10%. Άρα μιλάμε για 80% ευρώ η δεύτερη σύνταξη, αν εφαρμοζόταν η απόφαση.
0: Αλλά λες αυτό δεν θα εφαρμοστεί?
10: Αυτό είναι ξεκάθαρο, το έχει πει και η κυρία Κεραμέως, το ακούσαμε νωρίτερα.
0: Θα περικόψει και θα ζητήσει αναδρομικά για όσους είναι στο 70%.
10: Όχι. Η σκέψη που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι να αποδεχτούν ως εδώ ότι έχει γίνει, να μην υπάρξει περικοπή, να μην εφαρμοστεί δηλαδή το σκέλος για όσους δεν έχει εφαρμοστεί του νόμου Κατρούγκαλου, και αυτό να γίνει άμεσα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, επειδή δεν είναι λίγα τα λεφτά, γιατί είναι αρκετοί οι άνθρωποι που έχουν υπαχθεί σε αυτόν τον νόμο, θα ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι έχουν δημιουργηθεί κάποια δεδομένα τα οποία δεν είναι εύκολο να αλλάξουν, ανατρέποντας τη δημοσιονομική πολιτική.
0: Και είμαστε και σε προεκλογική χρονιά, έτσι.
10: Αυτή είναι η μαγική λέξη την οποία είπες. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, και αυτή είναι η διάθεση σε όλα τα ζητήματα, να μείνει κάποιο είδους τέτοια εκκρεμότητα, εάν αυτή ειδικά έχει κάποια χαρακτηριστικά δίκαιου αιτήματος, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα δίκαιο αίτημα. Παραλαμβάνω, είναι μεγάλη ανατροπή οικονομική της ζωής των ανθρώπων, πέρα από την απώλεια του δικού τους ανθρώπου, που προκύπτει από τη διάταξη τη συγκεκριμένη. Ευτυχώς που δεν έχει εφαρμοστεί, και ευτυχώς που τελικά δεν θα εφαρμοστεί και η απόφαση του δικαστηρίου, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εύχομαι. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Νομίζω ότι απαντά στα ερωτήματα πολλών σχετικά με όσα έχουν δει το φως δημοσιότητας τα τελευταία 24 ώρα, με αφορμή και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις συντάξεις χειρίας. Ευθύς αμέσως στον Χρήστο Στρατουλάκο. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και με τον Χρήστο βεβαίως για κρούσματα βίας με θύτες και θύματα ανηλίκους. Αυτό που έγινε στην Αμαλιάδα νομίζω ότι περιλαμβάνεται σε αυτό το κεφάλαιο. Βία και κρούσματα βίας ανηλίκων. Γεια σου, Χρήστο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Όντως, πλέον είναι καθημερινό το φαινόμενο να βλέπουμε στο αστυνομικό δελτίο και εδώ στη Δυτική Ελλάδα, αλλά φαντάζομαι και σε όλη την χώρα, τέτοιου είδους περιστατικά. Τελευταίο περιστατικό στην Αμαλιάδα σήμερα το πρωί, λίγο πριν ξεκινήσει η λειτουργία του σχολείου, Σπύρο, πριν μπουν μέσα στο προάβλιο τα παιδιά, υπήρξε ένα επεισόδιο με βάση την καταγγελία, λοιπόν, 13χρονη μαθήτρια δέχτηκε επίθεση από δύο συμμαθήτριές της.
0: 13χρονη, είπες, 13χρονη.
11: Ναι. Από δύο συμμαθήτριές της. Οι πληροφορίες μου λένε ότι είναι συνομήλικες της, άρα μιλάμε για 13χρονών όλα τα κορίτσια που ενεπλάξαν σε αυτό το επεισόδιο. Με αποτέλεσμα, λοιπόν, η 13χρονη να μεταφερθεί αρχικά στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας, όπου έγινε η πρώτη περίθαλψη από τους γιατρούς εκεί του νοσοκομείου, και εν συνεχεία μεταφέρθηκε εδώ στην Πάτρα, στο Καραμαντάνιο Παιδιατρικό Νοσοκομείο, για περαιτέρω νοσηλεία. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα για την υγεία της. Στις επόμενες ημέρες αναμένεται να πάρει και εξιτήριο, Σπύρο. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι έχουμε ένα ακόμα επεισόδιο. Μάλιστα, ήδη υπάρχει έρευνα από την αστυνομία με βάση καταγγελία που έκανε η οικογένεια της 13χρονης. Ενώ θα αναμένεται να υπάρξει και μήνυση, μαθαίνουμε, από την πλευρά της οικογένειας, καθώς θα ζητήσουν και για τη δικαστική έκθεση που θα γίνει στην 13χρονη. Τώρα, όσον αφορά η αιτία του επεισοδίου, Όχι ότι έχει και πολύ μεγάλη αξία, Σπύρο. Ήταν προσωπικές διαφορές που έχουν οι δύο πλευρές, δηλαδή αναφέρομαι στις δύο 13χρονες και στην τραυματισμένη 13χρονη, και το υπόβαθρο είναι το τελευταίο χρονικό διάστημα η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών.
0: Τι να πεις, τι να πεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστό. Ο Χρήστος Στρατουλάκος, 13χρονα κολίτσια, που δηλαδή που δεν το χωράει ο νους, κορίτσια, μικρά κοριτσάκια, να γρονθοκοπούν με αυτόν τον άγριο τρόπο ένα συνομιλικό τους και να το στέλνουν στο νοσοκομείο. Απίστευτα πράγματα. Και έρχομαστε σε ένα άλλο επίσης μυστηριώδες. Είναι αυτή η δυσάρεστη οσμή που προκάλεσε τη μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους των νοτίων προαστίων. Προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις οι αρχές. Μέχρι τώρα μπορούν να μιλήσουν μόνο με εικασίες, όχι νομίζω με βεβαιότητες, εκτός και αν έχει προκύψει κάτι τα τελευταία λεπτά. Ο Γιώργος Κεραμετζόλου στο δύο, καλώς ήρθες Γιώργο.
12: Να είστε καλά, όχι δεν έχει προκύψει κάτι, ακόμα αναζητείται η πηγή αυτής της διαρροής, αυτής της οσμής που είχαμε χθες για αρκετή ώρα στο λεκανοπέδιο και κυρίως στα νότια προάστια, έφτασε μάλιστα η οσμή μέχρι και στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό το οποίο εξετάζουν οι αρχές πρώτον είναι ότι έχει σχέση με τη θαλάσσια αύρα, γιατί ήταν χθες μια ημέρα ειδικά το πρωί με άπνοια, άρα λοιπόν σχετίζεται με τη θαλάσσια αύρα. Και εξετάζονται αρκετά ενδεχόμενα, δηλαδή εξετάζονται διάφορα σενάρια, όπως για παράδειγμα το πιθανότερο που εξετάζουν οι αρχές είναι τα πλοία τα οποία έχουν ρίξει άγκυρα στο στενό εκεί μεταξύ Σαλαμίνας, Αίγινας και Περάματος. Είναι τα γνωστά πλοία τα οποία έχουν και δεξαμενές υγροποιημένου υγραερίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Επίσης εξετάζεται το ενδεχόμενο να έχουμε διαρροή από την ξηρά σε ιδιωτική μονάδα, γιατί από το δημόσιο, δηλαδή από ρεβιθούσα της ΔΕΣΦΑ, έχει αποκλειστεί αυτό το σενάριο, δηλαδή δεν είχαμε κάποια διαρροή ή κάποια εργασία. Επίσης έχει αποκλειστεί το σενάριο από την Ψιτάλια. Και επίσης εξετάζεται λοιπόν αυτό το σενάριο είτε από πλοία,
0: είτε από πλοίο, είτε από είτε κάποια από δραστηριότητα ιδιώτη
12: ξηρά,
0: που...
12: ή από στα στάδια της μεταφοράς, δηλαδή κάτι συνάσυνε, γιατί κακά τα ψέματα είναι, μιλάμε για μια ουσία, για μια οσμή η οποία δεν ξέρουμε ποια είναι ακόμα η χημική σύσταση.
0: Αυτό.
12: Τι ήταν αυτό.
0: Να σου πω κάτι, και εδώ θέλω να υποβάλω και ένα προσωπικό ερώτημα.
12: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν εργαστήρια. Το από πού αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να χρειάζεται χρόνος να εντοπιστεί, το από πού. Αλλά το τι
12: ήταν,
0: είναι κάτι που τα νότια προάστια οι κάτοικοι ήταν πολύ έντονοι και δυσάρεστοι αυτή η οσμή. Δεν υπάρχουν εργαστήρια να πάρουν δείγμα, να κάνουν μια χημική ανάλυση και να βρουν τη χημική σύσταση και να πούνε ότι με βάση τη χημική ανάλυση που κάναμε, βρήκαμε ότι το στοιχείο αυτό είναι προπάνιο, μεθάνιο, δεν ξέρω και εγώ τι είναι.
12: Ναι. Η απάντηση είναι η εξής. Το ρώτησα και ακριβώς το ίδιο θέμα και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και μάλιστα στους επιθεωρητές περιβάλλοντος. Οι σταθεροί σταθμοί μέτρησης σε ατμοσφαιρικής ρήπανσης καταγράφουν μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου, αιωρούμενα μικροσωματίδια, δηλαδή.
0: Ωραία.
12: Όχι τέτοια. Όχι
0: η μόνιμη σταθμή.
12: Η μόνιμη σταθμή.
0: Δεν μπορούσαν να πάρουν δείγμα να κάνουν μια περισσότερη.
12: Τα πανεπιστήμια θα ανοίξουν τους σταθμούς τους, δηλαδή έχουν τους σταθμούς τους μόνο για ερευνητικούς σκοπούς. Άρα λοιπόν, είχαμε κατά τη διάρκεια της χθεσινής μέρας από τα πανεπιστήμια κάποια έρευνα σε εξέλιξη όπου μπορούσαν να εντοπίσουν τη χημική σύσταση αυτού του αερίου που είχαμε στην ατμόσφαιρα και μάλιστα σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
0: Ναι.
12: Δηλαδή όταν είναι στη φάση της οσμής του ανθρώπου, φανταστείτε ότι είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Ακόμα λοιπόν περιμένουμε απάντηση, γιατί και το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει δώσει εντολή στα πανεπιστήμια εδώ της Αττικής να αποδείξουν και να διερευνήσουν ποια ήταν η χημική σύσταση. Η πηγή είναι δύσκολο να βρεθεί, αλλά ποια είναι η χημική σύσταση. Ένα άλλο σενάριο είναι ότι ακριβώς την ίδια περίοδο και πέρσι, υπήρχε το ίδιο ακριβώς φαινόμενο, όχι όμως σε τόσο μεγάλη έκταση στην Αττική. Και μάλιστα πάλι υπήρχε αυτή η υποψία από πλοία που καθαρίζουν δεξαμενές, δηλαδή από πλοία υγροποιημένου φυσικού αερίου ή υγροποιημένου υγραερίου που καθαρίζουν δεξαμενές εκεί στην περιοχή του Περάματος, μεταξύ Αίγινας και Περάματος Σαλαμίνας.
0: Το τι μπορεί να είναι, μιλάμε τώρα για σενάρια, έτσι, για
12: έτσι,
0: να μην ενοχοποιούμε και κάποιο,
12: ναι,
0: μόνο σενάρια. Το πρώτο ερώτημα είναι αυτό που απάντηση Όχι, δεν έχει πει προς τα εσένα. Απάντηση από αυτό που λέμε κράτος και πολιτεία, εμένα δεν με ικανοποιεί. Φυσικά. Το περιμένουμε από τα πανεπιστήμια, περιμένουμε από τον ένα, περιμένουμε. Υπάρχει κάτι που στον κόσμο δημιουργεί μια δυσάρεστη κατάσταση. Και το κράτος μου λέει ότι δεν έχω τα εργαστήρια να αναλύσω, να σου πω τι είναι αυτό.
12: Επίσης, το λιμενικό εχθές έκανε μεγάλη έρευνα και μάλιστα έκανε και εξέταση για θαλάσσια ρύπανση. Έκανε και εξέταση αν δεν υπάρχει διαρροή από πλοίο το οποίο είναι κυροβολημένο έξω από τον κοντά στις δεξαμενές περάματος, Πειραιά και όλα αυτά. Δεν εντοπίστηκε.
0: Δεν εντοπίστηκε. Το δεύτερο είναι, άκουγα χθες διάφορους δήμους και επιχειρήσεις να λέει ο ένας δήμος: εγώ είπα στους δημότες μας κλείστε τα παράθυρα. Ο άλλος δήμος: εγώ τους είπα κλείστε τα κλιματιστικά. Ο τρίτος δήμος: εγώ τους έδιωξα στα σπίτια τους. Σε ένα άλλο δήμο πηγαίνουν τα παιδιά, πηγαίνετε γρήγορα στο σπίτι.
12: Ναι, ναι, κλείσαν σχολεία, τα πάντα και επιχειρήσεις. Ναι,
0: όχι, άλλο θέλω να πω.
12: Ναι, ναι.
0: Όλα αυτά είναι στη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχει σωστή κατεύθυνση, υπάρχει ένα πρωτόκολλο που να λέει ότι ξέρετε, ενεργήστε έτσι.
12: Δεν υπάρχει εγχειρίδιο το πώς θα διαχειριστούμε εμείς οι απλοί πολίτες μια τέτοια ρύπανση. Καταρχήν, εφόσον δεν ξέρουμε και τη χημική σύσταση. Δεν υπάρχει κάποιο εγχειρίδιο, δηλαδή κάποιες οδηγίες. Όπως έχουμε για πυρκαγιές, όπως έχουμε για πλημμύρες, όπως έχουμε για καύσωνα. Ένα τέτοιο εγχειρίδιο. Τι κάνουμε, κλείνουμε παράθυρα. Δεν κλείνουμε παράθυρα. Ανοίγουμε κλιματιστικό. Τι κάνουμε, ή δίνουμε την απλή εντολή: κλείστε παράθυρα, μείνετε σε εσωτερικούς χώρους, όπως κάνουμε και για τις πυρκαγιές, όπως κάνουμε και διάφορες άλλες ουσίες που έχουμε δίπλα στο σπίτι μας και όλα αυτά.
0: Και πόσο μάλλον όταν δυσκολεύει όλη αυτή η κατάσταση, με δεδομένο ότι δεν ξέρουμε και τι έχουμε να κάνουμε.
12: Χρειαζόμαστε λοιπόν οδηγίες πολιτικής προστασίας. Ναι. Δεν υπάρχουν αυτές. Ναι. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές βιομηχανίες που υπάγονται σε μια κατηγορία της οδηγίας Εβέζο. Σας θυμίζω τη μεγάλη πυρκαγιά και την καταστροφή που είχαμε στην πόλη Σεβέζο της Ιταλίας πριν από αρκετές δεκαετίες. Και έτσι λοιπόν έχουμε μια σοβαρή οδηγία, η οποία υποχρεούνται όλες αυτές οι επιχειρήσεις να έχουν εγχειρίδια προστασίας για όλους τους πολίτες.
0: Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Μένουμε εδώ γιατί δεν μπορούμε να πάμε και παραπέρα, όχι μόνο λόγω χρόνου. Πάντως, λόγω δεδομένου δεν είναι.
12: Δηλαδή, για ένα λεπτάκι εδώ, άκουσα και το ακραίο σενάριο για ραδόνιο που είναι για σεισμό.
0: Ωραία.
12: Συγγνώμη που γελάω.
0: Όχι, όχι, καλά κάνεις και γελάς, αλλά οτιδήποτε πρέπει για να σταματήσουν αυτές οι ψεκ θεωρίες, οτιδήποτε θα έπρεπε να γίνει, θα πρέπει να το κάνει το κράτος.
12: Σε αυτό έχεις
0: απόλυτο δίκιο. Όσο το κράτος δεν δίνει απαντήσεις, δίνει έδαφους για ραδόνια, μωρόνια και κάθε είδους.
12: Απλά το ραδόνιο είναι εντελώς αόσμο.
0: Εάν το κράτος σου έδινε απάντηση από την πρώτη στιγμή ότι συμβαίνει αυτό, δεν θα άφηνε τα περιθώρια να αναπτυχθούν και άλλες θεωρίες. Πάμε διαφήμιση.
13: Θυμάμαι πόσο άγχος είχε, τις ατέλειωτες ώρες που διάβαζε. Δεν ήθελε ιδιαίτερα, αλλά ούτε και φροντιστήριο. Μέχρι που βρήκα τα φροντιστήρια Βασιλάτος. Και πέρασε.
14: Πώς, ολοκληρώνοντας την ύλη της 3ης Λυκείου από τις 10 Φεβρουαρίου,

0: σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
2: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
3: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
2: Με Noforce.
3: Και Προσταζάν
2: από τη Vogel.
4: Vogel, υγιέινε και φυσικά.
3: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
5: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από το Βεϊνόγλου. Και του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όσο του κλέβει την μπάλα, του πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σύγχρονη καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
6: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. Aidup, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
8: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
9: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
8: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
9: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
8: Και τι λέτε.
9: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
8: Α, οκ. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
9: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
8: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
2: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
10: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
11: Να το, ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
12: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
13: Μιχαλικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
14: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
13: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
14: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
15: Και συνεχίζουμε. Δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας έγινε σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεών του και την ενημέρωση του πρόεδρου της Δημοκρατίας για όλα τα τρέχοντα θέματα. Ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής και της περιοχής με αυτοπεποίθηση. Στο ίδιο κλίμα και οι δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος Δημοκρατίας. Ακούμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα.
16: Είχα την ευκαιρία να δω με τα δικά μου μάτια από πολύ κοντά την δραματική αναβάθμιση, την πολύ μεγάλη αναβάθμιση η οποία έχει γίνει στον τομέα της άμυνας, ιδίως μετά την αποτυχημένη προσπάθεια υβριδικής εισβολής η οποία έγινε Φεβρουάριο-Μάρτιο του 20. Διαπίστωσα στον Εύρο ότι υπάρχει μια αίσθηση αναβάθμισης της περιοχής, ιδίως λόγω των ενεργειακών εξελίξεων.
17: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής, ηρεμία, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε πολύ ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, τη σιγουριά ότι έχουμε ισχυρές συμμαχίες και βέβαια τη βεβαιότητα ότι έχουμε πάντα το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας.
15: Δημοκρατίας και Πρωθυπουργό στη συνάντησή τους αναφέρθηκαν στην ισχυροποίηση και στη θωράκιση της Ελλάδας και στην ισχυροποίηση των ενόπλων δυνάμεων. Αυτές τώρα οι τελευταίες κινήσεις της Ελλάδας στο πεδίο και στη διπλωματία στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου έχουν προκαλέσει έντονο εκνευρισμό στην Άγκυρα. Μάλιστα αυτός ο εκνευρισμός φάνηκε με τα Patriot στην

0: Κάρπαθο και στο Δημότυχο. Και ενώ υπήρχε η εντύπωση, τουλάχιστον αυτό αρχικά δημιουργήθηκε εντύπωση στην Τουρκία, ότι με την απόσυρση των Πάτριων στην Κάρπαθο ίσως η Αθήνα έριχνε και ένα σήμα, τέλος πάντων μετά την τελευταία ένταση σε επίπεδο ρητορικής, και το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα έδειχνε ότι μπορεί η Αθήνα να στέλνει ένα σήμα προς την πλευρά της Άγκυρας, οι εξελίξεις το διέψευσαν. Ο Μανώλης Κωστίδης ήδη μας περιμένει. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την βροχερή Κωνσταντινούπολη. Πολύ βροχή.
0: Ναι.
1: Σήμερα είναι και ο τελικός της Freiburg με την Arsenal εδώ στην Κωνσταντινούπολη. Ο τελικός στην UEFA, και τώρα συνταξιδεύουμε στο καραβάκι του Βοσπόρου μαζί με πολλούς Γερμανούς και Βρετανούς. Είναι ένα ωραίο κλίμα.
0: Και ελπίζουμε να μείνει έτσι, γιατί ναι, να μην έχουμε παρατράγουδα τώρα εκεί με τους οπαδούς. Τέλος πάντων, μακάρι να μείνει έτσι. Οπότε έχετε μουσαφιρέους αρκετούς στην πόλη.
1: Έχουμε πολλούς, πίνουν μπύρες γύρω μας, πίνουν πολλά.
0: Καταλαβαίνω.
1: Είναι ωραίο κλίμα, αλλά εγώ θα σας αλλάξω την ατζέντα, γιατί η ατζέντα τώρα στη Τουρκία, αυτή την ώρα που μιλάμε, είναι η ομιλία του Τούρκου Προέδρου. Γιατί πριν από λίγο οι δημοσιογράφοι του ρώτησαν μάλιστα αν ήταν ομιλία αποχαιρετισμού, και εκείνος είπε έτσι σας φάνηκε, καθώς πριν από λίγο ο Τούρκος Προέδρος στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του είπε: ένας Ταγί Περντογάν μπορεί να φύγει, αλλά θα έρθουν άλλοι χίλιοι. Το καθήκον μας είναι να μεταδώσουμε το λάβαρο που λάβαμε από τους προκατόχους μας σε αυτούς που θα έρθουν μετά από εμάς, χωρίς να αφήσουμε να πέσει κάτω στο έδαφος. Αυτό καταλαβαίνετε όταν το λέει ο Ερντογάν. Λέει: θα φύγει ο Ερντογάν, θα έρθουν άλλοι χίλιοι. Δηλαδή αρχίζει να λέει ότι υπάρχουν διάδοχοι. Αμέσως οι δημοσιογράφοι μετά το τέλος της ομιλίας του ρώτησαν: ήταν ομιλία αποχαιρετισμού? Και ο ίδιος είπε: έτσι φάνηκε, έτσι είναι. Και αμέσως οι δημοσιογράφοι είπαν: όχι, δεν ήταν έτσι κτλ. Κάπως το μάζεψαν. Καταλαβαίνετε, ίσως να το κάνει για να συσπηρώσει τον κόσμο. Γιατί χρειάζεται μια συσπήρωση. Για μην φύγεις, Πρόεδρε, λέμε τώρα. Μπορεί όμως πράγματι να έχει κάτι στο μυαλό του, αυτό το καταλάβουμε το επόμενο διάστημα.
0: Πάντως ξανά δώσε τροφή σε αυτά τα σενάρια για την επόμενη μέρα.
1: Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Μα εγώ με το που τον άκουσα, λέω: ναι. Τι λέει τώρα, γιατί το λέει? Λέω: Μανώλη, πάλι είσαι υπερβολικός.
0: Φουντώνει συζήτηση πάλι.
1: Αλλά μετά είδα τους δημοσιογράφους Τούρκους που αναρωτήθηκαν το ίδιο πράγμα και λέω: εντάξει, σωστά σκεφτήκαμε.
0: Και μπορεί να κυριολεκτούσε κιόλας όταν έλεγε: ένας Ερντογάν θα φύγει, θα έρθει άλλος.
1: Αυτό ακριβώς. Και θα δώσουμε το ρόλο. Ναι, αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό ακριβώς.
0: Εννοώ για συγγενικά του πρόσωπα που τέλος πάντων.
1: Ακριβώς. Δηλαδή δεν. Η εξουσία από εμάς δεν θα φύγει.
0: Ναι.
1: Αυτό εννοεί ίσως.
0: Τώρα, εκτός από την ομιλία του Προέδρου, που φαντάζομαι ότι τις επόμενες ώρες θα συζητηθεί πάρα πολύ στα τουρκικά πάνελ, συζητιέται επίσης και το θέμα της αποστολής των Μοιρά στην Κάρπαθο, έτσι δεν είναι Μανώλη?
1: Οπωσδήποτε, διότι ναι, στην εφημερίδα Κουριέρ και στο Συνεντρούκ λένε διφορούμε ένα μηνύματα από την Αθήνα, από τη μία αποσύρθους Patriot για να δημιουργήσει ίσως και ένα καλύτερο κλίμα, από την άλλη στέλνει τα Μοιρά σε ένα νησί που πρέπει να είναι, κατά την άποψη των Τούρκων, αποστρατιωτικοποιημένο, στην Κάρπαθο. Ήδη η αξιωματική αντιπολίτευση ζήτησε να αντιδράσει η Άγκυρα στην αποστολή των Μοιράζ, αλλά να πω την αλήθεια, σήμερα το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας είχε briefing για τα τεκτενόμενα, δεν είπαν τίποτα για τα Μοιράζ. Και αυτό να το σημειώσουμε. Βεβαίως να σημειώσουμε ότι χθες υπήρξε και το τηλεφώνημα της Ursula von der Leyen με τον Ερντογάν, σε ένα καλό κλίμα για ευρωπαϊκές σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρώπη κτλ. Εκεί ο Ursula von der Leyen αναφέρει ότι μίλησε και ζήματα της Ανατολικής Μεσογείου και της Κύπρου.
0: Κάτι που όπως άκουγα προσεκτικά το πρωί στη τηλεόραση του Sky, δεν το είπε η τουρκική προεδρία. Η πρόεδρος της Κομισιόν είπε ότι συζητήσαμε και για την Ανατολική Μεσόγειο.
1: Ακριβώς έτσι, και αυτό μας προκάλεσε εντύπωση.
0: Μπορεί και αυτό να έχει τη σημασία.
1: Κάποιο μήνυμα. Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Καλή συνέχεια. Και ελπίζουμε όλα καλά στην πόλη μετά.
1: Θα παρακολουθήσουμε και εμείς τον αγώνα σήμερα.
0: Άντε, μπράβο.
1: Να χωθούμε λιγάκι.
0: Ωραία. Μια χαρά. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη. Εντάξει, το κλίμα λόγω αθλητικής δραστηριότητας είναι λιγάκι έτσι οπαδικό. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε και σε αυτά που είπε πριν από λίγο. Είναι τελευταία είδηση ο Ερντογάν. Ξαναέδωσε τροφή για τα σενάρια της διαδοχής του. Αυτά σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Θα πάμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σε ό,τι αφορά το γεωπολιτικό κομμάτι, αλλά αυτή τη φορά με τη βοήθεια του Γιώργου Φελίδη που είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Όχι πως δεν μας αφορούν και αυτά που μας είπε, που θα μας πει ο Γιώργος Φελίδης. Κάθε τι πια πρέπει να το βλέπουμε ως ντόμινο. Όταν πέφτει το πρώτο του βλάκι, οι συνέπειες απλώνονται παντού. Σε όλο τον κόσμο το βλέπουμε και με την κρίση στη Μέση Ανατολή. Έχουμε τον πρόεδρο Πούτιν στην Κίνα.
2: Βεβαίως.
0: Και μάλιστα αποκτά και άλλη διάσταση αυτό το ταξίδι, γιατί έρχεται μετά τον Τραμπ στην Κίνα. Και έχουμε και τον Τραμπ, ο οποίος με τους Ιρανούς έχουμε μάλλον μια επανάληψη του ίδιου μοτίβου. Απειλές, προειδοποιήσεις και τελεσίγραφα.
2: Συνομιλίες που συνεχίζονται.
0: Ναι.
2: Λεονταρισμοί. Τουλάχιστον από την πλευρά του Ιράν αλλά και από τον πρόεδρο Τραμπ, έτσι, έχουν καταφύγει σε υπερβολές, θα λέγαμε. Καταρχήν, δημόσια, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο, είπε ότι οι ΗΠΑ θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα.
0: Πόσες φορές στο ρεπορτάζ έχεις καταγράψει αυτή τη φράση, πες.
2: Το πολύ γρήγορα με κάνει να ανησυχώ περισσότερο, γιατί συνήθως το αγαπημένο του χρονικό περιθώριο είναι δύο εβδομάδες.
0: Δύο εβδομάδες.
2: Ναι, ναι. Για τα πάντα, για τους δασμούς, για τις συνομιλίες. Ναι. Τώρα το πολύ γρήγορα με κάνει και ανησυχώ λίγο. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, είπε. Επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων και μάλιστα αποκάλυψε ότι απήχα μόλις μία ώρα από το να πατήσω το κουμπί για νέο πλήγμα στο Ιράν πριν αποφασίσει κατόπιν παρενέσεων των αραβικών χωρών να αναβάλει την επίθεση. Τώρα, στην Ουάσιγκτον οι πληροφορίες λένε ότι ο Τραμπ το χρονοδιάγραμμα για τις επιθέσεις το έχει σε 2 ή 3 μέρες, δηλαδή ίσως Παρασκευή ή Σάββατο ή στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, πάντως σε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Απ' την άλλη, και οι Ιρανοί δεν κάθονται όχι φρόνημα, δεν κάθονται χωρίς να μιλούν. Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποιεί ότι αν οι επιθέσεις κατά του Ιράν συνεχιστούν, η σύγκρουση θα επεκταθεί πέρα από την περιοχή. Ο περιφερειακός πόλεμος αυτή τη φορά και θα γίνει πέρα από την περιοχή και τα συντριπτικά μας χτυπήματα θα γίνουν σε μέρη που δύσκολα μπορείτε να φανταστείτε και θα σας κάνουν στάχτη.
0: Αυτή η στρατηγική επέκταση του μετώπου διεύρυνσης φάνηκε από τις πρώτες ισόλας μέρες του πολέμου με την προσπάθεια του Ιράν να εμπλέξει όλο και περισσότερες χώρες σε αυτή την ιστορία.
2: Ακριβώς. Και τώρα, μέσα σε αυτό το σκηνικό, με την παγκόσμια οικονομία σε αφασία θα τη λέγαμε, με την ενεργειακή τροφοδοσία στραγγαλισμένη, πάει ο πρόεδρος Πούτιν στο Πεκίνο και το πιο σημαντικό νομίζω από όσα είπε, διότι είπαν και είπανε ότι Κίνα και Ρωσία θα πρέπει να διαδραματίσουν αποφασιστικά το ρόλο των υπεύθυνων μεγάλων δυνάμεων ώστε να προστατεύσουν το διεθνές δίκαιο και να αντιταχθούν σε κάθε μονομερές bullying και σε ενέργειες που αντιστρέφουν την ιστορία. Τώρα, αυτά τα λέει ο άνθρωπος που έχει διατάξει και γίνεται εδώ και 4,5 χρόνια εισβολή στην Ουκρανία.
0: Ναι.
2: Και φυσικά και η Κίνα έχει ανάλογες, αλλά όχι τόσο μεγάλης έκτασης. Έχει καταλάβει νησιά.
0: Δημιουργεί νησιά,
2: διεκδικεί νησιά που είναι των Φιλιππίνων ή του Βιετνάμ κτλ. Εν πάση περιπτώσει, το πιο σημαντικό νομίζω από αυτό που είπε ο πρόεδρος Πούτιν, είπε στον Κινέζο συνομιλητή του, μην ανησυχείς, κάθε ενεργειακή σου ανάγκη, γιατί το Πεκίνο παίρνει πρώτος πελάτης του Ιράν σε πετρέλαιο και γενικά της Μέσης Ανατολής.
0: Θα συγκαλύψω εγώ, λέει ο Πούτιν.
2: Ναι. Θα την καλύψει ο πρόεδρος.
0: Ναι.
2: Αυτό είπε.
0: Αυτό μπορεί να μην ακούστηκε και καλά στον Τραμπ μετά το τελευταίο του ταξίδι που...
2: Είμαστε έτοιμοι να ενισχύσουμε την ενεργειακή τροφοδοσία της Κίνας και η Ρωσία είναι έτοιμη να διασφαλίσει απρόσκοπτα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου.
0: Γιατί αυτό που μεταξύ άλλων ήθελε να αυξηθούν και οι ποσότητες, να ανοίξει ο ενεργειακός δρόμος από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιώργος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος Φελίδης για τα δύο μεγάλα γεγονότα που βεβαίως αυτά σε παγκόσμιο επίπεδο. Από τη μια.
2: Ναι. Είχαμε και τις πτήσεις των drone ή του drone στην Λιθουανία. Αυτό που έστειλε είναι... για πρώτη φορά από το 2022, από το Φεβρουάριο του 2022, όταν εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία, πολίτες ευρωπαϊκής χώρας, νατοϊκής χώρας, στα καταφύγια.
0: Αυτό είναι πολύ σοβαρή
2: εξέλιξη. Είχαμε και αυτό.
0: Αυτό είναι πολύ σοβαρή. Στη Βαλτική εκεί το πράγμα δυσκολεύει με κατέρωθεν προειδοποίησεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργος Φελίδης. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως.
3: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους. Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
4: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
5: Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ.

0: Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
2: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
3: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank, σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
2: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
4: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
5: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
4: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
5: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
6: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
8: Επιστρέφουμε και θα πάμε αμέσως στη Βουλή, στην κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, την Άντζη Κούκη, γιατί σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής βρίσκεται ο διοικητής της ΕΕΠ, ο κύριος Δεμήρης, και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Στο επίκεντρο, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι το θέμα των υποκλοπών. Και εκεί είχαμε με ιδιαίτερη ένταση κάποιες τοποθετήσεις από την πλευρά του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Για να μας τα πει όμως καλύτερα η Άντζη. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Για αρκετές ώρες συνεδρίαζε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Από τις 9 είχε ξεκινήσει. Λίγο μετά τη μία ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση που αφορούσε τον διοικητή της ΕΕΠ, τον κύριο Δεμήρη. Καθώς υπήρξε πρόσκληση και προς τον κύριο Τζαβέλα, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος τελικά επέλεξε να στείλει υπόμνημα, στο οποίο επικαλείται λόγω συνταγματικής άξησης και διάκρισης εξουσιών, με αποτέλεσμα να αναβληθεί η συγκεκριμένη συνεδρίαση. Πάμε όμως στην συνεδρίαση που αφορά τον κύριο Δεμήρη, η οποία διεξήχθη σε αρκετά έντονο κλίμα, καθώς το παρόν έδωσε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος του έθεσε μία σειρά από ερωτήματα. Ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης αναφέρθηκε και στην απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την οποία υποστήριξε ότι δεν εφαρμόζεται στην περίπτωσή του, και ρώτησε τον κύριο Δεμήρη γιατί δεν συμμορφώνεται με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σας καλώ να χορηγήσετε άμεσα τον φάκελο με τα στοιχεία που συνόδευσαν τη διάταξη αυτοπορίτη των επικοινωνιών όσο οφείλεται και να είστε σαφείς σε σχέση με την ύπαρξη του φακέλου αυτού και όχι ύξης αφήξης.
8: Όπου ο φάκελος αυτός, γιατί εσύ το έχεις παρακολουθήσει αλλά λίγο για τους ακροατές, ζητάει το φάκελο ουσιαστικά ο κύριος Ανδρουλάκης, που να φαίνεται η αιτιολόγηση της παρακολούθησής του. Έτσι δεν είναι? Γιατί. Του λέει γιατί είχατε με ένα στόχο παρακολούθησης, την αιτιολόγηση, το γιατί.
9: Ακριβώς, οι λόγοι που έγινε ουσιαστικά η παρακολούθηση, πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξε ένας διάλογος μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του κύριου Δεμήρη, όπου ουσιαστικά ο κύριος Δεμήρης ανέφερε ότι υπήρξε προφορική εντολή, ότι κάποιες μάλλον εντολές δεν δίνονταν γραπτός. Τον ρώτησε ο κύριος Ανδρουλάκης αν ουσιαστικά εννοεί ότι αυτό γινόταν προφορικά, με τον κύριο Δεμήρη να λέει ότι όχι, δεν λέω αυτό. Να πούμε ότι η μετοπική κυβέρνηση κιόλας και ΠΑΣΟΚ όσον αφορά το ζήτημα των υποκλοπών θα ενταθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς σήμερα με την διάσκεψη των Προέδρων αποφασίστηκε ότι η συζήτηση στην Ολομέλεια για την σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών θα διεξαχθεί την Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί. Οπότε αναμένεται να είναι μια μακρά συνεδρίαση, η οποία υπολογίζεται ότι θα διαρκέσει περίπου 10 με 11 ώρες, καθώς θα μιλήσουν και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί.
8: Μάλιστα, μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άτζη Κούκη, για τα όσα έγιναν σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπου βρισκόταν εκεί ο κύριος Δεμήρης, ο διοικητής της ΕΕΠ, απαντώντας τα ερωτήματα του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Ανδρουλάκη, και μεθαύριο στη Βουλή, εκεί βεβαίως αναμένεται ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα με την Deutsche Welle.
10: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
11: Επίδειξη στρατηγικής συμμαχίας ανάμεσα σε Μόσχα και Πεκίνο εν μέσω συνάντησης Σι-Πούτιν. Την αντίθεσή της με την ημέρα μνήμης για την γενοκτονία των ποντίων εκφράζει και φέτος η Άγκυρα. Προσωρινή συμφωνία για την κατάργηση των ευρωπαϊκών δασμών σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία για την κατάργηση δασμών σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα, μετά από πολύμινες διαπραγματεύσεις και έντονες πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, οι Βρυξέλλες επέμειναν στην προσθήκη ρήτρας ασφαλείας που θα επιτρέπει την επαναφορά δασμών εάν η Ουάσιγκτον αυξήσει εκ νέου τα αμερικανικά τέλη εισαγωγής. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Επιστρέφουμε στη Γερμανία, όπου μεταφέρθηκε Αμερικανός γιατρός που μολύνθηκε από έμπολα στο Κονγκό και συγκεκριμένα στην ειδική μονάδα απομόνωσης του Σαριτές στο Βερολίνο, μετά από αίτημα των Αμερικανικών αρχών προς τη γερμανική κυβέρνηση. Το Βερολίνο επιλέχθηκε λόγω της μικρότερης διάρκειας πτήσης αλλά και των δυνατοτήτων του ίδιου του Σαριτέ, το οποίο διαθέτει τη μεγαλύτερη ειδική μονάδα απομόνωσης στη Γερμανία, συνδυάζοντας λοιμοξιολογία και εντατική θεραπεία. Η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Άγγελα Μέρκελ, τιμήθηκε με το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας για την συμβολή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανάμεσα στους 20 βραβευμένους ήταν ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο πρώην πρόεδρος της Πολωνίας Λεχ Βαλέσα, αλλά και το Ιρλανδικό συγκρότημα U2. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
8: Το θέμα της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας υπάρχει μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Ένα κομμάτι της ενημέρωσης για το τι διημήφθη στην Επιτροπή προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, από μια άτυπη ενημέρωση του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή το τι είπε ο Ανδρουλάκης, τι το απάντησε ο κ. Δεμήρης, ο διοικητής ΕΕΠ. Και τώρα υπάρχει μια σφοδρή επίθεση από την πλευρά της κυβέρνησης στο ΠΑΣΟΚ. Το κατηγορεί ότι διαρρέει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και καταλήγει ότι είχαμε κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ ότι έχει μετατραπεί σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή. Προφανώς θα υπάρχει συνέχεια σε αυτή την κόντρα. Ένα αναμονή της απάντησης από το ΠΑΣΟΚ. Νίκο Σταματέλο στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες.
12: Καλώς ήρθες, Σπύρο. Έχουμε απόψε τον πρώτο από τους τρεις τελικούς για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στην Κωνσταντινούπολη στις 10.
8: Μας είπε ο Μανώλης ότι γίνεται χαμός. Είχαμε τον Μανώλη Κωστέλη.
12: Λογικό είναι. Λογικό είναι. Η Άστον Βίλα υποδέχεται τη Φράιμπουργκ. Η Άστον Βίλα, για τους πιο παλιούς, μπορεί να θυμούνται ότι είχε κατακτήσει πρώτα αθλητριών απέναντι στη Μάγερν αρχές δεκαετίας του 80. Η Φράιμπουργκ ψάχνει τον πρώτο της τίτλο. Με ελληνικό ενδιαφέρον από την άποψη ότι αν το πάρει η Άστον Βίλα και βγει τέταρτη στην Premier League, ο Ολυμπιακός ως δεύτερος που θα συμμετέχει στα προκριματικά του Champions League θα κερδίσει
8: ένα γύρο. Κερδίζει ένα γύρο.
12: Ακριβώς. Αντί για δεύτερο πρόεδρο.
8: Πάντως η προθέρμανση, μας είπε ο Μανώλης, έχει διαρχίσει. Βλέπει παντού γύρω του Γερμανούς και Άγγλους να πίνουν μπύρες. Έχουν ξεκινήσει.
12: Η είδηση θα ήταν να μην πίνουν μπύρες. Ωραία. 10 η ώρα, ξαναλέω, στην Κωνσταντινούπολη ο τελικός. Έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής με τον Εργκίνα Ταμάν να αναμένεται να έχει αύριο συνάντηση με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, το ιδιοκτήτη της ΚΑΕΚ Παναθηναϊκός, προκειμένου να συζητήσουν για το μέλλον του Τούρκου προπονητή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Όλα δείχνουν διαζύγιο. άμεσα.
8: Πριν τους τελικούς.
12: Πριν τους τελικούς. Δηλαδή και αύριο ακόμα. Μάλιστα. Μετά την αποτυχημένη πορεία του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα. Και είχαμε και δύο αναμετρήσεις χθες στην Premier League στην Αγγλία. Η Arsenal είναι χωρίς να παίξει. Αναδείχθηκε πρωταθλήτρια γιατί η Manchester City που την κυνηγούσε δεν κατάφερε να νικήσει εκτός έδρας στην Bournemouth. Έτσι, μια αγωνιστική πριν από το τέλος, η Arsenal για 14η φορά στην ιστορία της κατάφερε να πανηγυρίσει την κατάκριση του τίτλου. Ενώ την ίδια ώρα η Chelsea νικούσε την Tottenham με 2-1 και η Tottenham θέλει μια ισοπαλία την τελευταία αγωνιστική για να παραμείνει στην κατηγορία.
8: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
13: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε
14: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Και κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται Κολοκυθάς Αναστασοπούλου. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
15: Κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100.3.
16: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
17: Here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
18: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
19: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
20: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
21: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
20: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
22: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
23: Η Hellfate συμπληρώνει την υγεία.
24: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
23: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Hellfate από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
25: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
0: Τρεις Εργενίδες.
1: Αχ, Χριστή.
2: Ένα μωρό.
1: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
0: και όλα ανατρέπονται
2: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
3: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
0: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
2: Όμως μετά από μία. Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
0: Ένα μωρό για τρεις.
4: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
0: Διονύσης Ατζαράκης.
2: Ζήσης Ρούμπος.
3: Χάρης Χιώτης.
2: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
4: Και η Ελένη Καρακάς.
0: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
26: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο και στην Αθηνών Κορίνθου προς Πειραιά στο ύψος του Ασπροπύργου. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στη λεωφόρο Κρυονερίου από το ύψος του Αγίου Στεφάνου προς την Άνοιξη. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τους φρουρούς της Επανάστασης να διαμηνύουν με ανακοίνωσή τους ότι θα επεκτείνουν τον πόλεμο πέραν της περιοχής εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτεθούν εκ νέου κατά του Ιράν. Είχε προηγηθεί ομιλία του Αμερικανού Προέδρου σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε την πάγια θέση του ότι το Ιράν δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Εάν το κλείσιμο των στενών του ορμού συνεχιστεί, θα βρεθούμε μπροστά σε μια μείζωνα οικονομική και νομισματική κρίση μέσα στους ερχόμενους μήνες, δήλωσε ο πρώην Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, Μπρουνό Λεμέρ. Μιλώντας σε γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό, υπογράμμισε ότι η άνοδος των επιτοκίων συνδέεται ευθέως με την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, η οποία σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο κλείσιμο του θαλάσσιου περάσματος. Οι Έλληνες που συμμετέχουν στο στολίσκο που κατευθυνόταν στη Γάζα και αναχαιτίστηκε τη Δευτέρα ανοιχτά της Κύπρου από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, τις επόμενες ώρες θα αφηχθούν σταδιακά στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Αστόντ, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Στο λιμάνι του Αστόντ θα ακολουθήσουν, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τις Ισραηλινές αρχές, οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησή τους. Όπως ανέφερε η κυρία Ζοχιού, η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελαβίβ θα μεταβεί πιθανότατα αύριο το πρωί στο χώρο που θα βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής αλλά και για τον ταχύτερο και ασφαλή επαναπατρισμό τους. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Τόνισε ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν αφορά την κυβέρνηση, η προσήλωση της οποίας παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει, απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Ματαιώθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα το μεσημέρι για την κλήτευση σε ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Παγού Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Είχε προηγηθεί επιστολή του κυρίου Τζαβέλα με την οποία ενημερώνει ότι δεν θα παραστεί στην ακρόαση καθώς η κλήτευσή του δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών του Συντάγματος. Μετά την ολοκλήρωση της ακρόασης του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη σχετικά με το θέμα των υποκλοπών, η οποία διεξήχθη σήμερα και κλεισμένων των θυρών, ο πρόεδρος της Επιτροπής Αθανάσιος Μπούρας ανακοίνωσε ότι η επόμενη συνεδρίαση αναβάλλεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε περιοχές Natura, δάση και υγροτόπους προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταξύ άλλων εισάγεται σαφές χωρικό όριο στην κάλυψη γης, ενώ τα αιωλικά πάρκα δεν θα μπορούν να εγκαθίστανται σε υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, καθώς και στα μικρά νησιά. Σε περίπου 730.000 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης τον Απρίλιο του 2026, καταγράφοντας μείωση κατά 9,1% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και μείωση 14,4% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2026. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εγγεγραμμένων ανέργων, 65,9%, είναι γυναίκες. Στο ζήτημα της διαγραφής του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται σε ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης μετά τη χθεσινή παρέτηση του Στέργιου Καλπάκη από τη θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ. Υποστηρίζει ότι με βάση τα όσα αναφέρονται στην επιστολή παρέτησης Καλπάκη προκύπτει ανάγκη άμεσης αλλαγής της απόφασης για την απομάκρυνση του ιδίου από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ο κ. Καλπάκη στην επιστολή του ανέφερε ότι ο χώρος δεν αντέχει άλλη εσωστρέφεια. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Θεσσαλονίκη μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές, διαρρήξεις και ληστείες. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 5 άτομα, ενώ έχει κατασχεθεί και οπλισμός. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγο σου Sky Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5. Μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές. Τις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μπόφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, αλλά και τα ορεινά της Κρήτης, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: 30 χρόνια μάστορας έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostik D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostik D32 και ρογμές τέλος. Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
4: Playback 8-1 πρώτο. Playback.
5: Κύριε, δεν γίνει ακόμα τα φιλά! Στοπ! Στοπ! Ποιο ζώο μίλησε? Ζώο είσαι και φέλεσαι, βρε, ακούς! Άντε βρε και εσύ με το λεμπατέρα εκεί πέρα, βάντε, άντε γρήγορα, βάλτε το μοτό, φάτε πώς είναι αυτό.
6: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Αλέξη Τσίπρα.
7: Δεν το πιάσε αυτό.
6: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Αλέξη Τσίπρα.
7: Ωρε και θα γίνω κομμέτα αυτό.
6: Μεγάλο ευχαριστώ. Πιστεύω ότι η παρουσία του στην Πρωθυπουργία και του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση με τους ανεξάρτητους Έλληνες τότε προσέφεραν μια μεγάλη εθνική υπηρεσία.
8: So thank you very much.

0: 12.
1: Τι παθαίνεις εσύ.
0: Πρέπει να τρέξουμε.
1: Δύο ώρες εκπομπή έχεις τώρα, σε πείραξε σένα.
0: Δεν θέλουμε καθόλου να σας αγχώσουμε.
1: Καλησπέρα.
0: Θέλουμε να σας βάλουμε σε κατάσταση.
1: Τα νεάκια σας.
0: Πριν μπούμε σε αυτήν.
2: Ναι,
0: πριν βουτήξουμε στα βαθιά της επικαιρότητας.
2: Κάποια μουσική ήρεμη, χαλαρωτή.
0: Θέλω λίγο όσο μπορούμε,
2: ναι,
0: να χαλαρώσουμε.
2: Ναι.
0: Θέλω αυτή τη
1: μουσική. Είσαι από την επηρέαση μυρωδιάς θεσσινής ακόμα, ε.
0: Με επηρέασε περισσότερο από όσο πίστευα. Και με νευριάζει πάρα πολύ που δεν έχουμε μάθει ακόμη τι είναι αυτό που επηρέασε τόσο περιοχές.
1: Δεν θα μάθει κιόλας από ό,τι φαίνεται.
0: Γιατί ρισκιάζει.
1: Ποτέ. Καλά, πέρασε μια μέρα τώρα, μάθουμε τώρα.
0: Όσο ζούμε, ελπίζουμε.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Να σου πω.
1: Παρακαλώ.
0: Αυτή την στεντόρια φωνή σου, την τόσο έντονη.
1: Τι να κάνω, έτσι γεννήθηκα.
0: Να τη χαλαρώσει.

0: αυτό, γιατί δεν έχει νερά όμως.
1: Ναι, δεν έχει νεράκια.
0: Δεν πρέπει να βάλουμε λίγα νερά.
1: Δεν πρέπει να τρέξουν τα νεράκια. Τρέχει, τρέχει, τρέχει.
0: Το νερό. Τρέχει, τρέχει, τρέχει.

0: τέτοια δεν να ακούω τελευταία.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, εγώ παλεύω.
1: Είναι σαν εμένα, μου είχε πιάσει πέρυσι να ακούω κλασική μουσική.
0: Το πιστεύει ότι ακούω πλέον μόνο κλασική μουσική στο
1: σπίτι. Πόσο ωραίο είναι. Δεν είναι πολύ ωραίο.
0: Ναι, αλλά προχθές πήγα σε ένα μαγαζί που θα γινόταν όπα.
1: Και
0: για να είμαι ειλικρινή.
1: Μπήκε με κλασική μουσική στο μαγαζί.
0: Όχι, δεν πήγα με κλασική. Απλά παίρνω του φίλου μου και λέω έρχομαι και ακούω όπερα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Και μετά από λίγο έφευγαν τα καλαμαράκια στον αέρα.
1: Εντάξει. Διασκέδαζε εκεί.
0: Χαλιάζει η ψυχή. Προσπαθώ να μας πάρει ο ύπνος, όμως βαρέθηκα λίγο τώρα. Πάμε να μάθουμε ποιος χρηματοδοτεί το κόμμα Καριστιανού.
2: Το κόμμα Καριστιανού, από πού βλέπετε να παίρνει δυνάμεις?
3: Ντα.
2: Ναι, κατάλαβα το υπονοούμενο. Αυτή είναι η απάντηση.
3: Ντα.

0: κατσικάρα του Γεωργιάζη.
1: Ωραία απάντηση. Από χθε την είχαμε
0: εντοπίσει. Μα το εξήγησε τον Ντά. Είπε ένα Ντά και τέλο.
1: Εσύ το εξηγεί κάπου αλλού.
0: Και όποιο κατάλαβε, κατάλαβε.
1: Σε κάποια άλλη συνέντευξή του. Όχι, δεν είναι. Εσύ το εξηγεί κάπου αλλού.
0: Σω να μην ήταν το κατάλληλο.
1: Δεν ήταν, δεν ήταν. Όχι, γιατί ήθελα να πει λίγα. Δεν ήθελα να πει πολλά. Μίλησε μόνο 50 λεπτά. Απλά να σου πω. Ότι υπάρχουν λίστα προβλήματα.
0: Δηλαδή.
1: Υπάρχουν άνθρωποι σε αυτή τη χώρα που ζουν σε μια άλλη διάσταση. Βλέπουν μεν την ακρίβεια.
0: Μισό λεπτό. Πώς το είπες, σε άλλη διάσταση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κάπως έτσι.
1: Πώς. Πέρυσι που είχα πάει σε ένα μέρος το οποίο είχε τέτοια μέσα και με βάλα να κάνω κάποιες ασκήσεις και γελούσα ο μόνος μου. Γελούσα με τον εαυτό μου που έκανα τις ασκήσεις.
0: Εμένα με ήρεμε πάρα πολύ.
1: Και εμένα με ήρεμε πάρα πολύ.
0: Δηλαδή μπορούμε τις 5 ας πούμε να πάμε.
1: Δεν ήρεμε τους φίλους που είναι στο τιμόνι. Και επειδή εμείς θέλουμε να τους κινητοποιήσουμε λίγο και πρέπει λίγο να τους επιστρέψουμε.
0: Γιατί να τους κινητοποιήσουμε από τη στιγμή που ήδη επιστρέφουν από τη δουλειά τους ή πηγαίνουν στη δουλειά τους.
1: Επιστρέφουν από τη δουλειά που αφήσαν κάποια προβλήματα στη δουλειά και γυρίζουν στα κανονικά προβλήματα. Στην κανονική ζωή.
0: Λοιπόν. Έχουν στείλει άπειρα μηνύματα. Ναι. Πες για το επόμενο, γιατί θα επιστρέψω σε αυτό. Έχω να διαβάσω μηνύματα.
1: Θα σας ταράξουμε. Γι' αυτό ήρθαμε.

0: μαγαζιά που κλείσανε, έχει μαγαζιά που ανοίξανε.
1: Υπάρχει κρίση στην αγορά, πιστεύετε?
0: Εξαρτάται.
1: Ο κόσμος ψωνίζει, έχει χρήματα, υπάρχει ακρίβεια.
0: Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται τώρα. Εμείς περιμένουμε πότε θα πληρωθούμε. Περιμένουμε το τελευταίο. Από εκεί και πέρα, ό,τι θέλουμε το κάνουμε. Θέλουμε, δεν θέλουμε, όλα πάνε.
1: Καλά.
0: Καλά. Οπωσδήποτε καλά.
2: Και ακρίβεια υπάρχει και οι Γεωργοί έχουν δίκιο και όλοι έχουν δίκιο. Αλλά ό,τι μπορεί το κράτος να δώσει, δίνει. Από εκεί επάνω προσέχουν και να μην πέσει και το κράτος. Αυτά που ξέρουμε να τα αφήσουμε. Προσέχουν και να μην πέσει και το κράτος.

0: απέναντί μας. Μην το ξαβάλλετε αυτό με το νερό και, με το νερό και τα νεράκια. Έχω ήδη πάει δύο φορές στην τουαλέτα. Ένα. Κωνσταντίνος, τι θα γίνει με τα, με τα νερά, ρε παιδιά, θα σταματήσει, θα κατουρηθούμε.
1: Είναι ιδανική μουσική για τσίσα και αν είσαι στο Κηφισό, όπως λέει και ο γεράς μας στη Μάλτα, άστο καλύτερα.
0: Λέει με τόσο νερά και χαλάρος, κάποιος κολλημένος στην κίνηση του Κηφισού θα υποφέρει.
1: Θα υποφέρει, ναι.
0: Ναι. Και ο Νικόλας, ο φίλος μας, Μαρία, σε παρακαλώ πολύ με το νεράκι που τρέχει. Δουλεύω στο ισόγειο και η τουαλέτα είναι πάνω.
1: Δύσκολο πράγμα.
0: Νότι, δώσε σήμα. Ο Νότης μας παραχαλάρωσε. Λογικό είναι όπως όλοι μας.
1: Νότι μου, τι έγινε, τσίσα.

0: σύνη.
1: Μητσοτάκης.
0: Ακόμα.
1: Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτή.

0: πάρα πολύ.
1: Το σήμα μας κορυδεύω.
0: Καλά, είχαμε και χειρότερο.
1: Έχω δικαίωμα, ναι.
0: Τότε που το παίζαμε σε τη Skylights. Ήμασταν παιδιά τότε.
1: Σε παρακαλώ, εσύ ήσουν παιδί, εγώ βγαίνω.
0: Η εκπομπή ήταν τραγικό το πώς την είχαμε ονομάσει.
1: Μαρία μου, αύριο συμπληρώνω 30 χρόνια σε αυτή τη δουλειά.
0: Σοβαρά μιλάς, θα πάρτι.
1: Πάρτι, ναι.
0: Κωνσταντίνου και Ελένη.
1: Ποιος είναι αύριο?
0: Ποιος είναι αύριο?
1: Ποιος είναι αύριο? Ποιος είναι αύριο?
0: Τι, αύριο θα γιορτάσουμε σένα δηλαδή?
1: Όχι, Κωνσταντίνο και Ελένη. Το Κωστάκι θα γιορτάσουμε, είναι Ελίτσα.
0: Οκ. Ωραία.
1: Δεν είναι αύριο, γιορτάζει το κορίτσι μας. Η σύζυγος γιορτάζει αύριο, το κύριο Νάτσο Παπαγιαννάκου. Η κυρία Ελένη Καραγιάννη γιορτάζει.
0: Να τη χαιρόμαστε.
1: Είπα, η σύζυγος του κύριου Παπαγιαννάκου. Ο Κοσπανός γιορτάζει αύριο.
0: Τι θες να κάνουμε ακριβώς για τα 30 χρόνια, δεν έχω.
1: Τίποτα, όχι αυτό, κάτι πώς μου ήρθε αύριο.
0: Ωραία, εγώ έχω νευριάσει πάρα πολύ.
1: Με τι?
0: Πάρα πολύ.
1: Έχουν πολλές αποκαλύψεις αυτή τη διαστημία, πες με.
0: Τι
1: έπαθες?
0: Τι γίνεται. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ άβολο.
1: Ποιο?
0: Πάρα πολύ άβολο.
1: Ποιο, Μαρία μου?
0: Που χθες βρωμοκοπούσε η γη.
1: Εγώ δεν μίλησα
0: και
1: τίποτα.
0: Και ακόμη δεν μας έχουν πει για ποιο λόγο.
1: Εγώ δεν μίλησα τίποτα πάντως.
0: Δηλαδή, βγαίνουν και λένε δεν είναι ψιτάλια.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι τα δηληστήρια. Δεν είναι ρεβιθούσα. Ευχαριστώ πολύ, Νότι μου. Δε ρωτάμε μήπως είναι κάτι άλλο. Βγαίνει ο κύριος Αριγιάννης από το πρωί, λέει, μπορεί να ήταν ένα γκυροβολημένο δεξαμενόπλο.
1: Αυτό δεν είναι αυτό, λέμε.
0: Παίρνουμε κι εμείς το Υπουργείο Ναυτιλίας. Λέμε τι γίνεται, Υπουργείο Ναυτιλίας. Με τα μέχρι τώρα στοιχεία και τους ελέγχους δεν προκύπτει κάτι.
1: Υπουργείο Ναυτιλίας τι παίζει?
0: Τι ήταν λοιπόν?
1: Τι ήτανε?
0: Τι μπορεί να ήταν?
1: Μπορεί να ήταν κάτι. Έχουμε καταλάβει.
0: Κάνουμε τη λάμπη, παίζουμε λάμπη στο.
1: Όχι, εμείς έχουμε καταλάβει.
0: Γιάννη, μπορεί να ήταν κάτι.
1: Έχουμε καταλάβει τι μπορεί να ήταν.
0: Δηλαδή, εσύ λες ότι μέχρι τώρα δεν ξέρουμε τι ήταν.
1: Υπάρχει επικρατέσιμο σενάριο?
0: Όχι, δεν υπάρχει. Αυτό ακούσαμε από τον κύριο Σαριγιάννη, το οποίο διαψεύδει.
1: Από χθες κυκλοφορούν κάποιοι τύποι από το απόγευμα, μας στέλνουν κάποια μηνύματα και λέγανε εγώ ξέρω τι είναι. Μίλησα εγώ με τάδε και μου είπαν ότι είναι από τα τάδα, τα δηληστήρια.
0: Εγώ ξέρω από μέσα.
1: Ναι, ξέρω από μέσα. Μου είπαν ότι είναι από καράβι που πέρασε και αυτό. Μου είπαν ότι είναι το ένα πάνω το άλλο. Δεν ξέρουμε απολύτως τίποτα. Ήρθε μια μυρωδιά, δεν έχουμε καταλάβει ακόμα. Είμαστε με την απορία. Θα μείνουμε την απορία, μπορεί.
0: Να το πω. Όταν θα αρχίσουν, που ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιοι να διακινούν σενάρια,
1: ναι,
0: αυτά
1: ναι.
0: που λες, θα έρθουν μετά κάποιοι άλλοι, οι αρμόδιοι, και θα λένε τα ψεκασμένοι που. Όταν δεν κλείνεις το θέμα να πεις προήλθε από αυτό, ναι. συνέβη αυτό, τελεία παράγραφος, τότε να ξέρεις ότι θα συμβούν και αυτά.
1: Uh-huh.
0: Το λέω απριόρι. Ας είπα, εγώ θέλω να μάθω για ποιο λόγο συνέβη όλο αυτό. Να ξέρω αν υπάρχει περίπτωση να ξανασυμβεί ή αν το διορθώσαμε. Ήταν κάτι δηλαδή τόσο μυστήριο είναι. Ποιο να φέρουμε δηλαδή να μας το βρει.
1: Δεν μπορώ με την εξαλωσύνη σου, πραγματικά δεν μπορώ. Πού είσαι έξαλλη με αυτό? Εγώ θέλω αυτούς τους τύπους. Αυτούς τους τύπους που λέγανε χθες ξέρουν ότι θα βγουν άμα βγει κάτι συγκεκριμένο. Συγκεκριμένο λέμε τώρα. Και πούνε ότι είναι τελικά από το τάδε. Θα πει, στα έλεγα εγώ.
0: Ναι, δεν είναι αστείο όμως, γιατί έκλεισαν και σχολεία.
1: Εγώ και επιχειρήσεις.
0: Υπήρχε φοβερή κινητοποίηση δηλαδή, για το θέμα.
1: Γιατί φοβήθηκαν. Φοβήθηκαν πως είναι αέριο και γίνει κανένα καραμπούμ ξαφνικά στην Παξίλο, Παναγία μου.
0: Και από χθες όποιον ρωτούσαμε μας λένε δεν είναι φυσικό αέριο. Δεν είναι φυσικό αέριο, δεν είναι φυσικό αέριο. Ωραία, τι είναι θα μας πείτε. Δεν σας ρωτάμε τι δεν είναι, σας ρωτάμε τι είναι.

0: το έχουμε όταν πηγαίνουμε Hondo Center. Γιατί έτσι νιώθεις όταν πηγαίνεις Hondo Center. Μπαίνεις σε κατάσταση άλλη, απόλυτη ηρεμία. Θα χαίρονται τα Hondo Center με αυτό που κάνω τώρα, δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, αν πάτε στα Hondo Center πάντως, να ξέρετε ότι εκτός του ότι θα χαλαρώσετε, θα βρείτε αυτή την εβδομάδα φοβερές προσφορές στα αρώματα που έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, 35% σε αρώματα. Jean Paul Gaultier, Chloé, Calvin Klein και Boss. Μη φύγετε, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Γιάννη.
1: Ναι, επιστρέφουμε σε λίγο, το ίδιο παρεώνει.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
6: Πώς είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
11: Είπε μπαμπά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα.
10: Ναι.
11: Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
13: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixodile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
14: Κόλλα πλακιδίων Fixodile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixodile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
15: Τρεις εργένικες.
16: Άχρηστη.
15: Ένα μωρό.
16: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
15: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
17: και όλα ανατρέπονται
15: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
18: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
17: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
15: Όμως μετά από μία. Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
17: Ένα μωρό για τρεις.
19: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
17: Διονύσης Αντζαράκης.
15: Ζήσης Ρούμπος.
18: Χάρης Χιώτης.
15: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
19: Και η Ελένη Καρακάς.
17: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
15: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
2: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
11: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν.

0: Metallica. You at your best.
1: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
2: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από Κάντζα ως Ανθούσα λόγω τροχαίου μετά την έξοδο Μαραθώνος. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στη λεωφόρο Κρυονερίου από το ύψος του Αγίου Στεφάνου λόγω τροχαίου. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην κάθοδο της Κηφισού από Μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλιμο και στην Αθηνών Κορίνθου προς Πειραιά στο ύψος του Ασπροπύργου. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τους φρουρούς της Επανάστασης να διαμηνύουν με ανακοίνωσή τους ότι θα επεκτείνουν τον πόλεμο πέραν της περιοχής εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτεθούν εκ νέου κατά του Ιράν. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι η χώρα του θα τελειώσει τον πόλεμο πολύ γρήγορα αλλά και ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Για τις πολιτικές εξελίξεις ανέφερε ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Κάθε μήνας μετράει, απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Ματαιώθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα για την κλήτευση σε ακρόαση του εισαγγελέα του Αριουπάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Είχε προηγηθεί επιστολή του κυρίου Τζαβέλα με την οποία ενημέρωνε ότι δεν θα παραστεί στην ακρόαση καθώς η κλήτευση του δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Θεσσαλονίκη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές, διαρρήξεις και ληστείες. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 5 άτομα. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Στα όριστα αδεία, στα ξύλα, στα λαγκάδια.
3: Μετά το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου είναι κενή η θέση του Προέδρου του κινήματος. Θα είμαι υποψήφιος για το αξίωμα αυτό.

Άκη και Κώστα, κάνω έκκληση στο όνομα του κοινού παρελθόντος μας να προχωρήσετε τη λυτρωτική πράξη της ανάδειξης σε ένα δίδυμο. Εσύ αγαπητέ Κώστα ως πρωθυπουργός της χώρας και εσύ αγαπητέ Άκη ως πρόεδρος του κινήματος, αυτό είναι το δίδυμο.

0: κάτι συμβαίνει τελευταία, δεν ξέρω τι είναι αυτό.
1: Δέχομαι bullying.
0: Αλλά να σου πω κάτι, από εκεί που ρίξαμε τα νερά, ρίξαμε το calm down λίγο της κατάστασης.
1: Calm down.
0: Ξέρεις τι θέλω να πάθουμε τώρα?
1: Τι θες?
0: Θέλω να πάθουμε λίγο μπανκαράγκα.
1: Πάμε.

0: εμείς ας πούμε.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Θέλαμε το Σάββατο να πάμε σε ένα γάμο να τα χορέψουμε όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Κάπως. Δεν ξέρω αν θα μας αφήσει να το κάνουμε.
2: Μας τα έχει πει.
1: Παιδιά,
2: τα έχει πει αναλυτικά.
0: Να δούμε την πρόγνωση τώρα.
2: Τα έχει πει αναλυτικά. Εσύ. Θα τα πει όλα αναλυτικά η κυρία Σουζή, αλλά σου έχει πει ότι θα γλεντήσει.
1: Γιατί να μην γλεντήσει.
2: Γιατί να σε κόψει βροχή εσένα,
1: Σοπούλου.
2: Άμα πια.
0: Ξεκινά. Λοιπόν, το γύρω-γύρω κι εσύ τώρα.
1: Σήμερα είναι μια μέρα που μάλλον δεν θα έχουμε βροχή στην Αττική. Mm. Μια πολύ μικρή πιθανότητα για κάμια ώρα ακόμα που δεν το βλέπω. Αύριο μεσημέρο απόγευμα θα έχουμε μπόρα ή. Αυτό. Βροχή ή μπόρα. Μεσημέρο απόγευμα.
0: Και, γιατί κομπιάζει.
1: Και την Παρασκευή, προσπαθώ να θυμηθώ. και την Παρασκευή το ίδιο και το Σάββατο μέχρι το απόγευμα βροχή. Αργά το απόγευμα μετά θα σταματήσει.
0: Το Σάββατο.
1: Το Σάββατο μέχρι αργά το απόγευμα.
0: Τι σημαίνει αργά απόγευμα.
1: Πάλι μισή ώρα απόγευμα δεν μιλάω. Ξέρω εγώ, 7, 6, 7 εκεί, κάπου ναι. Εκεί.
0: Γιατί έχει και συναυλία Iron Maiden το βράδυ.
1: Το ξέρω, το έμαθα. Από τον Άρη. Έχω συναυλία στο Άγκα. Ναι. Όχι, εδώ.
0: Ο Άρης πρωτοσάλτη θα πάει στους Iron Maiden.
1: Όχι, παιδί μου, Άρης επάνω.
2: με τρόμαξες τώρα.
0: Δηλαδή πήγε στη Eurovision, τώρα θα πάει και στους Iron Maiden.
2: Όταν λες Άρης, το πανελό πάει απευθεία στο πρωτοσάλτη. Συγγνώμη.
1: Μα κάνει τα γραφικά και τα αυτά.
2: Ο Άρης μα.
1: Ναι.
2: Θα πάει Iron Maiden.
0: Τριανταφύλου, παιδιά.
1: Τριανταφύλου. Έλα, γεια σου.
2: Θα πάει στο τίγιο, θα πάει στο Άκα. Αυτό θα πάει, το καταλαβαίνουμε.
1: Με ρώτησε τον καιρό γι' αυτό και το
2: λογικό.
1: Το 9 με 12 το γλιτώνουμε.
0: Ωραία, ωραία, σημαντικό, σημαντικό.
2: Και για σένα σημαντικό αυτό.
0: Όχι, εγώ μίλησα, παίρνω χθες την Ήφη τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Βλέπει κλείσιμο. Μου λέει, μη μου πεις ότι με παίρνεις για κακό. Ο γάμος μας είναι 8 παρατέταρτο.
1: Δεν είναι, δεν μπορεί να είναι έξω, έξω είναι.
0: Έξω είναι.
1: Έξω, όμως.
0: Ναι, ρε άνθρωπε, αλλά άμα βρέχει μέχρι τις 7, εντάξει είμαστε.
1: Δεν είμαι σίγουρη, ρε παιδιά. Μπορεί να πάει και λίγο πια. Δεν μπορεί να έχει ένα γάμο, να έχει τον κόσμο τον κόσμο και να μην έχει προνοήσει ότι μπορεί και να βρέχει.
0: Το τι έχουμε προνοήσει είναι δικό μας θέμα. Εμείς θέλουμε να μας πεις αν θα βρέχει. Ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο.
1: Όχι, δεν είναι. Οπωσδήποτε θα είναι πιο μετά, θα σταματήσει.
0: Okay.
1: Δηλαδή αυτό το 9 με 12 είμαι σχεδόν σίγουρη.
0: Άρα το μέχρι πότε είναι το θέμα που θα κρατήσει.
1: Το μέχρι πότε είναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Λοιπόν, μετά την Κυριακή πάλι μεσημέρι. Απόγευμα. Το πρωί θα είναι καλά, το μεσημέρι απόγευμα θα ξαναβγάλει. Βρόχα, ίσως και καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Και δεν αλλάζει ο καιρός πολύ και την άλλη εβδομάδα.
0: Όλη την άλλη εβδομάδα.
1: Σχεδόν. Όχι όλοι, αλλά τις τρεις πρώτες μέρες που μπορώ να. Ναι.
0: Το είχε πει ότι μέχρι τέλη Μαΐου έτσι
2: θα πάει. Το είχε πει. Αλλά επειδή όλοι έχουν βάλει το Σαββατοκύριακο αυτό 15 υποχρεώσεις και έχουν τέτοιου τύπου υποχρεώσεις, δεν κοιτάνε καν την άλλη εβδομάδα. Όλοι κοιτάνε το Σάββατο.
1: Το Σάββατο.
2: Συγκεκριμένα το Σάββατο.
1: Το ξέρω. Και το πόσοι με έχουν ρωτήσει και το πόσα μηνύματα έχω πάρει δεν θα τα ξέρετε. Και είναι αυτά.
0: Σε ποιες απελπισίες.
1: Απεθελείως απελπισία γιατί τώρα εντάξει.
0: Γιατί να κάνει και η Χριστίνα.
1: Να μην μπορείς να πεις μια καλή κουβέντα ρε παιδί.
0: Ναι. Και το θέλει, το βλέπω στο
1: πάρα
0: βλέμμα
1: πολύ,
0: της
1: πάρα
0: δηλαδή.
1: Πολύ.
0: Το
1: ναι.
0: Θέλει.
1: Ναι.
0: Αλλά άμα δεν το έχει λοιπόν. Εντάξει, αυτά είναι τα δεδομένα τώρα.
1: Ημέρα, να πούμε δούμε. Περισσότερα. Αυτά.
0: Ωραία, εγώ ξέρεις με τι θα σε αποχαιρετήσω τώρα.
1: Με τι.
0: Ξέρεις με τι.
1: Μπακαράγκα.

0: Το εγγονάκι της η κυρία βαφτίζει το Σάββατο
1: και θα κάνεις τον κήπο. Τι θα κάνεις τον κήπο?
2: Μπαρμπεκιού, τι?
0: Ναι.
2: Πάρτι.
0: Ναι.
2: Πάρτι. Το θέμα είναι ότι όλες έχουν δώσει προκαταβολές.
0: Ναι.
2: Και έχουν αγχωθεί όλοι γιατί έχουν δώσει και λεφτά. Αλλιώς, όσοι μπορούσαν. Ναι.
0: Θέλω τη βοήθεια
1: της. Ναι. Θέλει η κόρη της, θέλει να κάνει στον κήπο το πάρτι. Ο κήπος θα θέλει.
0: Ναι. Τι ώρα είναι το πάρτι?
1: Μπορεί να με τέσσερις.
0: Το μεσημέρι.
1: Ναι. Βαφτίσια είναι.
0: Είναι στη δύσκολη ώρα. Είναι στη δύσκολη.
1: Στην πολύ δύσκολη ώρα.
0: Ναι. Η Μυρτώ λέει: θέλω τη βοήθεια της κυρίας Σούζου. Έχουμε γάμο το Σάββατο στην Ερέτρια. Ναι, σε ανοιχτό χώρο να ψάξουμε για τέντες.
1: Ναι.
0: Συν το πάρτι, λέει, Παρασκευή απόγευμα στην παραλία.
1: Ναι, για τέντες.
0: Πού να βρουν στην παραλία τέντες?
1: Τι να κάνουν στην παραλία? Τι να φέρουν, δηλαδή, ναι, για όνομα του Θεού. Συν που θα πέσει και λίγο θερμοκρασία, δηλαδή το βράδυ θα έχει και μια ψύχαρα.
0: Περίμενε να κρατήσω το Σάββατο 9 με 12 το βράδυ, δεν θα βρει.
1: Ένα είναι αυτό. Ναι. Αυτό να το κρατήσουμε. Αυτό. Να το κρατήσουμε. Ωραία. Αυτό, ναι. Και θα το επιβεβαιώσουμε και αύριο.
0: Πριν δεν μπορούμε να σα πούμε κάτι, παιδιά. Αυτό κρατήστε.
1: Ναι. Πριν θα έχει. Αυτό, ναι, Τετάρτη.
2: Θα το ξαναπούμε.
0: Είπε και πολύ βροχή το Σάββατο.
1: Θα έχει. Δηλαδή θα μουλιάσει ο κήπος. Πώς το λένε.
2: Περισσότερο από χθες, δηλαδή.
1: Χθες ήταν πολύ λίγο.
2: Να τα μας.
1: Άλλο πράγμα. Ήταν αναμενόμενο να είναι προς το βράδυ.
2: Ναι, να τα μας.
1: Τώρα δεν είναι για να είναι προς το βράδυ. Θα είναι σήμερα απόγευμα.
2: Ναι.
0: Σε ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Στεναχωριέμαι.
0: Όχι.
2: Το καταλαβαίνουμε ότι στεναχωριέσαι επειδή εσύ το παίρνεις προσωπικά, αλλά δεν φταίει για τον καιρό. Τι να κάνουμε, βρεκούκλα.
1: Προσπαθώ να το πάρω πάνω μου, αλλά...
2: Και προσπαθείς να πεις και πέντε πράγματα για να ακούσουν όλοι.
1: Ναι.
2: Μια καλησπέρα στον κύριο Ουγγαρέζο που είναι στην παρέα μας, όπως πάντα.
1: Γεια σας, τα μεσημέρια, κύριε Ουγγαρέζο.
2: Ναι, ο άνθρωπός μας.
0: Να πεθαίνω με τον Ουγγαρέζο.
2: Γιατί?
0: Έχω πρόβλημα με τον Ουγγαρέζο.
1: Γιατί καλέ τη σου.
2: Είναι λογικό να έχει πρόβλημα, γιατί
0: με
2: είναι κορυφαίος και έχει τρομερό χιούμορ.
0: Ο Θοδωρός λέει: νύφη, μπορεί να αργήσει καμιά ώρα στην εκκλησία, να καθυστερήσει λίγο ο γάμος. Το χέρι της είναι. Ναι, απλά εμείς έχουμε πολιτικό γάμο. Και μετά λέγαμε να πάμε να ρημαδοφάμε και να ρημαδοχορέψουμε. Αν μας αφήσει.
2: Είναι μισή ώρα πολιτικός.
0: Δεν θα πάμε εμείς στο.
2: Ναι, προφανώς, αλλά είναι μισή ώρα. Πώς είναι?
0: Δεν ξέρω πώς είναι. Ξέρω ότι 8 παρατέταρτο θα είμαστε στο μέρος. Στα νότια προάστια. Και ό,τι γίνει.
2: Εσύ θα πας στο πολιτικό.
0: Ορίστε.
2: Θα πας στο πολιτικό, όχι.
0: Είπαμε όχι.
2: Θα είναι νωρίτερα πολιτικός.
0: Ναι.
2: Το πάρτι ξεκινάει.
0: Μετά.
2: Το πάρτι ξεκινάει το παρατέταρτο. Πες να κάνω να βάλουν ένα τέτοιο να πάει 9 το πάρτι. Να
1: κάνω 9.
0: Ωραία, θα το πω, παιδιά. Θα ειδοποιήσω.
2: Μπράβο.
0: Μαύριο καλύτερα.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται.
2: Ναι, μην βρέχει 9. Τι να κάνει αυτό.
0: Γεια σου, Χριστίνα.
1: Γεια σα.
2: Λοιπόν, να πούμε, έχετε πολλά προβλήματα στου δρόμου αυτή την ώρα. Βλέπουμε μια σύγκρουση στην Αττική. Εδώ μα έχει ενημερώσει πέρσα και εσεί μα έχετε ενημερώσει. Έχει καθυστερήσει από Κάτζα μέχρι Ανθούσα. Ένα μποτιλιάρισμα βλέπουμε και όντω είναι μεγάλο. Λόγω σύγκρουση θα τα δούμε σε λίγο τι ακριβώ συμβαίνει με τα αυτοκίνητα. Θα μα πούνε και από την Αττική οδό. Κατεβαίνοντα στον Κηφισό έχει κίνηση αντικηφισιά μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Αυτό επηρεάζει και όσους έρχεστε από την Ελευσίνα για να βγείτε προς Πειραιά. Έχει κίνηση το ανωδικό του Κηφισού, όχι πολύ μεγάλο κομμάτι, από Εγάλεο μέχρι Περιστέρι. Κίνηση από Ασπρόπυργο προς Αθήνα, πάντα κλασικά τέτοια ώρα. Το κέντρο λίγη κίνηση και έχει και η Κηφισίας ανεβαίνοντας από Κατεχάκη μέχρι και Μαρούσι. Η Μεσογείο είναι μια χαρά και περιφερειακή με το Προσιλιούπολη. Κλασικές οδικές αρτηρίες που κολλάνε αυτή την ώρα. Εκτός από το πρόβλημα που έχουμε στην Αττική εδώ λόγω της σύγκρουσης. Αν έχετε εικόνα εσείς, αν είναι κάτι πολύ σοβαρό. 2-10-48-0-170-174. Ήρθε η ώρα για διάλειμμα, κυρία Σταματίου, και πάμε γρήγορα στα Hondo Center. Αυτήν την εβδομάδα θα βρούμε την αντιλιακή προστασία και την περιποίηση προσώπου από τον brand Lancaster με όφελος 35% και αγορές άνω των 50 ευρώ μόνο στα Hondo Center.
3: Το βλέπετε από τον Κράνος?
4: Ναι.
3: Το βλέπετε?
4: Ναι.
3: Η ζωή σας εξαρτάται από αυτό.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς εμοιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάμε.

0: αφεντικό. Δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
2: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
3: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις αμέσα.

0: Τηλεκόμ Φροντίδα.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
4: Έλεος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μάριος Φραγκούλης, Deborah Myers, Send the Clown.

0: ελληνικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε».
1: Ωραία, πάμε εμείς και πήγαινε εσύ για καφέδες.
2: Γιατί εγώ?
1: Γιατί έτσι.
2: Αλλά έχω ένα μυστικό.
1: Και χωρίς να τραγουδάς.

0: Λοιπόν, 3:52 πρώτα λεπτά, ακούμε Sky 100,3 και ακούτε Sky 100,3 και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 εδώ στα παιδιά της αλλαγής, όπως κάθε απόγευμα εννοείται. Ο Γιάννης Τσιάπας γουστάρει που βάλαμε τον Best Pasok και του αρέσει, είναι ό,τι πιο ανεβαστικό και έχεις απόλυτο δίκιο, Γιάννη μου, όντως είναι καταπληκτικό. Επίσης, εδώ ο φίλος ο Τάκης θέλετε τα πάντα για τον καιρό του Σαββάτου. Είπαμε, παιδιά, τα ακούσατε αναλυτικά, αύριο πάλι με νεότερα, γιατί αύριο θα έχουμε νεότερα και θα έχει και καλύτερη πρόβλεψη η κυρία Σούζη, καλύτερη πρόγνωση. Να δω, ο Ηλίας μας εκεί πήγε για την Αττική Οδό. Πριν την περιφερειακή Μητουλή, στο ρεύμα προς Αθήνα από Ελευθέρως Βενιζέλος. Έχει κίνηση πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Βαγγέλης στη Νέα Σμύρνη λέει: αν έχω και οξυλό στο κάθισμα. Ναι, το έχω σπίτι. Το έχω σπίτι το κάθισμα, θα το επιστρέψω την Κυριακή. Την Κυριακή θα το επιστρέψω, να ξέρεις. Την ερώτηση που βάζουμε όλοι και τη βάζουμε και εμείς Παναθηναϊκοί, αν θα φύγει ο Αταμάν και ποιος θα είναι μετά. Εντάξει τώρα, έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Μα πάρα πολλά. Αν θα είναι ο Μπράντοβιτς, δεν ξέρουμε, ρε παιδιά. Αν θα είναι, εδώ έχει ακουστεί, θα είναι και ο Σπανούλης. Φαντάσου. Ναι, περιμένετε. Θα δούμε. Θα τα δούμε όλα αυτά, παιδιά. Κάτσε να φύγει, να δούμε αν θα φύγει. Γιατί υπάρχουν και συμβόλαια στη μέση και βλέπουμε όλα αυτά. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Αν πάρει το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός, γιατί να φύγει ο Αταμάν μετά. Και πώς θα φύγει, θα του πει. Πήρε το πρωτάθλημα, φύγε. Είσαι αποτυχημένος.
1: Σε λίγο θα έρθει και ο Σταματέλος.
0: Σταμαστέρας.
1: Ο Σταμαστέρας.
0: Να έρθει.
1: Ο γνωστός ξενοδόχος. Να ειδοποιήσουμε τον κύριο Σταματέλο μετά τις 4 να έρθει εδώ στο στούντιο, παρακαλώ.
0: Είναι εδώ το αφεντικό.
1: Είναι σε πολύ. Να σου πω κάτι. Θα το πω τώρα που δεν είναι εδώ. Δεν είναι σωστό βέβαια.
0: Ναι.
1: Αλλά δημόσιο το λέω.
0: Είναι στα καλύτερα του.
1: Μπορώ να το πω και μετά. Καλά, πέραν ότι είναι στα καλύτερα. Πάντα είναι στα καλύτερα του ο Νίκος μας. Άκουσα ότι τον ζητούσαν συνάδελφοι από εκπομπές του Σαββατοκύριακου,
0: ναι.
1: Και του έλεγαν Νίκο μας σε χρειαζόμαστε και ξέρεις τι απάντηση έδινε.
0: Τι.
1: Μόνο αν περάσουν, αλλιώς δεν θα εμφανιστώ. Αυτό δεν είναι για καταγγελία.
0: Εσύ να τα βλέπεις αυτά που μου τον αποθεώνεις και μου τον έχεις κάνει Θεό.
1: Όχι, γυρνάω την πιφτέκα και τον ξαναποθεώνω. Καλά είπε. Τι πειράζει δηλαδή. Τώρα εσύ κάτι έχεις πάρει κάποιο μήνυμα που σου έχει θορυβήσει υπερβολικά.
0: Όχι.
1: Είσαι σε κατάσταση εκτός
0: τι θέλεις. Δεν έχει θορυβήσει τίποτα.
1: Ναι.
0: Σε ακούω εσένα που έχεις μια απορία τώρα για το τι θα κάνει ο Σταματέλος και τα λοιπά. Γάβρος είναι, το καταλαβαίνεις.
1: Σταμαστέρας λέγεται.
0: Γάβρος, το καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Είναι όλο μια νοοτροπία. Τι δεν καταλαβαίνεις πια δηλαδή.
1: Ξέρεις τι χρειάζεσαι.
0: Τόσα χρόνια τα λέω.
1: Ναι. Δώσ' το λίγο, Δήμητρα, δώ

0: Πολύ σοβαρό ύπνο αυτό, ε. Αλήθεια δουλειά. Μπορεί να το σηκώσει ο Ολυμπιακός. Παίζω στο όριο, ε.
1: Έγινε.
0: Παίζω στο όριο.
1: Όχι, εντάξει, δεν δικαιούται να το χάσει αυτός ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός είναι ο καλύτερος ομάδας στην Ευρώπη. Αν το χάσει, θα είναι αποτυχία.

0: σαζάκι τώρα τέλειο.
1: Το έχει πει ο πρόδρομος Καθηνιώτης στο τραγούδι αυτό, το ξέρεις, το μασάζ. Ο πρόδρομος Καθηνιώτης, ο φιναλίστ του Big Brother One με το Τσάκα.
0: Ο Τσάκας ήταν είχε κερδίσει.
1: Ο Τσάκας κερδίσει και ο πρόδρομος ήταν, ο Τσάκας ο πρόδρομος.
0: Ο πρόδρομος από τη Σκιάθο.
1: Μπράβο.
0: Τότε είχαμε τον πρόδρομο από τη Σκιάθο, μετά είχαμε και τον Τάνο από τη Σκιάθο.
1: Όχι, όχι, από τη Σκόπελο ήταν πρόδρομος.
0: Από τη Σκιάθο.
1: Από τη Σκόπελο. Ναι, έχω πάει στο Σκόπελο.
0: Θα
1: πάει στον Πάρτο.
0: Πάντη, κοιτάτε και από την Αλόνισο. Τι έγινε δηλαδή.
1: Λοιπόν, ο πρόδρομος Καθηνιώτης έχει πει ένα τραγούδι. Με μασάζ, το στραβό κορμί δε σας.
0: Αποκλείεται να το έχει πει αυτό. Υπάρχει αυτό το τραγούδι.
1: Γιατί αμφισβητείς την παιδεία μου.
0: Ωραία, θα το βάλουμε μετά.
1: Με μασάζ, το στραβό κορμί δε σας.
0: Ωραία, θα το βρω αμέσως.
1: Ναι,
0: βασικά
1: ωραία.
0: Δεν μπορώ να περιμένω μέχρι μετά τις 4.
1: Ναι, νομίζω ότι. Εγώ αυτό θυμάμαι ότι έχει πει.
0: Δεν το έχει πει, το βγάζει από το κεφάλι σου. Ποιο ξέρει. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Από το μασάζ στη γιόγκα. Είναι το.
1: Μπορεί να είναι έτσι, δεν ξέρω. Ναι. Και μπορεί να έχει αυτό ο στίχο, δεν ξέρω.
0: Και θα το ακούσουμε για να δούμε ναι, ναι. Τι λέει. Μισό λεπτάκι. Αλλά αν δεν είναι έτσι.
1: Ο πρόδρομος Καθηνιώτης. Είναι ο πρόδρομος Καθηνιώτης.
0: Ναι.
1: Είναι ο.
0: Το έχουμε.
1: Μεγάλη μουρή, γενικώς.

0: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζαν. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenta.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 4.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Greece.gr. Υποκράτους 33.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.

0: από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το όλοι μαζί μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από Παιανία έως Γέρακα λόγω τροχαίου μετά την έξοδο Μαραθώνος. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση ανατμήματα στη λεωφόρο Κρυονερίου από το ύψος της Άνοιξης μέχρι την Εθνική λόγω τροχαίου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια, στην άνοδο από το Ρέντιο στη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα, στην παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό έως τον Άλυμο και στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, καθώς και στην Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου. Με τοπική σύγκρουση κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ με αφορμή την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις υποκλοπές και τις πληροφορίες που διέρευσαν για τον διάλογο που φέρεται να είχε με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Για κατήφορο του ΠΑΣΟΚ κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, επισημένοντας ότι Χαριλάου Τρικούπη διέρευσε διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής. Οι κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης διαμήνυσε πως έδωσε εντολή στην αρμόδια Επιτροπή Διοντολογίας προκειμένου να διεξάγει έρευνα για την πηγή των διαρροών. Επισήμανε πως αυτά που έχουν γίνει δεν είναι απλά ευτελισμός της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, είναι κοινοβουλευτική εκτροπή. Σύμφωνα με τη διαρροή που έκανε το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Δεμήρης φέρεται να αναφέρει ότι δεν είχε δει σε κάποιο έγγραφο τους λόγους της παρακολούθησης του κ. Ανδρουλάκη, προσθέτοντας όταν κλιμάκιο της ΑΔΑΕ πήγε στην ΕΥΠ για έλεγχο, τους δείξαμε αυτά που είχαμε. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τους φρουρούς της Επανάστασης να διαμηνύουν με ανακοίνωσή τους ότι θα επεκτείνουν τον πόλεμο πέραν της περιοχής αν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτεθούν εκ νέου κατά του Ιράν. Είχε προηγηθεί ομιλία του Αμερικανού Προέδρου σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο ότι οι ΗΠΑ θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την πάγια θέση του ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Αν το κλείσιμο των στενών του ορμού συνεχιστεί, θα βρεθούμε μπροστά σε μια μείζωνα οικονομική και νομισματική κρίση μέσα στους ερχόμενους μήνες, δήλωσε ο πρώην Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, Μπρουνό Λεμέρ. Μιλώντας σε γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό, υπογράμμισε ότι η άνοδος των επιτοκίων συνδέεται ευθέως με την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, η οποία σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο κλείσιμο του θαλάσσιου περάσματος. Οι Έλληνες που συμμετέχουν στο στολίσκο που κατευθυνόταν στη Γάζα και αναχαιτίστηκε τη Δευτέρα νυχτά της Κύπρου από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, τις επόμενες ώρες θα αφηχθούν σταδιακά στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Ασντότ, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζόχιου. Στο λιμάνι του Ασντότ θα ακολουθήσουν, όπως έχει ανακοινωθεί από τις Ισραηλινές αρχές, οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος, η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελαβή θα μεταβεί πιθανότατα αύριο το πρωί στο χώρο όπου θα βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής, αλλά και τον ταχύτερο και ασφαλή επαναπατρισμό τους. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε περιοχές Natura, δάση και υγρότοπους προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Μεταξύ άλλων εισάγεται σαφές χωρικό όριο στην κάλυψη γης, ενώ τα αιωλικά πάρκα δεν θα μπορούν να εγκαθίσταται σε υψόμετρο άνω των 1200 μέτρων στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε μικρά νησιά. Σε περίπου 730.000 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για τον Απρίλιο του 2026, καταγράφοντας μείωση κατά 9,1% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και μείωση 14,4% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2026. Το μεγαλύτερο ποσοστό, 65,9% των εγγεγραμμένων ανέργων, είναι γυναίκες και το 34,1% άνδρες. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Θεσσαλονίκη μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές, διαρρήξεις και ληστείες. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 5 άτομα, ενώ έχει κατασκευθεί και οπλισμός. Το παράνομο οικονομικό όφελος από τη δράση της οργάνωσης ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Τέρατα χαρακτήρισε ο Ισπανός σκηνοθέτης Πέδρο Αλμοδόβαρ τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου και τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν. Όπως δήλωσε από το Φεστιβάλ των Κανών, οι Ευρωπαίοι είμαστε υποχρεωμένοι να γίνουμε ένα είδος ασπίδας κατά τεράτων όπως ο Τραμπ, ο Νετανιάχου ή ο Ρώσος. Είμαστε υποχρεωμένοι διότι εδώ σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο, είπε ο Ισπανός σκηνοθέτης. Συνάντηση με τον Εργίνα Ταμάν αναμένεται να έχει αύριο ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος, προκειμένου να συζητήσουν για το μέλλον του Τούρκου προπονητή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά υπηρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, στα ανατολικά άστατος καιρός με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Ντουζιέρα και μπαταρία Ideal Standard, καμπίνα και σύστημα Ντουζ Rain Tema στην προνομιακή τιμή των 349 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση υπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε εδώ στον Sky 100,3. Έχουμε μία τραγωδία στην Αττική Οδό. Όμως.
1: Λέγαμε την κίνηση τόση ώρα, αλλά.
0: Ναι. Λέγαμε για το τροχαίο που είχαμε, τη σύγκρουση μάλλον στην Αττική Οδό μετά τη μαραθώνος και υπήρχαν και καθυστερήσεις. Όμως δυστυχώς ο μοτοσυκλετιστής είναι νεκρός. Έχασε τη ζωή του όταν προσέκρουσε με τη μηχανή του υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες στα διόδια της Ανθούσας. Εκεί συνέβησαν όλα. Οι αρχές ερευνούν αυτή τη στιγμή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία. Αυτό είναι το μείζον.
1: Ναι,
0: και το λιγότερο είναι ότι, ναι, ότι ναι, έχει κίνηση προφανώς.
1: Τόση ώρα να μέσα από την μια σύγκρουση και απλά έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα.
0: Όπως κάνει τη ζωή του μέσα σε μια στιγμή κυριολεκτικά.
1: Το ένας άνθρωπος έχει τη ζωή του, οπότε συζητάμε τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Πες μια καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιώργο του Σαράντη που είναι μαζί μας στην παρέα μας και μας έχει αναλάβει οικογενειακός εδώ πέρα.
0: Σωτήρας μας.
1: Μέχρι από Γιαννίρη, Ουγγαρέζο, σένα, εμένα.
0: Τι θα κάναμε χωρίς τον Σαράντη δεν ξέρω.
1: Είναι Avis, ο άνθρωπος μας. Δεν διαφημιστεί. Ο Σαράντης είναι διαφημιστή της Avis.
0: Για όλα τα προβλήματα που μας προκύπτουν και μας προκύπτουν πολλά. Νίκος Σταματέλος κοντά μας.
1: Ναι, αλλά ένα συνεργείο, ό,τι καλύτερο.
0: Λοιπόν, ξέρετε ότι προσπαθώ σε γίνεται να κρατάω πάρα πολύ χαμηλά τον πύχη.
2: Όχι, προσπαθεί να μας βάλει.
0: Όχι.
2: Ναι, βάζεις χαμηλά τον πύχη, παίρνεις το ρόλο του Vance Owen,
0: ναι,
2: και βάζεις φωτιές.
0: Ναι, μου αρέσει αυτό να το κάνω.
2: Βλέπεις, τα ίδια λέμε.
0: Μου αρέσει.
1: Ωραία, βάλε φωτιές, Μαρία.
0: Δεν θα βάλω καμία φωτιά, θα πω απλώς ότι περίμενα οι φίλοι μου τουλάχιστον, και δεν αναφέρομαι στον Νίκο και στην Τζέιλο γιατί δεν ξέρω, να έλεγαν ότι ξεκίνησε το τουρνουά, παίξαμε τον πρώτο αγώνα και περάσαμε στους ημιτελικούς.
1: Ω, έχει δίκιο.
0: Οπότε αφού δεν το λέει κανείς, θα το πω εγώ.
1: Η ταινίστρια Μαρία Νασοπούλου ξεκίνησε τουρνουά.
0: Τέλος πάντων.
2: Και δεν ήμασταν εκεί.
1: Στο κλαμπ.
0: Θα έρθετε στον τελικό, αν περάσουμε τελικό.
1: Είπαμε τελικό. Στο κλαμπ το οποίο αγωνίζεται και κάνει προπονήσεις 3-5 φορές την εβδομάδα.
2: Πότε θα είναι ο τελικός?
0: Δεν το ξέρω. Ημιτελικά πάμε τώρα.
1: Ναι, ωραία.
0: Μετά τον ημιτελικό θα είναι ο τελικός.
2: Θα είναι Κυριακή. Αυτό λέμε.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Όχι, λογικά.
0: Περιμένουμε να παίξουν οι δύο άλλες ομάδες για να δούμε ποιοι θα πάμε στα ημιτελικά.
1: Ήταν Σαββατοκύριακο ο πρώτος αγώνας. Οπότε πάει λίγο πιο αργά το πράγμα. Αλλά η κυρία Νασοπούλου που αγωνίζεται
0: κάθε. 6-4-6-4 το λέω εγώ. Αλλά τέλος πάντων, αφήνω εδώ να υπάρχει.
2: Μόνο είναι. Α, διπλό.
0: Η Μαριάνθα.
1: Λέμε και η Μαριάνθα.
0: Είμαστε πολύ.
2: Μπράβο, καλά. Γιατί έτσι όπως το έπεσε, εγώ νόμιζα ότι ήταν μόνο.
0: Παίξαμε χάλια βέβαια. Να πω σημείο αυτό.
1: Κερδίσατε.
0: Έπρεπε να το έχουμε τελειώσει νωρίτερα το πράγμα.
1: Κερδίσατε.
2: Αυτό είναι, ξέρεις, το παίξαμε χάλια, αλλά κερδίσαμε, ξέρεις,
0: καλά. Όχι, δεν παίξαμε καλά. Αντικειμενικά. Επίσης, να σας πω τι συνέβη τώρα. Η αλήθεια είναι ότι όταν φτάσαμε στο γήπεδο για τον πρώτο αγώνα.
2: Το οποίο γήπεδο που ήτανε?
0: Στη Γλυφάδα.
2: Ναι.
0: Στην Εξονή.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, όταν φτάσαμε λοιπόν στον αγώνα.
2: Εκεί θα γίνει, συγγνώμη, και η ημιτελική τελικό εκεί. Ωραία, μια χαρά.
0: Όταν φτάσαμε λοιπόν στον αγώνα, φεύγει Γιάννη. Δεν αντέχει τόση επιτυχία μάλλον. Όταν φτάσαμε λοιπόν βλέπουμε το άλλο ζευγάρι, τις κοπέλες, οι οποίες, ρε παιδί μου, πάρα πολύ έτσι γυμνασμένες, πάρα πολύ δυνατές, φαίνονταν αρκετά δυνατές. Λέω, κοιτάζομαι με τη Μαριάνθη, λέω, Μαριάνθη, θα έχουμε πρόβλημα κατά πάσα πιθανότητα.
1: Ήταν αθλητικές πολύ.
0: Ναι, ήταν πολύ αθλητικές.
1: Είχαν και στυλ, δηλαδή αέρα.
0: Είχαν διαφορετικό εντελώς τρόπο παίξιμα.
1: Είχαν παράσταση νίκης δηλαδή.
0: Ναι, αλλά δεν με αφήνεις να τελειώσω.
1: Να φτιάξει το προφίλ πρώτα, θα τελειώσει.
0: Ναι, είχαν παράσταση νίκης. Δηλαδή, αν έβλεπε εμά και εκείνε, θα έλεγε θα κερδίσουν λογικά.
1: Αυτό το θέλαμε.
2: Αυτό προσπαθεί να πει και δεν τον αφήνει.
0: Το θέμα, ξέρει ποιο είναι, ότι είχαν εντελώ διαφορετικό τρόπο παίξηματο από εμά. Δηλαδή, ήταν πολύ πιο αργό το παιχνίδι του σε σχέση με αυτό για το οποίο έχουμε προπονηθεί εμεί. Ναι. Οπότε, ζοριστήκαμε αρκετά. Γιατί όταν έχει πα με άλλο σχέδιο στο μυαλό σου και σου προκύπτει μέσα στον αγωνιστικό χώρο κάτι άλλο, στην αρχή λίγο τα χάνει.
2: Γιάννη, ξέρει τι μου θυμίζει αυτό?
1: Τι?
2: Την ατάκα του συγχωρεμένου του Δανιήλ. Ότι μείνανε με 10 παίχτε οι άλλοι και μπερδευτήκαμε εμεί.
1: Γιατί υπήρχε ένα σύστημα.
0: Ο Σταματέλος δεν ξέρει από τένις.
2: Δεν ξέρω.
0: Δεν παίζει τένις.
2: Όχι, δεν ξέρω.
0: Είναι εξαιρετικός στα μπασκετικά, στο πόλο, στο ποδόσφαιρο.
2: Από τένις δεν ξέρω.
0: Το τένις άστο σε εμάς. Εντάξει, τουλάχιστον.
2: Μίλησε, Μαρτίνα Ναυρατίλοβα, μάλιστα. Χίλια συγγνώμη.
0: Σαμπαλέγκα το λιγότερο.
1: Σαμπαλέγκα και παντούσα μαζί.
0: Το λιγότερο. Οπότε όταν κάποια στιγμή και ενώ θα έπρεπε να έχουμε τελειώσει το παιχνίδι και χάναμε το ένα game μετά το άλλο, γιατί κάναμε εμείς λάθη πολλά. Ένας από τους φίλους μας που είχαν έρθει και ήταν στις κερκίδες λένε ειλικρινά Θα φύγετε με λεωφορείο. Δεν θα σας πάρουμε από εδώ.
1: Ναι.
0: Τελειώνετε. Αρπιάνει βροχή εντωμεταξύ. Δίπλα μας παίζουν άντρες.
1: Είχατε χαλαρώσει εσείς δηλαδή στο παιχνίδι?
0: Όχι, τα είχαμε χάσει.
1: Κάνετε λάθη.
0: Ναι, κάναμε πολλά λάθη αχρίαστα εντελώς.
2: Υπάρχουν λάθη που χρειάζονται?
0: Όχι, ρε παιδί μου, εννοώ αδικαιολόγητα, για να το πω πιο σωστά.
1: Αυτός είναι φίλος, υποτίθεται. Τον έχει καλέσει για φίλος.
0: Είναι φίλος μου και τον αγαπάω και πάρα πολύ.
1: Για φαντάσου.
0: Δίπλα μας έπαιζαν οι άντρες, εκεί θέλω να καταλήξω. Δίπλα μας έπαιζαν οι άντρες και αρχίζει και ρίχνει λίγο τσουρτσούρ. Το οποίο για την ασφάλειά σου καλό είναι από ένα σημείο και μετά, ειδικά όταν παίζει σε χωμάτινο γήπεδο, να σταματά.
1: Ναι.
0: Οι άντρες σταμάτησαν.
2: Εσείς συνεχίσατε.
0: Τα κορίτσια φυσικά συνέχισαν.
1: Οι άντρες ετών.
0: Για να τελειώσουμε.
1: 40 άριδες.
0: 35 άριδες. Θα έλεγα.
1: Μια δεν πατάμε μαλλιάδες.
0: Όχι.
1: Για να φοβηθούν να μην γίνει κανένα με την πογιά.
0: Κύριε Σιγιάννη, πού πήγε το μυαλό σου? Εν πάση περιπτώσει, φύγαμε για ημιτελικό και ό,τι γίνει.
1: Μιλάμε, θέλουμε.
2: Πότε είναι ο ημιτελικός?
0: Ορίστε.
2: Πότε είναι ο ημιτελικός?
0: Δεν το ξέρω ακόμα.
2: Ούτε τον ημιτελικό.
1: Όλοι μας.
0: Όχι, δεν αποκαλύπτω
1: τίποτα. Η θετική ενέργεια, καλή δύναμη.
0: Πήγα μόνη μου ήσυχα.
1: Ναι, ναι.
0: Έπαιξα τον αγώνα, κέρδισα και θα σα το πω.
1: Θα παίξει τουρνά. Ναι.
0: Έτσι θα γίνει.
1: Αλλά μας έχει πεινάσει στο τελικό.
0: Ναι. Έκανα εγώ κάνω τραντάκι.
1: Όχι. Μας έχει πεινάσει στο τελικό.
0: Το πάω ήσυχα συντηρητικά.
1: Ναι, στο τελικό θα γίνει χαμός όμως.
2: Να μην έρθουμε.
0: Δεν το ξέρω.
2: Κοίταξα, αν είναι Παρασκευή, Κυριακή, Σάββατο.
0: Αυτό. Να το κανονίσουμε την ώρα που σε βολεύει.
1: Μα δεν προλαβαίνει.
0: Αν την έρθει τη φίλη σου να στηρίξει.
2: Δεν μου το πει.
0: Δεν πειράζει.
1: Εσένα σε νοιάζει μόνο η Παρασκευή και δεν σε νοιάζει.
2: Και η Κυριακή με νοιάζει. Εσύ δεν ασχοληθεί
1: την Κυριακή. Δεν σε νοιάζει την Κυριακή.
2: Αλλά άκουσαμε. 8 η ώρα, μην κλείσει το τηλέφωνο.
1: Δεν σε νοιάζει, λέμε.
2: Ναι.
0: Έχω και τον ξαδερφό μου, τον Σπύρο που μας ακούει.
1: Σπύρο
0: μας. Και ψάχνει να βρει στήρια για το
1: Ναι, με πήραν αρκετοί. Με έχουν πάρει αρκετοί και εμένα.
2: Υπάρχουν ακόμα. Υπήρχαν μέχρι και χθες το site της EuroLeague.
1: Α.
0: Ναι.
2: Υπήρχαν 700 και τόσα.
1: Αλήθεια.
2: Α, τόσα
0: τσάμπα, τσάμπα.
2: Τι περιμένει.
1: Όχι, τόσο κάνουν.
2: Τόσο κάνουν.
1: Δεν είναι. Κάνουν την αρχή, δεν κάνουν 100 ευρώ.
2: Δεν είναι ξέρεις, και 700 στη μαύρη αγορά.
1: Νομίζω 500 το φθηνότερο.
0: Να καταγγείλω βέβαια.
2: 490 κάτι νομίζω.
0: Παιδιά, ο Κολοκυθάς έχει εισιτήρια και δεν τα δίνει.
2: Μου τα έδωσε εμένα. Εντάξει, μην το ζαλίζετε άλλο, μου τα έδωσε εμένα.
0: Αποκλείεται.
2: Μου τα έδωσε εμένα.
0: Τα έδωσε τον Νίκο.
1: Τα έχω δώσει, θα τα ακούσουν όλοι οι φίλοι μου Ολυμπιακοί. Έχω δώσει ένα στον Νίκο και ένα έχω δώσει σε Τούρκο.
2: Και ο Τούρκος θα μου το δώσει εμένα μετά που θα αποκλειστούν.
1: Εντάξει.
0: Δεν σας αντέχω. Συνεχίστε λίγο, λέτε λίγο, πείτε λίγο για το κομμάτι.
1: Λοιπόν, Νίκο μου, όλα έτοιμα για την Παρασκευή.
2: Έχουμε ακόμη τρόπο μέχρι.
1: Πόσο κόσμο θα έχει Ολυμπιακός, θα έχει 8.000.
2: 10.000.
1: 10.000 έχει Ολυμπιακός. Την Παρασκευή θα έχει 10.000.
2: Παρασκευή, στον τελικό θα έχει παραπάνω.
1: Εντάξει, δεν θα πάει τελικό, αλλά η Φενέρ.
2: Θα έχει παραπάνω.
1: Η Φενέρ πόσο κόσμο έχει?
2: 3.500.
1: 4.000. Και είναι και η Φενέρ που φέρνει κόσμο, έτσι.
2: Ναι.
1: Γιατί θα έρθουν 500 άτομα, 1.000 άτομα, πόσο έρχονται?
2: 500-700, 1.000 τη Βαλένθια.
1: 1.000 Βαλένθια.
2: Ναι, η Βαλένθια μαζεύει περισσότερο κόσμο πτήρα.
1: Λίγα όμως είναι. Γιατί το έχω πάει πρώτη φορά στο Final Four και φέρνουν 1.000 άτομα. Πολύ ωραία.
2: Δεν ξέρω αν υπήρχε οπαδό τη Βαλένθια που θα αγόρασε εισιτήριο όταν βγήκαν νωρίτερα.
1: Σωστά. Άρα εσύ λες ότι ακόμα και σήμερα μπορεί να βρει κάποιο στη EuroLeague.
2: Σήμερα δεν μπήκα.
1: Ναι, εισιτήρια.
2: Χθες
1: δεν μπήκα. Χθες όμως, εντάξει.
2: Χθες προχθές
1: είναι εκτός. Είχαν... Έχει φύγει η προθεσμία όμως. Ναι, μέχρι την Κυριακή. Οπότε η ανταλλαγή.
2: Η ανταλλαγή. Αλλά σου λέω ότι ήταν και τη Δευτέρα σίγουρα και χθες που έμπαινε και σου έδινε εισιτήρια. 600 κάτι, κοντά στο 700 και λίγο πάνω από το 700, δύο κατηγορίες.
0: Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Να με ρωτήσεις.
0: Για ποιο λόγο όταν σε καλούν συνάδελφοι από τις εκπομπές του Σαββατοκύριακου απαντάς
2: ναι.
0: Πως αν έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός θα εμφανιστώ, διαφορετικά δεν θα με βρίσκεται?
1: Πες τα.
2: Συγγνώμη. Αν δεν έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός θα πούμε τι για το Final Four.
0: Τι εννοείς?
2: Ότι μάζεψε κόσμο.
0: Όχι ότι μάζεψε κόσμο. Ποιοι πάνε στον τελικό?
2: Μπορεί να το πει οποιοσδήποτε.
0: Είσαι προϊστάμενος του ρεπορτάζ του.
2: Γι' αυτό δεν θα είμαι.
0: Πολύ καλά.
2: Γι' αυτό παίρνω τις αποφάσεις και δεν θα είμαι.
1: Παίρνω τις αποφάσεις.
0: Το δέχομαι αυτό. Νομίζω ότι τα αγόρια χρειάζονται λίγο. Δώσε, Δημήτρη. Έτσι θα είναι ο Γιάννης μας. Αυτά θα ακούει δηλαδή τα νεράκια. Την ημέρα που θα παίζει ο Ολυμπιακός.
1: Θα τον δω τον άνθρωπο. Θα τον δω τον άνθρωπο. Αλλά επειδή θα χαμογελάω στο τέλος, θα
0: μαγελάω. Νίκο, πιστεύεις θα χαμογελάσεις στο τέλος?
2: Όχι, γιατί δεν θα υποστηρίξω Ολυμπιακό. Δεν θα υποστηρίξω Ολυμπιακό, άρα δεν θα χαμογελάσει.
0: Νίκο, και εσύ το πας πολύ όμως.
2: Ο Γιάννης προκαλεί.
0: Το πας λίγο
2: μέχρι τώρα. Εγώ το έχω πει εδώ και καιρό ότι θα πιει το ποτήρι μέχρι τέλος. Το πικρό ποτήρι μέχρι το τέλος.
0: Ναι,
2: το
0: μέχρι τέλος θα λένε. Εσύ όμως. Υπάρχει και αυτή η πιθανότητα.
2: Εννοείται ότι υπάρχει αυτή η πιθανότητα.
0: Δηλαδή ένα πικρό ποτήρι είναι εδώ. Ποιο να το δούμε τώρα. Το θέμα.
1: Ναι. Έχω φίλους που είναι φανατικοί Ολυμπιακοί. Είναι οι τύποι όμως που
2: γιατί
1: δεν.
2: Μιλάμε σιγά.
1: Γιατί έχουμε νεράκι από κάτω. Ναι. Γιατί δεν κάθονται να δουν τον αγώνα. Ο ένας θα φύγει με το αυτοκίνητο και θα πάει στο χωριό του. Ναι. Στην Παύλιαν και θα γυρίσει την ώρα του αγώνα. Ναι. Ο άλλος θα περπατάει.
2: Το άγχος δεν αντέχουν.
1: Έχουν πάρα πολύ άγχος. Δεν κάθονται να δουν ούτε λεπτό τους κρίσιμους αγώνες.
2: Τους καταλαβαίνω. Έχουν πολύ άγχος.
0: Αυτός ο άνθρωπος θα περπατάει όση ώρα είναι ο αγώνας.
2: Ναι, δύο ώρες περπάτημα.
1: Θα πάρει το αυτοκίνητο, θα πάει κάπου. Δεν θα περπατάει. Μόνος του κάνει πάντα. Μόνος του κάνει.
0: Θα βάζει τέτοια να ακούει.
1: Δεν ξέρω. Βάζω τίποτα να ακούει. Δεν θα ακούει τον αγώνα πάντως. Θα ενημερώνεται μόνο άμα έρθει κάποια ειδοποίηση στο κινητό ή του στέλνει ειδοποίηση ο αδερφός του ή κάποιος φίλος του. Αυτός δεν βλέπει καθόλου. Το έχει η ακαδημία. Θα περπατάει.
2: Και η ακαδημία. Το καταλαβαίνω γιατί τα γούρια εγώ πρέπει να έχω την ημέρα του αγώνα καμιά σαρανταριά. Οπότε τον καταλαβαίνω τον άνθρωπο.
1: Με το συγκεκριμένο έχουμε. Έχει κάνει σαντία. Με το συγκεκριμένο του πάω να δούμε μαζί τον αγώνα αν θέλει. Αλλά μου είπε δεν θέλει. Εγώ του είπα απλά ο τελευταίο αγώνα που είχαμε δει μαζί ήταν με το. Καλάθι του Γιούλ, στο τελικό. Γιατί δεν θέλει.
2: Καλά, δεν απορώ κι εγώ.
1: Επίσης ο φίλος μας ο Χρήστος Κούτρας μαζί είχαν δει. Δεν μπορώ να μιλήσω πολύ χαμηλά.
0: Λίγο ήρεμα.
1: Δεν μπορώ, δεν έχω μάθει να μιλάω έτσι.
2: Δεν θα πάμε και για μασάζ.
0: Είναι η ώρα που ήρεμα.
1: Με μασάζ, του στραβό κορμί δεν σα. Τα πάμε. Λοιπόν, εδώ. Τι δεν καταλαβαίνετε.
0: Θα ξαναβάλω πρόδρομο τώρα.
1: Πρόδρομο καθηγητή.
0: Ναι, μου την έχει δώσει τώρα. Με έχει νευριάσει πάρα πολύ.
1: Ο Κούτρας ήταν με ένα φίλο μας μαζί στον ημιτελικό με τη Μονακό.
0: Το σβήσαμε, μίλα κανονικά τώρα.
1: Επίσης δεν τον θέλουν.
2: Εγώ όλα αυτά τα καταλαβαίνω. Μιλάω τώρα με έναν άνθρωπο που την περασμένη εβδομάδα που παίζει ο Παναθηναϊκός πέμπτο παιχνίδι, είχε και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα. Playoff. Πηγαίνω πάντα με συγκεκριμένα ρούχα. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.
1: Λογικά κάτι χρωματιστό, γιατί δεν φοράς ποτέ μαύρα.
2: Όχι, μαύρο και μια κόκκινη απόχρωση.
1: Μαύρο με μαύρο.
2: Και κόκκινα παπούτσια. Ναι, μαύρο με κόκκινη, μια κόκκινη λεπτομέρεια. Επειδή λοιπόν τρώω φλασιά πριν φύγω για Καραϊσκάκη, ότι όταν έπαιζες εσύ στην Βαλένθια και κέρδισες, νίκησες πιο σωστά.
1: Φορούσα την μπλουζάκι.
2: Ναι. Λέω και Τρίτη και Πέμπτη που νίκησε ο Παναθηναϊκός, αυτά φορούσα γιατί ήμουνα και στο σεφ.
1: Ναι.
2: Όλα και πάω μες στα μαύρα. Θα μου πεις μες στα μαύρα πρωτότυπο, ναι. Και φοράω όλα ρούχα στο Καραϊσκάκη. Και μίλαν όλοι με την απορία. Γιατί, πού είναι τα κόκκινα
0: παπούτσια. Νίκο Σταματέλο, τα εισιτήρια είναι εξαντλημένα, λέει ο Μιχάλης. Η μόνη λύση είναι μέσα από ένα συγκεκριμένο site, μου λέει.
1: Το
0: εδώ.
2: Δεν λέω για αυτό το site. Εγώ λέω ότι μπήκα στο site της Ευρωλίγκας.
0: Μόλις φτάνεις, λέει, στο checkout, το site κρεμάει.
2: Δεν μπήκα τώρα.
0: Τα εισιτήρια είναι εξαντλημένα, λέει ο άνθρωπος. Εδώ, παλεύει.
2: Δεν μπήκα τώρα. Εγώ μου λέω ότι μέχρι και χθες έδινε τη δυνατότητα και δεν αγόρασα. Μου έδινε τη δυνατότητα να πάρω εισιτήρια.
0: Ναι, εκεί στο Via Go, που λες, ωραία, είναι 1.200 ευρώ. Με βέβαιο αποτέλεσμα.
1: Ωραία, τι να κάνω τώρα.
0: Λέει. Για να πάρεις.
2: Ήταν και πιο πάνω. Αν είχε πάει ο Παναθηναϊκός Final Four που θα ήταν αυξημένη η ζήτηση, αυτό το 1.200 θα ήταν πάνω από
0: 2.500. Πώς το είπες το τραγούδι πριν.
1: Με μασάζ, το στραβό κορμί δε σας.

0: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
1: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Onirom Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Onirom Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Onirom Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
2: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.

0: ειδήσεων στο info@thanoslazaros.gr. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζα. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
3: Λέει, όταν προσέκρουσε σε καθρέφτη περιπολικού που ήταν σταθμεμένο στη Λέα, και στη συνέχεια σε φορτηγό, καθώς έχασε τον έλεγχο 500 μέτρα πριν από τα διόδια της Ανθούσας. Καταγράφονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα έως 30 λεπτά από Παιανή έως Πλακεντίας. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο, καθώς και στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου από τη Μαρίνα Φλίσβου έως το Μοσχάτο, λόγω πτώσης γυαλιών στο Δόστρωμα μετά από θράψη πάνελ ηλιακού θερμοσύφωνα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Αιγάλιο έως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου και στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού. Με τοπική σύγκρουση κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ με αφορμή την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις υποκλοπές και τις πληροφορίες που διέρευσαν για το διάλογο που φέρεται να είχε με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή. Το Μαξίμου Τελή σε προφανή πανικό απάντησε το ΠΑΣΟΚ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βουλής επισήμανε πως αυτά που έχουν γίνει με τη διαρροή είναι κοινοβουλευτική εκτροπή. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τους φρουρούς της Επανάστασης να διαμηνύουν ότι θα επεκτείνουν τον πόλεμο πέραν της περιοχής εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτεθούν εκ νέου κατά του Ιράν. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι η χώρα του θα τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα. Διεθνείς αντιδράσεις προκαλεί βίντεο που ανήρτησε ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας και δείχνει δεκάδες ακτιβιστές από το στολίσκο της Γάζας που αναχαιτίστηκε από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, γονατισμένους δίπλα-δίπλα, δεμένους πιστάγκωνα. Σύμφωνα με τους Times of Israel, μεταξύ των κρατουμένων ακτιβιστών είναι και η αδελφή της Προέδρου της Ιρλανδίας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: θερμοκρασία στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Ένα κράτος που λειτουργούσε ως απλά ως πολλά ξεχωριστά φέοδα σε όλα τα μέτωπα που θα αξιοποιήσει στο έκρο έπακρο. Ποια είσαι η συνεισφορά της αντιπολίτευσης? Ποια είσαι η συνεισφορά της αντιπολίτευσης? Η δικιά μας εκτίμηση είναι η διαφάνεια στη δημόσια ζωή. Η οποία θα διεκδικήσει, οπλίζει το πολιτικό σύστημα με δεσμούς. Πού καθατέθετε τα οικονομικά αποτελέσματα της παγκοσμιοποίησης?

0: Παιδιά, όσο μου αρέσει αυτό το κουκούλι εδώ που έχουμε κάθε μεσημέρι, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το περιγράψω.
1: Φανταστικό.
0: Κουκούλι λέγεται αυτό.
1: Κουκούλι.
0: Λοιπόν, Νίκος Σταματέλος παραμένει εδώ.
1: Σταμαστέρας.
0: Στα Σταμαστέρας.
1: Τα ξενοδοχεία έχουν ανοίξει, όχι αυτό.
0: Άντε πάλι τα ίδια. Δεν κλείνουν τα ξενοδοχεία.
1: Η σεζόν πότε είναι, στην πόλη μέσα. Τα ριζόρτ έξω δεν κλείνουν.
2: Έχουν ανοίξει μετά το Πάσχα.
1: Γιατί όμως, έχασες όμως, γιατί ο Γιαμάλ πήγε σε Ζάκυνθο. Ενώ θα μπορούσε να τον πάρεις. Λάθος σου.
2: Είμαι Μπιλμπάου, οπότε δεν με ενδιαφέρει.
0: Αποκρατήσεις πώς πάτε?
2: Τρένο.
1: Τάπα, που λένε.
0: Γιατί κάποιοι γκρινιάζουν. Σε κάποιες περιοχές κάπου γκρινιάζουν.
2: Ναι, αυτοί που γκρινιάζουν μπορεί να ζητάνε τον νερό μετάστρα για ένα βράδυ.
0: Ενώ εμείς είμαστε λογικοί. Πάνω απ' όλα.
1: Όλοι οι κλωστοί.
0: Ο Παπαγιαννάκος είναι κοντά μας και αυτή τη φορά δεν θα τον ακούσετε από μακριά. Έλα κοντά, σε παρακαλώ, στο μικρόφωνο.
1: Έλα κοντά, έχουμε quiz.
0: Έλα, σε παρακαλώ. Γεια σου, Νοτάκη.
3: Γεια σας.
0: Και το φουντρέπει. Τον έπιασε εντροπές. Λοιπόν, θα παίξουμε σήμερα quiz γεωγραφίας. Εντάξει. Θα είστε.
1: Επίπεδο δημοτικού.
0: Ορίστε.
1: Επίπεδο δημοτικού.
0: Καλά, κάτσε να δούμε τώρα γιατί.
1: Όχι,
0: πάτε...
1: γιατί γεωγραφία έχουμε να κάνουμε από το γυμνάσιο στην Καλλιτέχνη.
0: Σωστά. Σήμερα.
1: Τι θα παίξουμε με ποιους. Μοίρασε το.
0: Λοιπόν, εγώ λέω τα γόρια να είστε μαζί.
1: Τα
0: όλα
1: γόρια.
0: Τα γόρια μαζί.
1: Όλα μαζί.
0: Ναι, και να παίζετε με το μηχάνημα. Και εμείς, αν χρειάζεστε βοήθεια, με την J-Lo μπορεί να σας βοηθάμε.
1: Γιατί δεν θες να πάει ο Νότης.
0: Δεν γίνεται αυτό, γιατί παίζουμε με το μηχάνημα εδώ. Είναι δύσκολο αυτό που λέμε.
1: Πάμε, Μαρία, πάμε, όπως το έχει φανταστεί.
0: Πάμε. Πρέπει να πετύχετε 14 στα 15 σήμερα. Αλλιώς είστε losers.
1: Ή 16 στα
2: 15. Για πλάκα.
0: Εντάξει,
1: το έχουμε.
0: Πρώτη ερώτηση.
1: Πάμε.
0: Για Δημητρά, μπορούμε να βάλουμε λίγο μπαγκαράγκα από κάτω που τους αρέσει πάρα πολύ.
1: Μπαγκαράγκα, μας μπαγκαράγκα να γουστάρουμε.
0: Ναι. Είστε έτοιμοι για το παιχνίδι. Πώς λέγεται η ομάδα σας?
2: Αίτητη.
1: Άχαστε πήγα να πω, ναι. Αίτητη.
2: Μια διαφωνία έχουμε με το κεφάλι.
0: Είστε τόσο προβλέψιμοι πια.
1: Αγέραστη.
0: Δεν υπάρχει καμία.
2: Γαλάζια παραλία. Πάμε παρακάτω.
1: Αγέραστη.
0: Γαλάζια λίμνη καλύτερα.
2: Όχι, γαλάζια παραλία. Τι γαλάζια λίμνη πάλι.
1: Είμαστε οι εργαζόμενοι του Σταματέλος Grand Resort.
0: Αλήθεια, έτσι. Έτσι λέγεται.
2: Είμαστε μέλη του προσωπικού σα. Είμαστε χρόνια πολλά για τέτοια.
0: Ναι. Τι δουλειά κάνετε εσείς?
1: Εγώ είμαι ο τοπικός σύλλογος Γιάννη Κολεκτά που κάνω σούζε στο ξενοδοχείο του Σταματέλου.
2: Ο πρόεδρο.
0: Τι δουλειά κάνεις στο ξενοδοχείο?
1: Επειδή είμαι και πολύ ευχάριστος άνθρωπος, ρεσεψιό, να με βλέπει άνθρωπος και να μπαίνει στο ξενοδοχείο.
2: Δημόσιες σχέσεις.
0: Το Νοτάκι μας.
2: Εγώ βοηθός, είμαι και εγώ ομιλητικός πολύ.
0: Εσείς οι τρεις, αν πάτε για καφέ, λογικά δεν θα αλλάξετε καμία κουβέντα. Όχι με τον Νίκο, όχι.
1: Θα αλλάξουμε.
0: Ο Νίκος, ναι.
1: Ο Νίκος μας προκαλεί.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Μαθαίνω ότι προκαλεί και πάθη στο γυμναστήριό του.
0: Σε όλους.
1: Στο γυμναστήριο πηγαίνεις κάθε μέρα, έτσι?
2: Όχι κάθε μέρα, τι είμαστε.
0: Πέντε φορές.
2: Προλάβουμε τους Ολυμπιακούς αγώνες.
1: Υπάρχει μια μέρα που σηκωθεί και λες βαριέ με το να πάει γυμναστήριο.
2: Ναι. Ναι, άμα νιώθω κουρασμένο το σώμα, δεν πάω
1: ποτέ, Νίκο. Δεν το είχα ποτέ.
2: Για μας φάζω.
0: Δώσ' το, Δημήτρη.

0: ποιος από αυτούς τους ποταμούς είναι μεγαλύτερος σε μήκος. Προσέξτε, αν απαντάτε σωστά, θα δυναμώνει τον μπαγκαράγκα. Αν ακούτε σιωπή, θα το κόβει δηλαδή, Δημήτρα, σημαίνει ότι είστε losers.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: losers.
0: Ποιος από αυτούς τους ποταμούς είναι μεγαλύτερος σε μήκος.
1: Άμα τα
0: Μίσισιπή, Βόλγας, Δούναβης.
1: Βόλγας.
0: Βόλγας. Εσύ μπορείς να μην κοιτάς εδώ.
2: Γιατί με κοιτάξω.
0: Ναι,
2: τέλεια.
0: Να μην κλέβεις. Δεν θέλω να κοιτάς τίποτα. Δημητρά, κάνε αυτό που πρέπει. Πατάω Βόλγας. Μιλάμε για ζόγκ τώρα, έτσι. Μίσισιπής. Πάμε. Πολύ ωραία ξεκινήσατε.
1: Τι να χαρά.
0: Δώσ' το Δημητρά, πάμε στη δεύτερη.
1: Είμασταν και τρεις σίγουροι.

0: πρωτεύουσα είναι το Νουασκότ. Νίγηρα, Μαυριτανίας, Τσάντ.
1: Νίγηρα.
0: Ναι, πες μου εσύ, πώς ήσουν και πριν.
2: Όχι, πριν,
3: σίγουρα. Νίγηρα, νίγηρα.
1: Νίγηρα, δύο παίχτες πια νίγηρα, πάω γαλά, άλλο πράγμα.
0: Δημήτρη, είσαι έτοιμη. Τους έχεις πάει Κούβα.
1: Μαυριτανία δεν είναι.
0: Ναι. Και γιατί δεν το πήρες
1: πάνω. Αφού είπετε δύο άνθρωποι, τα πάω κάτω
0: μου.
1: Ναι.
0: Άλλος τώρα, δεν μπορώ με τα ψέματα, ειλικρινά.
1: Ω, καλά.
0: Σε ποια χώρα ανήκει το νησί Μαρτινίκα, είναι και δύσκολο, το οποίο βρίσκεται μεταξύ της Καραϊβικής θάλασσας και του Ατλαντικού ωκεανού. Το νησί λέγεται Μαρτινίκα.
1: Να το ξέρουμε, έλεγες όλα που
0: ποιος?
1: Τίποτα, Γαλλικά.
0: Βραζιλία, Γαλλία, Πορτογαλία.
1: Γαλλία.
2: Γαλλία.
3: Ναι, είναι Γαλλία, ναι.
0: Τι Γαλλία, Ρενότη.
2: Γαλλία.
0: Πάρ' το πάνω σου, Ρενότη, πας και σωθούνε.
2: Ω, κατάλαβα.
0: Λαμινάμπαλι.
2: Μισό λεπτό.
3: Εγώ Γαλλία. Είμαι με τον Γιάννη, ναι.
2: Γιατί λέω Λεσόρ.
1: Γαλλία.
2: Ναι.
0: Δήμητρα, το δίνω. Άντε να τα σπάσουμε λίγο. Μας έχετε δώσει
2: Λεσόρ.
1: Είπε ότι από τη
2: ακούτε.
1: Τέλειωσε. Είναι τρομερό.
0: Λοιπόν, τέλειωσε. Επόμενη.
1: Ναι.
0: Πόσα νησιά αποτελούν το σύμπλεγμα των νήσων Φερόες? Πέντε. Βλέπω το ύφος του
1: κολεκτήρου.
0: 5, 9, 18. Πόσα νησιά μπορεί να είναι? Πόσες ακούγονται, ας πούμε, τα νησιά Φερόες?
1: Έχουν παίξει και μπάλα, ναι, πάρα πολλές φορές. Έχουν χώρα, έχουν εθνική. Αλλά δεν ξέρουμε πόσα νησιά έχουν.
2: Και έχουμε χάσει.
1: Στην τύχη θα πούμε.
0: Okay.
2: Έχουμε χάσει μια φορά, ένα μηδέν. Μπράβο, ναι.
1: Ένα ή δύο.
2: Πάγαμε και δεύτερο, νομίζω.
0: Θα απαντήσει ο Νότης πρώτα.
1: Ο Νότης,
0: ναι. Τι θα έλεγες?
1: 5, 9, 18, ε.
0: Ναι.
1: Εσύ?
2: Είμαι ανάμεσα στο 9 και το 18.
1: Ωραία.
2: Το 18 μου φαίνεται πολύ.
1: Ναι. 9 θα πεις εσύ.
0: Εγώ θα έλεγα να ακούσετε τον Νότι.
2: Τι είπα?
1: 5 θα πούμε. Στο Νότι. 5. 5. 5. Πάμε. Αυτό λες και εσύ.
0: Να το δώσω. Εγώ δεν είπα τίποτα. Δική σας η απόφαση.
2: Αλλά εντάξει.
0: Καλά, το δεινό.
1: Ναι.
0: 18. Δεν θα το λέγατε.
2: Όχι,
0: οπότε
2: όχι,
0: εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: πάτε χάλια. Δεν ξέρω τι
1: θα λέγατε. Λοιπόν, φίλη μου η Μαρία. Μαρία από τα Βρυλίσια μου απάντησε 18.
0: Α, ωραία. Λοιπόν, τέλεια. Ο διάσημος αμερικανικός δρόμος Route 66, ναι, διασχίζει πολλές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε ποια από αυτές βρίσκεται το μεγαλύτερο κομμάτι του σε χιλιόμετρα?
1: Α.
0: Δηλαδή, Route 66, κάντε το όλο τώρα. Διασχίζει πολιτείες. Ποια, σε ποια από αυτές είναι το μεγαλύτερο κομμάτι του που υπάρχει ο δρόμος? Είναι στο Νέο Μεξικό, είναι στο Μιζούρι ή είναι στο Κάνσας?
1: Στο Κάνσας.
3: Για βάλε, έχει κίνηση το χάρτη.
0: Βάλε γύρω με την κίνηση και αν δεν την κίνηση.
1: Στο Κάνσας.
2: Πριν το Κάνσας, ποια είπες?
0: Μιζούρι.
2: Μιζούρι.
1: Μιζούρι και Νέο Μεξικό είπε.
0: Νέο Μεξικό.
2: Το Νέο Μεξικό δεν μ' αρέσει. Άρα αυτό θα είναι. Κάτσε να το δεις.
0: Πώς να ματέλωσε.
1: Εγώ θα πω Κάνσας.
0: Kansas.
2: Θα στεριχτώ στο Γιάννη.
0: Kansas.
1: Not... Δεν το ξέρω. Υποθέτω, ναι.
0: Kansas, Δημητρά. Για να δούμε. Τέλος. Αυτό ήταν. Βάλτε από την αρχή, Δημητρά, το θέλουμε. Λάθος, στο Μεξικό ήταν.
1: Ωραία, σπαγώ.
0: Οπότε πήγαινε με αυτό το κριτήριο από εδώ και πέρα.
1: Δεν το ξέραμε.
0: Σε ποια ήπειρο βρίσκεται η περιοχή της Μαντζούριας?
2: Ασία.
1: Ασία.
0: Το δίνω απευθείας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χωρίς να ακούσετε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το Μπουμπουνάο.
1: Ναι.

0: Orange βρίσκεται στην Ασία, Αμερική ή Ευρώπη?
1: Ευρώπη.
0: Θες να το εξηγήσεις?
1: Ευρώπη.
0: Θα το δώσω.
1: Ναι.
0: Έχετε κουράσει πάρα πολύ, ε.
1: Χίλια συγγνώμη, ε.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη.
0: Ευρώπη να δώσω. Νότι, ο Νότις είναι ο αρχηγός της ομάδας.
2: Ευρώπη, Ευρώπη. Θα είναι Μπαρένιος, όπως είναι Βερίγιος.
0: Ναι. Να το δώσω, δηλαδή.
1: Για δώσ' το.
0: Τι
1: έγινε, Μαράκι?
0: Δεν το περιμένουμε, είσαι. Μπράβο.
1: Ναι, περιμένουμε.
0: Λοιπόν, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Χάλια συνεχίζετε να πηγαίνετε.
1: Είναι χάλια, δεν πάει καλά.
0: Λοιπόν, πάμε στην 8η. Το φύλλο ποιου. Το φύλλο ποιου δέντρου, εύκολο, απεικονίζεται στη σημαία του Καναδά?
1: Σπένα μας.
0: Ρε Συνότη, ρε Αρχηγέ.
3: Σε άρχοντα, δε σημαίνει.
0: Σε ποια ήπειρο βρίσκεται το Μακαλού, το οποίο με ύψος 8.841 μέτρα είναι το πέμπτο υψηλότερο βουνό στη γη? Μακαλού. Να πω.
1: Ναι.
0: Αφρική.
1: Ναι.
0: Ασία. Αμερική.
2: Ασία.
1: Εγώ Αφρική λέω.
0: Θα αποφασίσεις το
1: Μακαλού είναι...
0: για να καείτε σίγουρα.
1: Είναι και ένα καφέ στην πλατεία Γεωργίου και νόμιο.
0: Να σου πω.
1: Μακαλού λέγεται. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Να σου πω. Μακαλού.
1: Ναι.
0: Σταματελό, ποιο σου φαίνεται outsider?
1: Ασία πρέπει να είναι. Μου το λέει και η φίλη μου Μαρία.
0: Αφρική, Ασία, Αμερική.
1: Αμερική είναι το outsider για μένα.
0: Αμερική. Εσύ, συγγνώμη, βλέπει η φίλη σου, παίρνει τα αποτελέσματα, έχει μπει μέσα στο τέτοιο και σου λέει τις απαντήσεις?
1: Όχι.
0: Ναι, μην ξανασηκώσει το κινητό.
1: Δεν σηκώνει το κινητό. Ναι. Καλά, δεν γράφουμε και πάλι Ελλήνες, καλά.
0: Ποιο να βάλω τελικά? Ποιο να βάλω τελικά?
1: Ασία βάλει.
0: Ναι, είναι σωστό, αλλά κλέβεται. Δηλαδή,
1: Νότι θα το ρωτήσω.
0: Όχι, κλέβεται.
1: Άσε με εμένα.
2: Ξέρω, καλά σου
1: λέω.
0: Ωραία, εγώ από εδώ και πέρα δεν ακούω τις δικές σου απαντήσεις, ό,τι και να λες. Ακούω μόνο Νότι.
1: Εγώ δεν. Μια φορά με βοήθησαν.
0: Μόνο.
1: Και το επόμενο, το άλλο ήταν όταν το είχαμε πει ήδη.
2: Μπράβο, το είχαμε πει ήδη.
0: Τελείωτο μου φτάνει αυτό το quiz. Λοιπόν, σε ποια χώρα ανήκουν τα νησιά Όλαντ? Νορβηγία, Σουηδία, Φιλανδία. Πάμε.
1: Την ευρεία σε επιτηρητρία. Νορβηγία, Φιλανδία, Σουηδία.

0: ήξερες που είναι.
1: Ναι, ξέρω.
0: Ναι, έχεις πάει.
1: Δεν έχω πάει, ξέρω όμως που είναι.
0: Σε ποιο τμήμα της Αμερικανικής Υπήρου βρίσκεται ο ποταμός Παρανά? Βόρεια, κεντρική, νότια. Της Αμερικανικής Υπήρου. Ο ποταμός Παρανά.
2: Νότια μου κάνει εμένα.
1: Νότια μου κάνει και εμένα, ναι.
3: Εγώ για νότια μου κάνει.
0: Γιατί?
1: Έτσι, τι για το όνομα τους. Αμερική είναι πιο χαμένη.
0: Σωστό.
1: Σωστό είναι, ναι.
0: Η Ντάρα χτυπιέται από κάτω.
1: Δίνει, κουραστεί.
0: Πάμε. Πού βρίσκεται η αδελία γη? Νιου Ζήλανδ, Ανταρκτική, Χιλή.
1: Νιου Ζήλανδ.
0: Νέα Ζηλανδία.
2: Ναι, ναι.
0: Σίγουρο.
1: Όχι, σίγουρα.
3: Καλά, δεν βάζουμε το χέρι μας στη φωτιά.
0: Δηλαδή να το κλειδώσω.
1: Πού να ξέρω εγώ.
0: Τι να το κλειδώσω.
3: Να το κλειδώσει.
0: Είστε σίγουροι.
3: Ναι.
0: Ανταρκτική. Εντάξει, δεν κλείνει. Σταμάτησε να δουλεύει. 13η ερώτηση. Έχει μείνει άλλε 3. Και μετά θα πούμε το σκορ σα.
3: Ναι.
1: Ναι, επιτάχυνε λίγο όμως.
0: Τουλάχιστον προσπαθήστε αυτά τα 3 να τα βρείτε. Ποια χώρα του Ειρηνικού ωκεανού ονομαζόταν παλαιότερα Νέες Ευρύδες? Νέα Καλλιδονία, Βανουάτου, Φίτζι. Την έχουμε ξανασυναντήσει σε ερώτηση.
1: Βανουάτου.
0: Σε quiz αυτή την ερώτηση, παιδιά.
1: Βανουάτου. Βανουάτου.
2: Εγώ το ξέρω.
1: Απλή ερώτηση όμως.
2: Άντε, Βανουάτου.
3: Και εγώ.
2: Εγώ το βλέπω σίγουρο.
0: Σωστό.
3: Το ότι ο Γιάννης απαντά σωστά και νομίζει ότι κλέβεις.
0: Γιατί ξέρω ότι είμαι βέβαιη ότι δεν ξέρει αυτά.
1: Γιατί να μην τα ξέρω, μωρέ.
0: Τέλος πάντων, πάμε στην επόμενη. Τι παρακάτω χώρες είναι μεγαλύτερη σε έκταση? Αργεντινή, Μογγολία, Ιράν. Γρήγορα.
2: Αργεντινή.
0: Το έδωσα.
3: Ιράν.
0: Αργεντινή είναι σωστό, ωραία. Και πάμε στην τελευταία. Ναι. Σε ποια χώρα ανήκουν τα νησιά Γκαλαπάγκος? Εκουαδόρ, Κολομβία, Κωνσταρίκα.
1: Κολομβία, Κωνσταρίκα. Εκουαδόρ.
0: Εκουαδόρ, το έδωσα. Είναι σωστό. Ναι, ναι. 10 από τα 15 το σώσατε τελευταία στιγμή. Μπράβο, Μαντάρα.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, γεια σας.
3: Μπράβο στο Γιάννη γιατί τον κατηγόρησε σε αδίκω.
1: Καλά τώρα,
3: αδίκως.
0: Λοιπόν, γεια σας τώρα. Μπράβο, παίκτες. Τα καταφέρατε. Λοιπόν, η Big Win, κυρίες και κύριοι, επίσημος εθνικός χορηγός της Euroleague, περήφανα καλωσορίζει. Τι καλωσορίζει, Γιάννη?
3: Και του Ολυμπιακού που συμμετέχει στο Final Four.
0: Το Final Four στην Ελλάδα. Οι 4 κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης το τριήμερο 22 έως 24 Μαΐου έχουν έδρα την Αθήνα και διεκδικούν το στέμα του θρόνου του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Καλή επιτυχία στην ελληνική μας ομάδα, προφανώς. Θα πούμε εδώ και θα σας αποχαιρετήσουμε.
1: Πάμε διάλειμμα.
0: Άντε, τι?
1: Διάλειμμα.
4: Φιλά το μεγάλο μαξί μου και διώσαμε φιλελευθερισμό. Ασυγώ και για το Μητσοτάκη παντοτινό πρωθυπουργό.
5: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητό ποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητό ποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
7: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
7: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
7: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
7: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
5: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
7: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
7: Software Lab, η viral επιλογή. Παρέχος, Φιγκουράδος, Κλάρο.
6: Κολοράδο, Μαδούρο. Χειροποίητο η μηχανής. Κάθε πουρο έχει τον δικό του χαρακτήρα που ταιριάζει με το δικό σας. Κάθε πουρο βρίσκει τη θέση που το αξίζει. Στην Κάβα Γκάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 2682-06800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
8: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα. Με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
10: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος Γραφείου, Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα, γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
11: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.
12: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
13: Στην Κιβωτό.
12: Και πού είναι αυτό?
13: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
14: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
15: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
14: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
15: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
14: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
16: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο καρτζονίκα.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 5.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Πόδι 69-69! Oh my god! Λίγο νερό, παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν, συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λουίζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Η μέρα εκείνη δεν θα αρχίσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
4: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Κότσιρας, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσελιγοπούλου. Εισιτήρια στο more.com. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Τροχαίο με ένα νεκρό σημειώθηκε νωρίτερα στην Αττική Οδό. Μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του όταν προσέκρουσε σε καθρέφτη περιπολικού που ήταν σταθμευμένο στη Λέα, 500 μέτρα πριν από τα διόδια της Ανθούσας. Έχασε τον έλεγχο και έπεσε στη συνέχεια πάνω σε φορτηγό. Καταγράφονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παιανία ως Δουκίσης Πλακεντίας. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο, καθώς και στο ύψος του Παλαιοφαλήρου από τη Μαρίνα Φλίσβου στο Μοσχάτο, λόγω πτώσης γυαλιών στο οδόστρωμα μετά από θράψη πάνελ ηλιακού θερμοσύφωνα. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της Κηφισού από Εγάλεως Άνω Πατήσια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια, καθώς και στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδυτού. Με τοπική σύγκρουση κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ με αφορμή την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλίδε Μύρη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις Υποκλοπές και διαρροές από το ΠΑΣΟΚ για το διάλογο που φέρεται να είχε με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Για κατήφορο του ΠΑΣΟΚ κάνουν...

0: σπίτι σου.
1: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά υπηρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, στα ανατολικά άστατος καιρός με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να...
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Καλό σας απόγευμα, να είστε όλες και όλοι καλά. 5 και 10 πρώτα λεπτά. Χρόνια πολλά στις Λιδίες. Να χαίρεστε τις Λιδίες. Σήμερα και εγώ τη δικιά μου δηλαδή.
1: Να τη χαίρεσαι.
0: Να τη χαίρομαι.
1: Πολύ χρόνο. Πολύ χρόνο.
0: Γι' αυτό σου είπα να πληρώσω, αλλά δεν με άφησες. Λοιπόν, στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, μετά τα τούνελ, έχει πέσει ένα πάνελ από ηλιακό. Έχει γεμίσει γυαλιά ο δρόμος, η κίνηση είναι από το Φάληρο και έχει μπλοκάρει και η Συγκρού προς παραλία από το Ευγενίδιο. Μάλιστα. Η τροχέα είναι εκεί, συνεργεία προσπαθούν να μαζέψουν τα γυαλιά, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια δύσκολη διαδικασία αυτή. Κατά συνέπεια, τώρα να σας πω έτσι όπως το βλέπω στους χάρτες, εσείς που είστε στην Ποσειδόνος προς τον Πειραιά, εκεί στην ΕΔΕΜ και μας ακούτε, την πατήσατε.
1: Υπομονή.
0: Πάει μέχρι και τις Τζιτζιφιές περίπου αυτή η κίνηση. Ναι, ναι, ναι. Και όντως έχει επηρεαστεί και το καθοδικό του Κηφισού προς τον Πειραιά, αλλά τώρα μάλλον φαίνεται να γίνει λίγο καλύτερα τα πράγματα.
1: Θα μας αυτό φαντάζομαι τα γενικά.
0: Κατά τα λοιπά, κίνηση προς τον Πειραιά. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι. Αν έχει συμβεί κάτι, 2-10-48-00 170-174. Φορτώνει, αλλά σιγά-σιγά η Αττική. Το κέντρο της Αθήνας έχει την κινησούλα του. Αυτά. Δεν έχει τίποτα άλλο. Και στο Ελληνικό τώρα, ξέρετε, εκεί μπροστά, στους πύργους του Ελληνικού.
1: Μάλιστα.
0: Γεια σου, ρε Βαγγέλη, Βαγγέλης Γιακουμής. Δυναμή της συνάδελφος.
1: Καλησπέρα.
0: Πάει Πάτρα, ε. Να είσαι καλά. Α, για το συνέδριο, το Regional Growth.
1: Μάλιστα.
0: Πέφτει πάνω στο
1: Final Four.
0: Ναι, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, έχουμε και τα άγχη μας αυτήν την εβδομάδα, η αλήθεια είναι.
1: Όλη χώρα.
0: Καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου. Γεια σου, Βαγγέλη μου, καλό ταξίδι. Να πούμε ότι για κάποιο διευκρίνηση το λόγο.
1: Εδώ κάτι συμβαίνει και δεν το έχουμε καταλάβει.
0: Ναι, προσπαθεί να μας πει κάτι.
1: Το 3-3
0: εκτός αν το κάνει για τους προηγούμενους.
1: Α, λες.
0: Ναι, είναι για τον Γιάννη και τη Μαρία.
1: Ναι, ναι, ναι, και μένει και
0: για σένα,
1: εδώ.
0: Λέμε, ναι.
1: Και ξεμένει, ναι, και εδώ πέρα.
0: Η
1: μας.
0: Κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ μαζί μας. Τι γίνεται. Για μας.
1: Α, για μας, οπότε.
0: Με κάλυψες. Στο 210-48-0-170-174, κυρία Ελένη Μπουλιέρη και κυρία Ρούλα Βρετάκου. Skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει ΠΑΕΣ την άποψή σου. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική την επιμέλεια και η κυρία Πέρσα Μπόλια σε δαιμονιώδη φόρμα. Έρχεται και το Final Four. Θα πας. Θα πας, ε.
1: Ναι, θα πας.
0: Α, θα πας. Θα πας, ε. Φοβάσαι με σε κατεμιάσουμε. Ναι, πολλά λεφτά.
1: Ναι, τα εισιτήρια, ρε παιδί μου, άμα δεν έχεις βρει και δεν έχεις κλείσει, δεν έχεις κάνει, ναι, έχουμε πολλά λεφτά.
0: Επίσης, θέλω να πω με αγάπη σε διάφορους φίλους μου γαύρους ότι και να είχα εισιτήρια, δεν θα σας τα έδινα. Το λέω με αγάπη.
1: Ξεκάθαρο είναι αυτό. Ναι. Ξεκάθαρο.
0: Κυκλοφορούσαν εισιτήρια με 1200, όντως. Αλλάζω γνώμη. Αν πούμε ότι έχω εισιτήρια, η τιμή ξεκινάει από 2.000 το ένα.
1: 1.200 είπε.
0: Ας πάρουν το 1.200.
1: Τις Ελληνίες, τα δικά σου είναι πιο καλά.
0: Τα δικά μου κάνουν 2.000 το καθένα.
1: Το καθένα.
0: Αν είχα. Αν είχα.
1: Αν είχες.
0: Αυτό δεν είναι για την εφορία, για τον Πιτσιλί να μας βάλει μέσα.
1: Είναι.
0: Δεν είναι παράνομη.
1: Είναι.
0: Είναι. Είναι.
1: Είναι, ναι, δεν το κάνεις με.
0: Δεν φωνάζεις, δεν το λες στο ραδιόφωνο.
1: Δεν θα πας και θα λες, παιδιά, εδώ είμαστε, ναι.
0: Μέχρι τις 6 παρα 10 στα μικρόφωνα του Sky, Τζούνο Σκούτρας, εδώ είμαστε να πάει καλά και αυτό το απόγευμα, γιατί είναι λίγο δύσκολο και με την κίνηση και με όσα έχουν συμβεί στην Λιθουανία, όπου πολίτες πήγαν στα καταφύγια με διάφορα drones τα οποία κυκλοφορούσαν. Έχουμε ανακοίνωση για, για τον πληθωρισμό, ο οποίος πήγε καλύτερα από τον προηγούμενο μήνα, η αλήθεια είναι. Και εντυπωσιαστήκαμε γι' αυτό.
1: Χριστό, θα αφήσει τις ειρωνίες. 4,6 καλά είναι.
0: 4. Εσύ τα λες αυτά.
1: Εγώ τα λέω, γύρω στα τα λέει.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Θεοφιλιππίδης θα μας τα
0: πει. Για πάμε στο Γιώργο Φελίδη να μας πει τι έχει γίνει στη Λιέτουβα. Έλα, Γιώργο. Καλησπέρα.
2: Στη Λιθουανία. Λιέτουβα ήταν,
0: ναι,
2: χθες.
0: Έχει... Λιέτουβα ήταν χθες. Σήμερα είναι Λιθουανία.
2: Σήμερα είστε η σειρά του Βίλνιους, όπου κηρύχθηκε συναγερμός. Οι κάτοικοι έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα ειδοποίηση του τύπου 112 να σπεύσουν σε καταφύγια, υπόγειους χώρους στάθμευσης κτλ. Μετά από πτήση αγνώστου προέλευσης drone κοντά στα σύνορα Λευκορωσίας-Λιθουανίας. Όλες οι ενδείξεις φαίνεται να πρόκειται για ουκρανικό ντρόουν, το οποίο...
0: Για ουκρανικό?
2: Για ουκρανικό ντρόουν, το οποίο...
0: Και γιατί βρίζουν τους Ρώσους?
2: Ναι, γιατί. Ναι. Γιατί όπως είπε και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ναι, αν τα ντρόουν αυτά προέρχονται από την Ουκρανία, δεν βρίσκονται εκεί επειδή η Ουκρανία ήθελε να στείλει ένα ντρόουν στη Λετωνία, τη Λιθουανία ή την Εσθονία, αλλά λόγω της απερίσκεπτης παράνομης και πλήρους κλίμακας επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ναι. Λέγεται, ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί, ακόμα και οι αρχές δηλαδή της Λιθουανίας, γιατί δεν έχει καταρριφθεί, δεν ξέρουμε αν έχει καταρριφθεί κάποιο ντρόουν. Πάντως σηκώθηκαν μαχητικά. Ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός της Λιθουανίας μεταφέρθηκαν σε ασφαλή τοποθεσία. Οι κάτοικοι πήγαν τουλάχιστον για περίπου μία ώρα στα καταφύγια μέχρι που ήρθε ο συναγερμός. Φαίνεται ότι ήταν ένα ουκρανικό ντρόουν, το οποίο προφανώς απογειώθηκε για να αποκρούσει κάποια ρωσική επίθεση, αλλά δέχθη ηλεκτρονικές παρεμβολές,
0: ναι,
2: και αποπροσανατολίστηκε. Χθες είχαμε κατάρριψη στην Εσθονία ουκρανικού ντρόουν, αυτό έχει επιβεβαιωθεί, από νατοϊκά μαχητικά.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, όλο αυτό έρχεται να δέσει με, θα λέγαμε, μια εκστρατεία απειλών της Μόσχας.
0: Ναι.
2: Χθες το βράδυ στο Συμβούλιο Ασφαλείας, μάλιστα, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ρωσίας στον ΟΗΕ, ο κύριος Βασίλη Νεμπέζνια, είπε, απευθυνόμενος στο μόνιμο αντιπρόσωπο της Λετωνίας χθες, ότι οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών είπαν ότι οι συντεταγμένες των κέντρων λήψης αποφάσεων στη Λετωνία είναι γνωστές, τους είναι γνωστές, και ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ δεν θα σας προστατεύσει από αντίπεινα. Η Ρωσία γενικώς κατηγορεί τις χώρες της Βαλτικής ότι πρόκειται ή ήδη έχουν παραχωρήσει έδαφος τους, και αναφέρεται μάλιστα και σε συγκεκριμένες βάσεις, για να αναπτύσσονται εκεί ουκρανικά ντρόουν. Έχουμε και δηλώσεις βέβαια και από την Ούρσουλα Φόντερ Λέιεν, η οποία λέει ότι οι δημόσιες απειλές.
0: Πάντως το σκηνικό με τους Λιθουανούς, Γιώργο, που βλέπω εδώ στα βίντεο που κυκλοφορούν, είναι τρομακτικό.
2: Δεν είναι.
0: Πολύ τρομακτικό.
1: Γιατί είχαν μήνυμα στα κινητά να φύγουν.
0: Ναι. Και μπήκαν στα καταφύγια.
2: Μπήκαν στα καταφύγια, και μάλιστα έχουμε και μια κάτοικο του Βίλνιου που λέει ότι ήμασταν απροετοιμάστοι, δεν μας είχαν πει προηγούμενος τίποτα, και ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι δεν ξέρουμε και τι είδους ήταν αυτό το ντρόουν, από πού προήλθε. Οι λιθουανικές αρχές μιλάνε για στρατιωτικό ντρόουν πάντως.
0: Ναι, μάλιστα.
2: Λοιπόν,
0: ναι. Γεια σου Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά.
1: Γεια σου Γιώργο, να σε καλά.
0: Ωραία, κάθε μέρα πάμε καλύτερα, νομίζω πετάμε προς την τελειότητα. Έτσι, το αισθανόσαι στο όλοι.
1: Και το μήνυμα εισθάλλει από το στρατόλι.
0: Από ποιον έσποτα?
1: Ναι, θέλω να πω, παιδί μου, ότι.
0: Αφού πολεμική επιχείρηση. Ναι. Από ποιον το στείλει το μήνυμα? Ο Θανάης.
1: Ο Θανάης δεν μπορεί να το στείλει. Το θέμα είναι πόση αναστάτωση προκάλεσε στους ανθρώπους. Και πόσο πολύ φοβήθηκαν και πού αναγκάστηκαν να μεταφερθούν και απάντηση δεν έχουν.
0: Λοιπόν, αυτά τα καταπληκτικά συμβαίνουν. Μετά θα πούμε και τα αθλητικά που ρωτάτε. Δεν είμαστε, ρε παιδιά, στο μυαλό του πρόεδρου του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, αν φεύγει ο Ταμάν και τα λοιπά ή όχι. Ο ίδιος έκανε δηλώσεις ότι την προηγούμενη εβδομάδα θα φύγω μόλις χάσω, μόλις μου πει ο κύριος Γιαννακόπουλος ότι δεν με πιστεύετε άλλο.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είπε.
1: Αυτή είναι η τελευταία δήλωση που έχει κάνει ο Ταμάν για το μέλλον.
0: Ο Γιαννακόπουλος θα φάνε, λέει, θα έχουν ραντεβού και τα λοιπά, ότι δεν τον εμπιστεύεται. Αλλά δεν το ξέρουμε εμείς. Μακάρι να το ξέραμε, το λέγαμε. Δηλαδή, μην ανησυχείτε, δεν τα κρατάμε. Λοιπόν, ο Γιάννης Τζούνιος θα μπει σε διαφημιστικό περιβάλλον ευθύς αμέσως.
1: Για να σας πω ότι σταματάει η εξέλιξη για τα υψηλόβαθμα στελέχη. Μπορεί ένας καταξιωμένος επαγγελματίας να ξανακαθίσει στα θρανία. Παραμένει η ευελιξία εφικτή σε προχωρημένο στάδιο καριέρας. Αν ανήκεται στα πολύπειρα στελέχη που θέλουν να ηγηθούν του μέλλοντος, το Executive MBA του Alba Graduate Business School είναι μονόδρομος. Με γνώμονα την καινοτομία και τη διαρκή υπέρβαση, το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη του στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Περισσότερες πληροφορίες στο alba.acg.edu. Λοιπόν,
0: πώς το είπες? Σου έχει στείλει μήνυμα κολοκυθάς. Ο κύριος Αντζολέτος είναι εδώ. Τι γίνεται?
3: Καλά εσείς?
0: Όλα καλά. Έχουμε όνομα?
3: Όχι.
0: Τι έκανε?
3: Πώς, δημοσκόπηση.
0: Ισχύει αυτό που μου λέει? Αυτός ένα όνομα μου λέει. Δεν το έχω δει εγώ τούτη την αράδα, δεν έχω δει τίποτα.
3: Πες τα ονόματα, Αντώνη, που είπε.
4: Εσύ έγινε με ένα γκάλωπ σε νέου στο δρόμο και του λέγανε πείτε μου τι προτείνετε για όνομα για τον Τζίπρα. Είναι ωραίο αν το έχετε να το παίξετε. Όπου λένε οι νέοι, ορίζοντες, ελπίδα, νέα πορεία, κυβερνός αριστερά. Και οι περισσότεροι λένε πηξίδα, πηξίδα, πηξίδα, πηξίδα.
0: Το είπε ο Χριστάκης από προχθές, με κοροϊδεύατε.
1: Ποιο είπε εσύ,
0: πηξίδα, πηξίδα είπε ο Χριστάκης και ελπίδα.
4: Αλλά οι νέοι το είπαν.
0: Εσείς λέγατε.
1: Το είπαν οι νέοι, δεν το είπε εσύ.
0: Εσείς λέγατε κάτι με προοδευτική συμπόρευση και κάτι
1: συμπόρευση. Α, ναι, ότι η λέξη προοδευτική θα υπάρχει.
4: Εγώ σου είπα ότι ακουγόταν πολύ στην Αμαλία σε
0: ονόματα. Θα το βρει στη λίστα του κ. Κολοκυθά, ναι.
4: Στη συσκέψη που κάνανε η λέξη συμπόρευση, αλλά λέγαμε ότι όντω δεν σου κολλάει σε κόμμα το συμπόρευση. Δεν σου κολλάει το κόμμα σε κόμμα τη λέξη συμπόρευση και δεν το είχαμε δει ως τώρα.
0: Το έχουμε. Για να ακούσουμε τι προτείνουν οι νέοι για το όνομα.
5: Αρχικά θα ήθελα κάτι που να μην είναι δύο λέξεις. Το ορίζοντας θα μ' άρεσε.
6: Η συνέχεια.
7: Το Λάουρα ήταν καλό πάντως.
8: Κυβερνός αριστερά. Νέα πορεία.
9: Νέα προοδευτική αριστερά. Κάπου εκεί πάει ο νους μου.
10: Επίδα ξανά.
11: Πηξίδα. Πηξίδα.
10: Πηξίδα.
11: Έπεσα μέσα.
0: Λάουρα, ε.
1: Είδες που δεν με πιστεύεις.
0: Ο Τζούνος μου έλεγε μόνο το Λάουρα.
1: Εγώ σου
0: έλεγα. Μάρτυρα. Έχω μάρτυρα τη Δήμητρα. Δήμητρα, λέω ψέματα. Λάουρα είπε.
4: Και αυτό σημαίνει κάτι τα
1: μεταξύ άλλων, ρε παιδιά.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μόνο για τη Λάουρα μας είπε.
4: Το Λάουρα.
1: Λάουρα. Λάουρα δεν ξέρω τι σημαίνει. Λαϊκή.
4: Λαϊκή.
1: Αναγέννηση.
4: Το ου.
1: Το ου. Πού στα από εδώ. Εις τους άλλους. Ριζοσπαστική αριστεράς.
4: Ναι. Λαϊκή.
1: Αναγέννηση.
4: Σου φεύγει ένα ύψιλον. Αυτό που πάει.
1: Το ου στα από εδώ. Στους άλλους. Οι άλλοι. Όχι εμείς οι άλλοι. Ριζοσπαστική αριστερά. Τι, όχι εσύ.
0: Δεν ξέρω εγώ, δεν με
1: διαφέρει. Εσύ από αυτά τα ονόματα που άκουσες προκρίνεις κάποιο.
0: Είπα το πηξίδα εγώ, το έχω πει.
1: Α, το πηξίδα, ναι, εντάξει.
4: Είναι προφανές, ρε εσύ.
0: Ναι, εντάξει, αλλά εγώ αυτό έχω πει.
4: Σκέτο.
0: Σκέτο, ναι, πηξίδα.
4: Ούτε αριστερή πηξίδα, ούτε τίποτα.
0: Αριστερή.
4: Τι να είναι.
1: Ναι, τι να είναι.
0: Αν πηξίδα. Πει αριστερή πηξίδα, θα πάρει τη δικιά του των συγγενών του και του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Τόσο μεγάλο ρόλο πιστεύεις παίζει το όνομα.
0: Ναι, παίζει, εννοείται. Άμα το πει και αριστερή πηξίδα. Αφού είναι χαρακώθηκε.
1: Δεν θα έχει στο κέντρο την αριστερά, ρε παιδάκι μου. Δεν θα έχει στο κέντρο και την αριστερά.
0: Όταν λες αριστερή πηξίδα, θα πει ξυπνήσει ο κεντρό, θα πει σήμερα νιώθω λίγο αριστερό. Κάτσε να πάω να ψηφίσει
1: το. Και στο πει κέντρο αριστερή πηξίδα. Πάντω πηξίδα από μόνο του, εντάξει, θα μπορεί να περάσει.
0: Ένα νεότερο έχουμε για τον Τζίπρα.
1: Κάτσε, είχαν παραιτήσει από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάνε εκεί, έτσι δεν είναι.
0: Κολοτούμπα λέει ο Δημήτρη.
4: Νεότερο δεν έχουμε. Πολλά και σήμερα έκανε μια ανάρτηση που λέει πάρε στο Φάμελο, πάρε πίσω τη διαγραφή μου. Δεν την πάρει πίσω τη διαγραφή του.
0: Ναι.
4: Τι άλλο, δεν έχουμε.
1: Παρετήθηκε ο κύριος Καλπάκης για να πάει από εκεί.
4: Ναι, χτες έγινε αυτό. Ναι, παρετήθηκε ο κύριος Καλπάκης.
0: Πού θα πάει.
1: Στον κύριο Τσίπρα που θα πάει σε μένα, θα πάει. Κάνω εγώ κόμμα.
0: Πού να ξέρω, μπορεί να ιδιωτεύσει ο άνθρωπο. Ξέρει εσύ τι θα κάνει ο καθένα.
1: Γι' αυτό ρωτάμε
4: μια
1: τον
4: δήλωση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου, του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, στο ραδιόφωνο τη ΕΡΑ, και αυτή έγινε χτες, αλλά σήμερα το.
0: Ναι.
4: Που λέει απευκταίο το σενάριο να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στι εκλογέ. Θα πάμε όλοι με τον Τσίπρα. Δεν είναι ξεκάθαρο.
0: Δηλαδή, συγγνώμη,
1: θα κατέβει.
0: Μισό λεπτό.
4: Ξέρω τι θα μου πει.
0: Συγγνώμη τώρα.
4: Θα το διαγράψει.
0: Ναι. Δεν θα τον διαγράψει.
4: Εσύ αυτό πρόσεξε. Λέει αυτή την άποψη. Του, που την έχουν πει πολλοί. Ναι. Ο Πολάκης υπονόησε ότι άλλο θα έχει βρει με τον Τζίπρα. Κατάλαβε.
1: Ναι, ότι υπογείω υπάρχει συνεννόηση.
0: Εσείς. Ακούστε να δείτε.
1: Τι
0: μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Δεν θα με παλαβώσετε. Ο ένας λέει ότι ο Πολάκης. Εγώ δίνω δίκιο στον Πολάκη σε αυτή τη συζήτηση. Ο Πολάκης λέει ότι μπορεί και να τα έχει βρει με τον Τζίπρα.
4: Ναι.
1: Στο Φάμελο.
0: Ναι, στο Φάμελο.
1: Μάλιστα.
0: Και οι άλλοι λένε κλείστο και πάμε στον Τζίπρα.
1: Ναι, δεν του λένε όμως ότι κάνεις υπόγειες εννοήσεις έχοντας το κόμμα.
0: Τι σημασία έχει. Είναι δυνατόν να λέει βουλευτής που έχει βγει με ένα κόμμα κλείστε το κόμμα.
4: Αφού πάμε με το 3% το κόμμα σου λέει θα βγει.
0: Παιδιά, αυτόν άλλη συζήτηση γίνονται στα όργανα.
1: Όχι, δεν είναι δυνατόν να το λέει. Συμφωνώ εγώ.
0: Να τελειώσω. Δεν είναι δυνατόν να κάνεις δήλωση στο ραδιόφωνο και να λες Φάμελε.
10: Αυτό λέω.
4: Έχει δίκιο, αλλά δεν
0: κατηγορεί. Κλείστο.
4: Έχει δίκιο. Έχεις δίκιο. Αλλά δεν κατηγορούν κάτι τον Φάμελο. Άλλο κατηγόρησε τον Φάμελο.
0: Μα του κάνει μήνυση με τον κατηγορία. Δεν τον διαγράψει το κόμμα. Θα μα τρελάνετε εσεί.
4: Τέλο πάντων.
1: Και τι μίζα να κάνει, αφού έχει τη δυνατότητα να διαγράψει το κόμμα.
0: Αυτόν που λέει ότι αυτό ο βουλευτή και άλλοι τόσοι που λένε κλείστε το κόμμα να πάμε με το. Θα με παλαβώ. Δεν είμαι τρελό. Εγώ είμαι παλαβώ.
4: Μήπω μπορεί και να φύγω από το ρεαλιστικό. Γιατί σε λίγε μέρε
0: το ρεαλιστικό να το πούν στο κόμμα. Να μπουν, όχι να κάνει δημόσια. Είναι δυνατόν, φαντάζεσαι 10 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να πάνε στην παρουσίαση του κόμματος Τσίπρα στο Θησείο. Δεν πρέπει να τους διαγράψει την επόμενη μέρα ο
4: Ανδρουλάκης. Εκεί νομίζω πως θα το ζυγίσουν και 2 και 3 φορές για να πάνε. Δεν ξέρω αν είναι τόσο εύκολο να δούμε βουλευτές.
0: Γιατί, αφού λένε δεν θέλουμε να το κλείσει το κόμμα. Δεν θα πάνε. Ρε θα με τρελάνετε.
4: Γιατί Χρήστο, αν πάνε, μετά θα πρέπει την επόμενη μέρα και να παραιτηθούν. Δεν είναι τόσο απλό.
0: Να παραιτηθούν.
4: Εντάξει.
1: Δεν τι θα μείνει μετά, αυτό σου λέει.
0: Τι θέλουν.
4: Γιατί αν γίνουν Απρίλιο εκλογές, παίρνουν 5.000.
0: Άρα αυτοί. Τι πνεύμα πώ θα ζήσουν, να πάνε να δουλέψουν.
4: Είναι φυσιολογικό να παραιτηθούν.
0: Ναι. Του έχει πει ο Τσίπρας ότι εγώ βουλευτές δεν παίρνω.
4: Από τη στιγμή όμως που.
0: Ο άλλος λέει κλείστε το κόμμα και ερχόμαστε με τον Τσίπρα.
4: Ο άλλος που είναι στην επαρχία με αυτά τα λεφτά ζει όμως.
0: Να κάνει δουλειά, να πάει να δουλέψει. Τι εννοείς με αυτά τα λεφτά ζει.
4: Μια άλλα μαχαίρια.
0: Άμα δεν είναι βουλευτή, αν δεν βγει στις επόμενες εκλογές, τι θα γίνει.
4: Έχει κάνει ένα προγραμματισμό, ρε.
0: Μάλιστα, αν δεν βγει.
4: Δεν είναι τόσο εύκολο να παραιτηθεί. Το καταλαβαίνει αυτό που λέμε, έτσι. Όχι. Δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Όχι, όχι. Αν θες, αν είσαι ταγμένος στην πολιτική και πιστεύεις κτλ., δεν σκέφτεσαι. Α, παίρνω 5,5 χιλιάρικα, κάτσε να δούμε πώς θα τη βγάλουμε 5 μήνες.
4: Εντάξει, έχουν και
0: να κάνει αυτέ τι
4: οικογένειες.
0: Άσε μας, δεν μπορώ να κουτσέ, εντάξει. Και αν δεν βγει, να σε ρωτήσω κάτι. Δεν έχει παιδιά και οικογένειε αν τον επόμενο Απρίλιο δεν βγει.
4: Όχι, να παραιτηθεί 2 μήνες πριν τι εκλογέ να το καταλάβω. 7-8 μήνες πριν τι εκλογέ δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Άρα τι θέλουν, και να πάνε με τον Τσίπρα και να συνεχίσουν να παίρνουν τα λεφτά και να κατέβουν στι επόμενε εκλογέ με τον Τσίπρα και να ξαναβγούνε και να συνεχίσουν να παίρνουν τα λεφτά. Για καθίστε ρε.
1: Και να δηλώνουν ΣΥΡΙΖΑ. Και να δηλώνουν ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, και να του έχει ο Φάμελο στο κόμμα.
4: Ενδεχομένως αυτό που λέω.
0: Και να φταίει ο Πολάκης.
4: Είναι ότι αυτή η δήλωση του Τσίπρα παραιτηθείτε, ναι. Ελάτε μαζί μου, ίσως είναι λίγο παρατραβηγμένη.
1: Από τον Τσίπρα.
0: Θα τη γυρίσει ο Τσίπρα τώρα. Εντάξει, ρε παιδιά, καθίστε. Να ζήσετε την οικογένειά σας και μετά τα ξαναλέμε.
4: Αλλά νομίζω αν παραιτηθούν κανένα 2 μήνες πριν, εντάξει θα είναι το θέμα.
0: Θα είναι εντάξει το θέμα, αλήθηκε. Αλλά ο Φάμελος θα του έχει το ΣΥΡΙΖΑ. Και θα έχει διαγράψει τον Πολάκη. Έχει δίκιο ο Πολάκης.
1: Και θα του λένε κλείστο κιόλα στο κόμμα.
4: Θα γίνει όργανο, θα αποφασίσουν στο ΣΥΡΙΖΑ τι θα κάνει.
0: Όργανο έχει γίνει, βέβαια.
1: Όχι, θα σε δίνει τα όργανα.
0: Διαφημίσει, τίτλου ειδήσεων και
4: ερχόμαστε.
12: Σε χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon. Των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
15: Πώς είναι αυτός με το κινητό στο χέρι.
16: Πώς βρέθηκα εδώ. Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.
18: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
19: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES

0: ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
1: Η νέα εποχή έφτασε.
2: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
1: Infonet Πληροφορική.
2: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
1: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
2: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
1: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
2: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
1: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
1: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
1: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
0: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας.
3: Είναι εμπειρία.
0: Ο 13ος Πράσινος Ημαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με τη νέα διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 η Λευκάδα γίνεται μια μεγάλη διαδρομή για όλους. Με την συμμετοχή της ομάδας Τρέξε Μαζί Μου στα 21 χιλιόμετρα, παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Τρεις εκκινήσεις με φόντο το Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Αποκλειστικό μεγάλος χορηγός η D Marine Lefkas. Δηλώστε συμμετοχή στο greenhalfmarathon.com. Green Half Marathon Night Run Λευκάδας. Ένας αγώνας για όλους.
4: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το MAPETHERM από τη MAPEI. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
5: Βάλε MAPETHERM και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
6: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390.
2: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
7: Yes!
8: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
9: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
10: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: βασικό διαχρονικό. Ο Nick the Greek. Είναι αστείο, λέει, που κατεβαίνει να επανέλθει ο Λέξ Τσίπρα στην πολιτική σκηνή. Είναι ο πολιτικό, κατέστρεψε τη χώρα κτλ. Ο παλαιοφιλελεύθερο. Αν δεν βρίσκουμε τι είναι το ου στο Λάουρα, α το αφαιρέσουμε και να το πούμε Λάρα. Λαϊκή αναγέννηση ριζοσπαστική αριστερά.
1: Α, είδε όριστο μαζί.
0: Μπορεί να είναι λαϊκή αναγεννητική ριζοσπαστική αριστερά. Νέα Φαλκορνέρα, λέει ο Γεράσιμος, ο Τζιβράς. Ο Σπύρος, λαϊκή, αυτό είναι το σωστό. Λάουρα, λαϊκή ουμανιστική ριζοσπαστική αριστερά, γιατί είμαστε πρώτα με τον άνθρωπο. Η Νάσια, δεν μπορώ να το πω, γεια σου Νάσια. Ο GBU57 να το πει τιτανικός, λέει.
1: Ναι.
0: Ο Πάνος να το πει σίγουρη καταστροφή. Ο Γεράσιμος στα τη Μάλτα λέει κόμμα λόγιων σοσιαλιστών. Βρείτε εσείς τα αυτά. Ναι,
1: αρχικά.
0: Ο Γιώργος Πλεφάρου Εστ λέει το νέοι ορίζοντες, λέει τι απόδοση δίνει. Δεν το ξέρω.
1: Δεν το...
0: Χρήστος, καλησπέρα. Γνωρίζουμε για ποιο λόγο έχουμε συνεχείς διακοπές ρεύματος τελευταία εβδομάδα στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Έχουμε αυτή τη στιγμή πάλι διακοπή. Γεια σου, Χρήστο, να ρωτήσουμε. Ο Ορέστης, ήρθατε στα λόγια μου. Αυτό το χάλι με τα τουριστικά λεωφορεία και τα μικρά βανάκια στη Φιλελλήνων είναι απαράδεκτο. Σταματάν όπου βρουν και τι να κάνουν απ' την άλλη. Όπως βρουν και τον κακό μας τον καιρό, λέει.
1: Μάλιστα. Χρόνια τώρα.
0: Γεια σου, Κωστή, από την Ηλιούπολη. Θα το δω αυτό που λες για τη φιλανθρωπία. Θα ψάξω να το δω αυτό το link που έστειλες στο YouTube. Νίκο Φιλιππίδη, είναι Παπατζής ο Γιάννης Τζούνος? Αυτό είναι το θέμα.
2: Όχι.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Μπράβο, Νίκο, πες
2: το. Όχι, δεν είναι. Διαβάζει τα δεδομένα,
0: ναι,
2: που βλέπει μπροστά
1: του. Των ευρωπαϊκών
2: υπηρεσιών. Και εθνικών, θα το προσθέσω εγώ, και αμέσως θα τις υιοθετήσει. Και
0: π.χ. Και αμέσως
2: θα τις υιοθετήσει.
0: Θα τις υιοθετήσει.
2: Βέβαια. Τι.
0: Για...
2: Είναι υπέρ...
0: Πόσο είναι ο πληθωρισμός?
2: Είναι υπέρ των δεδομένων.
0: Ναι.
2: Σύμφωνα με ποιον?
1: Με την Eurostat.
0: Με το Γιάννη Τζούνο είναι 4,6. Όλοι οι υπόλοιποι δεν ξέρω τι λένε. Εγώ 5,4 τον έχω αφήσει.
2: Με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ναι, βγαίνουν νωρίς τα στοιχεία. Είναι λίγο διαφορετικό.
1: Η Eurostat 4,6 λέει όμως.
2: Είναι τα πρώιμα στοιχεία και μετά έχουμε τα όρημα στοιχεία, τα τελικά. Που καταλήγουμε...
1: Α, τα πρώιμα είπα εγώ. Τα πρώιμα λέω εγώ.
2: Τη Eurostat είναι μια διαφορετική τύπου μέτρηση, με άλλη μεθοδολογία. Στα στατιστικά. Επίσημη κι αυτή. Ναι. Αλλά και πάλι είμαστε τρίτη-τέταρτη ψηλότερη.
1: Δεν είπα εγώ ότι είναι χαμηλό. Προ Θεώ.
0: Δεν τρέπεσε λίγο.
1: Ρε, 5,4
0: λίγο δεν κοκκινίζεις.
1: Κοκκινίζω, αλλά λίγο. Από το 5,4.
0: Άμα κοκκινίζεις, έχεις άφεση αμαρτιών.
1: Από το 5,4 το 4,6 δεν είναι μικρότερο? Με σχολείο δεν πήγες μαθηματικά?
0: Ντροπή.
1: Μικρότερο είναι.
0: Ντροπή.
1: Ναι.
0: Πόσο είναι ο πληθωρισμός, Νίκο?
2: 5,4. Με το που βγαίνουν.
0: Πόσο είναι, ρε Γιάννη, ο πληθωρισμός?
1: Σύμφωνα με το Φιλιππίδη και την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, 5,4.
2: Σύμφωνα με την Eurostat,
1: είναι 4,6.
0: Εσύ ποιον πιστεύεις?
1: Ποιο?
2: Τους Ευρωπαίους.
0: Άστο να απαντήσει μόνος.
1: Τι γύρω σου.
0: Τι ποιον πιστεύει, το 4,6?
2: Το άλλο μήνα που θα είναι ανάποδα, εδώ τι θα κάνει.
1: Ανάποδα, τον άλλο μήνα. Τον άλλο μήνα θα αλλάξουμε. Πολύ τι γεκάρι. Αλλάζουν αυτά τα πράγματα.
2: Ναι, αλλάζει και απόψη μα. Σωστό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, παραμένουμε όμως να είμαστε όντως στο τέταρτο υψηλότερο. Να και με αυτό. Τέταρτο υψηλότερο. Να.
2: Πού να δείτε επιμέρους. Είναι 22. Ήταν το Φεβρουάριο ο πληθωρισμός ενέργειας στην Ελλάδα. Μείον 2. Το Μάρτιο συν 7,7. Τον Απρίλιο συν 21.
0: Η ενέργεια.
2: Ναι, στην Ελλάδα. Οδικές μεταφορές και τα λοιπά. Μετρήστε τα, τα τρόφιμα, τα μη επεξεργασμένα. Δεκάρι, Δεκάρι. Μόνιμα τα μη επεξεργασμένα.
1: Εντάξει.
2: Φρούτα, λαχανικά, κρέας.
1: Είπαμε, είναι πολύ, πολύ ψηλό. Τι να πω, δεν έχω να πω τίποτα.
2: Φρούτα, λαχανικά, κρέας.
1: Λίγο, ναι, τώρα. Δεν το συζητάμε.
0: Λοιπόν, θα πεθάνετε όλοι.
2: Και τον αγαθόν, το αγαθόν κοντά στο εξαράκι, έτσι. Τον αγαθόν.
1: Τον αγαθόν, 6.
0: Όταν λέμε αγαθά, τι εννοούμε?
2: Είναι μέσα και τα επεξεργασμένα. Μαζί με τα μη επεξεργασμένα.
1: Τρόφιμα.
2: Τρόφιμα, ναι.
0: Και τι είπες εσύ με τη Βουλγαρία? Έχουμε εκεί.
1: Η Βουλγαρία διάβασα ότι είναι 6. Στο 6.
2: Όλη η Ανατολική Ευρώπη έχει.
0: Άρα να πανηγυρίζουμε, Γιάννη.
1: Πάμε να πανηγυρίσεις.
0: Είμαστε καλά.
1: 4,6 λοιπόν εμείς. 5,4 είναι η Κροατία.
2: Η Βουλγαρία με την πιάνη στο στόμα σου πλέον. Κερδίζει η
1: Ευρωπαϊκή. Η Ρουμανία στο 9,5.
0: Αλήθεια, δεν ξέρω.
2: Και έχει μπει και στο ευρώ από πρώτη πρώτου. Τυχαίο. Μπαίνει στο ευρώ και αμέσως μετά κερδίζει η Eurovision.
0: Έρχεται.
2: Και εμάς έτσι έχει. Ναι. Μετά κάνει Ολυμπιακού, μάλλον.
0: Ολυμπιακού και μετά μνημόνιο.
2: Προκοπή αυτό. Είναι σειρά το πράγμα.
0: Λοιπόν, δεν γλιτώσουν οι άνθρωποι, μακάρι.
1: Παναγιώ. Παρακολούθησες αυτά τις ανακοινώσεις για τις αναρρώσιμες πηγές ενέργειας?
2: Βεβαίως.
1: Δηλαδή.
2: Βεβαίως. Έχουμε και Energy Mag, να σας θυμίσω. Οπότε υποχρεωτικά θα παρακολουθώ.
0: Αυτή είναι η εργασία.
1: Και τι αλλάζει δηλαδή στις ανεμογεννήτριες τώρα, τι θα αλλάξει?
2: Λοιπόν,
1: θα σου βλέπουμε στα βουνά.
0: Γυρίζουν από τα αριστερά.
1: Τι θα κάνουμε? Λόγω Τσίπρα.
2: Πρώτα απ' όλα έχουμε πάρα πολλές.
1: Δηλαδή
2: αυτή τη στιγμή τα μετράμε σε γιγαβάτ αυτά, έτσι, έχουμε 18 γιγαβάτ και ο στόχος το 2050 ήταν να φτάσουμε στα 45. Έχουμε ακόμα άλλα 90, προσέξτε, έτσι το λένε στο χωριό μου, στο pipeline. Δηλαδή, σε 90, διάφορα στάδια, ναι. 90 γιγαβάτ. Ενώ ο στόχος ήταν 110 σύνολο. 110 σύνολο.
0: Ναι.
2: Πάμε για 110, αν υλοποιηθούν, δεν θα υλοποιηθούν, γιατί πλέον αρχίζει να μη συμφέρει, όλα τα επενδυτικά σχέδια, πάμε δηλαδή υπερδιπλάσιο του στόχου που είχαμε το 2050.
1: Άρα τι θα γίνει.
2: Αρχίζουν και μπαίνουν περιορισμοί.
0: Αυτό καλό δεν είναι, υποτίθεται.
2: Ναι, αλλά πλέον δεν παίρνουν τιμή και θα πάμε για πτωχεύσεις, αν συνεχίσουμε έτσι. Άμα δημιουργήσει ένα προϊόν υπερπαραγωγή, η οποία δεν καλύπτεται από τη ζήτηση, τότε έχουμε πτωχεύσεις. Και εκεί, επειδή όλα συνοδεύεται και από ένα δάνειο, είναι σαν τα πλοία το φωτοβολταϊκό και το αιωλικό. Έχουν και ένα δάνειο μαζί.
0: Έτσι.
2: Αν δεν πάει καλά η απόδοσή τους, τότε το δάνειο σκάει. Για να σκάσει, το πληρώνουν οι τράπεζες και μετά μπλέκουμε. Και εμείς οι υπόλοιποι. Έχουμε εκπαιδευτεί σε αυτή τη διαδικασία. Τι προβλέπει λοιπόν. Τι προβλέπει λοιπόν το χωροταξικό. Βάζει περιορισμούς στα νέα αιωλικά και φωτοβολταϊκά, αυτά που δεν έχουν πάρει περιβαλλοντική μελέτη.
0: Μάλιστα.
2: Αν έχεις πάρει περιβαλλοντική μελέτη ή είσαι σε πολύ όριμο στάδιο να την πάρεις, ξεμπέρδεψες, συνεχίζει να ισχύει το επενδυτικό σου σχέδιο. Οι υπόλοιποι αρχίζουν οι περικοπές. Πάμε στα φωτοβολταϊκά. 1,5% αναπεριφερειακή ενότητα δεν μπορεί να είναι παραπάνω επί της συνολικής έκτασης στο νέο σχέδιο. Στα αιωλικά, εκεί γίνονται μεγάλες περικοπές. Υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων απαγορεύεται να αναπτυχθεί.
0: Τι λες?
2: Από εκεί λέει και πάνω ξεκινάει, προσέξτε, το αλπικό οικοσύστημα. Άρα κρίθηκε το όριο των 1.200 μέτρων.
0: Έχουμε εμείς αλπικό.
2: Βεβαίως. Εκεί που είναι τα περιβαλλοντικά, οι ζώνες πουλιών κτλ.
0: Ναι.
2: Μπαίνει όριο μεγάλο και περικοπές θα μπαίνουν ελάχιστα. Μπαίνει όριο ανέμου. Βγαίνει η μισή Ελλάδα από αυτό, όπου φυσάει λιγότερο από 4 μέτρα ανά δευτερόλεπτο.
0: Ναι.
2: Κόβονται. Είναι η μισή Ελλάδα βγαίνει έξω.
0: Δηλαδή
2: από
0: νέα
2: αιωλικά. Η Μύκονος είναι εκτός, θα εξηγήσω γιατί. Γιατί βγαίνουν εκτός όλα τα νησιά κάτω των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Πράγμα που σημαίνει ότι μένει επί της ουσίας από τις Κυκλάδες η Άνδρος και η Νάξος και μένουν τα μεγάλα νησιά των Δωδεκανήσων, δηλαδή η Κάρπαθος, η Κος, η Ρόδος και της Ανατολικού Αιγαίου,
0: ναι,
2: η Λέσβος, η Λίμνος και η Χίος.
0: Αυτά τα μικρότερα νησιά δεν θα μπορούσαν με τις ανεμογεννήτριες που είναι αυτό φωτοβολταϊκά να ικανοποιήσουν ένα μεγάλο κομμάτι της ζήτησης για ενέργεια.
2: Πάμε τώρα. Έχουν βάλει δύο εξαιρέσεις. Ναι. Η μία είναι για την μονάδες αφαλάτωσης, να μπορεί να έχουν εκτάκτως ένα αιωλικό, ναι, να μπορούν να το χρησιμοποιούν. Σωστό. Για αυτόν τον σκοπό. Και τα μη διασυνδεδεμένα. Γιατί πλέον είναι πολλά τα συνδεδεμένα, οι Κυκλάδες είναι όλες διασυνδεδεμένες με την Αττική. Θα μπορούν τα μη διασυνδεδεμένα να αναπτύσσουν ήπια και κατ' εξαίρεση κάποιες μονάδες.
1: Περισσότερα αύριο, δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα φάμε ξύλο από την Δήμητρα.
0: Τι που θα μας δει κιόλας.
1: Πες, δεν είπες.
0: Έχουμε καραμπόλα 7 οχημάτων στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία, στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της εξόδου για Λυκόβρυση. Η άνοδος του Κηφισού σιγά σιγά καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει.
2: Εδώ θα μείνουμε, δεν φεύγουμε.
1: Νίκο, τα λέμε και αύριο. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, σταματάει η εξέλιξη για υψηλό βαθμό στελέχη. Μπορεί ένας καταξιωμένος επαγγελματίας να ξανακαθίσει στα θρανία. Παραμένει η ευελιξία εφικτή σε προχωρημένο στάδιο καριέρας. Αν ανήκετε στα πολύπειρα στελέχη που θέλουν να ηγηθούν του μέλλοντος, το Executive MBA του Alba Graduate Business School είναι μονόδρομος. Με γνώμονα την καινοτομία και τη διαρκή υπέρβαση, το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. alba.acg.edu για περισσότερες πληροφορίες. Λοιπόν, μέχρι εδώ για σήμερα. Ακολουθεί διαφημιστικό διάλειμμα. Άρης Γαλανόπουλος, καλό υπόλοιπο ημέρας, γεια σας.
3: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
4: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά

0: Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί.
8: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
9: Ο Παναθηναϊκός.
8: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
9: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
8: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
9: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
8: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
10: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.

0: 91,6.
1: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάγκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάγκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
2: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκελακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.oikosdecor.gr.
3: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο.
5: Στην υγεία μας, πάμε!
6: Όταν σε κοιτάω
0: Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητό ποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητό ποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
1: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
5: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
6: Yes! Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
6: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ήταν τα τρακάρι σου, μετά έρχεται λοιπόν και λέει: μα ξέρει, το δικαστήριο δεν είναι αρμόδιο το ελληνικό, πρώτον. Αφήστε από τι πιο πολλέ φορέ. Γνωστή ιστορία είναι ότι μα και εμένα με κοροϊδεύσαν. Ναι, δεν είναι
2: σημασία.
1: Έτσι μου το πούλησε.
2: Κύριε Δευτέρα, να σα ευχαριστήσουμε. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που είπαμε. Τον επόμενο μήνα έχουμε να πούμε ακόμα πιο ευχάριστα και να φύγουμε λίγο από τα μεταχειρισμένα και να πάμε σε κάτι άλλο καλύτερο. Και ίσω και η κυβέρνηση να θελήσει να βοηθήσει να αλλάξουμε και τον παλιό στόλο που υπάρχει. Θα το δούμε σιγά-σιγά.
1: Ασφαλώ.
2: Σα ευχαριστούμε και πάλι.
1: Εμείς
2: ευχαριστούμε. Ήταν ο κ. Γενικός Διευθυντής των Συνδέσμων Εισαγωγείων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων και κάθε μήνα, όποτε έχει χρόνο, μιλάμε για την αγορά του αυτοκινήτου, τι εικόνα έχει, τι μπορούμε να δούμε για το μέλλον και τι προβλήματα υπάρχουν. Να είστε καλά, φίλοι μας, καλά απόγευμα και να έχετε πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές.
3: Η ώρα είναι 6.

0: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αθηνών Λαμία, στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της εξόδου για Λυκόβρηση, λόγω σύγκρουσης νωρίτερα 7 οχημάτων. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, καθώς και στα δύο ρεύματα της παραλιακής, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου και στο ρεύμα προς Πειραιά, από Ελληνικό Σάλιμο και από το ύψος της Εθνικής προς το λιμάνι του Πειραιά. Αβέβαιη παραμένει η κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό πρόεδρο να διαμηνύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ουσιαστικά αναλάβει τον έλεγχο του Ιράν. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων τριών μηνών υπήρξε κατάπαυση του πυρός. Θα δώσουμε μια ευκαιρία σε αυτό, δεν βιάζομαι, ανέφερε χαρακτηριστικά. Νωρίτερα, σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ προειδοποίησε ότι οι κινήσεις του εχθρού δείχνουν προετοιμασία για ένα νέο γύρο σύγκρουσης. Υποστήριξε επίσης ότι κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας το Ιράν κατάφερε να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις του. Με τοπική σύγκρουση κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις υποκλοπές και τις διαρροές από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και για το διάλογο που φέρεται να είχε με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Για κατήφορο του ΠΑΣΟΚ κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, επισημένοντας ότι η Χαριλάου Τρικούπη διέρευσε διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής. Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή. Το Μέγαρο Μαξίμου τελείσε προφανή πανικό, σχολίασε από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας πως μετά από όσα κατέθεσε ο διοικητής της ΕΥΠ, εκτίθεται ανεπανόρθωτα η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης. Για κοινοβουλευτική εκτροπή έκανε λόγο ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, διαμηνύοντας ότι έδωσε ήδη εντολή στην αρμόδια Επιτροπή Διοντολογίας προκειμένου να διεξαγάγει έρευνα για την πηγή των διαρροών. Διεθνείς αντιδράσεις προκαλεί βίντεο που ανήρτησε ο Ισραηλινός ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας και δείχνει δεκάδες ακτιβιστές από το στολίσκο της Γάζας που αναχαιτίστηκε, γονατισμένους δίπλα-δίπλα, δεμένους πιστάγκονα. «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι αφέντες», λέει στα εβραϊκά ο Υπουργός στο συγκεκριμένο βίντεο. Οι ακτιβιστές κρατούνται σε χώρο στο λιμάνι της Ασντόντ. Μεταξύ αυτών είναι και η αδελφή της Προέδρου της Ιρλανδίας, Κάθριν Κόνολι. Αποστάσεις από τον υπουργό του πήρε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, λέγοντας ότι ο τρόπος με τον οποίο ο υπουργός Μπεν Γκίβρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές της νεοπομπής δεν συνάδει με τις αξίες και τα πρότυπα της χώρας του. Εν γνώση του προκαλεί ζημιά στο Ισραήλ με αυτή την επέσχυντη επίδειξη, σχολίασε από την πλευρά του ο Ισραηλινός υπουργός εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ. Για απαράδεκτη ενέργεια έκανε λόγο η Ιταλική κυβέρνηση, τονίζοντας ότι θα καλέσει τον Ισραηλινό πρέσβη για εξηγήσεις. Οι Έλληνες που συμμετέχουν στο στολίσκο τις επόμενες ώρες θα αφιχθούν σταδιακά στο λιμάνι του Ασντόντ, όπου θα γίνουν διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Τροχαίο με ένα νεκρό σημειώθηκε νωρίτερα στην Αττική Οδό. Μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του όταν προσέκρουσε σε καθρέφτη περιπολικού που ήταν σταθμευμένο στη Λέα, 500 μέτρα πριν από τα διόδια της Ανθούσας. Έχασε τον έλεγχο και έπεσε στη συνέχεια σε φορτηγό.
2: Γιατρέ μου,
3: πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, συνάντηση με τον Εργκίνα Ταμάν αναμένεται να έχει αύριο ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος, προκειμένου να συζητήσουν για το μέλλον του Τούρκου προπονητή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Το τρόπαιο του Europa League διεκδικούν απόψε Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ. Ο τελικός θα αρχίσει στις 10 το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη. Ο νικητής θα εξασφαλίσει θέση στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στην Μπαρσελόνα θα συνεχίσει την καριέρα του Mike James. Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας υπέγραψε συμβόλαιο με τους Blaugrana. Θα είναι ο έκτος σταθμός της καριέρας του στην Ευρωλίγκα.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Τι.
3: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, στα ανατολικά άστατος καιρός με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr.
4: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
6: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
4: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
7: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο μπότσιος.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Τουρσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χωρί με άποψη και διαχρονικό design.

καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στον Πρίσμα 91,6. Εδώ είμαστε στην καρδιά της εβδομάδας, 20 Μαΐου, Σωτήριο έτος 2026, 13 λεπτά μετά τις 6. Μία μέρα πριν την Ένωση των Επτανήσων. Ξέρετε τι συνέβη πολλά χρόνια πριν. Ενωθήκαμε με τη μαμά Ελλάδα. Τώρα, αν το έχουμε καταλάβει ή αν θα το καταλάβουμε αύριο το τι θα συμβεί συγκριτικά με τα άλλα νησιά του Ιωνίου, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Και γενικότερα θα πρέπει να ανοίξει ένα μεγαλύτερο ζήτημα για το πόσο το αντιλαμβανόμαστε και το συμβολισμό της γιορτής αυτής. Εξάλλου, όπως γνωρίζω, δεν είναι αργία στη Λευκάδα αύριο, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Λοιπόν, εδώ είμαστε. info@prismaradio.gr, μέσα από τα social media, Λευκάδα Today, Πρέβεζα Today, Prisma 91,6. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Μπορούμε εδώ να σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Δημοτικό Συμβούλιο εχθές, καθημερινότητα. Το παρόν δεν έδωσε ο Δήμαρχος Λευκάδας, ο οποίος έφυγε εκτάκτος για την Αθήνα και συγκεκριμένα για το νοσοκομείο ΚΑΤ, καθώς υπήρχε ένα προθετικό θέμα αρκετά σημαντικό με οικείο του πρόσωπο. Ας ευχηθούμε ότι όλα θα είναι περαστικά και θα επανέλθει πάλι στην καθημερινότητά του και στα καθήκοντά του.

0: Λοιπόν, θα μείνουμε όμως τώρα στον απόϊχο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρετε, θα ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά σήμερα. Θα ανοίξουμε ένα κεφάλαιο πολιτικής και χαιρόμαστε πάρα πολύ κάθε φορά εδώ που ανοίγουμε συζητήσεις και με στελέχη της κυβέρνησης για να μπορούμε να επικοινωνούμε και το έργο της κυβέρνησης, να θέτουμε ερωτήσεις και βεβαίως να γίνεται παραγωγικός διάλογος. Αρρωγός αυτή την προσπάθεια πάντα με την διαθεσιμότητα και την ευγένειά της η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Δούκου, η οποία μας τιμά με την παρουσία της για άλλη μια φορά εδώ στον Πρίσμα 91,6. Να σταματήσω λίγο την επιστροφή μου για να μπορέσουμε να κάνουμε τη συζήτηση και να βγάλουμε συμπεράσματα βεβαίως από ένα συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο κινήθηκε ενωτικά και βεβαίως ερμηνεύθηκε ποικίλο τρόπος. Η αλήθεια είναι. Καλό απόγευμα, κυρία Δούκου. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Γεια σας στους ακροατές.
0: Χαιρόμαστε που είστε εδώ. Ξέρουμε ότι πάντα το πρόγραμμά σας είναι βεβαρημένο και ποιοι είναι οι ρυθμοί σας. Όμως ότι τιμάτε τα περίπτωση μέσα είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λέμε και γι' αυτό θα το υπογραμμίζω κάθε φορά, κυρία Δούκου. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε. Πείτε μου τι συμπεράσματα βγάλατε από συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ίσως κάποιοι περίμεναν να είναι πιο αιχμηρό. Κινήθηκε ενωτικά. Υπήρχαν βεβαίως κάποιες διαφορετικές ερμηνείες όπως την πολιτική. Το συμπέρασμα θετικό.
1: Το συμπέρασμα πάρα πολύ θετικό, πρέπει να σας πω, ήταν πολύ ζωντανό, πολύ δυναμικό. Συμμετείχε πολλοί κόσμος. Αυτά τα συνέδρια έχουν το ωραίο τους είναι ότι δίνουν βήμα στους συνέδρους, στον κόσμο. Μην εστιάζουμε μόνο στο τι μπορεί να λένε τις τέσσερις υπουργοί στο τέλος. Η αξία είναι που μαζεύονται οι σύνεδροι της Δημοκρατίας, παίρνουν το λόγο, λένε για τις ιδέες τους, τις προτάσεις. Άνθρωποι που πραγματικά πίστευαν σε αυτά που έλεγαν. Άνθρωποι δηλαδή, εγώ άκουσα ανθρώπους που μιλούσαν για την Ελλάδα, για το που πρέπει να πάει η χώρα τα επόμενα χρόνια. Τώρα στην αποτίμηση είδαμε ένα συνέδριο που ο Πρωθυπουργός και όλα τα στελέχη ανέδειξαν το έργο που έχει γίνει μέχρι τώρα. Γιατί το ξεχνάμε καμιά φορά. Βεβαίως ο Πρωθυπουργός είπε ότι ζητάμε και θα ζητήσουμε μια ισχυρή εντολή διακυβέρνησης όταν θα γίνουν οι εκλογές, μια τρίτη τετραετία δηλαδή, με διακύβευμα ότι δεν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω στο παρελθόν, σε εποχές που με πολύ κόπο ξαναχτίσαμε βήμα-βήμα τη χώρα μας. Και να πω και κάτι σημαντικό, σήμερα εμείς μπορούμε να κοιτάξουμε τους πολίτες στα μάτια και να τους πούμε κάτι πολύ απλό, κύριε Κουνιάδη, ότι όσα υποσχεθήκαμε τα περισσότερα τα έχουμε κάνει πράξη. Δηλαδή αυτό το μότο που το είπε και ο Πρωθυπουργός, το είπαμε, το κάναμε, έχει την αξία του, γιατί δείχνει ότι τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία είναι ένα αξιόπιστο κόμμα που αυτά που υποσχέθηκε το 23 ότι θα κάνει, τα έκανε. Μπορεί να μην μας αρκούνε, βεβαίως. Θέλουμε και άλλα πράγματα. Δηλαδή, να σας το πω έτσι πιο πρακτικά. Είπαμε το 23 ότι θα μειώσουμε την ανεργία. Το 19 η ανεργία ήταν στο 18%. Σήμερα την έχουμε πάει στο 8%. Είπαμε, ας πούμε, το 23 ότι θα αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό. Σήμερα ο κατώτατος μισθός είναι 42% πάνω, δηλαδή ο στόχος είναι τα 950 ευρώ το 27. Είπαμε ότι θα χτυπήσουμε τη φοροδιαφυγή. Και άλλοι στο παρελθόν το έχουμε πει, αλλά τι κάναμε, διασυνδέσαμε τα POS, τις ταμιακές μηχανές με την εφορία. Ας πούμε και το κάναμε και έτσι μαζέψαμε χρήματα και αυτά τα χρήματα μετά μπορούμε να τα κάνουμε μέτρα. Είπαμε ότι θα στηρίξουμε το δημόσιο σύστημα υγείας. Το δημόσιο σύστημα υγείας έχει αλλάξει πολύ σε σχέση με το που ήταν. Δεν λέω ότι τι ωραία και είναι όλα τέλεια, σε καμία περίπτωση, αλλά λέω ας πούμε ότι εκεί που δίναμε 4 δισεκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό για να στηρίξουμε τα νοσοκομεία της χώρας και τους γιατρούς, το έχουμε διπλασιάσει. Είναι 8. Κάνουμε προσλήψεις. Αλλάζουμε τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας. Αυτά ή τα φάρμακα ας πούμε στο σπίτι ή τα προγράμματα αυτά τα προληπτικά που παίρνουμε το μήνυμα στο κινητό και πηγαίνουμε να κάνουμε τις εξετάσεις μας. Ξέρετε ότι 6 εκατομμύρια συμπολίτες μας είναι μεγάλο το νούμερο που έλαβαν ένα μήνυμα στο κινητό για να πάνε να κάνουμε προληπτικές εξετάσεις. Και από εκεί και πέρα, συγγνώμη τώρα που μονολόγησα.
0: Όχι, θέλω να σας αφήσω, να με τελειώσετε. Παρακαλώ.
1: Ναι, άρα ήταν το τι κάναμε και ήταν το μήνυμα του συνεδρίου και τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. γιατί έχουμε δρόμο ακόμη μπροστά μας.
0: Αυτό είπατε και εσείς, αυτό είπατε και εσείς στην ομιλία σας. Δηλαδή, το τελευταίο διάστημα νιώθω ότι η κυβέρνηση, επειδή ίσως μπαίνουμε και σε μια προεκλογική χρειά, κυρία Σδούκου, θέτει διλήμματα. Και μάλιστα, εσείς είπατε ότι οι επόμενες εκλογές θα κρίνουν αν θα συνεχίσουμε μπροστά ή θα γυρίσουμε 12 χρόνια πίσω. Ο Πρωθυπουργός, μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ότι ποιος θα απαντήσει στο τριψήφιο όταν θα μας καλέσουν.
1: Ναι.
0: Και θέλω λίγο το σχόλιο, γιατί υπήρξε μια αιχμηρή απάντηση από τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος επέστρεψε το ερώτημα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και είπε ποιος ο ίδιος θα έπαιρνε τηλέφωνο. Απλά θέλω να σας ρωτήσω για κάποιον που μπορεί να μας ακούει αυτή τη στιγμή και που μπορεί να μην είναι συνειδητοποιημένος ψηφοφόρος κυβέρνησης. Εκτός από τη δική σας διακυβέρνηση, αυτή τη στιγμή οι υπόλοιπες θεωρείτε πολιτικές δυνάμεις θα βυθίσουν τη χώρα στο χάος?
1: Όχι, δεν είναι το ή ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή το χάος. Mm-hmm. Δεν είναι αυτό το δίλημα. Είναι, εμείς λέμε ρεαλιστικά
0: τα επιτεύγματά
1: μια αλήθεια.
0: Σας.
1: Και το αφήνουμε αυτό και το αφήνουμε στην κρίση των Ελλήνων. Αλλά πρέπει κάπως να το κάνουμε εικόνα όμως στο τέλος. Γιατί την επόμενη μέρα κάποιος είναι αυτός ο οποίος πρέπει να έχει ονοματεπώνυμο και να κυβερνήσει τη χώρα. Λοιπόν, τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον έχουμε δει αυτά τα χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Έχει γυρίσει όλο τον πλανήτη. Έχει επισκεφθεί όλες τις χώρες. Έχει καταφέρει σίγουρα, πιστεύω ότι αυτό το πιστεύει και ο πιο δύσπιστος και ο πιο καχύποπτος, να ανεβάσει πάρα πολύ το κύρος της χώρας μας, mm-hmm. και την αξιοπιστία της χώρας μας.
0: Mm-hmm.
1: Συνομιλώντας με όλους τους ηγέτες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στις Βρυξέλλες, όπου και αν πάει, η χώρα μας πια δεν είναι αυτό που ήταν παλιά, που ντρεπόμασταν.
0: Mm-hmm.
1: Και να σας πω κάτι, ας πούμε ότι δεν το λέμε εμείς που έχουμε λόγο να το πούμε. Ακούσατε τον Μακρόν που ήρθε στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: τι είπε για την Ελλάδα. Ακούσατε, δεν ξέρω, και στο συνέδριο μίλησαν και ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από τις Βρυξέλλες,
0: ναι,
1: που είπαν ότι η χώρα πέτυχε έναν εντυπωσιακό μετασχηματισμό, έχει κάνει οικονομικές μεταρρυθμίσεις, είναι παράδειγμα πρακτικής, και είπαν, Κυριάκο, ίσως ένας σπουδαίος ηγέτης, πρωθυπουγός που διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην Ευρώπη. Λένε ξένοι, επαναλαμβάνω.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε λοιπόν τώρα να πούμε, ωραία, την επόμενη μέρα, με αυτές τις προκλήσεις που υπάρχουν γύρω μας, με πολέμους που μένονται, με τη θέση που έχουμε εδώ στη γειτονική μας, στη γειτονιά μας, ποιος, ένα ερώτημα που το θέτουμε στους πολίτες, ποιος πιστεύετε ότι έχει την ικανότητα να διαχειριστεί δύσκολες κρίσεις σαν,
0: ναι,
1: αυτές που ζήσαμε αυτά τα 7 χρόνια. Πανδημία, ενεργειακή κρίση, πόλεμοι, όλα αυτά που έχουν συμβεί, που τουλάχιστον ο Πρωθυπουργός την κράτησε τη χώρα στα δύσκολα, με την, λέω και πάλι, με τις κρίσεις που ζήσαμε. Έχει γίνει έμπειρος σε αυτές, τον ακούνε στο εξωτερικό όταν λέει την άποψή του. Αυτό πιστεύει ο κόσμος ότι μπορεί την άλλη μέρα να το κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης,
0: μάλιστα,
1: ή ο κύριος Φάμελος ή ο κύριος Τσίπρας? Έχουμε ελληνική προεδρία σε ένα χρόνο από τώρα. Στην ελληνική προεδρία σημαίνει ότι όλα αυτά τα ευρωπαϊκά θέματα που έχουμε, κοινή αμυντική πολιτική, μεταναστευτικές ροές, σήμερα, ας πούμε, μου κάνει τρομερή εντύπωση που έβλεπα αυτό το drone στη χώρα, στην Λιθουανία.
0: Ναι, το οποίο κινητοποίησε τους πολιτικούς και πήγαινε σε κατάκτηση, φύγε και τους πολίτες, η αλήθεια είναι. Και ενεργοποιήθηκε η ομπρέλα του ΝΑΤΟ.
1: Δεν είναι πρωτόγνωρο αυτό, το έχουμε ξαναζήσει. Να εμφανίζεται ένα drone, δεν ξέρω, διάβασα ότι είναι ρωσικής προελεύσεως, και βγήκε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είπε αυτές οι υβριδικές επιθέσεις, ότι είναι φοβερό και πρέπει να κάνουμε κάτι να προστατεύσουμε τις χώρες μας, που οδήγησε τελικά όλο τον κόσμο στα καταφύγια. Λέω λοιπόν ότι μπροστά σε τέτοια πρωτόγνωρα πράγματα, Σίγουρα πρέπει να έχεις έναν έμπειρο και ικανό ηγέτη στην χώρα, όποιος και είναι αυτός, ας τον επιλέξει ο κόσμος. Αλλά πρέπει να το σκεφτούμε όμως δύο και τρεις φορές πιο σοβαρά.
0: Από την άλλη, βεβαίως, ο Πρωθυπουργός έχει πει και σε συνεντεύξεις του κ. Δούκου ότι γνωρίζει πολύ καλά πως η αριθμή και η οικονομία μπορεί να είναι ένα κριτήριο επανεκλογής. Και αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, θα το ξέρετε καλύτερα από μένα, αλλά μου έρχονται κάποια μηνύματα ότι η ακρίβεια στα καύσιμα, στην περιοχή μας εδώ, η αμόλυβδη είναι πάνω από τα 2 ευρώ πόσες εβδομάδες. Και το γνωρίζουμε όλο αυτό, το συνδέουμε με μια κρίση οικονομική. Υπάρχει όμως μια εκτίμηση ότι η κρίση αυτή θα επιδεινωθεί. Η κυβέρνηση πόσο παραπάνω μπορεί να στηρίξει τα ευάλωτα κοινωνικά στρώματα, τα οποία δυσκολεύονται ιδιαίτερα? Και αυτό το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, βεβαίως. Το αφουγκράζεστε περισσότερο.
1: Τώρα μην γελιόμαστε. Είναι ωραία τα μεγάλα που συζητάμε, αλλά στο τέλος είναι το ότι ξυπνάμε το πρωί, να πάμε στη δουλειά μας, να βάλουμε τη βενζίνη που τη βλέπουμε πιο πολύ, που πάμε στο σούπερ μάρκετ μετά που παίρνουμε τα παιδιά μας, θα πάμε, δεν ξέρω εγώ τι, εκεί στα φροντιστήριά τους, στα διάφορά τους. Λοιπόν, προφανώς το πιο σημαντικό, το μείζον είναι αυτό που λέτε. Και άκουγα και τον Πρωθυπουργό σήμερα που πήγε να συναντήσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, που είπε εντάξει, ωραία τελείωσε το συνέδριο, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει ως κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, στον ένα χρόνο που μας απομένει ακόμη μέχρι τις εκλογές, να αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητα με μια σειρά από παρεμβάσεις. Παράδειγμα, τον επόμενο μήνα θα δοθεί ένα έκτακτο βοήθημα που είχαμε πει, 150 ευρώ ανά παιδί, στη μεγάλη πλειονότητα των ελληνικών οικογενειών. Αυτό είναι μέρος αυτού του πακέτου των 800 εκατομμυρίων που ανακοίνωσε για να στηρίξουμε, ας πούμε, την κοινωνία. Σας το είπα ως παράδειγμα για να πω ότι είναι δύσκολο να διαχειριστείς μια παγκόσμια κρίση όπως είναι αυτός ο πόλεμος, που ακόμη και αύριο να έλυγε, τα απόνερά του θα έπαιρναν πάρα πολλούς μήνες. Και διαρωτώ με αν μπορεί από μόνη της μια κυβέρνηση, μια χώρα δηλαδή από μόνη της, όταν έχεις ένα τέτοιο παγκόσμιο γεγονός να συμβαίνει, πόσο μπορείς να το διαχειριστείς στην ολότητά του, ακόμη και αν τα οικονομικά της χώρας σου πάνε καλά. Φανταστείτε να μας έβρισκε όμως μια τέτοια κρίση και να είχαμε άδεια τα ταμεία της χώρας. Γιατί τώρα τουλάχιστον έχουμε την πολυτέλεια να λέμε ότι κάτι μένει στην άκρη, έχουμε, ας πούμε, τα πλεονάσματα που λέμε, και από τα πλεονάσματα μπορεί να βγαίνει και ο Πρωθυπουργός και το Οικονομικό Επιτελείο σε δύο μήνες, σε ένα μήνα, και κάτι να ανακοινώνει και να λέει. Είναι πολύ δύσκολο στη διαχείρισή του. Ξέρω τι θα πει ο κόσμος που μας ακούει, γιατί όλοι πολίτες είμαστε. Πρώτα απ' όλα λειτουργεί αυτό το στοιχείο.
0: Σωστά.
1: Ότι δεν φτάνουν τα μέτρα που ανακοινώνονται κάθε φορά, μισό δις από εδώ, ένα δις από εκεί, δύο από εκεί. Άλλοι δεν φτάνουν γιατί οι τιμές εκτοξεύονται. Να σας θυμίσω όμως ότι, ξέρω εγώ, αυτή τη χρονιά που μας πέρασε μειώθηκαν οι φορολογικοί συντελεστές για να μπορέσει να τσιμπήσει λίγο ο μισός παραπάνω σε κάποιον λιγότερο. Κάποιος θα πει, το έχουν πει πολλοί φίλοι, συγγενείς, και τι να το κάνουμε, Αλεξάνδρα, 13 ευρώ, 15 ευρώ, 20 ευρώ, ας πούμε, ανέβηκε ο μισός μας. Κάπου αλλού, σε έναν οικογενειάρχη πήγε παραπάνω, σε έναν νέο που μηδενίσαμε το φόρο. Θέλω να πω ότι αυτή είναι μια προσπάθεια που θα γίνεται διαρκώς. Θα έρθει η έξαρση Θεσσαλονίκης, θα ανακοινωθούν, φαντάζομαι, και άλλα πράγματα, και γενικά όσο το πουγγεί μπορούμε να το γεμίζουμε.
0: Σωστά.
1: Πιστεύω ότι δεν έχει κανένας
0: κάποια... Όσο έχουμε πλεονάσματα. Πλεονάσματα να μοιράζουμε, κύριε Ασδόκου, τα πλεονάσματα. Η αλήθεια είναι που μοιράζει η κυβέρνηση.
1: Αλλά δείτε όμως καμιά φορά και στις άλλες χώρες ζουν κάτι άλλο. Εκεί μειώνουν, δηλαδή βάζουν φόρους, κάνουν περικοπές. Και μην ξεχνάτε ότι εμείς είμαστε πλέον μέσα στις 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουμε πλεονάσματα.
0: Ναι.
1: Αυτό μην το υποτιμούμε.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να πω, αν ήμασταν στις υπόλοιπες 20 που έχουν ελλείμματα, Τώρα θα κοιτάζουμε να δούμε από τι μέτρα θα πάρουμε προς την ανάποδη κατεύθυνση.
0: Σωστά. Γιατί εμείς περάσαμε βεβαίως την κρίση, το στάδιο που μπορεί άλλες χώρες τώρα να περάσουν. Η αλήθεια είναι γιατί έπρεπε να έρθει μια κρίση, κυρία Σδούκου, για να φτιάξουμε το κράτος, τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Βλέπω ότι, για παράδειγμα, και από τη μείωση ΦΠΑ πλέον, επειδή η κυβέρνηση πλέον όλα ηλεκτρονικά, η φοροδιαφυγή έχει αποφευθεί σε μεγάλο βαθμό. Οπότε δημιουργούνται και αυτά τα μαξιλαράκια τα οποία μπορούμε να παίρνουμε. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορεί μια κυβέρνηση, όπως λέτε, αύριο να ανοίξει το πουγγί και να πει πάρτε, αλλά στο μέτρο του δυνατού προσπαθείτε να ανακουφίσετε με όποιο τρόπο μπορείτε τα ευάλωτα νοικοκυριά που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη βεβαίως, και περιμένουμε να δούμε και εξελίξεις πώς θα ολοκληρωθούν.
1: Και όχι μόνο τα ευάλωτα, σίγουρα, αλλά και η μεσαία τάξη που λέμε,
0: και
1: οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες. Εγώ πιστεύω ότι το οικονομικό επιτελείο και πάλι θα κάνει την άσκησή του, θα δει τι του περισσεύει. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και ένα κόφτη στο τι μπορούμε να ξοδεύουμε, έτσι. Γιατί
0: σωστά.
1: Θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία, αν ήθελε να κοροϊδέψει, όπως γινόντουσαν επί χρόνια σε αυτή τη χώρα και οδηγηθήκαμε να έχουμε το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη, θα μπορούσε να, όχι απλά να τάζει, και να τα δίνει κιόλας. Αλλά από πού? Από δανεικά,

0: αυτής της πορείας στη χώρα και λέμε ότι θέλουμε να ζητήσουμε από τους Έλληνες πολίτες με τα λάθη που έχουμε κάνει, με την αυτοκριτική μας, με τις αστοχίες, με πράγματα που δεν κάναμε καλά, δεν τα κάναμε τόσο γρήγορα, χωρίς καμία αλαζονία, να πούμε κοιτάξτε, αυτά που είπαμε τα κάναμε. Είναι σημαντικό λοιπόν η αξιοπιστία. Uh-huh. Θέλουμε να ζητήσουμε να συνεχίσουμε το 27. Για ποιο λόγο? Για να μπορέσουμε να δώσουμε και άλλες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, και άλλες μεταρρυθμίσεις στο κράτος, για παράδειγμα, που έχουμε απέναντί μας ένα κράτος βαρύ, γραφειοκρατικό, και θέλουμε να ψηφιοποιηθεί και άλλο να εξυγχρονιστεί, να μην ταλαιπωρεί το πολίτη όταν πηγαίνει στην εφορία να κάνει μια δουλειά ή σε ένα δημόσιο φορέα. Mm-hmm. Να μπορεί να τα κάνει εύκολα από το κινητό του.
1: Σωστά. Όπως τα κάνουμε σε μεγάλο βαθμό. Εσείς λέτε λοιπόν ότι πρέπει να συνεχίσει αυτό το έργο. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι υπάρχει ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό και θέλω το σχόλιο σας. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι οι αντίπαλοι του Κυριάκου Μητσοτάκη θέλουν να μην υπάρχει αυτοδυναμία. Αυτός είναι και ο στόχος και του Πασόκ, να είναι πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο. Βεβαίως δεν ξέρουμε πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό την επόμενη μέρα. Όμως από τα δεξιά της παράταξής σας δημιουργείται έτσι συνωστισμός. Υπάρχει ένα νέο κόμμα το οποίο είχε εξαγγελθεί από την κυρία Καριστιανού, που υποθέτω είναι στα δεξιά. Επίσης, περιμένουμε κάποιες πρωτοβουλίες από τον πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά. Στην άλλη πλευρά και στο κέντρο, πρωτοβουλία και από τον κύριο Τσίπρα. Πιστεύετε πως όπως θα διαμορφωθεί το σκηνικό, το προεκλογικό, η επιλογή για αυτοδυναμία είναι μη ρεαλιστική ή είναι οριακά εφικτή, πιστεύετε?
0: Σίγουρα είναι δύσκολη, αλλά δεν είναι ανέφικτη. Mm-hmm. Γιατί παρά την θωράκι όλα αυτά τα χρόνια, παραμένει ανθεκτική η Νέα Δημοκρατία, παραμένει πρώτο κόμμα, έχει εμπιστοσύνη ο κόσμος ως προς την καταλληλότητα στον Πρωθυπουργό. Βέβαια έχουμε κάνει και λάθη, έχουμε πικράνει και έχουμε στεναχωρήσει και έχουμε απογοητεύσει. Και εμείς στοχεύουμε, να είμαι ειλικρινής, σε αυτόν τον κόσμο που μπορεί να τον χάσαμε, δεν έχει πάει ακόμη κάπου αλλού.
1: Τους αναποφάσεις τους, δηλαδή.
0: Μπορεί να μην θέλει κατά βάθος να πάει. Τους αναποφάσεις. Μπορεί να μην θέλει κατά βάθος να πάει κάπου αλλού, γιατί καταλαβαίνει την ποιοτική διαφορά, αλλά μέσα του έχει αυτή την απογοήτευση. Αυτόν τον κόσμο θέλουμε να αγγίξουμε και να τον πείσουμε ότι αξίζει να παραμείνεις εδώ για να διορθώσουμε πράγματα. Δεν είναι, εντάξει, έχουμε ένα κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά, πολλά μικρά κόμματα, μονοπρόσωπα κόμματα, φασαριώζικα κόμματα, δηλαδή ένα πρόσωπο που κάνουν μονίμως φασαρία. Δηλαδή αναρωτιέμαι, ακούσατε ποτέ ας πούμε το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου να λέει κάτι για την οικονομία, για την υγεία, δεν ξέρω, για το πώς θα φέρουμε περισσότερες επενδύσεις, ή μόνο φωνασκίες? Mm-hmm. Τι να το κάνεις, μπορείς να κυβερνάς με τις φωνασκίες? Και πολλά άλλα μικρά, και το κόμμα του κ. Βελόπουλου. Λοιπόν, τα καινούργια τώρα που θα έρθουν να προσθεθούν, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, να το δούμε τι πρεσβεύει. Μέχρι τώρα πολύ λίγα πράγματα ακούσαμε. Ένας θυμός, μια κατηγορία ότι δεν λειτουργεί τίποτα στη χώρα μας, απολύτως τίποτα, και πρέπει να τα γκρεμίσουμε και να τα ξαναφτιάξουμε. Δεν πιστεύω ότι ο κόσμος πιστεύει ότι μόνο με το θυμό, με τον αντισυστημισμό, ότι μπορείς να κυβερνήσεις. Οπότε τώρα που θα γίνει λοιπόν κόμμα, πέραν το ότι είμαι κατά των αμβλώσεων, πέραν του αυτού που έχει πει ότι είναι προδοσία να μιλάς με την Τουρκία για τα ελληνοτουρκικά, όπως έχει πει, και ό,τι άλλο της γράφουμε και λέει, περιμένουμε να ακούσουμε τις επίσημες θέσεις. Εντάξει, το κύριο Τσίπρα τον γνωρίζουμε, πώς έχει κυβερνήσει τη χώρα, δεν ξέρω τι καινούργιο και διαφορετικό θα κάνει.
1: Θα προσφέρει.
0: Εντάξει, στη δημοκρατία σίγουρα για τον κύριο Σαμαρά δεν έχει πει ακόμη ότι θα κάνει κόμμα. Οπότε και να σας πω κάτι τώρα χωρίς πρόθεση, δεν ξέρω αν έχει αξία. Αλλά ελπίζω ότι θα το ζυγίσει. Μάλιστα. πολύ προσεκτικά
1: ο κόσμος
0: είχα κάνει και αν θα
1: και ο
0: κάνει.
1: Ίδιος. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, τώρα εδώ υπάρχει μια κριτική στην κυβέρνηση ότι, για παράδειγμα, η αντιπολίτευση προ

0: φέρει μια εναλλακτική πολιτική με την έννοια ότι εσείς είστε εναρμονισμένοι με τα καρτέλ, με τα συμφέροντα. Η αντιπολίτευση λέει ότι δεν καταπολεμάτε τα συμφέροντα, δεν καταπολεμάτε τα καρτέλ και γι' αυτό στενάζουν τα νοικοκυριά. Τι απαντάτε σε αυτή την κριτική της αντιπολίτευσης? Γιατί στην ερώτηση αν υπάρχει άλλο μείγμα πολιτικής, αυτή είναι η απάντηση που παίρνουμε, κυρία Ασδούκου.
1: Ναι, είναι ωραία η ερώτηση που κάνετε. Θέλω να σκεφτεί κανείς, φανταστείτε από όλα αυτά τα κόμματα τα άλλα που λέμε, γιατί κάπως μόνοι τους δεν θα μπορέσουν, θα πρέπει να συγκυβερνήσουν. Κάπως θα πρέπει να βρεθούν σε ένα τραπέζι και να κάτι, ας πούμε, ο κύριος Ανδρουλάκης και να συγκυβερνήσει μαζί με τον κύριο Τσίπρα και κάποιον άλλον πρέπει να πάρει δίπλα του, θα είναι, δεν ξέρω, κύριε Κωνσταντοπούλου, ποιος, κάπως για να βγουν τα κουκιά και να συγκυβερνήσουν. Εδώ καλά-καλά δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους για πολύ απλά πράγματα. Φαντάζεστε γύρω από ένα τραπέζι να προσπαθούν να συμφωνήσουν, ας πούμε, για το αν θα πρέπει να στείλουμε φρεγάτα στην Κύπρο ή τι είδους οικονομικά μέτρα θα πάρουμε. Το βάζω απλά προς προβληματισμό. Τώρα, απ' την άλλη, γίνεται το εξής καθημερινά. Σε αυτό το δημόσιο πολιτικό διάλογο και αντιπαράθεση, αυτό που κάνει μονίμως η αντιπολίτευση είναι να μιλάει με όρους εντελώς καταγγελτικούς. Δηλαδή, ναι, τώρα διαρκώς συνέχεια είναι ο ΠΚΠ, ο ΠΚΠ, ο ΠΚΠ, ο ΠΚΠ.
0: Υποκλοπές ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Τέμπι ξανά, ναι. υποκλοπές όλη τη μέρα και όλη τη νύχτα. Δεν λέω ότι δεν έχουν γίνει λάθη και τον ΟΠΚΕΠΕ, εν πάση περιπτώσει, που ναι, έσκασε στα δικά μας χέρια, πήρε τις αποφάσεις που βέβαια πιστεύω ότι όποιον και να ρωτήσετε εκεί έξω θα πει ότι οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις που τις παίρνουμε τόσα χρόνια στην Ελλάδα δινόντουσαν με λάθος τρόπο εδώ και χρόνια, γιατί μέσα στο σύστημα αυτό του κράτους μπόρεσαν να παρισφρήσουν και να εκμεταλλευτούν, ας πούμε, τα κενά, τις αδυναμίες, τις πόρτες και τα παράθυρα και να μπουν και να πάρουν παράτυπα. Δεν το λέω για να βγάλουμε την ουρά μας απ' έξω, την πήραμε την ευθύνη, αλλά είπαμε ότι τέρμα, ας πούμε, αυτό πάει, τελείωσε, το πάρθηκε και πάμε παρακάτω. Τι νόημα έχει όλη την ημέρα, λοιπόν, σε ένα τραπέζι αντιπαράθεσης να λέμε το ίδιο και το ίδιο? Δεν θα έπρεπε να πούμε πώς, τι χρειάζεται να κάνουμε καλύτερα στη χώρα μας για να έρθουν και άλλες επενδύσεις, να ο πλούτος της χώρας μας να αυξηθεί παραπάνω, να έχουμε δουλειές. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν ακούς και κάτι.
0: Δεν ακούτε προτάσεις, μόνο καταγγελίες και όχι κάποιες εναλλακτικές προτάσεις, προφανώς. Αυτό λέτε.
1: Είναι μόνο καταγγελίες. Και μέσα σε αυτό, πες, περνάει και μια εικόνα στον κόσμο που το ακούει διαρκώς, ότι η κυβέρνηση αφήνει τα καρτέλ, ας πούμε, να κάνουν ό,τι θέλουν. Που δεν είναι έτσι, σας πληροφορώ. Δηλαδή, στο κομμάτι της ενέργειας, ας πούμε, ακούω πολλές φορές ότι αφήνουν τις εταιρείες και χρεώνουν. Είναι εντελώς λάθος αυτό που λένε. Δηλαδή, αυτά τα χρόνια που, συγγνώμη, με τους πολέμους οι τιμές της ενέργειας εκτοξεύτηκαν, άμα έχεις κλειστά τα στενά του Ορμούζα, άμα έχεις κλειστά τα στενά και ξαφνικά το βαρέλι του πετρελαίου πάει στο Θεό, τι μπορεί να κάνει κάποιος από μόνος του? Παρ' όλα αυτά όμως, τα 7 χρόνια, χάρη σε αυτή την ενεργειακή πολιτική που υλοποιήσαμε, που ήταν πια να βγάλουμε, ας πούμε, από το μείγμα μας τον ακριβό λιγνίτη, να βγάλουμε από το μείγμα μας το ακριβό φυσικό αέριο και να ρίξουμε μέσα πολλές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φωτοβολταϊκά, ολικά, υδροηλεκτρικά, να βάλουμε. Καταφέραμε, αν συγκρίνει κανείς χώρα-χώρα τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας που έχει, θα δει ότι η τιμή στην Ελλάδα είναι σχεδόν 20% χαμηλότερη από ό,τι είναι στην Ευρώπη, στο μέσο όρο. Αυτό, αν δεν είχαμε βάλει σε αυτά τα 7 χρόνια πάνω από 50% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσα στο μείγμα, τώρα θα πληρώναμε πολύ παραπάνω το ρεύμα μας στη χώρα. Το λέω σε ένα παράδειγμα, ας πούμε, της πολιτικής. Και τα μέτρα που έχουμε πάρει ως προς τις τράπεζες, ας πούμε, και ο έλεγχος που γίνεται στα σούπερ μάρκετ, δεν είναι, δηλαδή, απλά

0: Βεβαίως, βιώνουμε πρωτόγνωρες πριν από 8 χρόνια. Δεν είχαμε αιστείες πολέμου αριστερά και δεξιά. Mm. Δεν ήταν λίγο πιο ήρεμα τα πράγματα. Ναι. Δεν είχαμε πόλεμο εδώ, πόλεμο εκεί, πόλεμο παραπέρα. Και όντως ζούσαμε καλά, με την έννοια ότι.
1: Έχουμε και τις γεωπολιτικές προκλήσεις τώρα, λέτε, κύριε Ασδούκου. Βεβαίως τα πράγματα δεν είναι ίδια. Δεν μπορούμε να κρίνουμε μια κατάσταση όταν παντού στην Ευρώπη υπάρχει αυτή η κρίση. Το ζήτημα είναι οι πολιτικοί, οι μεγάλοι που ασκούν την επιρροή, να τα λήξουν όλα αυτά, να επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα. Γιατί φοβάμαι πλέον, έτσι όπως πάμε, δεν θα προλαβαίνουμε τη μία κρίση να την ολοκληρώνουμε, θα έρχεται η άλλη. Δεν ξέρω πού πάμε, αλλά ξέρετε, υπάρχει μια απεσιοδοξία στην κοινή γνώμη, αλλά και περισσότερο και στους νέους που δεν μπορούν μέσα από αυτό το δυστοπικό περιβάλλον να βρουν ελπίδα, καταλαβαίνετε, και αυτό νομίζω πρέπει να μας προβληματίσει όλους.
0: Ναι, συμφωνώ σε αυτό, ότι ξυπνάς και νιώθεις τι άλλο θα μου συμβεί.
1: Ναι.
0: Τι νέο θα διαβάσω. Απ' την άλλη, θα ήθελα να βλέπουμε τα πράγματα, το ποτήρι
1: μισογεμάτο.
0: Mm-hmm. Και να λέμε ότι εντάξει, ζούμε και σε μια ωραία χώρα που την αγαπάμε και θέλουμε το καλό της. Θέλουμε να έχουμε δουλειές στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Για παράδειγμα, το γεγονός ότι δημιουργήσαμε 600.000 νέες θέσεις εργασίας αυτά mm-hmm. τα χρόνια, σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι που πριν ήταν άνεργοι και ήταν στο ταμείο, οι άνθρωποι δουλεύουν τώρα. Το γεγονός ότι γύρισαν από το εξωτερικό πάρα πολλοί νέοι που είχαν φύγει στα χρόνια της κρίσης, και αυτό είναι θετικό, σημαίνει ότι βρήκαν εδώ πέρα. Εγώ ακούω και πολλές φορές καταστηματάρχες, επιχειρήσεις που λένε ψάχνουμε και δεν βρίσκουμε. Δεν έρχονται, ναι, να δουλέψουν. Που σημαίνει ότι υπάρχει έξω. Υπάρχουν καλά παραδείγματα από επενδύσεις που γίνονται. Είχαμε πάει τις προάλλες στην Τρίπολη όταν έγινε το συνέδριο και είδαμε εκεί πέρα πώς μια πόλη κατάφερε από τα εργοστάσια που γίνονται φαρμακοβιομηχανίες uh-huh. που εξάγουν στο εξωτερικό να φτιαχτούν επιχειρήσεις με αρκετές θέσεις εργασίας. Θέλω να πω ότι αυτή η προσπάθεια κάθε χρόνο προς το καλύτερο. Μπορούμε να κοιτάζουμε αυτή την Ελλάδα του 2030, ας πούμε, ας βάλουμε ένα ορόσημο μπροστά, που την ονειρευόμαστε να είναι καλύτερη. Κυρίως να ανέβει παραπάνω ο μισθός μας, αυτή είναι, ναι, η επιδίωξη.
1: Μάλιστα.
0: Να μειωθούν και άλλο οι φόροι.
1: Και να είμαστε καλά.
0: Και πράγματα στις υπηρεσίες, σωστά, στην υγεία, στην παιδεία.
1: Κυρία Ασδούκου, νομίζω ότι δώσαμε... Δώσαμε το πλαίσιο βεβαίως και των θέσεων αλλά και των πρωτοβουλειών που θέλει η κυβέρνηση και των επιδιώξεων στο να ανανεωθεί μέχρι το 2030 η θητεία. Αν δεν έχετε να συμπληρώσετε κάτι, να σας αποδεσμεύσουμε, γιατί κάνουμε κατάχρηση ευγενειά. Σας έχουμε μισή ώρα εδώ και σας έτσι.
0: Α, πέρασε κιόλας μισή ώρα. Τότε
1: είδατε πώς περνάει.
0: Να μην κουράσουμε παραπάνω. Είμαι πάντα στη διάθεσή σας.
1: Όχι, απλά θέλω να πω.
0: Και
1: θέλω να πιστεύω.
0: Πολύ χαρά την.
1: Να περνάτε ευχάριστα που έτσι μιλάτε και εδώ και στη γειτονιά σας, γιατί κατάγεστε και από τα μέρη μας, οπότε ξέρετε υπάρχει μια μεγαλύτερη...
0: Ναι, είμαι πάντοτε στη διάθεσή σας.
1: Σας ευχαριστούμε
0: και
1: πολύ.
0: Και θέλω πολύ την άλλη φορά τα μηνύματα που παίρνετε από τον κόσμο, που με ενδιαφέρουν πολύ, αυτό που λέει ο συμπολίτης μου εκεί, τώρα όση ώρα μας ακούει και μπορεί να λέει τι λέει...
1: Όχι, σας τα είπα μερικά, σας είπα μερικά, γιατί όταν μιλούσατε για όλα αυτά, τα περισσότερα που ήταν για την ακρίβεια που σας τα ρώτησα, για τη βενζίνη, για τα καύσιμα, για τις ανασφάλειες, γιατί ο κόσμος αυτή τη στιγμή νιώθει ανασφάλεια για την επόμενη μέρα, γιατί ζορίζει η κατάσταση. Είναι αυτό το οποίο μου γράφει εδώ πέρα τώρα και η Χρύσα. Έχουμε τρελαθεί να βλέπουμε τις ανατιμήσεις στα προϊόντα και πολλοί λένε ότι δεν έχουμε τελειώσει ακόμα.
0: Ναι.
1: Ότι δεν έχουμε δει το επόμενο κύμα αυξήσεων που έρχεται. Οπότε λοιπόν αντιλαμβάνομαι, μια κυβέρνηση αυξάνει τον κατώτατο μισθό, αλλά σε συνθήκες κανονικότητας θα την έβλεπα άλλο στην αύξηση. Όταν την καταπίνει, ναι, η βενζίνη, ναι, που έχει πάει 2%, ακριβώς, πόσο έχει πάει σχεδόν 2,5 ευρώ το λίτρο στην περιφέρεια. Ξέρετε, ο κόσμος ζορίζεται και τον καταλαβαίνω. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Δεν έχουμε ακούσει κάτι εναλλακτικό από την αντιπολίτευση.
0: Γι' αυτό, ξέρω εγώ, είδατε ότι είπε η κυβέρνηση θα κάνω οριζόντια στην Αγγλία την μείωση,
1: ναι,
0: εκεί. Θα δώσω το Fuel Pass. Καταλαβαίνω ότι θα πει και μένα στο χωριό μου, και άνθρωποι, οι φίλοι μου είπαν, εντάξει Αλεξάνδρα, δηλαδή τα 50 ευρώ πόσο να φτάσουνε.
1: Ναι.
0: Βέβαια και αυτά είναι δύσκολη άσκηση κάθε φορά στο οικονομικό επιτελείο, φαντάζομαι, όταν έχει συγκεκριμένα χρήματα να μοιράσει αυτή τη φορά και λέει τόσα είναι και προσπαθεί με αυτά τα τόσα να πιάσει όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο μέσα στους δικαιούχους. Ενδεχομένως να μην είναι δίκαιο, δηλαδή ένας που οδηγεί μια Jaguar να πάρει fuel pass από κάποιον που οδηγεί και έχει ένα εισόδημα διαφορετικό, έτσι δεν είναι? Και προσπαθείς κάθε φορά με αυτά να πας στοχευμένα σε όσο το δυνατόν περισσότερους και σε όσο το δυνατόν κόσμο που το έχει πιο πολύ ανάγκη.
1: Μάλιστα. Κυρία Σδούκου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Σε επόμενη συζήτηση με μεγάλη χαρά θα τα ξαναπούμε. Καλό σας απόγευμα και καλή ξεκούραση. Να είστε καλά. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, σε λίγο θα ανέβει στο κανάλι μας στο YouTube η συζήτηση με τη μορφή podcast για να την ακούσετε σε μια δεύτερη ανάγνωση. Η ώρα είναι παρά 10, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Γιατί εδώ είμαστε πάντα με το κατάστημα Κάτσινο Κολετσιόνε, για τον τύπο του άνθρωπου δεν χρειάζεται να πει πολλά. Τα λέει όλα το στυλ του. Ντύσιμο κόμψο στην κάθε του λεπτομέρεια. Επιλογές επώνυμες, Hilfiger, Versace, Γιος Πόλο, Τουσάρντι, Μόντε Ναπολεόν, Αρτίστη Ιταλιάνη, Δεμποστόνιος και Νιου Ζήλαντ, ρούχα και υποδήματα με χαρακτήρα κλασικό, διαχρονικό, αλλά και μοντέρνο και επιλεγμένες προτάσεις για το γαμπρό, όλα αυτά στην κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023-500, μότο είναι ο άνδρας σε πρώτο πλάνο. Μαζί όμως πορευόμαστε και με το κατάστημα Βαγιανάς Homeline, όπου μπορείτε να απολαμβάνετε το δείπνο με φίλους στην καινούργια μας κουζίνα, στιγμές χαλάρωσης και ζεστασιάς με τα νέα μας κουφώματα. Ονειρευτείτε το σπίτι και εμείς κάνουμε τα όνειρα σας πραγματικότητα. Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί τα όνειρά σας με λειτουργικά έπιπλα και ντουλάπια κουζίνα, τείχονες, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου υψηλής θετικής με άψογη εφαρμογή. Όλα αυτά με επιστοποίηση σε ΚΑΙΖΟ, Βαγιανάς Homeline και για επαγγελματίες με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού, Στράτους Αγίου 12. Στη Λευκάδα, τηλέφωνο επικοινωνίας 26 45 023 188, μότο εμείς και τα όνειρά σας. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ. Από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2682-041-606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενες Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023-500.
3: Κάτσενες Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
4: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26 45 0 24 031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
5: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και

0: ελεύθερη μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
1: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 61 61 3.
2: Ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι? Σε αεροπλάνο είσαι?
3: Όχι, όχι. Έλα, ακούς? Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
4: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
5: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική Πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655.
6: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
1: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 26 82 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο Δεπόρ.
6: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα. έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
7: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτείων Μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτείων Μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίς με άποψη και διαχρονικό design.
6: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Lefkada.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Lefkada.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
8: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
9: Στην Κιβωτό.
8: Και πού είναι αυτό?
9: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
10: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
11: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
10: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
11: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
10: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
6: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Μονατισμένους δίπλα-δίπλα και δεμένους πιστάγκωνα που ανάρτησε ο Ισραηλινός ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις. «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι αφέντες», λέει στα εβραϊκά ο Υπουργός στο βίντεο. Αποστάσεις από τον Υπουργό του πήρε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, λέγοντας ότι ο τρόπος με τον οποίο ο Μπεν Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές δεν συνάδει με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ. Σφοδρή ήταν η κριτική και από τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος κατηγόρησε τον Μπεν Γκβίρ ότι εν γνώση του προκαλεί ζημιά στο Ισραήλ με αυτή την επέσχυντη επίδειξη. Το Πακιστάν αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα το τελικό σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, μετέδωσε σήμερα το κρατικό δίκτυο της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, βρίσκονται σε εξέλιξη εντατικές διεργασίες για την οριστικοποίηση του κειμένου της συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού ενδέχεται να μεταβεί αύριο στην Τεχεράνη για να ανακοινώσει ότι οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε τελικό σχέδιο συμφωνίας, ανέφερε το δίκτυο. Πάντως, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι βρίσκεται σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής μετά τις νέες ανταλλαγές απειλών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και είναι προετοιμασμένος για τυχόν εξελίξεις. Με τοπική σύγκρουση κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις υποκλοπές και τις διαρροές του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τον διάλογο που φέρεται να είχε με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές με αφορμή τις διαρροές που υπήρξαν από μια απόρριτη συνεδρίαση. «Το Μέγαρο Μαξίμου τελεί σε προφανή πανικό», απάντησε το ΠΑΣΟΚ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βουλής χαρακτήρισε τις διαρροές ως κοινοβουλευτική εκτροπή. Σύμφωνα με τη διαρροή που έκανε το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Δεμήρης φέρεται να αναφέρει ότι δεν είχε δει σε κάποιο έγγραφο τους λόγους της παρακολούθησης του κύριου Ανδρουλάκη, προσθέτοντας όταν κλιμάκιο της ΑΔΑΕ πήγε στην ΕΥΠ για έλεγχο, τους δείξαμε αυτά που είχαμε. Πολιτική ευθύνη στη Ρωσία και τη Λευκορωσία απέδωσε η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν για τα περιστατικά μη επανδρωμένων αεροσκαφών που επηρεάζουν την ασφάλεια στην ανατολική πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Σε ανάρτησή της, η πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε ότι δημόσιες απειλές της Ρωσίας κατά των κρατών της Βαλτικής είναι εντελώς απαράδεκτες. Το πρωί σήμανε συναγερμό στη Λιθουανία με αφορμή ντρόουν στη γειτονική Λευκορωσία που εθεάθη να πετάει προς τον εναέριο χώρο της. Το τρόπαιο του Europa League διεκδικούν απόψε Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ. Ο τελικός θα αρχίσει στις 10 το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη και ο νικητής θα εξασφαλίσει τη θέση στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Σύγκληση έκτακτου διοικητικού συμβουλίου της Super League με θέμα την αναδιάρθρωση έστειλαν 5 ΠΑΕ. Συγκεκριμένα, ΑΕΛ, Αστέρας, Πανετολικός, Πανσεραϊκός και ΠΑΟΚ ζητούν από την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 το προάλλημα να διεξαχθεί με 16 ομάδες και να καταργηθούν τα play-off και τα play-out. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά υπηρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, στα ανατολικά άστατος καιρός, με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά, γενικά αίθριος καιρός, με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφορκή θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε.
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Πλακάκια αλφα διαλογής από 7,5 ευρώ το τετραγωνικό.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει στον Prisma 90,6. Είναι Τετάρτη σήμερα. Εδώ είμαστε. 20η μέρα του Μάη. Σωτήριο έτος 2026. 10 λεπτά μετά τις 7. Καλώς ήρθατε και εργοπορημένοι στην ακρόασή μας. Θα βάλω απουσίες στην επόμενη φορά. Λοιπόν, είχαμε δημοτικό συμβούλιο χθες. Και βεβαίως, πριν το δημοτικό συμβούλιο, λίγες ώρες, δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε, αλλά πεντάχτηκαν όλα τα έργα της αγροτικής οδοποιίας. Βεβαίως, αιχμηρή κριτική της αντιπολίτευσης. Η κυρία Ρακατσίνα είπε ότι είναι προσωρινή, Κωνσταντινίδη, συγγνώμη, προσωρινή αυτή η πίνακες και ότι μην το εργαλειοποιείτε. Εντάξει τώρα, τέλος πάντων, γενικότερα μην δουλευόμαστε, εγώ θέλω να πω. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Έλειπε, όπως είπαμε, ο Δήμαρχος, γι' αυτό και το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν πιο σφιχτό, με την έννοια ότι δεν υπήρχαν αντιπαραθέσεις, δεν υπήρχαν κορώνες πολιτικές. Υπήρχε όμως αιχμηρή κριτική από την αντιπολίτευση, διότι έλειπε ο Δήμαρχος, οπότε πυροβόλο η αντιπολίτευση γενικότερα και πάρα πολλές ερωτήσεις. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε πρώτα με την διαπίστωση του κύρου Καλού για την αγροτική οδοποιία, ο οποίος κύριος Καλός αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα, ή μάλλον όχι. Δεν συζητήθηκε πρώτα το θέμα για τις κοινωνικές δομές, για τους εργαζομένους εκεί. Έκανε μία τοποθέτηση η αντιδήμαρχος, η κυρία Μαργέλη, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά, η οποία είπε ότι πρέπει να έρθει το θέμα σε ξεχωριστή συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο. Εκεί έδωσαν το παρόν εργαζόμενοι, πλήθος εργαζομένων που ανησυχούν. Πάμε να ακούσουμε τι είπε η κυρία Μαργέλη αρχικά.
1: Σε όλους. Θα ήθελα πρώτα να απαντήσω στον κύριο Πεντεσπίτη ότι εγώ δεν είμαι υπεύθυνη για τα σχολεία τα παλιά. Παρ' όλα αυτά, αν είχε πέσει την αντίληψή μου, ό,τι πέφτει στην

0: αντίληψή μου, προσπαθώ να δίνω κάποια λύση, κύριε Πεντεσπίτη.
1: Δείτε το, κυρία Μαριέλα, αφού δεν είστε, δείτε το όμως.
0: Όσο αφορά για τα χωριά, από 1η-1η του 26, εγώ δεν είμαι αναπληρώτρια στη Δημοτική Ενότητα Πολωνίων και σε κανένα χωριό. Το κάνω από την ευτυχία που με διακρίνει και μόνο. Και τώρα θα απευθυνθώ στους αγαπητούς παρευρισκόμενους εδώ, που όλους τους περισσότερους τους γνωρίζω πολύ καλά σαν υπεύθυνη αντιδήμαρχος, και στον πρόεδρο του Σωματείου, και θα πω ότι είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένη ότι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν με ενημέρωσε σαν καθήν αρμόδια αντιδήμαρχο των κοινωνικών δομών ότι ήρθε το θέμα σας να μπει στο Δημοτικό Συμβούλιο και για κάποιο λόγο δεν μπήκε. Καταθέτω τώρα την άποψή μου ότι πρέπει να μπει στο άμεσα επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και να συζητηθούν όλα τα προβλήματα που σας απασχολούν. Ξέρω ότι τα προβλήματά σας είναι διαχρονικά ως προς τις ανανεώσεις των συμβάνσεών σας. Με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση άκουσα από τον κύριο Καλό και το παρακολούθησα και εγώ ότι η Παιδίν υπερψήφισε όλα τα αιτήματά σας. Τώρα, το τι κάνει η κεντρική κυβέρνηση, δυστυχώς εμείς δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σας διαβεβαιώσουμε σαν Δήμος ότι δεν θα αφήσουμε εσάς μετέωρους, οτιδήποτε και να γίνει από την κυβέρνηση, και δεν θα φροντίσουμε να συνεχίσετε να έχετε τις δουλειές σας και φυσικά τα παιδιά του κόσμου να μην βρεθούν σε ένα σχολείο σαν αυτό που έχουν τόσο πολύ ανάγκη. Γνωρίζω επίσης εδώ και 2,5 χρόνια ότι η προσχολική ηλικία στην Ελλάδα είναι σε πολύ κατώτερο επίπεδο, απλήζεται κάποιοι, ότι καταβάλω μεγάλη προσπάθεια τόσο για τους παιδικούς σταθμούς όσο για το ΚΔΑΠ και για τις άλλες δομές που υποστηρίζουμε σαν κοινωνική πρόνοια του Δήμου. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το γραφείο μου είναι πάντα ανοιχτό, και όπου χρειαστεί να σας στηρίξω θα σας στηρίξω, και θα συνεχίσω να έχω την καλή συνεργασία που έχω μαζί σας.
2: Λοιπόν, αυτό. Βέβαια, τώρα έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα ως προς το πώς η κυρία Μαριέλη και ο Δήμος μπορεί να δεσμευτεί ότι αν η κυβερνητική βούληση είναι να αλλάξει το καθεστώς, πώς αυτοί θα μείνουν χωρίς δουλειά. Δεν ξέρω. Γι' αυτά τα ερωτήματα τα γράφετε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θέλω λίγο να παίξουμε. Δεν θα βάλω τις τοποθετήσεις τώρα των επικεφαλής πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων, ο κύριος Θερμός, ήταν ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στην Δημοτική Αρχή για το θέμα αυτό.
3: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την τοποθέτηση της κυρίας Μαριέλη, που πραγματικά προκαλεί έκπληξη ότι δεν γνώριζε το θέμα, και δεν έχω κανένα λόγο να αμφισβητήσω, αν και βγήκανε διάφορες ανακοινώσεις την περασμένη εβδομάδα. Το ότι δεν ενημερώθηκε από τον Δήμαρχο ή από εσάς για το θέμα που καταθέσαμε, αυτό αποδεικνύει την απόφαση του Δημάρχου να μην συζητηθεί το θέμα σήμερα. Και μάλιστα από την αρχή που καταθέσαμε το αίτημα με ένα μεγαλοπρεπές όχι στην πρώτη σελίδα. Επομένως ήταν πολιτική απόφαση του κυρίου Δημάρχου να μην φέρει το θέμα σήμερα. Και δεν μπορεί να μας λέτε σαν Δημοτική Αρχή ότι θα το φέρετε πρώην ημερησίας, σαν να μας κάνετε και χάρη. Είναι ο κύριος Δήμαρχος ακολουθεί την πολιτική της κυβέρνησης και γι' αυτό και δεν θέλει και να συζητηθεί, αλλά κυρίως για να πάρει απόφαση, γιατί εμείς καταθέτουμε συγκεκριμένες προτάσεις, συγκεκριμένα αιτήματα που ζητάμε να πάρει θέση το Δημοτικό Συμβούλιο και να ψηφίσει σαν απόφαση και να σταλεί και στον Υπουργό και στον Βουλευτή και στην ΚΕΔΕ. Επίσης, όσον αφορά με το ότι έχει έρθει στην Παιδίν και έχει πάρει κάποιο ψήφισμα, που έχει υιοθετηθεί ένα ψήφισμα, βεβαίως και είναι καλό προς τους εργαζόμενους και συμφωνούμε. Αλλά δεν μπορεί όμως ο κύριος Καλός να λέει ότι να αφήνει εχμές κατά του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου ότι κατέθεσε στις 28 του μηνός και εμείς δεν το στηρίξαμε. Γιατί, να το υπενθυμίσω ότι εμείς...
2: Είναι ψέματα, Πρόεδρε.
3: Εμείς να το υπενθυμίσουμε.

0: υπενθυμίσω ότι το αίτημα που στείλαμε για να φέρουμε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο το κοινοποιήσαμε και στους επικεφαλείς των παρατάξεων. Κάτι τέτοιο από τον κύριο Καλό όμως δεν έγινε προς το σωματείο και ας με διαψεύσει. Εμείς κύριε Πρόεδρε ζητάμε ακόμη και σήμερα να συζητηθεί το θέμα, παρόλο που θα προτιμούσαμε να είναι ο κύριος Δήμαρχος εδώ.
1: Δεν συζητήθηκε το θέμα όμως, αυτό το αίτημα δεν έγινε αποδεκτό, θα γίνει σε ένα δεύτερο χρόνο, οπότε ο κόσμος που πήγε εκεί δεν είχε τη δυνατότητα να ακούσει και όλες τις τοποθετήσεις. Πάμε λίγο τώρα να μείνουμε στην καθημερινότητα, πάμε στα πάρα πολλά ερωτήματα τα οποία έχει θέσει η αντιπολίτευση. Πάμε να ακούσουμε την κριτική του κύριου Καλού για την οδοποιία.
2: Σε ό,τι αφορά λοιπόν το θέμα αυτό είναι η τοποθέτησή μας. Στα δύο θέματα, μία διαπίστωση και μία πρόταση. Δυστυχώς, και το λέω εκ βάθους καρδίας, αυτά τα οποία λέγαμε εδώ και περίπου ένα χρόνο για την τύχη που δεν υπήρχε, για το πρόγραμμα της αγροτικής οδοποιίας και την υποβληθήσα πρόταση ύψους 2.900.000 ευρώ από τη μεριά της Δημοτικής Αρχής, και θυμάστε ότι στην τελευταία συνεδρία λογοδοσίας, αλλά εμείς δεν γινόμαστε αρεστοί, γινόμαστε δυσάρεστοι λέγοντας την πραγματικότητα, είχαμε πει ότι η αγροτική οδοποιία βρίσκεται σε απόλυτο τέλμα. Και είχαμε κάνει και σχετική αναφορά προφανώς και για την πρόταση αυτή. Και σήμερα, τι έγινε, η επιβεβαίωση ενός προαναγγελθέτος θανάτου. Δυστυχώς, όλες οι προτάσεις του Δήμου Λευκάδας, ύψος 2.900.000 ευρώ, απορρίφθησαν. Και θα πω ότι δεν θα υπάρξει κι άλλη πρόταση, τουλάχιστον σε τέτοιο ύψος, από τη μεριά των αρμόδιων υπουργείων για την αγροτική οδοποιία.
3: Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
2: Τώρα, πρόεδρε, τώρα ακριβώς, τώρα τελειώνω. Άρα λοιπόν, θα πω, τώρα ο κύριος Δήμαρχος πιστεύω θα μας ακούσει κάποια στιγμή, τέλος πάντων θα μεταφερθούν, ότι τόσο ο κύριος Πρόεδρος, όσο και η Δημοτική Αρχή, ας απευθυνθεί στο σύνολο των 42 Προέδρων που περιμέναν την αγροτική οδοποιία και ας απολογηθούν.
3: Ο κύριος Δρακόντα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Καλός. Ανέβασε τους τόνους για το θέμα της αγροτικής οδοποιίας. Πάμε τώρα να μείνουμε σε μια αιχμηρή κριτική που έκανε ο κύριος Δρακονταϊδής, χαρακτηρίζοντας τον Μάιο ως έναν από τους χειρότερους μήνες για την Δημοτική Αρχή. Μια τοποθέτηση που προκάλεσε αίσθηση.
4: Εγώ θα θέσω θέματα τηλεγραφικά φυσικά, γιατί σε 4 λεπτά την απροτοπείς. Δεν περιμένω απαντήσεις, δεν με ενδιαφέρουν οι απαντήσεις, με την έννοια είμαι ότι βέβαιος ότι δεν θα πάρω απαντήσεις, αλλά έχει μια σημασία και μια αξία για μας, τουλάχιστον να τα ακούν οι πολίτες. Ο Μάης ήταν ενδεχομένως ο χειρότερος μήνας αυτής της Δημοτικής Αρχής. Ο χειρότερος. Και θα το τεκμηριώσω. Θέλω να ξεκινήσω από ένα γεγονός το οποίο είναι πράγματι, δηλαδή εγώ τρελαίνομαι με το που το έμαθα. Σας θυμίζω την ιστορία με τον Καστό. Δεν είχαν συγκοινωνία. Θυμάστε πόσες φορές τέθηκε το ζήτημα εδώ. Θυμάστε ότι και ζητήσαμε, επειδή το Υπουργείο ουδόλως το ενδιαφέρει να έχει συγκοινωνία ο Καστός και ο Κάλαμος, δεν έχει και πολλούς ψήφους άλλωστε. Είχαμε ζητήσει να βάλει ο Δήμος δύο φορές την εβδομάδα. Ο Δήμος άκουσε την πρότασή μας και έβαλε έστω και μία φορά την εβδομάδα. Πρέπει να σας πω ότι το σκάφος σταματάει να κάνει τα δρομολόγια στον Καστό, γιατί είναι απλήρωτος από πρώτης πρώτου. Και αναρωτιέμαι, εφόσον έχουμε εγκεκριμένο προϋπολογισμό, γιατί δεν πληρώθηκε ο συγκεκριμένος ιδιώτης? Γιατί? Δεύτερο θέμα που κάνει το Μάη από τους χειρότερους. Η σημερινή εξέλιξη. Απόρριψη όλων των προτάσεων για την αγροτική οδοποιία. Μα ούτε μία, βρε αδερφέ. 6 έργα ζητιόνταν, ύψους 2.900. Μα και τα 6 απορρίφθηκαν. Αυτό δείχνει πλην των άλλων, να μου επιτρέψετε να πω, επίοικη συνειφράση, κάτι άλλο έπρεπε να πω, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και πολύ μικρά παιδιά εδώ, ανικανότητα. Τρίτο ζήτημα. Ανακοινώθηκε το μηχανογραφικό των Πανελλήνων εξετάσεων και η Λευκάδα απουσιάζει, παρότι βουλευτές, δήμαρχοι και δεν ξέρω και ποιος άλλος έβγαναν και ξανά έβγαναν δελτία τύπου ότι φέτος θα είναι στο μηχανογραφικό και η Λευκάδα. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατήργησε τον νόμο του 18 με την ίδρυση πανεπιστημιακού τμήματος, που η λειτουργία του θα ξεκινούσε από το 21, εδώ και 5 χρόνια δηλαδή. Πήρε και τα 2 εκατομμύρια που είχε βρει από την προηγούμενη κυβέρνηση για να φτιάξει το κέντρο νεότητας, και ο κύριος υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης και βουλευτής Λευκάδωνας πουλάει φούμαρα για μεταξωτές κορδέλες, με βιντεάκια ότι τελείωσε το κτίριο κτλ. Από χρήματα που βρήκε από το 18 και που άλλοι έτρεξαν, και δεν έχει και το φιλότιμο να τα αναφέρει. Και γι' αυτό έχει ευθύνη η Δημοτική Αρχή. Γιατί δεν έκανε τίποτα σε αυτή την κατεύθυνση να σώσει τουλάχιστον αυτή τη χρονιά. Τέταρτον, γαλάζιες σημαίες. Γαλάζιες σημαίες. Θυμάστε τι σας είχα πει. Στα Ιόνια νησιά, δύο γαλάζιες σημαίες στη Λευκάδα, επιλογή της Δημοτικής Αρχής. Εμείς είχαμε προτείνει για 6 ή 7 πολύ συγκεκριμένες. Σας διαβάζω τα νούμερα. Κέρκυρα 19, Κεφαλονιά 13, Ζάκυνθο 12. Επόμενο ζήτημα. Έκθεση ελέγχου της διεύσης περιβάλλοντος της ΠΗΝ για το έργο της ίδρυψης. Για τον Μπούμιστρο. Για όσους γνωρίζουν τα λευκαδίτικα. Γιατί η Δημοτική Αρχή δεν είχε ενημερώσει, και εμείς τουλάχιστον εφηδιαστήκαμε, γιατί εμείς δεν μπορούσαμε να ξέρουμε τη μελέτη που έκανε το Υπουργείο για το έργο της ίδρυψης. Γιατί η Δημοτική Αρχή δεν παρενέβη ούτως ώστε τα φρεάτια, και ένα φρεάτιο το μεγάλο που είναι από την Περιά, από εδώ τη δυτική δηλαδή πηγαίνοντας, που είναι 13,5 μέτρα επί 6 μέτρα, είναι υπέργειο και δεν είναι υπόγειο. Γιατί δεν ζητήθηκε? Φυσικά εγώ δεν θα πω για την Τέρνα ότι δεν είχε καταθέσει περιβαλλοντική μελέτη και την εγκαλεί η Περιφέρεια Ιωνίων να το κάνει, ανανέωση των όρων μάλλον, για να είμαι πιο σαφής. Επόμενο ζήτημα, ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό. Ποιος από τη Δημοτική Αρχή γνωρίζει ότι κατατέθηκε και είναι σε διαβούλευση το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό? Η διαβούλευση λήγει στις 26 του μήνα, την επόμενη Δευτέρα, Τρίτη, δεν ξέρω τι πέφτει, και έχω προειδοποιήσει εδώ και ένα χρόνο για το συγκεκριμένο ζήτημα εδώ μέσα δύο φορές. Σας είπα τι επιδιώκουνε. Στο ειδικό χωροταξικό λοιπόν σας λέω ότι εντάσσουνε κατηγορίες και μπαίνουν και καινούργια ζητήματα που αφορούν τη φέρουσα ικανότητα των νησιών και των τουριστικών περιοχών. Εάν δεν συμμετέχει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όμως, όχι με το ότι κατέβει στην κλάβα του Δήμαρχου, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στη διαβούλευση, γιατί δεν το έφερε αυτό η Δημοτική Αρχή? Εγώ είμαι βέβαιος ότι δεν πήρε χαμπάρι ότι κατέθηκε ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό. Αφορά όλη την Ελλάδα, είναι μείζον ζήτημα, συνδέεται με το χωροταξικό πολεοδομικό σχεδιασμό και σε λίγα χρόνια θα βαράμε όλοι μαζί το κεφάλι μας. Να με συγχωρείτε, εγώ δεν θα το βαρέσω, γιατί τουλάχιστον προειδοποίησα.
2: Παρακαλώ,
4: το τελευταίο και τέλειωσα. Θέλω να δείτε μια φωτογραφία. Αυτή εδώ. Τη δείχνω ξεκινώντας από εδώ, θα τη δεις Νίκο, θα τη γυρίσω. Είναι ένας τάφος. Είναι ένα παράδειγμα. Θα σας πω τη συνέχεια. Δείτε το όλοι. Σπασμένος ο σταυρός, τα χόρτα τα βλέπετε, έτσι, την εικόνα την έχετε όλοι. Και οι πολίτες, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία για τους πολίτες. Δείτε το κι εσείς, Βεργιωτέοι και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. Το βλέπετε, το δεσμικό. Λοιπόν, ακούστε. Αυτός είναι ο τάφος του Σπύρου Ασδραχά, έναν μεγαλύτερος ιστορικούς της χώρας. Ίδια είναι η κατάσταση στον τάφο του Σβορώνου. Δεν θέλω να συνεχίσω να πω άλλα παραδείγματα, γιατί ο πρόεδρος θα μου κουνήσει το δάκτυλο και θα έχει δίκιο, γιατί πέρασε ο χρόνος μου. Και η κατάσταση στο κημητήριο, τουλάχιστον στους τάφους, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, είτε επειδή δεν έχουν απογόνους, είτε επειδή οι απογονοί τους είναι στο εξωτερικό, είτε είναι μακριά, δεν έπρεπε να τα φροντίσει ο Δήμος. Γιατί τα φροντίζαμε εμείς όταν ήμασταν? Αυτό δείχνει, εκτός των άλλων, πολιτιστική αφασία.
3: Συνεχίζεται λοιπόν η διαδικασία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έντονα επικριτικός ο κύριος Ζακονταϊδής. Βεβαίως τώρα ήρθε μια ανάρτηση στην timeline από τον Λάμπρο Κοσμά, ο οποίος είναι και στην ΔΕΠ της Νέας Δημοκρατίας αντιπρόεδρος, να μας κουνήσουν το δάχτυλο αυτοί που έφεραν τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Λευκάδα, όχι αυτοί που έδιωξαν τα ΤΕΗ από τη Λευκάδα. Ο κόσμος έχει μνήμη.

0: Και εμείς είμαστε εδώ να τη φρεσκάρουμε η αντίδραση του κύριου Κοσμά σε αυτά τα οποία ακούστηκαν μόλις τώρα από τον κύριο Δραγκοντεδί και υπόθηκαν βεβαίως χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα, το θέμα της υδροδότησης παραμένει ένα σταθερό θέμα το οποίο θέτει η παράταξη της Λαϊκής Εισπύρωσης με τον κύριο Βεριώτη να κάνει λόγο για άλλη μια φορά. Είναι και 27. Θα ακούσουμε και αυτό για ένα δύσκολο καλοκαίρι.
1: Δεν είμαστε καθόλου αισιόδοξοι όσον αφορά το ζήτημα του νερού. Είναι ένα θέμα που τα προβλήματα με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο και το προηγούμενο διάστημα, όπως έχουν αναδειχθεί και από διαμαρτυρίες κατοίκων, θα τα έχουμε μπροστά μας και θα υποφέρει προφανώς ο κόσμος, αυτοί που δεν έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν σε μια αλφα επένδυση που χρειάζεται για δεξαμενές κλπ. Δεύτερο ζήτημα. Είχαμε ρωτήσει την προηγούμενη φορά για ποιο λόγο άλλαξε η όδευση του αγωγού. Χωρίς πιθανόν, δεν πήραμε απάντηση, να έχει τροποποιηθεί η μελέτη. Να σταματήσει δηλαδή ο σχεδιασμός που ήταν να βγει στις αλικές ο αγωγός του νερού και να γίνει όπως είναι τώρα, να πηγαίνει από το γύρο της γύρας. Με αυτό το πρόβλημα που δημιουργήθηκε, δηλαδή ποιο, την απέτηση από τη μεριά της περιφέρειας να σταματήσει το έργο για παράβαση των περιβαλλοντικών όρων. Είχαμε ρωτήσει από τον Δήμαρχο, η απάντηση ήταν ότι το αποφάσισε τέρνα, εμείς όμως γνωρίζουμε ότι ήταν αίτημα του Δήμου. Δεν ξέρω τώρα πώς. Λοιπόν, και δημιουργείται αυτό το πρόβλημα. Εμείς ξαναλέω και καλούμε και τον κόσμο να είναι σε ετοιμότητα. Δεν είμαστε καθόλου αισιόδοξοι ότι το φετινό καλοκαίρι θα είναι ρόδινο. Ευτυχώς έπεσαν κάποιες βροχές και μπορεί κάτι να γλιτώσουμε, αλλά το πρόβλημα θα παραμείνει. Και εδώ είμαστε δυστυχώς να το αντιμετωπίσουμε και καλούμε τον κόσμο να είναι σε αγωνιστική ετοιμότητα, γιατί και ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή μάλλον περιμένουν ότι θα βρέχει κάθε μέρα, γιατί δεν έχουν προχωρήσει σε μια σειρά απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν και από τώρα οι υδροφόρες πάνε και έρχονται, που σημαίνει ότι θα ξεζουμίσουν τον υδροφόρο ορίζοντα από εκεί που υπάρχει δυνατότητα για να μπορούν να γεμίσουν οι πισίνες και οι μεγάλες υδροβόρες διαδικασίες στα μεγάλα σπίτια και στις βίλες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και ήδη έχουν ξεκινήσει εδώ τα παράπονα που στέλνετε στα social media για διάφορα χωριά. Εδώ τώρα για τα αγριογούρου να έρχονται στις σοκολάτες. Τι να πρωτοπρολάβουμε να δημοσιεύσουμε, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα είμαστε και πάλι εδώ σε πολύ λίγο, μόλις επιστρέψουμε, σε λίγα λεπτά μάλλον. Μην ξεχνάτε πάντα πως η εκπομπή μας είναι μία προσφορά της Erect Group και συγκεκριμένα είναι της Erect Insurance, όπου βγαίνετε πάντα πολλαπλά κερδισμένοι. Και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλουμε να επικοινωνήσουμε αυτό το διάστημα εδώ που είμαστε και που συνεργαζόμαστε και σας μεταφέρουμε τις νέες υπηρεσίες που μπορείτε να σας βγάλουν και να είστε κερδισμένοι. Η Erect Insurance είναι επίσημος συνεργάτης Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα, και σας δίνει ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Για την ασφάλεια του αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας,

0: Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
1: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
2: Άραξον.
1: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
2: Άραξον λέμε.
1: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
2: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
3: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
4: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
3: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
4: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
3: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
4: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820 41 555.
3: Στον Λούρο Πρέβεζας.
4: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810 21 662.
3: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
4: Άρα Άξον. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
0: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
5: Η νέα εποχή έφτασε
6: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
5: InfoNet Πληροφορική.
6: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
5: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
6: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
5: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
6: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
5: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
5: InfoNet Πληροφορική. Παναγίτσα

0: Δάρι 10, Φόρους Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 2682-021-149 και 29740.
0: Και στο www.infonetpληροφορική.gr. Για μια γιορτή ή μια επέτειο. Για ένα τραπέζι φίλων ή κάτι επίσημο. Με γλυκά ή αλμυρά εδέσματα. Κάθε δώρο έχει τον δικό του συμβολισμό που ταιριάζει με την περίσταση. Κάθε δώρο αποκτάει μια ξεχωριστή υπόσταση στην Κάβα Γκάφας. Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 2682-06800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
2: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
3: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
2: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
0: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390.
4: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
5: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
4: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
5: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
1: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
0: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
1: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
6: Υποδήματα STEP.
7: Μόδα.
6: Ποιότητα.
7: Επωνυμία.
6: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
1: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
6: Geox,
1: Lacoste,
6: Gant,
1: Replay,
6: Sakiris Malas,
1: US Polo,
6: Boss,
1: Cricket,
6: Damiani,
1: Skechers,
6: Versace,
1: Robinson
6: και πολλές άλλες.
1: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
6: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
1: Αερόσολα,
6: Piccadilly, Maxi Therapy,
1: Base Comfort,
6: Skechers Memory Foam.
1: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
6: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Τομάς.
1: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
6: και Σκουφά 24 στην Άρτα
1: και στο stepbrandshoes.gr.
8: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας.
9: Είναι εμπειρία.
8: Ο 13ος Πράσινος Ημιμαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με τη νέα διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 η Λευκάδα γίνεται μια μεγάλη διαδρομή για όλους. Με την συμμετοχή της ομάδας Τρέξε Μαζί Μου στα 21 χιλιόμετρα, παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Τρεις εκκινήσεις με φόντο το Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Αποκλειστικός μεγάλος χορηγός η D Marine Lefkas. Δηλώστε συμμετοχή στο greenhalfmarathon.com. Green Half Marathon Night Run Λευκάδας. Ένας αγώνας για όλους.
0: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
10: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Εδώ είμαστε, 43 λεπτά μετά στις 7. Τι να πρωτοπαίξουμε, η αλήθεια είναι. Πάμε να συνεχίσουμε, παρακαλώ πάρα πολύ. Μένουμε τώρα στα θέματα της καθημερινότητας, τα οποία είναι πάρα πολλά, όπως αντιλαμβάνεστε. Θέλω λίγο, έγινε και μια αιχμηρή κριτική από τον κύριο Πεντεσπίτη, προσέξτε τώρα, για το νερό, γιατί δεν υπάρχει ακόμα προϋπολογισμός στο σύνδεσμο ίδρευσης. Μπορείτε να το φανταστείτε. Κι όμως, είμαστε στο Μάιο και δεν υπάρχει προϋπολογισμός. Πάμε λίγο να παίξουμε λίγο την ερώτηση του κύριου Πεντεσπίτη, γιατί έχει σημασία.
1: Θέλω να κάνω μια ενημέρωση για αρχή. Εφόσον από ό,τι έχω καταλάβει, η Δημοτική Αρχή και συγκεκριμένο ο κύριος Αντιδήμαρχος Ίδρυφης και Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ίδρυφης, ο κύριος Σκληρός, δεν προτίθονται να μας ενημερώσουν. Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, θέλω να ενημερώσω το σώμα και τους συνάδελφους και τον κόσμο που μας ακούει, ότι φτάνουμε καλοκαίρι και δεν έχει έρθει ακόμα στο Σύνδεσμο το θέμα να ψηφίσουμε προϋπολογισμό. Υπάρχει κόσμος ο οποίος δουλεύει με συμβάσεις, προμήθεια υλικών και όλα αυτά και δεν μπορεί να πληρωθεί. Και επίσης, κύριε Πρόεδρε, απευθυνόμαστε προς εσάς, θα ήθελα και ζητώ να κάνουμε ένα θέμα, να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο θέμα, μονοθεματικό θέμα, όσον αφορά τη γενικότερη εικόνα της διαχείρισης του νερού στη Λευκάδα, από τον Άγιο Γιώργη μέχρι το τελευταίο άκρο της Λευκάδας. Είναι σοβαρό το ζήτημα, πρέπει να μας ενημερώσετε και τι ενέργειες έχετε κάνει και τι περιμένουμε, τι προσδοκούμε, για να μην ζήσουμε τραγελαφικές εικόνες όπως πέρυσι. Όσον αφορά τώρα το ερώτημα που έχω να κάνω, τα χωριά της ορεινής Λευκάδας και των Απολωνίων εκπέμπουν SOS. Δεν υπάρχει καμία μέρημνα από τη Δημοτική Αρχή, κύριε Αντιδημάρχη, όσοι είστε υπεύθυνοι σε όλα αυτά τα χωριά και εννοείται και σε άλλα χωριά, δεν έχει πάει εδώ και τόσους μήνες ένα τσουβάλι άμμο, ένα τσουβάλι τσιμέντο. Τα χόρτα είναι λογκωμένοι όλοι οι τόποι και όλα τα χωριά δεν ζητάνε κάτι, ούτε μεγάλα φαρονοϊκά έργα, τίποτα. Μια καθημερινότητα, τις λάμπες, τις λακκούβες και όλα αυτά. Συγκεκριμένα, κυρία Μαργέλη, στα χορτάτα παραχωρήσαμε το Δημοτικό Σχολείο στο Τοπικό Σύλλογο Χορτάτων, ώστε να κάνει ο Σύλλογος εκεί δραστηριότητες πολιτιστικές και να το αναβαθμίσουν και οι ανθρώποι πέρα εκεί να κάνουν κάποιες δράσεις. Ακόμα, κυρία Μαργέλη, η Επιτροπή η οποία είστε υπεύθυνη, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει αξιωθεί 2,5 χρόνια να πάρει ένα αυτοκίνητο και να συσταθεί και να πάει στα χορτάτα να αξιολογήσει το κτίριο και να παραδοθεί στο σύλλογο. Και να σας πω όλα αυτά και τα λέω, κύριε Πρόεδρε. Και όλα τα χωριά έχουν τεράστιο πρόβλημα. Εδώ χθες παράδειγμα έρθε ένα αίτημα στο επιμελητήριο να δώσουμε με ομόφωνη απόφαση της τοπικής κοινότητας Βασιλικής να δώσει το επιμελητήριο χρηματοδότηση, οικονομική ενίσχυση για την καθαριότητα της τοπικής κοινότητας, να συμβάλλει δηλαδή το επιμελητήριο στην καθαριότητα της τοπικής κοινότητας και για δράση του περιβάλλοντος. Εδώ είναι ξεκάθαρο, ακόμα και οι τοπικές κοινότητες έχουν απευδύσει, με αποτέλεσμα να ζητάνε συνδρομή οικονομική από άλλους φορείς. Αυτή η κατάσταση είναι δραματική και επιβελπιστώ σήμερα, αύριο κιόλας, πρέπει οπωσδήποτε να ασχοληθείτε με τα χωριά, διότι στο τέλος θα αναγκάσετε τα χωριά και όλους τους προέδρους να κρεμάσουν μαύρες σημαίες. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτά υπόθηκαν από τον κύριο Πεντεσπίτη σε υψηλούς τόνους. Πάμε να ακούσουμε λίγο την απάντηση τώρα του Αντιδημάρχου Ίδρευσης, του κύριου Σκληρού. Φιδωλός ο κύριος Σκληρός στην χθεσινή του τοποθέτηση.

0: πάμε να ακούσουμε τι είπε.
1: Ο αντιδήμαρχος, κύριος Κύρος Φίλιππος, έχει το λόγο.
2: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα ήθελα λίγο να ενημερώσω σχετικά με τις ερωτήσεις, μάλλον απαντήσω, που έκανε πρώτον ο κύριος Δρακοντάηδης σχετικά με τα φρεάτια ή τα μπούμιστρα όπως τα ονόμασε. Η αρχική πληροφόρηση δεν ήταν ότι θα έχουν αυτό το ύψος. Στη συνέχεια, από ό,τι γνωρίζω, ο Δήμαρχος έχει κάνει αρκετές επαφές και από ό,τι φαίνεται εξετάζεται το ενδεχόμενο να κατέβει το ύψος χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα στη λειτουργία των φρεατίων. Αυτό γνωρίζω σε πρώτη φάση. Ναι.
1: Συνεχίστε κύριε Σκυρέ, ναι, την τοποθέτησή σας.
2: Αυτό θα το αποφασίσουν τεχνικοί. Γνωρίζω πάντως ότι θα έρθει κλιμάκιο για να δει πώς μπορεί να γίνει αυτό. Λοιπόν, τώρα να ενημερώσω επίσης, θα το είδατε κι εσείς, ότι ολοκληρώθηκε η βύθιση του υποθαλάσσιου. Δεν το είπατε καθόλου, ήταν μια πολύ σημαντική εξέλιξη και σε βάθος από 7 μέχρι 9 μέτρα. Οπότε έχουμε δύο αγωγούς υποθαλάσσιους στο βάθος αυτό που σας είπα πριν και από ό,τι ενημέρωσε η εταιρεία ότι είναι έτοιμο να λειτουργήσει το κάτω. Πρέπει λοιπόν να ολοκληρωθεί και αυτό με τα φρεάτια για να δοθεί σε λειτουργία ο υποθαλάσσιος. Σχετικά με τα κινητήρια, με το κινητήριο που είπατε, τις επόμενες μέρες, πιστεύω μέσα στον Ιούνιο, θα έχουμε και δεύτερο άτομο για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την κατάσταση. Γιατί με ένα άτομο δεν γίνεται δουλειά, να το πούμε έτσι απλά, σχετικά με τα χορτάρια και με τα όλα που χρειάζονται εκεί. Τώρα, σχετικά με το που είπε ο κ. Πεντεσπίτης για τον προϋπολογισμό του συνδέσμου, η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι τις επόμενες μέρες, πολύ σύντομα, ότι θα έχουμε τον προϋπολογισμό. Αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Κλήρος. Πολύ σύντομα θα περάσει ο προϋπολογισμός. Θέλω λίγο να πάμε όμως και στην κυρία. Δεν έχω πάρα πολύ χρόνο. Πάμε στην κυρία Ρεκατσίνα. Στην κυρία Κωνσταντινίδη. Μα τι έχω πάθει και τη λέω Ρεκατσίνα, τη γυναίκα. Την κυρία Κωνσταντινίδη, η οποία απάντησε σε κάποιες από τις ερωτήσεις των Δημοτικών Συμβούλων.
1: Η αντιδήμαρχος, κυρία Κωνσταντινίδη Σεβαστή, έχει το λόγο.
3: Σχετικά με ό,τι ακούστηκε για την μη έγκριση της πρότασης του Δήμου για την αγροτική οδοπία 2.900.000 ευρώ, επειδή το πήδα και εγώ να το πω έτσι, ενδιαφέρθηκα να πω ότι υπάρχει ένας προσωρινός πίνακας και δεν αποτελεί την οριστική απόφαση αποκλεισμού του να εγκριθεί για το λογαριασμό του Δήμου και μάλιστα το Υπουργείο προβλέπει ρητά μια διαδικασία υποβολής προσφυγών έως 27 Μαΐου 2026. Από όσα γνωρίζω, ο Δήμαρχος έχει δώσει ήδη σαφείς οδηγίες στις υπηρεσίες του Δήμου για την άμεση και πλήρη προετοιμασία των απαιτούμενων προσφυγών, πέραν των προσωπικών δικών του επαφών, για να δει τι ακριβώς έχει γίνει με αυτή την περίπτωση. Και βέβαια, εντάξει, η αντιπολίτευση, να το πούμε έτσι, νομίζω να πρέπει να ασκεί έλεγχο. Δεν είναι όμως θεμητό να παρουσιάζονται προσωρινά αποτελέσματα ως τελεσίδικα για να δημιουργούνται εντυπώσεις.
0: Ωραία. Με όλο το σεβασμό, κύριε Κωνσταντινίδη, αυτή τη στιγμή δεν είστε εσείς αντιδήμαρχος τεχνικών έργων και γενικότερα το χαρτοφυλάκιο δεν το έχετε. Αλλά ψέγουμε την αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή όταν έχουμε 7 μέρες για να υποβληθούν τα στοιχεία που ζητούν τα Υπουργεία και για ποιο λόγο από τη στιγμή που το βγάλανε και τα μέσα ενημέρωση, το βγάλαμε και εμείς, δεν είχε συγκεκριμένα στοιχεία να δώσει ο Δήμος ότι δεν ισχύουν τα προσωρινά αποτελέσματα και στα οριστικά θα ενταχθεί η αγροτική οδοποιία. Δηλαδή, ας δώσουμε μια συγκεκριμένη ενημέρωση, γιατί τώρα σε 7 μέρες τι θα προλάβεις, εκτός και αν έχουν βγει τα προσωρινά και ξέρετε κάτι, τα έχουμε προλάβει όλα αυτά και μπορούμε να τα τρέξουμε το επόμενο διάστημα. Τέλος πάντων, ήθελα λίγο την απάντηση της κυρίας Κωνσταντινίδη για το θέμα των αγροτικών δρόμων. Έκανε ερώτηση νομίζω και ο κύριος Λίγδας, αν δεν κάνω λάθος. Πάμε να ακούσουμε λίγο την παρέμβαση και του κύριου Λίγδα.
1: Λόγω, κύριε Λίγδα.
4: Κύριο Δημάρχο, κύριε Πρόεδρε, θα θίξω και εγώ τρία πράγματα. Έχουν ληφθεί πάρα πολλά σήμερα. θα θίξω και εγώ τρία πράγματα ιεραρχώντας τα από το χαμηλότερο προς το υψηλότερο. Καταρχάς, έχω θίξει πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με όλες τις απευθείας αναθέσεις που γίνονται, κυρίως για έργα. Από όλη λοιπόν ότι γίνει και απευθείας ανάθεση για τα προσωπικά δεδομένα, για. Να ελέγξετε, σας παρακαλώ πολύ, σχετικά με τα πόθεν έσχες των αιρετών. Διότι έχουν παραβιαστεί κάποιοι όροι, έχουν έρθει στη δημοσιότητα προσωπικά δεδομένα τέκνων, συζύγων, άμκα κτλ. Και να το πω και δημόσια, το είχα πει εν νίκο, όχι εν δήμο, εδώ και δύο χρόνια, ότι κάποια στιγμή στο site του Δήμου να μπουν τα καινούργια πόθεν έσχες, αυτά που υπήρχαν μέχρι και πρότινο, σήμερα νομίζω δεν υπάρχει κανένα, ήταν από την τελευταία διοίκηση του κυρίου Καλού. Στην καινούργια διοίκηση δεν υπήρχε κανένα. Τώρα έρχονται να βάλουν, δημιουργήθηκε θέμα, το γνωρίζετε, σχετικά με προσωπικά δεδομένα, κοιτάξτε το, ελέγξτε το, δεν θα πω άλλα. Το κυρίως είναι σχετικά με το τέθηκε και από το Δημοτικό Σύμβουλο, από τον κύριο πρώην Δήμαρχο, τον κύριο Δρακονταϊδή, για το νέο ειδικό χώρο ταξικού τουρισμού, το οποίο η διαβούλευση, αγαπητέ κύριε Δρακονταϊδή, λήγει τη Δευτέρα 25 Μαΐου, όπως είπες. Ο Δήμος δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Αν σηκώσω αυτό το χάρτη θα πούμε τι ωραία που είναι η Ελλάδα. Δεν ξέρει κανένας γιατί είναι τα χρώματα, τα μπλε, τα πράσινα, τα κίτρινα. Είχαμε φέρει ως παράταξη, κύριε Δήμαρχε, το θέμα να συζητηθεί και να πάρθει και απόφαση ως οφείλαμε ως Δήμος, ως Δημοτικό Συμβούλιο. Ποτέ δεν έγινε δεκτό το αίτημα, τέθηκε και από όλες τις παρατάξεις, ποτέ δεν έγινε δεκτό το αίτημα και θα σας πω τώρα τι έγινε. Πολύ απλά, έχει βγει στη διαβούλευση, 25 Μαΐου μεθαύριο τη Δευτέρα, άρα ακόμα και τώρα δεν προλαβαίνουμε να πάρουμε καμία απόφαση. Και η Λευκάδα πολύ απλά, τι γίνεται, όπως και όλη η Ελλάδα, γίνονται κατηγοριοποιήσεις ανάλογα με τα τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η Λευκάδα, ας πούμε, είναι στην ομάδα 1. Γίνεται κατηγοριοποίηση ανάμεσα σε δημοτικές ενότητες. Αυξάνονται οι αρτιότητες των αγροτεμαχίων κατά πολύ. Θα χτίζουν μόνο ο Σκαλός ή το Ομιλόν, δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια. Είχαμε πει ότι πρέπει να το συζητήσουμε, γιατί γίνεται αναφορά στη φέρουσα ικανότητα, αυτό που είναι ένας δείκτης που προφανώς λέει την αλήθεια. Φέρουσα ικανότητα μπορεί να αντέξει τουριστικό προϊόν όσον αφορά τις υποδομές, την ίδρυυση, την αποχέτευση, το περιβάλλον, οτιδήποτε. Και είχαμε πει τότε ότι τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται δεν περιλαμβάνουν τη βραχυχρόνια μίσθωση. Πολύ απλά στη Λευκάδα που έχει 5.000 κλίνες για παράδειγμα, υπολογίζονται μόνο οι μισές, να μην πω και λιγότερες. Όλα μέσα στη Λευκάδα, μέσα στον Ιδρύς, στη Βασιλική κτλ. Όσα είναι βραχυχρόνια, δεν υπολογίζονται. Άρα πολύ απλά τι βγαίνουν, λανθασμένα συμπεράσματα. Όλα αυτά τα λέγαμε, φωνή βόντος εν τη ερήμο. Εγώ σας καλώ, κύριε Πρόεδρε, ακόμα και τώρα να συνοηθείτε με τον κύριο Δήμαρχο, να σταλθεί ένα αίτημα παράτασης για ένα μήνα, προκειμένου να λάβουμε απόφαση. Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το ta.gr, την εφημερίδα, το site των Δήμων, ΟΤΑ. Το μεγάλο διακύβευμα είναι ότι οι Δήμοι που θα κινηθούν έγκαιρα, δεν μιλάμε για έγκαιρα, για το Δήμο Λευκάδας, μπορούν να επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα. Μπορούν να ζητήσουν αλλαγή κατάταξης, να προτείνουν ειδικές ρυθμίσεις, να τεκμηριώσουν ότι μια περιοχή χρειάζεται αυστηρότερη προστασία. Όλα αυτά φωνή όντως εν τη ερήμο. Και το τρίτο και το τελευταίο ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, διότι τέθηκε θέμα και για την δημοσιοποίηση που σήμερα βγήκε για την απώλεια της πρότασης στην αγροτική οδοπία. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά επειδή το τελευταίο διάστημα πύργο στο Μαραντοχώρι, πύργο Φλογαϊτών, όπως θέλετε πείτε το, υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση στην περιφέρεια, η οποία τι έχει ειδικό στόχο, ενίσχυση του ρόλου πολιτισμού, βιώσιμου τουρισμού κτλ. Πρόκειται για αποκαταστάσεις, αναστηλώσεις μνημείων, μουσείων και λοιπόν στοιχείων πολιτισμού. Να σας πω μέχρι πότε είναι η κατάθεση των προτάσεων, μέχρι 30 Μαΐου του 26. Δεν θα κάνω το ερώτημα εάν έχει κατατεθεί, γιατί είμαι σίγουρος ότι δεν έχει κατατεθεί. Εδώ εκεί που καταθέτομαι χάνομαι. Πόσο μάλλον που περνάνε μπροστά μας οι προσκλήσεις, οι οποίες είναι συγκεκριμένες προσκλήσεις. Δεν μπορείς να πάρεις το 1 εκατομμύριο, τα 2 για να βουλώσει μια λακκούβα, αλλά μπορείς να πάρεις μεγάλα ποσά για συγκεκριμένα πράγματα. Όπως ανοίγονται οι προσκλήσεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, υπήρχαν κάποιες διακοπές από τη μετάδοση χθες. Αυτό που λέει ο κύριος Λίγδας είναι, επειδή έχει μπει πάλι η συζήτηση, ότι έρχονται προσκλήσεις για τον πύργο των Φλογαϊτών και για όλα αυτά τα μεγάλα έργα που συζητήσαμε, τα πολιτιστικά τοπόσημα. Υπάρχουν προσκλήσεις που προφανώς οι ημερομηνίες δεν τις προλαβαίνει η Δημοτική Αρχή. Πάντως η αλήθεια είναι πως πρέπει να δοθούν, λείπει και ο Δήμαρχος, πιστικές απαντήσεις για όλα αυτά. Γιατί μένει εντύπωση στον κόσμο ότι χάνονται ευκαιρίες χρηματοδοτικές. Γιατί χρήματα προφανώς υπάρχουν και προγράμματα υπάρχουν. Το ζήτημα είναι τι γίνεται. Όταν η αντιπολίτευση συλλήβδην κατηγορεί τη Δημοτική Αρχή ότι δεν έχετε εντάξει ούτε ένα πρόγραμμα ή χάνετε όλες αυτές τις προσκλήσεις, τότε λοιπόν αντιλαμβάνεστε πως το θέμα αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Λοιπόν, νομίζω ότι φτάσαμε στο φινάλε της σημερινής μας εκπομπής. Ναι, και έχουμε καθυστερήσει μάλιστα. Εδώ είμαστε πάντα στον Πρίσμα 91,6. Ανεβαίνουν και όλες οι τοποθετήσεις και από το Δημοτικό Συμβούλιο, ήδη και για τον πολιτισμό που υπήρχαν αντιπαραθέσεις. Θα παίξουμε κάποια αποσπάσματα και αύριο και χρωστάμε και κάποιες άλλες απαντήσεις και ερωτήσεις των Δημοτικών Συμβούλων για να έχετε μία εικόνα για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Αυτό κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια και μέσα από αυτή την εκπομπή τα εξειδικεύουμε και βεβαίως προβληματιζόμαστε για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Τώρα, η εκπομπή μας ήταν μία προσφορά της Erect Insurance. Η Erect Group με δυναμική παρουσία στον χώρο των ακινήτων κάνει το επόμενο βήμα και φέρνει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφάλισης μέσα από την Erect Insurance. Σε συνεργασία με την Allianz, μία από τις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα, προσφέρει αξιόπιστες λύσεις για κάθε ανάγκη. Ασφάλεια ακινήτου, κατοικίας και υγείας, με σύγχρονα προγράμματα ευελιξία στην επιλογή καλύψεων και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια υποχρέωση, είναι σιγουριά που χρειάζεστε κάθε μέρα. Επισκεφτείτε την Erect Insurance στη Λευκάδα, οδός Καραβέλα 2, καλέστε το 2645-023-010 ή μπείτε erect.gr και ζητήστε τη δωρεάν προσφορά σας. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς, είναι το μότο μας. Πρώτα Θεός. Αύριο θα είμαστε εδώ στις 6 το απόγευμα. Ναι, ανήμερα της Ένωσης των Επτανήσων. Μέχρι τότε να προσέχετε. Καλή σας νύχτα και προσοχή στο δρόμο.
5: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγγυλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
6: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
7: Ο Παναθηναϊκός.
6: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
7: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
6: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
7: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
6: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
8: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810 79341 και στο ferniedeco.gr. Τα

0: 7,6.
1: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκελακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
2: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου, λέγοντας ότι ο τρόπος με τον οποίο ο υπουργός Μπεν Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές της νεοπομπής δεν συνάδει με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός υπουργός εξωτερικών Γκίντεον Ζαρ κατακεράβνωσε τον συνάδελφό του για το βίντεο που ανήρτησε, επισημένοντας ότι εν γνώση του προκαλεί ζημιά στο Ισραήλ με αυτή την επέσχυντη επίδειξη.

Σε ανακοίνωσή του, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας αναφορικά με το περιστατικό. Η Ιταλική κυβέρνηση δηλώνει ότι η μεταχείριση των ακτιβιστών είναι απαράδεκτη, προσθέτοντας ότι θα καλέσει τον Ισραηλινό πρέσβη για εξηγήσεις. Η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη αναφέρουν ότι η Ιταλία απαιτεί συγγνώμη για τη μεταχείριση των ακτιβιστών. Πολιτική ευθύνη στη Ρωσία και τη Λευκορωσία απέδωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν για τα περιστατικά μη επανδρομένων αεροσκαφών που επηρεάζουν την ασφάλεια στην Ανατολική Πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Σε ανάρτησή της, η Φόντερ Λάιεν ανέφερε ότι οι δημόσιες απειλές της Ρωσίας κατά των κρατών της Βαλτικής είναι εντελώς απαράδεκτες, υπογραμμίζοντας ότι μια απειλή κατά ενός κράτους μέλους αποτελεί απειλή κατά ολόκληρης της Ένωσης. Το πρωί σήμανε συναγερμό στη Λιθουανία με αφορμή drone στη γειτονική Λευκορωσία που εθεάθη να πετάει προς ένα αέριο χώρο της Λιθουανίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ανεχθούν ένα κράτος παρία που υποθάλπει εχθρικό ξένο στρατό, υπηρεσίες πληροφοριών και τρομοκρατικές επιχειρήσεις μόλις 90 μίλια από την Αμερικανική πατρίδα, όπως ανέφερε, και ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ηρεμήσει έως ότου ο λαός της Κούβας αποκτήσει ελευθερία. Την εκτίμηση ότι το βασικό πρόβλημα στη διαχείριση του μεταναστευτικού θα είναι και για αυτό το καλοκαίρι το κομμάτι της Λιβύης και των ροών που μπορεί να υπάρξουν προς την Κρήτη, προχώρησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης μετά από σύσκεψη. Οι ροές αυτή την περίοδο κινούνται στο ίδιο επίπεδο με το 2025, οι οποίες όμως ήταν αυξημένες συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Ο κ. Πλεύρης επισήμανε την ανάγκη να λειτουργήσουν στην Κρήτη δύο κλειστοί χώροι, ένα στα Χανιά και ένα στο Ηράκλειο, όπου θα γίνεται ο διαχωρισμός μεταναστών και προσφύγων. Όσον αφορά στην υπόλοιπη χώρα, οι μεταναστευτικές ροές ήταν μειωμένες πάνω από 30% το πρώτο πεντάμινο του 2026 σε σύγκριση με το 2025, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου η μείωση ξεπέρασε το 65%. Τροχαίο με έναν νεκρό σημειώθηκε νωρίτερα στην Αττική Οδό. Μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του όταν προσέκρουσε σε καθρέφτη περιπολικού που ήταν σταθμευμένο στη Λέα 500 μέτρα πριν από τα διόδια της Ανθούσας και στη συνέχεια έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω σε φορτηγό. Σε εξέλιξη από το πρωί στη Θεσσαλονίκη, η μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές, διαρρήξεις και ληστείες. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 5 άτομα, ενώ έχει κατασχεθεί και οπλισμός. Το παράνομο οικονομικό όφελος από τη δράση της οργάνωσης ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Στην αθλητική επικαιρότητα, το τρόπαιο του Europa League διεκδικούν απόψε Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ. Ο τελικός θα αρχίσει στις 10 το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη και ο νικητής θα εξασφαλίσει θέση στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Συνάντηση με τον Εργίνα Ταμάν αναμένεται να έχει αύριο ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος, προκειμένου να συζητήσουν για το μέλλον του Τούρκου προπονητή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Και πολύ σύντομο ο καιρός, γενικά αίθριος. Αύριο Πέμπτη εδώ στην Αττική με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 8 και 13 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε. Στα άκρα οδηγείται η πολιτική σύγκρουση για τις υποκλοπές μετά τη διαρροή διαλόγων από την κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Στο επίκεντρο της νέας αντιπαράθεσης βρίσκονται ο διοικητής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ η κυβέρνηση κάνει λόγο για κόπτο ραπτική και κατήφορο του ΠΑΣΟΚ, με τη Χαριλάου Τρικούπη να καταγγέλει επιχείρηση συγκάλυψης. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ της Άντζη Κούκη.
1: Πόλεμος προέκυψε στη Βουλή με την κυβέρνηση και τον Νικήτα Κακλαμάνη να βάλουν κατά του ΠΑΣΟΚ από τη διαρροή του διαλόγου του Νίκου Ανδρουλάκη με τον διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ο επικεφαλής Χαριλάου Τρικούπη εμφανίζεται από τους διαλόγους να ζητάει εξηγήσεις από τον Θεμιστοκλή Δεμήρη για τους λόγους που δόθηκε εντολή για την παρακολούθησή του.
2: Δεν παραδώσατε λοιπόν τους λόγους για τους οποίους διατάχθηκε η παρακολούθησή μου. Πού είναι αυτά τα έγγραφα?
3: Πολλές φορές τα αιτήματα γίνονται προφορικά.
2: Δηλαδή λέτε ότι η δική μου παρακολούθηση διατάχθηκε προφορικά, αυτό μου λέτε?
3: Όχι, δεν λέω αυτό.
2: Τι λέτε, έχετε δει σε κάποιο έγγραφο τους λόγους της παρακολούθησής μου?
3: Όχι, δεν τους έχω δει. Όταν κλιμάκιο της ΑΔΑΕ ήρθε στην υπηρεσία για έλεγχο, τους δείξαμε αυτά που είχαμε.
1: Άμεση και σε υψηλούς τόνους ήταν η αντίδραση του Προέδρου της Βουλής.
4: Θα ζητήσω αύριο το πρωί από την Επιτροπή Δεοντολογίας να συλλέξουν τα πάντα, να κάνουν έρευνα από πού διέρευσαν και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να προχωρήσουν στις νόμιμες διαδικασίες. Νόμιμες διαδικασίες είναι έως και ποινικό αδίκημα. Αυτά που έχουν γίνει δεν είναι απλά ευτελισμός της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, είναι κοινοβουλευτική εκτροπή.
5: Διέρευσε λοιπόν κάποιο κρατικό μυστικό, κάτι που απειλεί την εθνική ασφάλεια της χώρας? Τι ήθελαν λοιπόν σήμερα, ο μεν κύριος Δεμήρης να έρθει και να μην ανοίξει μύτη, να μην μάθει τίποτα ο ελληνικός λαός?
1: Το θερμόμετρο μεταξύ Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη χτύπησε κόκκινο.
6: Σήμερα το ΠΑΣΟΚ απέδειξε ότι υπάρχει όλο και πιο κάτω στον κατήφορο του, διαρρέοντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε δημοσιογράφους διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων. Είχαμε κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ ότι έχει μετατραπεί σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή.
7: Το Μέγαρο Μαξίμου τελείσε πρωτοφανή πανικό. Δικαίως, γιατί μετά από όσα κατέθεσε ο διοικητής της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, εκτίθεται ανεπανόρθωτα η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης με κορονίδα την άρνηση εφαρμογής της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας του Ανωτάτου Δικαστηρίου εκ μέρους της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού.
1: Η Επιτροπή είχε καλέσει προς ακρόαση και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα, ο οποίος νωρίς το πρωί έστειλε επιστολή όπου εξηγούσε τους λόγους που δεν θα παρευρεθεί.
8: Η προπαρατεθήσα διάταξη του κανονισμού της Βουλής δεν συμβιβάζεται με την συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Η προσέλευση των κορυφαίων παραγόντων της δικαιοσύνης προς ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής δεν είναι υποχρεωτική.
1: Η απουσία του εισαγγελέα και η αναβολή της συνεδρίασης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.
2: Ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος υπέγραφε ο ίδιος παρακολουθήσεις, αντί να δηλώσει αποχή από την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, προτίμησε να απέχει από τη λογοδοσία ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων. Και οι κρίνοντες λοιπόν κρίνονται.
9: Θα επιμείνουμε, γιατί η αλήθεια δεν μπορεί να αποκριβεί από τους πολίτες.
10: Η άρνηση του κυρίου Τζαβέλα να παραστεί στην Επιτροπή τη θεωρούμε απαράδεκτη.
11: Οι θεσμοί δεν είναι θέμα καλής προαίρεσης αν θα λογοδοτήσουν στη Βουλή.
12: Έχουμε λοιπόν ένα Δεμήρη τρομαγμένο, ο οποίος κατονομάζει τον Πρωθυπουργό ως προϊστάμενό του και μιλώντας για την κατασκοπία έκανε τον κακομοίρη.
13: Η στάση του αυτή συνιστά περιφρόνηση προς την Βουλή αλλά και τον κανονισμό της.
14: Η ματέωση της συνεδρίασης ακρόασης Τζαβέλα είναι όχι απλώς παράνομη αλλά και αξιόπινη. Η συνεδρίαση πρέπει να επαναπροσδιοριστεί.
1: Όσον αφορά τη συζήτηση για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών που θα διεξαχθεί την Παρασκευή, η αντιπολίτευση έχει ήδη αντιδράσει έντονα εξαιτίας των πληροφοριών πως η κυβέρνηση θα επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου η Ολομέλεια να αποφασίσει με πλειοψηφία 151 βουλευτών.
0: Το σίγουρο είναι ότι η ατμόσφαιρα μυρίζει μπαρούτι και έρχονται δύο ημέρες πολύ κρίσιμες στη Βουλή. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Αντώνη Ατζολέτο.
15: Παρασκευή με την Εξεταστική θα είναι πολύ κρίσιμη και ενδεικτικό του κλίματος που υπάρχει, Χριστίνα, είναι το περιστατικό που συνέβη σήμερα έξω από την

0: αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής, όπου έγινε η Επιτροπή Πεθασμών και Διαφάνειας, γιατί η ένταση ήταν πολύ μεγάλη. Η σύγκρουση σφοδρή, οπότε εύλογα και αυτονόητα, οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι ρώτησαν τον κύριο Ανδρουλάκη αν θα καταθέσει πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Εκείνος με γρίφο απάντησε πως θα σεβαστεί τα φύλαθλα συναισθήματα. Βεβαίως αναφέρθηκε στη Euroliga και την Παρασκευή και την Κυριακή. Μίλησε με φιλομπασκετικούς όρους, αλλά το θέμα είναι ότι κάποτε αυτό θα τελειώσει. Τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Ναι. Από το Πασόκ τονίζουν πως ούτε επιβεβαιώνουν ούτε απορρίπτουν τίποτα. Να θυμίσουμε πως η πρόταση δυσπιστίας είναι το μεγαλύτερο κοινοβουλευτικό όπλο. Απλώς
1: έχει όμως ένα χρονικό περιορισμό.
0: Ακριβώς. Το καταθέτεις τώρα για 6 μήνες στο ΚΕΣ. Άρα λοιπόν και από το αν η ατμόσφαιρα μυρίζει εκλογές, έχει άρωμα εκλογών, θα εξαντληθούν και οι αποφάσεις του ΠΑΣΟΚ. Γιατί ο Απρίλιος είναι μακριά, είναι 11 μήνες, άρα εκεί το κρατάς. Το φθινόπωρος δεν είναι καθόλου μακριά. Άρα λοιπόν ας περιμένουμε την Παρασκευή ή και το τελικό της Κυριακής.
1: Ή μετά την Κυριακή ακριβώς το τελικό.
0: Και βλέπουμε τι θα γίνει.
2: Με το βλέμμα στις εθνικές κάλπες και ενώ φουντώνουν τα σενάρια αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέκλεισε εκ νέου το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Την ίδια ώρα η πολιτική αντιπαράθεση οξύνεται με τον Νίκο Ανδρουλάκη να δηλώνει πως στόχος του Πασόκ είναι να στείλει τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Ρεπορτάζ Πινελόπη Γκάλιου.
1: Στη λήξη της κυβερνητικής θητείας παρέπεμψε για μία ακόμη φορά ο πρωθυπουργός στις εθνικές κάλπες, αποκλείοντας εκ νέου κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας τα σενάρια για προώρες εκλογές.
3: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες το συνέδριο του κόμματός μας και τώρα είναι μια ευκαιρία να επανέλθουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην υλοποίηση του κυβερνητικού μας έργου. Εξάλλου απομένει ακόμα ένας χρόνος για την συσταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, το οποίο σημαίνει ότι οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση της κυβερνητικής εργασίας.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το ετήσιο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών δήλωσε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι στις επόμενες κάλπες να στείλει τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση.
4: Πρώτο, ΠΑΣΟΚ είναι μια κυβερνητική επιλογή που μπορεί να φέρει και πολιτική αλλαγή και σταθερότητα. Μην επιλέξετε την αποχή, μην επιλέξετε την ψήφο διαμαρτυρίας, γιατί στο τέλος βολεύουν τη σημερινή κατάσταση.
1: Τις εκλογικές προθέσεις του Πρωθυπουργού αμφισβήτησε ο Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας επισκέφτηκε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και συνομίλησε με εργαζομένους.
5: Αναδεικνύουμε τα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων, γι' αυτό είμαστε και εδώ σήμερα, αντί να συμμετέχουμε σε αυτό το τοξικό κλίμα, σε αυτό το συνεχές σουλάτσο από το ένα κόμμα στο άλλο, από το νέο μόρφωμα στο άλλο.
6: Η κυβέρνηση είναι σε σύγχυση και πανικό. Από τη μία ο Πρωθυπουργός αφήνει διαρροές μέσω του Μαξίμου για εκλογική ετοιμότητα και από την άλλη ο ίδιος τη διαψεύδει.
1: Ο Πρωθυπουργός, σχολιάζοντας έμεσα τα τεκτενόμενα στην κεντροαριστερά και τα επερχόμενα νέα κόμματα, εστίασε στη συνέχιση του κυβερνητικού έργου.

0: Αλλάζοντας εντελώς θέμα τώρα, διεθνείς αντιδράσεις και σφοδρές επικρίσεις προκαλούν οι εικόνες ταπείνωσης ακτιβιστών του στο λίσκο της Γάζας, τους οποίους ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας παρουσίασε δεμένους και γονατισμένους κάτω από Ισραηλινές σημαίες. Το βίντεο προκάλεσε μάλιστα και την ενόχληση του Πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου, ενώ Ελλάδα και Ιταλία καταδίκασαν τη μεταχείριση των ακτιβιστών και ζήτησαν την άμεση απελευθέρωσή τους. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Έλλη Κασόλη.
1: Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, λέει ο Ισραηλινός ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας. Αναρτώντας αυτό το βίντεο και χλεβάζοντας τους ακτιβιστές του στο λίσκο. Χέρια δεμένα με τάιρα, αλλά και πιστάγκο. Οι ακτιβιστές πεσμένους στα γόνατα δίπλα-δίπλα κάτω από τον ήλιο. Ενώ ακούγεται ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ και δίπλα κυματίζει μια μεγάλη Ισραηλινή σημαία. Σε μια σπάνια επίπληξη προς μέλος της κυβέρνησής του προχώρησε ο Μπέντζαμιν.

0: Νετανιάχου. Κράτησε αποστάσεις και άδειασε τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, ζητώντας όμως παράλληλα την απέλαση των ακτιβιστών το συντομότερο δυνατό.
1: Ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε ο Υπουργός Μπεν-Γκβίρ τους ακτιβιστές του Στολίσκου δεν συνάδει με τις αξίες και τις αρχές του Ισραήλ.
0: Σε αυστηρό τόνο τοποθετήθηκε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, προχωρώντας σε διάβημα.
2: Η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπαιρέωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών.
0: Οι εικόνες αυτές έχουν προκαλέσει και διεθνείς αντιδράσεις, με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι να προχωρά σε μια ιδιαίτερη αυστηρή ανακοίνωση. Οι Ισραηλινοί εναρτούν και δεύτερο βίντεο, στο οποίο φαίνονται και πάλι ακτιβιστές κυμμένοι και περιτριγυρισμένοι από ενστόλους μέσα σε μια μεγάλη σκηνή.
3: Από μια κλωστή γκρέμεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Ο πλανήτης παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα την αδιάκοπη ανταλλαγή τελεσιγράφων και απειλών των δύο πλευρών, με μια δήλωση χαρακτηριστική του ύφους του. Ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνησε ότι μπορεί και να διατάξει νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις, με την Τεχεράνη να του απαντά άμεσα μάλιστα ότι τον περιμένουν εκπλήξεις. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα. Ο Γιώργος Φελίδης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
4: Λίγο ο πρόεδρος Τραμπ ενέτεινε τις πιέσεις προς το Ιράν. Η μοναδική ερώτηση είναι: πάμε και το τελειώνουμε ή αυτοί θα υπογράψουν ένα κείμενο? Ας δούμε τι θα συμβεί. Είπε προσθέτοντας ότι θα ήταν καλύτερο να δούμε λίγους ανθρώπους να σκοτώνονται, σε περίπτωση δηλαδή επίθεσης, παρά πολλούς. Αλλά θα μπορούσαμε να το κάνουμε με οποιονδήποτε τρόπο. Τώρα, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν την ίδια στιγμή, Μοχσίν Νάγκβι, έφτασε στην Τεχεράνη για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα. Αραβικά δίκτυα όπως το Αλχαντάθ και το Αλαραμπίγια μεταδίδουν ότι το Πακιστάν ως διαμεσολαβητής θα ανακοινώσει πολύ σύντομα το τελικό σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη εντατικές διεργασίες για την οριστικοποίηση του κειμένου. Την ίδια ώρα όμως, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Καλίμπαφ, προειδοποιεί ότι οι φανερές και μυστικές κινήσεις της Αμερικανικής κυβέρνησης δείχνουν ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει ένα νέο γύρο πολέμου.
3: Την ίδια ώρα, το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε σήμερα ότι επέτρεψε σε 26 πλοία, μεταξύ των οποίων και δεξαμενόπλια, να περάσουν από τα στενά του Ορμού στο τελευταίο 24ωρο. Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Σουλιώτη πριν από λίγο στη Χριστίνα Βίδου.
5: Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι οι ιρανικές πηγές ενημέρωσης τα τελευταία 24 ώρα διοχετεύουν, διακινούν κάποιες πληροφορίες που θέλουν, έχουν στόχο, μοιάζει να έχουν στόχο, να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι αποκαθίσταται σταδιακά η ομαλότητα στα στενά του Ορμούς, μετά και την δημιουργία της αρχής διαχείρισης των στενών του Ορμούς, ή εν πάση περιπτώσει ότι το Ιράν έχει τον απόλυτο έλεγχο της περιοχής. Τι αναφέρουν οι συγκεκριμένες πληροφορίες? Ότι από σήμερα νωρίς το πρωί 9 δεξαμενόπλια διέσχισαν τα στενά του Ορμούς κινούμενα ανατολικά, δηλαδή βγήκαν από τον Περσικό κόλπο, και ότι ακόμα 13 ετοιμάζονταν μέχρι πριν από λίγες ώρες να ακολουθήσουν το ίδιο δρομολόγιο, προκειμένου να βγουν και αυτά από τον Περσικό κόλπο. Είναι νούμερα που τα τελευταία πολλές εβδομάδες δεν τα έχουμε δει. Ενώ, όπως είπες και εσύ, υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες σε ό,τι έχει να κάνει με το κόστος, το αντίτιμο της διέλευσης, που και αυτό έχει μια σημασία. Αναφέρουν οι συγκεκριμένες πληροφορίες ότι ένα μεγάλο δεξαμενόπλιο, τα μεγαλύτερα στον κόσμο δεξαμενόπλια, κατέβαλε ένα αντίτιμο 300.000 δολαρίων προκειμένου να διέλθει από τα στενά του Ορμούς, ενώ ένα αμέσως μικρότερο δεξαμενόπλιο, το αντίτιμο που κατέβαλε ήταν 160.000 δολάρια, με τα χρήματα αυτά, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, να καταβάλλονται σε κάποια άτομα στο Ντουμπάι που ενεργούν για λογαριασμό του Ιράν. Μένει να επιβεβαιωθούν οι συγκεκριμένες πληροφορίες. Τώρα, τι προκύπτει από αυτά που αναφέρουν ανεξάρτητες πηγές? Το τελευταίο 24ωρο, 8 πλοία έχουν διασχίσει τα στενά του Ορμούς. Ανάμεσά τους, να σου πω εδώ ότι είναι και ένα ελληνικών συμφερόντων, αλλά και ένα μεγάλο νοτιοκορεατικό τάνκερ, το Universal Winner. Μάλιστα, εδώ έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαπραγμάτευση ανάμεσα στα Υπουργεία Εξωτερικών του Ιράν και της Νοτιού Κορέας, προκειμένου ακόμα 25 νοτιοκορεατικών συμφερόντων δεξαμενόπλια να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς και να κινηθούν προς το Ομάν. Κλείνοντας για την πληρότητα του ρεπορτάζ, να σου πω ότι η εφαρμογή Marine Traffic που πιάνει το στίγμα των πλοίων μιλάει για επιβεβαιωμένες 3 διελεύσεις, όπως σημαίνει ότι τα περισσότερα από αυτά τα δεξαμενόπλια που έχουν διασχίσει τα στενά του Ορμούς το έχουν κάνει με κλειστά τα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης και ναυσιπλοείας τους.

0: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα.
1: Στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα. Υδρομαρή.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
5: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστη.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστη.
7: Όλα, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: κατά της αμερικανικής πολιτικής, επιβεβαιώνοντας τη βαθύτερη σύγκληση Ρωσίας και Κίνας. Εν πτήση προς τη Μόσχα βρίσκεται αυτήν την ώρα ο Πούτιν, που αναχώρησε από το Πεκίνο έχοντας επιβεβαιώσει τη στρατηγική του σχέση με τον Κινέζο ομόλογό του. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Φελίδη.
1: Στο αεροδρόμιο, δεκάδες νέοι, κουνώντας ρυθμικά σημαίες των δύο συμμάχων χώρων, αποχαιρέτησαν τον Ρώσο ηγέτη. Αφήνοντας σαφείς αιχμές προς την Ουάσιγκτον, στο κοινό τους ανακοινωθέν, οι δύο ηγέτες συμφωνούν πως οι προσπάθειες ορισμένων κρατών να διαχειριστούν μονομερώς τις παγκόσμιες υποθέσεις, να επιβάλλουν τα συμφέροντά τους σε ολόκληρο τον κόσμο και να περιορίσουν την κυρίαρχη ανάπτυξη άλλων χωρών στο πνεύμα της αποικιοκρατίας έχουν αποτύχει. Ενώ γίνονται πιο συγκεκριμένοι οι δύο ηγέτες, επισημένοντας ότι οι στρατιωτικές επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν είναι παράνομες και υπονομεύουν τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.
0: Το πεδίο των ελληνοτουρκικών, τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Υπουργός Άμυνας έστειλαν και σήμερα μηνύματα για την ανάγκη πιστής εφαρμογής του διεθνούς δικαίου σε σχέση με την διαφαινόμενη ανάδειξη της αναθεωρητικής ατζέντας από την πλευρά της Άγκυρας. Σε σχέση με τη γαλάζια πατρίδα, διπλωματικές πηγές ξεκαθάριζαν πως το νομικό καθεστώς σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο είναι ξεκάθαρο. Ρεπορτάζ από τη Μαρία Τσιλινικού.
2: Το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στις γεωπολιτικές εξελίξεις έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο.
3: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής, ηρεμία, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε πολύ ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, τη σιγουριά ότι έχουμε ισχυρές συμμαχίες και βέβαια τη βεβαιότητα ότι έχουμε πάντα το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας.
2: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφορικά με το τουρκικό νομοσχέδιο για την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα.
4: Θα είναι μια μονομερής ενέργεια που δεν έχει κανένα αποτύπωμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μένουμε με σταυρωμένα χέρια. Και δεν θεωρώ ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ορατός κάποιος κίνδυνος. Δεν συνεπάγεται ούτε υποχωρητικότητα ούτε αφέλεια. Ναι, θέλουμε να μιλάμε με τον γειτονά μας. Δεν υποχωρούμε ούτε κατ' ελάχιστον στις πάγιες ελληνικές διαχρονικές θέσεις.
2: Η Αθήνα έχει προετοιμαστεί για όλα τα δυνατά σενάρια και θα προβεί αναλόγως του περιεχομένου του τουρκικού νομοσχεδίου στις ανάλογες αντιδράσεις, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού.
5: Να δούμε τι θα νομοθετήσει η Τουρκία. Οτιδήποτε όμως κάποιος νομοθετεί μονομερώς το οποίο παραβιάζει ή δεν είναι σύμφωνο με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, δεν έχει κανένα ένομο αποτέλεσμα. Η πολιτική δεν γίνεται με βιασύνη, γίνεται με σχέδιο.
2: Η Ελλάδα δεν έχει την παραμικρή διεκδίκηση απέναντι στην Τουρκία, τόνισε ο Νίκος Δένδιας.
6: Δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Δεύτερον, και βεβαίως με ενοχλεί και με ενοχλεί πάρα πολύ αν πραγματοποιηθεί. Αλλά δεν θα ήθελα προκαταβολικά να ενθαρρύνω ένα διάλογο για κάτι που συνιστά διαρροή.
2: Το νομικό καθεστώς σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο είναι ξεκάθαρο, διαμηνεί η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών.
0: Σοκ και σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες νοσηλείας στα ψυχιατρικά ιδρύματα προκαλεί ο θάνατος 59χρονου ασθενού στο Δαφνί. Τρόφιμος του νοσοκομείου ομολόγησε πως τον στραγγάλισε μετά από έντονο επεισόδιο μέσα στο θάλαμο. Οι καταγγελίες για υποστελέχωση και επικίνδυνα κενά ασφαλείας επανέρχονται με δραματικό τρόπο στο προσκήνιο, όπως θα ακούσουμε στο ρεπορτάζ του Νίκου Μαλιαράκη.
7: 3:30 τα ξημερώματα στο δεύτερο ψυχιατρικό τμήμα οξέων περιστατικών στο Δαφνί. Ένας δυνατός θόρυβος από το εσωτερικό θαλάμου κινητοποιεί το ψυχιατρικό προσωπικό, που εντοπίζει χωρίς τις αισθήσεις του 59χρονο ασθενή στο πάτωμα, δίπλα ακριβώς από το κρεβάτι του.
8: Με πήραν 5:20 από το νοσοκομείο. Μας είπαν ότι ο αδερφός μου έφυγε. Απλά πήγαμε και τους είπαμε: φέρνουμε έναν άνθρωπο να τον περιθάλψει και τον παίρνουμε νεκρό.
7: Όπως ομολόγησε ο 46χρονος ασθενής, με τον οποίο έμεναν στο ίδιο δωμάτιο, είχαν έντονο επεισόδιο μεταξύ τους και τον στραγγάλισε.
9: Το προσωπικό είδε τον ασθενή σε λιπόθυμη κατάσταση, πίστεψε ότι είναι ανακοπή γιατί ήταν άσφιγμος. Έκαναν κάρπα πάνω από μία ώρα χωρίς να καταφέρουν να τον επαναφέρουν. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και εκεί ο δεύτερος ασθενής του θαλάμου ομολόγησε ότι ο ίδιος τον έπνιξε.
7: μιλώντας στον Sky, ο αδελφός του 59χρονου θύματος καταγγέλει ότι το ψυχιατρικό νοσοκομείο τους άφησε στο σκοτάδι σε σχέση με το περιστατικό.
8: Δεν μου εξηγήσαν τίποτα. Όλο το διαδίκτυο δηλαδή είχε μιλήσει και μήνα. Πήραν τηλέφωνο, αλλά λέω αυτό είναι. Ζητήσαμε τον διευθυντή, ύστερα από 10 οχλήσεις, εμφανίστηκε τι μου είπε, ότι έχουμε έναν ευθυντήριο θάνατο, όπως αυτό λέω, και όταν έχω κάτι να σας πω, θα σας ενημερώσω. Λέω αυτά, λέω όλα που ακούσαμε, που διαβάσαμε. Δεν μπορώ να πω κάτι. Δεν μιλάει άνθρωπος.
10: Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ιατροδικαστής αλλά και η αστυνομία και ο δράστης κρατείται αυτή τη στιγμή στο αστυνομικό τμήμα Χαϊδαρίου.
7: Οι εργαζόμενοι στα ψυχιατρικά νοσοκομεία της Αττικής έχουν καταγγείλει επανειλημμένα υποστελέχωση που δημιουργεί κενά ασφαλείας.
11: Αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους, εάν δημιουργήσουν κάποιο επεισόδιο, δεν έχουμε προσωπικό να τους καθυλώσει όπως λέμε. Έχουμε ανθρώπους που ανά πάσα στιγμή μπορεί να διαπράξουν ένα έγκλημα όπως αυτό του Δαφνίου. Είναι εκ των αναμενωμένων να συμβούν τέτοια περιστατικά. Έπρεπε να μην έχουμε άτομα για ασφάλεια.
7: Φως την αξιοπιστία των ισχυρισμών του δράστη αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση, ενώ η αστυνομία εξετάζει το ψυχιατρικό ιστορικό των δύο ασθενών.
0: Όσο περνούν οι ώρες, αποκαλύπτονται σοβαρά στοιχεία για τις συνθήκες και τη λειτουργία του νοσοκομείου. Ο καθομολογίαν δράστης είχε χαρακτηριστεί επικίνδυνος, άρα το πρώτο εύλογο ερώτημα είναι γιατί δεν του είχε απαγορευτεί η επαφή με άλλους τροφίμους. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ της Βάσιας Γκανάρα.
2: Οι έρευνες πλέον, Χριστίνα, επικεντρώνονται στις κινήσεις του 48χρονου πριν από το περιστατικό, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες είχε κριθεί από τους γιατρούς ως περίπτωση υψηλού κινδύνου. Μάλιστα, μία ημέρα πριν από το συμβάν, φέρεται να είχε τεθεί σε προστατευτικό κλινοστατισμό, δηλαδή είχε κινητοποιηθεί στο κρεβάτι με σχετική ιατρική εντολή, η οποία προέβλεπε να παραμένει δεμένος για συγκεκριμένες ώρες, ενώ ακολουθούσε και ενέσιμη φαρμακευτική αγωγή. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, λόγω της κατάστασής του, είχε τοποθετηθεί σε θάλαμο ακριβώς απέναντι από τη στάση των νοσηλευτών, ώστε να υπάρχει στενό παρακολούθηση. Το βράδυ της τραγωδίας, λίγο πριν οι ασθενείς πέσουν για ύπνο, πηγές από το Δαφνί αναφέρουν ότι οι νοσηλευτές πέρασαν από το δωμάτιο και ο 48χρονος φαινόταν να κοιμάται. Λίγα λεπτά αργότερα, το μόνο που ακούστηκε ήταν ο θόρυβος από την πτώση του 59χρονου στο πάτρωμα μετά τον στραγγαλισμό του. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν είχε προηγηθεί διαπληκτισμός ή ένταση ανάμεσα στους δύο, ενώ να πούμε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η ένορκη διοικητική εξέταση για τις συνθήκες της τραγωδίας και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 48χρονος έχει πλέον οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για όσο συνέβησαν μέσα στο θάλαμο της ψυχιατρικής κλινικής.
0: Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει την έντονη οσμή που σκέπασε χθες περιοχές της Αττικής, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους και αρχές. Οι έρευνες στρέφονται είτε στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος, είτε σε δεξαμενόπλιο ανοιχτά της Αίγινας, ενώ οι αρχές αποκλείουν μέχρι στιγμής διαρροή από το δίκτυο φυσικού αερίου ή σύνδεση με σεισμική δραστηριότητα. Περισσότερα από τη Μέρη Σκανδάλη.
12: Μυστήριο επικρατεί με την οσμή, η οποία σκέπασε χθες στην Αττική. Αρκετά σχόλια στα νότια προάστια εκενώθηκαν, ενώ δήμοι τέθηκαν σε επιφυλακή. Οι εκτιμήσεις των ειδικών μέχρι στιγμής είναι ότι η οσμή προέρχεται από τη θάλασσα και συγκεκριμένα στο τρίγωνο Αίγινα Σαλαμίνα Πέραμα, με δύο σενάρια να είναι τα επικρατέστερα. Το πρώτο σενάριο επικεντρώνεται στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος.
13: Καταστημίσεις κομματιών τμήματων ή επισκευής τμήματων πλήρων μπορεί να γίνει η κινητοποίηση των υπολοιμάτων ουσιαστικά. Μπορούν να δώσουν τις μακαπτάνες που κατά τη γνώμη μου ήταν ακριβώς τα χημικά που μύρισαν. Το δεύτερο πιθανό επίσης σενάριο είναι ανοιχτά από την Αίγινα να είναι ένα κυροβολημένο δεξαμενόπλιο το οποίο καθάρισε τις δεξαμενές του. Και αυτό επίσης είναι κάτι που μπορεί να συμβεί.
14: Έκαναν επιτόπιους ελέγχους. Μάλιστα, η ΕΝΑΟΝ έβγαλε και ανακοίνωση, έστειλε μια σειρά από κλιμάκια σε όλες τις περιοχές, ούτως ώστε να μπορούμε να διαπιστώσουμε και να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου.
12: Ο διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης εξέδωσε σχετική ανακοίνωση.
15: Σχετικά με τις αναφορές για οσμή αερίου σε περιοχές του Λεκανοπεδίου, ο ΔΕΣΦΑ επισημαίνει ότι τα περιστατικά αυτά δεν σχετίζονται με το δίκτυο και τις εγκαταστάσεις του, καθώς το δίκτυο υψηλής πίεσης δεν διέρχεται από αυτές τις περιοχές.
12: Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος δεν έδωσε πολλές πιθανότητες η οσμή να συσχετίζεται με επερχόμενο σεισμό.
16: Η ΟΣΜΗ στην Αττική δεν νομίζω ότι έχει σχέση με επερχόμενο σεισμό. Τα αίτια πρέπει να αναζητηθούν αλλού, αλλά δεν είμαι ειδικός. Πριν από ισχυρούς σεισμούς, έχει παρατηρηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις η έξοδος ευγενών αερίων, όπως το ραδόνιο. Αλλά αυτά είναι άοσμα και εντοπίζονται από κατάλληλους μετρητές. Εδώ δεν έχουμε

0: τέτοια περίπτωση.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα και πάλι συνεχίζει να περιστρέφεται η επικαιρότητα γύρω από τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Στον ΣΥΡΙΖΑ παραμένει θολό το τοπίο για τις προθέσεις του πρώην Πρωθυπουργού, ενώ η Μαρία Καριστιανού λίγο πριν από την αυριανή παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη περνά στην αντεπίθεση απέναντι στους επικριτές της. Ρεπορτάζ από την από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
2: Κυβερνός αριστερά. Νέα πορεία.
3: Νέα προοδευτική αριστερά. Κάπου εκεί πάει ο νους μου.
4: Επίδα ξανά.
5: Πηξίδα ίσως.
6: Οι νέοι δίνουν ιδέες στον Αλέξη Τσίπρα για το όνομα του κόμματος, με τον πρώην Πρωθυπουργό να σχολιάζει σε ανάρτησή του ότι δεν είναι καθόλου κακές ιδέες, αφήνοντας τα αποκαλυπτήρια για τις 26 Μαΐου. Αναβρασμός επικρατεί στην Κουμουντούρου μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη, αλλά και την παρέτηση του γραμματέα του κόμματος, με τον Χανιώτη βουλευτή να ζητά αλλαγή της απόφασης.
7: Πρέπει να αλλάξει άμεσα η απόφαση περί απομάκρυνσής μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ιστερόγραφο. Για το θέμα της συμμετοχής μου σε πολιτική γραμματεία και κοινοβουλευτική επιτροπή, δεν χρειάζεται, εννοείται, να ξαναπώ κάτι.
6: Την ίδια ώρα, φωτιές ανάβει μια δήλωση του βουλευτή Ανδρέα Παναγιωτόπουλου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές.
8: Μα δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Αυτό είναι ένα τελευταίο σενάριο για μας και η επιδίωξη και η αποφάση του κόμματος είναι η συμπόρευση. Οπότε πώς θα γίνει, δεν κατεβαίνει άλλο κόμμα, θα κατεβούμε με υπό τον Αλέξη Τσίπρα όλοι μαζί.
6: Στελέχοι αναρωτιούνται αν υπάρχουν από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα διάθεση συνεργασίας.
9: Το έχει πει και ο Πολάκης πριν κάποιες μέρες ότι πρέπει να γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Εάν υπάρχουν δυνατότητες, πιθανότητες συνεργασίας, αλλιώς να προετοιμαστούμε.
10: Καινούριο πρόσωπο σιγουραμένο είναι ο κύριος Τσίπρας. Και θεωρώ ότι το νέο κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί.
6: Αύριο στις 18:30 στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται και επίσημα το κόμμα Καριστιανού.
11: Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι. Με σκοπό να μαυρώσουν την καθαρή κοινοτική εικόνα του κινήματος, αλλά δεν θα τα καταφέρουν.
12: Κύριε Καριστιανού, επειδή είπατε για τη μητέρα του Ντουμπών, τελείωσε τώρα αυτό. Τώρα είναι πρόεδρος κόμματος. Θα λέμε για το πολιτικό της περιεχόμενο, για το πρόγραμμά της, για την ιδεολογική της ταυτότητα, για τους συσχετισμούς της. Δεν γίνεται να μην τα συζητάμε αυτά.
6: Ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, που εμφανίζεται ως το επικρατέστερο πρόσωπο για εκπρόσωπος του κόμματος, μετά την από κοινού μήνυση που κατέθεσαν με τη Μαρία Καριστιανού στον Νίκο Καραχάλιο για την αναφορά του περί εντολής από τη Μόσχα, προέβη σε ανάρτηση στο Facebook.
13: Ζήτησα από τον αρμόδιο εισαγγελέα να κλητεύσει όσο φίλη την επίσημη εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, κυρία Μαρία Ζαχάροβα.
1: Σκηνές ακραίας έντασης με βαρύτατους προσωπικούς χαρακτηρισμούς είχαμε και στη συνεδρίαση της Ολομέλειας, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να συγκρούεται τόσο με τον προεδρεύοντα Γιώργο Λαμπρούλη, όσο και με την βουλευτή του ΚΚΕ Μαρία Κομνινάκα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Πινελόπη Γκάλιου.
14: Κάνε ότι δεν με βλέπει. Νέο σκηνικό έντασης με βαρύτατους χαρακτηρισμούς και κατηγορίες παρακολούθησαν βουλευτές στην Ολομέλεια, μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της βουλευτού του ΚΚΕ Μαρίας Κομνινάκα. Αφορμή στάθηκε προηγούμενος καυγάς της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας με τον προεδρεύοντα Γιώργο Λαμπρούλη, που οδήγησε σε διακοπή της συνεδρίασης.
15: Πού προβλέπετε να μου απευθύνεστε έτσι, κύριε Λαμπρούλη? Πού προβλέπετε αυτό που κάνετε? Σας ζήτησα το λόγο.
16: Κατάλαβα.
15: Σας
16: δεν κατάλαβα. Πώς μου ζητήσατε το λόγο? Δεν κάνετε καταλάβα. Νοήματα. Το είδαμε το νόημα. Αλλά δεν διακόπτουμε τη συνεδρίαση για να συνεννοούμαστε. Σας είδα, κατάλαβα και γι' αυτό σας έδωσα το λόγο ευθύς αμέσως. Έχετε το λόγο. Δεν χρειάζεται να καθυστερούμε.
15: Πού προβλέπετε να μου μιλάτε έτσι?
16: Και από πού προβλέπετε να μιλάτε έτσι?
15: Εγώ ζήτησα.
16: Λοιπόν, διακόπτε τη συνεδρία.
14: Όταν ο ήχος και οι κάμερες έκλεισαν, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε τον αντιπρόεδρο της Βουλής για κακοποιητική συμπεριφορά, ανοίγοντας νέο καυγά με τη βουλευτή του ΚΚΕ Μαρία Κομνινάκα.
15: Είσαι γυναίκα, οι λαμπρούλιδες και οι παφίλιδες έφεραν τους κυριαζίδιδες.
17: Τι συμπεριφορά είναι αυτή?
15: Το να είσαι γυναίκα και να υπερασπίζεις αυτές τις συμπεριφορές είναι απαράδεκτο.
17: Τι λες?
15: Ο πατέρας του Λαμπρούλη με τον παππού του Φλωρίδη είχαν επιχειρηματικές συναλλαγές. Να μην αρχίσω να λέω ότι η γυναίκα του Αθανασίου λέγεται Κομνινάκα και είναι συγγενής με την Κομνινάκα, και δεν του κάνετε μια ερώτηση ποτέ λόγω συγγένειας.
17: Καλά, είσαι τόσο ξεφτυλισμένη. Τι πράγματα είναι αυτά, είσαι καλά?
15: Μη με βρίζεις, συγκρατήσου.
17: Σε λίγο θα βρεις τον πρώτο ξαδελφό μου.
15: Ερωτήσεις δεν κάνατε στον Αθανασίου, μιλάει σε πολιτικό αρχηγό και λέει σε ξεφτυλισμένη.

0: 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Έλα, μαμά. Δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονείς.
9: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 9.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Η ώρα είναι 9.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Νέο μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου προς το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως το μοναδικό ερώτημα είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποφασίσουν να τελειώσουν τη δουλειά, εξαπολύοντας νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ή αν η Τεχεράνη καταλήξει σε μια συμφωνία που η Ουάσιγκτον θα εγκρίνει. Ενδέχεται να χρειαστεί να πλήξουμε το Ιράν με ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Θα δούμε τι θα συμβεί, είπε μιλώντας σε εκδήλωση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι το ναυτικό και η αεροπορία των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων έχουν αφανιστεί και επανέλαβε: δεν θα επιτρέψουμε.

0: στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Είναι πολύ απλό. Την ίδια ώρα, το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε σήμερα ότι επέτρεψε σε 26 πλοία, μεταξύ των οποίων και δεξαμενόπλοια, να περάσουν από τα στενά του ορμού στο τελευταίο 24ωρο. Σύμφωνα με το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης, τα πλοία πέρασαν αφού συνεργάστηκαν μαζί του. Σε διάβημα διαμαρτυρίας αναφορικά με τη σύλληψη Ελλήνων που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών με εντολή του Υπουργού Γιώργου Γεραμπετρίτη. Το Υπουργείο ζητά σεβασμό στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και την ταχεία διεκπαιρέωση των διαδικασιών για την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελαβίβ θα μεταβεί πιθανότατα αύριο το πρωί στο λιμάνι του Ασντότ, το που αναμένεται να μεταφερθούν οι Έλληνες πολίτες για τον ταχύτερο και ασφαλή επαναπατρισμό τους. Υπενθυμίζεται ότι βίντεο με δεκάδες ακτιβιστές γονατισμένους δίπλα-δίπλα και δεμένους πιστάγκωνα που ανήρτησε ο Ισραηλινός ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις. «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ. Εμείς είμαστε τα αφεντικά», λέει στα εβραϊκά ο υπουργός στο βίντεο. Αποστάσεις από τον υπουργό του πήρε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νατανιάχου, λέγοντας ότι ο τρόπος με τον οποίο ο Μπεν Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές δεν συνάδει με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ. Σφοδρή ήταν η κριτική και από τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος κατηγόρησε τον Μπεν Γκβίρ ότι η γνώση του προκαλεί ζημιά στο Ισραήλ με αυτή την επέσχυντη επίδειξη. Η ανανέωση του συγκοινωνιακού στόλου της Αττικής βρέθηκε στο επίκεντρο εκδήλωσης παρουσία του Πρωθυπουργού στο αμαξοστάσιο της Στασής στα Σεπόλια. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 έως σήμερα ως μια διαρκή επένδυση στην ποιότητα ζωής των πολιτών. Παράλληλα, προανήγγειλε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους εργαζόμενους του κλάδου τις επόμενες ημέρες. Από την πλευρά του, αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης μίλησε για την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων με περισσότερα από 1076 νέα οχήματα ενταγμένα στην κυκλοφορία και στόχο να φτάσουν τα 1.700 τα επόμενα δύο χρόνια. Παράλληλα, προανήγγειλε την ενίσχυση των μέσων σταθερής τροχιάς. Ποινική δίωξη για φόνους ασκήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος του πρώην Προέδρου της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το Reuters. Η παραπομπή του Κάστρο σε δίκη θεωρείται σημαντική κλιμάκωση των πιέσεων της Ουάσιγκτον εναντίον της κομμουνιστικής κυβέρνησης της Κούβας. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κούβας δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα για κάποιο σχόλιο. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ανεχθούν ένα κράτος παρία που υποθάλπει εχθρικό ξένο στρατό, υπηρεσίες πληροφοριών και τρομοκρατικές επιχειρήσεις μόλις 90 μίλια από την Αμερικανική πατρίδα και ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ηρεμήσει έως ότου ο λαός της Κούβας αποκτήσει ελευθερία. Ακυβέρνητο πλέει λόγω μηχανικής βλάβης, ιστιοφόρος σκάφος με σημαία Ελβετίας με 4 αλλοδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή της Λέρου. Στην περιοχή βρίσκεται παραπλέον δεξαμενόπλιο με σημαία Τουρκίας ενώ σπέβδουν και μέσα από το λιμενικό. Ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Θεσσαλονίκη σε 30χρονο οδηγό, ο οποίος εντοπίστηκε να τρέχει με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη, σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπτό όριο ταχύτητας είναι τα 80 χιλιόμετρα. Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ. Στο μεταξύ, το ίδιο δικαστήριο επέβαλε εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 13 μηνών σε 23χρονο οδηγό, επειδή κινήθηκε σήμερα τα ξημερώματα ανάποδα στην οδό Βασιλείου Σόλγας, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ πέρα του επιτρεπόμενου ορίου. Το τρόπαιο του Europa League διεκδικούν απόψε Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ. Ο τελικός θα αρχίσει στις 10 το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη και ο νικητής θα εξασφαλίσει θέσεις στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν.

0: Βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, στα ανατολικά άστατος καιρός με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά, γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

1946, Σερ, τραγουδίστρια, ηθοποιός, γεννήθηκε κάπου εκεί στη Καλιφόρνια. Ξεκίνησε την καριέρα της μόλις στα 17 της, μέλος ενός συγκροτήματος του Sony SR, και έχει κερδίσει και ένα βραβείο Oscar, ένα βραβείο Grammy, τρεις χρυσές σφαίρες και ένα βραβείο Emmy. Καλώς ορίσατε, δεν θα πω τώρα ποιοι είμαστε, γιατί θέλω να το πάω λίγο πιο δυναμικά. Και το πιο δυναμικά έχει να κάνει με τις γεύσεις απόψε, κάτι που θέλω να συζητήσουμε. Μου έκανε τόσο αρνητική εντύπωση αυτή η ανακοίνωση που έβγαλε η Ένωση Συλλόγων Γονέων Ηλιούπολης. Είναι φοβερό. Καλά το ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, αυτό να το ζητάνε όλοι οι γονείς για όλα τα σχολεία. Έτσι, όχι μόνο με αφορμή την αυτοκτονία των δύο 17χρονων μαθητριών, να ζητάνε οι γονείς ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς σε όλα τα σχολεία. Γιατί προφανώς οι περισσότεροι είναι με κάτι προγράμματα που αν τελειώσουν τα χρήματα δεν ξέρω αν θα τους έχουμε. Προφανώς ο κάθε ψυχολόγος έχει και 5 σχολεία επόμου. Άντε τώρα να χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους μαθητές, τις μαθήτρες και τους μαθητές. Πώς να χτίσει σχέση εμπιστοσύνης που θα έρθουν να σου εκμυστηρευτούν τα ζόρια τους, να κάτσεις ως ψυχολόγος να μιλήσεις όταν έχεις 5 σχολεία στην πλάτη σου. Τέλος πάντων, αυτό είναι το ένα σκέλος. Δηλαδή, δεν έχω δει ποτέ γονείς, οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων να διαμαρτύρονται για το ότι τα σχολεία δεν έχουν ψυχολόγους. Όπως δεν έχω δει και την Ολμένα διαμαρτύρεται γι' αυτό. Οι συνδικαλιστές έχουν άλλα ζόρια συνήθως. Αλλά αφήστε το αυτό στην άκρη. Το σκέλος που είναι εξοργιστικό είναι ότι λέει θα πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό καθεστώς εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους υποψηφίους από την Ηλιούπολη. Λες και το πρόβλημα που οδήγησε σε αυτοκτονία τις δύο 17χρονες έχει σύνορα το κράτος της Ηλιούπολης. Δουλευόμαστε. Πανηγυρικά δουλευόμαστε.

Εδώ μιλάμε για ένα θέμα που έχει πάρα πολλές διαστάσεις. Και δεν είναι... Βέβαια, δεν έχει να κάνει, ξέρετε, το τι ζόρια τραβάει η εφηβεία, έχει να κάνει με το τι ζόρια τραβάει η κοινωνία. Αν θέλετε να το... Η ιστορία αυτή κουβαλάει τις παθογένειες μιας κοινωνίας. Γενικότερα. Και έρχεται, λέει, Ένωση Συλλόγων Γονέων Ηλιούπολης και ζητάει όσοι δώσουν τώρα εξετάσεις να είναι με ένα ειδικό καθεστώς. Συγγνώμη που θα το πω και είναι ακραίο αυτό που θα πω. Μεγαλώνουν παιδιά αυτοί οι γονείς. Τι παιδιά μεγαλώνουν αυτοί οι γονείς? Είναι ακραίο αυτό που λέω, το ξέρω. Αλλά μισό λεπτάκι. Θα χάσουμε και το λίγο που έχουμε. Στο ξαναλέω. Άλλο σκέλος το ψυχολόγη και κοινωνική λειτουργία στα σχολεία και άλλο οι μαθητές Ηλιούπολης σε ένα ειδικό καθεστώς. Λες και ήταν ένα θέμα που δεν άγγιξε και τον έφηβο ή το 17άρι στη Νέα Σμύρνη ή στον Κορυδαλό. Καταλαβαινόμαστε νομίζω. Είναι ένα θέμα που θέλω να σχολιάσουμε. Στο www.skyradio.gr πλαίσιο επάνω δεξιά πες την άποψή σου. Δηλαδή, συμφωνείτε με αυτό που λέει η Ένωση Γονέων Ηλιούπολης ότι τα παιδιά που θα δώσουν εξετάσεις για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια θα πρέπει να είναι σε ένα ειδικό καθεστώς? Πού έχει ξανακουστεί αυτό? Πού το έχετε ξανακούσει? Άστο αυτό στην άκρη. Το άλλο, ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές στην Θεσσαλονίκη πριν με λίγο δίκαιο σε έναν 30χρονο οδηγό ο οποίος εντοπίστηκε να τρέχει, τι αυτό δεν είναι, πετούσε με 209 χιλιόμετρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Το ανώτοτο όριο εκεί είναι 80. Και του έχει επιβληθεί και ένα πρόστιμο διοικητικό 2.000 ευρώ. Το αυτοκίνητο το από ό,τι είδα έκανε 170.000 ευρώ. Σημαίνει ότι για να είναι και 30 ετών θα είναι γόνος μιας πλούσιας οικογένειας. Δεν μπορείς να πάρεις αυτοκίνητο 170.000 ευρώ αν δεν μπορείς να το υποστηρίξεις. Έτσι. Η αιτιολογία λέει ότι ήταν υβριδικό, ότι ήταν φορτωμένη μπαταρία, δεν ξέρω τι πώς, λες και αν είναι λίγο πιο κάτω από τη μέση μπαταρία δεν μπορεί να τρέξει αυτό το αυτοκίνητο. Τέλος πάντων. Και το άλλο ήταν ότι υπήρξε και μία άλλη απόφαση για έναν άλλο οδηγό 23 ετών ο οποίος είχε πιει τα ξημερώματα και πήγαινε ανάποδα στην Βασιλίση Σόλγας. Συγγνώμη, αλλά και οι δύο θα το ξανακάνουν. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Δεν μπορεί ένας άνθρωπος που έχει ένα αυτοκίνητο το οποίο καταλαβαίνει τις δυνατότητές του να πηγαίνει με 209 χιλιόμετρα. Ή δεν μπορεί ο άλλος έχοντας πιει, θα ξαναπιεί, δεν υπάρχει περίπτωση, να οδηγεί ανάποδα, σε κεντρικό δρόμο της Θεσσαλονίκης. Και προφανώς, εντάξει, τους χαϊδέψαμε λίγο τα αυτιά, σπίτι τους θα κοιμηθούν απόψε, ο ένας μάλλον θα ξαναπιεί κάποια στιγμή και ο άλλος θα ξαναοδηγήσει το 170.000. Όχι, δεν είναι ρατσιστικό, δεν το λέω με την έννοια. Μακάρι να μπορούσαμε όλοι να είχαμε τέτοια αυτοκίνητα. Έτσι. Εγώ είμαι υπέρ αυτής της άποψης. Αλλά όχι να τρέχουμε 209, να έχουμε έτσι, αυτοκίνητα που γουστάρουμε, ρε παιδί μου. Αυτό. Αλλά μια χαρά, χαδάκι. Και ένα πρόστιμο τώρα λέει 2.000 ευρώ. Τώρα να μην πω τι είναι ακριβώς τα 2.000 ευρώ για έναν που έχει ένα αυτοκίνητο 170.000 ευρώ. Καταλάβατε γιατί μιλάω. Έτσι, καταλάβατε. Λοιπόν, www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί μου σημειώνετε ό,τι θέλετε. Έχουμε τον Παναγιώτη Παπακαλούση στη ρύθμιση του ήχου, εδώ κοντά μας. Δεν ξέρω γιατί, αλλά σήμερα με παρακάλεσε να ξεκινήσουμε ένα τραγούδι την εκπομπή, το οποίο δεν ταιριάζει στην μουσική του παιδιά. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω τον τίτλο. Δηλαδή θα με πάρει πουπουλίδου και θα μου πει τι λες παιδάκι μου. Όχι, δεν θα μπω εγώ σε αυτή την συζήτηση. Έχουμε την... Μελίνα μου. Μελίνα Σαμαραδέλη. Το είπα σωστά? Ναι, εντάξει. Είμαι σε μια ηλικία πια που ξεχνάω. Στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγή εκπομπή. Ρούλα Βρετάκου στο 210-48-00-170-4. Τα μηνύματά σα, σχόλια, απόψει, παρατηρήσει και ό,τι άλλο θέλετε. Εννοείται.

0: τι άλλο έχουμε. Έχουμε Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Τώρα, θα πάμε σε ένα θέμα. Αργότερα θα συζητήσουμε για τους έφηβους, θα συζητήσουμε και για άλλα πράγματα. Έχουμε τρεις εξαιρετικούς καλεσμένους στην εκπομπή. Ένα θέμα όμως που μ' άρεσε και επειδή δεν είδα να το συζητάμε, είχαμε μια δικαστική απόφαση. Δεν ξέρω αν μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε δικαστική απόφαση σταθμός. Για χιλιάδες καταθέτες. Τώρα, και κατάθεση επίσης είναι ένα μεγάλο θέμα. Γιατί ό,τι έτοιμα έχεις θα ψηλοτρως τώρα. Δεν είναι και περίοδος να έχεις αποταμίευση, εκτός και αν έχεις μαύρα χρήματα. Αλλά και τα μαύρα θα πρέπει να τα δικαιολογείς με κάποιο τρόπο όταν αυξάνονται οι καταθέσεις σου. Έτσι δεν είναι? Νομίζω. Είχαμε λοιπόν μια απόφαση μετά από μια υπόθεση που έφτασε στη δικαιοσύνη, ύστερα από αγωγή που κατέθεσε η Εκπιζώ, η Ένωση Καταναλωτών για την Ποιότητα Ζωής, η Ποιότητα της Ζωής, και έχει να κάνει με την παράνομη μηνιαία χρέωση 0,80 σε καταθετικούς 0,80 του ευρώ σε καταθετικούς λογαριασμούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος της Εκπιζώ. Είναι εδώ κοντά μας, θα μας τα πει. Τι κάνετε, καλά είστε? Καιρό έχουμε να τα πούμε.
1: Καλά, κύριε Γιατζόγλου, χαίρομαι που σας ακούω. Ναι, έχουμε λίγο καιρό να τα πούμε.
0: Πώς πάτε?
1: Προσπαθούμε πάρα
0: τρέχετε.
1: Πολύ. Πάρα πολύ.
0: Τρέχετε. Είναι τώρα η περίοδό σας. Γενικώς.
1: Ναι, τώρα και πάντα, γιατί τα προβλήματα των καταναλωτών, η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ δύσκολη και καλούμαστε να παρέμβουμε σε πάρα πολλά θέματα. Ένα από αυτό είναι τα θέματα των τραπεζών, όπου μετά από πλήθος καταγγελιών πριν κάποιους μήνες υποχρεωθήκαμε να καταθέσουμε αντιπροσωπευτική αγωγή, την παλιά συλλογική αγωγή για λογαριασμό, δηλαδή όλων των καταναλωτών κατά της Εθνικής Τράπεζας, όπου βγήκε η απόφαση πριν κάποιες μέρες και δικαιωθήκαμε.
0: Τι λέει αυτή η απόφαση?
1: Βαθμό, έκρινε παράνομη την επιβολή της μηνιαίας χρέωσης 80 λεπτά στους καταθετικούς, μηνιαία έτσι, 80 λεπτά στους καταθετικούς λογαριασμούς των καταναλωτών, γιατί η τράπεζα παραβίασε τις αρχές της διαφάνειας και τις αφούς και ορτής ενημέρωσης όσο όφιλε, αναφορικά με τα προνόμια που θα είχαν οι καταναλωτές με τη μετατροπή των καταθετικών τους λογαριασμών σε λογαριασμούς προνομίων, έτσι ονόμαζε. Ενημέρωνε λοιπόν ότι θα έχουν μια σειρά από προνόμια. Τα περισσότερα από αυτά όμως δεν ήταν προνόμια, διότι τα είχαμε οι καταναλωτές δωρεάν. Παράδειγμα, εμφάνιζε ως παροχές στο λογαριασμό προνομίων τις πάγιες εντολές, τις μεταφορές χρημάτων, πάγιες εντολές,
0: ναι,
1: ή πληρωμή λογαριασμών σε διάφορους οργανισμούς, στο κράτος κλπ. Αυτά τα έχουμε με νομοθετική ρύθμιση. Τη μεταφορά χρημάτων μέσω ΆΕΡΙΣ, που επίσης το έχουμε αυτό μέσω νομοθετικής ρύθμισης. Τη φόρτιση προπληρωμένης κάρτας μέχρι 100 ευρώ την έχουμε μέσω νομοθετικής ρύθμισης δωρεάν, για πάνω από τα 100 ευρώ ασφαλώς και πληρώνει ο καταναλωτής, θα καλείται να πληρώσει,
0: ναι,
1: ένα κάποιο ποσό, την έκπτωση αντιγράφου λογαριασμού, και αυτό δίνεται δωρεάν. Άρα υπήρξε μια παραπλάνηση και παραπληροφόρηση των καταναλωτών. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι τους μετέτρεψε αφαίρετα τους λογαριασμούς από απλού ταμιευτηρίου τρεχόμενους σε λογαριασμούς προνομίων, εάν οι καταναλωτές μέσα σε 2 μήνες δεν προέβαλαν αντιρρήσεις. Μία ενέργεια.
0: Και τις περισσότερες φορές, σιγά τώρα μην διαβάζουμε και κάτι επιστολές που στέλνονται από τράπεζες.
1: Ακριβώς.
0: Γενικότερα, έτσι. Το μόνο που κοιτάμε είναι να δούμε αν ήρθε κανένα μπουγιουρντή ή κάτι άλλο.
1: Ναι. Ξέρετε, οι λογαριασμοί που έχει η Εθνική Τράπεζα είναι πάνω από 4,5 εκατομμύρια. 5-6 εκατομμύρια λογαριασμοί. Αντιλαμβάνεστε αυτή η χρέωση τι κερδοφορία επιφέρει, ναι, σε
0: τώρα,
1: τράπεζα.
0: Όταν λέμε, μιλάμε για μια απόφαση σταθμό, αυτό σημαίνει ότι πρακτικά καμία τράπεζα δεν μπορεί να κάνει κάτι ανάλογο?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Ναι.
1: Το σημαντικό που επίσης πρέπει να πούμε είναι ότι κρίθηκε προσωρινά εκτελεστή η απόφαση. Άρα η τράπεζα, παρότι είναι πρώτου βαθμού η απόφαση, πρέπει να σταματήσει άμεσα αυτή τη χρέωση. Και να όντως και έχει πραγματοποιήσει

0: ευχαριστηθεί σε κάποιο βαθμό μετά με τη νέα επιστολή που έστειλε προχθές. Ξεκίνησε να στέλνει νέες επιστολές ότι σταμάτησε τη χρέωση από 14 Μαΐου του 2026. Εμείς βέβαια πήραμε μέχρι και χθες καταγγελίες από καταναλωτές ότι τους έχει επιβληθεί η χρέωση αυτή και όταν διαμαρτύρηθηκαν στην Εθνική, σε κάποιους είπε ότι εκ παραδρομής χρεώθηκαν και σε κάποιους άλλους είπε ότι αφορά τη χρέωση στο προηγούμενο μήνα. Είστε λοιπόν με νέα επιστολή τώρα, όπου λέει: εγώ διορθώνω λίγο πολύ την ενημέρωση, μια 3,5 σελίδες επιστολή, η οποία πρέπει να σας πω ότι δημιουργεί σύγχυση στους καταναλωτές. Μας παίρνουν δικηγόροι για να καταλάβετε και δεν κατανοούν γιατί επανέρχεται αυτή η χρέωση, αν δεν αρνηθούν μέσα σε 2 μήνες. Τη νέα ηλεκτρονική ενημέρωση. Και πολύ σωστά είπατε ότι ποιο διαβάζει.
1: Κανένα δεν το διαβάζει. Και εμένα, ό,τι μου έρθει από τράπεζα, δεν το διαβάζω ποτέ.
0: Ναι,
1: και καλά δεν είναι ο κανόνας, ναι, δυστυχώς.
0: Ένα μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας που έχουν τέτοιους λογαριασμούς είναι μεγάλες ηλικίες, δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Άρα την καλούμε πρώτα να επιστρέψει τα χρήματα πίσω, να πάρει σε αυτή την πρακτική και εφόσον ενημερώνει τους καταναλωτές, όποιος θέλει, θα απαιτηθεί για να μετατρέψει το λογαριασμό του, όχι να μετατραπεί αυτόματα ο λογαριασμός.
1: Νομίζω ότι δώσαμε ένα στίγμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα, επειδή το είδα και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Καλά
0: έχει
1: κάναμε και
0: ενδιαφέρον,
1: το
0: ενδιαφέρον, εμάς πάντα τηλέφωνα καθ' να πάντα. Είναι μεγάλο ζήτημα.
1: Και τις επόμενες μέρες να τα ξαναπούμε. Θέλω είδος καταγγελιών που έχετε αυτό το διάστημα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Θα κάνουμε μια ιεράρχηση τις επόμενες μέρες.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Όποτε θέλετε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ, καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Εδώ μου λέει ο Γιώργος ότι το ίδιο κάνει και άλλη τράπεζα με χρέωση 60 λεπτά χωρίς να δίνει προνόμια, είτε αληθινά είτε ψεύτικα. Δηλαδή δεν ισχυρίζεται καν ότι δίνει κάποιο προνόμιο. Η Σταυρούλα συμφωνεί μαζί μας με την παρουσία ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού στο σχολείο. Είμαι εκπαιδευτικός σε γυμνάσιο της Νίκαιας. Έχουμε ψυχολόγο. Α, Σταυρούλα μου, σε παρακαλώ. Στείλε μου αριθμό κινητού αύριο να τα πούμε. Μικρός όνομα, δεν θέλω να μπεις κάτι περισσότερο. Και θα πω τα υπόλοιπα μηνύματα. Ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα. Πάρα πολλά. Σταυρούλα, στείλε μου αριθμό κινητού αύριο το βράδυ να τα πούμε. Με το μικρό όνομα, με νοιάζει που είσαι εκπαιδευτικός σε γυμνάσιο. Στη Νίκαια. Και όλα είμαστε και κοντά. Λοιπόν, τώρα παιδιά, έχουμε διαφήμιση, έχουμε φράγκα. Και σε αυτά δεν λέμε όχι. Είναι αυτό που κάνουμε έτσι, ξέρετε μετά. Από αυτά πληρωνόμαστε. Δεν θέλω παράπονα. Πάμε σε διαφημίσεις, μετά τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς. Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Η Λεωφόρο είχε τη δική της ιστορία.
5: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
4: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
6: Δουλειά, εγώ, θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, για τη σπίτι, είναι εκεί που ξεκινάμε.

0: όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
2: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
3: Yes!
4: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα.

0: πλακάκια ή υγιεινής. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ή υγιεινής. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: www.ktismabathandroom.gr.
2: Η νέα εποχή έφτασε
3: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
2: Infonet Πληροφορική.
3: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
2: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
3: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
2: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
3: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
2: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
2: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
2: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
6: Αυτό το απεχθάνομαι. Γιατί σημαίνει ότι είσαι loser, να το πω ελληνικά. Αν νομίζεις ότι παντού έχεις εχθρούς και εσύ κάθεσαι και αφήνεις τους εχθρούς να σε κυνηγάνε στο μυαλό σου, είναι τεράστιο θέμα. Έτσι, Στέργιο, οι γονείς χρειάζονται ψυχολόγο και μάλιστα μέσα στο σπίτι. Αυτοί κάνουν τα παιδιά να χρειάζονται ψυχολόγο και το κάνουν μέσα στο σπίτι. Φώτη, κράτησα το κινητό σου. Δεν κατάλαβα από τα link προχθές τι θες να συζητήσουμε. Κρατά όμως το κινητό σου. Πες μου τι ιδιότητα έχεις. Με τι ασχολείσαι. Για να καταλάβω, είσαι εκπαιδευτικός. Τι ακριβώς είσαι. Βοήθησε με λίγο να το καταλάβω. Στέργιος, πόσο τραγική αναφέρεται στους γονείς Ηλιούπολης. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Στο www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνεται ότι θέλετε, με χαρά το διαβάζουμε. Λοιπόν, ένα άλλο τώρα θέμα που θέλω να ανοίξουμε έχει να κάνει με την Κίνα. Και γιατί το λέω αυτό. Το λέω, ρε παιδί μου, γιατί. Το ρε παιδί μου πάει. Το σκεφτόμουν. Η Κίνα έχει δεχτεί μέσα σε ελάχιστες μέρες και τον Τραμπ και τον Πούτιν. Η Κίνα θα είναι μια ατελής υπερδύναμη μέχρι να καταφέρει να ανταγωνιστεί οικονομικά τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, εκτιμούν ορισμένοι αναλυτές. Η απόπειρα της Κίνας να εμφανιστεί ως εναλλακτική παγκόσμια ηγέτιδα απέναντι σε μια Αμερική η οποία νομίζω ότι αποσύρεται σιγά σιγά από παραδοσιακούς ρόλους που είχε μέχρι τώρα, είναι κάτι που δεν έχει γίνει απότομα, έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και σήμερα προφανώς και με κάποιο τρόπο, ταπεινή μου άποψη, κερδίζει το παιχνίδι των εντυπώσεων. Οι επισκέψεις δύο είναι ενεργεία προέδρων στην πρωτεύουσά της μέσα σε μόλις μία εβδομάδα. Κάτι δείχνει, κάτι αποδεικνύει. Η κινέζικη διπλωματική επιρροή γίνεται αποδεκτή με τον πιο επίσημο τρόπο και σε μια εποχή έντονων αναταράξεων, εννοείται σε ολόκληρο τον πλανήτη. Έναν άνθρωπο που από ό,τι είδα και παρακολούθησα στα social media, επιστήμονας, έχει ταξιδέψει στην Κίνα και λόγω της θέσης του έχει

0: θέλετε, την ιδιότητα να μας μιλήσει. Είναι ο κύριος Αναστάσιος Καράμπαμπας, τον βλέπουμε, ασχολείται με τα διεθνή θέματα, τον έχουμε φιλοξενήσει εδώ, είναι αναλυτής, είναι πολιτικός επιστήμονας. Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να δούμε λίγο το παιχνίδι της Κίνας στην διπλωματική σκακέρα και την άποψή σου.
1: Ναι. Εντάξει, η Κίνα είναι μια χώρα ενός δισεκατομμυρίου, 400 εκατομμυρίων ανθρώπων, έτσι. Mm-hmm. Και με έναν στρατό ο οποίος ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια. Είναι μια υπερδύναμη, είναι ξεκάθαρο. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι όχι το πώς βλέπουμε εμείς την Κίνα, το πώς βλέπει η Κίνα τον κόσμο. Αυτός,
0: ακριβώς.
1: Είναι τελείως διαφορετική αντίληψη και νοοτροπία. Mm-hmm. Δηλαδή το βασικό χαρακτηριστικό, θα λέγαμε, της κινέζικης κοσμοθεωρίας είναι ότι δεν διαχωρίζει την οικονομία από την γεωπολιτική. Δηλαδή η Κίνα έχει οργανώσει το χάρτη του κόσμου, θα λέγαμε, σε τρεις κύκλους επιρροής. Mm-hmm. Ο πρώτος κύκλος επιρροής είναι η περιφέρειά της, δηλαδή θεωρεί ότι η ζώνη που έχει τη μεγαλύτερη επιρροή είναι η Ανατολική Ασία. Και εδώ μπαίνει και το αγκάθι της Ταϊβάν. Και είδαμε τι είπαν οι Κινέζοι στους Αμερικανούς την προηγούμενη εβδομάδα για την Ταϊβάν.
0: Ναι.
1: Δεν θέλουμε σύγκρουση, αλλά για την Ταϊβάν μπορούμε.
0: Αυτό έξω από το από οποιοδήποτε πεδίο κουβέντας ή διαπραγμάτευσης.
1: Η Κίνα θεωρεί τη Ταϊβάν ως επαρχία της. Και ιστορικά ήταν μέχρι το 46-49, έτσι. Δηλαδή οι Κινέζοι είναι αυτοί που δημιούργησαν και ανακήρυξαν την ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Για να καταλάβουμε, από το 46 μέχρι το 49 ένας εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των εθνικιστών και των κομμουνιστών, κερδίζουν οι κομμουνιστές του Μαου Τσετούν και οι εθνικιστές φεύγουν Ταϊβάν. Uh-huh. Και εκεί ανακηρύττουν την ανεξαρτησία. Από τότε η Κίνα δεν έχει χωνέψει αυτήν, θα λέγαμε, την ανεξαρτησία, οπότε θεωρεί ότι πρέπει να πάρει πίσω την Ταϊβάν. Οπότε αυτή είναι η πρώτη ζώνη επιρροής. Uh-huh. Η Ανατολική Ασία όχι μόνο ανήκει, αλλά θα έχω εγώ τον τελευταίο λόγο. Uh-huh. Η δεύτερη ζώνη επιρροής είναι στον υπόλοιπο κόσμο. Ξέρετε, η Κίνα έχει αναπτύξει σχέσεις με πάνω από 150 χώρες, 1 τρισεκατομμύριο επενδύσεις σε όλο τον κόσμο, στην Αφρική, στην Ελλάδα, με το ξέρουμε παραδείγματος χάρη, στην ΕΑ, Κόσκο, στην Λατινική Αμερική. Και τέλος, η τρίτη ζώνη επιρροής είναι στο διεθνές επίπεδο, δηλαδή στον ΟΗΕ. Ποιος χρηματοδοτεί τον ΟΗΕ, κατά κύριο λόγο? Η Κίνα με την Αμερική. Ποιος χρηματοδοτεί την Παγκόσμια Τράπεζα? Η Κίνα με την Αμερική. Οπότε, αυτό που θέλω να πω εδώ είναι ότι η Κίνα, χωρίς συγκρούσεις, χωρίς θορυβώδεις κινήσεις, έχει εδώ και περίπου 30 χρόνια μια αργή, σταθερή και μεθοδική συσσόρευση επιρροής. Οπότε σήμερα είναι στο επίκεντρο. Όλοι οι μεγάλοι θέλουν να έχουν σχέση με την Κίνα. Το είδαμε σήμερα με τον Πούτιν. Το είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τον Τραμπ. Και ξέρετε, η Κίνα δεν έχει ιδεολογικές, θα λέγαμε, ιδεολογικά όρια. Μπορεί κάλλιστα να έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Πούτιν και μπορεί κάλλιστα να έχει και πολύ καλές σχέσεις και με τον Τραμπ. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον επίσης είναι την προηγούμενη εβδομάδα τα σύμβολα. Δηλαδή, όποιος πάει στην Κίνα, επισκέπτεται την Κίνα, βλέπουμε μια πολύ καλά σκηνοθετημένη υποδοχή.
0: Υπερπαραγωγή.
1: Υπερπαραγωγή, τραγούδια, στρατός, σημαίες, σχολεία, χειροκροτήματα. Την προηγούμενη εβδομάδα πήγε ο πρόεδρος Τραμπ στο Μέγαρο του Λαού. Το Μέγαρο του Λαού είναι ένα από τα μεγαλύτερα μέγαρα στον κόσμο. Έκταση 24 γήπεδα ποδοσφαίρου, 300 αίθουσες. Μπροστά στην πλατεία Τιανανμέν, που είναι η μεγαλύτερη πλατεία του κόσμου. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι εδώ το σύμβολο παίζει τεράστιο ρόλο. Τι μας λέει η Κίνα? Ότι αυτή τη στιγμή είμαι στο επίκεντρο του κόσμου εγώ και όλοι θέλετε να έχετε σχέση μαζί μου.

0: Δεν μιλάω στρατιωτικά, γιατί αυτό το έχουμε καταλάβει. Αλλά ποιος θα τολμήσει να τα βάλει οικονομικά με τους Κινέζους? Πέρσι έλεγε ο πρόεδρος Τραμπ για τους δασμούς. Φέτος είδατε πόσο συγκρατημένος ήταν στο Πεκίνο. Όταν πάει στη Γαλλία, όταν πάει στην Αγγλία, βλέπετε πως κλεβάζει τους ηγέτες της Ευρώπης, γιατί θεωρεί ότι η Ευρώπη έχει χάσει τον έλεγχο. Όταν πάει στην Κίνα, μαζεύεται. Βέβαια, και οι Κινέζοι ήθελαν να προσέξουν και πρόσεξαν.
1: Ναι, καλά. Και, και στη λεπτομέρεια προσοχή. Δεν ήταν τυχαίο τίποτα από ό,τι υπόθηκε από τη μεριά του Προέδρου της Κίνας. Έτσι.
0: Βέβαια,
1: και ήταν σε σχέση με τον Τραμπ που ξέρουμε πώς μιλάει, πώς φέρεται κτλ. Εντάξει, τον είδαμε ότι ήταν κάπως πιο συγκρατημένος, αλλά ο Κινέζος ήταν μεθοδικός στα πάντα.
0: Ναι. Ναι, ήταν μεθοδικός στα πάντα, γιατί εντάξει, όπως και να έχει, και οι δύο ήθελαν να πάει καλά αυτή η συνάντηση. Γιατί? Γιατί θέλουν επενδύσεις σε κατέρωθεν.
1: Ναι.
0: Η Κίνα θέλει τεχνογνωσία, τεχνολογία από την Αμερική. Η Αμερική θέλει σπάνιες γέννες.
1: Yes. Μάλιστα.
0: Οπότε έπρεπε ούτως ή άλλως να πάει καλά. Πάντως, αυτό που μας εξηγεί η Κίνα σήμερα είναι ότι κανείς δεν μπορεί να αντιλαμβάνεται τον κόσμο πλέον χωρίς την Κίνα. Και το βλέπουμε και με το Ιράν.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, θα επανέλθουμε. Θέλω να συζητήσουμε και άλλα θέματα τις επόμενες μέρες με τον κύριο Καράμπαμπα, οπότε περιμένουμε τηλεφώνημα. Μάλλον περιμένετε τηλεφώνημα από εμάς. Εντάξει.
0: Με τα χαρά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, πάμε. Αναστασία μου, τώρα πρέπει αυτό το μήνυμα, δεν μπορώ να το διαβάσω τώρα, είναι πάρα πολύ μεγάλο, κάτσε να το βγάλω μια φωτογραφία να δω αν μπορώ να το διαβάσω αύριο ή να σε παρακαλέσω να μου το στείλεις αύριο την πρώτη ώρα. Εγώ ήθελα την εμπειρία σου, είσαι εκπαιδευτικός, έτσι. Με αυτή την έννοια δεν ήθελα την εμπειρία σου για τους ψυχολόγους των σχολείων. Φώτη, αύριο θέλει να σε καλέσω να συζητήσουμε για το θέμα των ψυχολόγων στα σχολεία. Ήταν και ο τρόπος που γνωριστήκαμε, εντάξει, νομίζω. Οπότε, αν θέλεις αύριο να σε καλέσω την πρώτη ώρα της εκπομπής να πούμε δύο λόγια για την ιστορία αυτή, που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και εσύ έχεις άποψη, γιατί έχετε και στο σχολείο αυτή την δυνατότητα. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, σημειώνετε ό,τι θέλετε, με χαρά εμείς εδώ το διαβάζουμε. Τώρα, νοητά θα πάμε μέχρι την Καλαμάτα. Νοητά θα πάμε μέχρι την Καλαμάτα. Γιατί σας είχα μιλήσει πριν από λίγο καιρό για μια καλλιτεχνική πλατφόρμα, λέγεται Ορίζοντας Γεγονότων. Και κάνει πολύ ωραία πράγματα. Οπότε για σκεφτείτε έναν σταθμό. Τα τρένα πια δεν πάνε στην Πελοπόννησο και έχουμε και ωραίους σταθμούς εκεί. Ένα ταξίδι στην Πελοπόννησο που κάνει αυτή η πλατφόρμα σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και τα λοιπά. Έχουμε λοιπόν, είχε ξεκινήσει από τον Άφλιο, είχε κάνει τον Άφλιο την προηγούμενη, τώρα δεύτερη στάση είναι η Καλαμάτα, μετατρέποντας τον ιστορικό σιδηροδρομικό σταθμό σε έναν ενεργό χώρο τέχνης, μνήμης, εννοείται και διαλόγου ταυτοχρόνως. Έτσι πρέπει να είναι η τέχνη. Και ευχαριστώ τον κύριο Τζίμι Ευθυμίου, είναι οικαστικός διδάσκης στη Σχολή Καλών Τεχνών, να μας μιλήσει για αυτή την πολύ ωραία ιστορία. Προφανώς τώρα δεν θα αναφερθούμε αναλυτικά στο πρόγραμμα, το πρόγραμμα το έχω, αλλά θέλω τη φιλοσοφία αυτής της ιστορίας, κύριε Ευθυμίου. Τι κάνετε?
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ για τα καλά λόγια.
1: Εγώ ευχαριστώ.
2: Και για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά.
2: Πάμε κατευθείαν στο θέμα μας ακριβώς.
1: Τι σηματοδοτεί αυτή η πράξη, ότι κάνετε έναν πολύ ωραίο σταθμό, σε ιστορικούς σταθμούς της Πελοποννήσου, συνδυάζοντας τέχνη, έναν δημόσιο διάλογο με φορείς τοπικούς κτλ. Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα, ξέρετε, σε πάρα πολλά αρχιτεκτονικά μας μνημεία, γιατί έτσι πρέπει να τα εξετάζουμε με κάποιο τρόπο, να είχαμε τέτοιου είδους παρεμβάσεις.
2: Ακριβώς αυτό είναι και το δικό μας το σκεπτικό. Δηλαδή, εμείς το μόνο εργαλείο που έχουμε είναι η τέχνη μας, η έκφραση. Και πάνω σε αυτό δουλεύουμε πρώτα απ' όλα για τον εαυτό μας, για τον κόσμο, και μετά στο τι άλλο μπορεί να αγγίξει, εκτός δηλαδή από την καθαρή απόλαυση.

0: κάπως έτσι τώρα φτιάξαμε ένα νοητικό
1: ταξίδι. Όχι, δεν είναι καλή γραμμή. Λίγο πιο σταθερά, αν μπορείτε, γιατί δεν θα. Ωραία, για πείτε μου, φτιάξατε λοιπόν, ναι.
0: Φτιάχνουμε ένα, ας πούμε, φανταστικό ταξίδι μέσα από τις δράσεις που γίνονται στους σταθμούς, σαν να κάνουμε ένα τρένο της τέχνης, ένα τρένο φάντασμα, το οποίο ίσως φτάνοντας στο τέλος του ταξιδιού να υλοποιηθεί. Ναι. Το λέω λίγο ρομαντικά, συγγνώμη.
1: Δεν πειράζει, δεν είναι κακό να είναι κάποιος ρομαντικός.
0: Okay. Και πραγματικά το να συναντήσεις ανθρώπους που έχουν το ίδιο καημό ή θέλουν να δουν τους τόπους να ζωντανεύουν, γιατί έχουν πολλούς τόπους που...
1: Όχι, δεν είναι γραμμή αυτή.
0: Δεν είναι γραμμή, πραγματικά.
1: Πείτε μου τώρα τη λογική, γιατί δεν ξέρω αν θα πετύχουμε και καλύτερη γραμμή.
0: Εντάξει. Ακριβώς ότι αφήνουμε πίσω μας ένα αποτύπωμα, ένα στίγμα. Και στο Ναύπλιο και τώρα στην Καλαμάτα από φοβερές συναντήσεις που κάνουμε καθημερινά με κόσμο εκεί και συζητήσεις που γίνονται, ένα κομμάτι θα βγει στην κουβέντα του Σαββάτου. Ένα κομμάτι θα βγει από το Πανεπιστήμιο Θεατρολογίας στο Ναύπλιο που θα έρθουν και θα παρουσιάσουν μια... παράσταση από Βάθρα. Είχαμε ζητήσει και το τρένο, αλλά δεν δόθηκε. Θα ήταν.
1: Το σκηνικό θα ήταν το απόλυτο.
0: Θα ήταν το απόλυτο.
1: Δεν πειράζει όμως. Να σας πω κάτι. Μακάρι να φτάσει σε ένα επίπεδο που θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα, γιατί εσείς πασχίζετε για κάτι που άλλοι Ευρωπαίοι πολίτες, κυβερνήσεις, κοινωνίες το έχουν ως κόριο οφθαλμού. Δεν ξέρω γιατί, ας πούμε, εμείς δεν μπορούμε να ξαναδούμε τρένο στην Πελοπόννησο.
0: Ναι, και γιατί αυτά τα μνημεία, τα ισουργήματα πρέπει να ερημώνουν, πρέπει να είναι σε μια κατάσταση. Είναι ένα κεφάλαιο κι αυτό. Είτε το πεις πολιτιστικό κεφάλαιο, είτε το πεις τουριστικό κεφάλαιο, είναι ένα κεφάλαιο το οποίο χάνεται και είναι κρίμα.
1: Θα προχωρήσετε και θα πάτε κι αλλού.
0: Το ταξίδι συνεχίζεται, ναι. 26 Ιουνίου μπαίνουμε στα χωρικά ύδατα της Ηλίας. Έχουμε στη Νέα Φυγαλία, 26 Ιουνίου, 3 Ιουλίου στην Αρχαία Ολυμπία και τέλος 31 με 3 Αυγούστου στο σταθμό Κατακόλου.
1: Κάποια στιγμή θα πετύχουμε και καλύτερη γραμμή. Θέλω να συζητήσουμε λίγο πιο αναλυτικά. Πείτε μου μία κουβέντα, αν θέλετε, για το τι ακριβώς είναι αυτή η καλλιτεχνική πλατφόρμα ορίζοντας γεγονότων.
0: Υπάρχει περίπου 20 χρόνια τώρα, του χρόνου θα τα γιορτάσουμε. Ήταν ένας τρόπος για να μην χαθούμε και από την τέχνη μας και μεταξύ μας, κόσμος που πιο πολύ δούλευε στην εκπαίδευση, στα καλλιτεχνικά μαθήματα. Και η διασύνδεση αυτή και μέσα από την αφορμή κάποιες έκθεσεις κράτησε αρκετό καιρό. Και κανονικά θα έπρεπε να έχει ξεφουσκώσει, αλλά δεν σταματάει. Είναι
1: όχι, τέτοιο. Γιατί να ξεφουσκώσει. Εδώ έρχεται ο ρομαντισμός που λέγατε.
0: Ναι, αλλά
1: θα σας πω κάτι. Είστε άνθρωπος που διδάσκει στη Σχολή Καλών Τεχνών. Ναι. Υπάρχει συγγνώμη για το ρομαντισμό. Τι θα πει συγγνώμη για το ρομαντισμό, δεν το κατάλαβα πριν.
0: Να σου πω τι γίνεται. Οι λέξεις μας δεν μας ανήκουν. Παίζουμε παιχνίδι στα στόματα άλλων. Οπότε εμείς πρέπει να απολογηθούμε κάθε φορά που χρησιμοποιούμε την ίδια λέξη.
1: Το πρόβλημα γιατί να μην το έχει αυτός στον οποίο πρέπει να απολογηθεί κάποιος.
0: Α, γιατί πάντα ένοχος στην Ελλάδα είναι ο αθώος.
1: Νομίζω ότι το καλύτερο τέλος δεν γινόταν. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σύντομα.
0: Χάρηκα πολύ. Όπως θα έχουμε κι άλλα. Κι άλλους, ναι. Θα πούμε.
1: Το ξαναλέω στην Καλαμάτα, λοιπόν, ένα τριήμερο. Είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Στον ιστορικό σιδηροδρομικό σταθμό. Α, ένα τελευταίο ερώτημα.
0: Ναι.
1: Ποιον σιδηροδρομικό σταθμό ξεχωρίζετε από που κι αν έχετε βρεθεί? Αισθητικά, αρχιτεκτονικά κτλ. Με το μάτι το δικό σας.
0: Πραγματικά δεν μπορείς να ξεχωρίσεις, δεν είναι εύκολο, γιατί καθένα είναι ενταγμένο στο τοπίο του.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν φοβεροί μαρμάρινοι σταθμοί, αυτό είναι βιομηχανικός στην Καλαμάτα, ναι. Είναι από τη βιομηχανική επανάσταση, έχει άλλη μυθολογία.
1: Να σας πω δύο που μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι.
1: Ο ένας είναι στο Αμίδι.

0: βίντεο. Και ο άλλος είναι στο Βόλο.
1: Καλά, στο Βόλο.
0: Στο Βόλο είναι κόσμημα.
1: Δεν το συζητάω.
0: Ναι. Πάνω στο ωραίο μισό λεπτάκι, όχι, θέλω να ακούσω την άποψή σας. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτό. Μας ακούτε? Μας ακούτε?
1: Εδώ ναι.
0: Ωραία, τώρα σας ακούμε, για πείτε μου για το Βόλο που λέγαμε.
1: Λοιπόν, εγώ όμως θα βάλω δύο σταθμούς,
0: ναι,
1: με τους οποίους έτσι δεν έχω συνδεθεί πάρα πολύ. Ήταν ο σταθμός
0: στην Πάτρα. Αχ, να σας πω κάτι, δεν είναι, αδικήσαμε την κουβέντα. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, κύριε Θημίου. Δεν είναι χάλια. Εντάξει. Είναι επειδή στην Ελλάδα όλα λειτουργούν τέλεια. Η κινητή τηλεφωνία, η σταθερή τηλεφωνία. Δεν βρέχει έξω, βρέχει. Η μπουρμπουλήθρες δεν ξέρω γιατί ακουγόταν. Κύριε Θημίου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή, ειλικρινά. Τι είναι, δηλαδή, τι είναι. Λοιπόν, γιατί βάλα Μαντέλ? Κάτσε, πρέπει να το δικαιολογήσω. Α, γιατί 1961 ο Dan Wilson γεννήθηκε. Είναι, εντάξει, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, είναι παραγωγός. Έχει συνεργαστεί με αρκετούς καλλιτέχνες. Και το συγκεκριμένο τραγούδι της Αντέλ, τεράστια επιτυχία, ήταν ο συμπαραγωγός σε αυτό το τραγούδι. Και νομίζω ότι το έχει γράψει κιόλας. Έχει γράψει τραγούδια για αυτή τη δουλειά της Αντέλ, για αυτό το άλμπουμ. Και σε αυτό ήταν και συμπαραγωγός. Ορίστε, τι άλλο θέλετε, Αντέλ? Ό,τι προλάβετε δηλαδή, γιατί έχουμε και διαφήμιση. Πουλάμε. Μου λέει ο Μιχάλης, υπάρχουν, λέει, πολλοί επιχειρηματίες που θα τους ενδιέφερε να αναλάβουν με συμβάσεις παραχώρησης τη λειτουργία του τρένου στην Πελοπόννησο στο πλαίσιο τουριστικής ανάπτυξης. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει και σχετικές τεχνοοικονομικές προσεγγίσεις για αυτό το θέμα. Πάντως, δεν είναι η μουσιοποίηση των σταθμών σοβαρή προοπτική ανάπτυξη. Όχι, δεν μιλήσαμε γι' αυτό, Μιχάλη μου. Και μακάρι να ξαναδούμε τρένο. Αλλά από το να κάθονται εκεί, είναι άσχημο ένα τριήμερο εκδήλωσης. Δεν μιλήσαμε για μουσιοποίηση.
2: Νικάς με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε

0: αξιόπιστη αποζημίωση. Η Rect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011. Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
1: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
2: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 265-10-9900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
3: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας.
4: Είναι εμπειρία.
3: Ο 13ος Πράσινος Ημιμαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με τη νέα διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 η Λευκάδα γίνεται μια μεγάλη διαδρομή για όλους. Με την συμμετοχή της ομάδας Τρέξε Μαζί Μου στα 21 χιλιόμετρα, παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Τρεις εκκινήσεις με φόντο το Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Αποκλειστικό μεγάλος χορηγός η D Marine Lefkas. Δηλώστε συμμετοχή στο greenhalfmarathon.com. Green Half Marathon Night Run Λευκάδας. Ένας αγώνας για όλους.
1: Τώρα το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. 20 Decor. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια.

0: Winsport.gr. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας Κανέλ, δήλωσε ότι η αμερικανική κατηγορία εναντίον του Κάστρο αποτελεί πολιτικό τέχνασμα χωρίς καμία νομική βάση, το οποίο αποσκοπεί αποκλειστικά στο να δικαιολογήσει την αμερικανική επιθετικότητα εναντίον της χώρας του. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα δεχθούν ένα κράτος παρία που υποθάλπει εχθρικό ξένο στρατό και ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ηρεμήσει όσο το λαός της Κούβας αποκτήσει ελευθερία. Ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Θεσσαλονίκης σε 30χρονο οδηγό, ο οποίος εντοπίστηκε να τρέχει με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, σε σημείο που το ανώτατο επιτρεπτό όριο ταχύτητας είναι τα 80 χιλιόμετρα την ώρα. Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ. Στο μεταξύ, το ίδιο δικαστήριο επέβαλε εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 13 μηνών σε 23χρονο οδηγό, επειδή κινήθηκε σήμερα τα ξημερώματα ανάποδα στην οδό Βασιλής Σόλγας, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου. Το τρόπαιο του Europa League διεκδικούν απόψε Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ. Ο τελικός άρχισε πριν από λίγο στην Κωνσταντινούπολη και ο νικητής θα εξασφαλίσει θέση στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και

0: καέθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφορκή θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

0: Κόκερ, διότι γεννήθηκε σαν σήμερα το 1944. Εντάξει, κάπου εκεί στην Αγγλία. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε και αυτό το βράδυ, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Θέλετε, δεν θέλετε, φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας. Έτσι, αυτό είναι το καλύτερο. Δηλαδή για μας τώρα έχει μπει Πέμπτη. Για μας τώρα είναι Πέμπτη. Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες και με αφορμή την δυσάρεστη ιστορία που είχαμε, την αυτοκτονία των 2-17χρονων στην Ηλιούπολη, σας έκανα ένα σχόλιο νωρίτερα μπαίνοντας στην εκπομπή για αυτή την απαράδεκτη για μένα ανακοίνωση των συλλόγων γονέων της Ηλιούπολης που ζήτησαν οι υποψήφοι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση να μπουν σε ένα ειδικό καθεστώς, μοριοδότηση, δεν ξέρω πώς το έκανε σκεφτεί. Και έκανα ένα διαχωρισμό. Άλλο πράγμα, ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργία στα σχολεία. Αυτό το ζητούν και μακάρι να το ζητούσαν όλοι οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων στην Ελλάδα, από οπουδήποτε. Και μακάρι να είχαμε σε κάθε σχολείο, και το λέω αυτό γιατί όταν ένας ψυχολόγος έχει 5 σχολεία αναλάβει, δεν μπορεί να χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης, νομίζω, μαζί με τους μαθητές, τις μαθητρίες και τους μαθητές. Οπότε πολύ δύσκολα θα εξομολογηθεί κάποιος κάτι που έχει. Νομίζω. Δεν μπορεί να έχει ένας ψυχολόγος 5 σχολεία. Αλλά απ' την άλλη, γονείς να ζητούν ειδικό καθεστώς για τα παιδιά τους, επειδή οι 17χρονες αυτοκτόνησαν στην Ηλιούπολη. Εδώ δεν συζητάμε καν για το πλαίσιο μέσα στο οποίο, ή μάλλον το οποίο οδήγησε στην αυτοκτονία εφήβων. Αυτό δεν έχει να κάνει με σύνορα ενός κράτους στην Ηλιούπολη, έχει να κάνει με άλλους παράγοντες που ισχύουν και στη Νέα Σμύρνη, ισχύουν και στον Κορυδαλό, ισχύουν και στο Νεοφάλιρο, αν θέλουμε να το πούμε διαφορετικά. Ταπεινή μου άποψη, δέχτηκα πάρα πολλά σχόλια και μου απογονείς και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ανάργη, λες με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο το ότι σου αρέσουν οι βραδινές εκπομπές του Sky. Ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μη βρίζεις τους πρωινούς όμως, σε παρακαλώ, με φέρεις σε δύσκολη θέση. Εντάξει, μη βρίζεις τους πρωινούς. Λοιπόν, η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Ίασις ιδρύθηκε το 2005. Τότε λοιπόν, όταν είχαμε την αυτοκτονία των 2-17χρονων, ζητήσαμε και είχαμε μια επικοινωνία με ανθρώπους από εκεί και είπαμε να διευρύνουμε λίγο την κουβέντα μας, να ανοίξουμε τη βεντάλια της θεματολογίας, γιατί εγώ δεν ήξερα τι ακριβώς κάνουν και κάνουν φοβερά πράγματα. Και επειδή ακριβώς υπάρχουν πολλές πτυχές, σε μια τηλεφωνική συζήτηση δεν μπορούν να γίνουν αυτά, οπότε να τα πούμε από κοντά. Είναι η κυρία Αγγελική Ντούλα.
1: Καλησπέρα.
0: Η οποία είναι ψυχολόγος. Είναι ο κύριος Στέφανος Αλεβίζος, είναι ψυχολόγος μεταδιδακτορικός. Τι?
2: Όχι, μια χαρά. Καλησπέρα.
0: Έκανα κάποιο λάθος?
2: Όχι, όχι, όχι, μια χαρά όλα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ψυχολόγος μεταδιδακτορικός ερευνητής, επιστημονικός συνεργάτης της Ίασις. Και η Ηλέκτρα Σπύρου, κοινωνική λειτουργός.
3: Καλησπέρα και από μένα.
0: Λοιπόν, μιλάμε Νικό. Μιλάμε Νικό.
2: Επιβάλλεται.
0: Ωραία. Πρώτα απ' όλα, μιλάτε και μεταξύ σας, δεν έχω κανένα πρόβλημα, συμπληρώνει ένα στον άλλον. Μην περιμένετε να κοιτάω έτσι και να κάνω ερωτήσεις. Εγώ θα βάζω ένα θέμα και το χειρίζεστε όπως θέλετε. Να μα κάνουμε μια παρουσίαση λίγο το τι ακριβώς είναι αυτή η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Ίασις.
2: Βεβαίως.
3: Βεβαίως, ναι, να δώσουμε έτσι ένα πιο ολοκληρωμένο, μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα.
0: Ηλέκτρα.
3: Όπως είπατε, όντως ξεκίνησε το 2005 στο πλαίσιο και στον τομέα της ψυχικής υγείας, δημιουργώντας τότε έτσι, το πρώτο της οικοτροφείο, τη μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Προτιμώ να το λέμε έτσι για να δίνουμε και μια έμφαση στο αποκαταστασιακό κομμάτι, γιατί αυτό είναι ο στόχος αυτών των μονάδων.
0: Το οικοτροφείο
3: μονάδων, της κοινότητας,
0: πάει σε άλλες εικόνες και παραστάσεις. Το και αποκατάσταση πλέον, είναι άλλο πράγμα.
3: Ναι, ναι. Και αυτό είναι και ο στόχος, η κοινότητα, η αποκατάσταση. Στα 20 χρόνια αυτά που λειτουργεί πλέον η ΑΜΚΙΑΣΙΣ, εννοείται έχει δημιουργήσει πλέον ένα ολιστικό έτσι, δίκτυο υπηρεσιών και μονάδων που αφορούν το κομμάτι της ψυχικής υγείας, με στεγαστικές μονάδες, κέντρα ημέρες, κινητά.

0: τεστ μονάδες, κάτι εικόνα υποστήριξη, με στόχο να μπορούμε σε κάθε φάση που μπορεί να υπάρχει στιγές, ο άνθρωπος να μπορεί να υποστηριχθεί και να υπάρχει και ένα επόμενο βήμα. Για μας είναι πολύ σημαντικό το να δημιουργούμε επόμενα βήματα και να μην σταματάνε οι υπηρεσίες και μετά να μην ξέρουμε πώς μπορούμε να, έτσι, να υποστηρίξουμε ένα άτομο. Σίγουρα αυτό έχει να κάνει και με ένα τεράστιο δίκτυο συνεργατών, συνεργασιών και άλλων φορέων, υπηρεσιών που εννοείται συνεργαζόμαστε για να μπορούμε να υποστηρίξουμε στο μέγιστο τον κάθε άνθρωπο που μπορεί να έρχεται έτσι στις μονάδες μας. Από εκεί και πέρα είναι ο βασικός μας πυλώνας η ψυχική υγεία, αλλά σίγουρα συνεχίζουμε και πώς η ίδια η κοινωνία, η ίδια η κοινότητα αναζητά υπηρεσίες ή ανάγκες οι οποίες ανακύπτουν με τα χρόνια. Οπότε έχουμε και υπηρεσίες πιο εξειδικευμένες, είτε στο κομμάτι της οικογένειας, των νέων και των εφήβων, στο κομμάτι της εργασίας, στο κομμάτι, στο φάσμα του αυτισμού.
1: Θα τα δούμε
0: και
1: ένα.
0: Θα τα δούμε, ναι. Οπότε προσπαθούμε να πλαισιώσουμε με βάση τη μεθοδολογία όλων αυτών των ετών και την εμπειρία πληθυσμιακές ομάδες, γιατί αυτή είναι η ουσία, να μπορούμε να υποστηρίζουμε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες.
1: Για να μπούμε έτσι λίγο σε μια λογική πιο κοντά μας, μπορείτε να μας πείτε η καθεμία και ο καθένας, ας πούμε, τι κάνετε εσείς εκεί. Να το πιάσουμε ένα-ένα, για να το κάνουμε λίγο απτό.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Οπότε να ξεκινήσουμε από την Αγγελική. Ψυχολόγος.
2: Νομίζω ότι η απάντηση θα μπορούσε να είναι πολύ μακροσκελή, γιατί...
1: Εσύ προσωπικά τι κάνεις εκεί?
2: Εγώ προσωπικά ξεκινάω τη μέρα μου με το να μιλάω με τις υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με τους νέους, τα λεγόμενα youth center που έχουμε, τα κέντρα νέων.
1: Τι κάνουν αυτά?
2: Αυτά προσπαθούμε να υποστηρίξουμε και να δημιουργούμε έτσι ασφαλείς χώρους που μπορεί ένας έφηβος και ένας νέος να απευθυνθεί και φυσικά και το υποστηρικτικό του δίκτυο. Και εκεί προσπαθούμε σιγά σιγά να ανοίξουμε λίγο το τι τον ενδιαφέρει να κάνει. Πρακτικά. Να ανοίξουμε μια συζήτηση μαζί του λίγο πιο απλή και κατανοητή, να ξέρει ότι μπορεί να μιλήσει και να δούμε τι τον ενδιαφέρει. Τι του αρέσει να κάνει στον ελεύθερο χρόνο του, που θέλει να κατευθυνθεί. Πάνω σε αυτά λοιπόν σχεδιάζουμε συγκεκριμένα τι ομάδες μπορεί να ακολουθήσει, σε τι δράση μπορεί να συμμετάσχει, πώς μπορεί έτσι να αξιοποιήσει ποιοτικά το χρόνο του και να μην είναι μόνο, ας πούμε, σε ένα τηλέφωνο ή να νιώθει περισσότερο ότι ανήκει βασικά. Αυτός είναι ο σκοπός των κέντρων νέων. Να νιώθει ότι ανήκει.
1: Κέντρο νέων λοιπόν. Το κρατάω γιατί θέλω να σε ρωτήσω μετά κάτι ειδικό. Να πάμε στον Στέφανο. Στέφανος Αλεβίζος, είπαμε ψυχολόγος
3: Αυτό φτάνει. Αρχικά να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη φιλοξενία, γιατί είναι πολύ σημαντικό για εμάς που είμαστε εδώ.
1: 24ωρο πρόγραμμα είμαστε, αν δεν κάναμε και αυτά, να πηγαίναμε σπίτι μας να καθόμαστε.
3: Γιατί πέρα από το οποιοδήποτε κομμάτι, είναι και ένα κομμάτι συνειδησιακής αφύπνισης, να γνωρίζει ο κόσμος τι υπηρεσίες υπάρχουν, πού μπορεί να βοηθηθεί, πώς μπορεί να βοηθηθεί. Εγώ όμως είμαι λίγο, δεν είμαι όπως οι συναδέλφισσές μου, είμαι λίγο στα πιο μετώπιση. Εννοώντας ότι είμαι ένα ενεργό κομμάτι της ίασης, το κομμάτι της έρευνας. Όλα αυτά που κάνουμε, τα αξιολογούμε, τα μετράμε, τρέχουμε ερευνητικά πρωτόκολλα, χρηματοδοτούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρηματοδοτούμε από πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού, συνεργαζόμαστε. Την τρέχουσα χρονική περίοδο έχει ένα μεγάλο νόημα να πούμε ότι η ίασης συνεργάζεται με μεγάλα ευρωπαϊκά, με μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύματα, όπως είναι το Harvard, το Yale, το Columbia.
1: Τι είδους συνεργασία έχετε?
3: Λοιπόν, εκεί τι προσπαθούμε να κάνουμε.
1: Τώρα, ας πούμε, αν δεν σας είχα εδώ, δεν θα το ξέρει κανείς αυτό.
3: Ακούστε να δείτε λοιπόν. Η Αγγελική είπε ότι υπάρχουν και τα κέντρα νέων. Τα κέντρα νέων, πέρα από το κομμάτι αυτό, το πρακτικό το τι κάνουν, ακολουθούν ένα πολύ όμορφο μοντέλο που έχει η ίασης, το οποίο το ονομάζει Connect, που είναι μια πολύ συγκεκριμένη μεθοδολογία για το πώς προσεγγίζουμε τον νέο, πώς τους στηρίζουμε. Για παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη, το κέντρο νέων ασχολείται με παιδιά που ζουν ανάμεσα στη θυματοποίηση και την παραβατικότητα. Ένα πάρα πολύ δύσκολο πληθυσμό. Τους προσεγγίζουμε στο δρόμο, δεν περιμένουμε να έρθουν. Πάμε εμείς εκεί. Δηλαδή, τώρα που μιλάμε, βραδινές ώρες, απογευματινές, οι συνάδελφοι μας,
1: ας πούμε, έτσι.
3: Ακριβώς. Street work κάνουν, είναι
1: στο
3: εκεί.
1: Πεδίο, κανονικά.
3: Στο πεδίο, μιλάνε με τα παιδιά, μιλάνε με τους περιπτεράδες, μιλάνε με τους ανθρώπους που συχνάζουν τα παιδιά. Όλα αυτά τα δεδομένα και κάνουν τη δουλειά. Προσπαθούν να στηρίξουν τα παιδιά. Όλα αυτά τα δεδομένα όμως με κάποιον τρόπο αναλύονται, επεξεργάζονται. Αυτό που λέμε ότι κάνουμε και παρουσιάζουμε τόσο ωραία σε εσάς, το κάνουμε καλά. Όλο αυτό ερευνάται τόσο εσωτερικά, από την Ίασης, όσο και με συνεργάτες, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα, νέες ιδέες, φρέσκες ιδέες, νέα πράγματα, πώς προσεγγίζουμε τους νέους, τους ανθρώπους που μας έχουν ανάγκη, τους ανθρώπους μας που για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούν να εμπεριστούν τον εαυτό τους, αλλά και με πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού, όπως είναι αυτά που σας ανέφερα, κυρίως της Αμερικής, αλλά και της Ιταλίας και της Κύπρου αυτή τη στιγμή.
1: Υπάρχουν αντίστοιχοι φορείς εκεί, δηλαδή υπάρχει μια τεχνογνωσία την οποία μπορείτε κι εσείς με κάποιο τρόπο να την χρησιμοποιήσετε?
3: Υπάρχουν πάρα πολλοί εξαιρετικοί φορείς, πάρα πολλοί ομικρονιώτα, φορείς με εξαιρετικό έργο που έρχονται και μας εκπαιδεύουν, που πάμε εμείς και μας εκπαιδεύουν, που ανταλλάσσουμε τεχνογνωσία, ανταλλάσσουμε καλές πρακτικές, τις υιοθετούμε, και υπάρχουν και φορείς που ζητάνε από εμάς να τους εκπαιδεύσουμε. Γιατί, όπως σας είπα, η Ίασης ακολουθεί ένα συγκεκριμένο επιστημονικό μοντέλο με συγκεκριμένα βήματα. Δεν είναι απλά ότι έχουμε την καλή διάθεση. Όλο αυτό που κάνουμε το αξιολογούμε και αυτή την καλή πρακτική τους εκπαιδεύουμε.
1: Η αξιολόγηση είναι, νομίζω, το κουμπί σε αυτή την ιστορία.
3: Νομίζω ότι πέρα από την καλή πρόθεση που μπορεί να έχουμε όλοι, πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό που κάνουμε, αυτό το κάνουμε.
1: Να ρωτήσω κάτι απλό. Μου είπες πριν ότι υπάρχουν, ας πούμε, αυτή την ώρα κινητές μονάδες που θα βγουν έξω να συζητήσουν με παιδιά που είναι στα όρια μιας παραβατικής συμπεριφοράς ή να είναι θυματοποίηση, το είπες, πώς το είπες?
3: Ζουν ανάμεσα στη θυματοποίηση, αυτό είπα, και στην παραβατική συμπεριφορά,
1: Είναι εύκολο να προσεγγίσει κάποιος αυτά τα παιδιά, ειδικά όταν είναι έξω?
3: Φυσικά και δεν είναι εύκολο. Αυτό όμως που
1: το κάνουν ειδικοί, έτσι.
3: Ακριβώς. Και το ότι δεν είναι εύκολο δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνει. Ξέρω ότι συμφωνούμε και αυτό και το σημειώνω. Και αυτό, μάλλον γι' αυτό και μου δίνετε το χώρο να το πω εδώ. Ότι δεν είναι εύκολο, αλλά πρέπει να γίνει. Και δεν είναι μόνο ειδικοί, είναι και άνθρωποι που τους στην Ελλάδα, τους, ας πούμε, youth workers, είναι άνθρωποι δηλαδή που μαζί με τους ειδικούς προσεγγίζουν τα παιδιά, μιλάνε την ίδια γλώσσα και με κάποιον τρόπο προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα αίσθημα ασφάλειας και να επανακτήσουν την εμπιστοσύνη τους προς τους θεσμούς και τις υπηρεσίες. Δηλαδή, αυτό που θέλουμε να πούμε στα παιδιά είναι ότι καταλαβαίνουμε, υπάρχουν προβλήματα, μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Και έτσι υπάρχει μετά το κέντρο ημέρας, το κέντρο νέων που είπε και η Αγγελική και η Ηλέκτρα, που έρχονται και τους στηρίζουμε και τους υποστηρίζουμε με ψυχοκοινωνικές δραστηριότητες, ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες, με παρεμφερείς δραστηριότητες, με δικτύωση με την κοινότητα, με τα σχολεία. Mm-hmm. Θυμάμαι την προηγούμενη φορά ένας ακροατής είχε μια ένσταση σε σχέση με την τοποθέτησή μας με την Ηλέκτρα, λέγοντας ότι δεν υποτιμήσαμε το ρόλο του σχολείου. Όχι, βέβαια, δεν υποτιμάμε το ρόλο του σχολείου. Φυσικά και ο ρόλος του σχολείου είναι πάρα πολύ σημαντικός. Θα σημειώσω αυτό που είπατε, ότι ένα παιδί ξεκινάει από κάπου για να πάει στο σχολείο.
1: Ο συγκεκριμένος ακροατής εκείνο το βράδυ λίγο με είχε εκνευρίσει. Γιατί, θα σου πω.
3: Πάντως ήταν σωστός. Δεν ήταν
1: λάθος. Εγώ δεν θεωρώ ότι ό,τι δεν κάνει η οικογένεια θα το κάνει το σχολείο. Δεν είμαι αυτής της άποψης. Δεν μπορεί να το κάνει το σχολείο. Έτσι. Συμπληρωματικά θα λειτουργήσει. Ταπεινή μου άποψη, το ξαναλέω, δεν είμαι ειδικός. Θα επανέλθουμε.
3: Βεβαίως.
1: Και πάμε τώρα στην Ηλέκτρα. Εσύ, Ηλέκτρα, πού είσαι? Η κοινωνική λειτουργός.
0: Σωστά. Είμαι στο κομμάτι της υπηρεσίας, της κοινωνικής υπηρεσίας του φορέα, οπότε εμείς είμαστε η πρώτη γραμμή. Αξιολόγηση τα άτομα που...
1: Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
0: Τα πρώτα τα άτομα που έρχονται ουσιαστικά ξεκινάνε με την επαφή με κοινωνικό λειτουργό, ώστε να λάβουμε το αίτημα, όλη αυτή την πληροφορία που χρειάζεται, ώστε να μπορέσει να σχεδιαστεί μετά με τις υπόλοιπες ειδικότητες και την υπόλοιπη επιστημονική ομάδα ένα σχέδιο δράσης, ένα θεραπευτικό πλάνο.
1: Τι περιπτώσεις μπορεί να έρθουν?
0: Αυτό εξαρτάται από την υπηρεσία στην οποία μιλάμε. Οπότε υπάρχει μια πολύ μεγάλη γκάμα από περιπτώσεις νέων, εφήβων, οικογενειών.
1: Και οικογένειες.
0: Ενήλικες, ναι, εννοείται. Με θέματα ψυχικής υγείας και πολλά άλλα. Οπότε είναι αυτή η πρώτη γραμμή που λαμβάνει την πρώτη πληροφορία και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί μετά όλος ο υπόλοιπος σχεδιασμός.
1: Όταν λέμε με θέματα ψυχικής υγείας, τι εννοούμε?
3: Να πούμε βέβαια ότι. Να, μου επιτρέψει λεκτά να συμπληρώσω κάτι. Ότι μπορεί σε εμάς να έρθει και ένας νέος και μία νέα που δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Αλλά μας ακούει τώρα ένα παιδί. Και όπως είπε και η Αγγελική, είναι ένας χώρος που μπορούν να υπάρξουν. Δηλαδή, ένας χώρος που μπορούν να δικτυωθούν, να περάσουν καλά, να κάνουν μία δραστηριότητα. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή το κριτήριο εισαγωγής ντε και καλά να είναι ένα πρόβλημα.
0: Ή μία διάγνωση.
3: Οπότε και στα κέντρα που έχουμε και στην Αθήνα, στα Πατήσια και στη Θεσσαλονίκη, θυμίστε μου την περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη που είμαστε.
1: Κάπου κέντρο.
3: Κανείς.
0: Μοναστηρίου.
3: Α, μοναστηρίου. Μπράβο.
1: Αν βάλετε ή στη Θεσσαλονίκη θα το βγάλει.
3: Σωστό. Σωστό είναι αυτό.
1: Δηλαδή ήταν μηχανή αναζήτηση.
0: Είναι σε διαφορετικά σημεία.
3: Ναι, έχουμε σε δύο διαφορετικά σημεία, αλλά μπορούν να πάνε. Μπορεί να πάει οποιοδήποτε. Τώρα, όταν λέμε προβλήματα ψυχικής υγείας, μπορεί να ξεκινάει από αυτό που κλασικά, τυπικά, κλινικά ονομάζουμε διάγνωση, σωστά, αλλά μπορεί να είναι και ένα άγχος.
1: Ωραία,
3: εγώ γιατί... δυσκολεύομαι τώρα με τις εξετάσεις μου.
1: Μπράβο.
0: Φτάσαμε στο σημείο.
1: Για πες το τώρα, δυσκολεύομαι με τις εξετάσεις.
3: Δυσκολεύομαι με τις εξετάσεις μου. Ζω σε μια κοινωνία, για να μην πω οικογένεια, ζω σε μια κοινωνία που κυριαρχεί η κουλτούρα της υπερπροσπάθειας. Μια κοινωνία που μου ζητάει να είμαι πολύ καλός μαθητής, πολύ καλό παιδί, πολύ καλός τάδε, πολύ καλός χι, πολύ καλός ψι. Το αντίστοιχο, και στα κορίτσια. Έτσι, πολύ καλή, πολύ καλή. Λοιπόν, εγώ νιώθω μεγάλη πίεση σε αυτό. Νιώθω ότι αν αντιδράσω.
4: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
5: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-61613.
6: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
7: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική. Το συμφέρον σου εκεί.
8: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
9: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
5: Κάτσενες Κολεξιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολεξιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023-500.
9: Κάτσενες Κολεξιόνε. Αδυναμία μου.
5: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας.

0: ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
1: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Αρκετό ενδιαφέρον. Στείλτε μου έναν αριθμό κινητού για να τα πούμε. Γιατί από ό,τι κατάλαβα είστε ίδια που είναι σε αυτή την ιστορία. Έναν αριθμό κινητού μέχρι το τέλος της εκπομπής. Να είστε καλά. Λοιπόν, έχουμε πιάσει μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα. Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ίασης. Πριν τελειώσουμε, να πούμε κάτι και για το θέμα με το ντοκιμαντέρ. Να το προαναγγείλουμε.
3: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, έχουμε κοντά μας Αγγελική Ντούλα, ψυχολόγος, Στέφανος Αλεβίζος, ψυχολόγος και όλα τα υπόλοιπα, και Ηλέκτρα Σπύρου, κοινωνική λειτουργός. Έχουμε μείνει στον Στέφανο, ο οποίος μας έλεγε, ας πούμε, το παράδειγμα ότι ποιοι νέοι μπορούν να πάνε εκεί. Έτσι. Δεν είναι μόνο κάποιοι που μπορεί να έχουν κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Έτσι. Δεν ξέρω αν το είπα καλά, το ψυχολογικά προβλήματα, όχι.
4: Συνεννοηθήκαμε. Συνεννοηθήκαμε όμως.
2: Ναι, εντάξει.
4: Ότι οι άνθρωποι που μας ακούνε, συνεννοηθήκαν ότι δεν περιμένουμε κάποιον μόνο που έρχεται με χαρτί ενός ειδικού και λέει ο Χ, ο Ψ ή ο Μέγα πάσχει από αυτό. Περιμένουμε και έναν νέο, μία νέα, η οποία λέει: παιδιά, ξέρετε κάτι, εγώ πιέζομαι πάρα πολύ τώρα με τις εξετάσεις μου. Mm-hmm. Παιδιά, ξέρετε κάτι, εγώ, η μαμά μου, τον παπά μου τσακώνονται μες στο σπίτι, θέλουν να χωρίσουν και εγώ στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Παιδιά, ξέρετε κάτι, έχασα, πέθανε, όχι ψη δικός μου άνθρωπος και στεναχωριέμαι πάρα πολύ και δεν έχω σε ποιον να μιλήσω. Έχεις, είμαστε εμείς εκεί, έτσι, στα κέντρα ημέρας που είναι της ίασης στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, υπάρχει η γραμμή του Υπουργείου Υγείας 1306 που συμμετέχει και το ίασης για όλη την Ελλάδα.
2: 1306. Ωραία, πάμε τώρα να δούμε τις υπηρεσίες που έχετε. Μία-μία. Το δίκτυο κέντρο νέων είναι αυτό που είπαμε πριν.
5: Το Connect Your City.
2: Ωραία. Το οποίο, να ξαναπούμε τι κάνει εντάχει.
5: Το Connect Your City, επί της ουσίας, και θα πει και περισσότερα και η Ηλέκτρα, είναι το δίκτυο υπηρεσιών για νέους. Είναι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λευκάδα, πάλι με κέντρα νέων ή κέντρα ημέρας με τη λογική την ίδια που λειτουργούν, δηλαδή ψυχοεκπαιδευτικά εργαστήρια, ομάδες, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, όλες οι υπηρεσίες εννοείται είναι δωρεάν. Και με τη λογική ότι πάλι προσπαθούμε να χτίσουμε ένα πλαίσιο πιο προστατευτικό για τον νέο και ενδυναμωτικό. Να βρίσκει ο ίδιος τι θέλει να κάνει. Και παράλληλα υπάρχουν και οι κινητές μονάδες όπως είναι στη Λευκάδα, παιδιών και εφήβων, που επίσης με τη λογική αυτή που έλεγε και ο Στέφανος πριν, παρεμβαίνουν σε street επίπεδο. Δηλαδή προσπαθούμε να πλησιάσουμε τον νέο εκεί που ακούει, εκεί που βρίσκεται.
2: Ωραία. Γυναίκες σε προσωπικό, κοινωνικό, επαγγελματικό επίπεδο. Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την καθημερινή του ζωή. Τι είναι αυτό?
6: Η υπηρεσία υπατία στοχεύει στις γυναίκες. Έχει και εκεί έτσι μια διακλάδωση υπηρεσιών και, που μπορεί να προσφέρει από το κομμάτι της εκπαίδευσης σε δεξιότητες, στη γυναική επιχειρηματικότητα, στο πώς μπορεί μια γυναίκα, αν θέλει να κάνει, να δημιουργήσει ένα δικό της επαγγελματικό εγχείρημα, μια δικιά της

0: εταιρεία, πώς μπορεί όλο αυτό να το χτίσει μέσα από δεξιά.
1: Δηλαδή, μπορεί να κάνει μονοπάτια.
0: Σε κομμάτια γυναικείας επιχειρηματικότητας και σε κομμάτια γυναικείας ενδυνάμωσης, δεξιοτήτων και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παράλληλα. Δηλαδή, πάλι πηγαίνουμε σε ένα πολυεπίπεδο κομμάτι που μπορούμε να υποστηρίξουμε κάθε γυναίκα, είτε βρίσκεται σε μια ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα, εντάσσεται σε κάτι τέτοιο, είτε όχι.
1: Ας πούμε, μια γυναίκα που ζει σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον. Υπάρχει περίπτωση να, με κάποιο τρόπο να απευθυνθεί σε εσάς?
0: Ναι, είναι μια βασική κατηγορία έτσι, γυναικών στην οποία δουλεύουμε, πάλι σε συνεργασία και με άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες συνεργάτες, αλλά είναι ένα κομμάτι το οποίο η υπηρεσία Ιπατία μπορεί να το, να το λάβει, να δουλέψει μαζί και να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε.
1: Και πρακτικά, όχι μόνο ψυχοκοινωνική υποστήριξη, δηλαδή αυτή τη στιγμή τρέχουν και διαμερίσματα που μένουν οι γυναίκες, οι οποίες για κάποιον λόγο, όποιος και αν είναι αυτός, βρέθηκαν εκτός της βασικής τους οικίας και δεν είχαν πού να πάνε. Υπάρχουν διαμερίσματα, βέβαια. Που τα φροντίζουμε, εποπτεί εδώ η κοινωνική μας λειτουργία.
2: Ωραία. Να αρχίσουμε να λέμε πού σας βρίσκουν.
1: Να πούμε το βασικό, ναι. Μπορεί μέσα από την ιστοσελίδα μας, το www.
2: Και πολύ ωραία σελίδα. Πολύ καλοδουλεμένη σελίδα.
1: Άρα μας ακούει τώρα η Αθηνά, συναδελφός μας, θα είναι πολύ χαρούμενη.
2: Να είσαι χαρούμενη, Αθηνά. Και υπερήφανη.
1: Λοιπόν, www.easismed.eu. Μέσα από εκεί μπορούν να βρουν όλες τις διευθύνσεις μας, τα τηλέφωνα των υπηρεσιών μας και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να συμμετάσχουν αλλά και να στηρίξουν το έργο μας. Και φυσικά μέσα από τα social media, επειδή είμαστε ένας youth οργανισμός, να πω εγώ, μην κοιτάτε εμένα. Κατά κύριο λόγο, youth οργανισμός. Είμαστε πολύ ενεργοί στα social media, σε όλα μπορούν μέσα από το EASIS να ακολουθήσουν την ιστοσελίδα και μέσα από εκεί να βρουν και να μιλήσουν και να εντοπίσουν όλους μας και εμάς εδώ που είμαστε, όλους τους επαγγελματίες της περιοχής.
2: Λοιπόν, εύκολο είναι μηχανή αναζήτησης και EASIS να βάλετε σκέτο, θα το βγάλει, δεν χρειάζεται όλο το υπόλοιπο.
1: Αλλά EASIS.me.eu ναι, είναι το πιο ασφαλές.
2: Θα μπείτε μέσα στο κανονικά. Λοιπόν, θα το ξαναπούμε αυτό όμως στην συνέχεια. Τώρα μου ήρθε ένα ερώτημα. Δεν ξέρω τους όρους, να το διαβάσω πως μου ήρθε. Μου λέει, σε αυτά τα κέντρα μπορεί να λάβει κάποιος βοήθεια που έχει έντονο μετατραυματικό στρες σε συνδυασμό με χαμηλή λανθάνουσα αναστολή. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Και αν ναι, τι κοστίζει. Δεν το ξέρω τι είναι αυτό, Αλέξανδρε. Υπάρχει αυτό το πράγμα?
0: Νομίζω ότι αρχικά μπορούμε να απαντήσουμε.
2: Ας κάνουμε το μετατραυματικό στρες.
0: Θα το πάω ένα βήμα πίσω.
2: Ωραία,
0: θα πω ότι για να δούμε όντως πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε κατάλληλα, πρώτα περνάει από την πρώτη γραμμή που έλεγε η Ηλέκτρα. Δηλαδή,
2: μπράβο,
0: όπου και να έρθει αυτός ο άνθρωπος, σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες μας, γιατί είναι ανοιχτές και δωρεάν προς το κοινό.
2: Δωρεάν προς το κοινό.
0: Ο κοινωνικός λειτουργός επί της ουσίας που είναι η πρώτη γραμμή θα κάνει τη διάγνωση αναγκών. Ηλέκτρα, αν θες να πεις έτσι και για αυτό το κομμάτι περισσότερο.
2: Ναι.
0: Οπότε από εκεί και μετά βλέπουμε όντως και με βάση αυτή την πρώτη αναγνώριση. Με ποιους τρόπους, ποιες υπηρεσίες μπορούν να σταθούν κατάλληλες για να υποστηρίξουν ένα άτομο. Και προσπαθούμε έτσι σε αυτό, οι υπηρεσίες λειτουργούν με έναν τρόπο ολιστικό. Δηλαδή, ξεκινάω από το σημείο Α και βάσει των αναγκών μου ξέρω ότι υπάρχει ένα δίκτυο που μπορεί να το υποστηρίξει. Είτε είμαι γυναίκα που είμαι θύμα κακοποίησης, είτε είμαι νέος που δεν έχω βρει το δρόμο μου και δεν ξέρω τι ακριβώς θέλω να κάνω. Υπάρχει ένα πλέγμα που προσπαθούμε να χτίσουμε ώστε να μπορούμε να κατευθύνουμε μια διαδρομή, εννοείται και με τις αντίστοιχες συνεργασίες που χρειάζεται.
1: Τέλεια. Άρα, Αλέξανδρε, σε περιμένουμε, μπορείς να μας εντοπίσεις και ακόμα και να μην είμαστε εμείς αυτοί που μπορούμε να σε βοηθήσουμε, γιατί δεν είναι σαφές ακριβώς, ακόμα και να μην είμαστε εμείς αυτοί, μπορούμε να σε παραπέμψουμε εκεί που πραγματικά θα μπορούμε να σε βοηθήσουμε.
2: Και αυτό χρήσιμο είναι.
1: Σε περιμένουμε, Αλέξανδρε.
2: Αλέξανδρε, κατάλαβες πώς. Έχουμε μείνει κέντρο ημέρας για τον αυτισμό και στήριξη οικογενειών.
0: Είναι από τα... Από τα κέντρα ημέρες που έχει ξεκινήσει έτσι, τα τελευταία τον τελευταίο 1,5 χρόνο, 2, είναι στο φάσμα του αυτισμού, αφορά από βρεφική έως ενήλικη ζωή το κομμάτι της υποστήριξης ενός κέντρου ημέρας, οπότε έχει όλες τις φάσεις, γι' αυτό είναι και για τις οικογένειες και για ανήλικο πληθυσμό και για ενήλικο. Βρίσκεται στη Νέα Φιλαδέλφεια η συγκεκριμένη μονάδα το κέντρο ημέρας Connect Autism, πάλι με εξειδικευμένο προσωπικό, κοινωνικό λειτουργό, λογοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς.
2: Γιατί και μια οικογένεια που

0: όταν έχει να αντιμετωπίσει μια τέτοια πραγματικότητα, προφανώς χρειάζεται και εκείνη βοήθεια. Και από ό,τι καταλαβαίνω, βοηθάτε και την οικογένεια.
1: Εννοείται και ιδιαίτερα και στο κομμάτι του. Τον ανήλικο είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα και συνεργασία, γιατί είναι πολύ βασικό αυτό το παζλ να ενωθεί. Το πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε την οικογένεια, στο χώρο το δικό τους, ενώ το να μπορούν να κάνουν πράγματα και να υποστηρίξουν και να λειτουργήσουν και εκείνοι κατάλληλα και να νιώθουν ότι μπορούν να διαχειριστούν καταστάσεις, και αντίστοιχα όταν έρχονται στο δικό μας χώρο μέσα από τις θεραπείες και τις συνεργασίες που έχουμε.
0: Μετά, νοσηλείες λέει κατοίκων. Τι είναι αυτό? Υπηρεσίες λέει ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας και υπηρεσιών νοσηλείας κατοίκων. Είναι όλο μαζί. Συγγνώμη.
1: Είναι όλο μαζί.
2: Είναι όλο μαζί.
0: Ναι, όχι, μου τα έχουν στείλει εδώ κανονικά. Ευτυχώς δηλαδή, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ αυτό.
1: Στην Αθήνα έχουμε το κέντρο ημέρας ίασης Ατσέντρο που βρίσκεται στη Βικτόρια. Υπάρχει κινητή μονάδα που μπορούμε μέσα από παραπομπές που δεχόμαστε, από νοσοκομεία, από την κοινότητα, από δήμους, από ανθρώπους που μπορεί να έρθουν να λάβουν τις υπηρεσίες, να μπορούμε να υποστηρίξουμε και κατοίκων, ανθρώπους οι οποίοι σε αυτή τη στιγμή μπορεί να υπάρχει μια δυσκολία να λάβουν υπηρεσίες κατευθείαν από τα κέντρα ημέρας. Οπότε ξεκινάμε εμείς μαζί τους, πάλι με το διεπιστημονικό προσωπικό, να μπορούμε να κάνουμε επανένταξη στην κοινότητα, να δούμε πράγματα στα οποία χρειάζονται
0: να
1: υποστήριξη.
0: Να ρωτήσω ένα απλοϊκό ερώτημα. Τώρα συγγνώμη που, γιατί αγχώθηκα. Δηλαδή, αν τελειώσουν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα κάνετε? Γιατί εδώ τώρα μιλάμε για ένα τεράστιο δίκτυο.
2: Η χρηματοδότηση.
1: Οι μονάδες μας χρηματοδοτούνται και εποπτεύονται από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας κατά βάση του Υπουργείου Υγείας. Σαφώς υπάρχουν και προγράμματα τα οποία τρέχουν μέσα.
2: Αλλά τα ερευνητικά
1: χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Και αν κάποιο θέλει να μας βοηθήσει, υπάρχουν τρόποι να μας βοηθήσει. Στην ιστοσελίδα θα τους βρει.
0: Τέλεια. Το διευκρινίσαμε και αυτό. Θέλω να μείνουμε λίγο στην ιστορία των εφήβων. Επειδή είχαμε αυτή την ιστορία, συζητήθηκε πάρα πολύ. Βεβαίως, όπως όλα τα πράγματα της επικαιρότητας, φεύγουν μέχρι να ξανάρθει κάτι το επόμενο. Και επειδή είναι και μια δύσκολη περίοδος τώρα με τις εξετάσεις, αν θα θέλαμε να δούμε λίγο το πλαίσιο μέσα από το οποίο οδηγήθηκαν αυτά τα παιδιά εκεί που οδηγήθηκαν. Ως ειδικοί, τι είδους ανάλυση μπορείτε να κάνετε? Δηλαδή, τι θα λέγαμε για τα βασικά αίτια που μπορεί να οδηγήσουν σε μια τέτοια τραγωδία?
2: Αρχικά σιωπή.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ βαρύ θέμα. Και όπως τότε, έτσι και τώρα, δεν θα σταματήσουμε να εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας και τη δύναμη στις οικογένειες, στους συμμαθητές, συμμαθήτριες, και ό,τι χρειαστούν είμαστε εκεί για να τους στηρίξουμε και να τους υποστηρίξουμε. Θα σας πω όμως το εξής, και δεν είναι επεκφυγή. Προσπαθούμε σε όλο το δημόσιο διάλογό μας σε αυτή την ιστορία να αποφύγουμε ψυχολογικούς αυτοματισμούς με την έννοια.
0: Και πολύ καλά κάνετε.
2: Με την έννοια ότι συνέβη αυτό, άρα μπορεί να
0: είναι. Με το manual και λέμε αυτό είναι.
2: Ακριβώς. Τέτοιου είδους τραγικά γεγονότα, οι αιτίες αυτών των γεγονότων συνήθως είναι πολυπαραγοντικές σε πάρα πολλά επίπεδα. Οπότε το να απομονώσουμε μία αιτία και να πούμε αυτό οδήγησε εκεί, αδικεί. Δεν ξέρω αν το ρίχνει σωστό. Απλά να πω αυτό, ότι δεν μπορείς να το απομονώσεις. Σίγουρα, αυτό που μπορούμε να πούμε σίγουρα είναι ότι ένας άνθρωπος δεν οδηγείται έτσι απλά σε μια τέτοιο είδους απόφαση. Και σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που θα τον οδηγήσουν, που συνυπάρχουν για να τον οδηγήσουν εκεί.
0: Τι πιέζει σήμερα έναν έφηβο?
2: Ανεξάρτητα του γεγονότος αυτού.
0: Ωραία. Τι πιέζει σήμερα έναν έφηβο, από την εμπειρία που έχετε?
1: Θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε και τους ακροατές, ίσως, ποια είναι η εικόνα τους.
2: Ή αν μας ακούνε κάποιος μέρος, θα μας στείλει.
3: Και νομίζω ότι και οι απαντήσεις είναι πάρα πολλές σε αυτό. Εγώ τυχαίνει και έτσι στην καθημερινότητα, οι περισσότεροι νέοι που μιλάω, έφηβοι νέοι, ένα βασικό κομμάτι που μου φέρνουν είναι ότι δεν χαίρομαι. Δεν ξέρω τι θέλω να κάνω, δεν ξέρω που θέλω να πάω, δεν είναι απαραίτητο να ξέρω που θέλω να πάω. Και δεν χαίρομαι. Η έλλειψη σκοπού και το πόσο έτσι φέρνουν ότι έχουν έτσι μια έντονη μοναξιά είναι, θα πω, εντυπωσιακή κάθε φορά. Και για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι

0: υπάρχει ένα πλαίσιο που μπορεί να ακουστούν. Οπότε όταν νιώθουν ότι αυτό κάπως το βγάζω, το φέρνω, υπάρχει κάποιος άνθρωπος που μπορεί να το ακούσει, αρχίζει και λειτουργεί γύρω τους πιο προστατευτικά, το ότι υπάρχει κάποιο άλλο που το σκέφτεται αυτό. Mm-hmm. Άρα μπορώ να μιλήσω μαζί του. Και τελικά σε αυτή την ομάδα που ήρθα σήμερα να κάνουμε art therapy, θα πω, γιατί μου αρέσει να ασχολούμαι με την τέχνη και βρήκαμε ότι μας αρέσει να ασχολούμαστε με την τέχνη. Πολύ σημαντικό που το βρήκαμε. Ήρθαμε επί της ουσίας να μιλήσουμε και με άλλους συνομήλικους που έχουν ένα άλλο σκεπτικό που μπορούν να μας δώσουν. Και αυτό είναι από μόνο το σημαντικό.
1: Θα επαναφέρουμε όμως στο τραπέζι της συζήτησης αυτό που είπαμε και την προηγούμενη φορά και τώρα, ότι υπάρχει κουλτούρα υπερπροσπάθειας. Δηλαδή, με κάποιον τρόπο οι γονείς, μάλλον με κάποιον τρόπο τα παιδιά παίρνουν ένα λανθασμένο μήνυμα. Ποιο είναι το λανθασμένο μήνυμα? Ότι για να σε αγαπάω, θέλω να είσαι καλό παιδί. Για να σε αγαπάω, θέλω να είσαι καλός μαθητής. Ξέρουμε ότι δεν ισχύει, αλλά αυτό το μήνυμα παίρνουν. Αυτό είναι πολύ μεγάλη πίεση. Ένας πυλώνας. Ένας δεύτερος πυλώνας, σας λέω την εμπειρία που βλέπουμε εμείς. Ένας δεύτερος πυλώνας είναι το να κλείσω το στόμα. Πώς κλείνω το στόμα σε ένα νέο? Δεν πειράζει. Όλοι τα περάσαμε αυτά. Βιώνει μια δυσκολία, την εκμυστηρεύεται και λέει, την επικοινωνεί και είσαι δυνατός, μη μασάς, όλοι τα περάσαμε αυτά, κάνει υπομονή ή οτιδήποτε άλλο. Με κάποιον τρόπο για να ενισχύσουμε την ψυχική ανθεκτικότητα. Είναι όμως, δεν νομίζουμε, η εμπειρία μας λέει ότι η ψυχική ανθεκτικότητα δεν είναι να είναι κάποιος μόνος του και να σηκώνει το σταυρό του και να προχωράει χωρίς να μπορεί να το επικοινωνήσει με κανέναν. Ψυχική ανθεκτικότητα είναι να ξέρω ότι μπορώ να μιλήσω στον Δημήτρη, ξέρω ότι μπορώ να μιλήσω στον
2: Διάλογο.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Και είναι και αυτό που λείπει δυστυχώς σε πολλές οικογένειες.
1: Βεβαίως.
2: Δεν κατηγορώ τους γονείς με την έννοια ότι αδιαφορούν για τα παιδιά. Έτσι, και αυτοί τρέχουν, και αυτοί σκοτώνονται, και αυτοί νομίζουν ότι το κάνουν μόνο και μόνο για να προσφέρουν τα καλύτερα στα παιδιά τους. Αλλά χάνεται η επικοινωνία σε πολύ σημαντικό βαθμό.
1: Χάνεται η επικοινωνία και έχουμε και αυτή τη μοναξιά που ήδη σημείωσε και συναδελφός μου. Έχουμε αυτή τη σιωπή, αυτή τη μοναχική πορεία της ψυχικής ανθεκτικότητας. Γι' αυτό και προσπαθούμε να επαναφέρουμε. Έχουμε αυτό το μοντέλο Connect, ούτως ώστε να επαναφέρουμε την επικοινωνία, να την αποκαταστήσουμε μέσα στην οικογένεια. Αλλά από την άλλη, να δημιουργήσουμε και μικρές κοινότητες νέων, όπου ο ένας στηρίζει τον άλλον. Και όταν λέμε το στηρίζει, δεν εννοούμε να μιλήσουν μόνο για το πρόβλημά του ή οτιδήποτε άλλο. Εννοούμε να συνεπάρξουν, να υπάρχουν μαζί σε μια κοινότητα. Σε μια δραστηριότητα, σε μια δράση, κάπου. Να υπάρχει ένας στόχος, ένας σκοπός, κάτι να περιμένουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να περιμένεις κάτι με λαχτάρα, με ανεπομονησία, ότι θα δω το φίλο μου το Δημήτρη. Ναι. Θα πάω στο Sky και θα δω και θα συνομιλήσω το φίλο μου το Δημήτρη.
2: Ωραία. Τώρα θα κάνω θα διατυπώσω ένα ερώτημα λίγο, δεν ξέρω αν είναι παρακινδυνευμένο, θα το διατυπώσω. Υπάρχει σε αυτές τις ηλικίες θέμα, και αν το διαπιστώνετε από την εμπειρία που έχετε, κατάθλιψης στους νέους?
0: Υπάρχει,
1: μέσα.
2: Γιατί η κατάθλιψη είναι κάτι το οποίο δεν πολύ φαίνεται. Δηλαδή, μπορεί και εμείς και κάποιος από εμάς να έχει.
1: Μιλάτε όμως για ένα κλινικό όρο, δηλαδή κάποιος που έχει πάει σε έναν ψυχίατρο παιδιού και φίβου και
2: όχι, μπορεί να μην έχει.
1: Είναι σημαντικό αυτό που λέτε.
2: Ναι. Μπορεί να μην το έχουν καταλάβει οι γονείς, μπορεί να μην το έχει καταλάβει το παιδί, μπορεί να μην το έχει καταλάβει άλλο να έχει πάει σε έναν ειδικό.
1: Ωραία, αλλά αναφέρεστε και σε συμπεριφορές που μπορεί να είναι καταθλιπτικό όμορφες, ας πούμε, και όχι κατάθλιψη.
2: Ναι,
1: αλλά
2: ωραία,
1: θυμίζουν κατάθλιψη.
2: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει αυτό,
0: έτσι. Σκεφτόμουν ακριβώς αυτό, ότι μη χρησιμοποιώντας τον κλινικό όρο τη διάγνωση, σίγουρα υπάρχει μια μελαγχολία, αν μπορούμε να την ορίσουμε. Και αυτό φέρνει πάλι τη διαδικασία της διάγνωσης αναγκών που λέγαμε πριν.
2: Ναι.
0: Γιατί είναι πολύ εύκολο να πούμε ότι υπάρχει ένα μελαγχολικό συνέστημα, να αρχίσουμε να πούμε έτσι κάποιους όρους πιο διαγνωστικούς και να πούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά χρειάζεται να πάμε ένα βήμα πίσω και να κατανοήσουμε. Είναι όντως αυτό, είναι δική μου εντύπωση, γιατί δεν αρκεί να αποτυπώσουμε μια προσωπική άποψη.
2: Ναι.
0: Πρέπει να δούμε όντως τι συμβαίνει. Σίγουρα υπάρχει μια μελαγχολία και μια έλλειψη σκοπού. Εγώ αυτό τουλάχιστον που μου αρέσει να λέω στους ψυχολόγους και στους κοινωνικούς λειτουργούς που συνεργαζόμαστε στις υπηρεσίες και με την Ηλέκτρα, είναι ότι καλό θα είναι να σκεφτόμαστε και εμείς το πρωί ξυπνάμε και θέλουμε κάτι για να ξεκινήσουμε τη μέρα μας.
2: Το καλύτερο παράδειγμα.
0: Οπότε το ίδιο θέλουμε να φέρνουμε και στα παιδιά που βλέπουμε. Με τι ξεκινάς τη μέρα σου?

0: Πώς, ναι. πώς νιώθεις χαρούμενος?
1: Πιο σημαντική απάντηση, ουσιαστική απάντηση, νομίζω δεν θα μπορούσαμε να έχουμε.
2: Όμως υπάρχει και το αισιόδοξο κομμάτι. Δηλαδή οι νέοι που έρχονται και οι νέες σε εμάς είναι χαρούμενοι, είναι παιδιά μέσα στη ζωή ναι. που μπορούν να βοηθήσουν και τον νέο. Γιατί σε μια τέτοια κοινωνία υπάρχουν όλα. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι όλοι οι νέοι είναι καταληπτικοί, όλοι οι νέοι είναι στενόχωροι. Υπάρχουν και, και οι νέοι που θα.
0: Και το βλέπουμε και μέσα από το κομμάτι και του εθελοντισμού. Δηλαδή υπάρχει
2: αυτό
0: πολύ
2: ήταν
0: μεγάλο
2: το ερώτημα.
0: Ποσοστό νεαρών, δηλαδή ενώ 18 και άνω, αλλά σε αυτή την ηλικία που όντως θα μπορούσαν και να ασχοληθούν και με άλλα πράγματα, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια ανάγκη έβρεση νοήματος.
1: Υπάρχουν εθελοντές λοιπόν σε εσάς?
0: Υπάρχει ένα αρκετά ενεργό δίκτυο εθελοντών και το ωραίο είναι ότι φτιάχνουν πλέον πράγματα μόνοι τους. Δηλαδή, εφόσον έχουν εκπαιδευτεί, που είναι ένα κομμάτι που επενδύουμε πάρα πολύ, και το λέω γιατί έτσι πολλοί και από εμάς ξεκίνησαν σαν εθελοντές στο φορέα. Εγώ ξεκίνησα σαν εθελόντρια.
3: Και εγώ.
0: Και εσύ. Εκπαιδευόμαστε σε ένα mindset, θα το πω, σε μια νοοτροπία που λέει ότι κανένας δεν θέλουμε να είναι μόνος. Οπότε αν εκπαιδεύεσαι σε αυτό και παίρνεις τα κατάλληλα εργαλεία και την τεχνογνωσία που μπορούμε και εμείς να παρέχουμε, έχεις εθελοντές και νέους που είναι έτοιμοι να προσφέρουν και να δημιουργήσουν μόνοι τους. Οπότε έχουμε αρκετά ενεργούς εθελοντές. Τώρα, ας πούμε, τυχαίνει και το επόμενο διάστημα έχουμε και το φεστιβάλ του Connect Athens του Κέντρου Νέων και το πάνελ μας την Παρασκευή, που είναι σημαντικό γιατί ακούγονται οι φωνές των ίδιων των νέων.
1: Δηλαδή, τι είναι αυτό,
2: θα έρθετε.
1: Πού είναι αυτό, βαλεμπόρια?
0: Είναι απογευματινή ώρα, οπότε μπορεί και να βολεύει.
1: Κέντρο, όχι, απόγευμα δεν βολεύει γιατί εδώ. Τέλος πάντων, γιατί τι είναι αυτό το πάνελ?
0: Είναι χτίζοντας γέφυρες για την ψυχική υγεία των νέων. Οπότε επενδύουμε πολύ στις φωνές των ίδιων των νέων, με τον Δήμαρχο Αθηνών και τον Ευρωβουλευτή τον Νίκο Παπανδρέου, αλλά και ένα δεύτερο πάνελ που έρχεται να ανοίξει λίγο την ομπρέλα της βαλωτότητας των νέων και να εστιάσουμε πιο συγκεκριμένα στην πρόληψη παραβατικών συμπεριφορών στους νέους, με εξίσου πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες που θα πει και ο Στέφανος περισσότερα πράγματα.
1: Και είναι.
2: Θα έχουμε εκπροσώπους από το δικαστικό σώμα, δηλαδή ανθρώπους που όταν ένας νέος με κάποιον τρόπο εμπλέκεται με τον νόμο, καλούνται να τον χειριστούν. Και η αλήθεια είναι ότι η εκδήλωση θα γίνει την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή, στις 6 ώρα το απόγευμα, στην αίθουσα Αντώνης Τρίτσης του Δήμου Αθηναίου. Οπότε, επειδή ήδη έχουμε κάνει μια προεργασία με τους ανθρώπους από το δικαστικό σώμα και με καθηγητές πανεπιστημίων και αυτό, θα ανακαλύψετε και θα ανακαλύψουν και οι άνθρωποι που θα είναι εκεί μαζί μας μια πολύ μεγάλη φροντίδα που υπάρχει από αυτούς τους επαγγελματίες σε ένα νέο που με κάποιο τρόπο μπλέκεται με τον νόμο.
1: Είναι ανοιχτή η εκδήλωση για τον
2: νόμο? Ναι, βέβαια.
1: Να ξαναδώσουμε τα στοιχεία.
2: Βέβαια, είναι την Παρασκευή στις 6 ώρα το απόγευμα στην αίθουσα Αντώνης Τρίτσης του Δήμου Αθηναίων. Είμαστε εκεί όλοι. Είναι μια εκδήλωση που διοργανώνεται από την Ίασης. Η Αγγελική έχει αναλάβει έτσι όλο το οργανωτικό κομμάτι. Θα είμαστε όλοι εκεί και ελπίζουμε να είστε κι εσείς.
1: 6 ώρα, ρε παιδιά, τι ώρες είναι αυτές? Θα δούμε.
0: Αυτό δεν ξεκίνησαμε να το λέμε για το κομμάτι των εθελοντών, γιατί έτσι ξεκίνησα να λέω ότι είναι πολύ ενεργή ακόμα και σε αυτό και με αφορμή και τα πρόσφατα έτσι γεγονότα, αλλά και όχι μόνο. Έχουν σχεδιάσει μόνοι τους το τι θέλουν ακριβώς έτσι να φέρουν σαν φωνή των ίδιων την επόμενη μέρα, που είναι και το πλαίσιο της ενδυνάμωσης που έχουμε το Street Festival στη Φωκίωνος. Έχουν φτιάξει τα εργαστήρια οι ίδιοι, τι θέλουμε έτσι να περάσουμε
1: στον
0: κόσμο.
1: Είναι αυτό στη Φωκίωνος, τι κάνετε?
0: Στην ουσία είναι διήμερο φεστιβάλ. Την πρώτη μέρα θέλουμε να φέρουμε περισσότερο τη φωνή των νέων, τους προβληματισμούς έτσι που μπορεί να υπάρχουν και να το πλαισιώσουμε σε μια συζήτηση και ένα διάλογο. Τη δεύτερη μέρα πάμε λίγο να το διασκεδάσουμε και λίγο, να το πούμε έτσι. Οπότε έχουμε το πλαίσιο της ευαισθητοποίησης και της πρόληψης μέσα από διαδραστικά εργαστήρια. Θα έχει χορούς, θα έχει αρκετά γνωστούς influencer που προσπαθούμε και αυτό έτσι σε μια ομπρέλα να φέρουμε τους νέους σε επαφή μαζί τους, γιατί καλώς κακώς αυτούς ακολουθούν. Οπότε χρειάζεται να έχουμε και ένα πλαίσιο διαλόγου. Οπότε είναι μια μέρα αφιερωμένη στην ψυχή.
3: Αυτό, οι ίδιοι οι νέοι γίνονται και role models για άλλους νέους. Yeah. Θέλω να πω ότι το κομμάτι του θελοντισμού δεν έχει μόνο αν θα επιλέξω μόνος μου να κάνω κάτι, είναι ότι σιγά σιγά γίνομαι και εγώ παράδειγμα για συνομήλικους στην παρέα μου, να δημιουργήσω μια ομάδα.
1: Τι ηλικία περίπου έχουν, έτσι παίζει αυτό?
3: Μπορώ να πω ότι έχουμε ευρεία γκάμα, με ποια έννοια, ότι ανάλογα και με τον τόπο ή το μέρος ή την κοινότητα που μπορεί να βρίσκεται μια μονάδα, αλλάζει. Για παράδειγμα, υπάρχουν μονάδες που έχουμε περισσότερο μεγαλύτερες ηλικίες, τύπου συνταξιούχοι.

0: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος

0: Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Σε event που μπορούμε, οπότε.
2: Ναι, χάρηκα πάρα πολύ για την κουβέντα. Και ήταν μια αρχή, γιατί είναι, έχει τόσες διαστάσεις.
1: Σίγουρα.
2: Όλο αυτό το θέμα που κάθε ένα από αυτό θα μπορούσε να είναι από μόνο του μια εκπομπή.
1: Εγώ το μόνο αν έχω 5 δευτερόλεπτα, ναι, αυτό που θα ήθελα να τονίσω σε σχέση με το project που είναι με το θέατρο και με την κυρία Τάνια Τρίπη, η οποία είμαστε πολύ ευγνώμονες που έτσι έχουμε συνδεθεί με αυτό, είναι ότι η πρωτοτυπία είναι ότι ξεκίνησε όλο. Και με τους επαγγελματίες. Δεν είναι μόνο ένα κομμάτι τέχνης προς τους ωφελούμενους, αλλά ξεκίνησε από τους ανθρώπους που θα προσφέρουν αυτή την υπηρεσία. Ακριβώς. Οπότε αυτή η πρωτοτυπία είναι σημαντική.
2: Είναι σημαντική ενδυνάμωση. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Και θα πιάσουμε. Στείλτε μου εσείς θέματα που μπορούμε να κάνουμε και θα τα κάνουμε. Εντάξει. Να είστε καλά.
3: Καλό βράδυ σε όλους.
2: Αύριο έχουμε ένα αφιέρωμα στην ομάδα Αιγαίου το βράδυ. Μόλις ήρθαν από μια πολύ σημαντική αποστολή και θα τα πούμε το βραδάκι. Ήρθε για το δελτίο ειδήσεων τώρα σε λίγο η Αθηνά Μαράκη. Καλό βράδυ και αμέσως μετά κοντά σας 2 ώρες ο Βασίλης Κουφόπουλος.
4: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. ΠΑΕ Παναθηναϊκός, όλοι μαζί μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Η ώρα είναι 11.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Νέα πρόταση διαμεσολάβησης από Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αιγυπτό επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου και διαπραγματεύσεις διάρκειας 30 ημερών. Ο Νετανιάχου εμφανίζεται έντονα αντίθετο στη διαπραγμάτευση και επιθυμεί συνέχιση των επιχειρήσεων. Η Ταχεράνη από την πλευρά της εξετάζει τη νέα πρόταση. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως το μοναδικό ερώτημα είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποφασίσουν να τελειώσουν τη δουλειά, εξαπολύοντας νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ή αν η Ταχεράνη καταλήξει σε μια συμφωνία που η Ουάσιγκτον θα εγκρίνει. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε απόψε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε ως θετική εξέλιξη την απόφαση παράτασης της εκεχηρίας στο Ιράν, επισημένοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις επικοδομητικές πρωτοβουλίες που προτείνονται. Στην πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 έως σήμερα ως μια διαρκή επένδυση στην ποιότητα ζωής των πολιτών, εστίασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση στο μαξοστάσιο της Στασής στα Σεπόλια. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους εργαζομένους του κλάδου τις επόμενες ημέρες. Από την πλευρά του αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μίλησε για την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων με περισσότερα από 1.076 νέα οχήματα ενταγμένα στην κυκλοφορία και στόχο να φτάσουν τα 1.700 τα επόμενα 2 χρόνια. Παράλληλα, προανήγγειλε την ενίσχυση των μέσων σταθερής τροχιάς. Ιδιαίτερα επικίνδυνο χαρακτήρισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, τονίζοντας ότι η Ουκρανία οφείλει να ζητήσει συγγνώμη. Μάλιστα, προειδοποίησε ότι οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές σε περίπτωση σύγκρουσης με επιβατικό πλοίο ή κρουαζιερόπλοιο, ενώ απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για το σχετικό πόρισμα της έρευνας από το στρατό. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα των πυράβλων Patriot στην Κάρπαθο, διευκρινίζοντας ότι η παρουσία τους δεν συνδέεται με την Τουρκία αλλά με το αντιμετώπισης πιθανών απειλών από το Ιράν. Ο Υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν συμμερίζεται την αισιοδοξία περί ήρεμων νερών στο Αιγαίο. Όπως είπε, η αποφυγή μιας έντασης εξαρτάται αποκλειστικά από τη στάση της Άγκυρας.

0: επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα δεν προβάλλει διεκδικήσεις. Στην εκτίμηση ότι το βασικό πρόβλημα στη διαχείριση του μεταναστευτικού θα είναι και γι' αυτό το καλοκαίρι το κομμάτι της Λιβύης και των ροών που μπορεί να υπάρξουν προς την Κρήτη, προχώρησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης μετά από σύσκεψη. Σήμερα, ακόμα αυτές οι ροές κινούνται στο ίδιο επίπεδο με το 2025, οι οποίες όμως ήταν αυξημένες συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Επισήμανε την ανάγκη να λειτουργήσουν στην Κρήτη δύο κλειστοί χώροι, ένα στα Χανιά και ένα στο Ηράκλειο, όπου θα γίνεται ο διαχωρισμός μεταναστών και προσφύγων. Ήδη, ανέφερε, ο χώρος στα Χανιά έχει βρεθεί, ενώ για το Ηράκλειο γίνονται συζητήσεις με τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη και το Υπουργείο είναι διατεθειμένο να εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες προκειμένου να βρεθεί ένας χώρος ο οποίος θα πληρεί όλες τις προϋποθέσεις. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στις ΗΠΑ σε βάρος του πρώην Προέδρου της Κούβας, Ραούλ Κάστρο. Σύμφωνα με διεθνή δίκτυα, ο 94χρονος Κάστρο αντιμετωπίζει κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών, καταστροφή αεροσκάφους και ανθρωποκτονία. Οι κατηγορίες σχετίζονται με την κατάρριψη το 1996 δύο πολιτικών αεροσκαφών που ανήκαν στην οργάνωση Κουβό Αμερικανών Εξόριστων. Αναμένουμε ότι είτε θα εμφανιστεί εδώ αυτοβούλος είτε με κάποιον άλλο τρόπο και θα οδηγηθεί στη φυλακή, δήλωσε σήμερα ο Ασκόν Χρέη, Υπουργού Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλάντς. Ο πρόεδρος της Κούβας, Μικέλ Δίας Κανέλ, δήλωσε ότι η αμερικανική κατηγορία εναντίον του Κάστρο αποτελεί πολιτικό τέχνασμα χωρίς καμία νομική βάση, το οποίο αποσκοπεί αποκλειστικά στο να δικαιολογήσει την αμερικανική επιθετικότητα εναντίον της χώρας του. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν θα ανεχθούν ένα κράτος παρία που υποθάλπει εχθρικό ξένο στρατό και ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ηρεμήσει ως ότου ο λαός της Κούβας αποκτήσει ελευθερία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το τρόπαιο του Europa League διεκδικούν απόψε Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ. Ο τελικός βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κωνσταντινούπολη με την Άστον Βίλα να προηγείται με 2-0 στο ημίχρονο. Ο νικητής του αγώνα θα εξασφαλίσει θέση στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά, γενικά αίθριος καιρός, με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφορκή θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

Καλησπέρα σας, Sky 100,3 στη Χαμηλότυπα 2148-001-170 και 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα ενημέρωσή σας εδώ στον Sky. Συνεχίζετε μέχρι και τη μία, θα είμαστε μαζί. 2148-001-170 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Πολλά και ενδιαφέροντα, κυρίες και κύριοι, στην επικαιρότητα από το χώρο των μέσων ενημέρωσης, ο οποίος διαπλέκεται αναπόφευκτα με αυτόν της πολιτικής. Θα ανακοινωθεί το κόμμα Καριστιανού και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα έχουμε μεγάλη επικοινωνιακή επίθεση στα social media με υπογραφή η οποία θα έρθει από το εξωτερικό. Και όσοι δεν σας ανασχετείτε ή θεωρείτε ότι αυτό που σας λέμε δεν είναι σοβαρό, υπάρχει η προηγούμενη εμπειρία του παρελθόντος και δεν λέμε για τις κινητοποίησεις που υπήρχαν σε σχέση με τα Τέμπη, αλλά σε άλλες κρίσιμες στιγμές, όταν το έχουν παραδεχτεί αυτοί και αυτοκυβερνητικοί παράγοντες, bots από το εξωτερικό, δηλαδή ως λογαριασμοί, μπήκαν, σχολίαζαν,

ανέπτυξαν κινητικότητα στο ελληνικό διαδίκτυο. Οπότε το επόμενο διάστημα θα δείτε, θα διαβάσετε πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό και ένας εκ των συμμετεχόντων στο εγχείρημα λέει: μην εμπιστεύεστε τις δημοσκοπήσεις, διότι προφανώς, εκτιμούμε εμείς, έχουν κάτι άλλο στο μυαλό τους. Ούτως ή άλλως έχει εφαρμοστεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες το μοντέλο αυτό, θα έρθει και στην Ελλάδα. Η ερώτηση είναι για το πολιτικό σύστημα, αν είναι προετοιμασμένη ένα, και ειδικότερα για την κυβέρνηση, διότι βλέπουμε πάρα πολλά πανηγύρια, πολλά give me five από τους υπουργούς. Αλλά εδώ μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο και είναι ευθύνη πρωτίστως κυβέρνησης να υπάρχουν ίσοι όροι και κανόνες για όλους. Στιγμιότυπα Sky 100,3. Ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτωρίας Δένδρινου. Γράφει ο Αλέξης Παπαχελάς, διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινή. Συγκράτησε ένα κεντρικό πρόσωπο που μπορεί να έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο για να κρατηθεί η χώρα όρθια το 2015. Άλλο το 99,99% των Ελλήνων αγνοούσε την ύπαρξή του. Αναφέρομαι, γράφει ο Αλέξης Παπαχελάς, σε μια δημόσια υπάλληλο, την κυρία Σταύρουλα Μιλιάκου, που ήταν γενική διευθυντήρα προϋπολογισμού και υπεύθυνη στον γενικό λογιστήριο του κράτους την περίοδο 2014-2018. Την άκουγα, συνεχίζει διευθυντής εφημερίδας Καθημερινή, να περιγράφει τι έζησε καθώς η χώρα φλέρταρε με την Άβυσσο. Ο τρόπος που μιλούσε σε έπιθε κάθε, γιατί δεν ήταν πολιτικός αλλά κοφτός και ομά ειλικρινής. Και σημειώνει ο Αλέξης Παπαχελάς ότι πρόκειται για ένα δημάσιο υπάλληλο που ξέρει σε βάθος το αντικείμενό του, φροντίζει το δημόσιο φέρον και αποτελεί ένα κομμάτι μιας άκρως αναγκαίας αραχοκοκαλιάς του ελληνικού κράτους. Και επειδή στο παρελθόν κάναμε το λάθος να τσουβαλιάσουμε στην τριπτική πλειονότητα των δημοσίων υπαλλήλων στον κουβά του κλασικού στερεοτύπου, είναι υποχρέωσή μας να δείξουμε ως πρότυπο ανθρώπου σαν την κυρία Μιλιάκου. Το ελληνικό κράτος στέκεται σε μεγάλο βαθμό όρθιο, γιατί υπάρχει αυτό το 10, 20, 30, δεν ξέρω ακριβώς πόσο γράφει ο Άλεξ Παχελάς, 100% των δημοσίων υπαλλήλων που το κουβαλούν στην πλάτη τους. Σκληρή πραγματικότητα, σκληρές αλήθειες, διότι κάποιοι κάνουν τη δουλειά, την ξέρουν σε βάθος και οι υπόλοιποι είναι απλώς διορισμένοι, τοποθετημένοι, φίλοι, υπουργών, συγγενείς και όλα τα λοιπά. Καλησπέρα στην ημέρα του Πασκάη 100,3, 210-48-001-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr ή στο σελίδα. Έχουμε πολλές και ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Στο δεύτερο ημέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, θα συμμετέχουμε και εμείς στον διάλογο που είναι, εξελίσσεται σε διαπλανητικό επίπεδο για αν ήταν η ωραία Ελένη μαύρη ή όχι. Η ωραία Ελένη του Κρίστοφερ Νόλαν, ο οποίος είδε την Οδύσσεια με το δικό του τρόπο ως σκηνοθέτης και την αποτύπωσε με τα γυρίσματα και στην Ελλάδα. Βεβαίως στη χώρα που όλα είναι με βάση μια αντίληψη που υπάρχει για το παρελθόν συγκροτημένη, αρχίζουν οι ενστάσεις του τύπου και γιατί τη χρηματοδοτήσαμε. Αν και ξέρετε, η τέχνη δεν μπαίνει ποιοτικό κριτήριο στην τέχνη, πώς αποτυπώνεις, τι θέλει να δει ο καλλιτέχνης. Λες αν τηρεί ή όχι τις προδιαγραφές. Μετά από εκεί πέρα είναι δουλειά του σκηνοθέτη να πείσει όχι. Τα υπόλοιπα είναι λογοκρισία. Και επειδή τα έχουμε δει να συμβαίνουν και στο παρελθόν και στο πρόσφατο παρελθόν, και αφορούσε εδώ τον Sky, παρακαλούμε όλους τους υποψήφιους λογοκριτές να πάρουν μια βαθιά ανάσα και να πάνε να κάνουν μια ωραία βουτιά το Σαββατοκύριακο, αν θα έχει καλό καιρό, στο λεκανοπέδιο της Αττικής ή λίγο πιο μακριά. Σε δευτερόλεπτα θα δώσουμε τον λόγο στον Στέφανο Νικολαίδη, ο οποίος έχει προετοιμάσει τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να δούμε την επικαιρότητα όπως διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, μέχρι τώρα στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Όπως πάντα είναι σημαντική. Το τέταρτο επεισόδιο της σειράς στο χιλιοστό έρχεται Δευτέρα 25 του μήνα σε 9 ώρα στην τηλεόραση του Sky. Και έχει τον τίτλο «Κωδικός Αλβανία», διότι, κυρίες και κύριοι, αποκαλύπτει για πρώτη φορά στην κάμερα το σχέδιο, το μυστικό σχέδιο που καταρτίστηκε για το ενδεχόμενο εξόδου της χώρας από το ευρώ το 2015. Για πρώτη φορά αποκαλύπτει μπροστά στις κάμερες το σχέδιο Β των Ευρωπαίων, το οποίο περιγράφουν ανατριχιαστική λεπτομέρεια από την επιβολή Capital Control στη μετατροπή των καταθέσεων σε νέο εθνικό νόμισμα, υποτίμηση έως 60% και εκτόξευση του χρέους και άμεση ανθρωπιστική βοήθεια προς τη χώρα. Τα υπόλοιπα τη Δευτέρα 9 ώρα το βράδυ στην τηλεόραση του Sky, στην εκπομπή στο χιλιοστό. Μια δική μου προσθήκη μόνο. Εμείς ξέραμε ότι η σχέδιο Β ετοίμαζε τα κόμματα της αριστεράς, όταν δεν στην αντιπολίτευση για το τι θα κάνουν.
από ό,τι φαίνεται είχαν και ένα δικό τους οι Ευρωπαίοι, γιατί όντως ήθελαν να διώξουν την Ελλάδα από το ευρώ. 9 η ώρα το βράδυ, κυρίες και κύριοι, είτε είστε Παναθηναϊκοί είτε όχι, την επόμενη Τρίτη συντονίζεστε με την τηλεόραση του Sky, διότι θα μεταδοθεί το πρώτο μέρος του ντοκιμαντέρ, κυρίες και κύριοι, για την καταπράσινη

0: Λεωφόρο του Παναθηναϊκού, στην τηλεόραση του Sky, στην εκπομπή Prime Time, 9 η ώρα το βράδυ, Τρίτη 26 του μήνα. Και μια και είμαστε σε αυτό το σημείο, με σύνθημα την αλληλεγγύη και την προσφορά, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το ΕΚΕΑ δίνουν ραντεβού στη Λεωφόρο στις 25 Μαΐου, Δευτέρα, σε μια δράση αγάπης και κοινωνικής ευθύνης που αφορά τους πάντες. Από τις 10 το πρωί ως 2 το μεσημέρι, σας περιμένουμε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο γήπεδο της Λεωφόρου, με την υποστήριξη και την επίβλεψη του εξειδικευμένου προσωπικού του ΕΚΕΑ, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής για τους εθελοντές. Η είσοδος των εμπεδωτών θα γίνεται από την πίσω μεριά του γηπέδου, στην οδό Τσόχα, από τις 3, 8 και 9. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους τηλεφωνικά την Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στα τηλέφωνα 210 56 97 986 και 210 56 97 605 από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 7.30 το βράδυ ή μέσω της εφαρμογής Δίνουμε Αίμα. Στα τηλέφωνα υπάρχουν στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Θα επαναλάβουμε την αναφορά. 11 και 15 πρώτα λεπτά. Στιγμιότυπα Sky 100,3. Ο Στέφανος Νικολαίδης με τα υπόλοιπα νέα από τα μέσα ενημέρωσης τεχνολογίας και τον πολιτισμό μέσα από το sky.gr. Θα μας τα πει τώρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε με το Survivor, η λήξη του οποίου ανακοινώθηκε νωρίτερα σε ένα τελευταίο σύντομο σε χρονική διάρκεια επεισόδιο. Κατά το οποίο γνωστοποιήθηκε ότι ο Σταύρος Κλώρος κερδίζει το έπαθλο των 250.000 ευρώ στο περιθώριο του σοβαρού ατυχήματος που είχε τις προηγούμενες ημέρες, συγκλονίζοντας παίκτες, παραγωγή και τηλεοπτικό κοινό. Έχουμε βεβαίως το σχετικό βίντεο στο sky.gr. Ο Γιώργος Λιανός επιχείρησε να δώσει αναλυτικές διευκρινήσεις γύρω από το συμβάν, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλήχθηκαν όταν κατά τη διάρκεια ημέρας ξεκούρασης ο Σταύρος και ο Μάνος αποφάσισαν να βουτήξουν για ψάρεμα, έχοντας στηρίξει κανονικότατα τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούσαν το να έχουν μαζί τους την κίτρινη σημαδούρα που προειδοποιούσε τα σκάφη για την παρουσία τους. Και βεβαίως η συνέχεια είναι γνωστή σε όλους μας. Η είδηση αυτή είναι βεβαίως πολύ ψηλά στο sky.gr. Τώρα, από εκεί και ύστερα πάμε πάρα πολύ γρήγορα στον Πέδρο Αλμοδόβαρ, ο οποίος χαρακτήρισε τέρατα, όπως το λέω, τέρατα, Πούτιν, Τραμπ και Νετανιάχου, έτσι μαζί με τον Χαβιέ Μπαρδέμ. Είχε προηγηθεί ο Χαβιέ Μπαρδέμ, δηλαδή, από τις Κάνες που προχώρησε σε παρόμοιο χαρακτηρισμό στα ίδια άτομα. Οι Ευρωπαίοι οφείλουν να γίνουν ασπίδα απέναντι στα τέρατα αυτά, που είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Ρώσος Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως δήλωσε σήμερα στο Φεστιβάλ των Κανών, επίσης στο Φεστιβάλ των Κανών, ο Πέδρο Αλμοδόβαρ. Είμαστε υποχρεωμένοι ως Ευρωπαίοι να γίνουμε ένα είδος ασπίδας εναντίον αυτών των τεράτων. Είμαστε υποχρεωμένοι διότι εδώ σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο, όπως δήλωσε ο Ισπανός σκηνοθέτης, που θυμίζουμε ότι είναι υποψήφιος για φέτος στο Χρυσό Φοίνικα με την ταινία Αμάργα Ναβιδάρ. Και κλείνω, κυρίες και κύριοι, με την εγγονή του Μουσολίνη, η οποία κέρδισε, ως φαίνεται, τη celebrity εκδοχή του Ιταλικού Big Brother. Η Αλεσάντρα είναι κόρη του Ρωμάνο Μουσολίνη, του μικρότερου γιου του Μπενίτο και της πρώτης συζύγου του, της Μαρίας Σικελώνε, αδελφής της στάρ του κινηματογράφου Σοφία Λόρεν, Βασίλη.
0: Τι περιμένουμε τη δεύτερη ώρα με την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, εστιάζοντας την ωραία Ελένη?
1: Έχει επικρατήσει, όπως ξέρεις και όπως γνωρίζουν όλοι μας οι ακροατές, ένα άλλο γύρω από την επιλογή της Λουπίτα Νιόγκο στο ρόλο της ωραίας Ελένη στην Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Λίγο αυτό, λίγο η επιλογή του Έλιοτ Πέιτζ για το κατά πόσο θα ενσαρκώσει, αν θα ενσαρκώσει τελικά τον Αχιλέα, το φάντασμα του Αχιλέα στον κάτω κόσμο. Υπάρχει ένα άλλο, υπάρχουν σχόλια. Θα είναι μαζί μας δεύτερη ώρα ο σκηνοθέτης, βεβαίως, ο κύριος Γιάννης Μαραγδής, live, μέσω τηλεφώνου δηλαδή. Και βεβαίως αργότερα, μετά τις 12.30, θα είναι και ο κύριος Γιάννης Κωνσταντάκος για να μας δώσει την εκδοχή, την ακαδημαϊκή εκδοχή, τη δική του ματιά, επιστημονικά, ο οποίος είναι καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Βασίλη.
0: Πάντως η Λουπίτα Νιόγκο είναι όμορφη.
1: Είναι, αν μη τι άλλο. Αντικειμενικά.
0: Οπότε.
1: Και καλή ηθοποιός, εξαιρετική.
0: Και καλή ηθοποιός. Οπότε τα δύο βασικά χαρακτηριστικά τα έχει. Αλλά η ιστορία είναι για το χρώμα και πώς αποτυπώνεται, πώς αποτυπώνει ο καλλιτέχνης, σκηνοθέτης, δημιουργός το πρόσωπο.
1: Ναι, κατά πόσο είναι πιστή αυτή η επιλογή στην ιστορικότητα, βέβαια, να μιλάμε για μυθικό πρόσωπο.
0: Ναι, έτσι. Ναι, και ποιο είναι το πρόσωπο του Θεού.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι το πρόσωπο του Ιησού, πώς αποτυπώνεται από χώρα σε χώρα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Πολύ, πολύ.
0: Μείνετε συντονισμένοι στο Sky 100,3. Και 19 πρώτα λεπτά. Στιγμιότυπα Sky 100,3. 2-10-48-00-170-4. Τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr. Στο σελίδα περιμένουμε τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις εδώ στον αέρα του Sky, για να έχουμε και τη δική σας προσέγγιση. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην καθημερινότητα, την οικονομική. Και καθώς έρχονται οι εκλόγες, η ΑΔΕ έχει στείλει ένα ενημερωτικό δελτίο προς όσους

0: Συνέταξαν τις λίστες έχοντας προσφέρει υπηρεσίες βραχυχρόνιας ρύθμισης. Η λίστα αυτή καταρτίζεται κάθε καλοκαίρι 20 μέρες μετά την ενοικίαση των βραχυπρόθεσμων των κατοικιών στο πλαίσιο της πλατφόρμες, σε σχέση με τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας ρύθμισης. Η ΑΔΕ κάνει την εξακρίβωση με τις γνωστές τρεις πλατφόρμες και τώρα είδε και να ήρθε τώρα Βασάκη και να δούμε τι αυτό σημαίνει, τι επιβαρύνεις θα έχει. Άρα, όσοι λοιπόν δεν δούλεσαν επακριβώς τυχαία ή έχουν κάνει λάθος, έχουν ένα περιθώριο μέχρι τις 27 Ιουλίου να διορθώσουν τα ασφάλματά τους, γιατί διαφορετικά δηλώνει η ΑΔΕ ότι θα τους ελέγξει εκείνους προσωπικά. Δηλαδή μπαίνουν μπροστά στην προμετωπίδα αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής της χώρας, αν είναι φοροδιαφυγή. Είναι μαζί μας η κυρία αρχόντισσα Ιωάννα Ντουκάκη, οικονομολόγος και φοροτεχνικός, για να μας βοηθήσει. Καλησπέρα σας, κυρία Ντουκάκη.
1: Καλησπέρα, Βασίλη. Τα είπες πάρα πολύ σωστά. Η έλεγχη πλέον στη βραχυχρόνια μίσθωση είναι σαρωτική και εξονυχιστική. Μπορούμε να πούμε ότι πλέον έχει γίνει κόσκινο το μητρό της βραχυχρόνιας και η σύγκριση των πληροφοριών με τις γνωστές τρεις πλατφόρμες.
0: Ναι. Άρα μπορούν ανά πάσα ώρα να ελέγξουν αν τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στη δύσχρηστη πλατφόρμα της ΑΔΕ είναι αληθή, διότι γίνεται ο έλεγχος με τις πλατφόρμες, με τα στοιχεία
1: που έχουν. Ακριβώς. Αυτό που έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα είναι ότι οι πολίτες οι οποίοι είχαν βραχυχρόνια μίσθωση από το 2021 και μετά, σε περίπτωση που είχαν έστω και μικρές διαφορές στα δηλωμένα εισοδήματα βραχυχρόνιας μίσθωσης σε σχέση με αυτά που έλαβε η ΑΔΕ από την πλατφόρμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι εγώ έχω μία πελάτη η οποία είχε διαφορά 800 ευρώ στη μίσθωση του έτους σε σχέση με αυτή που έστειλε η πλατφόρμα. Έχουν λάβει ραβασάκι από την εφορία να κάνουν τροποποιητική δήλωση μέχρι 31 Ιουλίου, αλλιώς θα μπουν σε έλεγχο με προτεραιότητα. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν συμμορφωθούν οι πολίτες μέχρι 31 Ιουλίου με βάση αυτά τα στοιχεία που έχουν στείλει οι πλατφόρμες, είναι σίγουρο βασικά ότι η ΑΔΕ θα ξεκινήσει ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, διασταύρωση κινήσεων και ο έλεγχος μπορεί να φτάσει και στα προηγούμενα χρόνια, όχι μόνο για το φορολογικό έτος που
0: να
1: έχει
0: αναπτυχθεί. Γιατί προφανώς είναι εύκολο αφού υπάρχουν τα στοιχεία.
1: Ακριβώς. Αλλά ο έλεγχος δεν θα αφορά μόνο την βραχυχρόνια μίσθωση αναγκαστικά. Μπορούν να το πάνε σε όποιο
0: σημείο θέλουν
1: αργότερα.
0: Οπότε ναι. Όσοι είναι θα πρέπει να ανταποκριθούν και να κάνουν τις νέες δηλώσεις. Βέβαια η πλατφόρμα, επαναλαμβάνουμε, ότι είναι αρκούντος δύσχρηστη για τα δεδομένα της τεχνολογικής εξέλιξης.
1: Ναι, και αυτό που βλέπουμε από το μήνυμα της ΑΔΕ, αν ψάξει κάποιος στο ίντερνετ, ναι, θα δει ακριβώς τα παραδείγματα που έστειλαν στην ΑΔΕ, γιατί ήταν σχεδόν για όλους τα ίδια. Το μόνο, ναι, που άλλαζε ήταν ο τύπος της πλατφόρμας και ακριβώς τα ποσά. Αυτό που θα δούμε είναι ότι πραγματικά έχουν αγνοήσει τελείως την ενδιάμεση πλατφόρμα που έχει δημιουργήσει η ΑΔΕ, που αναγκάζει τον κόσμο μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα να δηλώνει όλες τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, και συγκρίνουν κατευθείαν με το Ε2 και με το Ε1. Και εδώ έρχεται η εύλογη ερώτηση, γιατί συνεχίζουμε να έχουμε τόσο πολύ γραφειοκρατία στα Airbnb, ναι, εφόσον από ό,τι αποδεικνύεται έχουν ακριβώς όλα τα στοιχεία από αυτές τις τρεις πλατφόρμες και έχουν πάει κατευθείαν συγκρίνουν με τις δηλώσεις του Ε1 και του Ε2.
0: Μάλιστα. Άρα αυτή είναι η διασταύρωση που κάνουν. Και προφανώς θα υπάρχει και συνέχεια. Πάντως είναι εντυπωσιακό ότι, αν θέλετε ένα σχόλιο, ότι υπάρχει η διασυνδεσιμότητα με τις πλατφόρμες του εξωτερικού, αλλά μεταξύ του το δημόσιο δεν μπορεί να επικοινωνήσει. Και γνωρίζουμε ότι είναι επιβαρημένη πια η δραστηριότητα των λογιστικών γραφείων, επειδή πρέπει να κάνουν τη δουλειά του δημοσίου για μία ακόμη φορά και να φέρουν να συνδυάσουν στοιχεία.
1: Πολύ σωστά. Αυτό συμβαίνει στη δουλειά μας συνέχεια. Το τελευταίο 38 παράδειγμα ήταν η αλλαγή των ΚΑΔ.
0: Μας το είχατε αποκαλύψει εσείς, όντως.

0: που ήταν πάρα πολύ τραγελαφική αυτή η ιστορία, που ένας άνθρωπος με ένα κάτ κατέληξε να έχει 15, χωρίς καμία λογική. Και φυσικά αυτό έχει πέσει πάνω μας, πάνω στους φοροτεχνικούς και τους λογιστές, θα να φτιαχτεί σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
1: Δεν είναι αυτόματη διαδικασία. Πρέπει να τα δηλώσει. Να τα δηλώσει ο ιδιοκτήτης, δηλαδή το λογιστικό γραφείο, να τα περάσει το γεμί, να τα εγκρίνει το γεμί, γιατί μπορεί να τα επιστρέψει πίσω, και μετά να πληρώσει βέβαια ο πολίτης.
0: Να πληρώσει όλες τις φορές.
1: Σωστά, να πληρώσει και κάτι που είναι υποχρέωση του κράτους, που δεν είναι δική του
0: υποβουλία. Να μεταφερθούν οι πληροφορίες στο εργάνι σωστά, γιατί μπορεί άμα σου έχει μπει λάθος κάτι, ξαφνικά να είσαι υπόχρεος και για κάρτα. Να πρέπει να βάλεις κάρτα στην επιχείρησή σου αν δεν κάνεις έγκαιρα την αλλαγή των ΚΑΔ. Έχει δημιουργήσει ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και εγώ ανυπομονώ να δω και περιμένουμε τους επόμενους μήνες την ενεργοποίηση της πλατφόρμας του ΜΙΔΑ για τις ιδιοκτησίες ακινήτων. Αυτή η πλατφόρμα θα έχει ως στόχο να ενώσει κτηματολόγιο ε9, ε2 και βραχυχρόνια μίσθωση. Και όπως καταλαβαίνεις, όταν λέμε ότι το κτηματολόγιο στην Αθήνα, για παράδειγμα, σε μια πάρα πολύ μεγάλη περιοχή, δεν έχει ενεργοποιηθεί καν, και λέμε ότι θα ενεργοποιήσουμε μια πλατφόρμα που στόχο θα έχει να συμπεριλαμβάνει όλες τις πληροφορίες του κτηματολογίου, εκεί δεν ξέρω τι θα δούμε μέσα. Βασίλη, αλήθεια, δεν ξέρω τι θα αντικρίσει ο καθένας.
1: Αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο και σε άλλες περιοχές της χώρας. Πώς θα γίνει αυτό?
0: Ναι, δεν ξέρουμε. Η τελευταία παράταση που ήταν να βγει τον Απρίλιο του 26, ξαναπήρε παράταση. Δεν μας έχουν πει ποιος είναι ο επόμενος.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και fusion δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες? Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
4: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
3: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
5: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
4: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως

0: στήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
3: Στις 9 του βράδυ, στο Sky.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα πρόταση διαμεσολάβησης από Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αίγυπτο επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου. Ο Νετανιάχου εμφανίζεται έντονα αντίθετος. Η Τεχεράνη από την πλευρά της εξετάζει τη νέα πρόταση. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε απόψε ο Τούρκος πρόεδρος με τον Αμερικανό ομολογό του. Ο Ταγί Περντογάν χαρακτήρισε θετική εξέλιξη την απόφαση παράτασης της εκεχηρίας στο Ιράν. Στην πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 έως σήμερα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση στο αμαξοστάσιο της Στασί. Παράλληλα, προανήγγειλε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους εργαζομένους του κλάδου τις επόμενες ημέρες. Ιδιαίτερα επικίνδυνο χαρακτήρισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, τονίζοντας ότι η Ουκρανία οφείλει να ζητήσει συγγνώμη. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος του πρώην Προέδρου της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών, καταστροφή αεροσκάφους και ανθρωποκτονία. Πολιτικό τέχνασμα χωρίς καμία νομική βάση χαρακτήρισε τη δίωξη ο Πρόεδρος της Κούβας. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε πολύ σημαντική στιγμή τη δίωξη που άσκησε η Αμερικανική δικαιοσύνη σε βάρος του Κουβανού πρώην Προέδρου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Κυπριώτη Πασκάη 100,3 2-10-48-0-0-174 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Σε λίγο τα μηνύματά σας. Συνομιλούμε με την κυρία Σπυριδούλα Νταλάπερα, είναι ενεργοφυσιολόγος, υποψήφια διδάκτρος στο ΕΚΠΑ και δάσκουσα στο Επιστημονικό Κολέγιο της Ελλάδος, για τις ανησυχητικές ενδείξεις μελέτης του Πανεπιστημίου της Οικισχόρδης για όσους δεν κουνιούνται από την καρέκλα όταν εργάζονται. Κυρία Νταλάπερα, ξανά ο λόγος σε εσάς. Ποια είναι τα προβλήματα που δημιουργούνται?
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Γνωρίζουμε ότι η καθιστική ζωή σχετίζεται με την πρώιμη εμφάνιση μη μεταδοτικών χρόνων ασθενειών, το οποίο όλο αυτό οδηγούν σε προβλήματα υγείας και σε θνησιμότητα από κάθε αιτία, ανεξάρτητα από άλλους παράγοντες κινδύνου. Και φαίνεται ότι η σωματική αδράνεια να εξελίσσεται σε έναν από τους πιο σημαντικούς τροποποιήσιμους μεν, αλλά πολύ ισχυρούς παράγοντες που επιδρούν στο σύνολο της υγείας των ανθρώπων. Και έτσι, όσο περισσότερες ώρες φαίνεται να καθόμαστε την ημέρα, τόσο να δυσχεραίνει η κατάσταση της υγείας μας και συνολικά η ποιότητα ζωής μας.
0: Ναι. Ανησυχητικό, γιατί χτυπάει παντού αυτή η ακινησία. Οπότε, τι μπορούμε να κάνουμε, ποια είναι τα πρώτα βήματα για να...
1: Τα πρώτα βήματα είναι για αρχή να μην θεωρούμε φυσιολογικό την αδράνεια, και ότι παρόλο το γεγονός ότι είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας και πλέον περισσότερο εργαζόμαστε είτε...
0: Η αδράνεια ροκανίζει το μέλλον, που έλεγε ο Μακαρίτης.
1: Έτσι ακριβώς.

0: αρχής ξεκινήσουμε το να μην θεωρούμε φυσιολογική την αδράνεια και την καθιστική ζωή και να βάλουμε την κίνηση εκεί που, που είναι η φυσική της θέση, που είναι μέσα στην καθημερινότητα, και να αρχίσουμε σιγά σιγά να κάνουμε πράγματα όπως κάναμε και παλιότερα, με το να κινούμαστε. Δεν χρειάζεται να παίρνουμε ένα αυτοκίνητο, μια μηχανή ή τα μέσα μας βήματα φοράς, ακόμα και για τις πιο κοντινές αποστάσεις.
1: Περπάτημα δηλαδή.
0: Περπάτημα. Ναι, ναι, δεν χρειάζεται να γίνουμε αθλητές για να έχουμε ωφέλη για την υγεία μας. Αρκεί και μόνο να κινούμαστε τόσο όσο χρειάζεται μέσα στη μέρα, προκειμένου να έχουμε τα στοιχειώδη ωφέλη για την υγεία μας. Τουλάχιστον να μην επιβαρύνουμε την υγεία μας.
1: Πόσα βήματα πρέπει να κάνουμε για να χρησιμοποιήσουμε και τους νέους τεχνολογίες της υπηρεσίας προς
0: μια μεγάλη συζήτηση αυτό με τα πόσα χιλιάδες βήματα πρέπει να κάνουμε την ημέρα.
1: 5-10.
0: Κάποιοι λένε ότι γύρω στα 7.000 βήματα είναι ικανοποιητικά για να μπορούμε να έχουμε ωφέλη στην υγεία μας. Κάποιοι αναφέρουν και το όριο του 10.000 βήματα την ημέρα. Δεν είναι απόλυτα αντιπροσωπευτικό το πόσα χιλιάδες βήματα την ημέρα που να κάνουμε, γιατί αυτό αφορά και όλες τι βήματα είναι αυτά.
1: Ναι.
0: Αν είναι πλέον τα κινήσεις σε ένα πολύ μικρό χώρο, δεν θεωρούνται βήματα τα οποία είναι
1: σοβαρά. Δηλαδή αν είσαι στο γραφείο, ότι έχεις και το καμπανάκι βαράει, ή αν δεν στο σπίτι.
0: Βαράει, γι' αυτό θέλουμε έτσι να είναι το σύνολο της ημέρας μας με κίνηση. Και τα ελάχιστα μπορούμε να κάνουμε, να μπορούμε να τα κάνουμε χωρίς να καθόμαστε, να μπορούμε να κινούμαστε, να ανεβαίνουμε σκάλες, η δουλειά του σπιτιού, οι απλές δραστηριότητες, είτε δηλαδή κινήσεις καθημερινότητας, επαναφέρουν το σώμα σε μια φυσιολογική και αρμονική έτσι κατάσταση όπως είναι μαθημένο και εκπαιδευμένο να είναι.
1: Επί ώρες.
0: Οπότε, ναι, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μας προτείνει 150 λεπτά την εβδομάδα ήπια συμμέτρια ένταση φυσική δραστηριότητα ή 75 λεπτά τη βδομάδα έντονη σωματική άσκηση.
1: Ο διάδρομος βοηθάει.
0: Βοηθάει. Οτιδήποτε έχει να κάνει με κίνηση βοηθάει. Ο διάδρομος είναι περπάτημα.
1: Ναι.
0: Το ποδήλατο, ο διάδρομος, η κολύμβηση.
1: Κολύμβηση. Ωραία.
0: Είναι και εποχή τώρα.
1: Ωραία αθλητική δραστηριότητα. Για όσους έχουν τη δυνατότητα.
0: Για όσους έχουν τη δυνατότητα και την πρόσβαση.
1: Ναι. Οπότε το συμπέρασμα είναι τρέξτε, περπατήστε και τρέξτε.
0: Κίνηση, περπάτημα και
1: το ποδήλατο,
0: και το ποδήλατο, φυσικά είναι το ποδήλατο, είναι το περπάτημα, είναι το τρέξιμο, η κολύμβηση. Όλες οι δραστηριότητες μπορούμε να κάνουμε μέσα στην ημέρα μας και να τις κάνουμε με τα πόδια, δηλαδή να κινούμαστε, να ανεβούμε τις σκάλες, να μην χρησιμοποιήσουμε το ζαστέρ για πολύ μικρές μετακινήσεις. Θα δώσει έναν πρώτο όροφο, δεύτερο όροφο μπορούμε με τα πόδια. Όλες αυτές λοιπόν οι δραστηριότητες είναι προς όφελος της υγείας και υποστηρίζουν τον οργανισμό.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς σας βράδυ.
0: Ευχαριστώ. Καλώς σας βράδυ.
1: Κυρία Σπυριδούλα Νταλαπέρα, είναι εργοφυσιολόγος, υποψηφία διδάκτορα στο ΕΚΠΑ και δάσκουσα στο Επιστημονικό Κολέγιο Ελλάδος. Μηνύματα ακροατών. Ο Άρης Ρολόγια λέει: γράφει, γεια σας. Επειδή είδα τα όσα είπε η κυρία Μιλιάκου στο τρίτο επεισόδιο, όπως και στα άλλα δύο επεισόδια, επιβεβαιωθήκαν όσα έλεγα πριν από το 2015. Δηλαδή, η ΣΥΡΙΖΑ ήταν κατσαπλιάδες, ρεμάλια και άχρηστη. Και ότι η Ελλάδα θα δεινοπαθήσει στα χέρια του και να που βγήκα αληθινός. Δεν ξέρω. Εγώ αποφεύγω τους χαρακτηρισμούς. Συγχωρήστε με για το πρωτενικό. Γιατί έχουμε δει να συμβαίνουν πάρα πολλά σε αυτή τη χώρα σε σχέση με το δημόσιο χρήμα. Οπότε πρέπει να είμαστε σίγουροι, και αυτό δείχνει το ντοκιμαντέρ, ότι η Ελλάδα δεν έπεσε ξαφνικά στο 2015. Δεν έπεσε μόνη δεν είναι το 2010. Είναι, εκεί είναι η μαύρη τρύπα. Αλλά άρχισε να πέφτει σε αυτή χρόνια πριν, λέει το ντοκιμαντέρ. Το οριοθετεί μάλιστα την εποχή της Νέας Δημοκρατίας, την κυβέρνηση χώρας από τον Κώστα Καραμαλή. Θυμάστε όταν έλεγαν στην κρίση των υπόθηκων δανείων που είχε ξεσπάσει οι ΗΠΑ ότι η Ελλάδα δεν κινδυνεύει. Και άλλοι βάζουν λίγο πιο πίσω όταν ξεκίνησε το ευρώ. Όταν πήγε η Ελλάδα στο ευρώ με μια ισοτιμία που δεν μπορούσε να αντέξει. Οι Γερμανοί ήθελαν 500 δραχμές να αντιστοιχούν σε ένα ευρώ και η Ελλάδα πέτυχε να είναι στις 340,75. Αφού λοιπόν μπήκαμε στο ευρώ με αυτήν την ισοτιμία, μετά οι τιμές εκτινάθηκαν. Ήταν το πρώτο κύμα του πληθωρισμού. Μετά ανέβηκαν οι μισθοί. Μετά ήρθε το χρηματιστήριο. Μετά ήρθε το 2008, επί κυβέρνηση Καραμαλή, ήρθε η κρίση στην οικοδομή. Μακάρι το 26 να μην έχουμε επανάληψη του φαινομένου, για να επιστρέψουμε στο σήμερα. Αλλά εδώ ένα κράτος, επί ένα χρόνο, δεν μας έχει πει από πού προέρχεται αυτή η οσμή μας.

0: Είπαν μόνο το φαινόμενο επαναλαμβάνεται. Άρα έχουμε μια οσμή αγνώστου προελεύσεως, όπως είναι τα υπτάμενα αντικείμενα αγνώστου προελεύσεως που τώρα δίνει ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο κάθε μέρα. Εμείς αυτή τη χώρα δεν έχουμε υπτάμενα αντικείμενα, έχουμε μια οσμή αγνώστου προελεύσεως. Τη γνωρίσαμε πριν από ένα χρόνο, επανήλθε και φέτος και κανείς δεν δίνει και δεν έχει δυνατότητα να δώσει καμία απάντηση, ως και σήμερα νομίζω το κράτος, επίσης φορείς. Οπότε πρέπει να ψάξουμε πολλά πράγματα. Έχουμε καθυστερήσει να συνομιλήσουμε τον κύριο Βασίλη Βεσκούκη. Είναι καθηγητής γεωπληροφορικής τεχνολογίας λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Για να δούμε τις επιπτώσεις από την συστηματική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Καλησπέρα, κύριε Βεσκούκη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστούμε για την υπομονή σας.
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ίσως και για την οσμή να ρωτούσαμε την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι πάρα πολύ μπήκα στον κόπο να πάρω απάντηση εκεί, αλλά τι να απαντήσει και. Πρέπει να έχει δεδομένα η τεχνητή νοημοσύνη για να απαντήσει. Χωρίς δεδομένα.
1: Ακριβώς. Στο θέμα μας τώρα, ερευνητές από το MIT έχουν υποβάλει για δημοσίευση μια εργασία που ισχυρίζεται ότι διαθέτει αποδείξεις, όχι λόγια μόνο, ότι το μυαλό μας ατροφεί, ότι σημαίνει αυτό, αν χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη για την εκπόνηση εργασιών που απαιτούν έντονη πνευματική δραστηριότητα. Η πρωτότυπη εργασία χρησιμοποιεί τον όρο συσσόρευση γνωσιακού χρέους, αναφερόμενη στη μη χρήση των δυνατοτήτων του ανθρώπινου εγκεφάλου όταν κάνει δουλειές με τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή στη μείωση της εγκεφαλικής δραστηριότητας, όπως αυτή καταγράφεται από τα εγκεφαλογραφήματα και όλα αυτά που χρόνια τώρα υπάρχουν από την ιατρική επιστήμη. Να δούμε λίγο τι έκαναν. Οι ερευνητές λοιπόν έδωσαν την ίδια ακαδημαϊκή εργασία σε τρεις ομάδες ανθρώπων. Η πρώτη ομάδα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη χωρίς περιορισμούς. Η δεύτερη μπορούσε να χρησιμοποιήσει μόνο μηχανές αναζήτησης. Και η τρίτη ομάδα μόνο το μυαλό της. Στη συνέχεια άλλαξαν ρόλους οι χρήστες της πρώτης με της τρίτης ομάδας. Δηλαδή αυτοί που χρησιμοποιούσαν τεχνητή νοημοσύνη επιλύθηκαν να κάνουν τη δουλειά μόνο με το μυαλό τους και αντίστροφα. Σε όλη αυτή τη διαδικασία υπήρχε η καταγραφή της εγκεφαλικής δραστηριότητας και τα αποτελέσματα της πρώτης αυτής φάσης μάλλον αναμενόμενα. Η τρίτη ομάδα, αυτή που είχε μόνο χρήση του μυαλού της, είχε την περισσότερη εγκεφαλική δραστηριότητα και η πρώτη ομάδα, αυτή που χρησιμοποιούσε τεχνητή νοημοσύνη, τη μικρότερη. Θα μου πείτε ότι αυτό είναι αναμενόμενο. Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι ότι όταν αντέστρεψαν τους ρόλους, δηλαδή τότε που η ομάδα που αρχικά χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη και μετά κλήθηκε να χρησιμοποιήσει το μυαλό της, αυτή η ομάδα όχι μόνο κατέγραψε μικρότερη δραστηριότητα και στη δεύτερη φάση, αλλά είχε και προβλήματα συγκέντρωσης, αποτελεσματικότητας και ανάκλησης στοιχείων από τη μνήμη, ακόμα και για τη δουλειά που οι ίδιοι άνθρωποι είχαν κάνει πριν με χρήση τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή έλυσαν ένα πρόβλημα με χρήση τεχνητής νοημοσύνης και στη συνέχεια δεν θυμόντουσαν και δεν μπορούσαν να περιγράψουν αυτό που έκαναν. Και παρόμοια είναι και η κατάσταση με τους χρήστες των μηχανών.
0: Το νερό είναι αυτό, έτσι, στην πραγματικότητα.
1: Πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και η μελέτη είναι 250 σελίδες. Είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο, όποιος την ψάξει θα τη βρει. Και μάλιστα η μελέτη καταγράφει τις χειρότερες επιδόσεις όσων χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη και στη χρήση γλώσσας, αλλά και στη συμπεριφορά. Δηλαδή, παρά την εξυπηρέτηση που μας δίνει η τεχνητή νοημοσύνη, έχει ένα κόστος στη γνωσιακή λειτουργία του ανθρώπου. Και βέβαια όλα αυτά δεν σημαίνει ότι πρέπει να απορρίψουμε τη τεχνητή νοημοσύνη, αλλά ότι πρέπει με μεγάλη σοβαρότητα να προσέξουμε πώς θα τη χρησιμοποιήσουμε στην εκπαιδευτική διαδικασία, γιατί πολλά ακούγονται. Ένα άτομο που είναι αυτάρκες σε ό,τι σχετίζεται με τις πνευματικές λειτουργίες, της διερεύνησης, της αναζήτησης, της σύνθεσης, της κρίσης, της επίλυσης προβλημάτων, μπορεί προφανώς να χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να διευκολύνεται. Αλλά ακόμη και αυτό το άτομο δεν πρέπει να επαφίεται σε ό,τι του λέει τεχνητή νοημοσύνη. Όλοι όμως οι εκπαιδευόμενοι, κύριε Κουφόπουλε, σε όλες τις βαθμίδες, δεν είναι τέτοια άτομα. Γι' αυτό είναι εκπαιδευόμενοι.
0: Προφανώς.
1: Είναι υποδιαμόρφωση. Αυτή είναι η δουλειά της εκπαίδευσης. Οπότε περνάμε σε μια φάση που παρά το ότι η τεχνητή νοημοσύνη όχι μόνο μας λύνει προβλήματα, αλλά και μας φτιάχνει και ασκήσεις για εμάς που κάνουμε κάποια μαθήματα και ενδεχομένως στις βαθμολογίες της ασκήσης, πρέπει να φροντίζουμε ότι χρησιμοποιούμε για να διατηρούμε τον εγκέφαλό μας σε λειτουργική κατάσταση και να μην τον αδρανοποιούμε. Και τώρα το πώς θα το κάνουμε αυτό.

0: Το ζητούμενο. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι όπως ακριβώς έχουμε μηχανές για τα πάντα, αλλά παρόλα αυτά κάνουμε σωματική άσκηση και δεν αποκαλούμε το ηλεκτρικό ποδήλατο άσκηση, έτσι πρέπει να γίνει, να είναι η επιμέλεια του εκπαιδευτικού συστήματος σε όλες τις βαθμίδες, και αυτό μπορεί να μην αρέσει στους φοιτητές μας, αλλά πρέπει εμείς να το διασφαλίσουμε. Διαφορετικά, το ανθρώπινο μυαλό που έφτιαξε την τεχνητή νοημοσύνη κινδυνεύει να χάσει τη δική του νοημοσύνη, να ατροφήσει το ίδιο.
1: Προφανώς. Και υπογραμμίζουμε ότι όντως το ηλεκτρικό ποδήλατο δεν συνιστά άσκηση.
0: Να το υπογραμμίσουμε πολύ αυτό, μάλιστα.
1: Ναι, όντως, γιατί. Πολύ, άλλη μεγάλη αυταπάτη του τελευταίου αυτού.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, περπατήστε ελεύθερα στη φύση, ακονίστε το μυαλό σας, αναπνεύστε. Είναι ο μόνος τρόπος. Η τεχνολογία πρέπει να γίνει σύμμαχος και όχι να κυρώσει τον εγκέφαλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καθηγητή.
0: Να είστε καλά.
1: Για την παρουσία σας απόψε. Ο κύριος Βασίλης Βεσκούκης, καθηγητής γεωπληροφορικής και τεχνολογίας λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, είναι 11 και 46 πρώτα λεπτά. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι τώρα, όπως καταγράφει το sky.gr.
2: Πρώτο μας θέμα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, είναι βεβαίως η κρίση στη Μέση Ανατολή. Το Πακιστάν, όπως λέμε στο sky.gr, βρίσκεται κοντά σε ανακοίνωση τελικού σχεδίου συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αυτή τη στιγμή εξετάζεται και από την Τεχεράνη αυτό το σχέδιο. Σε μια τελευταία εξέλιξη, το πρακτορείο Τασνίμ, που πρόσκειται στους φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία εξετάζει νέο αμερικανικό κείμενο πρότασης. Και βεβαίως έχουμε και το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη: ή θα υπογράψετε ή θα σας τελειώσουμε. Τόσο έτσι μλιτό, απέριτο, κανονικά. Η Τεχεράνη βεβαίως προτείνει νέο μηχανισμό ασφάλειας στο Ορμού σε συνεργασία με Ομάν και παράκτια κράτη. Την ίδια ώρα να πούμε ότι έχουμε και διάβημα από την Αθήνα νωρίτερα. Διάβημα διαμαρτυρίας προς το Ισραήλ, το οποίο πραγματοποίησε η Αθήνα μετά τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Μπεν Γκβίρ απέναντι στα μέλη του στολίσχου Global Flotilla, την οποία χαρακτήρισε απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Ειδικότερα, κυρίες και κύριοι, στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται: η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσχο, είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας αναφορικά με το περιστατικό. Έχουμε βεβαίως στο sky.gr, κυρίες και κύριοι, και το βίντεο το οποίο προκάλεσε οργή και διεθνείς αντιδράσεις γύρω από το περιστατικό, διότι οι αντιδράσεις και ο σάλλος που επικράτησε ήταν σε διεθνές επίπεδο, αν μη τι άλλο. Τώρα, στα της εγχώριας επικαιρότητα.
1: Είναι προσβάλλουν τους ανθρώπους, τους ανθρώπους που έχουν συλλάβει.
2: Μα και
1: όχι. Έχουν προσαγάγει, δεν ξέρουμε και ποιο είναι το καθεστώς τους.
2: Ναι, σωστά.
1: Τους αναγκάζουν να είναι καθιστοί με το βλέμμα, με το πρόσωπο, με το κεφάλι μέσα προς το πάτωμα, και από κάτω και από πάνω υπάρχει ένας υπουργός να λέει καλώς ήρθες στο Ισραήλ. Δηλαδή, συγκρούεται και με την ιστορία και την διαδρομή της χώρας και με όσα έχουμε ζει. Δηλαδή, παραπέμπει σε άλλες εποχές, σε πράγματα που έχουμε δει και βιώσει και ήταν έχει βιώσει ο εβραϊκός πληθυσμός και ήταν φρικτά.
2: Μα η οργή που προκλήθηκε ήταν και εντός της κυβέρνησης.
1: Ναι,
2: δηλαδή και ο ίδιος ο Νετανιάχου αναγκάστηκε να αδειάσει το υπουργό.
1: Και φανταζόμαστε ότι και στον κόσμο, και σε όσους ζουν στη χώρα, δεν θα αισθάνθηκαν πολύ όμορφα βλέποντας την κατάσταση αυτή με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι σκάτω από αυτή την σε αυτή τη συνθήκη.
2: Είναι γεγονός, Βασίλη. Στα υπόλοιπα
1: που δεν κρατούν, δεν ξέρουμε καν αν είναι κρατούμενοι ή όχι. Δεν είναι. Δηλαδή, και ακόμη κρατούμενοι. Κάθε άνθρωπος έχει αξιοπρέπεια. Είναι ανθρώπινο δικαίωμα.
2: Ναι. Έτσι είναι. Έχεις δίκιο. Τώρα, στα της εγχώριας επικαιρότητας, πάρα πολύ γρήγορα, Βασίλη, έχουμε την παρέμβαση του κυρίου Βενιζέλου αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις από τον κύκλο των ιδεών. Να μετατρέψουμε, όπως λέει ο κύριος Βενιζέλος, αυτή τη συγκυρία, η οποία φαίνεται να είναι αρνητική, σε ευκαιρία. Αναφέρεται προφανώς στο επικείμενο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, το οποίο ετοιμάζει η Άγκυρα προς τον Ιούνιο. Η κυρία Μπακογιάννη, αναφορικά με τη γαλάζια πατρίδα, επισήμανε: αναμφισβήτητα είναι μια ρογμή εμπιστοσύνης και μια κλιμάκωση στην ένταση. Και κλείνω πάρα πολύ γρήγορα από μια είδηση από τον χώρο των επιχειρήσεων, διότι ο κύριος Μητυλινέος, πάλι από τον κύκλο των ιδεών, πυροδότησε μια βόμβα για τα φωτοβολταϊκά. Όπως είπε ο κύριος Μητυλινέος, έρχεται νέα γενιά κόκκινων δανείων στην αγορά ενέργειας. Ο επικεφαλής της Μετλέν.
1: Τρομερό αυτό.
2: Ναι, απίστευτο, πραγματικά. Περιέγραψε ένα εκρηκτικό μείγμα υπερπροσφοράς έργων ΑΠΕ, στρεβλών επιδοτήσεων και ελλιπούς ενεργειακού σχεδιασμού. Καμπανάκι.
1: Τρία πράγματα μαζί.
2: Μαζί.
1: Στρεβλός σχεδιασμός, υπερπροσφορά.
2: Ναι.
1: Και
2: ελλιπής ενεργειακός σχεδιασμός.

0: κάτι άλλο.
1: Είναι, ναι. Η χώρα λοιπόν που έχει τον ήλιο δεν καταφέρνει να τον αξιοποιήσει και επειδή έχουν δανειοδοτηθεί όλοι, φυσικά πρόσωπα εταιρείες, για να κάνουν αυτές τις επενδύσεις, ξαφνικά τι μπορεί να γίνει, να σκάσει. Και όπως ξέρουμε, επειδή είναι ευάλωτη η ελληνική οικονομία, όταν σκάει πολλές επιχειρήσεις σε ένα κλάδο, επηρεάζουν και άλλους.
0: Και βέβαια το ερώτημα είναι το βασικό, αν η πράσινη φούσκα των προηγούμενων ετών μπορεί να οδηγήσει σε νέα τραπεζική πληγή με επικέντρο τα φωτοβολταϊκά, έτσι, όπως ανέφερε και ο κύριος Μετυλινέος. Αυτά προς το παρόν.
1: Ο Στέφανος Νικολαίδης. Στιγμιότυπα Sky 100,3 210 48 00 170, ως 4 τηλεφωνικό κέντρο στάθμου skyradio.gr ή στο σελίδα. Στο πρωτάθλημα της Super League υπάρχουν 5 ομάδες οι οποίες ζητούν, κυρίες και κύριοι, να είναι ο ΠΑΟΚ, οι ΣΕΡΕΣ, η Λάρισα, ο Αστέρας και ο Πανετελικός, ζητούν να αλλάξει ο αριθμός των ομάδων που λαμβάνουν μέρος στο πρωτάθλημα, να ξαναγίνουν από 14-16, να καταργηθούν τα play-off και τα play-out. Δηλαδή, αυτό που έκανε ανταγωνιστικό τα τελευταία χρόνια το πρωτάθλημα και έδινε τα δόντα και σε άλλες ομάδες πλην του Ολυμπιακού να το, να το κατακτούν, και έδωσε και τηλεθέαση, άρα έσοδα στις ομάδες, δηλώνει ότι πλέον δεν το χρειαζόμαστε, και έτσι να αυξηθούν, να μην πέσουν οι ομάδες που επιβάστηκαν, οι ΣΕΡΕΣ και η Λάρισα, ειδικά ο Παλαισσεραϊκός και με το κόκκινο του χρώμα έχει ένα ωραίο παρελθόν, και να μην πέσουν ομάδες, να ανέβουν δύο, να αυξηθούν οι ομάδες επαρχίες, οι οποίες αφού δεν έχουν οικονομική αυτοτέλεια και αυτοδυναμία, είναι επιρρεπείς σε επηρεασμούς. Τι αυτό σημαίνει? Ότι μια ομάδα, αν έχει την επαρχία, θα μπορεί πολύ νωρίς, από το Φεβρουάριο, να εξασφαλίσει το πρωτάθλημα και άρα τι, να διεκδικεί τα έσοδα του Champions League εγκαίρως. Αρκεί δηλαδή να έχεις το μηχανισμό των EPS, να φροντίζεις για τη διαιτησία, να παίρνεις τα αποτελέσματα που θες και να παίρνεις, κατακτάς το πρωτάθλημα και να βγεις στο Champions League. Αυτό εφαρμόστηκε τα χρόνια του Σοκράτη και έτσι έγινε αυτό το έπος και το μεγαλείο. Για ένα περίεργο λόγο αυτό το θέμα θα συζητηθεί. Δεν κόβεται εξ αρχής. Αύριο λοιπόν συγκαλείται στη Super League έκτακτο διοικητικό συμβούλιο. Μέσα στις επόμενες μέρες θα συγκληθεί έκτακτο διοικητικό συμβούλιο με θέμα συζήτησης τη λεγόμενη αναδιάθεση. Δηλαδή να επιστρέψουμε στο παρελθόν. Ούτε play-off, ούτε play-out. Ένας μόνιμος πρωταθλητής με την εγγύηση των ομάδων της επαρχίας. Και θα γίνει κάτι σαν την. Σαν άλλα πρωταθλήματα που είναι στον έλεγχο των αρχών και των στοιχηματικών εταιριών, που ξέρεις, πριν κατέβουν στον αγωνιστικό χώρο, γνωρίζουν όλοι το αποτέλεσμα. Τι θα γίνει στο ημίχρονο και ποιο θα είναι το τελικό. Στιγμιότυπα Sky 100,3, η Ελλάδα είναι αυτή. 210-48-00-170-4, το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού. Και πάμε στην επισκόπηση τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Δυναμικό αλλά και ασαφές το κόμμα Καριστιανού. Η επιμέλεια του ενθέτου από τον Γιώργο Πασά.
2: Εκτενές ρεπορτάζ για τις πολιτικές φιλοδοξίες της Μαρίας Καριστιανού δημοσιεύει Frankfurt Rundschau. Τρία χρόνια μετά το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην ιστορία της Ελλάδας, η καταστροφή στα Τέμπη έχει μετατραπεί σε σύμβολο της κρατικής αποτυχίας. Μέσα από την οργή αναδείχθηκε μια προσωπικότητα που πλέον αμφισβητεί το πολιτικό σύστημα. Η Μαρία Καριστιανού, 53χρονη παιδίατρας από τη Θεσσαλονίκη, που έχασε τη 19χρονη κόρη της στην τραγωδία. Για πολλούς συγγενείς, η δικαστική διαδικασία για τη διαλεύκανση του δυστυχήματος δεν αρκεί. Γι' αυτό και η Καριστιανού προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, ανακοινώνοντας προσφάτως πως θέλει να ιδρύσει δικό της κόμμα. Με αυτό επιδιώκει να εκφράσει μια κοινωνική δυσαρέσκεια που ξεπερνά κατά πολύ τη διερεύνηση της τραγωδίας. Δημοσκοπήσεις έδειχναν πως τόσο ένα πιθανό νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, όσο και μια νέα συμμαχία γύρω από τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, θα μπορούσαν αμέσως να εξελιχθούν στη δεύτερη ισχυρότερη πολιτική δύναμη της χώρας. Στις πιο πρόσφατες δημοσκοπήσεις του Μαΐου, ωστόσο, και οι δύο έχασαν μέρος της υποστήριξής τους. Κατά το γερμανικό μέσο πάντως, η πολιτική άνοδος της μέχρι πριν λίγα χρόνια άγνωστης γυναίκας είναι ραγδαία. Ο ρόλος της Καριστιανού ως εκπροσώπου των συγγενών των θυμάτων, καθώς και η συμβολή της στο να παραμένει η διερεύνηση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στο επίκεντρο της δημόσιας προσοχής, αποτελούν κεντρικούς παράγοντες που συμβάλλουν στη δημοτικότητά της. Η δημοτικότητα της Καριστιανού αποτελεί επίσης σύμπτωμα της κρίσης εμπιστοσύνης απέναντι στα καθιερωμένα κόμματα στην Ελλάδα. Οι πολιτικοί outsiders κερδίσουν σε αυτό το περιβάλλον γρήγορα υποστήριξη ως εναλλακτική επιλογή διαμαρτυρίας, εξηγεί και ο Norbert Beckmann.

0: Συνθήκες, διευθυντής του παραρτήματος του Ιδρύματος Κόνραντ Άντενάουερ στην Αθήνα. Το τι θα πρεσβεύει πολιτικά το κόμμα της Καριστιανού παραμένει βέβαια άγνωστο και ως τώρα δεν υπάρχουν σαφείς θέσεις επί των πολιτικών ζητημάτων, όπως παρατηρεί Frankfurt Rundschau. Ταυτοχρόνως αυξάνεται και η κριτική προς την Καριστιανού. Πρώην υποστηρικτές της τις καταλογίζουν όχι μόνο την ασαφή πολιτική κατεύθυνση, αλλά και προσπάθεια προσέγγισης δεξιών ψηφοφόρων. Μία από τις στενότερες συμβούλους της, η Μαρία Γρατσία, ήταν υποψήφια το 2023 με το ακροδεξιό κόμμα Νίκη, όπως αποκαλύφθηκε προσφάτως, ένα μικρό κόμμα της ακροδεξιάς που συνδέεται στενά με την Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία και απορρίπτει, μεταξύ άλλων, τον γάμο για όλους και τις νόμιμες αμβλώσεις. Επίσης, ορισμένες δηλώσεις της Καριστιανού για τη μετανάστευση προκάλεσαν και αυτές αντιδράσεις, καθώς η ίδια έκανε λόγο για παράνομες εισβολές στη χώρα. Το πόσο βιώσιμο θα αποδειχθεί πολιτικά το κίνημα της Καριστιανού μένει να φανεί. Η ίδια ελπίζει πάντως να προσελκύσει μέσα σε λίγες εβδομάδες 30 έως 40.000 μέλη. Ενώ η Ετσούχια.
1: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρημε άποψη και διαχρονικό design. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Πρέβεζα Today, τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
4: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Εκεί θαύτηκαν 4.500 πρόβατα.

0: Λέμε, ήταν η ανθρωπιστική βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, γνωστή ευρύτερα ως σχέδιο Μάρσελ, που υποστήριξε αυτήν εδώ τη χώρα. Δεν είχαμε ούτε. Η χώρα δεν μπορούσε να παράξει ούτε τυρί, δεν είχε ούτε καν γάλα. Ερχόταν συμπυκνωμένο. Οπότε αυτά τα στέλνουμε δύο πακέτα μακαρόνια. Για εμάς μπορεί να είναι πολύ υποτιμητικό και να το λέμε έτσι και να θεωρούμε, να περιφερούμε την προσπάθεια. Για άλλους τα δύο πακέτα μακαρόνια μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό ή το ένα κουτί γάλα. Δεν μπορούμε να περιφρονούμε ποτέ και τίποτα, γιατί ξεχνάμε αυτό που συνέβη σε εμάς. Και όπως θα ακούσετε στο ντοκιμαντέρ, στο 1000, στο 4ο επεισόδιο την επόμενη Δευτέρα, ετοίμαζαν για την Ελλάδα ανθρωπιστική βοήθεια αν έβγαινε από τη χώρα. Δηλαδή θα ζούσαμε καταστάσεις Αργεντινής. Και η Πινελόπη κάνει την προαναγγελία της επόμενης ώρας σχετικά με την ανάθεση του ρόλου της ωραίας Ελένης στην Αφροαμερικανίδα Λουπίτα Νιόγκο. Έχει χάσει το νι. Είναι Νιόγκο. Γιατί πρέπει να υποδηθεί τη Λευκό. Θέλει το Λευκό, νομίζω είναι το Λευκό είναι με ωμέγα. Αν το γράφουμε όμως, δεν πειράζει. Λευκό, ενώ ωραία, Ελένη, ωραία με μικρό το ωμέγα. Θα ήθελαν Μπραντ Πιτ να υποδηθεί τον Σάκα Ζουλού για την ωραία Ελένη. Και αν θα πρέπει να μαστιγώσουν οι χρήστες social media τον Christopher Nolan, μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3 μαζί με τον Στέφανο Νικολαίδη. Θα επιχειρήσουμε κι εμείς να κρίνουμε το έργο πριν το δούμε. Μείνετε συντονισμένοι. Είναι μεσάνυχτα το δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Μαράκη από τον Sky 100,3.
1: Η ώρα είναι 12.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Νέα πρόταση διαμεσολάβησης από Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αιγυπτό επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου και διαπραγματεύσεις διάρκειας 30 ημερών. Ο Νετανιάχου εμφανίζεται έντονα αντίθετο στη διαπραγμάτευση και επιθυμεί συνέχιση των επιχειρήσεων. Η Τεχεράνη από την πλευρά της εξετάζει τη νέα πρόταση. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως το μοναδικό ερώτημα είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποφασίσουν να τελειώσουν τη δουλειά, εξαπολύοντας νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ή αν η Τεχεράνη καταλήξει σε μια συμφωνία που η Ουάσιγκτον θα εγκρίνει. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε απόψε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τούρκος Πρόεδρος χαρακτήρισε ως θετική εξέλιξη την απόφαση παράτασης της εκεχηρίας στο Ιράν, επισημένοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις επικοδομητικές πρωτοβουλίες που προτείνονται. Στην πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 έως σήμερα ως μια διαρκή επένδυση στην ποιότητα ζωής των πολιτών, εστίασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση στο αμαξοστάσιο της Στασής στα Σεπόλια. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους εργαζομένους του κλάδου τις επόμενες ημέρες. Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών και Κωνσταντίνος Κυρανάκης μίλησε για την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων με περισσότερα από 1076 νέα οχήματα ενταγμένα στην κυκλοφορία και στόχο να φτάσουν στα 1700 τα επόμενα δύο χρόνια. Παράλληλα, προανήγγειλε την ενίσχυση των μέσων σταθερής τροχιάς. Ιδιαίτερα επικίνδυνο χαρακτήρισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, τονίζοντας ότι η Ουκρανία οφείλει να ζητήσει συγγνώμη. Μάλιστα, προειδοποίησε ότι οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές σε περίπτωση σύγκρουσης με επιβατικό πλοίο ή κρουαζιερόπλοιο, ενώ απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για το σχετικό πόρισμα της έρευνας από το στρατό. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα των πυράβλων Patriot στην Κάρπαθο, διευκρινίζοντας ότι η παρουσία τους δεν συνδέεται με την Τουρκία αλλά με τον σχεδιασμό αντιμετώπισης πιθανών απειλών από το Ιράν. Ο Υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν συμμερίζεται την αισιοδοξία περί ήρεμων νερών στο Αιγαίο. Όπως είπε, η αποφυγή μιας νέας έντασης εξαρτάται αποκλειστικά από τη στάση της Άγκυρας, επισημένοντας ότι η Ελλάδα δεν προβάλλει διεκδικήσεις. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος του πρώην Προέδρου της Κούβας, Ραούλ Κάστρο. Σύμφωνα με διεθνή δίκτυα, ο 94χρονος Κάστρο αντιμετωπίζει κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών, καταστροφή αεροσκάφους και ανθρωποκτονία.

0: Ουκρανία. Αναμένουμε ότι είτε θα εμφανιστεί εδώ αυτοβούλος είτε με κάποιον άλλο τρόπο και θα οδηγηθεί στη φυλακή, δήλωσε εχθές ο ασκόν χρέη Υπουργού Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλάντς. Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Δίας Κανέλ, δήλωσε ότι η αμερικανική κατηγορία εναντίον του Κάστρο αποτελεί πολιτικό τέχνασμα χωρίς καμία νομική βάση, το οποίο αποσκοπεί αποκλειστικά στο να δικαιολογήσει την αμερικανική επιθετικότητα εναντίον της χώρας του. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέκλεισε σήμερα το ενδεχόμενο κλιμάκωση σε ό,τι αφορά στην Κούβα. Δεν νομίζω πως είναι απαραίτητη. Αυτό το μέρος καταραίει, είπε σε δημοσιογράφους, κατά την επιστροφή του από το Connecticut. Αναφερόμενος στην ποινική δίωξη που ασκήθηκε στις ΗΠΑ σε βάρος του 94χρονου Ραούλ Κάστρο, δήλωσε πως είναι μια πολύ σημαντική στιγμή, όχι μόνο για τους Κουβανοαμερικανούς, αλλά και για ανθρώπους που ήρθαν από την Κούβα, που θέλουν να επιστρέψουν στην Κούβα και να δουν τις οικογένειές τους. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ δεν θα ανεχθούν ένα κράτος παρία που υποθάλπει εχθρικό ξένο στρατό και ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ρεμίσει εσότου ο λαός της Κούβας αποκτήσει ελευθερία. Ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείου Θεσσαλονίκης σε 30χρονο οδηγό, ο οποίος εντοπίστηκε να τρέχει με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπτό όριο ταχύτητας είναι 80 χιλιόμετρα την ώρα. Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ. Στο μεταξύ, το ίδιο δικαστήριο επέβαλε εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 13 μηνών σε 23χρονο οδηγό, επειδή κινήθηκε σήμερα τα ξημερώματα ανάποδα στην οδό Βασιλής Σόλγας, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League, καθώς επικράτησε στον τελικό της γερμανικής Freiburg με 3-0, εξασφαλίζοντας επίσης θέση στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ στην υπόλοιπη χώρα. Λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σάββατο στα ανατολικά ο καιρός θα είναι άστατος, ενώ στη Δυτική Ελλάδα γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Κουφόπουλο.

0: Καλησπέρα στιγμή, ότι πας κάνει 100,3, 9 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 5η 21η Μαΐου 2026. Μαζί σας μέχρι και την 1. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3, διότι τώρα θα μπούμε στα βαθιά της κινηματογραφικής οδύσσας του Νόλαν, διότι έχει προκαλέσει κάποιες αντιδράσεις στα social media η απεικόνιση της ωραίας Ελένης με μαύρο χρώμα. Οπότε θα έχουμε ενδιαφέρον συνεδεύσει. Πριν περάσουμε όμως σε αυτό το φλέγον ζήτημα, να δώσουμε το αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο ήρθε στον τελικό του Europa League και είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την Aston Villa, η οποία με 3-0 νίκησε την αντίπαλη ομάδα από την Γερμανία, την έχω ξεχάσει το όνομά της, Freiburg, και κατέκτησε το UEFA Europa League. Είναι μια μοναδική επιτυχία με βρετανικό χρώμα, οπότε δείχνει ότι το ποδόσφαιρο συνεχίζει επίσης εκτός των άλλων να συναρπάζει στον Κωνσταντινούπολη αγώνας. Λοιπόν, η ταινία Οδύσσια, κυρίες, τα γυρίσματα της έγιναν στην Ελλάδα. Την χάνει η χρηματοδότηση από τον Εκομέδη, είναι ο φορέας ο εντεταλμένος για την οικονομική υποστήριξη των παραγωγών ταινιών και σειρών που γυρίζονται στην Ελλάδα και απευθύνονται στο εξωτερικό ή απευθύνονται εντός της χώρας. Υπήρχε μια αρχική απόφαση αναρτημένη στο διαδίκτυο στην Διάβγεια με το συνολικό κόστος των επιλέξιμων δαπανών για τη χώρα ήταν 17 εκατομμύρια ευρώ και το σύνολο της δημόσιας δαπάνης ήταν 6,9 εκατομμύρια ευρώ. Μετά από τον έλεγχο που προβλέπεται από την διαδικασία, υπήρξε μια μείωση τάξης του 5% από τον ΕΚΟΜΕΔ. Οπότε το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών είναι 16,4 εκατομμύρια ευρώ και αυτά που θα δώσει το ελληνικό δημόσιο είναι περίπου 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή αφαίρεσε 354.000. Αυτά είναι τα οικονομικά δεδομένα και επειδή ορισμένοι έχουν στάσει κτλ. Αυτή είναι μια πάγια διαδικασία που ακολουθείται για τις περισσότερες ταινίες, σειρές και παραγωγές, όχι για όλες, οι άνθρωποι που έχουν απορριφθεί. Αυτό είναι το πλαίσιο το χρηματοοικονομικό. Είναι ένα τρομερό χρηματοδοτικό εργαλείο που βοηθάει στην ανάπτυξη του οπτικοακουστικού τομέα της χώρας.
1: Απόψε, κυρίες και κύριοι, Βασίλη, ξεκινάμε, θα μιλήσουμε για ένα μύθο έτσι χιλιάδων ετών, που όμως προκάλεσε πολύ σύγχρονη και πολύ έντονη, θα έλεγα, συζήτηση. Αρκεί τελικά μια εικόνα, μια επιλογή, casting, μια νέα ανάγνωση ενός γνωστού προσώπου για να ανοίξει μια παγκόσμια κουβέντα γύρω από την ιστορία, την ταυτότητα, την τέχνη, τα όρια της τέχνης. Η συζήτηση, όπως είπες και εσύ, Βασίλη, των τελευταίων ημερών, γύρω από τη μαύρη ωραία Ελένη στην Οδύσσια, δίχασε πάρα πολλούς.
0: Να μην είναι μαύρη ωραία Ελένη.
1: Εντάξει, καλά, αυτό τώρα είναι μια πολύ
0: αναρωτιέμαι
1: μεγάλη συζήτηση. Εντάξει, θα σου πει κάποιος,
0: ναι.
1: Είναι θέμα πλαισίου ιστορικότητας, βέβαια.
0: Ιστορία. Πού είναι η ιστορία? Εδώ έχουμε να κάνουμε με μυθολογία.
1: Μυθολογία, ναι, αλλά αν προσεγγίσεις σε ιστορική διάσταση το πρόσωπο, ο Όμηρος τη λέει Λευκολένη μέσα,
0: ναι,
1: στα
0: ομικά. Μία αναφορά.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά δεν την προσδιορίζει, δεν είναι τα χαρακτηριστικά όπως συμβαίνει με την Φράβο. Θεά Αθηνά.
1: Εδώ
0: δεν μας την προσδιορίζει, ναι, με τη Θεά Αφροδίτη.
1: Εδώ έρχεται ο Λιαντίνης, λοιπόν, ο οποίος
0: σου έλεγε. Ναι, στο γνωστό βίντεο που έχουν δει περισσότεροι.
1: Ναι, βέβαια, και το έχουν κάνει κοπτοραπτική, βέβαια. Δεν το έχουν σφαιρικά όλο αποδώσει, τέλος πάντων. Όπου σου λέει ότι ο καθένας την προσεγγίζει επίτηδες αυτόν τον κόλπο του Ομήρου που το αφήνει την περιγραφή.
0: Αυτή τη φαντασία.
1: Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι γεννήθηκε μέσα από όλα αυτά ένα μεγαλύτερο ερώτημα. Μπορούν οι αρχαίοι μύθοι να αλλάζουν με την εποχή ή υπάρχουν κάποια σύμβολα, ας πούμε, τα οποία πρέπει και να μένουν ανέγγιχτα?
0: Να ακούσουμε λοιπόν τους ανθρώπους που,
1: ναι,
0: είναι.
1: Να ακούσουμε τους ανθρώπους. Λοιπόν, πρώτος βεβαίως είναι ο σκηνοθέτης, ο κύριος Γιάννης Μαραγδής, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Μαραγδή, τα σέβη μας. Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σας μέχρι αργά. Η τελευταία σας δημιουργία είχε πολύ μεγάλη απήχηση, ο Καποδίστριας, και περιμένουμε την επόμενη. Τώρα πάμε όμως στο προκείμενο.
2: Να πούμε όμως, ναι, ότι αυτή τη στιγμή παίζεται στο εξωτερικό.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Άρα βρήκε διεθνή διανομή, ναι.
2: Και στην Αμερική στις 22 του μήνα του περασμένου που βγήκε σε 600 αίθουσες ήταν σε εισπράξεις 10η όλη την Αμερική βγήκε ο Καποδίστριας.
1: Εντυπωσιακό.
2: Και επίσης να πούμε και αυτό και μετά να πούμε τα άλλα. Υπάρχει στο κινηματογράφο ένα πολύ σινεμά στο Σικάγο, όπου η ταινία προβλήθηκε.

0: Η πρώτη προβολή έγινε στη Μεγάλη Αίθουσα 850 θέσεις έχει χωρητικότητα και είναι κινηματογράφος 50 χρόνων και έκανε ρεκόρ εισιτηρίων με τον Καποδίστρια.
1: Άρα στην Ελλάδα έχετε κόψει περισσότερο από 700.000, σωστά?
0: 800 με την Κύπρο, η Ελλάδα είναι 840.
1: 800. Άρα έγινε ορατός ο Καποδίστριας, εσείς που έχετε γράψει τη γεωγραφία του μη ορατού.
0: Μη ορατού.
1: Παλιά στο παρελθόν. Θέλουμε τώρα.
2: Πολύ σημαντικό. Κύριε Σμαραγδί, την Οδύσσια θα τη δείτε 16 Ιουλίου με το που βγει?
0: Κοιτάξτε, πρέπει να τη δούμε νομίζω όλοι. Όσοι θέλουμε να έχουμε γνώμη, πρέπει να δούμε την ταινία. Διότι υπάρχει μια, ένα κράτημα των Ελλήνων για τα σύμβολα που με κάποιο τρόπο ας πούμε στερεώνουν την, το ελληνικό ήθος, την ελληνική, το ελληνικό γίγνεσθε. Ένα από αυτό είναι και η Αφροδίτη, η οποία στο παρελθόν είχε και αυτή την τύχη, είχε την ατυχία να υπάρξει μια μυθολογία ότι ήταν και αυτή μαύρη. Εκεί υπάρχει μια προκατάληψη ας πούμε στην Ελλάδα ότι πάνε να μας χαλάσουν τα σύμβολα κλπ. Κοιτάξτε τώρα τι ακριβώς συμβαίνει. Πρώτα απ' όλα, ο Νόλαν είναι ένας πάρα πολύ σπουδαίος σκηνοθέτης.
2: Ένα αμφίβολο.
0: Ο οποίος έχει το δικαίωμα να κάνει τη δικιά του προσέγγιση. Είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει. Αν μας αρέσει, αφού δούμε την ταινία, θα τη χειροκροτήσουμε. Αν δεν μας αρέσει, θα πούμε ό,τι έχουμε να πούμε. Όλο αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα, πρώτον, σχέση με το ΕΚΟΜΕΔ. Το ΕΚΟΜΕΔ πάρα πολύ σωστά χρηματοδότησε, μπήκε στη διαδικασία. Ένα μικρό μέρος είναι, γιατί ταινία κάνει 250 εκατομμύρια.
1: Ναι, είναι πολύ ακριβή παραγωγή, μυρίζοντας πολλές φορές.
0: Εάν δεν έμπαινε, θα πήγαινε σε μια γειτονική χώρα που έχουμε το, αυτό το Film Commission και θα έκανε τη δουλειά του Νόλαν. Και μετά θα μας βρίζανε ότι
1: θα πήγαινε στη Μάλτα. Η Μάλτα τώρα έχει μπει σε έναν ανταγωνισμό και προσφέρει ακόμη περισσότερα κίνητρα και γυρίζουν υπό τις σειρές με αναφορά την Ελλάδα, αλλά στη Μάλτα. Γιατί
0: έχουν μεγαλύτερη επιστροφή φόρου.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό δηλαδή που κάνει το Film Commission. Έτσι, ακριβώς γι' αυτό. Το ένα λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ο θα πάρει χρήματα, δεν τα έχουν δώσει ακόμα, όπως θα πάρει και ο Καποδίστριας. Γιατί αυτό έγινε, είναι, τα παίρνεις εκ των υστέρων, δεν τα παίρνεις πριν. Εγώ βρήκα τις σχόλιες βέβαια, δεν χρειάζεται να τα λέμε ξανά, αλλά το ΕΚΟΜΕΔ, γιατί τώρα το ΕΚΟΜΕΔ είναι σοβαρό να προστατευτεί. Διότι είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια που χρησιμοποιούνται κριτήρια εντελώς τεχνικά. Και όχι με επιτροπές που αξιολογούν κατά κρίση. Έχεις τις προϋποθέσεις, χρηματοδοτήσε. Οι οποίες είναι συγκεκριμένες προς όλες τις κατευθύνσεις.
1: Βεβαίως έχει το κριτή τη δυνατότητα να κόψει τη χρηματοδότηση από ένα πρόγραμμα και αυτό έγινε με το ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά.
0: Αυτό είναι ειδική περίπτωση. Καταρχήν είναι ειδική περίπτωση.
1: Αλλά έχει τη δυνατότητα, έχει συμβεί. Αλλά πολλοί θέλουν να πιστεύουν ότι θα είναι εξαίρεση, ότι δεν θα επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή η άσκηση
0: τώρα
1: λόγωσης.
0: Είναι λίγο για να μην το πιάσουμε.
1: Δεν θα το πιάσουμε, όπως το λέω.
0: Η εξαίρεση. Μέχρι τώρα το ζήτημα ήταν ότι η εξαίρεση ήταν η χρηματοδότηση ατενιών που είχαν σημασία. Λοιπόν, άρα το ΕΚΟΜΕΔ πρέπει να προστατευτεί. Υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί, πάρα πολύ σοβαρός, ο Λεωνίδας ο Χριστόπουλος που έχει αναλάβει, ο οποίος προσπαθεί να βάλει σε τάξη πράγματα που ήταν σε μεγάλη αταξία πολύ καιρό. Πρώτο. Δεύτερο. Δεν είναι υποχρεωμένος ο παραγωγός που θέλει να κάνει γυρίσματα στην Ελλάδα να σου δώσει ολόκληρο το σενάριο ούτε το casting. Έχει μια περίληψη, μια σύνοψη. Άρα δεν ξέρουμε, δεν υπήρχε μέσα στο φάκελο ότι θα ήταν μαύρη δεν ήταν μέσα στο φάκελο η ωραία Ελένη. Από την άλλη μεριά Κοιτάξτε, ο καθένας σκηνοθέτης, για να το ξεκαθαρίσω, έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση όλων των πραγμάτων και από τον τρόπο που θα τα χειριστεί θα κριθεί.
1: Φυσικά.
0: Μπορεί δηλαδή όλοι εμείς, δεν ξέρω ποιοι, που λένε, που έχουν όλοι οι άνθρωποι, που έχουν ενστάσεις και προκατάληψη αρνητική για την υπόθεση αυτή της μαύρης Ελένης, εάν τη δούνε, να αισθανθούν εν τέλει πολύ υπερήφανοι που είναι Έλληνες.
2: Αναλόγως στην προσέγγιση του Νόλαν, δηλαδή, και την ποιητικότητα που θα δώσει.
0: Είναι ακριβώς. Η λέξη είναι ποιητικότητα.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Τώρα, ναι,
0: ότι ο ίδιος μπορεί, ο παραγωγός, η παραγωγός εταιρεία, να επεδίωξε να υπάρχουν τα δύο στοιχεία και να είναι συμπεριληφθεί στη συμπερίληψη, για να προωθηθεί δηλαδή από το σύστημα του Hollywood, και μπορεί να το έκανε.
2: Και να είναι υποψήφιος στα Όσκαρ, γιατί αυτό είναι η προϋπόθεση.
0: Πάνε μαζί, ναι, πάνε μαζί.
2: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο τα Όσκαρ, είναι και οι εταιρείες διανομής που τι επιβάλλουν στις ταινίες για να τις προωθούν. Έχετε υπόψη σας.
2: Σωστό.
0: Εγώ κατέντα. Έχει καταλώσει τα πάντα.
2: Αυτό είπε και ο Elon Musk, ότι στην πραγματικότητα...
0: Θα σας πω τώρα και για τον Musk,
2: ναι,
0: που είναι σοβαρό, που δεν έχει σχολιαστεί. Ο Musk, κατά τη γνώμη μου, δεν έπρεπε να το πει τώρα. Έπρεπε να δει την ταινία και να το πει.
2: Ναι. Όλοι επικριθούν.
0: Όμως,
2: ναι,
0: έτσι είναι. Το σωστό είναι... Η τελική γεύση που αφήνει ένα έργο.
1: Αυτό είναι το νούμερο ένα.
0: Έτσι, από εκεί ξεκινάνε όλα.
1: Και εσείς επικριθήκατε για τον Καποδίστρια, που τους περισσότερους δεν το είχαν δει. Όταν πήγαν να δουν, είδαν μια άλλη ταινία.
0: Έτσι
1: δεν είναι.
0: Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί πριν.
2: Ναι.
0: Και να μην έχουμε προκαταλήψει. Και να πηγαίνουμε με ανοιχτή τη. Γιατί μπορεί να είναι αληθινά χρήσιμη η ταινία. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο σκηνοθέτη. Τώρα, ο Μάσκ θέλω να σας πω.
1: Ναι, ο Μάσκ πάντως δεν είναι σκηνοθέτης, θα το διευκρινίσουμε.
0: Όχι, κοιτάξτε τώρα τι συμβαίνει με τον Μάσκ. Ο Μάσκ δεν είναι η πρώτη φορά που ακουμπάει ή βάζει σε κίνηση πράγματα από την αρχαία Ελλάδα.
2: Βέβαια.
0: Σημαίνει ότι έχει μια πολύ ειδική σχέση με τον ελληνικό πολιτισμό. Και που σημαίνει επίσης ότι δεν είναι ένας άνθρωπος που βουλεύει το μέλλον. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δημιουργεί το μέλλον. Υποθέτω, και θα σας πω γιατί το υποθέτω, ότι ορισμένα πράγματα από τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, τον δυτικό πολιτισμό, που η βάση, οι πυλώνες του δυτικού πολιτισμού είναι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, θα πρέπει κατά αυτόν, υποθέτω και θα σας πω γιατί το λέω, να μείνει ιερόν. Απείραχτο. Γιατί απείραχτο και γιατί το ελληνικό αίσθημα, το ελληνικό γίγνεσθε. Διότι είναι ο πολιτισμός που έχει ως άξονα τον άνθρωπο. Δηλαδή είναι η απάντηση στη σφίγγα του ιδρύποδα για να μην τον δολοφονήσει. Η απάντηση ήταν ο άνθρωπος. Έχω λοιπόν μια εμπειρία όταν ήμουν νεότερος και είχα κάνει τον Καβάφη, που είχε παιχτεί στο Χάρβαρντ και είχε έρθει ο τότε της Μασταγουσέτης, αυτό το Ινστιτούτο, το περιόνιμο.
2: Ναι, στο MIT λέτε.
0: Το MIT ήταν επικεφαλής του τμήματος που έβαλε τον κόμβο, το διαδίκτυο που ήταν μέχρι τότε ο μυστικός επικοινωνίας του στρατού, που τα πέρασε το εμπόριο και το έδωσαν στο για να το βγάλει προς τα έξω, το παραστήριο στο MIT. Επικεφαλής ήταν ο Μάικλ Δερτούζος. Ο κύριος Δερτούζος λοιπόν, ελληνικής καταγωγής, είχε προσπαθήσει να περάσει τη γλώσσα των κομπιούτερς να είναι τα ελληνικά, γιατί οι λέξεις έχουν ένα βάθος, για να μην το πολύ μεγαλώσουμε τώρα, γιατί όταν βγήκε από τον Καβάφη, όλοι εκεί το κοιτάζανε γιατί ήταν μυθικό πρόσωπο ενός, δεν περιμένανε καταρχήν θα έρθει. Ήρθε και πλησίασε και μου είπε, θέλω να σας ευχαριστήσω, να σας πω συγχαρητήρια, σε εσάς τους ανθρώπους της τέχνης, γιατί θυμίζετε τα έργα σας, σε εμάς τους ανθρώπους της επιστήμης, τι δεν πρέπει να ξεχάσουμε στο μέλλον, για το μέλλον, την ευαισθησία. Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε σε ένα περίεργο σκαλοπάτι όπου υπησέρχεται μέσα στις ανθρώπινες κοινωνίες η τεχνητή νοημοσύνη και οι μηχανές, θα πρέπει να μην ξεχάσουμε τη βασική έννοια του ελληνικού πολιτισμού που είναι ο άνθρωπος.
2: Βέβαια.
0: Εάν λοιπόν ο Μάσκ το λέει γιατί καταλαβαίνει τι σημαίνει η ιερότητα του ελληνικού πολιτισμού, πρέπει να το ακούσουμε προσεκτικά, παρότι βιάστηκε να τα πει, γιατί η ταινία μπορεί να έχει άλλο τελικά, να το πούμε, τελικό ήχο.
2: Ναι. Την ποιητικότητα που λέγατε.
0: Ακριβώς, μπορεί να έχει.
2: Ναι.
0: Αλλά δεν πρέπει να το πετάξουμε αυτό. Αυτό θέλω να σας.
2: Να ρωτήσω κάτι. Επειδή ξέρετε πολύ καλά ότι η τέχνη οφείλει αφενός να προστατεύει τη συλλογική μνήμη, από την άλλη μας προκαλεί να ξανασκεφτούμε όσα θεωρούμε δεδομένα. Αυτό είναι μία από τις αποστολές της, το ξέρετε πολύ καλά. Να σας συγκλίσω λίγο, γιατί ξέρω σας αρέσουν πολύ αυτά τα ερωτήματα. Αν γυρίζατε εσείς σήμερα μια δική σας εκδοχή της Οδύσσειας, τι θα σας ενδιέφερε περισσότερο, η ιστορική πιστότητα ή ενδεχομένως και ένας σύγχρονος συμβολισμός για επιμέθυνση?
0: Θα με ενδιέφερε να ολοκληρώσω αυτό που εγώ αισθάνομαι γι' αυτό. Mm-hmm. Να είναι ολοκληρωμένο. Mm-hmm. Δηλαδή να έχει ποιητικότητα. Mm. Δεν θα κοιτάζα τα επιμέρους πράγματα. Αυτό έκανε και ο Νόλαν στην ουσία. Δηλαδή ο Νόλαν, είμαι σίγουρος βέβαια ότι μπήκε στον πειρασμό, θα τον έβαλαν η παραγωγή, να υπάρχουν αυτή η συμπερίληψη για να μην βρει εμπόδια στο σκληρό πυρήνα, κυρίως της woke ατζέντας.
2: Μα έχει επικριθεί ο Νόλαν στο παρελθόν ότι ακριβώς δεν είναι πολύ φαν της woke ατζέντας, με την έννοια ότι δεν εκπροσωπούνται στις ταινίες του τόσο οι μειονότητες.
0: Ήρθε η ώρα να τα βρει μαζί τους.
2: Θα δούμε. Εντάξει.
0: Έχετε υπόψη σας επίσης πόσο είναι σκληρό πράγμα το Hollywood, γιατί το Hollywood στην ουσία είναι ένα κομμάτι της πολιτικής της Αμερικάνικης, του Υπουργείου Εξωτερικών της Αμερικής. Έτσι μην έχετε αφιβολίες. Σας θυμίζω ότι ο Spielberg, ένας πολύ σπουδαίος σκηνοθέτης επίσης, δεν τον βάζανε στα Όσκαρ για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Και μάλιστα σε μια ταινία, δεν θυμάμαι ποιοι πόλοι περιμένουν, θα βρεθεί και βγήκε η γυναίκα του κλαίγοντας. Και γιατί? Διότι το λόμπι το εβραϊκό, μακάρι να είμαστε και εμείς αν είχαμε ένα λόμπι σαν το εβραϊκό, εμείς οι Έλληνες, αυτό δεν έχουμε, του είχε πει, επειδή είναι Εβραίος, εβραϊκής καταγωγής, εάν δεν κάνεις ταινίες για το Ολοκαύτωμα, δεν πρόκειται να πάρει βραβείο ο Όσκαρ. Και έκανε τη λίστα του Σίτλερ και πήρε. Μετά άρχισε να τα δίνει όλα. Παίζονται παιχνίδια, τα παιχνίδια αυτά, όταν κάνει μια παραγωγή 250 εκατομμυρίων δολαρίων, τα λαμβάνεις υπόψη. Τώρα, επειδή είναι μάστορας. Εγώ είμαι σίγουρος ότι τα έχει βάλει για να είναι μέσα στις τρέχουσες μόδες, να πούμε, και στις επιταγές του Hollywood, αλλά θα το έχει ξεπεράσει. Δηλαδή δεν θα είναι μαύρη κοιλίδα ή μαύρη. Ναι. Ελένη, έτσι πιστεύω εγώ.
2: Θα έχουμε χίλια πράγματα να εστιάσουμε, δηλαδή που θα είναι αμεληταίο. Αυτό λέω.
0: Ναι. Μα και εμένα, ας πούμε, στο Καμποδίστρια, κάνα ολόκληρη φασαρία. Ναι. Τα γνωστά συστήματα εδώ. Εγώ δεν τα βγούμε κυνηγήσει εμένα. Και η αριστερή του Κολονακίου, ας πούμε, και των Βόρειων Προαστίων. Εστιάσανε εξ αρχής τα έντυπα, τα ίδια τα έντυπα βρίζουν το Μάσκ τώρα. Τα ίδια.
2: Εντάξει. Εδώ θα είμαστε να το σχολιάσουμε αφού δούμε την ταινία. Θα χαρούμε πάρα πολύ να το κουβεντιάσουμε.
0: Να σας πω γιατί. Εγώ έκανα λοιπόν μια ολόκληρη ιστορία για το μινωικό πολιτισμό, ότι ο μινωικός πολιτισμός δεν είναι εκείνη την εποχή και τα λοιπά. Ανακαλύφθηκε και τα λοιπά ο Έβανς ένα αιώνα αργότερα. Και αυτό γύρισε ενάντια σε αυτούς που τα γράψανε, διότι Και βγήκαν ιστορικοί κατά σύγχυση και είπαν ότι η μινωϊκό πολιτισμό υπάρχει από τον Όμηρο και από τον Πλάτωνα, το ξέρουμε. Ανακαλύφθηκε από τον Εύανς η Κνωσός, όχι ο μινωϊκός πολιτισμός. Και έτσι, τι έγινε, και προκάλεσε ενδιαφέρον και κάνω ένα υπολογισμό εταιρεία για να νομίζω ότι 150.000 εισιτήρια είναι επιπλέον από τις αρνητικές προσεγγίσεις και από τους πριν και από τους που γράψανε την δεκάδα.
1: Όλα παίζουν ρόλο λοιπόν.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι ο Μάσκ, καλός ή κακός, διαφήμιση στην ταινία έχει κάνει.
2: Ήδη σφήμισε πολλές φορές, καλύτερη διαφήμιση. Το ξέρετε πολύ καλά. Ναι, ναι.
0: Ανεβάζουν την περιέργεια.
3: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Σε τερματισμό του πολέμου, ο Νετανιάχου εμφανίζεται έντονα αντίθετος. Η Τεχεράνη από την πλευρά της εξετάζει τη νέα πρόταση. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε χθες βράδυ ο Τούρκος πρόεδρος με τον Αμερικανό ομολογό του. Ο Ταγί Περντογάν χαρακτήρισε θετική εξέλιξη την απόφαση παράτασης της εκεχηρίας στο Ιράν. Στην πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 έως σήμερα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση στο αμαξοστάσιο της ΤΑΣΥ. Παράλληλα, προανήγγειλε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους εργαζομένους του κλάδους τις επόμενες ημέρες. Ιδιαίτερα επικίνδυνο χαρακτήρισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, τονίζοντας ότι η Ουκρανία οφείλει να ζητήσει συγγνώμη. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος του πρώην Προέδρου της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών, καταστροφή αεροσκάφους και ανθρωποκτονία. Πολιτικό τέχνασμα χωρίς καμία νομική βάση χαρακτήρισε τη δίωξη ο Πρόεδρος της Κούβας. Από την πλευρά του Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε πολύ σημαντική στιγμή τη δίωξη που άσκησε η Αμερικανική δικαιοσύνη σε βάρος του Κουβανού πρώην Προέδρου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: στιγμή ότι βασικά 100,3 οι αντιδράσεις των ακροατών. Ο Γιώργος Χαραπουλάκης, με όλο σεβασμό στον κύριο Σμαραγδί, προσωπικά βρήκα πολλές υπερβολές στην ταινία του Καποδίστρια και δεν μου άρεσε. Ελπίζω να δέχεται την αντίθετη άποψη. Πάντοτε καλό προέρτα και συνεχίζει. Έλεος με θεωρίες συνωμοσίες για το λόμπι. Υπερβάλλει ο κύριος Σμαραγδίς. Το Βήμα είναι δημόσιο. Αυτό είναι το σχόλιο του κύριου Καραπουλάκη. Πινελόπη. Μετά τις ανασκαφές του Σλίμα στην Τηρία του 19ου αιώνα από τα ευρήματα χρονολογήθηκε η εποχή του Τροϊκού Πολέμου. 13ος αιώνας π.Χ. κύριε Σμαραγδίς, δεκαετίες 1980-1990 διατυπώθηκε η θεωρία της Μαύρης Αθήνας και όχι Αφροδίτης. Εντάξει, αυτό ήταν εκ παραδρομής. Της Μαύρης Αθηνάς και όχι Αφροδίτης. Ναι, αυτό ήταν εκ παραδρομής. Έχουμε διαβάσει και τα βιβλία και την απάντηση στην Μαύρη Αθηνά. Πάρα πολύ. Εμάς μας ενδιαφέρει κάθε φορά ο διάλογος, να γνωρίζετε. Η Σοφία λέει, ο κινηματογράφος δεν είναι όταν χρησιμοποιείς μια τόσο εμβληματική μορφή της ελληνικής μυθολογίας όπως η ωραία Ελένη. Δεν πρόκειται για τυχαίο φανταστικό χαρακτήρα χωρίς πολιτισμική ταυτότητα. Μήπως απομακρύνουν τις επιλογές στο έργο από την πολιτισμική του βάση και το casting υπηρετεί περισσότερες σύγχρονες κοινωνικές ισορροπίες παρά την πιστότητα στο μύθο, γράφει η Σοφία. Και ο Δημήτρης, δηλαδή, το χόλι του ξαναγράφει την ελληνική μυθολογία. Αυτές είναι οι αντιδράσεις των ακροατών. Εσύ, Στέφανε, τι πιστεύεις?
1: Κοίταξε, εγώ θα σταθώ πάρα πολύ σε αυτό που είπε ο κύριος Μαραγδής, ότι πρέπει να δούμε κατά πόσο θα ο Νόλαν θα προσδώσει, αν θα προσδώσει ποιητικότητα. Πρώτα βλέπουμε το προϊόν και μετά κρίνουμε.
0: το καλλιτεχνικό έργο.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Δεν μπορείς να πεις για ένα βιβλίο πιταχάλια αφού δεν το έχεις διαβάσει, ναι. Μια ταινία αφού δεν έχεις δει.
1: Να πούμε πάντως, έτσι είπε προς επίρρωση, γιατί να υπάρχει σφαιρική εικόνα των πραγμάτων, πως επισήμως η Λουπίτα Νιόνγκο, εκτός από την ωραία Ελένη, θα ενσαρκώσει και την Κλυτεμνίστρα. Την αδερφή της, έτσι. Ναι. Την αδερφή της ωραίας Ελένης. Δεν ξέρω αν θέλει να μας πει κάτι ο Νόλαν με αυτό. Επίσης, οι αντιδράσεις δεν έγκυνται μόνο στην ωραία Ελένη, έτσι. Να πούμε για την ιστορική

0: Αλήθεια ότι στο ρόλο της Θεάς Αθηνάς θα είναι η Ζεντάγια. Οκ, okay, δεν είναι μαύρη, έτσι είναι δεν θεωρείται μαύρη με την έννοια της Λουπίτας Νιόγκο. Εν πάση περιπτώσει, κάποιοι τη θεωρούν και εκείνη ως τραβηγμένη επιλογή. Θα παίξει.
1: Γιατί?
0: Γιατί σου λέει δεν είναι γλαυκομάτα όπως ήταν η Αθηνά. Πάμε πάλι στην περιοχή.
1: Η Αθηνά όμως για την Κλιτερμίστρα δεν λέμε.
0: Για την Ζεντάγια σου λέει.
1: Ζεντάγια, ναι.
0: Στην Αθηνά.
1: Ναι, αλλά και η Αθηνά είχε πάρα πολλά πρόσωπα. Διαρκώς μεταμορφωνόταν. Στον Οδυσσέα έχει εμφανιστεί σαν σύννεφο.
0: Θνητά. Ναι, δεν ξέρω αν η Ζεντάγια θα έχει το ρόλο κάποια θνητή που είναι προσωπείο της Αθηνάς. Και αυτό μένει να δούμε. Επίσης θα συμμετάσχει και ο ράπερ, ο Travis Scott, ο γνωστός και μη εξαιρεθέως, τον ξέρουν όλοι στο Hollywood, έτσι, ως βάρδος, τον Δημόδοκο, τον Αηδό Δημόδοκο φέρεται ότι θα κάνει, που θα μας εξιστορήσει όλο το έπος. Και επίσης το ρόλο του Αχιλέα, αν θα είναι ο ρόλος του Αχιλέα και δεν θα είναι ο Ελπίνορ, ο πρώτος σύντροφος του Οδυσσέα που πήγε στον κάτω κόσμο, θα δούμε τον non-binary Elliot Page, ηθοποιό.
1: Ναι.
0: Και αυτό έχει σηκώσει κάποια θύελα.
1: Δούμε τέλος πάντων. Η τρία. Με τον
0: Brad Pitt.
1: Με τον Brad Pitt. Σου άρεσε?
0: Σαν θεατή βέβαια.
1: Ναι, σου άρεσε.
0: Δεν το συζητάω.
1: Πίστευες ότι αυτή είναι η μυθολογία, είναι η απόδοση του όπως την είχες μάθει στο σχολείο, του Τροϊκού Πολέμου με όλα αυτά τα εφέ και τον.
0: Μισό λεπτό. Το θέμα της Τρίας, τα θέματα της Τρίας μάλλον ήταν διαφορετικά. Η ταινία του Wolfgang Petersen είχε κατακριθεί λόγω ιστορικών. Λόγω ανακριβιών του μύθου τέλος πάντων.
1: Του
0: δηλαδή,
1: μύθου, ναι.
0: Ναι, δηλαδή ο Έκτορας σκότωνε το Μενέλαο ενώ ο Μενέλαος δεν πέθανε. Ο Αχιλλέας βγήκε από το Δούριο Ήπο ενώ είχε σκοτωθεί πριν. Έτσι, ο Πάρης επίζει.
1: Εγώ δεν αντιλέγω ότι το Hollywood κάνει όταν είναι πειράζει τα πράγματα που μπορεί να τα πειράξει. Δηλαδή ο Ηρακλής, σειρά Ηρακλής. Που ήταν 30 χρόνια πριν.
0: Ζήνα Ηρακλής, λες τώρα. Σόρμπο Λούσι Λόουλερ. Δεκαετία του 90.
1: Είχε καμία σχέση με την Εύρυση. Ήταν μόνο τα ονόματα. Ήταν τραβηγμένα τα μαλλιά.
0: Και ο Ηρακλής της Disney, πέρα από το μύθο, που ήταν full σάτιρα, έτσι με τον
1: Άδη. Δεν υπήρχε τίποτα.
0: Αλλά
1: δηλαδή, αν θέλεις να το δώσεις ένα παιδί να μάθει μυθολογία, δεν είναι αυτό το καλύτερο να το κάνεις.
0: Δεν είναι, όχι.
1: Δηλαδή, θα μπερδευτεί το παιδί γιατί θα βλέπει άλλα αντί άλλων.
0: Ναι, Βασίλη, να σου θυμίσω.
1: Αλλά κινηματογράφος δεν κάνει μάθημα.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση. Δεν
1: με τον τρόπο δεν ακολουθεί την εκπαιδευτική διαδικασία.
0: Όχι, όχι, να σου θυμίσω.
1: Και μπορεί να είναι και συνολικό. Να είναι τόσο χάλια το casting που να γελάσουμε εν τέλει.
0: Σίγουρα. Να σου θυμίσω ότι ο λόγος που όλα αυτά τα έργα που ανέφερες επικρίθηκαν δεν ήταν λόγω των επιλογών ή λόγω της ιστορικής αλήθειας, της ασέβειας, της αλλίωσης των ταυτοτήτων. Ήταν άλλοι λόγοι. Ήταν η πλοκή, έτσι. Ήταν ο τρόπος που παρουσιάζει τα γεγονότα. Δεν ήταν δηλαδή ότι δείχνεις, ας πούμε, τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ να τον υποδίεται ο Λεωνάρντο Ντικάπριο.
1: Μπράβο. Είναι ένα επιχείρημα
0: αυτό. Ήταν κάτι άλλο.
1: Ναι, αν δηλαδή στι ΗΠΑ θα μπορούσε ο Λεωνάρντο Ντικάπριο να είναι ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. Είναι ένα πιστικό επιχείρημα.
0: Βέβαια, ο αντίλογο σε αυτό το επιχείρημα είναι ότι ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, όπως και άλλα ιστορικά πρόσωπα, είναι αυτό ακριβώς. Ιστορικά πρόσωπα.
1: Ενώ εδώ έχουμε να κάνουμε μυθολογία. Ναι. Ναι. Επίσης, δεν είναι. Είναι η μύθη και η θρύλη των ηρώων. Τους ήρωες, κάθε πλευρά, κάθε φορά τους φανταζόμαστε και διαφορετικούς. Δεν έχουμε φωτογραφίες, δεν έχουμε DNA.
0: Μα ο Νόλαν παρομοίασε τους ομηρικούς ήρωες σε μια πρόσφατη συνέντευξή του στον Στίβεν Κόλμπερτ, αν έχεις δει, με σούπερ ήρωες της Marvel. Ήταν η Marvel αυτό, της εποχής.
1: Ναι, εντάξει. Αυτό είναι μια υπερβολή για να επιθυμηθεί στο Αμερικάνικο κοινό. Αν το λέει αυτό στην Ελλάδα, είναι αστείο. Δηλαδή, είναι σαν αυτούς τους τύπους που βγαίνουν στο Σύνταγμα και ντυμένοι με τις φορεσιές.
0: Με τις πανοπλίες.
1: Με τις πανοπλίες και πάνε να φωτογραφηθούν με τους τουρίστες. Είναι κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Ήθελα να προσεγγίσει το target group αυτό ο Νόλαν.
1: Ο
0: επόμενος μας καλεσμένος, επειδή είδαμε τα καλλιτεχνικά, τα σκηνοθετικά, θα δούμε τώρα και την ακαδημαϊκή φιλολογική διάσταση των πραγμάτων. Ο κύριος Γιάννης Κωνσταντάκος, ο οποίος είναι καθηγητής αρχαίας ελληνικής φιλολογίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είμαστε εδώ λοιπόν με τον κύριο Γιάννη Κωνσταντάκο. Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που τον έχουμε απόψε μαζί μας. Γεια σας κύριε Κωνσταντάκο, πώς είστε?
2: Γεια σας κύριε Νικολαίδη, είναι μεγάλη χαρά για μένα που βρίσκομαι σήμερα στην εκπομπή. Σας θυμούμε από τις παραδόσεις μου πριν από αρκετά χρόνια στην φιλοσοφική σχολή, όταν δίδασκα νομίζω τον Αριστοφάνη της Νεφέλης. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σήμερα στην εκπομπή μαζί σας.
0: Εγώ χαίρομαι κύριε καθηγητά, είναι μεγάλη μου τιμή. Ο κύριος Κωνσταντάκος είναι καθηγητής της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Νομίζω πλέον αρμόδιος να κουβεντιάσουμε για την ιστορικότητα της ωραίας Ελένης. Και αλήθεια, κύριε καθηγητά, τι γνωρίζουμε πραγματικά μέσα από τα ομηρικά κείμενα για την εικόνα και τη μορφή της Ελένης?
2: Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση και όντως πρέπει να ξεκινούμε από τα ομηρικά κείμενα, που είναι και τα πρώτα λογοτεχνικά μνημεία στα οποία έχουμε μια

εικόνες, μια προσωπογραφία της ωραίας Ελένης. Δεν είμαι βέβαιος, για να επανέλθω σε αυτό που είπατε για την ιστορικότητα, δεν είμαι βέβαιος αν μπορούμε να μιλούμε για ιστορικότητα σε αυτή την περίπτωση, δεδομένου ότι δεν ξέρουμε

0: σε αντίθεση ενδεχομένως με άλλα ομοιρικά πρόσωπα, τα οποία μπορεί να έχουν κάποιο ιστορικό αντίστοιχο χαμένο στα βάθη του χρόνου. Στα ομοιρικά έπη, η Ελένη εμφανίζεται κατεξοχήν στην Ιλιάδα, όπου βέβαια αποτελεί την βασική γενεσιουργό αιτία του πολέμου που συνιστά το θέμα του έπους, και πολύ λίγο στην Οδύσσια. Στην Ιλιάδα η Ελένη αποτελεί ένα από τα βασικά δρόντα πρόσωπα του έπους, εμφανίζεται σε όλες σχεδόν τις ραψοδίες οι οποίες διαδραματίζονται μέσα στην Τρία, αλληλεπιδρά με όλα τα μέλη της τροϊκής βασιλικής οικογένειας, με τον Πάρη φυσικά, ο οποίος είναι ο νέος σύζυγός της, αν και φαίνεται ότι με την πάροδο του χρόνου η σχέση τους έχει κρυώσει κάπως. Απολαμβάνει την αγάπη του Πρίαμου, τον οποίον σέβεται πάρα πολύ, του βασιλέα της Τρίας. Έχει μια σχέση εκτίμησης και αγάπης με τον Έκτορα, τον πρόμαχο της Τρίας. Δεν αλληλεπιδρά ιδιαίτερα στο έπος μέσα με τους Αχαιούς, τους Έλληνες, τον λαό δηλαδή του πρώην συζύγου της, του Μενελάου. Η Ελένη δεν περιγράφεται με ακρίβεια η εξωτερική της εμφάνιση. Είναι βέβαια εμφανής ότι πρόκειται για μια γυναίκα εξαιρετικού κάλους. Όταν την βλέπουν σε μια πολύ χαρακτηριστική σκηνή, νομίζω από την τρίτη ραψοδία της Ιλιάδας.
1: Ναι, η τυχοσκοπία. Βλέπουν, ναι.
0: Όταν την βλέπουν οι γέροντες της Τρίας και ο Πρίαμος, λένε ότι αξίζει πραγματικά τον κόπο για μια τέτοια γυναίκα να γίνει ένας τόσο μεγάλος πόλεμος. Είναι λοιπόν μια γυναίκα, σχεδόν μια θεά επιγής, θα έλεγε κανείς. Για να θυμηθούμε και όσα λέγαμε πιο πριν, ότι μπορεί να πρόκειται για μια θεότητα η οποία εξέπεσε στο επίπεδο των θνητών. Μια γυναίκα θεϊκής ομορφιάς, για χάρη της οποίας αξίζει να σκοτώνονται παλικάρια πάνω στην πεδιάδα της Τρίας.
1: Okay, είναι σαφές αυτό
0: τα
1: που λέτε.
0: Ίδια τα περιγραφικά επίθετα που της αποδίδονται δεν είναι πολλά. Ένα χαρακτηριστικό επίθετο το οποίο λαμβάνει στην Ιλιάδα όπως και στην Οδύσσια είναι λευκόλενος. Η Ελένη με τα λευκά μπράτσα, τους λευκούς βραχίονες, τις λευκές ολένες. Από εκεί και πέρα έχουμε επίθετα τα οποία αναφέρονται στην ενδυμασία της, πανίπεπλος, ότι φοράει μακριά πέπλα. Περισσότερο η ομορφιά της Ελένης δεν περιγράφεται, αλλά γίνεται αισθητή στην Ιλιάδα μέσα από τον αντίκτυπο που έχει στους άλλους. Μέσα από τον φοβερό πόθο τον οποίο αισθάνεται ο Πάρης μόλις βρίσκεται μπροστά της. Μέσα από τον μεγάλο θαυμασμό που δείχνουν προς αυτήν οι γέροντες της Τρίας. Περισσότερο δηλαδή βλέπουμε τον αντίκτυπο της ομορφιάς της Ελένης παρά την περιγραφή την ίδια.
1: Okay. Είπατε όμως το βασικό έτσι, επίθετο σε επίπεδο εξωτερικής εμφάνισης εννοώ. Έτσι, λευκόλενος, δηλαδή λευκά μπράτσα. Άρα παίρνουμε ως δεδομένο ότι η Ελένη ήταν λευκή.
0: Ακριβώς.
1: Σωστά.
0: Ναι, ασφαλώς.
1: Ναι. Φυσικά μιλάμε για μυθολογικό πρόσωπο. Ήταν, σύμφωνα με τη μυθολογία, κόρη του Δία και της Λίδας. Ο Δίας έτσι είχε πάρει τη μορφή κύκνου για να σαγηνεύσει, ας πούμε, τη Λίδα. Αλλά σε επίπεδο ιστορικότητας, αν δεχθούμε ότι είναι ιστορικό πρόσωπο, δηλαδή κόρη του Τυνδάρεο και της Λίδας, θεωρούμε ότι η βάση της ωραίας Ελένης σε επίπεδο εξωτερικής εμφάνισης είναι ότι είναι λευκή. Ωραία. Άρα λοιπόν, ως εκ τούτου, πόσο ανοιχτή είναι η αρχαίοι μύθοι σε νέες ερμηνείες, όπως ενδεχομένως τώρα θέλει να κάνει ο Νόλαν, και αναπαραστάσεις μέσα στους αιώνες.
0: Ναι, αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο θέτεται, όπως αναφέρατε, και στην Ιλιάδα και στην Οδύσσια, όπου θα έλεγα μετά επαναλαμβάνεται και εκεί το επίθετο λευκόλενος. Το λευκό δέρμα βέβαια είναι ένα από τα τυπικά χαρακτηριστικά του γυναικείου κάλους, της γυναικείας ομορφιάς, εν γέννη στην αντίληψη των αρχαίων Ελλήνων. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το ίδιο επίθετο λευκόλενος, αποδίδεται και σε θεές και σε άλλες ωραίες γυναίκες των ομηρικών επών, όπως η Ανδρομάχη σύζυγος του Έκτορα, η Αρίτη σύζυγος του Αλκίνου, η Ναυσικά, η νεαρή Ναυσικά. Οπότε το λευκό δέρμα, η λευκότητα του δέρματος θεωρείται ως ένα από τα χαρακτηριστικότερα στοιχεία της γυναικείας ομορφιάς για τους αρχαίους Έλληνες. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ένα άλλο επεισόδιο που έχουμε στην Οδύσσια με ηρωίδα όχι την Ελένη αλλά την Πινελόπη. Όταν η Πινελόπη ξαπλώνει στο κρεβάτι της, έρχεται η Αφροδίτη για να την ισχαρίσει περισσότερη ομορφιά, να την κάνει περισσότερο όμορφη, να φαίνεται πιο εντυπωσιακή, για να γοητεύσει τους μνηστήρες. Και τι κάνει η Αφροδίτη? Της καθαρίζει το πρόσωπο με ένα είδος αμβροσίας ώστε να φαίνεται πιο λαμπερό. Την καθιστά ψηλότερη και πιο παχιά και την κάνει, λέει, πιο λευκή από το ψιλοκομμένο ελεφαντοστούν. Λευκοτέριν δάρα μηνθή και πριστού ελέφαντος. Οπότε προφανώς η λευκότητα του δέρματος

0: Θεωρείται ως ένα κατεξοχήν χαρακτηριστικό της ομορφιάς και αυτό βέβαια έχει και η ωραία Ελένη.
1: Σωστά.
0: Αυτή είναι η εικόνα την οποία μας δίνουν τα ομηρικά έπι.
1: Ναι.
0: Και είναι μια εικόνα την οποία θα συνέχιζε να έχει ο κλασικός ελληνικός κόσμος για πολύ καιρό. Πολύ αργότερα στα αρχαιοελληνικά αγγεία, στα αγγεία τα οποία παράγονται σωριδών κατά τον 7ο, 6ο, 5ο, 4ο αιώνα, βλέπουμε ότι ειδικά πάνω στην επιφάνεια του αγγείου οι γυναικείες μορφές καλύπτονται με λευκό επίχρησμα για να δείξει ακριβώς την λευκότητα του γυναικείου δέρματος. Αυτά βέβαια αφορά τους αρχαίους, τον κόσμο των αρχαίων Ελλήνων και τις δικές του αντιλήψεις σχετικά με το κάλος, με βάση βέβαια τις αντιλήψεις, το σύστημα των πεπιθήσεων που είχαν εκείνη την εποχή.
1: Σωστά.
0: Από εκεί και πέρα έχουμε την πρόσληψη των αρχαίων μύθων στη νεότερη εποχή.
1: Ναι.
0: Και βέβαια σε αυτό το πεδίο η κάθε εποχή επενδύει τους αρχαίους μύθους και τα αριστουργήματα της αρχαίας γραμματείας με τις δικές της έγνοιες, τους δικούς της προβληματισμούς, τις δικές της ανησυχίες. Οπότε στην δική μας εποχή, όπου είναι ένα αίτημα του καιρού μας, ένα αίτημα το οποίο μετράει πολύ η πολυπολιτισμικότητα και η επαφή μεταξύ όλων των λαών της γης, και σε πολλές περιπτώσεις το βλέπει κανείς αυτό, μια ανησυχία την οποία την έχουν οι καλλιτέχνες, να εξασφαλιστεί ένα είδος μεγαλύτερης πολυμέρειας και μια μεγαλύτερη ποικιλία ανθρωπολογική στην απόδοση ακόμη και ενός αρχαίου, ενός κλασικού μύθου.
1: Άρα κάθε εποχή, με βάση αυτό που λέτε, διαβάζει διαφορετικά τα αρχαία κείμενα.
0: Ασφαλώς.
1: Ανάλογα με τις δικές της έτσι κοινωνικές ανάγκες, τις αγωνίες της.
0: Ασφαλώς.
1: Ναι. Ναι. Τώρα, το ερώτημα είναι, γιατί πιστεύετε ότι μορφές όπως η ωραία Ελένη, σύμβολα έτσι διαχρονικά, εξακολουθούν να προκαλούν τόσο έντονα συναισθήματα μέχρι και σήμερα?
0: Ναι. Αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Και ιδίως σήμερα πρέπει να πούμε ότι η ωραία Ελένη ήταν βέβαια το αρχέτυπο της ομορφιάς, ένα είδος θηλυκού αρχετύπου για τους αρχαίους. Κατόπιν ίσως υποχωρεί για κάποιο διάστημα η γοητεία της κατά την πρόσληψή της στη νεότερη Ευρώπη. Γοήτευσε βέβαια τον Γκέτε. Στο δεύτερο μέρος του Φάουστ του Γκέτε εμφανίζεται η ωραία Ελένη ως κατεξοχήν το αρχέτυπο της γυναίκας, αυτό το οποίο θέλει να κατακτήσει ο εξερευνητής Φάουστ. Στην εποχή μας δεν εξακολουθεί να προκαλεί έντονα πάθη, όπως βλέπουμε από τις συζητήσεις των ημερών μας. Υποθέτω ότι η Ελένη ως η ωραιότερη γυναίκα του κόσμου, σύμφωνα με την αρχαία αντίληψη, αποτελεί ένα αρχέτυπο, ένα αρχετυπικό σύμβολο. Επειδή ήταν και η ωραιότερη Ελληνίδα, κατά κάποιον τρόπο ίσως ενσαρκώνει κατά κάποιον τρόπο το ιδεώδες της αρχαίας Ελλάδας, ότι καλύτερο έχει να προσφέρει ο αρχαίος κόσμος. Το ωραιότερο ανθρωπολογικό δείγμα από τον κόσμο του αρχαίου ελληνικού μύθου. Αυτό ίσως εξηγεί την μεγάλη της δύναμη και τη γοητεία την οποία ασκεί σήμερα, και βέβαια το γεγονός ότι μπορεί να γίνει και αντικείμενο διεκδικήσεων από διαφορετικές μερίδες.
1: Σωστά. Και εδώ βεβαίως είναι και το κόλπο που έχει επισημάνει ο αείμνηστος καθηγητής ο Δημήτρης Λιαντίνης, ότι το κόλπο του Ομήρου εννοώ, ότι δεν μπαίνει συγκεκριμένα σε λεπτομέρειες για το αν είναι ξανθιά, αν είναι μελαχρινή, αν έχει μαύρα μάτια, αν έχει γαλάνα μάτια, ακριβώς γιατί αφήνει στη φαντασία του εκάστοτε αναγνώστη, ανά τους αιώνες πάντα, να τη φανταστεί όπως θέλει εκείνος. Υποκειμενικά μιλώντας, έτσι.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Όπως είπαμε, βλέπει κανείς τον αντίκτυπο της ομορφιάς της Ελένης, ο οποίος είναι καταλυτικός. Όλοι όσοι την αντικρίζουν γεμίζουν με θαυμασμό, ακόμα και στην Οδύσσια, όπου είναι πολύ μικρός ο ρόλος της. Ουσιαστικά την βλέπουμε μόνο στην Σπάρτη όταν πηγαίνει ο Τηλέμαχος να επισκεφθεί τον Μενέλο σε αναζήτηση πληροφοριών για τον πατέρα του, όπου ο Τηλέμαχος την συναντάει και μένει και αυτός έκθαμβος από την ομορφιά της, παρόλο που έχουν περάσει πλέον 20 χρόνια από τότε που την έκλεψε ο Πάρης, οπότε οπωσδήποτε έχει περάσει αρκετός χρόνος. Εν τούτης η Ελένη παραμένει αγέραστη και παραμένει ακόμη εξαιρετικά γοητευτική. Πάλι βλέπουμε μόνο τον αντίκτυπο της ομορφιάς στον Τηλέμαχο και όχι μια περιγραφή για την ίδια.
1: Το ίδιο με την Ιλιάδα.
0: Τα περιγραφικά επίθετα που έχουμε για την Ελένη είναι ότι τα μπράτσα της είναι λευκά, λευκόλενος και φοράει μακριά πέπτα. Όλα τα υπόλοιπα αφήνονται όντως στη φαντασία του αναγνώστη για να τα συμπληρώσει. Ο καθένας μπορεί να φανταστεί την ωραία Ελένη Όπως θέλει ο ίδιος. Όπως ο ίδιος κρίνει ότι μπορεί να είναι η ωραιότερη γυναίκα στον κόσμο.
1: Να. Οκ. Okay. Βέβαια, άρα η Οδύσσια είναι. Καλά, ιστορικό κείμενο δεν είναι. Είναι περισσότερο μυθολογικό, αλλά έχει τους συμβολισμούς του φιλοσοφικά μιλώντας. Είναι περισσότερο επομένως να πούμε ιστορικό, μυθολογικό κείμενο ή μάλλον ένας διαχρονικός καθρέφτης της ανθρώπινης φύσης. Γιατί όλα, σαν επιμύθιο ας πούμε, της κουβέντας μας μέχρι τώρα, καταλήγω ότι μάλλον είναι και καθρέφτης της ανθρώπινης φύσης. Ένα τέτοιο ομηρικό έπος.
0: Ναι. Η Οδύσσεια οπωσδήποτε δεν έχει, δεν φαίνεται να έχει έναν ιστορικό πυρήνα με την έννοια όπου τον έχει η Ιλιάδα. Η Ιλιάδα αποτελεί μυθοποίηση ενός γεγονότος που κάλλιστα θα μπορούσε να είναι ιστορικό, δηλαδή μια πραγματική εκστρατεία από συνασπισμένες ελληνικές δυνάμεις της δεύτερης ηλίτιας π.Χ. προς την περιοχή εκείνη της Τροάδας. Η Οδύσσεια δεν έχει τέτοιο ιστορικό υπόβαθρο. Περισσότερο η Οδύσσεια είναι ένα έργο που είναι βασισμένο σε πολύ παραμυθένιο υλικό, σε πανάρχια παραμύθια γύρω από τους ταξιδιώτες και τις θαλασσινές περιπέτειες, και συγχρόνως στο πανάρχιο αυτό μυθιστορικό, θα το λέγαμε, μυθιστορηματικό αρχέτυπο της επιστροφής του ξενιτεμένου στο σπίτι του, του νόστου.
1: Ναι.
0: Αυτά τα δύο συνιστούν το υλικό της Οδύσσειας και είναι βέβαια παραμυθένια και μυθικά ή μυθιστορικά θέματα. Δεν έχουν κάποιον ιστορικό πυρήνα, δεν βασίζεται σε κάποιο εξακριβωμένο ιστορικό γεγονός. Από εκεί και πέρα βέβαια η Οδύσσεια, όπως το είπατε, έχει και πολύ βαθύτερες πνευματικές διαστάσεις και έχει διαβαστεί με πολλούς τρόπους ως ένα ποίημα που φέρει φιλοσοφικούς συμβολισμούς ανά τους αιώνες. Δεν είναι τυχαίο ότι στο κέντρο της Οδύσσειας, στο κέντρο ακριβώς του έπους, βρίσκεται το ταξίδι του ήρωα στον κόσμο των νεκρών.
1: Βέβαια.
0: Να κατεβαίνει στον κόσμο των νεκρών για να επικοινωνήσει με τα πνεύματα και να μπορέσει να επιστρέψει για να παίξει τον ρόλο του στη ζωή. Οπότε όλη η Οδύσσεια μπορεί να διαβαστεί σαν μια μεγάλη, μια μακρά μήνυση του κεντρικού ήρωα, ο οποίος περνάει και από τον κόσμο των νεκρών για να επιστρέψει και να αναλάβει ξανά τον ρόλο του στη ζωή.
1: Μα περνάει από τον κόσμο, ναι, περνάει από τον κόσμο των νεκρών και στη συνέχεια απαρνιέται και την Αθανασία ο Οδυσσέας όταν του την προτείνει η Καλυψό.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Παρόλο που έχει γνωρίσει τους νεκρούς, αυτό είναι πολύ σημαντικό, έχει πρώτα περάσει από την Αίγια. Γνωρίζει λοιπόν ποια είναι η μοίρα που περιμένει τους νεκρούς και παρόλα αυτά απορρίπτει την Αθανασία της Καλυψός, διότι η Αθανασία για τον αρχαίο Έλληνα δεν έχει κανένα νόημα στη μέση του πουθενά.
1: Mm.
0: Το να είναι αθάνατος δίπλα σε μία θεά, σε ένα ερημονήσι στη μέση του ωκεανού, χωρίς επαφή με τους άλλους ανθρώπους, χωρίς ένταξη στην κοινότητά του, δεν έχει σημασία για τον αρχαίο Έλληνα. Δεν είναι ζωή αυτή.
1: Σωστά. Μαράζομαι.
0: Οπότε...
1: Μαράζομαι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Οπότε αποδέχεται τον θάνατο, παρόλο που γνωρίζει τι σημαίνει ο θάνατος, διότι έχει δει τους νεκρούς, διότι είναι ο μόνος τρόπος που εξασφαλίζει μια ζωή με νόημα πριν από τον θάνατο.
1: Απίθανο. Και για να κλείσουμε σιγά σιγά στην Οδύσσεια του Νόλαν, ας πάμε. Να κλείσουμε με αυτό, κύριε καθηγητά. Με την Ελένη του Νόλαν, όλο αυτό. Ποια είναι η δική σας πρόσληψη?
0: Ναι. Περιμένουμε με μεγάλη αντιμονία, θα έλεγα, τον Ιούλιο για να δούμε την ταινία στις αίθουσες. Και η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε να δούμε τι θα έχει κάνει ο Κρίστοφερ Νόλαν με το ομηρικό υλικό και ποιος θα είναι ο ρόλος της Ελένης. Πρέπει να πω ότι σε σχέση με τον θόρυβο, ο θόρυβος ο οποίος έχει δημιουργηθεί γύρω από την μορφή της Ελένης στον Νόλαν και την ερμηνεύτρια που θα τον υποδηθεί, φαίνεται κάπως δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με τον πραγματικό ρόλο που έχει η Ελένη στην Οδύσσεια. Όπως σας είπα, η Ελένη στην Οδύσσεια δεν έχει μεγάλο ρόλο.
1: Ναι.
0: Μήπως όμως έχει προσθέσει περισσότερο υλικό ο Νόλαν.
1: Ναι.
0: Ο Νόλαν, ένας σκηνοθέτης του Hollywood, αλλά είναι και αρκετά διαβασμένος. Φαίνεται από τις ταινίες του, ακόμα και οι ταινίες του, όπως για τον Batman η τριλογία, δείχνει πως έχει μελετήσει τον Joseph Campbell και τον μύθο του ήρωα. Το Inception δείχνει ότι έχει μελετήσει τον Borges. Είναι αρκετά διαβασμένος και σχεδόν διανοούμενος, θα έλεγε κανείς, ο σκηνοθέτης. Οπότε θα περιμέναμε από αυτόν μια ξεχωριστή ματιά πάνω στο ομηρικό υλικό.
1: Ανθρωποκεντρική, αν με τι άλλο. Έτσι και φιλοσοφική. Ο Νόλαν σε αυτά μας έχει συνηθίσει.
0: Είναι ανθρωποκεντρική η ματιά του και ότι έχει εκλογικεύσει τα πολύ θαυμαστά φαινόμενα τα σχετικά με τους θεούς. Αυτό νομίζω το έχει δηλώσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά περιμένουμε να δούμε πώς θα έχει χειριστεί την ιστορία.
1: Σωστά. Εδώ θα είμαστε να το κουβεντιάσουμε. Κύριε καθηγητά, κύριε Κωνσταντάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε
0: να
1: μαζί
0: καλά. Να είστε καλά.
1: Να, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Ήταν ο κύριος Γιάννης Κωνσταντάκος, καθηγητής στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αρχές ελληνικής φιλολογίας. Υπόθηκαν, Βασίλη, ενδιαφέροντα πράγματα. Δηλαδή, είδαμε τα σκηνοθετικά, τα καλλιτεχνικά, είδαμε τα φιλολογικά. Γίναν παραλληλισμοί, νομίζω, και με το σήμερα. Άλλη μια απόδειξη ότι και η ωραία Ελένη, τα σύμβολα αυτά, και οι μύθοι και η Οδύσσια ίδια αποτελούν διαχρονικά. Και ίσως εκεί να βρίσκεται και το πιο ενδιαφέρον σημείο αυτής της κουβέντας. Ότι οι μύθοι δεν σταματούν ποτέ να αλλάζουν μορφή. Αλλάζουμε κι εμείς μαζί τους, στην τελική. Έτσι δεν είναι?
2: Θα διαφωνήσω, αλλά μεταφέρω τα μηνύματα των ακροατών. Η Κατερίνα. Ποτέ οι σκηνοθέτες δεν αποδίνουν το μύθο όπως είναι. Δεν κάνει ιστορία ο σκηνοθέτης, αυτοσχεδιάζει και δείχνει τη δική του ματιά στο μύθο. Καληνύχτα, αγαπητέ δημοσιογράφη, με τα ενδιαφέροντα θέματα. Γράφει Κατερίνα. Ο Μπεν. Να κάνουμε μια ταινία για τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και να βάλουμε ένα Κινέζο για ηθοποιό. Τι να πω, φιλιά από τη Νέα Υόρκη. Αυτή είναι ωραία ιδέα για το Χόλιγουντ. Θα μπορούσε να γίνει ένα ταξίδι στον χωροχρόνο και να αποδειχθεί ότι ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ ήταν στην Κίνα κτλ. Τα έχουμε δει αυτά να γίνουν.
1: Συμβολικά θα το πάμε πάλι, ότι γιατί να μην ήταν στην Κίνα και η Κίνα καταπιεζόταν, α πούμε, από τα λεφτά.
2: Ο Κωνσταντίνο, τι εξαίσθηση εκπομπή, τι ωραία ανάλυση για την Ενέα Ελένη. Τι εκπομπέ μα καθόλου στη Σοφία που μα διδάσκουν να βάζουν το επίπεδο. Σε ευχαριστούμε. Ποιότητα, μπράβο, γράφει ο Κωνσταντίνο. Ο Γιώργο, δείτε την Οδύσσια ω εγχειρίδιο αυτογνωσία του ανθρώπου. Ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Η Πινελόπη. Με όλο το σεβασμό στον ακαδημαϊκό δάσκαλο. Μια ιδέα για τις μορφές των γυναικών και των μικυναϊκών χρόνων έχουμε από τις ηχογραφίες Στήλινθας και των Μικυνών. Αλλά και από την κεραμική. Ο Όμηρος δεν έχει ίδια αντίληψη για την Ελένη, διότι είναι μεταγενέστερος. Ο 8ο αιώνα π.Χ. είναι ο Τροϊκός, είναι το 13ο αιώνα π.Χ.
1: Ναι, οι αναχρονισμοί του Ομήρου, γνωστό είναι αυτό. Το κάνει και ο Νόλαν αυτό, τους αναχρονισμούς. Έχει, ξέρεις, εκτός όλων των άλλων περί ταυτοτήτων, έχει κατακριθεί και για την πανοπλία του Αγαμέμνονα στο τρέιλερ.
2: Ναι, φυσικά, αλλά θα τα ξεχνήσουμε όλα. Είναι καλλιτεχνικό έργο. Θα έχει πάντα, ρε παιδί μου, πάντα θα βρει κάτι. Από τη μία είναι καλλιτεχνική ελευθερία και από την άλλη είναι πόσο αυτό που βλέπεις μπροστά μπορεί να σε ενοχλήσει ή όχι σε σχέση με αυτά που έχεις μάθει και διδαχθεί. Αν είσαι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν σε ενοχλήσει, δεν ξέρεις τη μυθολογία.
1: Σωστά. Ξέρεις, βέβαια.
2: Αν δεν έχεις πάει σε κάποιο σοβαρό πανεπιστήμιο.
1: Ναι, όπως υπάρχει και η ελευθερία, η έννοια της ελευθερίας που λέμε έτσι.
2: Έχει όρια, ναι.
1: Όχι, δεν θέλω να το πάω στα όρια και στα μαντρώματα και τη λογοκρισία κτλ. Θέλω να σου πω να διαχωρίσουμε μάλλον την έννοια της ελευθερίας. Με την έννοια της ελευθεριότητας.
2: Ναι.
1: Έτσι, γιατί η ελευθερία, ναι μεν, είναι ελευθερία, είναι ανεξαρτησία, αλλά ναι, δεν είναι και κάτι το ανεξέλεγκτο.
2: Ασυδοσία εννοείς.
1: Ασυδοσία, ελευθεριότητα. Ναι. Ναι.
2: Άλλο πράγμα, ελευθεριότητα, άλλο η ασυδοσία. Έχει και αυτή όριο. Υπάρχει και το στοιχείο της ντροπής. Αλλά για να επιστρέψουμε εδώ στο κομβικό, ή κατά τη γνώμη μου, το βασικό πρώτα είναι να το δούμε, να το παρακολουθήσουμε και μετά να βγάλουμε.
1: Καλά, το όλοι θα το δούμε. Και το όσοι δούμε, το βρίζουν και όσοι το εγκρίνουν ήδη.
2: Άρα εξ αρχής να ξεχάσουμε αυτή την ιστορία, να πούμε που λένε ορισμένοι λογοκριθεί και γιατί γυρίζει κτλ. Παιδιά, έτσι είναι. Γυρίζονται ταινίες. Η ερώτηση είναι, μπορούμε εμείς ως εθνική βιομηχανία να γυρίσουμε μια τέτοια ταινία, μια τέτοια σειρά, μια τέτοια παραγωγή με βάση τους μύθους? Η ελληνική, η μυθολογία των ηρώων είναι ατελείωτη. Όταν όμως πάμε και εμείς, όταν οι Έλληνες δημιουργοί πάνε στην Επίδαυρο.
1: Α, καλά.
2: Στα έργα, στις αρχές τραγωδίες, στις οποίες υπάρχουν περιγραφές για τα πρόσωπα, αναλυτικά από τους τραγωδούς, τι βλέπουμε? Πόσες παραλλαγές, μετεξελίξεις, μεταναγνώσεις, μεταμορφώσεις, που δεν καταλαβαίνεις το έργο, καν τι είναι, αν βλέπουμε Αντιγόνη ή βλέπουμε κάτι άλλο.
1: Ξέρεις πόσοι φεύγουν με γιούχα?
2: Ναι, γιατί αυτό που βλέπεις δεν ανταποκρίνεται στο κείμενο, στο βιβλίο. Οπότε είναι, ούτε εμείς το κατέχουμε μέχρι τώρα. Πολύ δύσκολο, μόνο μεγάλη δημιουργία έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Τουλάχιστον να βάσουν κάποιες από τις τραγωδίες που μεταφέρουν στο κινηματογραφικό πανί. Α, δούμε και τον Όλαν, τι έχει να πει ο καημένος. Αν τον αποκεφαλίσουμε από τώρα. Βασάκαν και τιμή κέρδη και στη χώρα.
1: Και θα πάρει και τα Όσκαρ του. Ναι. Να σου πω την αλήθεια, τα έχει πάρει.
2: Δηλαδή, φανταστείτε να είσαι στο cast. Μισό λεπτό, δεν θα ήθελε να είσαι στο cast αυτής της ταινίας?
1: Δεν το συζητάω. Και ο Σκομπάρσος, τζάμπα. Ναι.

0: Φόμπλου στο μικρόφωνο. Εκτέλεση οργάνωση παραγωγής. Το δελτίο διαστημία.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι μία.